0: ξεκινάει.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Όταν ο κόσμος...
1: Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Παρόλα θα πάμε μέχρι τις 6.
0: Να σε κοινώ και να μην...
1: Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κοντά από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε.
0: Ένα γέλιο σου δώσμου στην άκρη του κόσμου.
1: Υπάρχει το προσωπικό messenger Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξουμε και το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη Σπηλιά. Ξεκινήσαμε με την καινούργια δουλειά από τους Αντάμα Μαν, τα φιλαράκια μας, πολύ ερυπωμένοι.

Και ακούμε Πασχάλη Τζαζή και αυτός καινούργια δουλειά. Μας έδωσε λίγο οξυγόνο. Πασχάλη μου, καλημέρα. Τι έγινε παιδιά, πώς είμαστε? Τι μου γλυκοπικρογίνεστε που λένε.

Να καλημερίσω τον Νικολάκη από την Κατερίνη. Φυσικά ξέχασα να σας πω ότι μπορείτε να μου ζητάτε οποιοδήποτε τραγούδι γουστάρετε, έτσι, στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Γράψτε τον τίτλο και τον τραγουδιστή και πάμε να τα ακούσουμε. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Ευαγγελία. Καλημέρα, Άρχοντα, λέει. Καλό... Καλημέρα να έχουμε όλοι. Να έχουμε, παλικάρι μου, γιατί όχι. Να σε κοιτώ και να μην... Καλό δρόμο να έχεις, Κωνσταντίνο μου. Σημασία. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, λέει, καλημέρα φίλο μου. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα ή καλή ακρόαση. Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννης, καλή εβδομάδα και καλό ξημέρωμα, καλημέρα στην Ουρανούπολη.

0: δίκη του.
1: Καλημέρα στον Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, που... η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στράτου.
0: Στο βάθος ψάχνουν για να...
1: Καλημέρα και στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σχελετό και το Λευτέρι, τους αρτοπιούς μας εκεί, τους αμπελόκηπους.

Σήμερα ακούω καλύτερα τη φωνή μου, άλλαξα μικρόφωνα γιατί εδώ. Πάντα έχω ρεζέρβα, όπως και τις γυναίκες έχω ρεζέρβα, δεν υπάρχει θέμα. Τι να κάνουμε τώρα. Όπως εννοώ τη γυναίκα το περιοδικό, έτσι, μην περιμένετε κάτι άλλο, εντάξει. Στην ηλικία που είμαι. Πάντα έχουμε μια γυναίκα περιοδικό, άμα διαβάσουμε το ένα πάμε στο άλλο, ας πούμε, εντάξει.

Μ' αρέσει που μας στέλνετε μηνύματα για το ιντερνετικό, παιδιά, για τη σπηλιά δηλαδή, που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο. Να είστε καλά, έχω αλλάξει λίστες. Τις γουστάρετε, εντάξει, πάμε παρακάτω.

που έχεις. Ποιος δεν έχει free δεδομένα ρε παιδιά, Wi-Fi δηλαδή. Κάποτε λέγατε πληρώνουμε το Wi-Fi, δεν μπορούμε να ακούσουμε κτλ. Τώρα ο καθένας στο σπίτι του ή γενικά έχει ένα free Wi-Fi, τελείως. Μπορείτε να βάλετε να ακούσετε οτιδήποτε γουστάρετε, 24 ώρες, 24 ώρες.

Να ευχαριστήσω τον Στέφανο τον Εζήμπα, τον δάσκαλο. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη και σε όλα τα νυχτοπούλια, είτε εργάζονται είτε απολαμβάνουν το Σεργιάννη. Όταν για μένα θα μιλάς, το ποπό σου να το πλένεις. Θα τα ακούσουμε αγόρι μου.

Να είμαστε γεροί και εσύ χαρούμενος, μου λέει. Εντάξει. Αυτό παίζει σε μένα, εντάξει. Ο Τάσος ο Κυριωτάς, καλησπέρα λέει και καλή βραδιά. Καλησπέρα σε όλη την Σεργιανοπαρέα. Καλή εβδομάδα, Γιάννη. Γεια σου, παλικάρι μου. Είναι αυτό που λένε, καλησπέρα και καλή βραδιά.

Φωτάσος ο Γιανακός λέει: καλημέρα Γιάννη, καλή ακρόαση σε όλους. Μπορούμε να ακούσουμε το «Κρύβεσαι» του Βασίλη μας. Κρύβεσαι, να το ψάξω.

Και βέβαια θα τα ακούσουμε, φιλαράκι, Τάσο, και βέβαια. Γράψτε μου, παιδιά, τραγουδάρες που γουστάρετε να ακούσετε. Να καθαρίσουν τα αυτιά σας λιγάκι.

0: αλλάζεις πεζοδρόμιο. Γιατί
1: όταν για μένα θα μιλάς,
0: έχω μια ματσόλα, πονάει.
1: Κράτας μαζί σου τίποτα κοινό. Στο λέω πια δεν έχω.
0: Μ' αρέσουν τα καστούκια να ρίχνω, γιατί άμα σφίξω το χέρι. Δάσκαλε, καταλαβαίνει τι εννοεί.

Γεια σου ρε Νίκο Καμπέρι με τα ωραία σου. Μη μελετήσεις ποτέ λέει τους αρχαίους Έλληνες. Υπάρχει κίνδυνος να ξυπνήσεις. Εντάξει ρε παιδιά, μην το έχουμε ξεφτελήσει με τους αρχαίους Έλληνες. Οι αρχαίοι, οι αρχαίοι και εμείς οι νέοι, νέοι τώρα, εντάξει. Χαλαρώστε λίγο, δηλαδή. Πολύ παίζει αυτό το αρχαίοι Έλληνες, αρχαίοι Έλληνες. Είμαι μόνος μου και μόνος θα αντέχω. Άμα ήταν κανένας ξύπνης από τους αρχαίους Έλληνες, θα μας άρχιζε στο ξύλο, στο κυνήγι εδώ πέρα εμάς τους νέο Έλληνες.

Μπιλκάρας. Κρύβεσαι. Α, και εγώ νόμιζα το έγραφε Στάσο για πάρτι μου αυτό. Ωρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να σε συναντήσω, μου λέει. Ορίστε, λέω. Α, μετά λέει αντίπαση. Εντάξει, ρε φίλε.

Γεια σου Γιάννη Παπαχαρισίου. Συγγνώμη λέει που σε γράφω λέει στο προσωπικό σου. Είσαι κακό παιδί γι' αυτό. Καλημέρα Πασά μου.

0: Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου και κρύψου λοιπόν.
1: Ναι, αλλά προχθές που τσακωθήκαμε πάρα πολύ, την πήρα τηλέφωνο και την παρακάλεσα.
2: Δεν σε έχω μάθει εγώ, δεν παρακαλάμε ποτέ στη ζωή μας εμείς.
1: Γιαγιά, μου έδωσες ιδέα για τραγούδι. Δεν παρακαλάω εγώ και να το έχει στο μυαλό. Αν ραγίσει το γυαλί, το σπάω.
2: Θα το πατήσεις κιόλα, θα παρακαλάω το πατήσεις, αγόρι μου.
0: Ένα. Έτσι, Λευτέρης Ανδριανός. Μην παρακαλάτε, πάτε λίγο πιο κάτω.

0: Γεια σου Τζόνι Καμουφλάζ, καλημέρα μου λέει Σφακιανάκη, θα τα ακούσουμε παλικάρι μου. Ναι, όντως και αυτό το τραγούδι προχθές το αφιέρωμα που είχαμε για το Σφακιανάκη δεν το έβαλα έτσι. Και δεν μου το ζητήσατε κιόλας. Βέβαια.
1: Με ζόρι και με το στανιό, ούτε με παρακαλιά, δεν έμαθα να αγαπώ.
0: Α, ξέχασα να σας πω ότι η εκπομπή λέγεται Σεριάννη με τον Γιάννη, έτσι.
1: Θα με κοιτάς με κιάλια.
0: Να χαρώ εγώ.
1: Δεν θα

0: σήμερα στις 10 η ώρα, παιδιά. Γαλλία, Ισπανία. Viva la France. Είδατε το accent προφορά, έτσι. Viva la France, βέβαια. Άσος, γκολ γκολ φυσικά εγώ θα το παίξω. Και ο Εμπαπέ να καρφώσει ένα μπαλάκι.
1: Δεν παρακαλάω εγώ και να το έχει στο μυαλό.
0: Αλέξης Μποτανίδης, καλημέρα Γιάννη. Όμορφη Τρίτη να έχουμε όταν πεθάνω ρε κουφάλος, λέει Μακρόπουλος. Πού σου δεν τρέπεσαι λίγο. Αλήτη. Με έκανες και έβρισα σε μια ποιοτική εκπομπή.

Τι είπε με τα χέρια ανοιχτά. Μπερδεύτηκα, νόμιζα με τα πόδια, έλεγε. Γεια σου ρε Λάγκη. Καλημέρα το Χριστάκη. Θα τα ακούσουμε πάλι καλύτερα, θα τα ακούσουμε. Έτσι μπράβο, να είστε ενεργοί, να μου ζητάει τραγούδια, να το ευχαριστούμε κι εγώ.

Πάντως να προσέχετε όταν σκύβετε, κορίτσια. Τώρα με αυτά τα μπλουζάκια, τα φαρδιά, καλοκαιρινά κτλ. Όταν σκύβετε, να προσέχετε. Γιατί μας πετάξατε τα μάτια έξω μερικές φορές.

Αν για κάθε φορά που έκανες σεχ φέτος σου έδιναν ένα ευρώ, τι θα μπορούσες να αγοράσεις σήμερα με τα λεφτά που θα είχες μαζέψει? Εγώ μια σοκοφρέτα.

Έχουμε έκτακτο από τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη από τον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη. Αναφέρονται πολλαπλά αμερικανικά χτυπήματα στις περιοχές Μπουσέρ, Μπατάρ, Αμπάς και Μπατάρ Καγκάν στο Ιράν. Εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων πραγματοποιήθηκαν από τους αμερικανικούς επίγειους εκτοξευτές που βρίσκονται στο Μπαχρέι με στόχο στο Ιράν. Καλημέρα σας, Σοφία. Καλημέρα.

Γιάννης Μαχαιρίδης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Πέντε και σήμερα λέει πλέον στην τελική ευθεία, αφού την Κυριακή θα ξεκινήσω το ταξίδι μου για την πατρίδα μου, την συναγαπημένη μου Δράμα. Στους 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, με σαν ένα μίνι καύσωνα τριών ημερών, καθώς από αύριο θα υποχωρήσει η θερμοκρασία. Από την Πέμπτη θα έρθει σε εμάς, άστο με το ψάχνεις. Ακόμα 45 χιλιόμετρα για Στουτγκάρδη, καλό ξημέρωμα να έχουμε και μια επιθυμία, το δηλητήριο της καρδιάς με την Ατάσα Θεοδωρίδου. Τι λέρε. Όλε.

0: μόνες εκείνες τις...
1: Γεια σου ρε Γιώργα ρε Ψαφά. Καλημέρα μας, καλό μαξιμέρωμα λέει Γιάννη. Νυχτερινή βάδια κοσμοπλάστικα. Μόνο εσύ ε, ναι. Α, το θες και από live, εντάξει.
0: Στη μέση αφήσαμε.
1: Μου το έχει ξαναζητήσει αυτό νομίζω.
0: Στην

Μάκης Φανταβάλ, το Παοξάκι μου λέει καλημέρα και άνερε, καλή εκπομπή. Και μου στέλνει κάτι, μόνο οι δειλοί αυτοκτονούν, λέει. Οι γενναίοι άντρες παντρεύονται για να έχουν ένα αργό και επώδυνο θάνατο. Για καμένο σε κόβω, Μάκης. Ο Αντώνης από τα Γρεβενά του Ηρακλάκη μου, καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Χαιρετισμού στο Σοφάκι, την Κουκουρούκου δηλαδή. Στα υπόγεια είναι η Θέα με τον Πασχάλαρο. Ναι, Αντώνη, τα ακούσουμε γιατί. Θα κάνετε μόνο υπομονή, έτσι, παιδιά. Γιατί έγινε ένα χαμό τώρα. Άντε αφιερωμένο. Καλημέρα στο Γιώργαρο. Καλημέρα στον Τιμολέον. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα και τα καψούρια στη Νεάπολη. Δεν ξέρω αν μας ακούνε, αλλά εντάξει, θα τους στείλω μια καλημέρα εμείς.

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα και στο ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ. Και αν φύγετε όλοι και μείνει η πόρτα ανοιχτή, θα πάω να την κλείσω εγώ. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει μπροστά με τον κριτικάρο. Με τον κριτικό. Δεν περίμενα ποτέ να το πω αυτό. Γεια σου ρε Πολάκη, εξολοθρευτή.

Πάμε να ανοίξουμε το voice to voice να πούμε καμιά καλημέρα. Μα κάνετε κέφι δηλαδή, αλλιώς δεν τρέχει τίποτα. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μου ειστήσετε ό,τι τραγουδάκι γουστάρετε. Κόσμια. Μην μου πείτε κανένα ρο, κανένα ξένο. Εντάξει, είπαμε, στα λαϊκά μας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα κυρία μου και σε εσάς.
1: Έτσι πήρα για μια καλημέρα από Κατερίνη παίρνω.
0: Είσαι ο και... Είσαι ο
1: Νίκος λέγομαι.
0: Γεια σου ρε Νικόλα.
1: Και λέω ας πάρω μια καλημέρα να πω.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά παλικάρι μου. Γεια σου Νίκο. Φιλιά στην Κατερίνη. Φιλιά στην Κατερίνη. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, επόμενη. Καλημέρα σας κυρία μου. Καλημέρα σας κυρία μου. Καλά να είσαι.
2: Τι να κάνω, καλά. Έτυχε να πέσω πάνω στο σταθμό και λέω: άκουσα την τώρα που παίρνει, δεν σπάρετε και έκανε μια καλημέρα.
0: Καλά ξεκίνησε. Καλά ξεκίνησε. Είστε καλά όλοι, ο φίλος μου ο Τόλης, καλά είναι.
2: Καλά είναι, Τόλης έχει κλείσει στην Κύπρο.
0: Α, έφυγε στην Κύπρο. Ναι. Μάλιστα. Να του δώσει χαιρετίσματα να περάσει καλά και κάτω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Φιλάκια, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Επόμενη μάλλον, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία μου, τι κάνετε.
3: Πολύ καλά εσείς κυρία μου, τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το τραγούδι.
0: Αφού το ζήτησες, δεν θα το βάλω.
3: Ναι, το δεύτερο που έβαλες.
0: Εκείνο ήταν δικό μου.
3: Α, μπράβο.
0: Γιατί
3: τι μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί ακούω τη Μαριώνα λέει, για σένα θα είναι όλες ρε κουκαλιάρι.
3: Ναι, σένα θα πάρει ρε κουκαλιάρι.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Έλα.
3: Τι κάνεις, γονίνα μου.
0: Τι να κάνω, μωρέ, εντάξει.
3: Μια χαρά σε ακούω.
0: Τη Δευτέρα, την Πέμπτη θα το δαγκάσουμε, να ξέρετε. 39 άρια θα χτυπήσουν. Οπότε μαζευτείτε.
3: Την Πέμπτη.
0: Ναι.
3: Μόνο που την Πέμπτη θα είμαι εδώ.
0: Ναι, άμα δεν είσαι
3: πάμε
0: εδώ.
3: Στην επανομή.
0: Α, ωραία, αλλά θα το βρέξεις δηλαδή.
3: Θα πάω στη θάλασσα να βράσω.
0: Αυτό
3: λίγο.
0: Είναι. Δεν θα είσαι.
3: Λίγο και τα παιδιά.
0: Δεν θα είσαι έρημο Σαχάρα, εντάξει.
3: Όχι. Δεν θα βγω και με την έρημο
0: ναι,
3: Σαχάρα.
0: Ρε, τι είναι αυτό ο άνθρωπο, τι έπαθε αυτό ο άνθρωπο.
3: Παγώθηκε, τι να το πω. Με λέει πότε σε παντρέψουμε. δεν ξέρω εγώ δεν θέλω. Έγινε μονογαμικά. Δεν.
0: Καλά εντάξει. Ο καθένας είναι ό,τι γουστέρει.
3: Μπράβο. Δεν πειράζω κανέναν, δεν ενοχλώ κανέναν.
0: Αυτά.
3: Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματα στον Αντώνη από Γρεβενά.
0: Ναι, το φιλαράκι μου, το Ερακλάκι μου είναι στην παρέα.
3: Το Ερακλάκι. Τον... Από το Σίδνεϊ τον Φώνα.
0: Το Μανώλη, ρε. Το Μανώλη, ρε. Το Μανώλη,
3: ρε.
0: Δεν πάει να θερμάς.
3: Το Μανώλη από Σίδνεϊ, την κυρία Δόμνα, την κυρία Ειρένη, την κυρία Μερόπη, το Χρήστο το Χασάπη, τη γυναίκα του, το Χασάπη το Κωνσταντίνο το Μούχαλη.
0: Μουχάλη, πάει να θερμάσαι.
3: Μούχαλη, αυτός κατάλαβε.
0: Τι να σε...
3: Το Στέλιο τον Κυριακό.
0: Α, ο Στέλιος δεν ακούει, δεν ξέρω, δεν είναι στην παρέα μας.
3: Θα στείλει κανένα μήνυμα. Το Αλπιδάκι μας, τα χαιρετίσματα.
0: Αχα.
3: Την περιμένουμε πώς και πώς να κάνει την Ποντιακή εκπομπή Κυριακή.
0: Το Σάββατο, ποια Κυριακή βρε Παναθεμάσα, το Σάββατο θα έχουμε.
3: Το Σάββατο. Τι είπαμε σήμερα, θα μπερδεύω.
0: Μάλλον η έρημο Σαχάρα θέλει νεράκι λιγάκι.
3: Λοιπόν, και το φίλο μου το Βαραβά, τι έγινε ο Βαραβάς.
0: Καλά είναι, ξεκουράζεστε. Θα είναι στην παρέα μας. Μίλησα μαζί του.
3: Α, μίλησε μαζί του.
0: Μίλησα. Εντάξει, μια χαρά.
3: Ωραία, να του στείλω τότε τα χαιρετίσματα και στα κορίτσια του.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Έγινε, τι
0: άντε, φιλάκια. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα Γιάννη.
0: Να το παιδί που δεν είχαμε.
4: Τι κάνεις αγόρι μου, καλά είσαι, ζεσταίνεσαι. Άσε, Γιάννη, δυο αυτούς έχω εδώ και δεν μπορώ να δροσιστώ ρε Γιάννη. Τι να κάνω
0: εγώ. Είσαι και θερμός άντρας.
4: Πρέπει να βάλω air condition. Θα πω την οικοκυρά μου, βάλει air condition.
0: Είσαι και θερμός άντρας, άσε, εντάξει.
4: Είμαι και θερμός, άστα να πάνε.
0: Πώς δεν τρέπεσαι αλήθεια.
4: Μπορώ να ζητήσω ένα τραγουδάκι.
0: Πες το, βέβαια.
4: Τα βράχια της Πειραϊκής κοιμάται ο Στέλιος ο Μπεκρής. Για σένα και τον Αχιλίκο και την κυρία Ελπίδα.
0: Στα βράχια της
4: ευχαριστώ
0: Πειραϊκής.
4: Ευχαριστώ για όλα, σ' αγαπάω πολύ να ξέρεις.
0: Έλα βρε, φύγε ρε από τη ζωή μου ρε φιλάκια, να σε καλά, ακόμα αγαπάς, δεν τρέπεσαι λίγο. Ντροπής πράγματα.

0: Εδώ φωνάζουνε τους το παλιό συγκρότημα με τη Θεσσαλονίκη, τους αγαμηθείτε. Αγαμηθείτε. Το συγκρότημα, ε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη αδερφέ.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε μου από Ινώη.
1: Την καρδασίνα μας την ελπίδα, πολλούς χαιρισμούς και το Σάββατο ψαρά.
0: Έγινε πάλι.
1: Σήμερα να πάρει κι αυτός.
0: Άντε άμα πάρει όλους τους ψαράδες.
1: Είσαι καλά λεβεντιά είσαι.
0: Το παλεύουμε εντάξει.
1: Α, μπράβο, έτσι πάντα δύναμη.
0: Να σε καλά, δύναμη. Να σε καλά Κωνσταντίνε μου.
1: Είμαστε παλαιοί, πολύ δύναμη, δόξα τω Θεώ.
0: Το παλεύουμε, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά, φιλάκια.
1: Ένα τραγούδι.
0: Για πες το.
1: Κοσμάρα μέσα στον κόσμο ορφανός.
0: Ποιο είναι αυτό, ποιος το λέει αυτό.
1: Έχω το γιο μου, τον Αύγουστο Θαθή από τη Γερμανία.
0: Δίχως μάνα.
1: Αυτό το χαρίζω σε αυτό.
0: Ποιος το λέει αυτό. Ποιος το λέει.
1: Ο Κωνσταντίνης.
0: Α, μέσα στον κόσμο.
1: Κοσμάρα μέσα στον κόσμο ορφανός.
0: Μέσα στον κόσμο. Με το Στέλιο. Έγινε, αγόρι μου.
1: Έγινε.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε μου, να σε καλά. Τα λέμε, να σε καλά.

Στον τάφο μου πάντως θα γράφει μία πινακίδα, τα λουλούδια και τα δάκρυα να τα βάλετε στον πάτο σας. Υπογραφή Γιάννης. Άιντε Πασά μου, δώσε.

Το φιλαράκι μου, ο DJ ο Μάστορας, σε ένα τσιφτετέλι ρεμίξ. Άποψη έχεις για όλα. Για τα φιλαράκι μου τα καψούρια στην Νεάπολη, εκεί στη Βενιζέλου, άρτος ζαχαροπλαστείων Πάλας, στον Κώστα τον Πάλα και την παρέα του.

Έτσι μείνε με τον εγωισμό σου. Όλα έχεις άποψη. Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Στράτος Μαρκόπουλος, τα παιδιά στο Στάχι, εκεί στο Καψίς από πίσω το αρτοποιείο, καλημέρα, εμείς εδώ θα είμαστε. Ηλίας Χατοματζίδης, μη μαλώνεις την κυρία Σοφία, εσύ τον έκανες φούρναρη. Πού σου δεν τρέπεσαι. Καλημέρα σας από τα συντονισμένα κόκκινα φανάρια. Ηλίας Χατοματζίδης, ο αρτοποιός μας στο Πολύκαστρο.

Έφτασε η ώρα να σας πω, μη μου στέλνετε άλλα τραγούδια. Θα το χρονομετρήσω να δω μήπως βλέποντας και κάνοντας.

Γεια σου ρε Βασίλη. Α, επιδείξου ρε Χιλιτίδη, λέει. Και καρβέλα τραγουδάς. Γιατί ρε φίλε. Εδώ η Βύση τραγούδησε καρβέλα. Δεν τρέπεσαι αλήτη.

Πάντως θα βαρεθήκατε αυτά που λέω, αυτά που γράφω. Υπάρχει λύση να με ξεφορτωθείτε. Κάτι μου τα έξοδα να πάω διακοπές. Στα μαύρα του, μόνο τα άλλα χρώματα τα γούσταρε όλα, έτσι. Μόνο στα μαύρα δεν πειράζει.

Έμαθα και το φλεξάρω τώρα η Εφηθόδη, κατάλαβες. Δημήτρης Κηρυξής, καλημέρα Γιάννερε, καλή εκπομπή φίλε και καλό ξημέρωμα. Καλημέρα Πασά μου.

Θες δε θέλεις θα σε πάρω. Θέλεις ή δε θέλεις για να ξέρω. Η Σοφία τι μου λέει, θα σε στείλουμε Eurovision, λέει. Φωνάρα έχεις. Ναι καλά, εντάξει, σκουπιστείτε. Hello baby.

0: Κώστα.
1: Όλα τα λεφτά είναι το κλαρίνο, παιδιά.
0: Κώστα.
1: Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη, μου λέει ο Αναστάσιος ο Ανδρίκος. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη, καλημέρα στον Εύρο, καλημέρα στη Θράκη μας. Καλημέρα το ΕΚΑΠ στην Αλεξανδρούπολη, καλημέρα τον Πέτρο και την παρέα του εκεί στις Σφαίρες.

Έχεις φάει κρεμμύδι? Close the door. Και το ένα παραθυρόφυλλο πιο μεγάλο από το άλλο.

0: ακούω κι εγώ.
1: Σκά το σκουλαρίκι. Σκά εκεί, μην εκεί βαρκαλιέμαι.
0: Γεια σου ρε Καψούρη από Κέρκυρα.

0: Με δεν. Another baby.
1: Hello, another baby.
0: Έτσι, μπράβο.

έχω ένα μυστικό, μας λέει ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, που θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Έχουμε ποντιακό παρακάθ. Από το Αιγαίο Πέλαγος, σαν περάσει στα Δαρδανέλια και το Βόσπορο, φτάνει σε μια μεγάλη, άγρια, όλο τρικυμίες και καταιγίδες θάλασσα. Οι αρχαίοι Έλληνες για να την ευμενήσουν την ονόμασαν Εύξηνο, δηλαδή φιλόξενο πόντο. Εκεί θα ταξιδέψουμε στις 18 Ιουλίου. Ο Ιούλιος, Χορτοθέρτς, ήταν ο μήνας του θερισμού των χόρτων. Και όπως κάθε τη στην πατρίδα έδινε αφορμή για τραγούδι και για συνάντηση, λέω να ταξιδέψουμε στο πιο φημισμένο πανηγύρι σε Παρχάρι, στην Τραπεζούντα, που είναι σημείο αναφοράς για τους ελληνόφωνους. Κατήρκαγια λοιπόν, 20 χορτοθεροί να σαν εκείνον πέν εκεί. Ήταν συνδεδεμένο με τη γιορτή του προφήτη Ηλία και τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που διοργανώνεται την 3η Παρασκευή του Ιουλίου. Κατήρκαγια είναι και το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι στην ποντιακή διάλεκτο που ερμήνευσε ο Χρύσανθος. Αυτά και άλλα πολλά μας περιμένουν το ξημέρωμα του Σαββάτου στις 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί. Σας περιμένουμε!

Ο Τάσος Τσαγκυρίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στη γειτονιά, στα κόκκινα φανάρια, καλές στράτες, στα τρεχαντήρια. Καλημέρα τρεχαντήρια μου, καλημέρα πηγολαμπίδες της νύχτας. Καλημέρα σεκιουριτάδες μου, φύλακες, bodyguard. Καλημέρα ο στρατό μας. Καλημέρα στην πυροσβεστική, στο λιμενικό. Στην αστυνομία, στην τροχέα μας. Γρηγόρης Δημητριάδης, καλημέρα Πασά μου. Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτες στον Άρτο την Κοζάνη μου στέλνει μια Γιάννη καλημέρα λέει. Καλημέρα Πασά μου.

0: Να προσφέρω ένα ποτάκι.
1: Ναι, ένα ουίσκι.
0: Να σου βάλω δύο δάχτυλα.
1: Κάτσε να πιούμε πρώτα κάτι.
2: 1,5 μέτρο η άλλη και με σμπρώχνει για να περάσει. Τι σμπρώχνεις, Μαρή? Παίρνω από κάτω.
1: Δεν θα σου κάτσω.
3: Ωραία, μη μου κάτσεις. Άντε, τράβα τώρα σπίτι σου, τράβα στοιχεία σου, σύνορα.
1: Όχι, δεν θα σου κάτσω. Που εσύ τώρα θέλεις να μ' αλλάξεις το τροφαντό κουρμί μου. Αλλά εγώ δεν θα σου κάτσω.
3: Τι παραμιλάς
1: μου. Γιατί δεν τρέχεις από πίσω μου, αφού σου κάνω σεξουαλικό αποκλεισμό. Εσύ τώρα πρέπει να μη θες πιο πολύ, α. Δεν θα σου κάτσω. Δεν θα σου κάτσω.
4: Το πιστεύω ότι πήγες με βίζιτα και έδωσες λεφτά.
5: Και τι περίμενες, αφού εσύ δεν μου κάθεσαι εδώ και μήνες.
4: Μα δεν είπες ποτέ ότι ήθελες να πληρώσεις.
6: Και έχουμε σοβαρό θέμα. Η πορνοστάρα ισχυρίστηκε ότι κοιμήθηκε με 1057 άντρες σε 12 μόλις ώρες. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Πώς κατάφερε να κοιμηθεί σε 12 ώρες με 1057 άντρες? Το πρόβλημα είναι άλλο.
1: Τι?
6: Είναι έγκυος και δεν ξέρει. Το πρόβλημα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι είναι έγκυος και δεν ξέρει πώς να ονομάσει το παιδί.
7: Πώς θα το ονομάσει?
6: Απόλλων.
8: Κούκλα, θες να πάμε βόλτα, γλυφάδα και μετά καβάλα.
9: Φιλαράκι, επειδή είσαι δράμα, πήγαινε μαλακάσα μόνος σου.
10: Άμα πετύχει, τι φλανάχει το λέγανε. Τώρα, πόσα μπίπ θα βάλεις, Ντάνιελ μου.
9: Πετύχει η αυτοικανοποίηση, τι φλανάχει.
10: Η σεξουαλική διαδικασία.
9: Ωραία.
10: Μπράβο. Έτσι να το βάλουμε. Το οποίο.
11: Τι είσαστε?
12: Γυναίκες!
11: Τι θέλετε?
12: Άντρες!
11: Ποιο διαλέγετε?
12: Το μαλάκα!
11: Και τον καλό?
12: Το κρατάμε για φίλο!
13: Πόσο ανώμαλες μπορεί να είστε, ρε γυναίκες. Μπάμπης Παναγιωτίδης, καλημέρα, άρχοντα την αγάπη μας από το Αρταζαγροπλαστία Σκλαρής Πόντος Παντού.

0: Με παράτησε η Άγια 20χρονο, ρε φίλε. Τα φτιάξα κι εγώ με τη μάνα του, για να με έχει πεθερό. Δεν θα τρελαθώ εγώ.
1: Έτσι, μπράβο. Κουλουβάχατα γίνονται παιδιά στις σχέσεις, έτσι. Τον παράτησε για ένα εικοσάρι. Φτιάξαμε τη μάνα του και θα είστε μια ευτυχισμένη οικογένεια, δεν το κατάλαβα. Να είστε αδιόρθωτοι πάντως. Γιατί εγώ είμαι.

Έρχονται τα γάλματα που ακούμε, δηλητήριο της καρδιάς. Έρχεται ο Νίκος ο Βανέσης στα υπόγεννη θέα. Αυτό τα αστέρι στα βράχια της Πειραϊκής, φωτιά τα Σαββατόβραδα, πέντε Έλληνες στον Άδη με τη Βιτάλη. Δίχως μάνα, δίχως πατέρα, απόψε αντάμωσα το χάρο μου τον Πουλόπουλο. Νατάσα Θεοδωρίδου. Συνεχίζουμε τραγούδια δικά σας, παιδιά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια αυτό το αστέρι. Γιώργος Καραμάν, καλημέρα κύριε Γιάννη, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλές στράτες σε όλα τα τιμόνια, να έχετε παιδιά, καλή επιστροφή στη βάση σας. Έτσι, έτσι.

Ναι, το είπα και χθες, αγόρι μου. Μωράκι, γουστάρεις ένα γρήγορο στα όρθια? Ναι, αγόρι μου, θέλω πολύ. Και εγώ, 2 πιτόγυρα μάστορα, απ' όλα, γρήγορα.

0: περιμένει.
1: Έτσι στα υπόγεια είναι η θέα. Για τη φίλη μου τη Φανία εκεί ψηλά. Και για το φίλο που το ζήτησε φυσικά, εντάξει.

Να και πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Ξέφυγα από το Μορφέα, χαχά, να έχουμε μια όμορφη μέρα με θετική διάθεση και χαμόγελο. Δώσε Σεργιανομαγεία, δώσε. Καλή σου μέρα, Ελπίδα, καλημέρα.

στο... Ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

Με τη μικρή θα παντρευτεί, με ποια θα παντρευτεί, με τη μεγάλη. Πού μακριά από μας. Αχ, δοσίστηκα. Ώρα Ελλάδος 5. Να πάρετε το χαπάκι σας.

έχω ένα μυστικό, μας λέει ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, που θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Έχουμε ποντιακό παρακάθ. Από το Αιγαίο Πέλαγος, σαν περάσει στα Δαρδανέλια και το Βόσπορο, φτάνει σε μια μεγάλη, άγρια, όλο τρικυμίες και καταιγίδες θάλασσα. Οι αρχαίοι Έλληνες για να την ευμενήσουν την ονόμασαν Εύξηνο, δηλαδή φιλόξενο πόντο. Εκεί θα ταξιδέψουμε στις 18 Ιουλίου. Ο Ιούλιος, Χορτοθέρτς, ήταν ο μήνας του θερισμού των χόρτων. Και όπως κάθε της στην πατρίδα έδινε αφορμή για τραγούδι και για συνάντηση, λέω να ταξιδέψουμε στο πιο φημισμένο πανηγύρι σε Παρχάρι, στην Τραπεζούντα, που είναι σημείο αναφοράς για τους ελληνόφωνους. Κατήρκαγια λοιπόν, 20 χορτοθεροί να σαν εκείνον πέν εκεί. Ήταν συνδεδεμένο με τη γιορτή του προφήτη Ηλία και τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που διοργανώνεται την Τρίτη Παρασκευή του Ιουλίου. Κατήρκαγια είναι και το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι στην ποντιακή διάλεκτο που ερμήνευσε ο Χρύσανθος. Αυτά και άλλα πολλά μας περιμένουν το ξημέρωμα του Σαββάτου στις 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί. Σας περιμένουμε!

Ο Λάκης ο Πάτσιος, καλημέρα Γιάννερε, από Λάκη και Κώστα που πάμε για διανομή κρεάτων στην Ημαθία. Άντε παλικάρια μου, καλή δύναμη να έχετε, καλά χιλιόμετρα.

0: Έχετε ξεκινήσει να γαυγίζετε όλοι. Όποιος σηκώνει οτιδήποτε για αυτούς που πιάσαν στη Μαρβίν και τα λοιπά, τα έβγαλε προεκλογικά ο Μητσοτάκης. Βάλτε λίγο το δάχτυλο στη μύτη έτσι να αναπνέετε από το ένα ρουθούνι και μετά βλέπουμε. Αφήστε το αριστερό να αναπνέετε έτσι, όχι το δεξί.
1: Να δω πως θα ξεπλέξω. Μόλις βραδιάζει δίνεται και βγαίνει.
0: Τώρα πριν τις εκλογές και εκείνο και το άλλο.
1: Μόλις βραδιά...
0: Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Σβήστε ρε το ίντερνετ να τελειώνουμε ρε, από την Ελλάδα ρε.
1: Έξω. Με την τρελή που έπλεξα. Να δω πως θα ξεπλέξω.
0: Βαγγέλης Δογραλής, καλημέρα Γιάννη. Και την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα. Την καλημέρα μου στον ξάδελφό μου τον Νίκο από Επανομή. Και σε όλη τη Σεργιανοπαρέα.

Και σαν παράδειγμα φέρουν φυσικά ότι πριν από 10 χρόνια, 11 πόσο ήτανε, πιάσανε έναν τύπο, τον στείλανε εκεί, αλλά δεν βρέθηκανε. Οπότε το δικαστήριο τον αθώωσε. Και αυτοί πιάσανε έναν άνθρωπο, ρε, πραγματικά δηλαδή, να μην μιλήσω, ο οποίος δεν ήταν καν στην πορεία, έτσι. Και κάποιους άλλους ανθρώπους που φαίνονται στις φωτογραφίες, φάτσα κάρτα, μπροστά, φαίνονται. Αυτούς δεν τους πιάνουν καθόλου, όχι. Γιατί είναι ηγετικά στελέχη, μάλλον, α. Ποιος μας κυβερνάει στην Ελλάδα, ρε. Η δεξιά, όχι, δεν νομίζω.

Κάτι πολύ ωραίο βλέπω εδώ στο Δημήτρη, ο Καλούδης ο Δημήτρης λέει: αν έχεις μια κακή μέρα, σκέψου ότι ένας γνωστός μου, φαλακρός, έκανε εμφύτευση μαλλιών και η γυναίκα του έφυγε με ένα καραφλό. Υπάρχουν και αυτά, παιδιά, εντάξει. Ο καραφλός μάλλον θα είχε έναν θερμοσύμφωνα, κάτσε καλά.

Η Αναστασία μου σένα λέει καλημέρα άρχοντα, καλημέρα ελπίδα, καλό ξημέρωμα σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Και όταν είχα ποντιακά η ελπίδα έγραψε πόντος, άψιμο, δώσε μου ρε. Τώρα τα βλέπω τα μηνύματα.

0: Σαν σήμερα πάντως, το 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι η καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι. Άμα ήταν δεξιοί, δεν θα ήταν δικαστική πλάνη, έτσι.
1: Ό,τι φανταστικά.
0: Και το 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών, του Γιάννη του Παλιοκρασά. Από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν. Και όταν ρωτήσανε του Κουφοντίνα, παράπλευρες απώλειες, λέει. Πού σας ρε ξεφτύλες.
1: Χωρίς αγάπη, τέτοιο φθινόπωρο, μην ξανά.
0: Παράπλευρες απώλειες.

Ελένη Μελισσινός από Νέα Υόρκη. Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα Τρίτη. Στα χαιρετίσματα σε όλους και στην ελπίδα μας. Αύριο κλείνω, λέει, 33 χρόνια εδώ, λέει, στη Νέα Υόρκη, την αγάπη μου. Τι να κάνεις, Ελένη μου, όπου γης πατρίς.

Ο Νίκος ο Γαλκιάς. Καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Γιώργος Μαζουλοξής, ο αρτοποιός μας εκεί στο Άρτιο Γεύσης στην Καλαμαριά, προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Γιαννάκη και το Φώτη το Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και να στείλουμε φυσικά την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Μπάμπη, τον αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς. Ο Βασίλειος Σαμπτάκης λέει καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή δύναμη λέει, καλημέρα. Να σε καλά αγόρι μου. Δημητράκης από Τρίγλια καλημέρα. Καλημέρα το Βαλάση, την Κυπαρισούλα. Το Γιαννάκη το Ράφτη, καθημερινή παρέουλα μας στο Κουλέ Καφέ. Ναι, το έστειλα Κώστα Τζερόνιμο, το έστειλα. Καλημέρα και από μένα. Για την κυρία Φανή λέει Μόρτη, ναι παλικάρι μου. Καλημέρα τον Στέφανο τον Καρυπίδη, λέει καλημέρα κύριε Γιάννη. Μας έχει τρελάνει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Πρόσεχε πως θα βγάλεις τα ψωμιά ρε. Εκεί στην Βριούλων, ο αρτοποιός μας την κρίνει, δίπλα στην τράπεζα. Πάμε σε Γιάννη Πουλόπουλο, ναι, απόψε αντάμωσα το χάρο.

Να πάμε πίσω λίγο στο 1971. Ποιος από εμάς τους παλιούς θα το έχει δει?

Μετρόπολης 95 και 5. Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας, Δευτέρα έως και Σάββατο. 3 με 6 το ξημέρωμα, εκτός να πάρουμε κανένα δυο μέρες άδεια, καλοκαίρι είναι τώρα. Να πάμε να το βρέξουμε λίγο, δεν κατάλαβα. Δεν δικαιούμαστε κι εμείς. Δέκατη τέταρτη μέρα του Ιουλίου γιορτάζει ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Σαν σήμερα το 1789 πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Έχουμε εθνική γιορτή στην Γαλλία. Το 1795-89 πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Έχουμε εθνική γιορτή στην Γαλλία.

Έχω στα χέρια μου την Metro Sport, την ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Dortmund, ο Καρέτσας με 35 εκατομμύρια υπογράφει στην Borussia για 5 χρόνια. Τρίβουν τα χέρια του στην Genk. Σήμερα έχουμε Γαλλία-Ισπανία στις 10 από την ΕΡΤ2. Μάχη γιγάντων για μια θέση στο τελικό. Αύριο την ίδια ώρα στις 10 αλλά από την ΕΡΤ1, Αγγλία-Αργεντινή. Άντε, να δούμε ένα τελικό της προκοπής, Αργεντινή με τη Γαλλία. Εντάξει τώρα, και η Αγγλία να έρθει δεν πειράζει, αλλά εντάξει, τους Άγγλους τώρα. Πάμε στο κεντρικό σαλόνι, αριστερά, περιμένω τον Γιασιόπη. Θεωρείται βέβαιο ότι θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και ο Άρης είναι έτοιμος να τον αποκτήσει αφού τον θέλει και το θέλει και ο ίδιος. Περίσεψε ο Άρντα, ο Ματσάρη άφησε τον Αιγύπτιο εκτός πλάνων και πλέον αποτελεί παρελθόν για τον Ηρακλή. Παρόν ο νούμερο 3, ήρθε χθες ο Ταχα Αλή και θα γίνει το τρίτο φετινό μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ υπογράφοντας για 3 χρόνια. Αυτός είναι που έψαχνα, υπέγραψε 1-1 ο Σάντα Μαρία, ανακοινώθηκε, πήρε το νούμερο 7 και δήλωσε ότι ο ΠΑΟΚ ικανοποιεί τις φιλοδοξίες του. Ο Τρινκέρι λέει, είστε έτοιμοι? Κάλεσμα του Ιταλού coach και της ΚΑΕ στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια διαρκείας. Θα γίνει ένας χαμός στον ΠΑΟΚ. Στον Άρη εκπληρώνεται όνειρο ζωής, πανευτυχής για την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του. Στον Άρη δηλώνει ο 18χρονος Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Αυτά λοιπόν, έχουμε και ένα ακόμα εδώ, στο τέταρτο γκρουπ, δυναμικότερο στα ερωτικά. Δύσκολη αποστολή του Ηρακλή και της Μικόνου στο FIBA Europe Cup, την πέμπτη η κλήρωση, 16 εβδόμου η κλήρωση για τους 8 ομίλους. Πάμε σε πολιτικό τύπο. Μανιφέστο, κομμένη πλάκα, στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI η ομάδα Cruz της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρβίν. Υπάρχουν φωτογραφίες που δεν θέλουν σκανάρισμα, κύριε, εκεί στο ελληνικό FBI. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεν το συζητάω. Και δεν είναι AI. Τέλος στην πολιτική κάλυψη μεταπολίτευσης και της ακροαριστερής παρακμής. Οι Μολότοφοι και τα Καζάκια σκοτώνουν και οι δράστες είναι τρομοκράτες. Εχθές είδα δύο ταινίες, παιδιά, το ευχαριστήθηκα. Ληστεία αλλά ιταλικά και την πρώτη έκδοση, τότε 60 τόσο πόσο ήτανε, με το Μάικλ Κέιν και τα λοιπά, αλλά και την βερσιόν την καινούργια. This is the Self-Preservation Society. This is the Self-Preservation Society. Go wash your German bedroom. ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας και Κασελάκης, Φάμελος, ο απόλυτος εξευτελισμός του κόμματος και με τις πλατείες και τις πάμπολες αυταπάτες κυβέρνησε την Ελλάδα. Τσακίστε την κεντροδεξιά με συκοφαντίες, θερατώδη ψέματα, κατηγορίες και δολοφονίες χαρακτήρα από την τοξική αντιπολίτευση και τα χοντρά συμφέροντα. Εφημερίδα Τα Νέα. Μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο, τα μυστικά της υπέρτασης. Στην Ευρώπη η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσωνας. Εχμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης, το αφεντικό και η αλήθεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προβλέπει, λέει, πως όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις υποκλοπές, το οικόσιμο Μητσοτάκη θα μπει στο χρονογλού από της ιστορίας. Τι λέτε, ρε παιδιά, αλήθεια? Το πούλησα, λέει, νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές, λέει αυτός, όπως λέγεται, ο Ντίλιαν. Πού είναι ο Τρόμπας, ρε παιδιά, με το ΠΑΣΟΚ, πού είναι ο Τρόμπας?

Πάμε στο ριζοσπάστη, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι. Απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. ΚΚΕ, κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά στα εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου. Ο αγώνας για τις ζωές μας σημαίνει σύγκρουση με τα κέρδη τους. Παναγία. Πάμε στο λόγο. Από κόσκινο τα νέα στοιχεία. Συνελήφθη στη Βρετανία 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό της Μαρβίν. Το 60% της ακίνητης περιουσίας δεν έχει δηλωθεί ποτέ στο έντυπο Ε9. Τι λέτε ρε παιδιά, άφαντα 120.000 ακίνητα των Δήμων. Μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, το τελευταίο να κλείσει την πόρτα, το είπαμε. Αποχώρησε αναπληρώτρια γραμματέας και 6 ακόμα μέλη. Εάν δεν την κλείσει ο τελευταίος την πόρτα, παιδιά, θα πάω να την κλείσω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει καλύτερα από ότι με το Φάμελο, άμα θα έρθει ο κύριος Πολάκης, θέλω να πιστεύω. Εφημερίδα Κόντρα, συνεργασία με Σαμαρά, θέλει ο Γεωργιάδης. Όπα. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λόγος του πρώην Πρωθυπουργού, γίνεται λαγός μάλλον του πρώην Πρωθυπουργού, τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Η καθημερινή μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό. Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Φοιτητική στέχη, πανάκριβα ενίκεια που απαγορεύουν τις σπουδές. Εδώ και κάποιους μήνες φωνάζω. Κάποτε ο Παπαδόπουλος έκανε εργατικές κατοικίες. Τώρα το κράτος, στα δημόσια οικόπεδα τα οποία υπάρχουν πολλά σε όλες τις πόλεις, τις μεγάλες που έχουν και πανεπιστήμια, υπάρχουν δημόσια οικόπεδα. Κτίστε φοιτητικές εστίες. Όχι με τη μορφή της φοιτητικής εστίας. Χτίστε διαμερίσματα και ενοικιάστε στα παιδιά με 150 ευρώ. Με 100 ευρώ. Τι λέτε, δεν είναι μια καλή σκέψη? Πάμε στην εστία. Στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθη ο μύθος της αριστεράς. Τι σχέση έχει η αριστερά με το ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά? Οι 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών. Πώς το 37% έγινε 1%? Οι ιδεολειψίες και οι προσγείωσεις στην πραγματικότητα. Παναγία. Τότε που έλεγα να πάει στο 3%, δεν έλεγα να κερδίσω τον Τζόκερ. Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, η Νέα Δημοκρατία χάνει αυτό το καλοκαίρι τις εκλογές. Την εγκαταλείπουν οι αστεί λόγω μαφίας. Η δημογραφική κατέρευση δυναστεύει την Ελλάδα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, ύποπτη ο νούμερο 9 και ο νούμερο 12. Έριξα μολότο στη Μαρφίν. Η Ελλάδα επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσταση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Η κατοίκον έρευνας για 43χρονο που είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Έρευνα και στην κατοικία 48χρονου γνωστού αντιεξουσιαστή ΟΠΑ που είχε προσαχθεί και συλληφθεί δεκάδες φορές. Ο φωτογράφος από το πατάρι του Ιαννού με 8 εικόνες και ιδιοκτήτης περιπτέρου είχαν αναγνωρίσει τους δράστες. Η κατάθεση υπαλλήλου της τράπεζας άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει «Κάψτε τους». Δεν μπορούν να πούνε ότι δεν ακούσανε ότι στην τράπεζα μέσα υπήρχαν άτομα. Αιτήσεις για 7.000 προσλήψεις κτλ. Τα 7 SOS για τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. 72 δόσεις, ναι, πώς θα βρει ο κόσμος να τα πληρώσει όμως. Ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65. Συζητούν για την Οδύσσια χωρίς να την έχουν δει. Τι να κάνεις, άλλοι κάνουν λεφτά με την ελληνική ιστορία. Πολάκης Δούρου για την Προεδρία. Οι παλιοί ΣΥΡΙΖΕΙ πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Πάμε στη Δημοκρατία. Νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Το κενό τρία σχέδια εξυγνίασης από το 2019. Ουκρανία και ξερό ψωμί. Rope and a hat full of hope. We planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold.
Το θυμάστε αυτό, παιδιά? Μπονάτσα. Πω πω, πώς περίμενα να το δω, ρε παιδιά. Σας πρόμα βρε τηλεόραση, ο τύπη τσιρικάς. Απογευματινή, έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αποσυφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Έγκλημα Μαρβίν, τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν θάνατο. Κυπριακό, ασαφής ομοσπονδία και επιστροφή των βαρωσίων. Εκτός συνόρων, η χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου και μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους ακολουθεί η Ευρώπη. Μπλόκο στα social media. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, παιδιά. Το έχετε ξεφτελήσει με τη νεολαία. Έχετε ξεφτελήσει ότι κάνατε 16χρονους που ακόμα δεν έχουν κοιτάξει, δεν έχουν δουλέψει, τους έχετε κάνει να ψηφίζουν. Εντάξει. Κάποιος να κοιτάξει να τα φτιάξει αυτά τα πράγματα, παιδιά. Άντε μπράβο, το έχετε ξεφτελήσει γιατί.

Από ό,τι ακούω, παιδιά, από τους δημοσιογράφους, αυτούς που παίζουν με τα νούμερα, για να έχει αυτοδυναμία ένα κόμμα θα πρέπει να είναι στο 36,5-37, 37,5, κάπου εκεί πέρα μέσα. Με τον πόνους που δίνουν, αυτή την ξεφτύλα με τα πόνους και τα λοιπά, τέλος πάντων. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση από την πρώτη μέρα. Θα αρέσει και μ' άκουσε ο κύριος Ανδρουλάκης και μίλησε για 13η σύνταξη. Αυτός δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν είναι στην κυβέρνηση. Κύριε Μητσοτάκη, βγείτε. 13ος μισθός και 14ος. 2,5 εκατομμύρια είπατε, 2,5 εκατομμύρια. Σικημέ, τι έγινε δηλαδή. Βγείτε και πείτε ότι τα Χριστούγεννα πλέον ξεκινάμε να δίνουμε το 13ο μισθό σε συνταξιούχους και σε δημοσίους υπαλλήλους. Ήδη τα 300 ευρώ θα τα δώσετε τον Νοέμβριο. Τι θα δώσετε δηλαδή και κάτι παραπάνω? Τρίχες. Και μόλις πάρει ο κόσμος το χρήμα και βγει το χρήμα στην αγορά, τον Ιανουάριο κάντε εκλογές. Να δούμε πόσο θα πάρετε. Εγώ θα σας ανοίξω τα μάτια. Τι σχέση έχεις με τη δεξιά, ρε Μητσοτάκη? Star Wars, παιδιά, το αγαπημένο του φίλου μου, το Κώστα του Βαραγιάννη. Ετοιμαστείτε, σε 10 λεπτά έρχονται. 3 λαλούν στις 6. Εγώ έβλεπα Star Trek, φυσικά. Όχι ότι δεν τα είδα και αυτά, τα είδα όλα, δεν υπάρχει θέμα. Έχω ψώρα με τα διαστημικά, διαπλανητικά και πάλι λέγοντας. Έχω διαβάσει Άρθουρ Κλάρκ, έχω διαβάσει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά πονάνε τα λαιμουδάκια μου, κύριε Βαραγιάννη. 80 χρόνο άνθρωπος λέει πονάνε τα λαιμουδάκια του. Ναι ρε φίλε, τι είμαι, εγώ είμαι πιο μικρός από σένα. Επειδή λέω ότι είμαι 80. Γεια σου ρε Κώστα Βαραγιάννη. Θεόδωρος Κουνατίδης, καλημέρα. Με έπιασε σήμερα με τις παλιές σειρές, ταινίες. Υπότιτλοι στην ασφάλτου.

0: Καλημέρα στο Γιαννάκη, το πρόεδρο του ΠΑΟΚ στην Πολύχνη. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice του voice, παιδιά. Να πούμε καμιά κουβεντούλα, αν θέλετε. Να σχολιάσετε κάτι, αν γουστάρετε, οτιδήποτε. Εδώ είμαστε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γιάννη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ηλία μου, τι κάνεις?
1: Ετοιμαστήκαμε, μπήκαμε στα μάξη και πάμε με την Ελευθερία, χαιρετίσματα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Ελευθερία. Σε ποια λαϊκή είσαι σήμερα, παλικάρι μου?
1: Σήμερα είμαστε στην Κιμώνας Βόγα.
0: Α, στην Κιμώνας Βόγα είσαι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άτε, καλή δουλίτσα.
1: Χαιρετίσματα του ξάδελφό μου, τον Δημητράκη.
0: Δεν μας ακούει, μάλλον.
1: Βγαίνει στη σύνταξη.
0: Ναι, βγαίνει,
1: Την κυρία Σοφία την ευχαριστούμε πολύ που λέει χαιρετίσματα την Ειρήνη, την
0: Ελλάδα. Ναι.
1: Την Κουκουρούκου. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή δουλειά, παιδιά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Παρακαλώ.
2: Πάνω που θα έστειλε χαιρετίσματα τον Ηλία και τη φίλη μου την Ειρήνη.
0: Ας πρόσεχες, τι να σε κάνω, ρε κορίτσι μου.
2: Τι να με κάνεις, και την κυρία Ελευθερία. Βρε, παλιά γειτόνισσα είμαι.
0: Α, έτσι,
2: Ναι, από εκεί τους ξέρω.
0: Καλά. Άντε, φυλάκια, κλείσε τότε.
2: Λοιπόν, έλα. Καλημέρα να στείλω στον κύριο Βαραγιάννη. Καλημέρα σας, κύριε Βαραγιάννη.
0: Πω, πω καψούρα, ρε παιδάκι μου.
2: Καψούρα είναι αυτή. Και στη Σμαραγδούλα μας, το κορίτσι μας.
0: Τεκνατζούεσαι δηλαδή, έτσι, για να θέλεις τον Βαραγιάννη.
2: Εγώ?
0: 40 χρονών είναι.
2: Δεν μου φαίνεται.
0: Βαραγιάννη 40 χρονών είναι, τι θα κάνει. 40 χρονών είναι, 42.
2: Και δεν του φαίνεται. Κοίτα να δεις το όμορφος που είναι.
0: Κούκλος είναι, όχι απλώς όμορφος.
2: Και δεν του φαίνεται.
0: Για να δω εγώ στον καθρέφτη. Πού πάλι έσπασε ο καθρέφτης. Κλείσε, φυλάκια, κλείσε. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Γεια σου, Γιάννη μου, τι κάνεις?
3: Δόξα τον Κύριο, δόξα τον Κύριο.
0: Μπράβο.
3: Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
3: Την κυρία Ελπίδα μας, μας ακούει.
0: Μας ακούει, μας ακούει, ναι.
3: Την Ολυμπιακάκια. Στους παικταράδες.
0: Ούτε αυτή δεν ξέρει τι είναι. Ούτε αυτή δεν ξέρει τι είναι.
3: Αφού ο γιος της είναι ΠΑΟΞής.
0: Τι, Παναθηναϊκός ήταν παλιά, ΑΕΚ ήταν παλιά, τώρα είναι Ολυμπιακός, άντε και αυτή.
3: Κατάλαβα. Άρα είναι από όλες τις ομάδες. Μόνο με τον ΠΑΟΚ δεν είναι.
0: Είναι ομάδα σαν Βρόπου, λένε.
3: Την αγάπη μου στο Φλαμούρι τον παιχταρά μου, σε όλους τους παιχταράδες μου και σε όλους αυτούς που με αγαπάνε και τους αγαπάνε.
0: Να είσαι καλά, παλικαράκι μου.
3: Φιλάκια. Πάρα πολύ για τον βήμα που μας δίνει.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά. Τι να ακούσουμε τώρα. Γραμμές ανοιχτές, παιδιά, άμα κάνετε κέφι, ανοιχτές είναι οι γραμμές. Πω, πω, ακούστε, παιδιά, κάτι. Το θυμάστε? Ο Άγιος. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
4: Ο Γιωργάκης είναι από... Γερμανία.
0: Έλα, ρε Γιώργακη από Γερμανία, έλα, παλικάρι μου, έλα. Έλα, γούρι μου, έλα.
4: Πήρα να πω ένα καλημέρα και το πάλι.
0: Να είσαι καλά.
4: Οι μέρες μας κοντεύουν τώρα σιγά-σιγά. Οδεύουμε για την πατρίδα.
0: Άτε, άτε, γούρι, μάτε με το καλό να έρθετε.
4: Να πάρουμε λίγο ήλιο και από εκεί.
0: Έτσι, μπράβο. Να είσαι καιρός, να είσαι καιρός. Τα λέμε, παλικάρι μου, τα λέμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να και ο Γιώργος ο Ψαράς, το φιλαράκι μου, καλημέρα και από μένα, φίλε. Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου. Καλημέρα στην Ιχθιόσκαλα, στη Μηκανιώνα. Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου. Καλά χιλιόμετρα και καλή πώληση, παιδιά. Γεια σου, Κουκουρούκου. Καλημέρα, Γιάννη, πρόεδρε του ΠΑΟΚ στην Πολύχνη. Την αγάπη μου, λέει Ελπίδα Ιωαννίδου. Φωνάζει καλοπούλητα η Ελπίδα για τον Γιώργο το Ψαρά. Α, μας φέρει και κάνα ψαράκι να φάμε, τίποτα ο Γιώργος,

James Bond. Άντε να ακούσουμε λίγο έτσι τραγουδάκια. Κάτσε να το κλείσω αυτό λίγο. Περιμένετε να το κλείσουμε λίγο. Α, το κλείσα. Καλημέρα στον Ελπιδοφόρο. Καλημέρα Ιωάννη αδελφέ μου. Σαν το ψάρι το Λούτσο δεν υπάρχει. Ναι αγόρι μου, από τότε που με γνώρισες όλο για ένα Λούτσο μιλάς. Με ένα Λούτσο στο στόμα είσαι. Γεια σου Ελπιδοφόρε μου. Τι με πήρες τηλέφωνο ρε? Ποιος είπε ότι τα ξύλα τα καρφωμένα ήταν ο Βαραγιάννης? Ο Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης, ο Μανούσης ήταν. Ποιος σας είπε ότι ήταν ο Βαραγιάννης? Και τον είχαμε τον άλλον εκεί πέρα να... Α, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια, νια

Γεια σου Δημήτρη Μανούση. Ο ελπιδοφόρος λέει την πάτησα. Δεν είναι η πρώτη φορά ρε φίλε. Σου είπα, δες την γύρω γύρω από το τέτοιο, πώς το λένε, από τη ζώνη σου.

Τον σκότωσε, λέει, το Ποντιάκο, ο Πανούσης, λέει, η Ελπίδα Ιωαννίδου. Έλα, βρε. Δεν φτάνει, δηλαδή, το παιδί που έκανε προσπάθεια. Να το τραγουδήσεις εσύ μεθαύριο.

Άντε να κλείσουμε με αυτό. Λίγες στροφές. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας.

Εγώ θα κλείσω όπως λέω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Να στείλω και την καλημέρα μου στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούση στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον το Στράτο και την Τριανταφυλίτσα. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή, με το «Η» κεφαλαίο, δεν το συζητάω. Τρεις λαλούν στις 6. Έρχεται το πρωινό μακαζίνο, η πρωινή ραδιοφημερίδα του Μετρόπολης. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Κώστας Βαραγιάννης. Θα είναι παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ, πολύ, πολύ επικοινωνία μαζί σας.

Εμείς θεουθέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3. Έτσι, με ελεύθερο πρόγραμμα. Ό,τι γουστάρουμε θα παίξουμε. Θα μεταδώσουμε δηλαδή. Να είστε καλά. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Τετρακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Δηλαδή τα έχουμε που τα έχουμε όλα σε αυτή τη δύσμηρη ας πούμε ζωή μας. Έλα Σμαραγδά, άσε μας να πούμε τώρα, δεν σε βλέπω κιόλας. Έχω να κάνω το παράπονο μου. Δεν την κοιτάω γιατί όλο είναι απαιτήσεις. Θέλει μια να δυναμώσω, μια να χαμηλώσω. Μου λέει δυνάμωσε, δυνάμωσε, μου λέει τώρα χαμήλωσε. Αυτό το καψό είναι το πρωινό, θα πω το παράπονο μου και μετά θα ασχοληθώ με σένα. Τα έχουμε που τα έχουμε όλα. Έχουμε και τον υπολογιστή εδώ και καλημέρα σας να ρωτάει αν είμαστε ρομπότ. Δηλαδή κάθε μέρα με ρωτάει. Δεν είμαι ρομπότ. Δεν είμαι ρε φίλε. Στο παχθές δεν είμαι ρομπότ. Με έβαλες διαβάσεις. Πατούσα τα κουτάκια με τις διαβάσεις. Πού είναι το ένα το άλλο ξέρω εγώ. Μου έβαλε μια βέσπα. Πού έχει βέσπες. Εδώ έχει βέσπα και έχει βέσπα κτλ. Κάθε μέρα έχω παιδιά 8 λεπτά 7 λεπτά να αποδεικνύω στον υπολογιστή, στο σύστημα δηλαδή, που κατακεραυνώνεται ότι δεν είμαι ρομπότ. Αν και είμαι. Τι θες τώρα εσύ, πάνω ή κάτω? Κάτω. Τώρα είναι καλά? Τώρα θα πει τίποτα? Τι, περίμενα να σε ακούσουμε. Έλα παιδί μου.
1: Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Θα πω και εγώ το παραπονό μου. Θα σας στέλνω τους λογαριασμούς στο ΟΡΙΛΑ.
0: Α,
1: ναι.
0: Να τα στείλεις του Βραδινούς
1: το
0: που βαριούνται να φορέσουν τα ακουστικά. Γιατί αυτό που λέει η Σμαράγδα τώρα το πρόβλημα, ξέρετε γιατί γίνεται? Γιατί με αρχηγό το Ραπτόπουλο, αυτό ξεκινάει. Ναι. Δεν φοράνε ακουστικά όπως φοράμε εμείς τα κοροϊδά. Συχαίνονται, είναι υποχόνδροι και φοβούνται με μολυνθούν τα αυτιά τους.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό.
0: Αυτό είναι, στο λέω εγώ, υποχόνδροι είναι. Δεν φοράνε που λέτε ακουστικά. Είναι τσιγκούνιδες, δεν παίρνουν τα δικά τους ακουστικά όπως κάνω εγώ. Αυτά είναι δικά μου, τα βλέπεις.
1: Λες, ρε Κώστα, να είναι τόσο αυτό.
0: Έλα τώρα στο παραγγέλνει, θα πει.
1: Μα δεν γίνεται σωστά η δουλειά καταρχάς. Να του πει κάποιος ότι δεν είναι επαγγελματίας.
0: Δεν
1: είναι
0: άλλο, σου λέω. Καλά,
1: δεν ακούν τον ηχολήπτη.
0: Εννοείται ότι δεν είναι επαγγελματίας.
1: Δεν ακούν τον ηχολήπτη.
0: Εννοείται πρώτον ότι δεν είναι επαγγελματίας. Πάμε παρακάτω. Δεν φοράνε ακουστικά. Αφήνουν τα ακουστικά παιδιά ένα μέτρο μακριά και υποχρεώνουν τους χολύπτες να δυναμώνουν, λες και είναι υγεία. Ναι. Βάλ τους υγεία. Κύριε Παύλο, βάλ τους υγεία, αφού είναι οι άνθρωποι τσομπάνιδες. Με αρχηγό το Ραπτόπουλο, επαναλαμβάνω, έτσι. Τους ξέρω όλους. Τέσσερις είναι όλοι και όλοι. Δεν φοράνε ακουστικά.
1: Τους άλλους τρεις δεν τους ξέρω. Τον Κώστα τον ξέρω ότι δεν φοράνε.
0: Τους ξέρεις μια χαρά.
1: Ότι τους ξέρω.
0: Α, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ποιοι δεν τα φοράνε.
0: Μια χαρά τους ξέρεις. Όλα τα ξέρεις, δεν μιλάς εσύ.
1: Όχι, αλήθεια δεν ξέρω. Ποιοι άλλοι δεν φοράνε.
0: Α, βραδινοί είναι όλοι.
1: Α, γι' αυτό. Πάω τους δω.
0: Καλημέρα, φορεί. Έτσι με παράπονο ήρθα σήμερα. Έκανα και 8 λεπτά.
1: Κοιτά, αυτό το πράγμα.
0: 14 λεπτά έκανα να πάρω καφέ σήμερα. Δηλαδή το μέτρησα και πάθα σοκ.
1: Ξέρεις τι.
0: Μπήκα μέσα και 45 και βγήκα και 59.
1: Το συζητούσαμε πραγματικά. Σου μιλάω και με το Σίμω.
0: Τι.
1: Προχωράει η τεχνολογία. Κάνουν οι άνθρωποι πράγματα για να διευκολύνουν και να συντομεύουν το χρόνο.
0: Άρα είναι τσουμπάνιδες, παιδί μου. Δεν πρόκειται ποτέ να την ακολουθήσει. Μα μιλάς για τσουμπάνιδες
1: τώρα. Δεν είμαι ρομπότ. Δεν είμαι ρομπότ.
0: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Ξέρεις γιατί γίνεται?
1: Ξέρω.
0: Γιατί γίνεται? Θα σου εξηγήσω για να εξηγήσουμε στους ακροατές. Σπίτι μου δεν συμβαίνει αυτό.
1: Μπράβο.
0: Αυτό συμβαίνει διότι αυτός ο υπολογιστής, αυτό το IP.
1: Έχει πολλαπλούς χρήστες.
0: Μπράβο. Δίνει 15 άτομα να μπαινοβγαίνουν συνέχεια στο Facebook. Οπότε σε ρωτάει, ξέρω εγώ, αν γίνει κανένα boot, κανένα τέτοιο εμπορικό. Καταλαβες.
1: Απλά. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας ωραίος τρόπος να πατάς, ας πούμε, το όνομά σου και να μην σε ρωτάει.
0: Φάλε δακτυλικό αποτύπωμα στην οθόνη.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, ναι, εύκολα πράγματα. Αυτό λέω.
0: Εύκολα,
1: Την έχουμε την τεχνολογία στα χέρια.
0: Να,
1: δεν
0: να σε πιάσω τώρα σε
1: την. Δεν είναι σίγουρο ότι ξέρουμε.
0: Καλημέρα, φόρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, φίλε μου, εσύ.
1: Δεν τον
2: εγώ πάντως είμαι ρομπότ. Εγώ είμαι ρομπότ.
1: Για πες τι ρομπότ είσαι.
0: Ρομπότ του σεξ.
2: Γιατί αν αποδημήσω, αν φύγω για την Άνω Ιερουσαλήμ. Τον εγκέφαλό μου να το κρατήσουν για ανάλυση.
0: Ναι.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Άνω Ιερουσαλήμ. Εκεί κάτω.
2: Για την Άνω. Α, να πεθάω, ρε παιδί μου. Θα το κρατήσω τον εγκέφαλό μου για, ναι, για ανάλυση στο πανεπιστήμιο.
0: Σωστό αυτό, ναι, ναι.
2: Τι κύτταρα και τους άνθρωπους μέσα.
0: Ναι. Πιθανό είναι αυτό που λες.
2: Ναι, ναι, για. Λοιπόν.
0: Κατόρθωσε δουλειά σήμερα να πούμε ότι εμείς οι γαλλομαθείς, οι γαλλοτραφείς γιορτάζουμε, να ξέρετε, έτσι. Είναι επανάσταση και για μας, ας πούμε. Αιτία, είναι η Γαλλική Επανάσταση, η αφορμή, ναι, όπως είναι η 25η Μαρτίου, έτσι είναι και η.
1: Αχ, δεν ενθουσιάστηκε.
2: Σήμερα.
0: 14η του Ιούλη.
1: Ναι.
2: Σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στο Μητροπολίτη μας.
1: Γιατί.
0: Όταν λες σας.
2: Στο Μητροπολίτη Κασανδρίας. Είναι Νικοδήμου Οσίου του Αγιορείτου.
1: Α, οπότε είναι εκεί. Ωραία. Χρόνια του πολλά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γερός να είναι.
2: Γερός να είναι, γερός να είναι. Ακύλα του Αποστόλου.
0: Ωραία, φίλε, τι μου θύμισες, DJ Ακύλας.
2: Κάτω. Ναι, ναι.
0: Στα Ενόφυτα, τρίμερο πάρτι. Πω, τι μας θύμισες τώρα.
1: Εντάξει.
2: Ιούστη και Ιλαρίου των Μαρτύρων.
1: Δεν μπορώ.
2: Των Μαρτύρων Γεωργίου και Μαρίας από την Κρήτη.
0: Σας ήρε, Ελένα.
2: Πολύ πράγμα σήμερα.
0: Το θυμάται κανείς στο σύριαλ Γιάννης και Μαρία? Γιάννη, εσύ που έλεγε Χιλιτίδης πριν, που έβλεπε ασπρόμαυρη τηλεόραση, μικρό μπονάτσα. Θυμάται κανείς αυτό το φορεό?
2: Εγώ ποιο θυμάμαι.
1: Γιάννης και Μαρία, θυμάμαι, με πάει σε ζευγάρι.
0: Δεν υπάρχει, παιδιά, το. Δηλαδή, η ΕΡΤ στα μεγάλα τη, η ΕΡΤ στα κορυφαία τη, να ξέρετε.
1: Με πάει σε ζευγάρι. Εγώ
0: Κώστα θυμάμαι. Ένα νεαρό ζευγάρι το οποίο, ναι. Έλα, για πες.
2: Εγώ θυμάμαι. Το ξέρω, ξανασταυρώνεται ο μεθοριακό σταθμό.
0: Εντάξει, αυτά ήταν πράγματα. Τα βλέπει οι γιαγιάδε, τα βλέπανε και οι μαμάδε και τα βλέπαμε για αναγκαστικά κι εμεί.
1: Αναγκαστικά
0: και εσεί. Ενώ το Γιάννη και η Μαρία δεν θα υπήρχε γονιό που θα ήθελε να δει αυτό το σύριαλ.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό. Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Βάλτε λίγο να διαβάσετε την ιστορία. Σα λέω τώρα Γιάννη και Μαρία λίγο ήταν το σύριαλ.
1: Ήταν
0: ε, βάλε λίγο, σου λέω. Πάτα Γιάννη και Μαρία, ασπρόμαυρο.
2: Είμαι σίγουρο, Μαρό, ότι όταν παίζανε αυτά τα σύριαλ, εγώ όπω και ο Παραγιάννη. Πρέπει να είμαστε το τηλεκοντρόλ.
0: Ναι, εγώ ήμουνα.
2: Εγώ δεν ήμουνα.
0: Εγώ ήμουνα. Η δική μας όμως, η πρώτη ήμουνα. Τηλεόραση που είχαμε δεν είχε κουμπιά.
1: Αχ, το αυτό εννοεί ότι πηγαίναμε και αλλάζατε.
2: Εμείς είχαμε μια... Την Τηλεφούγγια, τη θυμάσαι, Κώστα?
0: Καλά, Τηλεφούγγια είναι μετά. Εγώ σου λέω τώρα, άστο. Εσείς είχατε κουμπιά. Εμείς η τηλεόραση που είχαμε δεν είχε κουμπιά στο πλάι για να αλλάξω τα κανάλια Βόρη. Ξέρεις τι είχε? Ροδέλα.
1: Μία.
0: Ναι, ήταν μία ροδέλα. Μία ροδέλα ήταν. Τρεις είχε. Η μία ήταν για τα κανάλια. Είχε και σκάλωμα για τα δάχτυλα. Κάνει τάκ, τάκ, τάκ.
1: Αχ.
0: Η δεύτερη ήταν για τη φωνή και η τρίτη ήταν για τη φωτεινότητα.
1: Θυμάσαι τη Μάρκα?
0: Ναι, βέβαια. Βατ ράδιο. Πώς τη θυμάμαι?
2: Για να κλείσω.
0: Όλη την ώρα με στέλνανε. Πήγε να βάλει το. Εγώ ήμουν ειδικό. Βατ ράδιο λεγόταν. Βατ ράδιο.
2: Επίση, Κώστα, για να κλείσω, όταν έβλεπα αυτέ τι φωτογραφίε και αυτό το θηρίο. Το Λουθιανό, τον Παρτιβολίστα.
0: Ναι, το Βαλασιούνας.
2: Ναι, και θυμήθηκα.
0: Τι θυμήθηκες, Εφόρη?
2: Στο παλέ, πάω Κορτές. Μπαίνω μέσα εγώ, τι πήγα να κάνω?
0: Κορτές.
2: Πήγα να... Ναι, πήγα
0: να ρίξω
2: δύο...
0: εγώ το... Ναι, βέβαια.
2: Το Μπορεσάν.
0: Μπράβο, ρε Εφόρη. Αυτές τις ιστορίες τις σας λέγεις στην καντίνα στην Τούμπα που πήρετε μέσα?
1: Με τον μπάσκετ εγώ δεν ξέρω πολλά.
0: Όχι, γιατί το Μουρεσάν, ας πούμε, τον ξέρεις. Πήγε να δει ροφόρη στο Μουρεσάν.
1: Ο Μουρεσάν θα είναι κανένα θηριό δύο μέτρα, να πούμε. Έτσι πως το λέτε.
0: Άμα τον έβαζε το φόρη στη τσέπη, στη φόρμα του Μουρεσάν. Έτσι. Ναι. Πρέπει να βάλει το χέρι βαθιά μέσα για να τον πιάσει μετά.
1: Φόρη. Εντάξει, οκ.
0: Okay. Πάμε ανοιχτές γραμμές. Bonjour, Ορμίλια Νίκη Βόλου Fan Club, Ανδρέας.
1: Ορμίλια Νίκη Βόλου Fan Club.
0: Γεια σου, Ραντρικό.
1: Εντάξει.
0: Εδώ είναι ο Ανδρέας στη Μαξί. Θυμάσαι που ήταν στα Σκόπια που πήγαινε?
1: Ναι.
0: Τώρα είναι στη γειτονιά μου, εδώ στη Κερακινή.
1: Βρεθήκατε καθόλου?
0: Δεν βρεθήκαμε και πρέπει να βρεθούμε οπωσδήποτε. Μου στέλνει και μπονάτσα. Αντρίκο, τώρα θα πάρουμε άδεια. Θα βρεθούμε οι Αντρέιδες.
1: Κάτσε λοιπόν, τώρα, εγώ ψάχνω Γιάννης και Μαρία.
0: Γιάννης και Μαρία, σύριαλ πατά, ναι. Παιδί μου. Μην πατάς τίποτα άλλο.
1: Ωραία. Πατάς
0: Γιάννης και Μαρία. Ο Γιάννης και Μαρία, σύριαλ.
1: Μου γράφει και επεισόδιο 1, να ξέρεις.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι.
0: Τρομερό σύριαλ, παιδιά. Απίθανο.
1: Έλα, αρέσει.
0: Δύσκολο το τέλος. Τελευταία σκηνή. Η τελευταία σκηνή τη θυμάμαι ακόμα και τώρα. Φαντάζω πόσο με έχει σημαδέψει. Γιατί έγινε stop καρέ. Δηλαδή ο σκηνοθέτης στην τελευταία σκηνή έκανε stop καρέ και μας άφησε εκεί να το σκεφτόμαστε. Που εγώ ήμουν 10 χρονών, 12.
1: Α, πολύ.
0: Ναι, το είδα.
1: Πολύ γαλλικό κινηματογράφο να σα αφήσει να το σκέφτεστε.
0: Αυτό σου λέω. Η τελευταία σκηνή είναι με stop καρέ του Γιάννη και τη Μαρία.
1: Μαριζή Πεμιζούνη.
0: Ναι,
1: στα μικρά. Θέσπο Διαμαντίδου.
0: Στα μικρά τη. Στα μικράτα τη που λέμε. Η Πεμιζούνη.
1: Α, θα το
0: εκεί,
1: δω.
0: Εκεί τη μάθαμε. Θα το δει, είναι πολύ σοβαρό, είναι κοινωνικό, έχει να κάνει με δύσκολε.
1: Εστιάζει, λέει, όχι μόνο στην εφηβική.
0: Έχει δύσκολο, σου λέω. Ναι.
1: Ναι, ιστορία αγάπη και το χάσμα γενναιών, αλλά και στα πολιτικοκοινωνικά προβλήματα και την ιστορία τη μεταπολεμική Ελλάδα.
0: Έτσι, ναι. Ειδικά αν θε να είσαι. Δηλαδή για το Γιάννη και τη Μαρία που ήταν. Και αισθανόταν εκτό συστημάτων.
1: Α, μάλιστα.
0: Κατάλαβες?
1: Μήπως είναι
0: που δεν
1: πόλη.
0: Σε παίρνει, ας πούμε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Στην ουσία, ας πούμε, η σειρά σου λέγει ότι ξέρεις κάτι, δεν σε παίρνει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνεις. Δεν σου είπε κανείς να με το κάνεις. Πρόσεξε. Ελεύθερος να το κάνεις. Ζήσε, εσύ εκτός. Αλλά δεν σε παίρνει. Σε προειδοποιεί, ας πούμε, η σειρά ότι δεν σε παίρνει.
1: Ναι. Το σκάνε, λέει.
0: Ναι.
1: Α, πολύ προχώ.
0: Είναι.
1: Από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.
0: Ναι. Φοιτητές.
1: Σεζόν 82-83, παρακαλώ.
0: Πόσο?
1: Μικρός ήσουν,
0: ήμουν 15. Τι μικρός, γκόμενα είχα.

0: Καλημέρα μετά από εκείνο το πάρτι, Βαραγιάννη, που πήγες, λέει ο Ακύλας Εγινώσιος.
1: Εννοούσα μικρός για να τα πιάσεις όλα τα νοήματα.
0: Όμως το θυμάμαι, σου λέω, με σημάδεψε. Και δεν το είδα ποτέ σε επανάληψη. Δεν ξέρω, το αρχείο της ΕΡΤ αποκλείεται να μην το έχει η Σμαράγδα.
1: Στάνταρτ, αφού σου λέω, μου βγάλε επεισόδιο 1. Υπάρχει ΕΡΤ αρχείο.
0: Είναι όντως πολύ καλή σειρά, να ξέρεις.
1: Δηλαδή
0: θα σου αρέσει. Και θα πεις, είναι δυνατόν τόσα χρόνια πριν. Κάναμε τέτοια αεροσυντουργήματα, σκηνοθετικά θέλει. Ερμηνείες.
1: Έβαζε μεράκι ο κόσμος, ρε εσύ, και τιμούσε, ναι, ρε, το παιδί, επάγγελμά ήταν... του.
0: Αυτό σου λέω. Τώρα είναι ποδαράτα όλα.
1: Αυτό. Πολύ πόδια. Να βγει το μεροκάματο. Όχι σε όλους,
0: όχι, μην τσουβαλιάζουμε. Εντάξει, έχει μερικούς οι οποίοι είναι. Okay. Ναι, αλλά είναι πολύ λίγοι.
1: Ναι.
0: Α πούμε, με αφορμή τη μηχανή του χρόνου που έβλεπα για το Φίνο.
1: Ναι.
0: Ζωντανά το έβλεπα στο R2 προχθές. Για το Φίνο. Κατάλαβα, πού χάθηκε το παιχνίδι. Δηλαδή, την ώρα που αφήνει ο Φίνος με αυτό που λέγαμε τώρα, με το μεράκι,
1: ναι,
0: έτσι, και την προσωπική, αφήνει όλη την ιστορία στο Γιάννη Δανιανίδη.
1: Okay.
0: Και αλλάζει όλη η ιστορία. Αλλάζουν τα πάντα. Σιγά σιγά, δηλαδή, πάμε από το κλασικό ελληνικό κινηματογράφο.
1: Τον εμπορικό.
0: Πάμε στο εμπορικό, ας πούμε, και να καταντήσουμε μετά στη βιντεοκασέτα. Αλλά εκεί ακριβώς γίνεται η αλλαγή. 75 με 77 περίπου. Όταν μπαίνει ο Γιάννης Δανιανίδης. Τα κόλπα για τα καλά. Είχε μπει πριν. Εντάξει, εννοείται.
1: Είχε μπει, αλλά ήταν, ναι, και ελεγχόμενο και εκεί ήταν περισσότερο σκηνοθετικά.
0: Ναι, αλλά μετά ξεπίτησαν σαν τα μανιτάρια πολλοί δαλιανίδηδες. Οι οποίοι δεν είχαν ούτε τα λεφτά για να κάνουν παραγωγές ανάλογες. Και αναγκαστικά γινόταν αυτές οι βιντεοκασέτες μέσα σε μια βίλα. Ας πούμε, πήγαινε ο Κωνσταντίνου με τον Ηλιόπουλο και τον Ρίζο. Και επειδή τους
1: και μονοκάμερες πολλές φορές.
0: Αυτό σου λέω, γιατί τους έπαιρνε η κάμερα, νόμιζαμε ότι αυτό ήταν η ταινία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό.
0: Για τις οποίες τώρα ντρεπόταν οι άνθρωποι όσο ζούσαν.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, ο Στάσης
0: Ψάρτης. Άντε, πάρτε να πούμε μια καλημέρα σήμερα, Τρίτη και 14 είναι. Πάρτε. 90-90-90 ανοιχτές γραμμές.
1: Είχε μαλλιάσει η γλώσσα του Στάθη Ψάρτη να λέει ότι είμαι ο μόνος που πραγματικά δεν έκανα βιντεοτενίες.
0: Ναι.
1: Ήταν όλες ταινίες. Και αν το προσέξεις, ας πούμε αυτά τα που ξέρουμε όλοι, το Έλα να αγαπηθούμε, Darling.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν λίγο πρόχειρο ο.
1: Παρόλα αυτά. Ναι. Δηλαδή είχε εξωτερικά γυρίσματα πολλά. Σε νησιά, σε τέτοια. Αλλά παρόλα αυτά είχαμε ξεπέσει πάρα πολύ.
0: Τέτοια μέρα, Λουδοβίκος, το αυτό, αλλά το 1790 οι πολίτες του Παρισιού γιορτάζουν την ενότητα του γαλλικού λαού και την εθνική συμφιλίωση στη γιορτή της Ομοσπονδίας.
1: Τα έχουν διάφορα δηλαδή σήμερα.
0: Ορίστε.
1: Τα έχουν διάφορα.
0: Έχουν, για. Πώς δεν έχουν. Έλληνες αγωνιστές νικούν τους Οθωμανούς στην Άμπλιανη. Πυρκαγιά στο Σικάγο. Αμάν, αυτή είναι η μεγάλη πυρκαγιά του Σικάγο. 47 στρέμματα και εμείς στην πόλη. 812 κτίρια. Μόλις 20 όμως οι απώλειες.
1: Οι απώλειες.
0: Για τέτοια πυρκαγιά, ναι. Λοιπόν, καταραίει το καμπαναριό της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Ποιος πήγε, το κοίταξε την προηγούμενη μέρα, 1902. Ποιος να ήταν αυτός.
1: Ο Ραπτόπουλος της εποχής. Καλέ, άκουσε την ιστορία που είπε χθες. Δεν ξέρω αν πρέπει να την επαναλάβω πρωί-πρωί. Είναι και μακάβρια.
0: Κάτσε, περίμενα να πούμε κανένα δύο καλημέρες και να μας την πεις.
1: Ναι. Τώρα πρωί-πρωί. Είναι μακάβρια όμως, προειδοποιώ. Ναι.
0: Πρωί-πρωί μας αρέσουν αυτά. Καλημέρα, κυρία. Η κυρία.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Ιάκωβος, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Ιάκωβε. Γεια σου, αγόρι μου, μια χαρά. Να, καμαρώνουμε εδώ τις μεταγραφές.
1: Χαίρομαι που σ' ακούω, Ιάκωβε.
0: Του μεγάλου Αριστοτέλη Μιστακίδη.
2: Εχθές πάντως παραδέχτηκα τον Μπάγκο και τη Σμαράγδα, γιατί πήγαν να βγάλουν ένα πόρισμα αν χωράει, πού χωράει ο Τολιόπουλος.
0: Α, στο... Έτσι. Ναι, καλά, ο Γιάννης είναι λογικό παιδί, ναι, γι' αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ...
2: Και επειδή θέλω να παραδεχτώ τη Σμαράγδα, επειδή ξέρει πολλά ρεπόρτερ, αλλά ναι, δεν τα βγάζει στη φόρα.
0: Ναι.
2: Ενώ οι συνάδελφοί της, όπως ο επόμενος, πάει να περάσει ότι κλέψανε τον Όσμαν από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Καθίστε και δέστε πόσα τριάρια έχει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν ήθελε ο Γιαννακόπουλος να τον κρατούσε.
0: Εντάξει, τον πήρε τώρα, πήρε και τον Μπόγκα, πήρε διάφορους. Ναι, γιατί. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ιάκωβε, θέλω να σα ρωτήσω κάτι αφού μιλάς μπασκετικά. Νομίζω ότι ο Τολιόπουλος χωράει αυτή τη στιγμή στον Άρη.
1: Μιλούσαμε πραγματικά.
0: Δεν χωράει. Δεν χωράει, παιδιά. Έχω τον Γιώβιτς. Έχω τον Μόργαν. Έχω τέσσερις.
2: Και να χωράει τα λεφτά είναι πολλά, ένα 700 τώρα από 500.
0: Όχι.
2: Τώρα πλάκα κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, πολλά είναι, αλλά αν όντως είχε θέση ο Τολιόπουλος, εννοείται δεν το συζητούσαμε.
0: Θα σου πω τώρα κάτι,
1: Μαράγδα.
0: Το άκουσα χθες και μου άρεσε πολύ. Ναι. Ο Μιστακίδης τον Τολιόπουλο τον θέλει για τρόπαιο. Δεν τον θέλει για την ομάδα.
1: Συμφωνώ κι εγώ.
0: Τον θέλει
1: δεν κάνω πλάκα.
0: Ναι, ναι, είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς το θέμα, για τον Τέλη Μιστακίδη.
2: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο?
2: Το θέμα είναι ότι ακούγεται, επειδή σε ακούω όλη μέρα επειδή σε οδηγάω.
0: Ναι.
2: Μερική δική σας έχει να κάνει με αυτό που πάνε να κάνουν τώρα ο Χατζόπουλος και οι υπόλοιποι για τον ΑΣ. Μην αφήσει καμιά τόγκα ο Μιστακίδης και σηκωθεί και να ψάχνεστε όλοι.
0: Άκου να σου πω. Δεν είναι τέτοια. Δηλαδή δεν έχει τέτοια. Τέτοιο, καμία σχέση με αυτό που λες.
2: Ναι, προφίλ.
0: Ναι, δεν έχει. Πράγμα, αυτό το προφίλ δεν υπάρχει στο τέλειο. Ναι, άστο, άστο. Δηλαδή αυτά τα λένε τώρα γιατί.
2: Να μην τον αναγκάσουν.
0: Την άλλη, ρε, παιδί,
2: να μην τον αναγκάσουν.
1: Έχει,
0: δεν γίνεται,
1: έχουν, αλλάξει, έχουν αλλάξει και οι εποχές. Δεν είμαστε εκείνοι η ψωροκόστα, να μην την πω, η Ουγκάντα, που ερχόταν ο καθένας με υποσχέσεις κτλ.
0: Ναι, ναι, ζαχουδάνιδες κτλ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τελειώσαν αυτά.
2: Να μην τον αναγκάσουν, Κώστα. Να μην τον
0: κατάλαβα,
2: αναγκάσουν.
0: Κατάλαβα.
2: Τι θέλει ο Χατζόπουλος.
0: Εμείς πάντως δεν θέλουμε τον αναγκάσουν. Εμείς ως Άρης, εγώ ως Αριανός, δεν θέλω να τον αναγκάσουν. Εγώ θέλω ο Τέλης, γιατί.
2: Εννοείται.
0: Είναι ένας μοχλός που τραβάει και τον Άρη. Έτσι. Βλέπεις δηλαδή ο Άρης ότι βιάστηκε να κάνει κάποιες κινήσεις, οι οποίες θα τις έκανε του χρόνου λογικά.
2: Κάτσε να ακούσεις, κάτσε να
0: αλλά...
2: ακούσεις άμα πάρουν τον Τολιόπουλο τι θα λένε.
0: Δεν πειράζει, ας λένε. Καλά θα κάνουν. Εγώ θέλω να σου πω το εξής όμως και σε εσένα και στη Σμαράγδα που είστε ο ένας Άρης και ο άλλος ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τι θέλω εγώ φέτος. Θέλω να συγκρίνουμε από τώρα να το πούμε τα νούμερα τηλεθέασης του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και τα νούμερα τηλεθέασης του πρώτου Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, δεν έχει σημασία σε ποιον έδρα είναι, ξέρετε έτσι. Ιάκωβε, ακούς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα ναι, νούμερα ναι, του Άρης ΠΑΟΚ. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: να σωστά. Πάμε με αυτά τα νούμερα στην Ομοσπονδία και στη ΔΕΑ και να ζητήσουμε τα ανάλογα τηλεοπτικά ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται ο Άρης να παίρνει 1,5 εκατομμύριο και ο Ολυμπιακός 9. Δεν γίνεται ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να έχει 40% και να παίρνουν αυτοί 18 εκατομμύρια και το Άρης ΠΑΟΚ να έχει 40% και να παίρνουν 3.
1: Πολύ καλά τα λες.
0: Εννοείται, πάντα τα λέω.
2: Αυτό πρέπει να. Και οι δύο
0: από
2: ομάδες
0: τώρα,
2: να το κάνουν.
0: Αυτό σου λέω, από τώρα πρέπει να το συνοηθούμε αυτό. Κοιτάξτε κύριε, στα ντέρμπι θα ζυγιστούμε φέτος. Να δούμε λίγο ποια έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτό που δέρνονται και βρίζονται ή αυτό που θα δούμε τώρα στη νέα εποχή Άρης ΠΑΟΚ που ξεκινάει, τι θα είναι.
1: Πάντως...
2: Κώστα, πήρε αγόραση κινητό, τι έγινε.
0: Όχι, δεν μπορώ να βρω.
1: Άστο, καλά περνάει. Καλά περνάει.
0: Έχω ένα δημαξί, ένα κλείσει η Ιάκωβε. Έχω ένα το πιο αργό κινητό που υπάρχει στην ιστορία. Βέβαια, παλιό είχαμε.
1: Τέλεια.
0: Πήγα χθες να παίξω.
1: Έχεις τις δικαιολογίες τώρα.
0: Εντάξει, θα πάρω σήμερα. Γιατί κοίταξε. Δεν μπορούσα να βρω χθες μια. Δηλαδή, ετοιμοπαράδοτη αυτή που ήθελα. Αλλά έχει ένα παιχνίδι που παίζω, έπαιζα στο άλλο.
1: Και δεν μπορούσα να το παίξω.
0: Μπορεί να το παίξω. Γιατί τα μπαλάκια μπερδεύονται.
1: Άκου, για να μην ξεφύγουμε από το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που μας δημιουργούν την αίσθηση οι δύο ΚΑΕ ότι ενώ ο κόσμος ήταν χαμηλά την μπάλα. Δηλαδή είμαστε ακόμα νωρίς, πού να πιάσεις
0: βήμα,
1: τον
0: Ολυμπιακό, ναι, ο προγραμματισμός.
1: Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ήμασταν ο κόσμος πιο όριμος,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Καλά, αυτό. Ο ΠΑΟΚ δείχνει πιο.
1: Τρέχουνε όμως. Εγώ
0: Μιστακίδης...
1: περιμένω από τον Άρη απάντηση, να ξέρεις.
0: Όχι, όχι, δεν την κάνει. Εμείς δεν είμαστε του πυροτεχνήματος.
1: Όχι, όχι, πυροτέχνημα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μα αυτό...
1: Πυροτέχνημα δεν μπορούσε να πει στον Οσμάν. Δεν πυροτέχνημα, Οσμάν.
0: Κοίταξε, σου πω.
1: Να πήρα έναν
0: Μπερμπάτοφ. Θα σου πω, αυτό έκανε η Παρίσι Ζερμέν πριν από 5 χρόνια πήρε. Το Μέση, τον Εμπαπέ.
1: Ναι,
0: δεν είχε ομάδα.
1: Γι'
0: αυτό μην νομίζω ότι επειδή πήρε έναν Οσμάν ή ξέρω εγώ πέντε μπραντς θα γίνει και ομάδα.
1: Όχι, αλλά έχω την κέρυρεση όμως, δεν έχω και κανέναν τυχαίο. Δεν έχω και κανέναν
0: τυχαίο. Τον Λουίς Ερνίκη είχαν και εκείνοι τότε. Κατάλαβες. Είναι θέμα χημίας, είναι πολλοί παράγοντες μετά. Βέβαια, θέλεις την καλή τη δεκάδα των παιχτών. Την πολύ καλή, τη θέλεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν είναι όμως.
1: Και να είναι ξεκάθαρη η ρόλ κόστα.
0: Δεν είναι εγγυημένο το αποτέλεσμα. Καλημέρα.
1: Ποτέ.
0: Στο δρόμο.
3: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα σας.
1: Καλώς τον.
3: Γιώργο Στεανό.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Γεια σου Γιώργο.
3: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Βλέπουμε εδώ.
3: Και εγώ καλά είμαι.
1: Παρατηρούμε.
3: Εγώ χαίρομαι σου. Χαίρομαι και εγώ σιγά σιγά οδεύουμε για την πατρίδα. Με το καλό το Σαββάτο ξεκινάμε.
0: Ωραία.
1: Άντε, άντε με το καλό.
3: Από πόσα... Πάμε πολλά χιλιόμετρα.
0: Όλο ο δικός, όλο.
3: Όλο ο δικός, όλο ο δικός.
0: Παπόρι καθόλου, έτσι, πας από τα κλασικά εσύ.
3: Όχι, όχι, όχι, δεν συμφέρει καθόλου.
0: Δεν συμφέρει από χρόνο ή από χρήμα.
3: Όχι, από χρόνο, γιατί εγώ είμαι στις Δράμας στα μέλη, Θεσσαλονίκη και δεν κατεβαίνω κάτω.
0: Επάνω,
3: να πάω Αγκώνα και από εκείνα.
0: Πάτρα και τέτοια, σωστό, σωστό.
3: Ναι, έτσι. Πάω Αυστρία, Ουγγαρία, Σερβία, Βουλγαρία και είμαι.
0: Ωραία, πού θα το πας το κορίτσι για μπάνια. Σε ασπροβάλτα.
3: Κοίτα.
0: Στα βράσινα.
3: Αμόλοφος πηγαίνω. Ωραία, βρασινά είναι. Εκεί μεγαλώσαμε. Εντάξει. Ναι, τα βρασινά σταυρό μεγαλώσαμε.
0: Ωραία.
3: Αμόλοφος πηγαίνουμε πιο πολύ και λατρεύω πολύ Θάσο. Η Θάσο είναι πολύ φοβερή.
1: Εκεί η αγόρι μου είναι ένας παράδεισος. Έχει τα πάντα.
3: Είναι.
0: Και πριν τους αμόλοφους, έχει φοβερά κομμάτια. Μην τα...
3: Έχει. Όχι, δεν λέω.
0: Στις ελευθερές. Εκεί στις ελευθερές, λίγο μετά και λίγο πριν, έχει φοβερές παραλίες.
1: Και στην Κεραμωτή, βλέπεις απέναντι τα σοπούλα αυτά. Έχει.
3: Έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα εκεί. Καθαρίσαν όλοι οι παραλίες, όλες καθαρίσανε μέχρι και. Μέσα στην Πέραμο πλέον, δεν είναι η Πέραμος που ήταν εκείνα τα χρόνια. Τώρα μπορείς και μέσα στην Πέραμο να πολυπήσεις.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ο Σταυρός δεν είναι όπως τον είχα αφήσει στα παιδικά μου χρόνια. Μπορώ να πω, έχει γίνει πατάκι κάπως.
0: Τι έχει γίνει?
3: Ο Σταυρός.
0: Τι έχει γίνει?
3: Πατάκι.
0: Πατάκι.
3: Πατάκι.
1: Πατάκι, τη χαλίνα με
3: πατάκι. Έχει γίνει, πώς να το πούμε, λέω. Σαν λάσπη να σας δώσω, να το καταλάβετε. Εμείς οι πόντι το λέμε αυτό.
0: Ναι. Πάντως ο Σταυρός είναι από τα μέρη που φώναζαν και φωνάζουν για περιφερειακό δρόμο.
3: Ναι.
0: Σωστά.
3: Ναι.
0: Δεν είναι.
3: Ναι,
0: όχι τώρα, από τότε. Από τότε.
3: Όχι τώρα, από τότε. Ναι, ναι,
0: φώναζαν για περιφερειακό δρόμο. Και... Δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι
3: και να. Και τα ανοβρασινά.
0: Όχι, ρε εσύ.
3: Και τα ανοβρασινά που λέγανε πάνω να κάνουν μια γέφυρα γιατί μέσα στα στενά και τα λεωφορεία δεν μπορούσαν και έχουν πάει σπίτια και γωνίες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σταυρός, γιατί λες ότι έγινε πατάκι όμως?
3: Γιατί εκείνα τα χρόνια εγώ που ήμουν παιδί και μαζεύαμε και αστερίες και κοχύλια και αυτά. Ναι. Και τώρα μπαίνεις μέσα και έχει μια θολούρα, έχει γίνει, δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό. Δεν είναι ο εκείνος ο Σταυρός που είχα αφήσει εγώ.
1: Έχει
3: παιδί.
1: Σχέση με τα.
0: Όχι, μωρέ, τα νερά
1: με και τα ρεύματα και με τα.
0: Όχι. Καμία σχέση, είναι μακριά αυτά.
3: Λένε για τις λίμνες, λένε δεν ότι όταν λίμνες. Οι λίμνες ξεβράζουν.
0: Μωρέ, είναι ο στριμώνας.
1: Ο στριμώνας.
3: Εκεί ο στριμώνας. Ναι.
0: Ο στριμώνας,
3: εντάξει.
0: Το νερό είναι υφάλμηρο, ανάλογο στη χρονιά θα έχει λίγο παραπάνω. Αλλά είναι καθαρά τα νερά εκεί.
1: Θα έλεγα ότι θα έχει και εκεί.
3: Ασπροβάλτα βρασινά είναι λίγο βαθιά τα νερά εκεί, πρέπει να ξέρει κολύμπη για να είσαι εκεί πέρα.
0: Ναι. Βρίσκει καιρός.
3: Αλλά η αμόλοφη είναι φοβερή. Εγώ μπορώ να σας πω είναι φοβερή.
0: Όχι, είναι.
3: Μετά τη Θάσο όμως. Έτσι, τη Θάσο τη λατρεύω πολύ τη Θάσο.
1: Θάσο, άσχο.
3: Πηγαίνω κάθε χρόνο εκεί πέρα.
1: Όποιος πάει Θάσο ερωτεύεται. Είναι...
3: Έτσι.
1: Απίθανες παραλίες, πάρα πολλές επιλογές για όλα τα γούστα. Βουνό θες, θάλασσα θες.
3: Μια άλλη ερώτηση. Θα σας στείλω κάτω όταν θα κατέβω ή θα
0: αυτό λέγαμε
3: άδεια.
0: Τώρα, Γιώργο, εμείς μιλάμε στο Facebook. Θα μας στείλεις ένα τηλέφωνο, να σε κάνουμε ένα τηλέφωνο να έχουμε. Όχι, βέβαια. Σε άδεια φεύγουμε 10 του μηνός.
1: Αν έχει τηλέφωνο, Κώστας.
3: Έχω τηλέφωνο. Σμαράγδα, με έκανες έτοιμα φιλία στο Messenger. Είχα γράψει και ήθελα να σε στείλω και κάτι βιντεάκια εδώ στη Γερμανία πώς δουλεύουμε στο δημόσιο.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν τα έλαβες, δεν ξέρω γιατί. Αλλά με έκανες έτοιμα φιλία, με αποδέχτηκες.
1: Θα το δω.
0: Εγώ είμαι με τον Γιώργο πάντως. Είμαστε φίλοι με τον Γιώργο.
1: Είστε, ναι.
3: Με σένα, Κώστα, είμαι, αλλά εσύ δεν με είχες αποδεχτεί γιατί έχεις πάνω από
0: 5.000. Ναι, θα διώξω έναν σήμερα για πάρτι σου.
1: Σβήνουμε γράφημα, άστο τι γίνεται.
0: Γεια σου Γιώργο, τα φιλιά μας.
1: Εγώ έτσι κάνω. Κάνω καθαρίσεις αναδιαστήματα.
0: Γιώργο, να είσαι καλά, φίλε.
3: Κάτω.
0: Να είσαι καλά, μακάρι. Θα στείλεις τηλέφωνο να τα πούμε. Λέει εδώ πέρα, τι είπες?
1: Λέω, μπαίνω, κάνω καθαρίσεις αναδιαστήματα με ανθρώπους που δεν έχω αλληλεπίδραση.
0: Εγώ έκανα, ρε παιδί μου, δηλαδή έβγαλα αυτούς που δεν είχαν φωτογραφίες.
1: Αυτό κάνω.
0: Μετά έβγαλα αυτούς με τα ψευδόνυμα.
1: Αυτούς που με βρίζουν τώρα τελευταία. Αυτούς,
0: μόνο αυτούς θέλω.
1: Όχι αυτούς που διαφωνούν. Πρόσεξε.
0: Α.
1: Αυτοί που διαφωνούν εννοούν τους θέλουμε.
0: Δεν με βρίζουν.
1: Αλλά έχει και πολλούς που είναι.
0: Διαφωνώ, αλλά δεν με βρίζει κανένα.
1: Φτάνει η τοξικότητα μακριά. Για πες τι έλεγες.
0: Καλημέρα, σου πω τώρα. Η Κατερίνα γράφει εδώ εκβολές του στριμώνενε, ρε παιδιά. Εκεί, έτσι. Μπατάκι, είπε ή πατάκι.
1: Πατάκι, είπε. Πει. Πατάκι.
0: Κατερίνα μπορεί να πει και μπατάκι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Όπα.
1: Καλημέρα.
0: Βαρύ πεπώνει.
1: Και εγώ το είπα και έπαιξε πεταλουδίτσα.
0: Για πες.
4: Λοιπόν, 29 Ιουλίου φεύγω.
1: Ναι.
4: Έχω εξοχικό στο Νέο Μαροβαρά στη Χαλκιδική.
1: Αυτός είσαι, άνθρωπε.
0: Άρχοντας.
1: Στα αγαπημένα μας μέρη, δεύτερο πόδι.
4: Θα
1: εκεί.
4: Πάω εκεί για 3 εβδομάδες.
0: Ωραίος.
1: Να μας ξεχάσει όλους.
4: Ναι. Θα σβήσω τον πλανήτη από το μυαλό μου. Θα κάθομαι εκεί να πούμε... Το Ρόνι να πούμε.
1: Αμάν.
0: Αζάπικο.
1: Ναι.
0: Μπιφτέκι στο Μανώλη.
1: Καταπληκτικά. Καταπληκτικά.
4: Γκόα στο Ethnic.
0: Ναι. Τριστινίκες, μάμπα, ζάμπα.
4: Ναι, άντε γεια σου.
0: Τηγάνια. Ωραία, φίλε.
4: Ναι, τα τηγάνια τώρα είναι λίγο.
0: Τουριστικά γίνανε, ναι.
4: Ναι, έχουν γίνει πολύ μας, να πούμε, και πηγαίνει πολλοί κόσμος.
0: Εγώ κάποτε και έκανα ελεύθερο κάμπινγκ.
1: Καλέ, εννοείται. Δεν τα ήξερε. Πού να κατέβεις εκεί πέρα τώρα, πού να το ξέρει ο κόσμος. Εννοείται. Πέρυσι ήμουνα Καλαμίτσι, παιδιά, μετά από πολλά χρόνια Καλαμίτσι. Πολύ ωραία.
4: Καλή, εντάξει, ωραία. Άμα γουστάρεις πολύ ησυχία.
1: Ναι, κοίταξε, παίρνεις το αυτοκίνητο και πας και βρίσκεις τη φασαρία. Αλλά ναι, ήθελα ησυχία πέρυσι. Ήταν ατμοσφαιρικά.
4: Έχει 1033 παραλίες μέχρι τη μύτη. Κάτω.
0: Άκου τώρα, 1033.
1: Α, είσαι μικρές και μεγάλες.
4: 1033, ναι. Που σημαίνει ότι τις περισσότερες δεν τις ξέρετε.
0: Δεν τις ξέρουνε.
1: Δεν τις ξέρουνε. Άμπρα.
4: Μωρέ, και εσείς δεν τις ξέρετε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε. Εγώ κυκλοφορούσα 12 χρόνια και είμαι φουσκωτό.
1: Είμαστε πολύ αλαζόνες και ίδιος αυτό το κομμάτι.
0: Ό,τι θες να σου πω εκεί πέρα. Χαλκιδικολόγος. Λέγε.
4: Βάζεις ένα στίγμα ότι
0: ό,τι θες.
4: Υπάρχουν μερικές που δεν τις ξέρεις.
0: Ό,τι θες, εγώ θα σου πω εγώ μερικές που δεν τις ξέρεις εσύ. Πες μου μία που είναι διπλή.
4: Πρόσεξε.
0: Πες μου μία που είναι διπλή.
1: Ξέρω
0: διπλή. Έχει αμμουδιά από τη μία μεριά και μετά από 10 μέτρα έχει αμμουδιά και από την άλλη μεριά. Από τη μία μεριά μπορεί να έχει 6 μέτρα κύμα, από την άλλη είναι λίμνη. Πες μου, πού είναι.
1: Τώρα τον έβαλες γρήγορα στο τεστ.
4: Λοιπόν, άμα φύγεις από το Πόρτο Καράς προς τα κάτω παραδιακά.
0: Πας καλά.
1: Ωραία.
4: Θα βρεις τουλάχιστον μία πριβέ παραλίγη την Πάρτιση.
0: Α, ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Άλλος ερώτησε.
4: Δηλαδή, θα είσαι μόνο εσύ και το νερό.
0: Σίγουρο, σίγουρο. Ωραία. Καλές διακοπές. Αυτή η παραλία που σας λέω είναι μετά την Τωρόνη.
1: Έτσι, και έχει και πολύ εύκολο όνομα.
0: Ανάμεσα από Σικιά, από, συγγνώμη, πες το λίγο, Πόρτο Κουφό και Τωρόνη. Και είναι μια παραλία την οποία πήγαμε πρώτη φορά για να ρίξουμε πετονιές από εκεί. Και ανακαλύπτουμε, δεν έχει Google Maps. Δεν υπάρχει Google Maps τότε στα... Αυτό γίνεται 90 τώρα, έτσι, 95-96.
1: Άμα δεν τα περπατήσεις.
0: Όχι, άμα δεν τα περπατήσεις, αυτό που λες. Και ξαφνικά βγαίνουμε στην παραλία αυτή και λέμε, κοίτα εδώ. Και από εκεί η Σμαράγδα το κάναμε στέκι. Και κάθε χρόνο πηγαίναμε μια παρέα, 3-4 σκαφάκια. Στείναμε εκεί, γιατί δεν μπορεί να πας αλλιώς, είναι δύσκολο με τα πόδια.
1: Δεν πας, όχι.
0: Λοιπόν, στείναμε εκεί και μέναμε εκεί 20 μέρες.
1: Εγώ απορώ πώς δεν.
0: Μόνο πάγο χρειαζόμασταν. Δηλαδή έφευγε ένας κάθε 3 μέρες να πάει να πάρει 2 παγοκολόνες μεγάλες, ας πούμε, από το ψαράδικα.
1: Απορώ πώς δεν έχει γίνει σημαία αυτή η παραλία, ρε παιδί μου, στα κάρτ ποστά, άλλα αυτά, ξέρεις.
0: Α, σε αυτό λες.
1: Σαν ομορφιά, ναι, γιατί είναι φανταστική.
0: Όντως. Λοιπόν, θες να πούμε τίποτα άλλο πριν πάμε να μας πεις τα νέα του ΠΑΟΚ.
1: Α, τα νέα του ΠΑΟΚ, κάτσε ρε, έχουμε Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
0: Σήμερα έχουμε.
1: Έχουμε Γαλλία, Ισπάνια.
0: Ωραία, σιγά σιγά. Η Θεανό μου στέλνει καινούριο εργαλείο. Τι έγινε στη Θεανό? Πού είναι αυτά ρε παιδιά? Θεανό, αυτά πού είναι? Στη Γερμανία. Αυτό χειρίζεσαι? Η Θεανό χειρίζεται αυτό μήπως? Σα ρωτήσει. Και αυτό τι είναι, είναι κάδι, υπόγειοι κάδι? Βοήθα λίγο. Μάλλον υπόγειοι κάδι, παιδιά, είναι και Θεανό, έχει να κάνει με αυτό. Καλημέρα,
1: Ποντούργο. Θεανό ή ο Γιώργος?
0: Όχι, Θεανό μου το έστειλε.
1: Α.
0: Λοιπόν, θα πάμε και στα μηνύματα στη Τούρκου. Πάμε πρώτα το ρολόι και μετά αμέσως Σμαράγδα Μπασάκου, παράθυρο σας σπορ και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 28χρονος εξτρέμ έφτασε αργά το βράδυ της Δευτέρας και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Ανακοινώθηκε επίσημα από το δικέφαλο η απόκτηση του Γάλλου μέσου Μπατίστ Σάντα Μαρία με συμβόλαιο έως το 2027. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη στην Πτολεμαϊδα με διπλές υψηλής έντασης προπονήσεις σε θέματα τακτικής και φυσικής κατάστασης. Η αποστολή επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Μωράν, Αλφαρελά και Κέρκες ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Ξεκίνησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ηρακλή στην Πτολεμαϊδα εν ώψη της επιστροφής του συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία. Ο προπονητής Βάλτερ Ματσάρη αναμένεται να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τον 25χρονο Αμερικανό κεντρικό αμυντικό Αμέτ Κόρτσα, ο οποίος αγωνιζόταν πρόσφατα στο MLS. Στο μικροσκόπιο του Βάλτερ Ματσάρη για λογαριασμό του Ηρακλή μπαίνει και ο Στέφανο Κάκα, ο οποίος θα δοκιμαστεί στην Πτολεμαϊδα. Ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός με θητεία σε Ρώμα, Σαμπντόρια και Ουντινέζε αγωνιζόταν τελευταία στη Ραβένα και θα αξιολογηθεί άμεσα από το τεχνικό επιτελείο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις, σωστά.
2: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης
5: 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα από το Μετρόπολης. Καλό πρωινό να έχουμε. Πρωινό Τρίτη σήμερα 14 του μηνός. Πιάσαμε τα μέσα του Ιουλίου. Καταδικάστηκε, λέει, έρθε εδώ η Λία Χριστάρα, 70χρονος, ναι, για τη φωτιά στο Καλοχώρι.
1: 70χρονο είναι τα πράγματα.
2: Ναι, ναι.
0: Ήθελα να διώξει σφίκες.
1: Οι άνθρωποι είπαν ότι καταστραφήκαμε όλος καιρός.
0: Καταστράφηκαν.
1: Να ξαναπούμε εμείς ότι είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Στη μέση, ας το πούμε, του καλοκαιριού. Προσοχή, προσοχή, προσοχή.
0: Προσοχή. Ο άλλος πήρε φλογοβόλο να διώξει τις σφίκες.
3: Εντάξει, τώρα τι να. Δεν καταλαβαίνω πολύ. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, σοβαρά σου μιλάω.
0: Τι θα πούμε τώρα,
3: βάλε ρε άνθρωπε, αυτό που κάναμε εμείς στο κάμπινγκ. Ένα πλαστικό κουτί, κάνει και μια τρύπα, χώσε μέσα πορτοκαλάδα κάτι, να μπουν οι σφίγγες όλες μέσα.
0: Τρελός.
3: Είναι δυνατόν τώρα να καταστραφεί κόσμος επειδή ένας δεν άντεχε τις σφίγγες.
0: Σου λέει, εντάξει.
3: Δεν ξέρω.
0: Έβλεπα, δεν ξέρω.
3: Τώρα εγώ ήμουν σε άλλο κανάλι και έβλεπα τη σύζυγο του 69χρονου Σέρβου.
0: Στο ίδιο κανάλι είμαστε, και εγώ αυτό έβλεπα. Στην έρθισε, παιδί μου.
3: Το έβαλαν μετά. Όχι. Εσένα σου άλλαξαν θέμα. Οπότε είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη, ναι, ναι, στην πτήση τη Ryanair. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα.
0: Τι είναι απλό.
3: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, στην αρχή άκουσα και κάτι χιουμοριστικά. Ότι εγώ αν ήμουν. Κάναν και ανέκδοτα.
0: Τέλος πάντων.
3: Αν ήταν στη θέση.
0: Εμείς τώρα πιάσουμε τα σοβαρά.
3: Θα τον σπρώχνανε, ας πούμε. Ξέρεις αυτά τα.
0: Αντρικά
3: και γυναικεία.

0: είναι το θέμα που σε εντυπωσίασε, ας πούμε. Ποιο είναι?
1: Το τι γινόταν μέσα σε αυτό το αεροπλάνο, ότι όλοι ήταν, κλαίγανε.
0: Άστο αυτό. Το πώς έγινε, θέλω.
1: Το πώς έγινε, εντάξει, αλλά να πούμε και την ανθρώπινη πλευρά.
0: Άστο αυτό. Αυτό είναι μετά.
1: Περίμενε, ρε Κώστα. Θέλω να πω την ανθρώπινη πλευρά, εγώ. Άστο αυτό και άστο εκείνο. Ο άνθρωπος είναι χάλια. Τραυματίστηκε σοβαρά, δεν είναι αστείο. Mm. Έχει εγκάβματα. Νοσηλεύεται, εννοείται, στο ΑΧΕΠΑ. Εδώ. Σε εμάς είναι.
0: Η ανθρώπινη πλευρά ποια είναι?
1: Ότι το τι ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι και το αν αυτός ο άνθρωπος θα καταφέρει πραγματικά να συνέλθει ποτέ από αυτή την ιστορία. Δεν τον τραβούσε μόνο της, γιατί στην αρχή ακούστηκε και όλοι λέγανε πως κατάφερε να τον κρατήσει.
0: Η ζώνη, φορούσε ζώνη.
1: Φορούσε τη ζώνη, άργησε να τη βγάλει.
0: Βάλανε και μια βαλίτσα.
1: Ναι, και τον τραβούσαν όλα τα, μαζί το πλήρωμα, ναι, μαζί, ναι, με τη γυναίκα. Όλο το αεροπλάνο έκλαιγε, ήταν συγκλονισμένοι όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σόι εμπειρία μπορεί να ήταν αυτή πραγματικά.
0: Αυτή είναι η ανθρώπινη πλευρά τώρα.
1: Δεν είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι.
0: Εμένα με ενδιαφέρει τι έγινε.
1: Τι να γίνει.
0: Τι έγινε, καλά.
1: Άντε, καλά. Έλα να το κάνουμε. Περίμενε λίγο. Τι
0: έγινε. Πώς έγινε αυτό.
1: Πώς να γίνει αυτό. Για πες, προφανώς δεν έγινε σωστή συντήρηση, έτσι δεν είναι? Το απλό. Το
0: όχι,
1: λογικό.
0: Υπάρχει και αστοχία υλικού, υπάρχει αντοχή, υπάρχει διάφορα.
1: Ναι, γι' αυτό όμως.
0: Το θέμα είναι ότι φεύγει ένα πεταλάκι από την τουρμπίνα, χτυπάει το παράθυρο και σπάει. Αυτό λέει το θέμα.
1: Γι' αυτό έχει τους τεχνικούς, ρε Κώστα, γι' αυτό έχει να ελέγχουν πριν κάθε πτήση. Ναι. Τα αεροπλάνα ελέγχονται πριν κάθε πτήση.
0: Δεν ξέρεις από τι μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί, ας πούμε, ένα σπουργητάκι να μπήκε μέσα στην τουρμπίνα και να έσπασε το πέταλο. Το πτερίγιο, ας πούμε. Πάντως... Το οποίο έφυγε, έσπασε το παράθυρο. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων την οποία πρέπει να την εξετάσουμε. Πρώτον, για να μην ξαναγίνει. Και δεύτερον, και εμείς ως επιβάτες να. Δηλαδή, σε βάζουν, ρε παιδί μου, στη θέση, ξέρω εγώ, 52α.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις ότι δίπλα είναι ο κινητήρας. Θυμίσου το σέρβο.
1: Τώρα αυτό το λες για καλό.
0: Ναι, βέβαια το λέω για καλό. Εννοείται ότι το λέω για καλό. Ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα αεροπορικό είναι η αφορμή για να διορθώσουμε.
1: Δεν θυμήθηκε το σέρβο.
0: Θα αλλάξει θέση.
1: Αυτό είναι τώρα.
0: Ναι, εγώ θα άλλαζα θέση.
1: Θα σε σώσει αυτό, λες.
0: Όταν λες θα με σώσει ή θα πέσουμε όλοι μαζί, Σμαράγδα.
1: Αυτό λέω, η αποσυμπίεση που δεν πέσανε δηλαδή.
0: Άλλο, η αποσυμπίεση δεν πέσει.
1: Το θέμα είναι να δούμε τους στόλους.
0: Αυτό έχει γίνει με πιλότο.
1: Ναι, παιδί.
0: Μην με μιλάς από το κουκουέ τώρα. Τους στόλους σου βλέπουμε, σου λέει ένα πουλί. Πού να το ελέγξουμε εμείς από το πουλί την ώρα που πετάει?
1: Άσε το πουλί, εδώ έσπασε το τζάμι, δεν ήταν πουλί.
0: Το τζάμι δεν έσπασε μόνο του, σου εξηγώ. Έφυγε ένα πτερίγιο από την τουρμπίνα.
1: Άρα δεν υπήρχε πουλί.
0: Δεν ξέρουμε. Μπορεί και να υπήρχε και ένα πουλί, γιατί έχει ελεγχθεί το αεροπλάνο. Κανονικά, όλα του τα μέρη. Άρα ένας αστάθμιστος παράγοντας, σου εξηγώ τόση ώρα, μπορεί να προκαλέσει το ίδιο. Πάρε τα μέτρα
1: μπορεί,
0: σου
1: όμως,
0: εσύ.
1: Μπορεί να μην είναι και αστάθμιστος παράγοντας, να είναι παλιά αεροπλάνα, να οι στόλοι να θέλουν ανανέωση. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά.
0: Ωραία, ας τα δούμε όλα.
1: Γιατί
0: αυτά
1: είναι και, ναι, το value for money και παρόλα το πληρώνεις. Ψάχνουμε πολλές φορές φτηνές πτήσεις.
0: Και να τα δούμε όλα αυτά, θα καταλήξουμε στο ότι έφυγε ένα πτερίγιο από την τουρμπίνα. Ό,τι και να έχει γίνει. Σωστά. Άρα μην πας στο παράθυρο, ρε φίλε, και την πλακή στην τουρμπίνα, αυτό σου λέει.
1: Αχ, Παναγία μου. Πάντως, η αλήθεια
0: είναι ότι έχει γίνει με πιλότο αυτό.
1: Πολλές φορές ψάχνουμε φτηνές πτήσεις και ξεχνάμε την ασφάλειά μας.
0: Ξέρεις ότι έχει γίνει με πιλότο.
1: Με πιλότο, ναι, φαντάζομαι έχουν γίνει πολλά.
0: Όχι, όχι, αυτό μα το δεις, θα πάθει σοκ.
1: Τι, έφυγε όλη η τουρμπίνα?
0: Όχι, έφυγε το παράθυρο του.
1: Α, το παμπρίτσο μπροστά.
0: Μπράβο. Και ρούφηξε τον πιλότο, ο οποίος δεν φορούσε ζώνη. Και τον κρατούσε ο συγκυβερνήτης μέχρι να. Μπήκε το προσωπικό μέσα και τον κρατούσαν οι αεροσυνοδοί και ο συγκυβερνήτης και επιβάτες μέχρι να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Ήταν από τα γόνατα και επάνω, ήταν έξω από το αεροπλάνο.
1: Πω.
0: Βάλει λίγο να το δεις αυτό εδώ, θα πάρει σοκ.
1: Τρομακτικό. Πάντως η σύζυγός του καταγγέλει.
0: Η σύζυγός.
1: Την αεροπορική εταιρεία για έλλειψη, λέει, επικοινωνίας και φροντίδας μετά το περιστατικό.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Ναι. Δεν ξέρω, είναι συγκλονιστικό.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Άλλο
0: δεν είναι το άλλο. Γιατί, ας πούμε, με αφορμή το θάνατο το τραγικό κάπου στη. Είχα μια πυρκαγιά κάπου. Σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει πορεία διαμαρτυρίας.
1: Για το εργοστάσιο.
0: Για το εργοστάσιο, ναι. Με, ας πούμε, τσιτάτα και μότο, κανένα ατύχημα ξανά και εμείς σας τα λέγαμε κτλ. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Πες το κυβερνούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν θα ξαναγίνει ατύχημα ποτέ. Δεν θα γίνει ένα δυστύχημα σε μια βιολάντα. Δεν θα γίνει, ξέρω εγώ, μια κάτι. Τι θα πούμε εκεί? Δηλαδή, θέλω, ρε παιδιά, κάπου να είμαστε συντονισμένοι με μια πραγματικότητα η οποία θα γίνει και το κακό θα γίνει.
1: Ναι, περίμενε λίγο.
0: Είναι δυνατόν να καταγγέλουμε δηλαδή μόνιμα τους εργοδότες, την εργοδοσία, το κράτος, την πολιτεία κτλ. Γιατί ποτέ δεν έχουμε κυβερνήσει. Δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε, θέλουμε μόνο να αντιδρούμε. Και άμα γίνει κανένα εργατικό δυστύχημα, που θα γίνει?
1: Περίμενε λίγο τώρα.
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χώρα στον πλανήτη που δεν γίνονται εργατικά δυστυχήματα, Σμαράγκα.
1: Ασχέτως κουκουέ.
0: Όχι, με κουκουέ εγώ το συνδυάζω.
1: Ωραία, ασχέτως κουκουέ.
0: Γιατί?
1: Ασχέτως κουκουέ. Δεν θα καταγγείλεις όλους τους εργοδότες, δεν θα καταγγείλεις
0: όλους,
1: όλους όσους κυβερνούν. Θα καταγγείλεις εκεί που ο εργοδότης δεν τήρησε τα μέτρα ασφαλείας και φέρει την ευθύνη εξ ολοκλήρου.
0: Μα αυτό το καταγγέλνουμε και εμείς. Δεν είσαι ανάγκη να είναι το κουκουέ.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Το κουκουέ δεν λέει αυτό, παιδί μου. Άλλο λέει.
1: Γι' αυτό σου λέω. Μιλάμε τώρα για τα εργατικά ατυχήματα.
0: Ναι, λέει ποτέ κανένα ξανά εργατικό ατύχημα.
1: Ναι, όσον αφορά το τι μπορείς να κάνεις σαν άνθρωπος. Τώρα, αν κάποιος τροποπατήσει και πέσει από τον έκτο όροφο.
0: Άλλο αυτό, ναι.
1: Εκεί δεν φταίει ούτε ο εργοδότης, ούτε ο εργολάβος, ούτε
0: ούτε. Όχι, αναλόγως, άμα κυβερνάμε εμείς, δεν φταίει. Άμα κυβερνούν όμως άλλοι, φταίει βεβαίως ο εργοδότης που δεν τον έδεσε με ένα σκηνή, που δεν το φόρεσε άλλη ξύπτωτο.
1: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Τώρα στη Βιολάντα βρέθηκαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ήταν καλώς καμωμένα.
0: Αυτά δεν χρειάζεται να σε κόμμα. Τα καταγγέλει η κοινωνία, τα καταγγέλνουμε εμείς μόνοι.
1: Κατήγγειλαν και οι εργαζόμενοι και οι ίδιοι οι επιθεώρησης εργασίας ότι πηγαίνανε για ελέγχους και τρώγαν πόρτα.
0: Ωραία, ναι.
1: Αυτά
0: δεν διαφωνεί κανένα σε αυτά.
1: Αυτά να εκλείψει.
0: Διαφωνούμε στο ότι λέει κανένα ξανά ατύχημα. Εμείς σας τα λέγαμε. Τι θα πεις σας τα λέγαμε?
1: Ότι προφανώς δεν κλείνονται δηλαδή, οι έλεγχοι.
0: Ωραία, πολύ θα ήθελα να διοικήσει για ένα χρόνο το κουκουέ και στο πρώτο ατύχημα, να δω, δυστύχημα μάλλον ή ατύχημα, να δω τι θα μας λέγανε.
1: Αν θυμάμαι καλά, με
0: θα μας λέγανε για σαμποτάζ, προβοκάτσιες ή έτσι, ξέρω εγώ, ή τα αφεντικά βάζουν, χαλάνε τα καλώδια. Ξέρεις, τα ακούγαμε, Σμαράγδα.
1: Με αφορμή αυτό, είχαμε βρει έναν αριθμό καθόλου ευκαταφρόνητο από εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα τότε. Δηλαδή αυτά γιατί δεν πρέπει να τα εξαλείψουμε? Δηλαδή πηγαίνει ο άλλος στη δουλειά του και να κινδυνεύει η ζωή του.
0: Μα είναι ανάγκη δηλαδή να υπάρχει αυτά. Εσείς νομίζετε με τα κόμματα εξαλείφονται?
1: Εγώ δεν έβαλα κόμματα μέσα.
0: Ωραία,
1: ίσα γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτά είναι το κράτος, η πολιτεία.
1: Ανεξαρτήτως κουκουέ.
0: Έτσι να... παιδί μου,
1: και
0: εντάξει,
1: το τι θα κάνει το κουκουέ.
0: Εγώ το κουκουέ το λέω γιατί όταν γίνει κανένα εργατικό δυστύχημα, έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι χαίρονται. Σου λέω, αμάν, έχουμε λόγο ύπαρξης, να πούμε κάτι, να μας ακούσει η κοινωνία. Πάμε, περπατήσουμε γκαζέ και τα λοιπά. Έχω την εντύπωση ότι χαίρονται, Σμαράγδα. Αυτό είναι η χειρεκακία δηλαδή. Να περιμένεις τη συφορά του άλλου για να δείξεις εσύ ότι μας τα έχεις πει. Άσε μας, ρε φίλε, τώρα.
1: Έλα, τώρα.
0: Άσε μας τώρα, πάει πες τα λούνα.
1: Λάθος προσέγγιση.
0: Μια χαρά τώρα είναι η προσέγγιση μου, γι' αυτό και έχω 5%.
1: Και ο άλλος μπορεί να σου πει.
0: Έλα, ότι... Για πες τα μου πει ο άλλος.
1: Και οι υπόλοιποι τα βάζουν όλα κάτω από το χαλί. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν
0: θέλω
1: τα βάζουν.
0: Θέλω να μου μιλάς με. Να τεκμηριώνεται, κύριε. Όχι γενικά, θα του έλεγα. Τι εννοείς, ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για τα εργατικά ατυχήματα, θα σου πει. Όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι. Το Πασόκ, η Πλεύση, ο ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα σηκωνόμαι και θα βγει. Εγώ θέλω να συμμετέχω σε σοβαρές συζητήσεις.
1: Ακόμα
0: τώρα. Έλα.
1: Είναι σοβαρό. Γιατί καταγράψαμε ιστορικό ρεκόρ το 2025.
0: Τι είδους?
1: Αγγίζοντας τα 20.498 περιστατικά.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση απολογισμού της επιθεώρησης εργασίας.
0: Ναι.
1: Ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει, λέει, μια αλματώδη αύξηση της τάξης του 70%.
0: Σε τι όμως?
1: Μέσα σε μόλις 4 χρόνια σε εργατικά ατυχήματα. Αναδεικνύοντας σοβαρά κενά στα μέτρα ασφαλείας, την εκπαίδευση του προσωπικού και την εντατικοποίηση της εργασίας. Και λέει, ως εργατικό ατύχημα ορίζεται ο θάνατος ή ανικανότητα του εργαζομένου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο και φνίδιο περιστατικό. Μπλα μπλα μπλα. Αλλά και μας βάζει και τους κλάδους με τα περισσότερα. Κατασκευαστικός κλάδος, λογικό, οικοδομές μεγάλα έργα, αγροτικός τομέας, λογικό, χειρισμός μηχανημάτων, μεταφορές και διανομή,
0: τι
1: λογικό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Οι κλάδοι με τα περισσότερα δυστυχήματα.
0: Ναι, τι διαβάζεις, η πηγή ποια είναι? Γιατί εγώ είμαι στην Ελστάτ μέσα.
1: Επιθεώρηση εργασίας. Τα προαναγγελθέντα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ στο ΔΥΠΑ. Επαναλαμβάνομαι τώρα, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση απολογισμού της επιθεώρησης εργασίας. Εκεί μπήκα. Τι θα διαβάσω, αφού η επιθεώρηση εργασίας θα.
0: Γιατί εγώ διαβάζω στην Ελστάτ μείωση 3%.
1: Το σου είπα το 25.
0: Ναι, κάτσε λίγο το.
1: Κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ το 2025.
0: Μάλιστα.
1: 20.498 περιστατικά. Δεν τα λες και λίγα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ή να μην ασχοληθείς.
0: Βέβαια, πρέπει να συγκρίνουμε με το παρελθόν και με άλλες χώρες. Γιατί ένας αριθμός μόνος του δεν μου λέει ποτέ τίποτα.
1: Και εμένα, αλλά επειδή λέγει ιστορικό ρεκόρ. Προφανώς.
0: Λοιπόν, έρευνα εργατικών ατυχημάτων, Ελληνική Δημοκρατία, Ελστάτ. Άλλα μου δίνει εδώ πέρα η Ελστάτ εμένα, παιδιά.
1: Άκου λίγο. Ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει.
0: Πειραιάς 9 Ιουλίου
1: 2020. Αλματώδη αύξηση της τάξης του 70%,
0: ναι,
1: μέσα σε μόλις 4 χρόνια, λέει η έκθεση της επιθεώρησης εργασίας.
0: Θα την αμφισβητήσω, Σμαράγδα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί έχω μπροστά μου την έκθεση της Ελστάτ.
1: Εργαλείο του κράτους είναι η επιθεώρηση εργασίας.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά μπροστά μου έχω ένα άλλο εργαλείο του κράτους. Και για μένα η επιθεώρηση εργασίας, το έχω πει και στο παρελθόν, είναι επιθεώρηση εργοδοσίας και όχι εργασίας. Είμαι καμένος εγώ από αυτή την ιστορία. Θα μου επιτρέψει να έχω την προσωπική μου άποψη. Αλλά εγώ ανοίγω αυτή τη στιγμή την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την έκθεση με ημερομηνία Πειραιάς 9 Ιουλίου 2026. Εδώ μου λέει ακριβώς το αντίθετο. Ότι έχουμε. Γιατί το 70% είναι βέβαια ένα νούμερο το οποίο ούτως ή άλλως δεν το πιστεύουμε, γιατί είναι περίεργο σε ένα χρόνο.
1: Μην μπερδευτείτε. Αλλά εδώ, με λέει,
0: εδώ λέει ότι ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων κατά αναηλικία, φύλο, περιφέρεια, επάγγελμα κτλ. Που έχει μείωση σε σχέση με το 24, το 25, 3%. Προφανώς εδώ διαφωνούμε και θα πρέπει να παραθέσουμε κάτω και στο ακροατήριο.
1: Γιατί διαφωνούμε, τώρα εσύ μιλάς για τώρα. Εγώ σου λέω για την έκθεση του 25. Το είπα, ναι, δύο φορές.
0: Λέει εδώ ότι το 25 σε σχέση με το 24 η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχουμε μείωση 3%.
1: Στους θανάτους ή στα εργατικά? Πρόσεξε, γι' αυτό σου λέω, μην μπερδευτείς.
0: Λοιπόν, εγώ από τα 5.000
1: όλα... Δεν μίλησα εγώ, η επιθεώρηση εργασίας.
0: Ναι. Από τα 5.496 εργατικά ατυχήματα που είχαμε το 24, είχαμε 4.870 το 25. Είναι λίγο παραπάνω από 3% αυτό, βέβαια, να πω. Αφορούν σε άνδρες τα 3.251 και τα 1.600 σε γυναίκες. Τέλος πάντων, εμένα μου λέει άλλα η έκθεση εδώ. Αν θέλετε να τη βάλω, γιατί έχω το PDF μπροστά μου.
1: Υπάρχει...
0: να το πούμε και αυτό, έτσι.
1: Είναι υπάρχει και η ανεξάρτητη έρευνα της ΣΟΣΟΤΕ που, ναι, βασίστηκε σε αυτό, ναι, σε αυτή την έκθεση της επιθεώρησης εργασίας.
0: Και βέβαια να πούμε και κάτι άλλο. Όταν η οικοδομία, ας πούμε, έχει ύφεση, τα χρόνια, δηλαδή, Σμαράγδα, τα πρώτα της κρίσης,
1: ναι,
0: 13, 14, 15, δεν υπήρχε οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα. Σωστά.
1: Ναι,
0: δηλαδή, άμα συγκρίνουμε με εκείνα τα χρόνια, βέβαια, θα δούμε μια αύξηση.
1: Είχαμε έργα, βέβαια.
0: Τεράστια. Όχι, δεν είχαμε καθόλου έργα. Είχαμε μόνο την Εγνατία. Μόνο την Εγνατία είχαμε. Στις πόλεις μέσα δεν βγαίναν άδειες, δεν είχαμε οικοδομές.
1: Δεν είχαμε, αλλά είχαμε άλλα. Δηλαδή, δούλευε
0: κόσμος. Τώρα πιο πολλά έχουμε.
1: Ο κύριος Τροημενίδης, πρόεδρος της, ναι, ΟΣΕΤΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, δήλωσε ότι η ραγδαία αύξηση εργατικών ατυχημάτων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβαδίζει με σταθεροποίηση των εργατικών δυστυχημάτων,
0: ναι,
1: όπως παρουσιάζεται από την επιθεώρηση εργασίας, αλλά αντιστοιχεί στην πράξη σε αύξηση των ανθρωπίνων απολειών στους χώρους εργασίας.
0: Ναι. Αυτό το βλέπω, αυτό, ναι, το βλέπω.
1: Ναι.
0: Είχαμε περισσότερα θανατηφόρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς θέλουμε, τι θέλουμε, θέλουμε να πηγαίνουμε στη δουλειά και να επιστρέφουμε από τη δουλειά.
1: Επιστρέφουμε.
0: Αυτό δεν θέλουμε.
1: Σαφέστατα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Άρα θέλουμε το ίδιο πράγμα. Καλημέρα από Τούρκο Κώστα. Έχεις πάει Κρήτη? Έχω πάει Κρήτη πολλές φορές.
1: Να μου προτείνεις... Έτσι απλά σε ρωτάει.
0: Όχι. Άκου τηλεόραση από τη Φιλανδία. Να μου προτείνεις, λέει, μεριές, γιατί θα πάω πρώτη φορά.
1: Μεριές.
0: Μεριές.
1: Όπου και να πας στην Κρήτη.
0: Πόσες μέρες θα πας, Γιάννη?
1: Είναι σωστό και αυτό. Άμα πας ένα μήνα.
0: Άμπραβο.
1: Ναι.
0: Θα σου πούμε 10 μέρες.
1: Μα τι.
0: Άμα να πας 5 μέρες.
1: Και πού θα πας? Χανιά. Πας
0: μόνο Χανιά.
1: Ρέθυμνο θα πας, Ηράκλειο θα πας. Όχι,
0: θα πας Χανιά για να πας τουλάχιστον στο.
1: Πες, Θαλάσσαρνα σίγουρα, Ελαφώνησο σίγουρα.
0: Στην Ελαφώνησο για να πάει, γι' αυτό λέω. Ναι, Χανιά, ναι, κατάλαβες, για να πάει από πίσω Παλαιόχωρα, έτσι, σε όλα τα υπέροχα μέρη. Ορεινή Κρήτη να ζήσει εκεί πέρα ανάμεσα στη διαδρομή από Παλαιόχωρα για Χανιά.
1: Έτσι.
0: Και να πάει και Ελαφωνήσει.
1: Οπωσδήποτε. Έτσι, έτσι.
0: Ελαφωνήσει, αν δεν πας, Γιάννη, μην πας Κρήτη.
1: Ναι, ρε, είναι κάτι μοναδικό. Ναι. Πρέπει να το δεις.
0: Αν πας 20 μέρες, θα πας και την άλλη μεριά. Να πας Βάη, τέτοια, ξέρω.
1: Σωστά.
0: Φινικόδασος, όλα αυτά.
1: Κοίτα και στο Ηράκλειο να πάει. Ασχέτως της πόλης. Έχει πάρα πολλά ωραία μέρη. Μάταλα, ρε, εσύ. Ντάξει. Γιατί, έχει.
0: Είπες Ηράκλειο και τρόμαξα.
1: Όχι, να μείνει. Εντάξει, ναι.
0: Okay.
1: Αν και έχει κάνει πολλά βήματα το Ηράκλειο στον τουρισμό. Να ξέρεις, έχει πολύ καλή ζωή για νεολαία.
0: Το Ηράκλειο, λόγω των φοιτητών.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ήταν εκεί ο ανεψιός μου.
1: Μπράβο.
0: Στο Ηράκλειο έχει περάσει. Καλημέρα, παιδιά, μην τις λέτε όλες τις μυστικές παραλίες. Θα γεμίσουν προκάτ. Παράδειγμα, όταν πριν από χρόνια.
1: Προκάτ.
0: Λέει... Ναι, λέει ο Ηλίας.
1: Τι προκάτ.
0: Ξέρει τι λέει αυτός. Καλημέρα, όταν.
1: Με διαμαρτυρόμενους ακτιβιστές εννοεί.
0: Όχι, προκάτ. Α. Όχι πλακάτ.
1: Α, προκάτ.
0: Προκατασκευασμένα.
1: Α, προκατασκευασμένα.
0: Ναι, ναι. Παράδειγμα, όταν πριν χρόνια. Πλακάτ, σου στο μυαλό.
1: Ναι, πλακάτ μου.
0: Λοιπόν, πηγαίναμε με βαρκάκι στο Διάπορο, ήταν 3-4 βάρκες.
1: Αλήθεια χρόνια... λέει. Αλήθεια λέει. Ναι, Ηλία, συντάσσομαι. Όντως.
0: Χθες ξέρετε ότι ήμουν στη Χαλκιδική. Θα σας το πω τώρα, σας την άκουσα ανέβα στον αέρα.
1: Mm.
0: Πήγα, ας πούμε, βρήκα φίλους μου, γιατί μέσα στα όλα τα άλλα βρισκόμαστε κιόλας, από την Ορμήλια, από τις Καλύβες. Δηλαδή σταματάω σε ένα φίλο μου εκεί που είναι στις Καλύβες και μου λέει να αγιάσει το στόμα σου.
1: Για τη Χαλκιδική.
0: Ναι, για την μπάρα. Και μετά με άλλους στα ψακούδια το τελειοποιήσαμε. Είναι όλοι σύμφωνοι, παιδιά. Οι Χαλκιδικιώτες, όπως και εμείς που έχουμε σπίτι στη Χαλκιδική, θέλουμε μπάρα για τους καθημερινούς, οι οποίοι πάνε, βρωμίζουν, αφήνουν τα σκουπίδια, δεν κάνουν τίποτα, χαλάνε τους δρόμους και επιστρέφουνε. Βάλτε τους ένα δεκαρικάκι Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Εγώ στο έχω πει.
0: Πιλωτικό.
1: Μπορούμε να μην έχουμε καθόλου τουρίστες στη Χαλκιδική. Δεν θα με χαλούσε καθόλου.
0: Ποιος θα δώσει τελευταία.
1: Αυτό σου λέω. Εγώ στο, δηλαδή, αφού έχω σπίτια στη Χαλκιδική.
0: Ναι, αλλά δεν
1: σκασίλα μου μεγάλη. Δεν ζω από τον τουρισμό. Θέλω την ησυχία μου. Ναι. Αλλά έτσι θα πάμε.
0: Βέβαια.
1: Με τα μικροσυμφέροντα.
0: Όχι, δεν είναι μικροσυμφέροντα. Γιατί ο άλλος θα σου πει, δεν δίνω δεκάρικο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Να πάω στη Χαλκιδική. Μην έρχεσαι. Πήγε στην Πιερία. Σου είπε κανεί να μην έρθει, δηλαδή να μην πα στην Πιερία. Πάνε στην Πιερία. Πήγαινε εκεί στου αμόλοφου, κάνε τα μπάνια σου. Χαλκιδική θα πληρώσει δεκαρικάκι όμω.
1: Εντάξει, το καλό είναι να μπορεί όλο ο κόσμο να χαρεί, αλλά χωρί να λερώνει, χωρί να.
0: Δεν γίνεται αυτό. Και επειδή δεν γίνεται. Μέχρι να γίνει, θα πληρώνουν. Χθε μου λέγανε παιδιά όλοι να χιάσει το στόμα σου. Και λέω, λε να βγούμε με αυτό τίποτα στι εκλογέ, με αυτή την ατζέντα.
1: Εσύ, κοίτα τι μα γράφουν.
0: Τι σου γράφουν. Μια εβδομάδα προς Χανιά μέρος. Έτσι, έτσι. Μπράβο Γιάννη. Ωραία επιλογή. Μια εβδομάδα θα πάει προς Χανιά. Ωραία.
1: Μαράγδα, έχουν και γονείς σου λέει σπίτι στην Ποτίδα. Για τη Μύτη λέει δεν είπατε. Διπλή παραλία στην Ποτίδα.
0: Όχι Ποτίδα.
1: Ποτίδα μου γράφει αυτό.
0: Παρακάτω είναι.
1: Καλημέρα Χρήστο.
0: Η Χαλκιδική.
1: Στη Μύτη είναι. Η Μύτη είναι στη Μύτη.
0: Η Χαλκιδική έχει δύο μύτες. Η μία είναι στον ποταμό. Αυτές τις μύτες που λέμε και η άλλη είναι στη Φούρκα. Στο Ποσίδι.
1: Στο Ποσίδι, ο λαιμός.
0: Ναι, ωραία.
1: Εκεί, ο λαιμός. Εγώ το λαιμό ήξερα. Στην Ποτίδα εκεί που το λέει είναι διπλή, εκεί στη Μύτη.
0: Τι εννοείται διπλή. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, για γράψτε ρε παιδιά.
0: Τι να γράψουμε.
1: Ποτίδα έχει και πολύ κόσμο, έχω θα μας απαντήσουν.
0: Έχω πάει ήδη εγώ στο. Στον πύργο του Σάνιμ, πώς λέει, κάτω τη Μύτη.
1: Λες εκεί.
0: Στο Σταυρονικήτα.
1: Α, που κάνει.
0: Στον πύργο του Σταυρονικήτα, λέτε, κύριε, παρακαλώ να συνοηθούμε.
1: Ναι, εγώ το λαιμό ήξερα και το Λαγονίσι, αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Όχι, είπα το όνομα αυτού.
0: Ποιο?
1: Το Λαγονίσι.
0: Γιατί δεν κάνει.
1: Εφού είπαμε να μην τα λέμε. Δεν είπαμε να μην τα λέμε.
0: Λοιπόν, στην Πιερία πληρώνουν διόδια.
1: Πού καλή πληρώνει. Α, στα Μάργαρα εννοεί, τι, για να πας από εδώ μεριά.
0: Άμα το έχει πει αυτό, είναι πανέξυπνο.
1: Για πες.
0: Άμα εννοεί αυτό ότι ο Θεσσαλονικιός για να πάει να κάνει μπάνιο στην Πιερία πληρώνει διόδια. Σαν είναι πολύ μάγκας. Τα διόδια τα πληρώνουμε να πάμε στην Παθέρα, παιδιά.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, τις ελευθερές, η καλύτερη θάλασσα, πας και μετά κάνεις και ένα σπα. Ναι, όντως, πραγματικά. Αν και το έχουν παρατήσει τελειό, πήγαμε πέρυσι και στεναχωρηθήκαμε. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Δεν είναι κανένας.
1: Έχει περιοχές στην Καβάλα, έβλεπα και τον Δήμαρχο που προσπαθούν να τις αναβαθμίσουν. Η Καβάλα είναι πανέμορφος νομός.
0: Ναι,
1: έχουν
0: εκεί κάτι διαμάντια. Είχα μιλήσει και με τον Δήμαρχο. Πώς το λέγανε εσύ, Κωστάκη, το φίλο μας τον Δήμαρχο εκεί?
1: Έλατε.
0: Το Σάβα. Σίγουρα Αναστασιάδης, όχι Σάβας όμως. Εντάξει, το πέτασα με τον άλλο το Σάββατο, με τον άλλο Αναστασιάδη.
1: Οκ. Τι θα βγάλει γραμμή.
0: Θύμισε μου λίγο. Αφού χτυπάει ο άλλος, θέλει να πει.
1: Τι θέλει,
0: τι θες, φίλε, καλημέρα. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα κύριε, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς το, καλημέρα.
2: Τώρα μου σου δεν θα ακούω καθόλου.
0: Τι λέει.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Έλα Κωνσταντίνε, καλημέρα.
0: Μια χαρά, καλημέρα. Καλημέρα. Από Κρήτη.
1: Από Κρήτη.
0: Ποιος είναι.
2: Αχιλλέας.
0: Ο Αχιλλέας. Ασύλ.
1: Όχι από Κάιρο, από Κρήτη. Καλημέρα.
0: Κάτι έχεις το hands free σου, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε καθαρά.
1: Αχιλλέα.
0: Τώρα κάτι
1: εμείς γίνεται. Σε ακούμε, μάλλον εσύ δεν μας ακούς.
0: Αφού θες να μας ακούσεις από το ραδιόφωνο, κλείστε το ραδιόφωνο.
1: Το κλείσε. Αχιλλέα, ξαναπάρε τηλέφωνο, θέλω να σε ακούσω από Κρήτη τι έχεις να μας πεις. Θα μας πει για μέρη, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να το έχεις στο αρχείο σου, λέει, εξέλιξη πώλησης κατοικίας στη Μακεδονία. Πρώτο τρίμηνο 22, πρώτο τρίμηνο 26. Καβάλα, συν 68%. Πιερία, συν 21. Πω, σέρες, παιδιά, έχουμε συγκεντρωτικά στοιχεία μου στέλνουν εδώ, να το έχω στο αρχείο μου. Δράμα, συν 22%, τα κίνητα, Σμαράγδα.
1: Τα κίνητα, ναι.
0: Γρεβενά 3,4. Όλοι για τα Γρεβενά είμαστε. 828.
1: Πανέμορφα είναι τα Γρεβένα. Έχεις κάνει ράφτινγκ εκεί?
0: Δεν ανάγκη να κάνεις ράφτινγκ. Και να πας μόνο. Λοιπόν, Γρεβένα, Φλόρινα 20% παιδιά. Καστοριά 26% αύξηση. Το τετραγωνικό στα 538 πλέον, έτσι. Πάνω πάνω η Καβάλα με 68%. Τι λέτε τώρα, καλημέρα.
1: Μιλάμε βουλγάρικα σε λίγο.
0: Πάμε λίγο. Αχιλλέας, ποιος είναι?
2: Εγώ σας ακούω πολύ χαμηλά. Εσείς προφανώς με ακούτε,
0: ναι,
2: καλά.
0: Όντως, όντως. Τώρα... Για πες.
2: Θα δει πάρα πολύ βαθιά. Αλλά δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
0: Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είναι και πολύ κακή η γραμμή σου. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Θέλω να μας ακούσουμε. Τον ήθελα και εγώ να κάνει μια προσπάθεια μετά. Γιατί τόσο χάλια η γραμμή του, αλλά. Πάμε στις διαφημίσεις, διαφημιστικό διάλειμμα, ναι, των 7, εδώ στο Μετρόπολης, με ηλιοφάνεια Θεσσαλονίκη, 27 βαθμούς. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία από αύριο Τετάρτη, θα κοπάσουν οι βοριάδες στο Αιγαίο, το Μελτέμι. Κλείστε λίγο τις γραμμές, θα τις ανοίξουμε σε λίγο και πάλι αν θέλετε, για να πούμε τις καλημέρες μας και να σχολιάσετε ό,τι λέμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ παρεούλα. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
9: Joyride.
11: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζουγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι,
13: στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. Μητέα.
15: Το το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
19: Μετρόπολης τελερώνε.
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. 14 Ιουλίου σήμερα, εκτός από την αργία που έχουμε στη Γαλλία, να ξέρετε ότι σαν σήμερα ξεκινάει ο πόλεμος των 100 ημερών. Ανάμεσα, Σμαράγδα,
1: ναι,
0: θα εντυπωσιαστείς, στο Ελ Σαλβαδόρ και την Ονδούρα. 100 μέρες εχθροπαξιών. Γιατί? Έμεινε γνωστός ως La Guerra de Football. Ο πόλεμος του ποδοσφαίρου.
1: Ποδοσφαίρου, ναι.
0: Ο πόλεμος των 100 ημερών που ξεκινάει. Ούτως ή άλλως είχαν τεταμένες σχέσεις αυτές οι δύο χώρες λόγω κάποιων εργατικών, ας πούμε, γιατί οι πολίτες από την Ονδούρα πήγαιναν στο Σαλβαδόρ και δούλευαν κτλ. Είχαμε εκεί κάτι εργασιακά. Αφορμή γίνεται βεβαίως τέτοια μέρα το παιχνίδι Ελ Σαλβαδόρ, μάλλον Σαλβαδόρ, Ονδούρα, για τα προκληματικά του Παγκοσμίου του 1970. Όπου στο πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει η Ονδούρα 1-0 και στο δεύτερο κερδίζει το Σαλβαδόρ 3-0.
1: Και γινότανε τις μουρλής έξω από το γήπεδο στο 3-0, έτσι.
0: Και πριν έγιναν έξω από το γήπεδο, στην Τεγκουσιγκάλπα, έτσι λεγόταν η πόλη, με αποτέλεσμα να πάμε σε εχθροπραξίες.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι είχαν δικτατορία και οι δύο χώρες.
0: Εντάξει,
1: τότε.
0: Ναι.
1: Και αυτό που κάνανε οι δικτάτορες ήταν και συνεννοημένοι μεταξύ τους για να τους αποπροσανατολίσουν να σκοτωθούν. Ναι.
0: Δεν το έχω.
1: Ναι.
0: Πάντως ήταν ο Ντανιέλο Ορτέγα, και αυτός μπλέχτηκε εκεί, Νικαράγουα. 11 χρόνια μετά τα βρήκανε.
1: Δεν μιλάμε.
0: Στη Χάγη. Συνθήκη ειρήνης υπέγραψαν 11 χρόνια μετά, 30 Οκτωβρίου του 80, που λέτε.
1: Κοίτα,
0: πόλεμος.
1: Άκου παιδιά, πώς ξεκίνησε τώρα. Περισσότερο ήταν από την αγροτική μεταρρύθμιση που κάνει ξαφνικά η Ονδούρα, σε μετανάστες από το Ελ Σαλβαδόρ. Και τους παίρνει τα χωράφια που τους είχαν δώσει. Φαντάσου τώρα τι γίνεται, έτσι. Χαμός.
0: Τέτοια μέρα επιτίθεται ο στρατός του Σαλβαδόρ στην Ονδούρα, που λέτε. Με αφορμή όμως, εντάξει, αιτία μπορεί να έχει πολλές, αλλά αφορμή ήταν ο αγώνας αυτός.
1: Κοίτα να δεις πώς έρχονται όλα και κουμπώνουν πάντα στο τώρα.
0: Μ' αρέσουν αυτά.
1: Έτσι.
0: Για δώσε.
1: Το Ελ Σαλβαδόρ ήταν πυκνοκατοικημένο. Με αποτέλεσμα να φεύγει ο κόσμος γιατί δεν έβρισκε δουλειές, να πηγαίνει στην Ονδούρα και οι Ονδουριανοί να φωνάζουν. Ήρθαν οι μετανάστες και μας πήραν τις δουλειές.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Μπράβο, μας πήραν τα χωράφια. Είχαν πάει κανένα μισό εκατομμύριο. Είχαν περάσει.
0: Και αυτοί πολλοί πήγαν.
1: Άμα δεν έχεις να φας και έχεις και δικτατορία, φεύγεις.
0: Ναι.
1: Και ήταν και δίπλα.
0: Και άλλη δικτατορία είχαν.
1: Και έγινε τη μουρλή στο πανηγύρι, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε μεγάλη πολιτική σκοπιμότητα βέβαια, αλλά έμεινε ως πόλεμος του ποδοσφαίρου, όντως.
0: Εντάξει, υπήρχε ένα πολύ ωραίο δίσκο τραγούδι παλιό.
1: Ναι.
0: Ο Χιλτίδης θα το θυμάται βέβαια. Σαν Σαλβαδόρο. Κάτσε τώρα με αφορμή να το ακούσουμε αυτό. Λοιπόν, και πάμε στα υπόλοιπα, στα μηνύματά σας, σε αυτά που γράφετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, να είσαι καλά. Πανέμορφα είναι τα γρεβενά, μόνο αν δεν μένεις εκεί.
1: Καλά, εντάξει, ρε παιδιά, ναι.
0: Γεια σας, Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Κάπως έτσι. Θα σου είχα πει τώρα, με έφερες με αφορμή. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά βιβλία της Ιζαμπέλα Αλιέντε, που ο θείος της ήταν ο Αλιέντε που τον διώξανε, έτσι και τα λοιπά, που μιλάει για τους εμφύλιους στη Λατινική Αμερική και τις σκοπιμότητες από πίσω και το πόσο καταστράφηκε η οικονομία εκεί και ακόμα και τώρα. Βλέμε, θα πήγαινε να ζήσει στη Λατινική Αμερική. Από τους εμφυλίους τότε, μιλάμε για τραγικές οικονομικές συνέπειες και πολύ σφοδρούς.
0: Γιατί εμφυλίους, τα ρίχνουν στους άλλους τότε.
1: Γιατί ήταν φουλ στις δικτατορίες.
0: Ναι, όχι οι άλλοι διευθυντέ, οι Αμερικανοί, ας πούμε.
1: Αλλά ακούς, οι Αμερικανοί, ρε Κώστα, ήταν άλλα τα. Πολλές φορές τροφοδοτούσαν και τους δικτάτορες.
0: Ναι.
1: Για τα.
0: Οι Αμερικανοί, ας πούμε, θέλανε δικτατορίες ή δημοκρατίες, λες.
1: Σαφέστατα για κάποιο χρονικό διάστημα στήριζαν εννοείται τις δικτατορίες.
0: Πώς στήριζαν, τον Ορτέγκα, ξέρεις, τον κάνανε, τον Ριέγκα.
1: Ναι, ρε, πάντα έτσι δεν κάνουν. Πάντα
0: τι θα πει, αφού μας λες ότι κάνουν το ανάποδο, γιατί τους πιάνουν μετά, ας πούμε.
1: Πάντα δηλαδή, στηρίζουν.
0: Το Μαδούρο, γιατί τον έχουν στο USA τώρα.
1: Δημιουργούν τις σωστές πολιτικές.
0: Πότε στήριξαν το Μαδούρο.
1: Και μετά έρχονται ως απελευθερωτές και δημοκράτες.
0: Όπεν ξέρει κανένας, γιατί η Σμαράγδα μάλλον δεν μου απαντήσει. Πότε στήριξε το USA το Μαδούρο.
1: Απάντηση, Σμαράγδα.
0: Πότε στήριξε το USA το Μαδούρο. Είναι συγκεκριμένη ερώτηση.
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς. Μιλάμε για τα ανεπίσημα. Δεν μιλάμε για τα επίσημα. Πού
0: τα ξέρει τα ανεπίσημα.
1: Όποιος διαβάζει, ξέρει.
0: Τι να διαβάσει, αφού είναι ανεπίσημα.
1: Δεν θα γκουγκλάρει.
0: Κάτσε. Αφού είναι ανεπίσημα, να διαβάσω τι.
1: Και το ρόλο. Υπάρχουν και αρχεία, υπάρχουν και έγγραφα και το ρόλο της CIA και το πώς μπαίνανε μέσα στις χώρες και τι κάνανε.
0: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι η Αμερική στήριξε το Μαδούρο.
1: Δεν ξέρω για το Μαδούρο συγκεκριμένα και για την παρούσα εποχή.
0: Τον Ορτέγκα, ποιον στήριξε, ας πούμε.
1: Όταν δεν συμφέρει μια δικτατορία στην Αμερική, βγάζει το δημοκρατικό της πρόσωπο. Όσο τη συμφέρει, δεν ενδιαφέρει.
0: Αυτά τα λες γιατί είναι η Αμερική.
1: Αυτά τα λέω επειδή συμβαίνουν.
0: Άμα ήταν άλλη χώρα, Δεν θα έλεγες. Δηλαδή η Ρωσία στήριξε περισσότερες δικτατορίες Αμερική ή η Ρωσία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ένα μαράγλα, τόση ώρα έχει σημασία. Τώρα δεν έχει που βάλαμε
1: όχι,
0: τη Ρωσία
1: μιλούσαμε
0: μέσα.
1: Μιλούσαμε για τη Λατινική Αμερική.
0: Ωραία, ποιο στήριξε τι.
1: Δεν το πάω. Απάντηση ήταν αρνητική. Ότι...
0: Τώρα, άμα του δώσουν 500 χιλιάρικα.
1: Αυτό, αμπράβο.
0: Άμα του δίνανε 500, εντάξει, αφήγει ο Τελειόπουλος.
1: Αυτό. Κατάλαβε. Δηλαδή, ακόμα είναι μάλλον.
0: Αρχόταν τώρα εδώ στη Σμαράγδα ένα ωραίο παρέα του Μετρόπολη, ωραία τα παιδιά, τα, η ηγεσία εδώ πέρα. Μόλι εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, αν έρχονταν ένα ραδιοφωνικό σταθμό και μου δίνει 15 χιλιάρικα, δεν πήγαινα.
1: Έτσι. Θα πήγαινε.
0: Δεν εννοείται θα πήγαινε.
1: Δεν μιλάμε τώρα να σου δώσει.
0: Α, εδώ πέρα μου γράφει άλλο ότι ο Τελειόπουλο κάνει λάθο, λέει ο φίλο. Δεν έχει buyout.
1: Παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Για πε εσύ τώρα που σε ήρεμε, έχει ή δεν έχει buyout. Είναι κλειστό, λέει το συμβολίο του μέχρι τριετέ. Εδώ
1: νομίζω
0: είναι δύσκολα
1: ότι,
0: τα πράγματα. Άρα μόνο με μεταγραφή μπορείς το πάρεις. Άλλο το νομίζω. Τώρα μπήλει και εσύ νομίζεις. Επειδή δεν το ξέρω το θέμα, δεν θέλω να πω. Μιλάς από χθες για να μπει μπάρα στη Χαλκιδική και τώρα πριν από λίγο είπες ότι αν την είχαν οι Γάλλοι θα είχε μπει πριν από χρόνια. Δηλαδή στα τουριστικά μέρη της Γαλλίας, της Ισπανίας έχουν μπει διόδια. Κοίταξε να δεις τώρα, αν πας σε ένα πολύ τουριστικό. Πας στον Πιαρίτζ, ας πούμε, στη Γαλλία. Καταρχάς δεν μπορείς να πας.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Και εγώ έδωσα τυχές παράδειγμα. Ρώτα λίγο μου, αν μπορείς να πας. Αλλά πού να πας, ας πούμε, στην Νίκαια, στις Κάνες, στο νότο της Γαλλίας δηλαδή. Θες στη Μασσαλία να σου πω, στο Μομπελιέ, στην Τουλόν, πού. Πες μου ένα μέρος στο νότο της Γαλλίας, όπου θα πας εσύ, θα πλύνεις μελιτζάνες στην παραλία και δεν θα σε αμαζέψουν στο δευτερόλεπτο να πληρώσεις 1,5 χιλιάρικο πρόστιμο. Ένα μέρος πες μου. Άρα δεν χρειάζεται εκεί, αδερφέ μου. Εδώ χρειάζεται. Που έχουμε ένα δρομάκι χθες για να πάω Μουδανιά Νικήτη, έκανα 45 λεπτά. Ξέρετε πόσα χιλιόμετρα είναι η Μουδανιά Νικήτη? Θέλετε να σας πω, 30. Και έκανα 45 λεπτά για να φτάσω. Με ένα δρομάκι 5,5 μέτρα. Αυτά δεν υπάρχουν στο νότο της Γαλλίας, αδερφέ μου. Γι' αυτό και δεν χρειάστηκε να βάλουν. Πάντως, αν ήταν έτσι η κατάσταση εδώ, θα είχαν βάλει. Και θα είχε η Χαλκιδική, θα είχε εκτοξευθεί και θα έβαζε 2% στο ΑΕΠ. 3 μπορεί κάθε χρόνο. Μόνο η Χαλκιδική θα βάζει 2 με 3% στο ΑΕΠ.
1: Επειδή όντως και εγώ αυτό ήξερα, υπάρχει buyout, αυτό έψαχνα.
0: Εδώ πέρα μου λένε 100% ότι. Α, χτυπάει λίγο πάω και Ντόρση αν δεν κάνει ο Τολιόπουλος. Αλλά μου γράφουν και άλλοι ότι είναι κλειστό το συμβόλαιο του Τολιόπουλου.
1: Ο Αριστοτέλης Μαθακίδης κατέθεσε πρόταση για την κάληψη του buyout.
0: Ναι, λέει
1: είναι
0: το ρεπορτάζ.
1: Τα 2 χρόνια βέβαια, προσφέροντας 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ απευθείας.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι. Υπάρχει buyout. Αλλά τέλος πάντων.
0: Αυτό πού το διαβάζουμε, τι είναι αυτό?
1: Μπήκα στα ρεπορτάζ του Metrosport.gr. Στα παιδιά. Mm-hmm. Ναι. Έχουν γράψει αρκετά.
0: Ναι,
1: έχει πέσει πολύ μελάνι, θα λέγαμε παλιά. Τώρα πώς να το λέμε. Το έχει πέσει πολύ μελάνι. Τώρα με τα πληκτρολόγια πώς μπορούμε να το λέμε. Έπεσε πολύ μελάνι, δεν λέγαμε. Γράφτηκαν πολλά. Έπεσε πολύ μελάνι.
0: Ναι.
1: Τη μελάνι με τι να την αντικαταστήσουμε.
0: Ξέρω εγώ,
1: μελανάκια είναι και αυτά στους εκτυπωτές. Το άκου ερώτηση τώρα.
0: Διέγω,
1: που

0: Μάντο Μαραθώνα. Ποιος Αργεντινός ποδοσφαιριστής κέρδισε τη μάχη, λέει, στην αρχαία Ελλάδα.
1: Πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, το πρώτο μήνυμα που μας ήρθε ήταν από τον Ιωάννη. Και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με αυτό όμως. Ναι. Ασχοληθήκαμε με όλα τα άλλα. Ναι. Θέλει προγνωστικά για το Μουντιάλ.
0: Προγνωστικά, παίξε Αγγλία.
1: Παίξε Αγγλία, λες εσύ, έτσι, ελαφρά την καρδία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Δημήτρης μας γράφει: Σαρακίνα, η καλύτερη παραλία της Καβάλας. Δεν την ξέρω.
0: Δεν την ξέρω.
1: Και εγώ δεν την ξέρω.
0: Σαρακίνα.
1: Σαρακίνα, ο μπαμπάς μου να την ξέρει. Τον πάρω τηλέφωνο τώρα.
0: Πού είναι στην Καβάλα αυτή
1: η παραλία?
0: Πριν ή μετά?
1: Δεν ξέρω καθόλου. Προβλέψεις, λέει, θέλω και τελικό. Εγώ έβγαλα το ζευγάρι του τελικού Αγγλία-Γαλλία. Νικήτρια, Αγγλία.
0: Λες,
1: καλημέρα σας, λέει ο Ιωάννης. Παίζει μαζί σου.
0: Ναι. Και εγώ βλέπω Αγγλία, παιδιά, λόγω ιστορίας. Κάτι χρωστάει ιστορία. Και ο Ταΐρη πήρε αλβανικό διαβατήριο. Ναι, πήρε ο Ταΐρη.
1: Λοιπόν, η Αργεντινή έχει αντίθετη άποψη, βέβαια.
0: Και καλά,
1: με όλους μας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σύμφωνα με το τραγούδι, το άκουσες?
0: Όχι.
1: Το Quattro Estella.
0: Όχι.
1: Που θέλουν το τέταρτο για τον Μέση, για τον Μαραντόνα, για το κλεμμένο, για το.
0: Quattro Estella.
1: Quattro Estella, νομίζω, να δεν κάνω.
0: Με αυτό θα ξεκινήσουμε για να το ακούσουμε. Αμέσως μετά το παράθυρο σας πόρμε τη Μαράγδα Μπασάκου, θα μπούμε με κίνηση και Quattro Estella. Τέσσερα αστέρια, νομίζω.
1: Τέσσερα αστέρια, ναι.
2: Μια ιστορική ποδοσφαιρική βραδιά απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Μια ομάδα που διαθέτει λύσεις ακόμη και από τον πάγκο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Μίκελ Μερίνο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, που σημειώνει τον νικητήριο γκολ σε δύο νοκάουτ αγώνες, ερχόμενος ως αλλαγή, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να αποτελέσει τον κρυφό άσο των Ισπανών στο μεγάλο ημιτελικό.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία απόψε στις 10 στο Ντάλλας, στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026. Ο δεύτερος ημιτελικός Αγγλία-Αργεντινή θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου την ίδια ώρα στην Ατλάντα. Μετακομίζει επίσημα στην Άτλας ο Χόρχε Σάντζες, καθώς επήλθε οριστική συμφωνία για την αγορά του από τον ΠΑΟΚ. Πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη ο Ταχαλή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 28χρονος εξτρέμ έφτασε αργά το βράδυ της Δευτέρας και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Ανακοινώθηκε επίσημα από το δικέφαλο η απόκτηση του Γάλλου μέσου Μπατίστ Σάντα Μαρία με συμβόλαιο ως το 27. Ο έμπειρος παίχτης που έχει αγωνιστεί σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη στην Πτολεμαϊδα με διπλές υψηλής έντασης προπονήσεις σε θέματα τακτικής και φυσικής κατάστασης. Η αποστολή των κυτρινόμαυρων επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Φαμπιάνο Φαντιγκά, Μωρόν, Αλφαρερά και Κερκές ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Ξεκίνησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ηρακλή στην Πτολεμαϊδα εν ώψη της επιστροφής του συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία. Ο προπονητής Βάλτερ Ματσάρη αναμένεται να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τον 25χρονο Αμερικανό κεντρικό αμυντικό Αμέτ Κόρτσα, ο οποίος αγωνιζόταν πρόσφατα στο MLS. Στο μικροσκόπιο του Βάλτερ Ματσάρη για λογαριασμό του Ηρακλή μπαίνει και ο Στέφανο Κάκα, ο οποίος θα δοκιμαστεί στην Πτολεμαϊδα. Ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός με θητεία σε Ρώμα, Σαμπντόριο και Ουντινέζε αγωνιζόταν τελευταία στη Ραβένα και θα αξιολογηθεί άμεσα από το τεχνικό επιτελείο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick.

0: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λέει μέσα ξυστορεί όλες τις μεγάλες στιγμές.
1: Έτσι.
0: Τη Άλμπη Σελέστε με Μέση, με Λέο Μέση, με Διέγκο βεβαίως, Αρμάντο, Μαραντόνα. Καμισέτα τι θα πει. Γιατί μέσα μου είναι αυτό, καμισέτα.
1: Καμισέτα, ναι. Δεν είναι το που κάμισο να φανταστώ, ε.
0: Δεν ξέρω, καμισέτα είναι, γνωστή λέξη.
1: Καμισέτα, θα το βρούμε.
0: Καμισέτα, καμισέτα.

0: Πάνω.
1: Ρε Πανάδε,
0: Ισπανό και σε πήρε τη λέξη αυτή. Απάντησε και άφησε τα.
1: Είμαστε...
0: Κάτι σημαίνει πάντως καμισέτα. Όποιος...
1: Βαθύ καλοκαίρι, έτσι.
0: Κίνηση δεν έχουμε πάντως.

0: Χαρά, είμαστε λίγο με κατεύθυνση ανατολικά, με προβληματίζει λίγο στο πρώην τούνελ. Κάτι, μια φασαρία βλέπω εδώ, λίγο βέβαια πριν το τούνελ, κάτι έχει γίνει με αποτέλεσμα το ρεύμα προς ανατολικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα να πηγαίνει μέχρι πίσω στον Άγιο Παύλο. Αυτό είναι ασυνήθιστο, ειδικά για τέτοια μέρα και τέτοια εποχή, έτσι. Αλλά έχει σπασίματα στην κίνηση περιφερειακή. Με κατεύθυνση ανατολικά στον Άγιο Παύλο, ένα δεύτερο λίγο μετά στην Ανηφόρα, στον Μπλε Καλούπι, και ένα τρίτο μετά την έξοδο και πριν την έξοδο για Σβεστοχώρη και Πεύκα. Από την απέναντι μεριά, εκπληκτικό είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένα σταματημένο αυτοκίνητο σε καθυστέρηση μπροστά από τα νοσοκομεία. Δηλαδή πρέπει να πιάσουμε μετέωρα Ανηφόρα για να πατήσουμε τα πρώτα φρενάκια και εκείνη Ανηφόρα. Ας τον γκάζει απλά. Λοιπόν, μέσα από την πόλη καλά είμαστε, μια χαρά, εκτός από την Τσιμισκή. Προφανώς δεν πήγανε, σήμερα δεν πήγανε τροχαίοι στην Τσιμισκή. Τσιμισκή, παιδιά, από το μουσείο.
1: Ναι.
0: Και μέχρι τα βάθη της Τσιμισκή, κάτι γίνεται στο κέντρο. Και η λεωφόρο στρατού, φτάνει μέχρι το τρίτο σώμα. Περνάει και την έκθεση, το μποτιλιάρισμα προς Τσιμισκή, έτσι. Αλλά μέσα η Τσιμισκή είναι όλη μπερδεμένη μέχρι το τέλος. Μάλλον δεν έχει τροχονόμους. Πώς γίνεται τώρα σήμερα αυτό? Η Εγνατία άδεια. Έλα. Α, τα ανεβείτε λίγο από πάνω, παιδιά.
1: Κάτσε, ψάχνω την καμισέτα εγώ.
0: Καμισέτα, μεσέ. Όχι με καπά, μεσέ. Καμισέτα. Τι να είναι αυτό.
1: Μπρία ελα καμισέτα για το κύπελο που έδωσαν το δεκάρι.
0: Καμισέτα. Λοιπόν, μπλουζάκι.
1: Να, το μπλουζάκι.
0: Τι λέει, ρε, φανέλα.
1: Φανέλα, ναι.
0: Κάποιος το ήξερε μάλλον. Παρακαλώ,
1: λα
0: καλημέρα.
1: Καμισέτα. Θέλω να δω το τέταρτο αστέρι, λέει, ναι, ναι, να λάμπει στη φανέλα.
0: Άκου να δεις.
1: Ναι. Είμαι Αργεντίνος από την Κούνια μέχρι το Φέρετρο. Για τα Μαλβίνας, τα νησιά Φόκλαν εννοούν.
0: Ναι.
1: Για τον Ντιέγκο τα βάζουν όλα.
0: Ναι, για το Λέω.
1: Για
0: όλα.
1: Την τελευταία παράσταση του Λέω, Αργεντινή, θέλω να σε δω δις πρωταθλήτρια. Για το κύπελο που έκλεψαν από το δεκάρι, άκου. Το 94 οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό που δεν μας άφησαν να σηκώσουμε.
0: Το Ντιέγκο το έκλεψαν.
1: Ναι, από το Μαραντόνα, εννοεί το Μαραντόνα, ναι. Το 1994.
0: Το δεκάρι, ένα το δεκάρι. Στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στη γραμμή.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς τον Μπιλάρα.
1: Γεια σου, Μπίλη.
2: Παραγιάννη, ναι. Τελευταία είσαι ασταμάτητος. Πρέπει να πίνεις πολύ σαλέμι πρωί-πρωί στα τσαχούδια.
1: Την
2: έχει σκάσει ρε την κούκλα. Την έχει σκάσει ρε την κούκλα.
1: Δεν με σκάει, μωρέ. Καλά, μιλάω
2: ειλικρινά. Παραγιάννη, αν ήμουν η Βαρβάρα, να σε πήγαινε αυτόφορο, μα την Παναγία.
0: Κόντυψε κανένα δύο φορές.
1: Και τι να
2: αδικό έχει.
1: Θα τρέλανε και τους δικαστές.
0: Και τι να κάνω. Να κάτσω να κλαίω. Έλα.
2: Δεν μου λες τώρα,
0: ναι.
2: Θα το προλάβεις στον ΠΑΟΚ, πήρε φορά στο μπάσκετ.
0: Κάτσε, δεν περίμενε. Όταν κλείσουν τα ρόστερ. Τι, θα μου την κάνεις την ερώτηση όταν κλείσουν τα ρόστερ. Άμα έρθει ο LeBron James.
2: Πάνε να μας καταβγεί και τον Dorsey.
0: Και δεν μου λες, άμα τσατιστεί ο πρόεδρος και έρθει να παίξει μπάσκετ στην ομάδα του, τι θα κάνουν οι άλλοι.
2: Δεν ξέρω. Καλά, ο Λιόπουλος δεν λέει και πολλά πράγματα. Αλλά ο Μισαγίδης λέει θέλει να καταφύγει και τον Ντόρσεϊ, τον Ολυμπιακού, ρε.
0: Α, καλός είναι ο Ντόρσεϊ. Καλό.
2: Αλλά σμαράκτα.
1: Έλα,
2: δεν ξέρει όμως ο Μισαγίδης ότι για να παίξει στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Η Ευρωλίγκα δεν είναι εθνικό πρωτάθλημα. Είναι μια κλειστή λίγκα που παίζουν ομάδες οι οποίες πληρώνουν παράβαλο για να μπεις.
1: Νομίζω τα ξέρεις.
2: Θέλει διάφορες διαδικασίες. Δεν είναι όπως είναι τα αθλητικά πρωταθλήματα.
0: Θα μάθει, Βασίλη, θα μάθει. Δεν είπε ο Τέλης Μιστακίδης θα πάει του χρόνου να πάρει την Ευρωλίγκα. Θα μάθει.
2: Κοίτα, άκουσε με.
1: Έχω την εντύπωση ότι ο Μιστακίδης είναι πολύ πιο μπροστά από όλους μας.
2: Ο Μιστακίδης μπορεί να είναι πιο μπροστά σε λεφτά. Αλλά
1: όχι, και από
2: μπάσκετ ξέρει όσο ξέρω εγώ από αστρονομικά.
0: Πού να ξέρει από μπάσκετ το
2: τέλειο.
0: Θα μας τον κάνετε και αναλυτή.
1: Εντάξει, καθόμαστε τώρα εμείς στο καναπέ εδώ πέρα. Ο άνθρωπος
0: μα λογικό είναι επιχειρηματίας τον άνθρωπο.
1: Ο άνθρωπος είναι ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας. Έχει συμβούλους γύρω του και φαίνεται ότι πατάει πολύ καλά.
0: Ξέρει μέσω του συμβούλου.
2: Ο Μητσοτάκης τον έστειλε, καλά. Τι συμβούλους έχει.
0: Ο Μητσοτάκης τον έστειλε, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και εδώ στην Τούμπα όλοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα καινούριο
2: στρατηγό.
0: Ποιος
1: τον Μητσοτάκη.
0: Ποιος τον έστειλε.
1: Δηλαδή ο Μητσοτάκης έστειλε τον Ξιάο στον Άρη.
0: Μπορεί.
2: Όχι. Τον Ξιάο τον έφερε ο Πασχεμπολίστας.
0: Ο Γιάννης. Ο πρόεδρος. Είναι δυνατός.
2: Αφού να δεις μαράκτα. Για να παίξεις στην Ευρωλίγκα.
0: Συγγνώμη λίγο, Βασίλη. Αυτά, το ότι τον έβαλε ο Μητσοτάκης, τα λέγανε οι Παοξίδες πέρυσι. Που πήγε να χαλάσει τη ζημιά με το Σαβίδι και το κήπεδο και λέγανε τον έστειλε ο Μητσοτάκης να μας χαλάσει το κλίμα. Παιδιά. Τώρα δεν το δέχονται. Εσείς τα λέγατε.
2: Τα νέα εδώ στην Αθήνα, στη μεγάλη την πόλη, βέβαια εγώ τώρα είμαι στον Πλαδάμωνα, μαθαίνω ότι νωρίτερα από ότι τα μαθαίνετε εσείς εκεί πάνω, είστε πολύ μακριά.
0: Γιατί
2: είναι πολιτικοί λόγοι που ήρθαν.
0: Γιατί τον έστειλε ο Μητσοτάκης το...
2: Ο Μητσοτάκης έστειλε το Μισθακίδη να πάρει το πασχετικό ΠΑΟΚ.
1: Ρε το Μητσοτάκη,
2: να ρίξει ό,τι μπορεί παραπάνω για να αποδομήσει το Σαβίδη.
0: Κατάλαβες.
2: Ήδη ο Σαβίδης έχει εκμηδενιστεί. Με αυτόν τον Σάντα Μαρία που σας φέρνει δηλαδή.
0: Καλά, εντάξει. Ούτε στον Ηρακλή δεν θα πει αυτό.
1: Ο Σαβίδης όχι απλά δεν έχει εκμηδενιστεί. Ο Σαβίδης νομίζω ότι είναι στις καρδιές των ΠΑΟΚτσίδων αυτό που είναι.
2: Και ο Λουτσέσκου ήταν. Κάνε τον πρώτο ευρωπαϊκό τώρα.
0: Και ο Λουτσέσκου ήταν. Και μόλις έφυγε, τον ξεχάσετε σε μια μέρα.
1: Ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής και δεν τον ξέχασε κανένας. Παντού παίζουν ρεπορτάζ.
0: Δεν φαντάζεσαι να γίνει ο Μιστακίδης τώρα την ομάδα του Μπάε Πάοκ. Τι θα σου έφερνε, τι παίχτες.
1: Εγώ βλέπω το.
0: Τι είσαι μεταλλημά.
1: Αν ήταν ψώρα, θα γέμιζε όλη χώρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Εγώ πάντω μαράκι θα ακούω, Μισαγίδη πάρε και την ΠΑΕ, αυτό ακούω.
1: Εσύ ακούς αυτό που σε ενδιαφέρει να κάνει σύντριγγα.
2: Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό ακούγεται.
0: Τι έκανα, αυτό ακούγεται εσύ, Μαράκι.
1: Περιμένετε τώρα λίγο.
0: Πάρε και την ΠΑΕ.
1: Μισθακίδη είσαι εδώ, τόσο ακούγεται ή πάρε και την ΠΑΕ.
0: Και τα δυο.
1: Είδε τι είστε.
2: Και τα δυο, και τα δυο.
1: Αφού ασχολείστε με το ΠΑΟ, σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Γιατί δεν έχουν σχέση το ένα με το άλλο.
1: Καμία.
0: Γιατί.
1: Καμία.
0: Γιατί ρωτάω.
1: Όπως θέλουμε εμείς τα ορίζουμε.
0: Ναι, γιατί ρωτάω.
1: Εσείς κοιτάξτε τα δικά σας τα μαγαζάκια να είναι καλά.
0: Μαγαζάκια.
1: Και αφήστε
0: είπες
1: το
0: Ολυμπιακό μαγαζάκι τώρα. Το Ολυμπιακό είπε, παιδιά, μαγαζάκι.
2: Αμα κλείσει. Μαγαζάκι Ολυμπιακό.
0: Είναι μαγαζάκι Ολυμπιακό.
1: Εσείς, όποιος έχει. Εγώ θεωρούσα το καθενός το μαγαζάκι. Μαγαζάκι ο Πάουξ προκειμένου. Έτσι, για να το διευκρινίσουμε. Όχι, αλήθεια, έτσι το εννοούσα. Δεν έχω πει.
0: Γεια σου, Βασίλη, τα φιλιά μας. Γεια σου, φίλε. Έκλεισε. Παρακαλώ. Ωραίο ήταν.
3: Bonjour.
0: Bonjour, monsieur.
1: Καλώς τον.
3: Φιλτιτά της Μαρού. Αφού εμείς είμαστε αυτοί που βλέπουμε, δεν ακούμε. Γιατί εμείς είδαμε Μαρινάκι με τον δωτό του Μητσοτάκη να σκοτώνονται.
1: Ενώ Μαρινάκι ήταν.
3: Εκεί ήταν δωτό. Ήτανε, λοιπόν, ένα-ένα για να μαθαίνει και ο φίλος αφού είναι στον Πλαταμόνα, γιατί δεν έχει και καλό σήμα.
0: Ναι, αλλά...
3: Καταρχήν αυτός, περίμενε λίγο. Αυτός είναι από τον Πειραιά, δεν είναι από την Αθήνα, άρα και εκεί τα νέα φτάνουν αργά.
0: Την Καστέλα.
3: Δεύτερον, ο κύριος Μιστακίδης, ναι, ο κύριος Μιστακίδης δεν είναι αυτόφωτος ή ετερόφωτος. Υπάρχει μια ιστορία, προϊστορία. Ο πατέρας του Σαλονικιός ήταν αντιπρόεδρος στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για να τα λέμε όλα, γιατί υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ήρθε ξαφνικά, δεν ξύπνησε. Το ότι έχουμε εμείς την ευχή και κατάρα να έχουμε δύο πολύ πλούσιους ανθρώπους και να σκοτωνόμαστε, τα είπαμε το Πάσχα πριν τον τελικό με τον Όφη.
0: Ναι.
3: Και μαλώναμε με τον Κουλιανό. Δυστυχώς εμείς πρέπει να μάθουμε να ρεγουλάρουμε τους ηγέτες μας. Όσον αφορά για τον κύριο Μιστακίδη, εσύ μας είπες για τον Τολιόπουλο πριν 13 μέρες, όταν είχες πάρει ήδη τους παίχτες και πήγες με φανέλα του Τολιόπουλου για να κάνεις καζούρα στον Κουλιανό.
0: Ναι.
3: Τώρα, επειδή προφανώς θα έρθει σε εμάς, δεν το χρειάζεσαι. Καλά κάνεις και δεν το χρειάζεσαι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος.
3: Ναι, ρε παιδί,
0: όταν τα έλεγα αυτά, ο Άρης είχε έναν μόνο Πουλιανίτη.
3: Όχι.
0: Μετά πήραμε τον Μόργαν, πήραμε. Κάτσε, να απαντάμε λίγο. Να απαντάμε, κύριε. Να απαντάμε όμως, κύριε, να απαντάμε. Ναι, να απαντάμε. Αλήθειες είναι ότι τότε είχαμε μόνο τον Μήτρου Λόγκ και τον Πουλιανίτη. Όχι. Το Μόργαν τον πήρε την προηγούμενη Κυριακή. Άφησε με λίγο να ολοκληρώσω, να ακούσει ο κόσμος. Άφησε με λίγο να ολοκληρώσω. Το Μόργαν τον ανακοινώσαμε την προηγούμενη μόλις Κυριακή. Το Μοκόκα δεν τον ανακοινώσαμε ακόμα. Το Γιώβιτς δεν τον ανακοινώσαμε ακόμα, κύριε. Καταλάβατε. Άρα μια χαρά τα έλεγα.
3: Όχι, δεν τα
0: έλεγα. Τα παπατζηλίκια αυτά δεν περνάνε εδώ, κύριε. Δεν περνάνε.
3: Να τελειώσουμε λίγο. Ναι, δεν περνάνε. Εσύ πήγες και θα σου πω εγώ αύριο ποια ημέρα πήγες με τη φανέλα του Τολιόπουλου για να δούμε τι είχε γίνει.
0: Α, τη θυμάμαι τώρα, σαν τώρα.
3: Επειδή τα γραπτά και τα ηχητικά μένουν, ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα είναι στη Γιουρολίγκα και αυτό είναι που τσιμάει.
0: Όπως θα ήσασταν φέτος. Γιατί βγήκες εδώ και μας είπες πριν ένα μήνα ότι φέτος θα είσαι στην Ευρωλίγκα.
1: Κανένας δεν το είπε. Μόνο σου.
0: Όλοι το λέγανε. Και σας είπαμε να σκουπιστείτε και να αλλάξτε πλευρά.
3: Το να φωνάζεσαι πάνω μου, εύκολο είναι.
0: Δεν φωνάζουμε, κύριε. Μιλάμε όμως και εσείς.
3: Δεν αφήνεις να κάνουμε διάλογο. Όχι.
0: Διάλογο.
3: Φωνάζεσαι πάνω μου για να μην... Διάλογο πώς να κάνουμε, αφού δεν αφήνεις. Έχουμε δύο λεπτά και εσύ πατάς επάνω μας. Εγώ λοιπόν λέω και βάζω στοίχημα σε σένα που είσαι και κουμπαράκι, ότι του χρόνου πάω... Που το πιο πιθανόν είναι με την ομάδα που φτιάχνει να είναι στο τελικό του EuroCup. Και να μην είναι, πάλι θα είναι στη Euroliga. Ξέρεις γιατί? Γιατί πολύ απλά money talks, φίλε.
0: Ναι. Έτσι, δεν γιατί δεν μίλησε φέτος το χρήμα?
3: Πώς δεν μίλησε το χρήμα? Καλά,
0: τι ώρα μίλησε το χρήμα? Στην ίδια διοργάνωση με τον Άρη, το Αντετοκούμπο θα παίξεις.
3: Θες να σου απαντήσω?
0: Ναι, θέλω.
3: Το χρήμα μίλησε πριν τρεις μέρες και όλη η Ευρώπη μιλάει για την κίνηση του Μιστακίδη να πάρει το
0: χρήμα. Στην Ευρωλίγα γιατί δεν πήγες με το χρήμα?
3: Σου εξηγώ.
0: Όχι, μου εξηγείς άλλο πράγμα. Εγώ σου εξηγώ, εγώ σε ρωτάω γιατί δεν πήγες στην Ευρωλίγκα με το χρήμα.
1: Αφού το ξέρεις.
3: Γιατί δεν είχες τις προδιαγραφές να πας?
0: Ούτε τώρα τις έχεις. Άντε να πούμε.
1: Ότι απομονώνει.
0: Γεια σου.
1: Γιατί απομονώνει?
0: Γεια σου, κουμπαράκι.
1: Καταρχάς,
0: καλημέρα.
1: Είσαι ο μόνος που έλεγες και κορόιδευες σιγά μην πάτε στην Euroleague. Όλοι σου εξηγούσαμε.
0: Μα δεν
1: μαζί.
0: Πήγατε.
1: Όλοι σου εξηγούσαμε.
0: Μα δεν πήγατε.
1: Όλοι σου εξηγούσαμε.
0: Ότι...
1: μαζί με τον Πετρίδη, ότι μόνος σου τα λες, μόνος χαίρεσαι. Ο Πάουκ έχει δηλώσει ότι θα παίξει το Eurocup.
0: Πτύ,
1: θα πάει βήμα-βήμα. Μόνος σου τα έλεγες.
0: Καλά που θυμάστε και μου τα γράφετε. Αυτό
1: μόνο
0: έγινε μετά, αφού φάγανε πόρτα από την Ευρωλίγκα, δηλώσανε EuroCup.
1: Έφαγα και μάλιασε η γλώσσα μου να σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει δηλώσει ήδη ότι θα παίξει το EuroCup και ήθελε να δημιουργήσει σύντρικα και να κοροϊδεύει.
0: Τους φαντάζεστε αυτούς, παιδιά, τώρα με
1: λοιπόν,
0: την έπαρση που έχουν χωρίς να έχουν τίποτα στα χέρια τους.
1: Ότι πάλι με τον ΠΑΟΚ ασχολείσαι.
0: Ξαφνικά.
1: Αυτό είναι κέρδος για τον ΠΑΟΚ. Να το ξέρεις αυτό.
0: Μπασκετικά θα είστε οι φουκαράδες.
1: Είναι τόσο τεράστιο ο ΠΑΟΚ που δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο.
0: Είστε οι φουκαράδες της πόλης.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, αγόρι μου.
0: Είστε οι φουκαράδες της πόλης. Με μηδέν ιστορία. Ένα κυπελάκι, ξέρω εγώ που στην Ελλάδα.
1: Κυπελάκι,
0: ένα πρωταθληματάκι.
1: Κυπελάκι,
0: ένα κυπελάκι, ναι. Κυπελάκι, ένα κυπελάκι, ναι. Κυπελάκι, ένα.
1: Α,
0: ένα δηλαδή, πρωταθληματάκι, μόλις κατάλαβε, μπαίνει στο παλέ και ζαλίζεσαι πάνω από τα λάβαρα και τα τρόπαια.
1: Μπράβο.
0: Είστε οι μπασκετικοί φουκαράδες της πόλης, όπως είμαστε εμείς οι ποδοσφαιρικοί.
1: Άρα η μεγαλύτερη ντροπή δεν ανήκει στον ΠΑΟΚ.
0: Καλημέρα, κύριε στη γραμμή.
1: Σύμφωνα με τα λεγόμενά σου.
0: Καλημέρα, κύριε
1: στη γραμμή. Που κατάτησε τον Άρη σε αυτό το χάλι.
3: Καλημέρα, μένα.
0: Καλημέρα, κύριε. Δεν σ' ακούτε.
1: Για να αναστήσει τον αυτοκράτορα.
0: Πολύ κοντά,
1: φυσικά δεν ακούς.
0: Καλημέρα.
1: Αλλά δεν θα λες ψέματα στον κόσμο.
3: Καλημέρα.
0: Ο μόνος τι ψέματα να πω, παιδί μου, 23 από τα χρήματα.
1: 23
0: τίτλους.
1: Ο μόνος που έφερνε EuroLeague στο προσκήνιο σου είναι εσύ, κανένας άλλος. Καλημέρα στον ακροατή τώρα.
0: Φουκαράδες.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
3: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι, με προσοχή.
3: Α, ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ ήθελα να καταρχάς. Είμαι ΠΑΟΚ. Τι άλλο θα μπορούσα
1: να είμαι? Τι άλλο θα μπορούσες να είσαι?
3: Ναι, ναι. Γεννήθηκα στην Τριανδρία. Είναι ανάμεσα σε δύο στάδια. Από μικρός
0: που τουρούσα από το Στούμπα πήγαινα. Ηρακλής.
3: Λοιπόν,
0: είσαι περήφανος.
3: Ναι, λοιπόν, στα 65 χρόνια μου τώρα. Θα μπορούσα να είμαι. Τη συμπαθώ και τον Ηρακλή και εννοείται και τον Άρη. Όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης τις αγαπάμε και λοιπά,
0: και
3: αλλά μόνο ΠΑΟΚ.
0: Και εμείς. Ωραία.
3: Αυτό, μπράβο, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ήθελα να πω για τα μπάτσα σημερινά.
0: Τι?
1: Δηλαδή δεν είναι περήφανος που είναι ΠΑΟΚ?
0: Ο Ηρακλής είναι πιο περήφανος από όλους.
1: Δεν είναι περήφανος που είναι ΠΑΟΚ?
0: Ο Ηρακλειδέας είναι πιο περήφανος από όλους.
3: Να μιλώ εγώ για μένα?
0: Ναι, ναι, κύριε, εσείς.
3: Να μιλήσω. Είμαι υπερήφανος οπωσδήποτε. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Να μιλήσω λίγο για τα μάτια τα σημερινά. Το σημερινό και το αυριανό.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Εγώ είμαι με τις ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Ναι.
3: Το ένα που παίζουν δύο ευρωπαϊκές στη Γαλλία.
0: Τι είναι αυτό που περνάει τώρα πίσω σου, πυροσβεστικό?
3: Αυτό που περνάει δεν περνάει πίσω μου, περνάει από τον περιφερειακό και πιθανότατα είναι πυροσβεστικά οχήματα μέσα από τη Φατζόγλια. Δεν βλέπω
0: αυτό, τι μπορεί να είναι. Ωραία, για πες μας.
3: Λοιπόν, Ευρώπη, Γαλλία λοιπόν σήμερα και οπωσδήποτε Αγγλία, coming home που λένε αυτοί,
0: έτσι.
3: Όταν πίνουν τις πύρες και έτσι είναι, για αύριο. Θεωρώ ότι στην Ευρώπη θα είναι το
0: τρόπαιο.
3: Γιατί και αγεντινή δεν έδειξε πολλά πράγματα. Στην Ευρώπη θα είναι το...
0: Καλά,
3: και επιπλέον ήθελα να πω ότι η Γαλλία σήμερα πρέπει, έχουν και την εθνική τους εορτή,
0: ναι.
3: Και είναι και ο πρωθυπουργός μας εκεί τώρα από χθες, δηλαδή ναι. Θα μείνει μάλλον και για την παρέλαση, θα χαροποιήσουμε όλους, ναι. και τον κύριο Μακρόν, ο οποίος Μακρόν είναι ένας από αυτούς ο οποίος μας στηρίζει γενικότερα όσο
0: ναι,
3: μπορεί.
0: Πάντα οι Γάλλοι, πάντα οι Γάλλοι. Νομίζω οι Γάλλοι
3: πάντα εδώ και αυτός επειδή ήταν δύο φορές τώρα πρόεδρος κλπ.
0: Ναι.
3: Δύο φορές πρόεδρος.
0: Αλλά θέλω
3: να σου κάνω
0: μια ερώτηση ποδοσφαιρική. Μια ερώτηση ποδοσφαιρική.
3: Για κάνε μια.
0: Την Ισπανία, η οποία είναι μια ομάδα η οποία από ό,τι είδα μέχρι στιγμής έχει δεχθεί μόνο ένα γκολ σε όλη τη διοργάνωση. Είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορείς να την εξαιρέσεις ποτέ από
3: την Ισπανία. Ξεκίνησε. Δέχτηκε ένα γκολ και από εκεί και μετά. Θα αρχίσει να δεχτεί κι άλλα. Ναι. Θα φάει κι άλλα γκολ. Τώρα που είναι στο προηγούμενο νοκάουτ, δεν είναι το γκολ.
0: Δεύτερη ερώτηση. Μιλάμε από το σφαιρικά. Α, ρώτα τον εσύ.
1: Τι να το ρωτήσω.
0: Άσε το ρωτήσω εγώ τότε.
1: Γιατί να το ρωτήσει, άστο να μιλήσει.
0: Όχι, τα φαβορί παίζουν ρόλο, έχουν βάρος ψυχολογικό σε αυτή τη διοργάνωση.
3: Ναι.
4: Είδες. Έχουν βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικές και οι δύο ερωτήσεις για μένα, διότι εδώ μου δείχνει. Εννοείται. Αυτό. Η Ισπανία μου δείχνει εμένα.
1: Η Γαλλία και η Ισπανία.
4: Εντάξει, εμένα μου δείχνει η Γαλλία. Ναι. Εμένα μου δείχνει η Γαλλία.
0: Λόγω ποιότητα.
4: Και η άποψή μου είναι αυτή.
1: Ναι. Έτσι,
4: και νομίζω όλων των Ελλήνων θα πρέπει να είναι Γαλλία. Εντάξει. Αν δεν έχουν κάποιο άλλο ιδιαίτερο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
4: Κάτι, θα πρέπει να είναι με τη Γαλλία. Και για λόγους. Και για λόγους εθνικούς και για λόγους ευρωπαϊκούς κλπ. Οι Ισπανοί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Γιατί ευρωπαϊκή, η Ισπανία δεν είναι ευρωπαϊκή.
0: Αλλά...
1: είναι. Ευρώπη.
4: Είπα, τώρα λέω, είναι ευρωπαϊκή ομάδα πάρα πολύ καλή.
1: Αυτό. Α, όχι, απλώς, γιατί πρέπει
4: οι δεσμοί μας με τη Γαλλία.
0: Γιατί οι δεσμοί μας με τη Γαλλία, αν σου εξηγεί, δεν είναι όπως οι δεσμοί μας με τη Ρωσία. Είναι διαφορετική. Αυτό
1: για
0: σου λέει ο άνθρωπος.
1: Καμία, με την Ισπανία παίζει.
0: Και με αυτούς δεν έχουμε καμία σχέση.
1: Όχι, άνθρωπε μου, ειλικρινά είσαι ο Γκέμπελ.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Και με αυτούς δεν έχουμε καμία σχέση.
1: Κολλάει η Ρωσία.
0: Ε?
1: Η
0: πάντα κολλάει η Ρωσία και το κουκουέ.
4: Ο Γκέμπελ ήταν από τους μεγαλύτερους συμμάχους της Σοβιετικής Ρωσίας. Στις 23 Αυγούστου του 1939 υπέγραψαν το σύμφωνο αμοιβαίας μη επιθέσεως και ξεκίνησαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι Σοβιετικοί με τους Γερμανούς. Πήραν από μισή την Πολωνία. Συναντήθηκαν στο Βιστούλα. Για
0: χτύπησε
4: τα. Ευχαριστώ.
0: Κλείσε.
1: Λοιπόν,
0: και αυτός μπέρδεψε τη Ρωσία, είδες. Παντού το κουκουέ και η Ρωσία μπαίνουν σε όλες τις συζητήσεις, παιδί μου.
1: Παναγία μου.
0: Ό,τι θες. Πες ένα θέμα, σου βάλω μέσα το κουκουέ.
1: 38 αναμετρήσεις έχουν μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: 18 νίκες μετράει η Ισπανία, 13 η Γαλλία και 7 ισοπαλίες. Έχουν βεντέτα, λέει. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Βεντέτα από το.
1: Μεγάλη βεντέτα.
0: Από το γύρο του.
1: Ναι, ήταν ο ημιτελικός του γύρου του 24.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Είχε αποκλείσει τη Γαλλία με 2-1 στον ημιτελικό της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Το έπος του Nations League, λέει, το 25, περίπου ένα χρόνο πριν, δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά 5-4 υπέρ της Ισπανίας.
0: Ναι.
1: Έτσι, και επίσης έχει και παρασκήνιο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε μεν την επέτειο.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει σηκωθεί πολιτική θύελλα με το Ραχόι.
0: Ναι.
1: Που ο πρώην υπουργός της Ισπανίας, τέλος πάντων, έκανε αυτές τις δηλώσεις ότι η Γαλλία έχει μια ομάδα παγκόσμιας κλάσης, αλλά χωρίς Γάλλους παίχτες. Και το πήρανε πολύ στραβά.
0: Και τα δύο αλήθεια είναι.
1: Ναι, γιατί ήταν ακαριέα, λέει, η αντίδραση για τους Αργεντίνους που τους βαφτίζαμε Ισπανού.
0: Καλημέρα, τελευταίο στη γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Αχ.
5: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλά στα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Να πούμε λίγο για τους φίλους του ΠΑΟ.
0: Όχι.
5: Ότι μη φωνάζουμε πάλι γκολ όταν μπαίνει καλάθι.
0: Offside. Εντάξει, μάθανε τώρα.
5: Γιατί ξαφνικά έγιναν και οι δήμονες του μπάσκετ τώρα σε μια
0: ομάδα. Ξέρουν που παίζει ο Άσος και τι κάνει άμα είναι Άσο.
1: Οι φίλοι του ΠΑΟ μπορούν να φωνάζουν ό,τι θέλουν, γιατί είναι τόσοι πολλοί που έχουν τη δύναμη να το κάνουν.
5: Να ξέρετε ότι οι ομάδες έχουν μέταλλο και τους τελικούς τους παίρνουν. Mm. Δεν πάνε δύο χρονιές συνεχόμενες στους τελικούς και δεν μπορούν να πάρουν, ενώ προηγούνται, ενώ.
1: Σαν τον Άρη με το Παναθηναϊκό, δηλαδή.
0: Είπε δύο
1: φορές. Στο τελικό κυπέλλου.
0: Είπε δύο φορές.
5: Ποιον Άρη με Παναθηναϊκό μιλάς τώρα.
0: Δύο φορές είπε.
1: Μέταλλο, είπες η ομάδα.
5: Που μας έσφαξε. Αυτό. Γιατί ο Άρης πήγε τραυματισμένος.
1: Έχουν μέταλλο οι ομάδες. Γιατί ας σκεφτώ εκείνη τη δεκαετία που εσείς παρηφανεύεστε πόσες φορές είχε σφαχτεί ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε διαφορετικά.
0: Ποιος ΠΑΟΚ με έρχεσαι τώρα με τον Κόρφα.
1: Πολύ διαφορετικά.
0: Μας τρελάνεις τώρα και εσύ. Ποιος ΠΑΟΚ με τον Κατσούλη.
1: Δεν φτάνει η αλεπρή. Τα κάνει κρεμαστάρια, έχω να σας πω. Το Τζέκο τον Αλιταρά, ναι, με αυτό.
0: Το Τζέκο
5: τώρα.
1: Θα μας πείτε και για μπάσκετ.
0: Αμά τον Παλογιάννη ξέχασα. Τι παιχταρά παγκόσμια κλάση.
1: Για το Σούποντιτς και το Λυπηρίδη. Παγκόσμια κλάση ο Λυπηρίδης και ο Σούποντιτς. Άσε μας τώρα.
5: Που μπαίνετε μέσα και κοιτάτε ψηλά και γαλίζεστε, βρε. Άστα, βρε τώρα.
0: Ωραίος κι αυτός.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία είστε.
0: Σε ρωτάνε εδώ μήπως θυμάσαι πόσα λεφτά δώσατε τελευταία φορά που είχατε τον Τολιόπουλο. Πόσα λεφτά τον δίνατε.
1: Γιατί να θυμάμαι.
0: Γιατί τα θυμάται ο Τολιόπουλος, λέει.
1: Και
0: 25 χιλιάρικα τον δίνατε. 25.
1: Τόσα είχε. Και ο Τολιόπουλος τόσα
0: είχε, 25 χιλιάρικα.
1: Και ο Τολιόπουλος τόσα αξιολογούνταν προφανώς.
0: Και δεν τον ανανεώσατε, λέει κιόλας. Ναι. 25 χιλιάρικα.
1: Και είχαμε λεφτά τώρα.
0: Και ήρθε στον Άρη και πήρε 260.
1: Εσύ που δεν είχε Τολιόπουλο.
0: Και πήρε 260 στον Άρη.
1: Εσύ που δεν είχε καν Τολιόπουλο. Και τον είχαμε 25.
0: Ο Κουλιανός σήμερα 10.30 θα πάει να πάρει τον Παλατσιούνα σε το αεροδρόμιο.
1: Εγώ τον είχαμε 25 και εσύ τον πλήρωσε 260 για να έρθει. Από εκεί να καταλάβει.
0: Αυτά τα θυμάται ο Τολιόπουλος.
1: Βέβαια τα θυμάται.
0: Τα θυμάται, να ξέρεις.
1: Και θυμάται και που πέρασε πιο καλά προφανώς.
0: Και του τα λέει και η γυναίκα του, λέει τώρα ρε φίλε. Δηλαδή,
1: θυμάται και που πληρώθηκε.
0: Πέρα που σε δε...
1: Ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα.
0: 25?
1: 25.
0: 25 τα δίνω κι εγώ.
1: Και εγώ δίνω 260, αλλά πώς τα δίνω.
0: Δώστε εσύ πρώτα. Γεια σας. Συνέχεια αύριο.
1: Μπουρλότη τους βάλαμε.
0: Μια χαρά ήταν. Τίποτα δεν είδατε.
1: Όχι στους Σοκράτες, τους επόμενους.
0: Α, τους άλλους. Θα φύγει ο Κουλιανός 10.30, θα έρθει η Σμαράγδα, θα πάει να πάρει το Βαλατσιούνα στο αεροδρόμιο, είπαμε έτσι.
1: Σμαράγδα.
0: Έλα, Μαργκή.
1: Σμαράγδα έχει με το Γιάννη.
0: Εκπέσει με
1: ο Χάρης.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
10: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
11: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
12: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
11: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
17: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
18: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
19: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
18: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Μπαίνεις τσουλώντα.
23: Βγαίνεις περπατώντας.
24: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
25: Πού πας?
26: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίση Σόλγας 26.
25: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
26: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
25: Δηλαδή παντού.
26: Και online.
25: Πέτσα από 88.gr.
27: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
27: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
28: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
29: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
28: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
29: Και?
28: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
29: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
28: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
29: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
30: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
31: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
32: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
33: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
34: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
35: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
36: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
37: Παπά.
36: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
37: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
36: Είστε έτοιμοι?
37: Άντε, μπράβο.
35: Rap and Cool Show.

0: Έλα Σαλούγκα μου, για πάμε λίγο καλημεράρες. Για πάμε εδώ στην πρωτεύουσα του μπάσκετ, στην μπασκετομάνα Σαλόνικα, γίνεται παζουλισμός. Βαραγιάννης, δεν χωράει το Λιόπουλο σε μένα, δεν χωράει το Λιόπουλο σε μένα. Τώρα ξέρεις, το γυρίζει το μπιφτέκι. Έχω λέει το Γιώβης, το Μουκόκ, ναι όντως, ο ΠΑΟΚ δεν έχει.
1: Καλημέρα.
0: Μήτρου Λόγκ, Ταϊρή, Καράβιδες, Φώστερ,
1: καλημέρα, Χάτζιν. Καλημέρα.
0: Ρε τι άλλο
1: καλημέρα, θα καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι καλημέρα εδώ και εδώ γίνεται χαμός, πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα σε έπιασε ένα καλοσύνη,
1: καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Άλλες μέρες δεν λες και καθόλου κιόλας.
1: Άμα δεν πάρει το λιμάνι, την πάει πάω και το γήπεδο, άλλος θα φύγει. Ας το μη χαίρεσαι.
0: Α, εσύ τα έσταλες.
1: Άστα τώρα.
0: Τα ίδια έλεσαι την πρώτη εβδομάδα, αλλά
1: δεν αλλά τι.
0: Ρε εσύ.
1: Μην βιάζεσαι, μην είσαι ενθουσιώδης Μεσόγειος τύπος. Ούτε να απογοητεύεσαι εύκολα, ούτε να ενθουσιάζεσαι εύκολα. Αυτός εδώ...
0: Εγώ μιλάω για τους παίχτες. Τώρα εσύ τι με λες, τα δικά σου συμπήκες τα εντρικαμπόρικα τώρα... που κάθε μέρα βρίσκεις και κάτι
1: βρήκατε
0: για να πεις.
1: Εκεί πέρα.
0: Μία 8... λες για τις σημαίες,
1: μένες...
0: μία λες για τον Κεμάλ, ναι. Μία λες μένει φεύγει. Καλά, αυτά τα μένει φεύγει τα άκουγα για τον Σαββίδη όταν ήρθε.
1: Κοίταξε,
0: το
1: αυτά δεν τα λέω. Δεν τα λέω.
0: Για
1: τον
0: Λουτσέσκου τα
1: άκουγα. Αυτά τα λέω στο ίντερνετ, δεν τα λέω εδώ.
0: Εδώ
1: είμαι φρόνιμος να πούμε.
0: Πες τα εκεί που τα χάβουμε
1: τώρα. Πάρε τώρα τρίτο να βγαίνει. Άμα δεν τα λέω, βγούμε τέταρτη να πούμε. Μετά φωνάζει όλο από πάνω.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Α, δεν χρειάζεται το ένα, δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται. Γιατί ψώνει καλά πρέπει να φτιάξει ίντρικα σε όλα. Ποιο το είπε ότι χρειάζεται.
1: Βγαίνει τέταρτο.
0: Ποιο το είπε ότι χρειάζεται. Γιατί έχουμε ίντρικε όταν βγαίνουμε τέταρτη ποτέ. Όχι, χρειάζονται ίντρικε. Άλλο πράγμα με σένα.
1: Πούλα τον Τολιόπουλο, τι να σε κάνω.
0: Τι, δεν θα πουλήσουμε τον Τολιόπουλο.
1: Πούλα, να δεν ξεκινά.
0: Εδώ οι Αθηναίοι τον πουλάνε. Εσύ. Πότε δεν τα μάθει. Καλά, από μπάσκετ δεν σκαμπάζει και πολλά.
1: Ενώ εσύ.
0: Εγώ όταν έπαιζα μπάσκετ δεν ήξερε πόνο το σχήμα τη μπάλα.
1: Αφού δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα με το ένα χέρι. Αφού
0: είναι κοντά. Ακόμα γι' αυτό μπορώ και το κάνω.
1: Είναι κοντά τα δάχτυλά σου γιατί είμαστε κοντοί. Πώ την κάνει, τι μεμβράνη.
0: Κι όμω επειδή έχω είναι πολύ νευρικά, είναι με στα νεύρα τα δάχτυλά μου, μπορώ και το πιάνω. Μια χαρά.
1: Με στα νεύρα τα δάχτυλά
0: μου. Και τα δάχτυλα είναι με στα νεύρα. Λοιπόν, εδώ πουλάνε τον μπάσκετ κάτω στην Αθήνα, δεν το πουλήσουμε εμεί.
1: Πουλάτε το.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Πουλάτε το.
0: Το μπάσκετ κάτω, άμα δει ένθετα. Ξαναένθετα, εκπομπές, εκπομπών και δεν το πουλήσουμε εμείς.
1: Πάτε με τον έξω αριστερά που φέρετε με τα κίτρινα παπούτσια που λέτε στο ποδόσφαιρο και πουλάτε μπάσκετ.
0: Ακόμα δεν στο είπε ο Χάρης, το έβγαλες κατευθείαν.
1: Άτι.
0: Κίτρινα παπούτσια μπορεί να προδιαθέτει.
1: Ήρθε με τα κίτρινα παπούτσια άλλο.
0: Έρχομαι στο να βάλω άντρο... τα πρωτεία από την ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, στο άντρο. Το άντρο τη Τούμπα ήρθε με κίτρινα
0: πάμε
1: παπούτσια.
0: Πάμε ακόμα δεν είπαμε τα είπε όλα εδώ, τα λε μετά.
1: Που πάβλε κοντέ, μα καλά μήτρο και εσύ να πούμε. Κοντό.
0: Τι θε να είναι εξτρέμε, φασούλα, τι να το κάνω, το πάρε καθόρνη.
1: Πήθε, ήρθε. Κάτι κίτρινα παπούτσια φορούσε.
0: Θα τα πεις όλα,
1: σαν κάμπια ήταν να πούμε.
0: Εγώ θέλω να πεις τι κάνεις και με τους πίνακες τώρα.
1: Τώρα θα σου πω.
0: Με αυτά μας ενδιαφέρει στον κόσμο. Οι πίνακες σε ενδιαφέρουν. Α το μπάσκετ ενημέρωση που θα τα πω εγώ.
1: Κατέβασε την θερμοκρασία.
0: Τι έπαθες. Αν θες να κρυώσουμε κι άλλο δηλαδή. Ναι. Με κατέβασε, ανέβασε την θερμοκρασία, κατέβασε το ερκοντήσιο θες να πεις. Εδώ καλά.
1: Πάτε να δουλεύει εκεί πέρα.
0: Καλά είναι. Λοιπόν, πάμε Ντίνο μου να ξεδιπλωθούμε. Δώσε μια καλημέρα. Πού θες να δώσεις.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρεάδη.
0: Μα αυτού που λάζει πίνακε και
1: καινούργια πίστα. Που πέθανε η γυναίκα του, να πούμε.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν ήταν γυναίκα
0: του. Βρέθηκα στο Σιράφαελ, πήγα να φάω εκεί με τα φιλαράκια μου.
1: Ναι.
0: Μου λέει: κάνει μια ανακαίνιση. Κάπου άκουσα και σκάγαμε στα γέλια. Εντάξει, άρχισε να πουλάει και πίνακε. Ο άλλο τι δεν θα κάνει.
1: Καλά, πουλήσω κανένα πεντοχύρο, κανένα πίνακα. Εσύ χορεύει.
0: Πέντε είναι λίγα.
1: Καρσιλαμά.
0: Πέντε είναι λίγα. Μα έχει τέτοιο background ότι αυτοκτόνησε η δημιουργό. Πάει επί 10 αυτό τώρα. Κατάλαβε, έγινε και το feedback. Δεν το ξέρει, δεν τα ξέρει καλά αυτά με.
1: Κάτσε,
0: εγώ έχω τη γυναίκα μου που είναι καλλιτέχνη.
1: Να βοηθήσει την πόλη, συνοπτικά.
0: Ναι, στην πόλη εσύ δεν παίζει, είσαι ο ένα.
1: Ήτανε, είναι μια γυναίκα, οικαστικό.
0: Άντε πάλι, αρχίσαμε
1: η οποία να πούμε ζωγράφο, οικαστικό.
0: Είχαμε κρίση πανικού, τώρα γίναμε και καραβάτζα. Πώς, καραβάτζο, τι έγινε.
1: Δηλαδή στον καπιταλισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό τη βοηθούσε, ήταν παντρεμένο μαζί τη.
0: Ήταν βοηθό ζωγράφου.
1: Όχι, ρε. Αυτό εδώ ναι. Ήταν με το Μάκη Ψωμιάδη, είχε πάει φυλακή κάτι δύο φορές.
0: Φίλος μου. Φιλαράκι.
1: Τι σε νοιάζει, εσένα.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, αυτό λέω.
1: Παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα.
0: Ψυχούλα.
1: Παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Δεν την παντρεύτηκε.
0: Παντρεύτηκε ή δεν παντρεύτηκε, δεν ξέρω.
1: Όχι. Έκανε παιδί με μια άλλη γυναίκα.
0: Α, ωραίος, ωραίος.
1: Η οποία τα συμμαθείται με την Ευγενούλα, τη Μαρίλια. Κολλητές η Μαρίλια με την Ευγενούλα.
0: Το ξέρω από εδώ. Πώς κουμπώνει η ιστορία η ψυχούλα
1: με το Λούσιφερ.
0: Φυλακή και το Λούσιφερ και άλλη γυναίκα.
1: Την άλλη όμως.
0: Έχει λίγο μπέρδεμα η ιστορία.
1: Την πρώτη δεν τη χώρισε.
0: Κάτσε καμπάνια.
1: Και τη βοηθούσε να πούμε κιόλα. Με τα σφυρίκη τέχνη. Και τέλο πάντων ήρθε αυτή εδώ.
0: Στήριζε την τέχνη τη πρώτη.
1: Στήριζε, ναι, ναι.
0: Α, δηλαδή τη έλεγε θέλω μπουγγέ.
1: Ναι.
0: Πάρτε.
1: Εμεί που είμαστε ουρακοτάγοι να ξέρει, στηρίζουμε.
0: Στηρίζουμε, στηρίζουμε. Εμεί είμαστε παλικαράκια από τα λίγα. Ναι.
1: Τη βλέπω με τον κύριο Σκούλικο πριν 10 μέρες στο Λούσιφερ.
0: Αυτή τη ζωγράφω, την δημιουργώ.
1: Αυτό
0: καινούριο είναι αυτό που
1: αυτό είναι. Αυτό στην Κοπανίση Χαλκιδική, καθόμασταν έξω εκεί.
2: Θα κάτσε τα λεφτά. Σα κάθεται, ναι.
1: Αυτή άρχισε να μιλάει με τον κίνικο σκούλικο το, αυτό, το Μπαγκόγκ. Oh, oh, ο ρυθμό μπαρόκ, ροκοκό. Εγώ δεν καταλάβω.
2: Ροκοκό. Ροκοκό.
1: Όχι, ρε. Ρυθμό μπαρόκ, ρυθμό.
2: Με την άφησε να μιλάει με τον κίνικο σκούλικο. Δηλαδή είχε που είχε κατάθλιψη, ξεκίνησε κουβέντα με τον κίνικο σκούλικο, την έστειλε κατευθείαν στα βαριά, στα χοντρά.
1: Εντάξει, εγώ βαρέθηκα να ακούω.
2: Ε, τι να ακούσει, αφού δεν ξέρει για 3-5-2 θα ακούσει εκεί, άκουγε μεσαίωνα για να γέννησε αυτό.
1: Την προσέγγισε αυτό. Μα έδωσε και κάτι κάρτε.
2: Εν
1: τω μεταξύ, οι κάρτε. Εγώ δεν του λέω κοινικό σκουλικό. Δεν τη βλέπω την κάρτα. Λέει, πρέπει λέει την κάρτα, λέει, να τη σκανάρει. Εγώ δεν ξέρω να σκανάρω.
2: Κάρτα, ποιο πράγμα.
1: Μα έδωσε μια κάρτα η γυναίκα, ρε παιδί μου.
2: Α, κάρτα, μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι. Τι λέω, εγώ κάνω ραδιόφωνο και τα λοιπά. Θα σε ακούσω, μου λέει και τα λοιπά.
2: Δεν πρόλαβε. Πάει γυναίκα.
1: Αυτοκτόνησε, έπεσε από τον τέταρτο όροφο.
2: Έχασε την ευκαιρία.
1: Με λέει ο Ανδρεάδη τώρα. Κληρονομώ, λέει του πίνακε.
2: Αλλά! Να τα μα... Εσύ που εμπλέκεσαι τώρα με αυτούς τους πίνακες, ρε παιδιά.
1: Εγώ είμαι, εγώ είμαι προωθητής πινάκων τώρα. Τι γελάς, ρε πάκα, τι γελάς. Τι γελάς, ρε παιδιά.
2: Εσύ τώρα είσαι υποχρεωμένος να πουλήσεις δηλαδή το Van Gogh,
1: θα πάρω εγώ...
2: το Van Basten και το Rijkaard.
1: Θα πάει αυτός λέει με ένα φορτικό με ένα καμιόνι στη Σύρο, γιατί εκεί είναι το...
2: Προσοχή, πώς θα πετάξουν και θα φύγουν. Μην χαλάσουν τίποτα στον αέρα. Και
1: αυτό του λέω, πρόσχε. Θα το πάει με...
2: Πόσα έργα είναι, ξέρεις.
1: Κάμια 150.
2: Α, έχει κάνει δουλειά.
1: Ναι.
2: Συγχωρεμένη. Και... Άρα 150 επί 10.
1: Εν τω μεταξύ μας έστειλε μια κοπέλα.
2: Ας κάνω χαρτί.
1: Με ένα Viber μας έστειλε εκεί πέρα τα.
2: Εσένα ως τι έστειλε, ως πολιτή με.
1: Εγώ είμαι πολιτής.
2: Α, σε έμπλεξαν δηλαδή στην ιστορία.
1: Θα πάμε σε μια γκαλέ.
2: Παίρνεις μερίδιο ποσοστό.
1: Κάτι θα πάρω.
2: Κάτι θα πάρω.
1: Εν τω μεταξύ με λέει Τζένι.
2: Και το αντικείμενο των πινάκων ποιο είναι. Ο διαφωτισμός,
1: αυτό είναι τώρα το θέμα.
2: Τι είναι, αφηρημένη τέχνη, τι είναι, ρε παιδί.
1: Αυτό
2: μου.
1: Τώρα θα το μελετήσουμε.
2: Α, θα μελετήσει για να δείτε πόσο κοστίζει κάθε πίνακα.
1: Εν τω μεταξύ αυτό τη βοηθούσε πάρα πολύ.
2: Το γράφησε κι αυτό.
1: Όχι, δεν το γράφησε. Αυτό ήταν μπράβο του.
2: Μπράβο,
1: του ψωμιάδι.
2: Ναι, με αυτό κατάλαβα από τώρα ποιο είναι. Γι' αυτό
1: και με λέει τώρα η γυναίκα μου, τώρα εσεί δύο ρακοτάκι πώ θα αξιολογήσετε, λέει. Του πίνακε. Α, σε λέω, ξέρω
2: όμω. Εσεί μπορεί να βγάλετε άκρη τρελή τώρα. Εγώ λέω αυτού πίνακε να πάτε να του πουλήσει στο εξωτερικό στην Ελλάδα.
1: Μπράβο. Πώς θα τους περάσουμε όμως.
2: Να κάνετε ταξιδάκια μαζί μου, κάτσε να χωθώ κι εγώ τώρα στην υπόθεση. Κάτσε να χωθώ. Λοιπόν, εγώ επειδή έχω αναπτύξει τις διεθνείς σχέσεις, έτσι, διεθνείς σχέσεις, θα πάμε σε διάφορα κομβικά μέρη της Ευρώπης, σε Παρίσι, Λούβρο,
1: που έχουν κουλτούρα, να πούμε.
2: Που έχουν κουλτούρα.
1: Ναι.
2: Εκεί βέβαια θα πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Θα τα πασάρουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι. Θα γίνουμε διακινητές έργων τέχνης.
1: Έργων τέχνης.
2: Ναι. Ας. Αλλά θέλω και εγώ ποσοστό άμα βοηθήσω.
1: Εντάξει, άμα πάει ο πίνακας παραπάνω.
2: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, όποιος ενδιαφέρεται, εδώ καλός πίνακας. Έτσι ξεκινάει η εκπομπή. Θα μας πεις τα έργα όταν θα τα δεις για να πεις πουλάω πίνακα με τον πήγα σου π.χ. Πουλάω πίνακα με, ξέρω εγώ, με την άλωση της Βαστήλης. Πουλάω πίνακα.
1: Ελά τώρα, εδώ είναι η δυσκολία μας με τον άλλο.
2: Ναι.
1: Που δεν ξέρουμε από.
2: Δεν ξέρετε τίποτα, δεν έχετε ιδέα και θέλει να πουλήσει πίνακες. Ας ασχοληθείτε με άλλα πράγματα που ξέρετε εσείς.
1: Το AI.
2: Μπράβο, AI.
1: Θα πάω στο TII.
2: Γιορτάζει ο Ακύλας σήμερα. Όχι ο Ατύλας, ο Ακύλας.
1: Ο Ακύλας πουλούσε ζάντες και λάστιγα.
2: Ο Φέρτος, ρε. Γιορτάζει σήμερα. Φέρτο, δώστο που πανηγυρίζαμε χωρίς να το δούμε και άκουσα το τραγούδι μία μέρα πριν πέσω και λέω αυτό θα πάμε.
1: Αυτός με τα κίτρινα τα σόβρακα.
2: Αυτός
1: είναι ο Ακύλας.
2: Λοιπόν, ο Ακύλας γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά να του ευχηθούμε. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1795. Η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από το Ρουζέ ντε Λίλ.
1: Εν τω μεταξύ, τον κύριο Κοσκούλικο άρχισε να μας βρίζει.
2: Καλά σας.
1: Εμένα και τώρα. Σαν δεν τρέπεστε, λέει.
2: Καλά σας. Ναι, αλλά και αυτό τώρα την άλλη την έριξε στα χοντρά κατευθείαν. Τι την έπιασε κουβέντα. Έτσι με θλιμμένο ύφος.
1: Τα βρήκανε αυτοί.
2: Τα βρήκανε αυτοί.
1: Mm. Εγώ εν τω μεταξύ την έργα για τον Αλέφαντα δεν τον ήξερα αυτή.
2: Πού να ξέρει. Σαν να ξέρει εσύ του Καραβάτζου. Έτσι. Ναι. Σαν να ξέρει εσύ το Van Gogh, να ξέρει το. Εντάξει, τον Πικασό τον ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
2: Σαν σήμερα έχουμε απόπειρα δολοφονίας το 1992 του Παλαιοκρασά, του Υπουργού τότε Οικονομικών, από τη 17 Νοεύρη.
1: Οι κομμουνιστές σκότωναν τον κόσμο.
2: Από τη 17 Νοεύρη, τελείωσε τώρα.
1: Του έκανε ο Μητσοτάκης.
2: Κόσκινο.
1: Κόσκινο,
2: έτσι. Σκοτώνεται εκεί ένας περαστικός, ο Θάνος Αξαρλιάν, το θυμάσαι.
1: Ναι, δεν του ένοιαζε του κομμουνισταρίου.
2: Δεν του νοιάζει καθόλου. Δεν του ένοιαζε.
1: Σπήρξε ο χωροφύλακας που κυνηγούσε τον 20χρονο.
2: Ναι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, το τσιγάρο κάτω πέτα.
1: Τι?
2: Άκου. Δώσε. Δώσε, ρε. Ρε. Άσε λίγο.
1: Άστο να το χάσαμε. Τι είσαι, ρε. Άστο να τον άνθρωπο.
2: Καλημέρα στο Χρήστο να σηλούμε, φίλε. Τι πράγμα να τον ζούμε, ρε, φίλε.
1: Τι θε να
2: σε αυτόματο πιλότο, ρε, φίλε. Σε αυτόματο πιλότο.
1: Εσύ, όταν θα μα πήρε ο Παύλο και μα είπε να παίζετε με τον Ιχολύπτη, γιατί να τον βάλουμε σε περιπέτεια τον Ιχολύπτη.
2: Τον Ιχολύπτη, όχι τον Παύλο.
1: Αυτό λέει δεν σα προλαβαίνω. Καλά, δεν
2: σταματάμε κι εμεί καθόλου τώρα.
1: Άρα αυτέ εσύ.
2: Η εξαίρεση τώρα δεν ήταν ο κανόνα και εμεί όλη ώρα μιλάμε. Λοιπόν, τι άλλο μέσα σήμερα. Ο Άγιος Νικόδημος ή Αγιορείτης, γιατί γιορτάζει σήμερα και ο Νικόδημος.
1: Ο Νικόδημος ή ο Αγιορείτης τι έκανε.
2: Ναι, γιορτάζει σήμερα. Όποιον λένε Νικόδημο, γιορτάζει.
1: Ναι.
2: Κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος.
1: Μυστικός τι
2: ήταν. Σαν σήμερα πεθαίνει και θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων μαζί με τον Μακάριο Νοταρά και τον Αθανάσιο Πάριο.
1: Πάριο,
2: ναι.
1: Τι,
2: του Πάριου. Είναι ο συγγραφέας του Πιδαλίου, της Φιλοκαλιάς και του Ευεργετινού. Λοιπόν,
1: τι το Πιδάλιο.
2: Έργο του.
1: Ζωγραφική.
2: Όχι, και βιβλίο.
1: Το Πιδάλιο, τι είναι.
2: Το Πιδάλιο, το Πιδάλιο.
1: Σάρτο, έχει
2: το
1: Πιδάλιο. Τίποτα κανένα που κάμισε να το προσκυνήσουν αυτό.
2: Όχι, δεν έχει. Α, ναι,
1: τι,
2: δεν ξέρω,
1: τι,
2: ξέρω,
1: τι.
2: Έμεινε κάτι άλλο.
1: Αυτό, έχει, αυτό ναι. Είναι, πρέπει να το κοιτάξουν.
2: Σα σήμερα πεθαίνει ο Κομπάι Σεγούδο. Έτσι, κουβανός κιθαρίστας, συνθέτης, μεγάλη μορφή.
1: Ναι.
2: Διεθνή φήμη, έκανε μεγάλα άλμπουμ, απέσπασε πολλά γκράμι.
1: Και ηθοποιός.
2: Ναι, ναι, έκανε και εμφανίσεις ηθοποιός στο Buena Vista Social Club, έτσι. Το οποίο έγινε και ομώνυμη ταινία.
1: Μεγάλος πέθανε, βλέπω.
2: Κουβανός είναι. Είπαμε, όταν πήγα στην Κούβα, βρίσκω ένα παππού 103. 103.
1: Τι έκανε, τζόκινγκ.
2: Όχι, καθόταν και κάπιζε ένα πουρο. Κάθομαι δίπλα του, λέω ρε παππού, πόσο. Μου λέει. Πώς του λέω, για να μάθουμε εμείς το γιατί. Μου λέει, αγόρι μου, χορός. Ρούμι και σεξ και πουρο. Αυτά λέει.
1: Ναι.
2: Χορός. Και άγχος μηδέν. Αυτοί δεν έχουν άγχος τίποτα. Μηδέν. Δηλαδή μπορεί να μην έχουν ούτε ένα ευρώ στην τράπεζα, να μην έχουν απλώς λογαριασμούς και θα τους δεις ανοίξουν το πόρτ μπαγκάζ στο αυτοκίνητο, θα βάλουν μουσική και θα χορέψουν. Θα περάσει ένα
1: στην Κούβα.
2: Στην Κούβα, ναι.
1: Ναι.
2: Αφού έτσι μάθανε. Θα περάσει ένα, του δώσει ένα πουρο, θα του κεράσει ένα ρούμι.
1: Θα
2: περάσει καμία κουνήση λίγο τον ποπό, έλα πάμε λίγο μέσα. Τελείωσε. Έτσι, έτσι περνάνε τη μέρα του. Και άγχος μηδέν, τίποτα, στρες μηδέν. Δεν τους νοιάζει αν θα πληρώσουν λογαριασμό. Α, έχουν.
1: Ωραία κουλτούρα έχουν.
2: Έχουν ωραία κουλτούρα, δεν αγχώνονται καθόλου. Πάνε όλα.
1: Όταν πεθαίνουν ο Δήμος τους παίρνει.
2: Ράσταβας. Ναι. Δεν ξέρω ποιος τους παίρνει, αλλά μια χαρά. Εκεί είχαν.
1: Λοιπόν, πάνε στον παππούλα 4.000.
2: Δεν έχουν τέτοια,
1: να του πούν,
2: δεν
1: κράτα.
2: Έχουν τέτοια κολλήματα, ναι, αυτοί. Ναι, όλοι, αφού ναι, τους άλλους φεύγουμε εκεί που πάμε, όπου πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους τρόπους μας επικοινωνίας.
1: Πες την κουμπάρα για τους πίνακες.
2: Θα την πω, την είπα χθες. Λέει που έμπλεξε πάλι, λέει ο τρελός. Έτσι λέει, που έμπλεξε, λέει, τι πίνακες, πού τους βρήκε. Λέω άσο, λέω.
1: Μπορεί να τους αξιολογήσει η Τζέννη.
2: Βέβαια μπορεί.
1: Χρηματικά.
2: Βέβαια μπορεί.
1: Νόμιμα όλα,
2: βέβαια, θα κόβεται και αποδείξεις.
1: Βέβαια.
2: Να δω ρε φίλε, να κόβεται αποδείξεις για πίνακες και τίποτα άλλο δεν θέλω. Στο εξωτερικό πάτε κάτω αυτή την πίσνα. Πάτε κανένα Βερολίνο εκεί που είναι το άντρο. Πάτε σε περίεργες πόλεις που αγοράζουν εκεί.
1: Και πώς θα τις
2: το θέμα να τους πείσετε ότι αυτοί οι πίνακες έχουν ιδιαίτερη σημασία και αξία εκεί. Δηλαδή υπάρχουν συνήθως οι πίνακες.
1: Αν μας πιάσουν τα σύνορα θα νομίζουν ότι τους έχουμε κλέψει.
2: Ακριβώς.
1: Κατάλαβα.
2: Θα σας βάλουν μέσα σούμπιτο. Δεν προλάβετε. Το θέμα είναι. Συνήθως οι πίνακες παίρνουν την αξία τους και γίνονται πολύ διάσημοι και γνωστοί μετά το θάνατο του δημιουργού.
1: Ένα πέθανε.
2: Δηλαδή τώρα, ναι, πέθανε. Εσείς αυτό είναι το θετικό που έχετε. Ότι πέθανε ο δημιουργός και έχετε.
1: Όχι, όχι μόνο πέθανε. Αυτοκτόνησε κιόλας.
2: Αυτό είναι επιχείρημα μεγάλο. Δηλαδή φαντάσου μέσα στου πίνακες τι εξέφραζε. Έβγαζε καημό, έβγαζε πράγματα.
1: Το ότι άκουγε Μετρόπολης 10 μέρες συνέχεια.
2: Γι' αυτό
1: το βάζει αυτό.
2: Γι' αυτό. Εγώ να δούμε εδώ που χτύπα ξύλο με αυτά που ακούω κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, ναι, κάνε ένα γκάλωπ.
2: Ναι.
1: Τι εκπομπή μπορούσε να ακούσει και να δημιουργηθείτε ένα ψυχικό θέμα τέτοιο.
2: Όλες κάτι έχουν να δώσουν από ψυχικά θέματα.
1: Και
2: λοιπόν,
1: εκπομπή...
2: Facebook Μετρόπολης. Facebook Μετρόπολης. Το Λιόπουλο έχουμε. Έχουμε τον Λιόπουλο, ο οποίος είναι στο το μήλο της Έριδος.
1: Τι το μήλο, εσύ τον πάρει ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει σχεδόν διπλάσια πρόταση.
1: Ο καημένος ο Άρης εκεί.
2: Τσίμι-τσίμι.
1: Πήγε τσίμι-τσίμι.
2: Ο Αριστοτέλης ο Μητσακίδης τα δείχνει. Πάει, όπου πάει τα δείχνει, ρε παιδί μου, κανονικά.
1: Ποια δείχνει, ρε.
2: Τα χρήματα. Money dolls.
1: Όπως μας το πες.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, τα δείχνει τα χρήματά του. Παιδιά, εγώ πόσο θες, έλα. Πόσο θες, έλα. Ο Άρης έχει μια άλλη πολιτική, πιο συντηρητική.
1: Καλά, σφυλός και κανένα νερό εκεί στο παλατάκι.
2: Αυτό που ακούω από τους φίλους τους Αριανούς. Ναι. Εμείς έχουμε πλάνο, τριετίες, τετραετίες.
1: Γελάει
2: ο κόσμος.
1: Φαρμακομένοι.
2: Γελάει ο κόσμος.
1: Έχουν πει το κόνι του Σοκράτη.
2: Αν πάρει ένα χρόνο πρωτάθλημα, τι πλάνο. Άμα πάρει παιχταρά. Να φτιάξουν. Η χημεία είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Η χημεία είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Θα δούμε αν μπορέσει ο Τρικέρι. Άμα πάρει παιχταράδες, έχει περισσότερες πιθανότητες να κάνει μεγαλύτερη ομάδα. Τι κάνουμε τώρα.
1: Τώρα αυτό προσπαθεί να κάνει μια ομαδάρα.
2: Ναι.
1: Μπα και τον αγαπήσετε γιατί είστε δύσκολοι.
2: Και να... Λες γι' αυτό το κάνει ή το κάνει.
1: Τι να κάνει, να περάσει τον Άρη, το κάνει.
2: Ναι.
1: Το
2: μα,
1: κάνει.
2: Μα εδώ τώρα μπαίνουμε σε άλλη εξίσωση. Και τώρα από χθε δεν έχουμε μόνο του Σαριανού.
1: Μπήκε στο ρουθούνι του Ιβάν.
2: Εγώ έκανα ένα βιντεάκι στο TikTok. Γίνεται πανζουλισμό. Και αυτοί που έχουν τσινήσει περισσότερο δεν είναι οι Αριανοί. Είναι οι Παναγικοί και Ολυμπιακοί τώρα. Αυτοί έχουν τραβηθεί τώρα. Δεν μπορεί να φανταστεί τι πάει να γίνει. Σου λέει ήρθε ο άλλο να μα φάει την πίτα.
1: Α τη φάει.
2: Ήρθε να μα φάει και θέλετε 4-5 χρόνια. Τι 4-5 χρόνια, βρε Αγλαή, άγουρη, οπαδί του μπάσκετ. Σε ένα χρόνο μα το πήρατε το μπάσκετ. Γιατί, γιατί μα το πήρα σε ένα χρόνο.
1: Τα λεφτά.
2: Μα πήραν Ιωαννίδη, Φασούλα, Γιαννάκη, Βράγκοβιτς, Γκάλι. Σε ένα χρόνο.
1: Θέλει
2: το
1: να
2: πήρατε.
1: Φάει την πίτα, λε.
2: Θέλει να φάει την πίτα στο κομμάτι των τίτλων. Ναι. Τις...
1: Άκου εμένα. Ναι. Θέλει να φάει την τούμπα. Για πίτα θέλει να φάει.
2: Η τούμπα ανήκει σε άλλο ρε φίλε. Κάπαμε εσύ, δεν φάει, θα τα μπερδεύεις.
1: Άμα δεν φάει την τούμπα δεν έχει πίτα.
2: Η τούμπα δεν μπορείς να φας κάτι όταν αυτό που έλεγε στον άλλον τον αγώ, αν θες και στράβωσε. Του λέω αγόρι μου, δεν μπορείς να φας κάτι όταν ανοίξει σε κάποιον άλλον.
1: Ποιος στράβωσε.
2: Ο ακροατής. Ο ακροατής που έλεγε πράγματα που δεν έχω αναφέρει. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο τώρα. Ο Παοξής μπήκε στα ρουθούνια των, κάτω των Αθηναίων για το ποδόσφαιρο και μας έχουν στην μπούκαση, στο άχτη και δεν
1: τώρα μπαίνει και στο μπάσκετ.
2: Τώρα μπαίνει και στο μπάσκετ.
1: Βέβαια.
2: Έτσι, ξέρεις γιατί λένε οι Αθηναίοι, άχτη συμπαθητική ομάδα, εσύ, ο Άρης,
1: τώρα...
2: ο Ηρακλής. Ναι, γιατί δεν σου πειράζει καθόλου.
1: Εσύ ναι. τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
2: Εσύ ήρθε, άντε πε εσύ με τι γυναίκε.
1: Μια και που τα έχουμε καλά με το Μυστακίδη και εσύ τώρα πήρε τη στροφή ότι λε.
2: Εγώ δεν έχω τη Μυστακίδη τη εγώ με πάω.
1: Βράζει τώρα. Λες και τον καλό το λόγο.
2: Φυσικά, άμα δω κάτι καλό θα πω καλό. Άμα δω κάτι στραβό θα πω το στραβό. Στο θέμα ότι Μπούκα όταν μπήκε ήταν πολύ στραβό.
1: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
2: Ναι.
1: Πριν, χθες μάλλον, πήγα και έφαγα σε ένα εστιατόριο που πάει και τρώει εκεί.
2: Άντε πάλι. Πάλι, όλη την ώρα εκεί πας.
1: Πάει εκεί που τρώει ο Μυστακίδης.
2: Θες γαρίδα τώρα εσύ και τώρα το
1: Μυστακίδης. Και αυτός που έχει το εστιατόριο είναι και αγιογράφος.
2: Μου το πες. Θα πας στο πουλήσι.
1: Να, να, το πουλήσω, πίνακες, να, πουλήσω, άρα, να πουλήσουμε στο Μυστακίδη τους πίνακες.
2: Βγάλε ένα αντίσχημα έξω από το κέντρο εστιατόριο. Περίμενε πότε θα φύγει. Αν και είναι στο κέντρο συνέχεια, περπατάει, κάνει. Αν το πούμε, εγώ το είχα πετύχει τους πράγματα.
1: Ναι, ρε, θα το πούμε να πάρει τους πίνακες από εμάς.
2: Μπράβο,
1: ναι.
2: Μπράβο. Αλλά τζάμπα θα σου πάρει σαν πίνακες. Θα σου πιάσει κότσους, να ξέρεις. Θα σκιάσει κότσους, δεν το συζητάω. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Δηλαδή, κάνεις ένα βίντεο. Λες, θα ξεφωνήσουν οι Αριανοί ναι. και από κάτω γίνεται πάρτι από Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
2: Τώρα εδώ αρχίζει, μεγαλώνει το θέμα. Θέλετε 5-6 χρόνια. Τι 5-6 χρόνια, βρε άγορα, μπασκετικά, παλικαράκια.
1: Σε ένα χρόνο μέσα.
2: Δεν, άμα κάνει τι.
1: Η ομάδα τι είναι.
2: Μπαλά είναι. Πας και παίρνεις 2-3
1: παίκτες
2: από τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού και άλλους 2 από την Ευρώπη και έκανες την ομάδα.
1: Κάνεις και ένα τραπέζι τζαρούχα εκεί στη Μαύρη Θάλασσα.
2: Τελείωσες. Τελείωσες. Προφανώς είναι πιτσιρικάδες
1: ναι.
2: και δεν ξέρουν πώς έφυγε τον Μπάτσε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: 91-92 παίρνει ο Πάουκ το πρωτάθλημα, το 92, και το 93 το παίρνει ο Ολυμπιακός, έχει πάρει Ιωαννίδη, Φασούλα, δεν συμμαζεύεται. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει Γκάλι, Γιαννάκη, Κόμαζετς, Βράγκοβιτς και δεν συμμαζεύεται. Και τέλειωσε ο Μπάτσε. Σε ένα χρόνο. Δεν χρειάζεται πολύ. Τι είχαν αυτοί, χρήματα. Αυτό που δεν είχαμε εμείς.
1: Λοιπόν,
2: πολλά
1: μέσα,
2: χρήματα είχαν.
1: Μέσα τώρα ένα μήνυμα. Ναι. Ο έρωτας της πεταλούδας είναι το ένα έργο.
2: Το τσίπι ότι έχω βάλει μια πεταλούδα πάνω σε...
1: Που ερωτεύεται μια άλλη πεταλούδα και γίνεται...
2: Κάτσε ρε Μπαγάσα, πώς ξέρεις ότι θα ερωτεύτει μια πεταλούδα, αν τη βλέπεις...
1: Με εκείνη η τέχνη.
2: Αυτή, η τέχνη ή η γνώση. Δηλαδή βλέπεις μια πεταλούδα να πετάει.
1: Ναι.
2: Πού ξέρεις εσύ ότι είναι, αν είναι ερωτευμένη. Αν είναι ζωγαθιασμένη. Αν είναι τσατισμένη. Αν είναι...
1: Από το κούνημα των φτερών.
2: Έλα ρε, εμπειρία. Τακ, πόσες φορές θα κάνει τα φτεράκια.
1: Τα φτερά.
2: Ωραία, Ταλκά, τα είχαμε όλα μέσα στο καλοκαίρι. Μας βγήκαν και οι πίνακες τώρα. Λοιπόν, κάτω από τον Τολιόπουλο γράφετε ό,τι γουσταρίζετε. Instagram Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός. Τελειώσαμε με την ατζέντα της ημέρας.
1: Τι Παύλα Κουλιανός. Δεν έχει εδώ πέρα.
2: Βάλαμε, ναι, βάλαμε. Αλλά παίρνουμε από παντού.
1: Α, το παίρνουμε από παντού.
2: Ναι, δεν χρειάζεται την ίντριγκα όπως λες εσύ σε όλα. Χρειάζεται την πολλαπλή ενημέρωση και τρόπο
1: επικοινωνίας. Θα φανεί τώρα στο. Θα μπει τώρα η Μανουλίδη, θα μπει τον Γκάλοπ. Άσε τώρα
2: τι
1: λες εσύ και εγώ τον Γκάλοπ τι θα πει.
2: Εντάξει, πιστεύω.
1: Τώρα στο διάλειμμα περιμένετε. Μείνετε μαζί μας.
2: Πολύ ενδιαφέρον κάλο.
1: Πολύ ενδιαφέρον
2: κάλο. Κάνει με την εκπομπή.
1: Τη σημερινή. Όχι, τη σημερινή.
2: Όχι, σημερινή.
1: Την εκπομπή γενικότερα. Τη δικιά μας, ναι.
2: Λοιπόν, θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε ημιτελικό μουντιάλ σήμερα, τον πρώτο. Αύριο έχουμε το δεύτερο παιχνίδι. Να πούμε 2-3 πράγματα.
1: Δεκάδες κόλπα.
2: Πέτσο, αποδόσεις κόλπα. Τα πάντα, ειδικά στοιχήματα. Πώς και πώς θα περιμένουμε αυτά τα μάτς τώρα. Έχουμε κάνει πολύ μέλη, μαζέψαμε όλο αυτό το διάστημα. Έτσι, στο Πέτσο. Ναι. Και τώρα πάμε να πάρουμε το κερασάκι στην τούρτα. Σαν τον μπασκετικό πάω και ένα πράγμα.
1: Αυτή.
2: Ναι.
1: Στο Open έχουν έναν οικονομικό σύμβολο. Ξέρεις,
2: πώς άντε, κάνε εκπομπή. Πώς λέμε Α, αυτό θα πει ο Μέγα. Ναι, λέγε, τι λέει στο Open, ναι.
1: Πώς λέγεται στο επίθετο ο οικονομικό σύμβολο.
2: Χελώνα.
1: Χατζησαλάτα.
2: Χατζησαλάτα.
1: Ο Χατζησαλάτας θα δίνει.
2: Πού πας ρε εσύ. Βγάλε το Χατζή τουλάχιστον. Πού πας με το Σαλάτας.
1: Ο, το Σαλάτας,
2: το Σαλάτας είναι καλό.
1: Ναι.
2: Σαν τον άλλο που τον έλεγαν Γιώργο κάτι. Γιώργο Μακάκα. Και πρέπει να αλλάξω, πρέπει να αλλάξω, πρέπει να αλλάξω.
1: Γιάννη,
2: και
1: το έκανε Γιάννη.
2: Λοιπόν, μπισισίδες, πάμε σε cooling break. Πάμε λίγο, ερμάνες μου, σε ένα ενάρετο διαφημιστικό και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται στα μεταγραφικά. Είχαμε ακόμα μια κίνηση που πέρασε λίγο στον ντούκου στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Τον Ολυμπιακό που ψάχνεται για νέες κινήσεις, για τον ΠΑΟΚ που περιμένει τις αφίξεις τη μία μετά την άλλη. Στην ΑΕΚΟ που υπάρχει ένα θέμα Πινέδα από το Μεξικό. Και για τον μπάσκετο που έχουμε μεταγραφές, που Λακίδας μπαίνει στο κάδρο, έχουμε πολύ πράγμα. Ντόρσεϊ, Γουόκαπ, Τολιόπουλος βεβαίως, Βαλανσιούνας, γίνεται χαμούλης. Πρώτιστα να σας πω ότι ναι, οκ, okay, το καλοκαίρι έχει ζέστη, αλλά wait for it. Έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30, Lucky 30 και Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά γίνονται εκεί κάθε Σάββατο στις 10.30 και στις 1.30 το βράδυ. Έχει δύο ευκαιρίες για να κερδίσει ο κόσμος και εσύ που μας ακούς, έως και 10.000 ευρώ. Μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνούς σου με την είσοδο στο καζίνο και αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Κομψότατο, είναι κομβική εβδομάδα στο μπάσκετ. Θα κλείσουν τα συμβόλαια και όσοι μείνουνε θα γίνουνε μήλα της έριδος, χάρη μου. Έτσι. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ. Κάποιοι δεν θα βρουν ομάδες. Εκεί θα ορμήξουν οι λύκοι μετά. Κομψό και επιστρέφουμε. Νομίζω πως είχα τα πάντα μαζί. Μου γέμισε το κενό που είναι άειλο. Πως έχω τρελαθεί η αγάπη αυτή. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας ημέρα. Γαλλία και Ισπανία αναμετρώνται απόψε στις 10 το βράδυ στον Ντάλλας, στον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026. Ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη την ίδια ακριβώς ώρα στην Ατλάντα. Μετακομίζει επίσημα στην Άτλας ο Χορχέ Σάντσες, καθώς επήλθε οριστική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για την αγορά των δικαιωμάτων του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ίδιο τα χαλί για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 28χρονος εξτρέμ έφτασε αργά το βράδυ της Δευτέρας και περνάει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Ανακοινώθηκε και επίσημα από το δικέφαλο η απόκτηση του Γάλλου Μέσου Μπατίστ Σάντα Μαρία με συμβόλαιο ως το 27. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη στην Πτολεμαϊδα με διπλές προπονήσεις υψηλής έντασης. Η αποστολή των κυτρινόμαυρων επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τους Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Μωρόν, Αλφαρέλα και Κέρκες να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Ξεκίνησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ηρακλή στην Πτολεμαϊδα εν ώψη της επιστροφής του συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία. Ο προπονητής Βάλτερ Ματσάρη αναμένεται να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τον 25χρονο Αμερικανό κεντρικό αμυντικό Αμέτ Κόρτσα, ο οποίος αγωνιζόταν πρόσφατα στο MLS. Στο μικροσκόπιο του Βάλτερ Ματσάρη μπαίνει και ο Στέφανο Οκάκα, ο οποίος θα δοκιμαστεί επίσης στην Πτολεμαϊδα για λογαριασμό του Ηρακλή. Ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός με θητεία σε Ρώμα, Σαμπντόρια και Ουντινέζε αγωνιζόταν τελευταία στη Ραβέντα και θα αξιολογηθεί άμεσα από το τεχνικό επιτελείο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε το κλίμα, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το

0: οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2N.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Ένας προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκης στη Θερμή σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε να ανακαλύψετε λοιπόν τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο Compact SUV LBX, το Premium SUV NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner λοιπόν, Θέρμης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Στα 45 μετά τις 8, καλημεράρες, good morning σε όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε, μας ακούν από χίλια δυο μέρη, από Νάξο, Σύφνο, στείλανε εδώ, Καλαμάτα.
1: Μην μπενεύεσαι ρε, μην μπενεύεσαι ρε, πενεψιάρι να πούμε.
0: Πενεψιάρι, καινούργιο αυτό είναι από τις Κουρμούζες.
1: Τι πενεψιάρι είσαι ρε,
0: πενεύεσαι. Λέω, που θα στείλουμε καλημέρες στα παιδιά. Λάρισα, το φλαράκι μου και το παουτσάκι.
1: Ο Γιώργος, ξυπάστηκες να πούμε.
0: Ξυπάσκα. Δεν το λες καλά με προφορά.
1: Ξυπάστηκες να πούμε.
0: Καλά, τα φλαράκι μας πάνω Γερμανία εκεί, Ντίσσελντορφ, δεν το συζητάμε, τα αγαπάμε πάρα πολύ. Τώρα θα πάμε και στην Κολονία τον άλλο μήνα. Είσαι έτοιμος, έτσι.
1: Καλά, στο Αμβούργο δεν είναι.
0: Καλά, δεν είναι. Πάμε στην Κολονία, θα μείνουμε. Ο τελικός γίνεται στον Ντόρτμουντ.
1: Για με κουβαλάτε με τα μάξια, κουραστώ.
0: Σιγά ρε πρίγκιπα της Ζαζιβάρης. Σιγά κουραστείς κιόλας. Δεν κουράζει να κάνεις από το πρωί στο βράδυ εκπομπές. Θα κουραστείς, θα πας βόλτες.
1: Έκανε 60 λεπτά διάδρομο.
0: Άσε με 60 λεπτά, μόνο διάδρομο και ρίγκ. Διάδρομο και ρίγκ.
1: Ωραία είναι αυτά.
0: Λοιπόν, ωραίος είναι και ο Χάρης. Κάτσε λίγο να μας πει τι γίνεται, γιατί έχουμε πάρα πολύ ψωμί.
2: Εγώ θα δώσω μια καλημέρα πιο μακριά.
0: Ναι, πού θα δώσω.
2: Σαγκάι. Μας ακούνε
0: από Σαγκάι, ορίστε.
2: Και από καράβι κιόλα σα ακούνε. Και από καράβι σα ακούνε
0: κιόλα. Μη λε τέτοια πενεψιάρι.
2: Πενεψιάρι. Μ' άρεσε όμω το πενεψιάρι, ωραία λέξη. Μπαίνει στο.
1: Θα σα περάσει το ζου και το κοσμοράδιο μετά. Και μετά θα λέτε, είχαμε τρίτη. Παρατηρήστε μου, βέβαια. Σα χλαμάρε.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο.
1: Πε με που δεν μα ακούν. Και να μα ακούνε και δεν μα ακούνε. Πενεύεσαι να πούμε.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους και τον γκάλο που έχει να κάνει και με το ακροατήριό μας. Οπότε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Ξεκινώντας με την κίνηση στους δρόμους, όσοι οδηγοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, όλος παραδόξως θα συναντήσουν σημαντικές καθυστερήσεις.
1: Γιατί παραδόξως εσύ?
2: Γιατί η Κωστή μου, εντάξει, έχει αδειάσει λίγο η πόλη.
0: Έχουν φύγει τη Λαμπράκη,
2: κινείσαι με μεγάλη ευκολία.
1: Έχουμε τουρίστες, έχουμε Τούρκους.
2: Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό γίνεται ο κακός χαμός. Όσοι κινούνται με κατεύθυνση προς τα δυτικά θα συναντήσουν σημαντικά προβλήματα στο ύψος της Τριανδρίας. Υπάρχει και αναφορά για τρακάρισμα εκεί. Ενώ πολύ χαμηλές ταχύτητες και στο αντίθετο ρεύμα. Χαμηλές ταχύτητες και στο ύψος εκεί στα Πεύκα και για τις δύο κατευθύνσεις. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή από
1: όταν τρακέρουμε στο flyover, θα είναι πάλι το ίδιο πράγμα.
2: Λογικά θα είναι μεγαλύτερη, πιο εύκολη εξομάλυνση.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί θα υπάρχει και μεγαλύτερη.
1: Γιατί εκεί θα τρέχουμε και πολύ.
2: Ναι. Είσαι και σπιντάτος. Λοιπόν, όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται πίσω στο κέντρο της πόλης, στην Λεωφόρο Στρατού, στη Γεωργική Σχολή, στη Βασιλέως Γεωργίου, στην Τζιμισκή, αλλά και στην Εγνατία με χαμηλές ταχύτητες, το ίδιο ισχύει για την Κατσιμίδη. Γενικότερα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην πόλη, ενώ χαμηλές ταχύτητες σε όσους κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή τη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε γκάλοπ!
0: Αυτό θέλουμε, ναι, ναι. Το οποίο έχει να κάνει με γκάλοπ για την εκπομπή μας. Είναι γκάλοπ στο γκάλοπ.
2: Ακριβώς. Και το ερώτημα το οποίο έχουμε θέσει σήμερα στο κοινό μας είναι να μας πει ποια είναι η αγαπημένη του ενότητα στην εκπομπή Rap and Cool Show. Έχουμε βάλει τέσσερις επιλογές. Η πρώτη έχει να κάνει με τα μπασκετικά νέα. Ναι. Δηλαδή, τους αρέσει να ακούνε για μπασκετάκι. Ούτως ή άλλως είναι σε μια ανώδικη πορεία.
0: Μπάσκετ νιούς και από τον Πετρίδη και από μένα και από αυτά, βέβαια.
2: Και το κουτσομπολιό του πάνω στο μπάσκετ.
1: Υπάρχει και ο Αδαμίδης.
0: Ποιος είναι ο Αδαμίδης?
1: Πώς το λένε το ρεπόρτερ? Τρικαλιώτης είναι ο Αδαμίδης.
0: Εντάξει, εμείς εδώ βγάζουμε Πετρίδη.
2: Ναι.
0: Άλλωστε τώρα πουλάει τρέλα.
1: Τον Αριανό δεν το λέτε.
0: Μα το παλικάρι δεν τον έχουμε κάνει εμείς εδώ στην εκπομπή. Δεν είναι
2: κάτι. Πότε τον έχουμε πάρει, Κωστή?
1: Δεν έπρεπε να τον έχουμε και εδώ. Πώς θα πάμε ένα από τα παραπάνω.
0: Ας έρχεται να έρχουν όλοι να κάνουν εκπομπή μας.
1: Γιατί να μιλάω, τρεις ώρες εκπομπή έχουν.
0: Άιντε τώρα, ότι θυμάσαι, χαίρεσαι.
2: Αν είχε κάτι, Κωστή, να ξέρεις, θα ήμασταν οι πρώτοι που θα βγάζαμε και τον. Δηλαδή εκείνη την ώρα να γίνει. Αν επειδή μου τώρα εγώ σου λέω παράδειγμα, κάτι γίνει και πάρει ο Άρης τον Τολιόπουλο.
1: Πρέπει να πάρει στον Τελειόπουλο για να βγει.
2: Επειδή μου σου δίνει ένα παράδειγμα. Τριγαλιώτη.
0: Το θέμα είναι λειτουργικό. Ο άνθρωπος ξεκινάει από άλλη ζώνη. Δεν είναι από το πρωί όπως είναι ο.
1: Να το ξεκινά σε άλλη ζώνη.
0: Ναι. Ξεκινά την εκπομπή του Μπούζου εκεί το μεσημέρι. Είναι σε άλλη ζώνη. Και απόγευμα βγαίνει επίσης το παιδί. Λοιπόν, πάμε.
2: Λοιπόν, τα μπασκετικά νέα η πρώτη επιλογή. Δεύτερη επιλογή τα ποδοσφαιρικά νέα.
1: Ναι.
2: Η οποία έρχεται μαζί. Τρίτη επιλογή τα κουτσομπολιά.
0: Που έχει πολλά αυτή.
2: Ναι, αν μη τι άλλο.
1: Πήρα και ζωγραφική.
2: Άνα, πρόβα από τους πίνακες μέχρι τα προσωπικά.
0: Αν πιστοποιήσει του πίνακες, μπορεί να του πα και να του πουλήσει όπου θε. Αρκεί να είναι πιστοποιημένοι. Μην είναι τίποτα στον αέρα και σα κυνηγάνε.
1: Ποιο θα μα κυνηγήσει,
0: λέει.
1: Εδώ μετά 16 χρόνια πιάζα τη μαρφίνα μα. Σοβαρά μιλάω.
0: Συνήθω κάτι ατζαμίδι την πληρώνει. Σε όλα τα θέματα ατζαμίδι.
2: Λοιπόν. Τρίτη επιλογή.
0: Μαλώνουν 10 και περνάει άλλο από δίπλα και πιάνουν τον άλλον. Άκουσε, λέει ο Κούλε.
1: Δεν έχουμε μούτρα εμείς για σύλληψη.
2: Λοιπόν, τρίτη επιλογή τα κοτσομπολιά. Και τέταρτη επιλογή η γνώμη του κοινού, οι γραμμές.
1: Οι γραμμές,
2: Λοιπόν, τέταρτη επιλογή. Αυτό μπαίνει, αφήνει την ψήφο σας. Νωρίτερα που το είχα δει ήταν 33-33-33 ακριβώς.
0: Ναι.
2: Και 1% υπήρχε μια επιλογή. Τώρα άλλαξαν λίγο ισορροπίες.
0: Μπαίνετε, ψηφάτε, ψηφάτε, ερμάνος μου. Πάμε λίγο να ξεκινηθούμε γιατί έχουμε πάρα πολλά μαντάτα. Ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, κουτσομπολίστικα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε και το Μουντιάλ. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από αυτό για να πάμε μετά να δούμε τα μεταγραφικά. Βάιραλ, καυγά ζευγαριού, κερκίδες του Μουντιάλ. Καλά, έχουν μαλώσει πάρα πολλοί κόσμος στο Μουντιάλ. Γιατί εκεί που πάει ένα ζευγάρι να δει την μπάλα, τόσο αγλά είναι. Πάρει με τις γυναίκες την μπάλα. Δίπλα θα κάθεται κανένα μπομπόνι, κανένα τέτοιο, θα ρίξει κανένα ματιά, θα θυμώσει άλλη γιατί την κοίταξες. Και αντί να περάσει καλά στο γήπεδο, σε βγαίνει και ξυνήλα.
1: Γιατί...
0: Σε ορισμένα μέρη δεν πας με τη γυναίκα, τέλος.
1: Γιατί ρε να πας.
0: Άμα είναι να πάρουμε και τις γυναίκες και στο Λούσιφερ. Πάμε μαζί.
1: Το σωστό αυτό είναι.
0: Ναι, σωστό. Άμα είσαι ένα ζευγάρι νέο, απελευθερωμένο και δεν έχει και κάτι
1: δεν μαζί. Δεν είστε απελευθερωμένοι.
0: Πρόσεξε. Άμα ναι. Δεν έχει τίποτα μαζί με τη συγκεκριμένη κυρία. Τίποτα. Ούτε παιδιά, ούτε οικογένεια, ούτε σκυλιά, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Και είσαι ένα ζευγάρι που βγάζει γούστα.
1: Ναι.
0: Την παίρνει.
1: Και δεν βγάζει γούστα με τη γυναίκα σου.
0: Γιατί με την πάροδο των ετών βγάζει άλλα γούστα.
1: Αυτή είναι η βλακία σας. Εγώ προσπαθώ να κάνω άλλα.
0: Προσπαθείς, αλλά εντάξει. Εσύ η προσπάθεια θα μείνει.
1: Άμα είσαι συντηρητική, τι να σα κάνω.
0: Τώρα
1: δηλαδή,
0: είσαι κάτοικος 60 ετών εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Βρε 150 να γίνει.
0: Ναι, σήμερα ναι. Κατάλαβες ότι είναι συντηρητική πόλη. Η Ελλάδα είναι συντηρητική.
1: Συντηρητική είστε. Όλα λόγια.
0: Αυτά τα θέματα.
1: Αυτά.
0: Είμαστε πολύ συντηρητικοί.
1: Άμα πλέον πάρω ένα 500 ευρώ και βγω στον δρόμο, θα με κοιτάς σαν να είμαι εγκληματίας.
0: Ναι.
1: Συντηρητική είστε.
0: Ναι.
1: Είχε η μάνα μου, βρήκε ένα παντελόνι του πατέρα μου. Άκου τι έπαθε.
0: Ναι. Άντε πάλι. Θα πούμε τίποτα σοβαρό τώρα ή θα λέμε για τους πίνακες και το παντελόνι του πατέρα.
1: Βρήκε το μηταρά ένα παντελόνι καταγωνιασμένο, έχει ένα 500 ευρώ μέσα.
0: Οπα,
1: ο Μηταράς. Ναι. Από το 13 που πέθανε. Μου λέει πάρε παιδί μου το 500 άρικο. Μου το δίνει το 500 άρικο. Πάω σε ένα βενζινάδικο. Να βάλω με 40 ευρώ βενζίνη. Πάρε ένα 500 άρικο. Πήδηξε ο βενζινάδικο μέχρι να πάρω.
0: Κάτσε, βρήκε ένα 500 άρικο.
1: Εγώ δεν βρήκα, η μάνα μου βρήκε.
0: Α, βρήκε ένα,
1: σε ένα παντελόνι του Μηταρά και στην επανομή ήταν. Το είχε εσύ στην τουλάπα.
0: Δηλαδή αυτό έχει πάνω από
1: 12-13 χρόνια.
0: Κάτσε, πότε πέθανε ο Μηταράς.
1: Το 13 πέθανε.
0: Το 13. Και βρήκε ένα 500 ευρώ, κάτσε τώρα, κάτσε. Λέει, αυτό έχει ζουμί τώρα αυτή η ιστορία. Μισό.
1: Πήγανε στην επανομή προχθές.
0: Και
1: με λέει η μάνα μου.
0: Είχε 500 ευρώ.
1: Ελά, εδώ μου λέει πίσω από. Ναι. Είχε ο Μηταράς. Ξέρεις τι έκανε ο Μηταράς. Το έχει το 500
0: ευρώ. Για άλλο λόγο το
1: δεν ξέρω γιατί.
0: Το για άλλα
1: πήγε να σβρώξει.
0: Σου λέμε 500 ευρώ, παίρνουμε μοντέλα. Παίρνουμε. Ναι. Το Μηταρά, Μερακλής.
1: Του βρήκε το 500 ευρώ του Μηταρά. Λέει, κοίτα τι βρήκα, λέει σε αυτό το μπλε το παντελόνι του πατέρα.
0: Όλα τα βρίσκει αυτή η μάνα σου.
1: Το παίρνω εγώ, λέει πάρτο. Λέω φέρ το λόγο, μην το
0: πεις. Α, το τσίπησες.
1: What? Το μην το. Το τσίπησα το
0: μετακοσάρικο. Το έκανες το μετακοσάρικο 3 παρα 2. Έχουσες να το παίξεις τίποτα κανένα κουμάρι κιόλας.
1: Όχι, όχι, θα σου πω τι έκανα.
0: Τι, το έπαιξε και κουμάρι.
1: Δεν το έπαιρνε κανένας. Πήγα σε ένα προποσίδικο, του λέω. Βάλε 150 ευρώ, του λέω. Ρε.
0: Α, το βάλεις
1: ένα...
0: Πώς και δεν το βάλεις όλο.
1: Ε?
0: Ήθελες και ρέστα.
1: Ήθελα και τα ρέστα, ναι.
0: Πέσον 50 κι εσύ.
1: Βάλε λέω γκολ και over την Γαλλία.
0: Goal και over
1: και στην παράταση το άλλο και θα το πάρει η Αγγλία.
0: Α, θα γεννήσει το 500. Θα κάνει άλλα δύο 500 αρικάκια μικρά τώρα.
1: Δεν ξέρω τι
0: έγινε. Θα γεννήσει, είσαι καλό. Τι έπαιρνε goal και over και.
1: Πάρα πληρώσω την τηλεφωνία.
0: Ναι. Με το 500 αρικάκια.
1: Όχι, πρώτα πήγε στην τηλεφωνία. Λέει τι. Δεν θα παίρνουμε, λέει 200 αρικό. Μπορεί να πλαστώ.
0: Πάμε σε προποτζίδικα λοιπόν. Ή αλλιώ έπρεπε να πα κανένα ρίτζε.
1: Άκουσε, άκουσε, μου λέει. Δεν φτάνει, λέω, που δεν ακούμε τα τηλέφωνα κτλ. Ναι, άντε ρε μπάρμπα με λέει αυτή.
0: Καλά σε.
1: Ναι, τι λέω.
0: Μπάρμπα.
1: Τι, δεν ξέρει, φαρδί είναι αυτή. Άντε μου τι λέω που θε να σε.
0: Μαρτάλο.
1: Να σε ανεβάσουν τρεις στο λεωφορείο, λέω από εκεί
0: πέρα. Ωραία. Έχει
1: γίνει σαν βουβάλι να πούμε εμένα ρε μπάρμπα. 440 λέω το χιλιάρι κάνω.
0: Έγινε και μετά. Τι φώναξε.
1: Δεν τώρα γυναίκα τη φωνάξε.
0: Τι φωνάξε. Γίνεται
1: ένα καυγάζι εκεί και τα λοιπά. Λέω το μου καλή, ρε μου καλή. Άντε με τα χεζάρικα μου τα παίρνω γιατί δεν ήρθε σήμερα.
0: Το παίρνω μου καλή. Τράπεζα μου. Άρα το 500 μπορεί να γεννήσει και με τα προγνωστικά κι άλλα.
1: Τι λέω τη μάνα μου. Σε μπελάλεο με έβαλε τώρα.
0: Τι μπελά, σου έδωσε ένα 500 μπελά.
1: Δεν μεταξύ όλοι. Όλοι θα ρίξει και έβλεπαν ότι είμαι ο Ροχάμης.
0: Επικίνδυνος είσαι τώρα με τα έργα τέχνης με 500 κυκλοφορεί με Chrissy White, είσαι επικίνδυνος. Έτσι. Το μόνο που σε σώζει είναι το Κόρδοβα.
1: Ποιο τι με σώζει?
0: Το Κόρδοβα. Είσαι υπεράνω υποψία. Λέει αυτό με Κόρδοβα δεν πάει πουθενά. Αλλά πού να ξέρει ότι πουλά πίνακε εσύ κυκλοφορεί με 500.
1: Λέω δεν ψάχνει και τα άλλα παντελόνια, λέω.
0: Μήπως βρούμε, κανένα
1: μήπως βρούμε καμιά λίρα μέσα.
0: Είχε όλα τα παντελόνια 500. Ο Μερακλής, ο Μηταράς.
1: Μηταράς ήταν οικονόμος.
0: Ναι, ρε, παιδαράς ήταν. Ισπανία-Γαλλία σήμερα. Για να τελειώσουμε το Μουντιάλ, να κάνουμε και καμιά δουλίτσα. Γιατί το ξαναλέω, έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά.
1: Ίδια ώρα,
0: Ναι, 10 η ώρα έχουμε γιατί, πάρα πολλά μεταγραφικά.
1: Γιατί το κάνουν αυτό, ρε.
0: Μια χαρά, 10. Σήμερα είναι το ένα, αύριο είναι το άλλο.
1: Α, ναι, ναι, σωστά.
0: Δεν μας νοιάζει. Μια χαρά, 10 η ώρα.
1: Σωστά, καλή ώρα, ναι.
0: Το τέλειο. Καλοκαιράκι, βραδάκι, καθόμαστε, βλέπουμε την παλίτσα. 10 η ώρα Γαλλία, Ισπανία. Πιθανές σε δεκάδες.
1: Έχουμε εδώ, ναι.
0: Η Γαλλία με Μανιά, Σαλιμπά, Πομεκανό, Ντίν, Κουντέ. Η καλή της Ραμπιό.
1: Ποιος με χαλάει από τους τέσσερις τώρα, ξέρεις ποιος με χαλάει από τους τέσσερις αυτούς?
0: Ποιος χαλάει?
1: Από την τετράδα άμυνας, ποιος με χαλάει εμένα?
0: Κουντέ.
1: Ο Κουντέ με.
0: Χαλάει ο Κουντέ.
1: Είναι στο περό κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν ανεβαίνει με τα
0: κύκλα. Κατάλαβα ότι σε χαλάει ο Κουντέ.
1: Χαλάει ο Κουντέ.
0: Αλλά του δίνει ισορροπία γιατί πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι κάθε προπονητές ψάχνουν τη μία να είναι στη βαρύ πλευρά και την άλλη να ανεβαίνει πολύ ψηλά.
1: Τι το σνάουτσερ, μορδά.
0: Το θέλουν αυτό το διαγώνιο για να ανεβαίνουν. Τώρα δεν ναι. το θέλουν, το θέλουν. Ζητάνε οι προπονητές.
1: Μου το έλεγε και αλέφαντο.
0: Και τώρα ακόμα πιο πολύ το ζητάνε οι προπονητές. Δηλαδή, άμα κάτσουμε και μιλήσουμε κανένα προπονητή.
1: Ο ένα μπακ θα ανεβαίνει, μου λέει.
0: Θέλω πολύ ψηλά την άλλη πίσω χαμηλά.
1: Μου λέγει για το Γιαννούλη ο αλέφαντο. Θα ανεβάζει το Γιαννούλη. Θα ανεβάζει το Γιαννούλη, λέει τον άλλον, θα του έχει κοντά στα στόπερ, μου σε βρουν ανοιχτό, μου λέει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ώρες ολόκληρες.
0: Ραμπιό και Τσαουαμενή που επιστρέφει.
1: Ωραίο χαφ ο Τσαουαμενή, πολύ ωραίο χαφ.
0: Ντουέ, Ντεμπελέ, Εμπαπέ και ο Λίσε πίσω από τον Εμπαπέ.
1: Αυτοί είναι έρωτες και οι τέσσερις.
0: Όλοι. Και αυτοί που μπαίνουν είναι έρωτες, δηλαδή τώρα η Γαλλία. Αν κάποιο δεν
1: πάει. Τι πάγκο έχει τώρα, κοίταξε τώρα, ακούστε τώρα.
0: Έχει πίσω από αυτού Μπαρκολά, Ματετά, Τιραμ. Όλοι είναι ένα και ένα. Και Σερκή.
1: Ο Σερκή, ναι.
0: Σερκή τη City.
1: Τη City, ναι.
0: Τιραμ τη Σίντερ. Μπαρκολά τη Παρή.
1: Τι λε.
0: Ματετά, ο οποίο.
1: Μπαρκολά στον πάγκο τώρα.
0: Ναι,
1: σοβαρά μιλά τώρα.
0: Πάμε να δούμε και την άλλη δεκάδα. Και να πω και εγώ λίγο. Τα υπόλοιπα τα δώσουμε στον Μπετσόου. Εκεί, παιδιά, όπου έχουμε φάει την τούρτα πλέον. Είναι ξεκάθαρο.
1: Το κερασάκι έμεινε.
0: Εγώ έμεινε το κερασάκι για να βγάλουμε και τι διακοπέ μα. Εγώ έβγαλα, πήγα τώρα πάνω, ανέβηκα τρεις μέρες ναι. στην Ολλανδία. Μετά στοιχηματικά ναι. τα κέρδη. Ναι. Έτσι. Ναι. Λέω, πάω να ξοδέψω μερικά. Να μην τα θέλουμε όλα δικά μα. Λοιπόν, Σιμών.
1: Ναι.
0: Έφαγε τελικά τον γκολ ο Νάι Σιμών.
1: Ένα γκολ, το είχαμε προβλέψει. Γκολ και over.
0: Κουμπαρσί και Λαπόρτα. Οι δύο στόπερ.
1: Ωραίοι.
0: Πέδρο Πόρο και Κουκουρέγια. Σαν στόπερ. Στα μπακ.
1: Ναι.
0: Τριπλέτα Φαμπέρ Ρουίς.
1: Κουκουρέγια. Στα μαρκαρίσματα πολύ καλό. Ναι.
0: Και οι δύο είναι καλοί. Και οι δύο είναι.
1: Να ανεβαίνει και ασίστε και δώσει ο Κουκουρέγια. Ναι. Πολύ καλό. Ναι.
0: Ρόντρι, Φαβιάν Ρουίς και Πέδρη στα χαφ. Γιαμάλ Όλμο και ο Ριαθάμπαλ μπροστά.
1: Ο Γιαμάλ ερείπιο.
0: Ναι.
1: Ερείπιο. Ένα ερείπιο. Ο Κωνσταντέλια δεν τον βλέπει να πω.
0: Καλό, ο Κωνσταντέλια δεν βλέπει πολλού. Τα έχουμε πει. Ο Κωνσταντέλια, καλά λένε όλοι ότι αν φύγει μπορεί να πάει να παίξει και στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελώνα. Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Πώ θα πάει να παίξει στην Μπαρτσελώνα?
0: Παντού μπορεί να παίξει ο Κωνσταντέλια. Ναι. Τι, άμα έχει, όπω έχει του παιχταράδε γύρω με χαφάρε να τρέχουν να κάνουν πλάκα, με κάνει.
1: Έγινε αθλητή πρώτα, λέει ο προπονητή του Πάου.
0: Ο προπονητή είναι ωραίο. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Ένα πράγμα θα πω.
1: Φόρ ποιον έχει, συγγνώμη.
0: Ωραία θάμπαλ. Ωραία θάμπαλ. Είναι
1: ναι.
0: ο παίχτης που δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά είναι μέσα στις φάσεις, περσάρει, τρέχει.
1: Δεν με το γεμίζει.
0: Έχει βάλει 5 γκολ όμως.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τα βάλε τα γκολ του κι αυτός.
1: Οπα.
0: Τι έγινε.
1: Τίποτα, είδα κάτι.
0: Ναι. Ένα πράγμα θα πω. Αν υπάρχει για μένα μία ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά στη Γαλλία, είναι νομίζω η Ισπανία.
1: Αν περάσει, δεν τους βλέπεις.
0: Δεν τους βλέπεις άλλους.
1: Άρα βλέπεις εδώ δυσκολία.
0: Εδώ είναι το δύσκολο.
1: Εδώ είναι το δύσκολο.
0: Εδώ είναι το δύσκολο. Ναι. Η Ισπανία έχει και τον τρόπο παιχνιδιού και τους παίχτες να λοκάρει τους.
1: Έχει καλούς, έχει καλούς χαφ.
0: Έχει πάρα πολύ καλά χαφ.
1: Νομίζω,
0: και θα έχει και περισσότερα χαφ τώρα.
1: Νομίζω ότι μπορεί να είναι και καλύτερη από τους.
0: Πέδρη, Ρόδρη, Φαβιά Ρουίς.
1: Ναι, νομίζω αυτοί οι τρεις μπορεί να είναι και καλύτερη από την άλλη.
0: Και αν παίζει με Τσουαμενή, Ραμπιό που είναι μηχανάκια, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά στο αμυντικό κομμάτι ενώ αυτοί εδώ δημιουργούν κιόλα. Ειδικά ο Ρουίς και ο Πέδρη.
1: Άμα του πρεσάρει του Γάλλου. Είναι βέβαια μεγάλο ρίσκο γιατί άμα σου φύγουν οι Γάλλοι μπροστά μετά στο pressing.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Είναι
1: πιστεύω, Νίκο, θα χαμηλώσει το τέμπο η Ισπανία, θα το πάει στο πιο χαμηλό τέμπο.
0: Είμαι πολύ περίεργος να δω ποιος θα πάρει την μπάλα στα πόδια.
1: Από τους Ισπανούς.
0: Ποιος θα πάρει την μπάλα στα πόδια, ποιος θα κάνει το παιχνίδι ή θα μοιράζεται. Γιατί συνήθως η Γαλλία παίζει ένα παιχνίδι, τίποτα. Σε βάζω στο τελευταίο τρίτο, πας να φύγεις, δεν περνάς στο pressing, σε κόβω, σε βάζουμε στην εστία.
1: Το
0: κάνει με όλους η Γαλλία. Και με το Βέλγιο το κάνει.
1: Συγγνώμη, μέσα Ιουλία, μα κάνει pressing τους Γάλλους και δεν πιάσει το pressing. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα κάνει pressing. Θα το δούμε το βράδυ.
0: Μπορεί, είναι πάρα πολύ ζώρικο το μάτς και γι' αυτό και οι στοιχηματικές έχουν βγει με τον Άσο εκεί γύρω στο 2.45-2.50. Σαν σου λέει, παιδιά, το μάτς είναι 2.50.
1: Ναι.
0: Το μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχουμε αυτά τα 1.70, 1.60, 1.65 που βλέπουμε ως τώρα. Είναι με μία αντίπαλο που έχει τους παίχτες, το ξαναλέω, να μπλοκάρει τους Γάλλους. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα πάει αυτό το μάτς. Το θεωρώ ότι είναι για μένα ο τελικός. Αυτές είναι οι καλύτερες ομάδες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η Αγγλία και η Αργεντινή.
1: Σωστά.
0: Άσχετα να πάει μία από αυτές τελικό και μπορεί και να το πάρει μετά. Δεν ξέρω γιατί είναι ένα μάτς. Αλλά η Γαλλία, η Ισπανία έχουν να δώσουν πάρα πολύ ωραία πράγματα παιχτικά και πολλά θα κρυφθούν για μένα στη μάχη της κακέρας ανάμεσα στους δύο προπονητές, τον Ντεσάν και τον Ντελαφουέντε. Δεν ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου ότι η Γαλλία θα περάσει σήμερα.
1: Ναι.
0: Παρότι το θέλω.
1: Ναι.
0: Παρότι θέλω να περάσει η Γαλλία.
1: Δηλαδή βλέπεις δυσκολία με τους άλλους.
0: Μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη. Δηλαδή ωραίος, δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω οτιδήποτε. Έτσι.
1: Και παράτα μπορεί να δεις εδώ.
0: Παράτα είναι. Και τα δύο παίζουν.
1: Και τα δύο παίζουν για παράτα.
0: Καλά το αυριανό νομίζω ότι φωνάζει κιόλας.
1: Φουλ παράτα.
0: Το αυριανό λέει 1-1 και πάμε παράτα. Εκτός αν έβλεπα χθες, έκατσα και έχασα γιατί με έπιασε μούρλα. Το Αγγλία με τον γκολ του Θεού, του Μαραντόνα.
1: Το 86. Τον Πίτερ Σίλτον.
0: Ναι, το Σίλτον.
1: Απατεώνας τον Μαραντόνα.
0: Απατεώνας.
1: Δηλαδή, αφού όταν πέθανε ο Σίλτον δεν έστειλε συλληπιτήριο.
0: Εντάξει.
1: Όχι, αλήθεια σου λέω.
0: Δηλαδή πανηγυρίζει, ναι. Κάνει, ράνει. Εντάξει, βάζει και την κολάρα τη δεύτερη που περνάει όλους. Βέβαια είναι όλοι σε slow motion, έτσι οι παίχτες.
1: Καλά, βρήκε κάτι.
0: Είναι όλοι σε slow motion.
1: Κάτι κουρούκια center back βρήκε εκεί τα έκανε.
0: Τι παίρνει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Πίσω από το κέντρο την παίρνει την μπάλα ο άνθρωπος. Εντάξει, γυρίζει, κάνει ωραία περιστροφή και αρχίζει να περνάει και δεν κάνει τίποτα. Απλά του περνάει. Τρέχει με την μπάλα.
1: Κουρούκια η χαφ.
0: Τα χαφ κουρούκια, οι στόπερ κουτουλάνε μαζί.
1: Ειδικά ο δεξίς ο στόπερ.
0: Άλλο ποδόσφαιρο, φίλε.
1: Ο δεξίς ο στόπερ είναι. Στον Όλυμπο να κόβει η δέντρα.
0: Μα είναι άλλο ποδόσφαιρο.
1: Γομάρι να πούμε, αλλά δεν
0: είναι. Ναι. Μετά θυμήθηκα ότι η Αγγλία μετά το 2-0 που φώναζαν, ούλιαζαν όλοι για το χέρι. Έχει χάσει η Αγγλία μαλλιά. Μαλλιά, ευκαιρίες. Βγάζει ο άλλος, ποιος ήταν ο Μπουρουσάκα, ποιος ήταν ο τερματοφύλακας. Δεν θυμάμαι ποιος είναι. Βγάζει, έχει ευκαιρίες ξανά μανά και παίρνει τον γκολ με τη σέντρα του Μπάρνς τελικά και την κεφαλιά. Αλλά άλλο ποδόσφαιρο, φίλε. Απογοητεύτηκα όταν το είδα. Λέω αυτό. Άμα δεις ακόμα πιο παλιά.
1: Μπες να δεις έτσι από περιέργεια.
0: Δεκαετία 60-70.
1: Όχι, μπες να δεις από περιέργεια.
0: Ναι.
1: Τελικός κυπέλλου πρωταθλητριών, Άγιαξ Παναθηναϊκός. Φίλε, θα δεις, μου έλεγε ο Μαντζουράκης ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Οι ποδοσφαιριστές είχαν και ένα μαντίλι και σκουπιζόντουσαν.
0: Σκουπιζόντουσαν διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι, τόσο λίγα χιλιόμετρα.
0: Τίποτα. Αυτοί κάναν 4-5 χιλιόμετρα κάνουν όλο το παιχνίδι. Και τώρα κάνουν 15-14.
1: Τίποτα.
0: Κάνουν επί 3.
1: Τα κάναν προετοιμασία, του βάζαν στα βουνά και.
0: Του στέντωναν, του καθάρισαν. Πηγαίναν
1: πίσω από τα δέντρα
0: τους
1: να πούμε.
0: Καθάρισαν, ναι. Τους καθάρισαν. Ναι, εντάξει. Δεν ήταν και επαγγελματίες. Ήταν η μη επαγγελματίες ή
1: ερασιτέχνες.
0: Τώρα εδώ οι προπονήσεις κάνουν διπλές. Τότε κάναν 3 την εβδομάδα.
1: 4 το πολύ.
0: Τέσσερις το πολύ.
1: Όταν ήρθε ο Λόναντ εδώ να καθιερώσει τις πρωινές προπονήσεις.
0: Ο Λόναντ και αυτός δικός μας ήταν. Γαριδοφάγος.
1: Πολύ γαρίδα. Έλεγε ο Μπούζας. Κλαρονότα τα μπανέκα τώρα τα λέτρα για 4 κιλά γαρίδες. Εβούλωσαν οι αρτηρίες πάντων στα 58 κάτω.
0: Να πούμε ότι ο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ είναι καρτάκιας, αλλά παιδιά, εγώ δεν παίζω κάρτες πλέον. Έχω απελπιστεί. 5 μέσο όρο βγάζει.
1: Ναι. Απευθείας δεν είχαμε καμία.
0: Απευθείας κόκκινη.
1: Δεν είχαμε.
0: Δεν είχαμε καμία.
1: Στο Μουντιάλ όχι.
0: Σίγουρα το τσεκάραμε.
1: Ναι,
0: δεν είχαμε.
1: Δεν
0: βάζω χέρι μου στη φωτιά.
1: Δεν είχαμε, όχι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάντως επέστρεψε και ο Τσουαμενί.
1: Εγώ ψήνω με Αργεντινή και η κόκκινη κάρτα.
0: Αύριο, ε.
1: Ναι.
0: Λες να μετά από 60 χρόνια θα το πάρει Αγγλία,
1: ναι.
0: Θα το
1: πάρει Αγγλία, ναι.
0: 60 χρόνια μετά,
1: το πάρει Αγγλία.
0: 66-26.
1: Το πάρει Αγγλία.
0: Όχι, άμα το πάρει θα νιώθω λίγο άσχημα. Γιατί έχω πει σε ένα φίλο μου που...
1: Κουραυμένη είναι η Αγγλία.
0: Λέω, ποια Αγγλία ρε φίλε. Μου λέει, δίκιο έχεις, ας την κάνω cash out. Παπαγιανό την αγάπη μου. Την αγάπη μου. Λοιπόν, θα πάμε break.
1: Θα το για χαμογέλα. Γιατί λες ότι έβαλα φίλτρα στη φωτογραφία με την αδερφή σου, γιατί αφού μας καθάρισε τα δόντια ο Παπαγιανόπουλος.
0: Τα δόντια μας είναι μια χαρά. Το δέρμα μας εκεί είναι σαν είσαι 12χρονος.
1: Έβαλε
0: 12 εσύ, 16 η αδερφή μου. Έτσι φαίνεστε.
1: Εντάξει, είμαστε ωραίοι.
0: Και ο ένας είναι 58 και άλλοι είναι 54.
1: Καλά, καλά είμαστε.
3: Εντάξει, μια χαρά είστε και οι δύο για την ηλικία σας. Αλλά βάλατε φίλτρα, λες και είστε έφηβοι.
1: Με έδειξε το κόλπο.
3: Α, τώρα θα βάζει. Γνωστός φιλτράκιας. Είσαι γνωστός φιλτράκιας. Λοιπόν, Ερμάνος μου, αυτά με το Μουντιάλ.
1: Βέβαια.
3: Επιστρέφουμε με αυτά που εγώ λέω γουστάρετε περισσότερο. Θα δούμε και τον Γκάλο που θα πει σήμερα.
1: Βέβαια.
3: Εγώ λέω ότι γουστάρει ο κόσμος στα ποδοσφαιρικά.
1: Σωτηρόπουλος, Σωτηρόπουλος εδώ με τον Περόνε.
3: Ναι, Περόνε τελείωσε. Ο Ηρακλής και αυτός έχει κάνει μεταγραφές. Θα επιστρέψουμε γιατί γίνεται χαμός.
1: Καφτατζόγλιο μπαίνουμε, Σωτηρόπουλε.
3: Θα μπαίνουμε. Μπαίνουμε στο Καφτατζόγλιο. Ναι, ότι μπαίνουμε, μεταδόσεις θα κάνουμε.
1: Ναι, θα κάνεις, θα πας.
3: Τσερβίνισαν, εντάξει, μας βαρέλας.
1: Βρε άλλο, δεν ξέρω ποιος θα πάει. Από τους τρεις κάποιος θα πάει. Θα πάει. Ωραία. Λοιπόν, θα πάει κάτι ο Ποπά ή θα πάει.
3: Πάμε Ποπάι. Πάμε σε break, αλλά πρώτησα πριν το απαραίτητο διαφημιστικό και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN100 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν. Όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στίγμα αλλά και καζίνο. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι με τρίτο ημιωράκι και τα μαντάτα μεταγραφές στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχουν ζεσταθεί για τα καλά.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλή σας ημέρα. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στην εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Παράλληλα στο δικαστήριο του Westminster θα παρουσιαστεί η 46χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick. Μία νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στο Πλαγιάρι νωρίς σήμερα το πρωί. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής με ισχυρή δύναμη την έχει θέσει ήδη υπό έλεγχο. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 και για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 8 τραυματίες ήταν ο απολογισμός από ιρανικό πλήγμα πυράβλων κρούζ σε 2 δεξαμενόπλια στα χωρητά ύδατα του Ομάν. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλητή 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: Μυρίζει λουκουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι?
13: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
16: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
15: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
17: Nexus Facility, παρακαλώ.
15: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Πεινάω. Για πού είμαι?
20: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
19: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
22: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
23: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
24: Waterland. Να ζήσετε.
25: Άσε εμένα πρώτα.
26: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
27: Πάρτε του το μικρόφωνο.
28: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
30: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
31: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
32: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
34: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
35: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
36: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
37: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
36: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
37: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
36: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ. Ούτε ένοτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο απίστευτες turbo καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή. Και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συνασπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν Waterland. Καλημέρα ρε, good morning, όπου κι αν είστε. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα σα πλήκτρα, Χάρης Εμμανουλίδης και τεχνική υποστήριξη. Έτσι φτιάχνει τον υπολογιστή του ραπ. Τι τον θες τον υπολογιστή, αυτοκίνητα βλέπεις. Και όλη ώρα τα ίδια εδώ και δύο χρόνια. Πάρτε το ρημάδι, το αυτοκίνητα τελειώνουμε. Δεν νομίζω μετά να ξαναπαίνεις να ψάχνεις, άμα πάρεις αλωμάξι.
1: Ψάχνω να βρω αποθηκευτικό χώρο για το Κόρδοβα, γι' αυτό δεν παίρνω.
0: Από θα βάλεις το Κόρδοβα.
1: Ναι, ποτέ θα το
0: πετάξεις. Μαζί με τους πίνακες, στείλ το γι' αυτό.
1: Σόπαρε μπορεί.
0: Συλλεκτικό, με ένα πίνακα δώρο το Κόρδοβα. Ένα συν ένα κάτω.
1: Δεν το
0: λοιπόν, μας έστειλαν βροχή μηνύματα. Θα ξεπάμε λίγο ακόμα χθεσινός.
1: Ναι.
0: Ο Φρουρός πήρε τηλέφωνο εδώ, στείλαν όλοι τότε. Χαμός γίνεται εδώ, στείλαν πόσοι μηνύματα.
1: Τι, για τις κόκκινες κάρτες.
0: Κόκκινες κάρτες παντού, από την πρώτη αγωνιστική.
1: 4 ώρα το πρωί.
0: Από την πρώτη αγωνιστική είχε. Ναι. Έτσι.
1: Αλλά τι μας λέτε, δεν δίνουν κάρτες και δεν δίνουν κάρτες.
0: Ακούγεται έντονα στην Αθήνα, λέει, για Αντιτολιόπουλος να είναι ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Ισχύει, όχι.
1: Τι Αντιτολιόπουλος, η Μήτρου
0: Λόγκ. Δεν ισχύει αυτό.
1: Τι, να μην έρθει ο Τολιόπουλος και να πάρετε το Μήτρου Λόγκ.
0: Το Μήτρου Λόγκ τον έχουμε τους άλλους.
1: Αφού τον έχει. Το...
0: Φαντάσου, έχει ήδη η Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, γιατί μου λέει ο Φρουρός ποιο είναι το βάθος. Τι ποιο το βάθος μας. Τα αερία έχω, Μήτρου Λόγκ.
1: Τώρα κάνεις λακκιδίμα.
0: Κάνεις λακκιδίμα.
1: Κάνεις τώρα δηλαδή μαγιά με τον Φρουρό τώρα και με τον Μπαλκ. Ψήλωσες τώρα.
0: Εγώ το ξαναλέω. Ψήλωσες. Αν είναι κάτι που αξίζει στοιχηματικά φέτος, είναι να παίξει πρωτάθλημα να μην πάρει οι δύο ή από κάτω.
1: Ναι, ποιο θα το πάρει δηλαδή.
0: Α, δεν ξέρω. Ο Πάουκ δείχνει ότι είναι πιο κοντά.
1: Μάλιστα.
0: Παίζει απόδοση 10-11.
1: Την ΕΠΟ την έχετε πάρει, την ΕΠΟ.
0: Την ΕΠΟ δεν την πήραμε.
1: Άμα δεν πάρει την ΕΠΟ, δεν παίζει πρωτάθλημα ούτε το 28ο αιώνα.
0: Λες,
1: την πασχετική ΕΠΟ.
0: Σε κάθε περίπτωση, πάμε να ξεδιπλωθούμε λίγο.
1: Είναι φιλινάδα σου, πώ τη λένε.
0: Μουρτζούκου. Όχι.
1: Ποια μουρτζού, η διαιτητίνα, πώς τη λένε.
0: Η Τσαρούχα.
1: Είναι φιλάδος η Τσαρούχα.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ντάισε Καλακολιό εκεί στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Για τον Άρη λέει, για τον Άρη.
1: Για τον Άρη.
0: Να κάνει τράμπα ο Παναθηναϊκός τον Τολιόπλο με τον.
1: Με το πάρει το Μήτρο Λόγκα.
0: Το Μήτρο Λόγκ του Άρη να
1: του κάνει. Άρη το Μήτρο Λόγκα, ναι.
0: Εγώ διαβάζω ότι ο Παναθηναϊκός, παιδιά, πάει
1: τον
0: να,
1: μπάπα, το
0: πάει να πάρει το Ρίκι Ρούμπιο. Ισπανικό δημοσίευμα πριν από λίγο. Ότι στη θέση αυτή είπα να πάρει ένα top level ευρωλιγκά του. Τώρα κακά τα ψέματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι άλλη κατηγορία ακόμα. Απλά φαίνεται ότι.
1: Εντάξει, τώρα αλλάζει το. Έβαλε τον Λουμπίνα στο Λαρίνκι τώρα και φωνάζει. Εντάξει.
0: Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Ξέρω πολύ καλά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι άλλο level. Δεν το συζητάμε και στην αγορά και.
1: Πες, θα περάσουμε τον Άρη και όλα καλά θα είναι.
0: Αλλά ο ΠΑΟΚ φέτος θα του σκοθεί και ο Άρης για τα καλά.
1: Τι να κάνει αυτό ο Άρης.
0: Και ο Άρης. Ο Μαδάρα έχει. Και απλά δεν έχουν το βάθος ακόμα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που θα έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Εκεί θα υστερούν.
1: Άμα τον περάσει τον Άρη, άστο τον φουκαράκι.
0: Τι θα το κάνω. Τον Άρη τον πέρασε και πέσει με τον Χατζόπουλο. Και πρόπερσι τον πέρασε με τον Χατζόπουλο.
1: Κατάλαβε.
0: Τον
1: περνά συνέχεια.
0: Τι να κάνω.
1: Αυτοκράτορα τα
0: τελευταία χρόνια.
1: Θα του κάνει και πιο πολλά διαρκεία.
0: Καλά, αφού πιο μεγάλο γήπεδο και πιο πολύ κόσμο.
1: Κατάλαβε
0: τώρα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Πώ, όλα θέματα είναι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Είναι κάθε θέμα, είναι θέμα. Πώ.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Νομίζω ότι ο Σπανούλης πάντως, ο Γιαννακόπουλος, για να δώσει κάτι στο Σπανούλη θα πρέπει να.
1: Ο Σπανούλης, άμα πάει στον ψυχολόγο, θα πει. Μετανόησα πικρά τώρα, έμπλεξα με αυτόν εδώ πέρα. Το Μιστακίδη θα λέει τη γυναίκα του, πώς τη λένε την κοπέλα. Όταν μιλάνε, ρε παιδί μου, τα ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Πώς τη λένε την κοπέλα.
0: Δεν έχει σημασία, πες μας τη γυναίκα.
1: Ολυμπία.
0: Η Ολυμπία.
1: Άρα Ολυμπία θα λέει τι βλακία έκανα.
0: Κόκκινη είχε 100 μάτσα να ξέρει. Αμερική, ναι. Κατάρ, εδώ με έχουν στείλει. Ναι. Στο, χαμός.
1: Τότε τι μας λέτε,
0: στην Αφρική με το Μεξικό. Τι τη έλεγε, εσύ το είπες.
1: Δεν δίνουν κάρτες, δεν δίνουν κάρτες. Δεν δίνουν κάρτες και εγώ δεν τα βλέπω.
0: Ο Άρης για τον Τολιόπουλο είχε ένα πλάνο. Να δώσει 1 εκατομμύριο στο
1: Ένα εκατό, μωρέ.
0: Ναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δίνει 2. Τα διπλάσια.
1: Και τι θέλει.
0: Είναι αυτός λέω. Και το άλλο πλάνο είναι να δώσει 1 εκατομμύριο συν Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Έτσι.
1: Στον ΠΑΟΚ θα πάει.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ δίνει 2 εκατομμύρια.
1: Στον ΠΑΟΚ θα πάει.
0: Ναι.
1: Σας τα πάρει χοντρά τώρα που του δίνετε 50.000 το χρόνο τότε.
0: Ο Άρης λέει δεν θέλει να φτάσει σε αυτά τα λεφτά. Γενικότερα ο Άρης δεν φτάνει στα ποσά του ΠΑΟΚ.
1: Τι είναι για φιγούρα και λιγούρα μόνο.
0: Ναι, ο Άρης δεν φτάνει σαν
1: φιγούρα και λιγούρα εδώ.
0: Και αυτό τώρα
1: με τους Αφρικανούς
0: εκεί. Πλάνου και έτσι και τριετία, τετραετία.
1: Τα ρίχνει τα μαρούλια, ρε. Τα μαρούλια τα ρίχνει.
0: Όποιος ρίχνει
1: τα μαρούλια. Όλα μαρμίτα είναι να ούμε.
0: Μπράβο, Ντίνο.
1: Ε, τι μπράβο, Ντίνο. Όλα είναι μαρμίδα.
0: Το ξαναλέω, επειδή κάποιοι είναι νεόκοποι στο μπάσκετ, εμείς έχουμε δει με τα ματάκια μας πώς έφυγε το μπάσκετ μέσα σε ένα χρόνο από Θεσσαλονίκη Αθήνα. Τι κάνανε κάτω, το ξαναλέω, τι κάνανε. Ξύλωσαν τον Μπάουκ, πήραν φασούλα Ήφκοβιτς και δεν συμμαζεύεται.
1: Πήραν το Γιάννη τον Ιωαννίδη.
0: Το Γιάννη Ιωαννίδη από τον Άρη Ιωαννίδη, Γκάλι Γιαννάκη.
1: Εγκάλι μεγάλο τον πήραν.
0: Φράγκοβιτς, Πάσπα, τους πήραν όλους.
1: Τους πήραν.
0: Τελείωσε. Σε ένα χρόνο άλλαξαν ισορροπίες.
1: Έχει, σημαίνει με το Βεζιρτζί εδώ που
0: έλεγε. Εντάξει, το παλέψαμε για μια μεταετία και ο Μπάουκ και ο Άρης, γιατί είχαμε ακόμα λίπος ακόμα. Και οικονομικό και αγωνιστικό.
1: Κάνα δύο χρόνια.
0: Κάτι κοινοτικού στον Γιάκοβιτς, κάτι έτσι είχαμε, Πρέλεβιτς είχαμε. Μέχρι και ο Πρέλεβιτς έφυγε το 98-99.
1: Πού πήγε ο προδότης?
0: Είχε πάει στην Πολώνια και μετά στην ΑΕΚ, αλλά αυτά δεν τα ξέρουν.
1: Πήγε στην ΑΕΚ και ο προδότης.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, στον.
1: Μογιονογούναρης προδότης.
0: Ο Άρης τώρα, μια που τα αναφέρεις, έτοιμος είναι να υποδεχτεί ένα πάρα πολύ καλό παίχτη από, από την Αμερική, το Ρόμπισον Έρλ.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Πιτσιρίκος είναι αυτός, ψηλός είναι. Θα τον βάλει και στην ρακέτα. Ο Άρης κινήθηκε και στο NBA και στην Ευρωλίγκα, όπου ουσιαστικά.
1: Δεν θα σε περάσει. Θα πάρει την Ευρωλίγκα. Στο δημόσιες σχέσεις είναι καλύτερος από σένα. Όχι.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά.
1: Τι να κάνει
0: το μπάσκετ είναι πολύ περίεργο. Φέτος, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερο μπάτζετ από τον Ολυμπιακό. Ο άλλος είχε ομάδα μου.
1: Βλέπω, κρατάς πισινές.
0: Φυσικά, γιατί δεν ξανήγησε. Ξέρω πως είναι το άθλημα.
1: Ναι, βλέπω, δεν ξανήγησε στο πέλαγος. Εγώ σε κάνω πάσα να πούμε.
0: Εσύ με κάνεις, αλλά εγώ ξέρω το άθλημα. Πολύ καλά.
1: Δεν ξανήγησε στο πέλαγος.
0: Απλά ο Πάουκ φαίνεται ότι ανοίγεται περισσότερο οικονομικά και παίρνει παίχτες από πιο ψηλά.
1: Φοβάσαι τον Μπιάκο τώρα εσύ.
0: Εγώ τι να φοβηθώ, δεν φοβάμαι τίποτα. Μη βαρά!
1: Δεν άνοιξε ο υπολογιστή.
0: Ρε φίλε, τι έχουμε με αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν. Βέβαια, ο Πάουκ, να πούμε ότι για άλλο λόγο δεν ανακοινώνει τον Τολιόπουλο. Έτσι, να ξέρει ο κόσμος.
1: Τι να ξέρει.
0: Γιατί κυνηγάει κάτι άλλο. Παράλληλα. Το οποίο θα είναι πιο μεγάλο τον Τολιόπουλο.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Άντε, να τα πούμε λίγο.
1: Και τώρα θα μας πεις για τις μεταγραφές του Πάου και τον Γιαννούλη.
0: Όχι.
1: Από τον Άννα στον Καϊάφα, δηλαδή.
0: Τώρα θα πάμε στον Παναθηναϊκό.
1: Από τον Αδύρ στο Ζενίθ, να
0: στον Παναθηναϊκό θα πάμε. Θα πάμε. Έχει κάνει για μένα τις καλύτερες μεταγραφές.
1: Παναθηναϊκός φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Στην μπάλα.
1: Στην μπάλα, ναι.
0: Ο Χαντάκος πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Θα πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Φέτος γράψτε το.
0: Ναι. Πώς το εξηγείς?
1: Τι πώς το εξηγώ? Τεχνοκρατικά, ναι. Και οικονομικά είναι πιο μπροστά από τους άλλους.
0: Φαίνεται ότι τα έχει χώσει για τα καλά. Λοιπόν,
1: τα χώνει, αλλά τα χώνει σωστά.
0: Σωστά.
1: Αν πάμε εδώ σε μένα 100 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να πάρω τη σάπια, τη μορταδέλα.
0: Και μια που πήγες εκεί για να ξεκινήσω.
1: Για τον Μαλαβούζο, λέω. Ναι. Τώρα βλέπω ψωνίζει καλά.
0: Μετά τον Μπένια, τον Καμαρά, τον Ραστόντερ, τον Σέντερ Φόρ από την Τούνο.
1: Προσεγμένες και οι αποχωρήσεις.
0: Χθες ανακοίνωσε.
1: Ορίστε, άκου.
0: Και το αριστερό μπακ της Λέστερ με δανεισμό.
1: Ορίστε.
0: Μετά τον Ντεβράι που τον ξεχάσαμε.
1: Backup του Κυριακόπουλου. Ορίστε.
0: Μπα, δεν ξέρω αν θα είναι.
1: Μπορεί και να είναι και βασικός. Ορίστε.
0: Λοιπόν, TST Victor Christiansen. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός τον πήρε δανεικό για ένα χρόνο.
1: Έχει βγει αυτός από τη χώρα του, να πούμε.
0: Αφδανός είναι. Στην Αγγλία έπαιζε.
1: Στην Αγγλία έπαιζε.
0: Ωραία. Στη Λέστερ έπαιζε αυτός.
1: Τι, έτοιμος. Μπα και καλύτερος από τον Κυριακόπουλο.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Ο Παναθηναϊκός τον παίρνει ένα δανεικό για κάποιους που λένε ότι δεν παίρνουν δανεικοί. Όλοι παίρνουν δανεικοί.
1: Ένα
0: συν τέσσερα. Δηλαδή του λέει Christiansen, έλα δείξε μας ποιος είσαι.
1: Και μετά,
0: εγώ θα σκάσω στη Λέστερ τα σχεδόν 500 χιλιάρικα
1: για το δάνειο. Εξειδικά είναι 23 χρόνο, έτσι από ό,τι ξέρω. Ναι.
0: Είναι επιθετικογενής.
1: Ανεβαίνει απάνω.
0: Ναι, είναι πολύ επιθετικογενής μπακ ο Christiansen. Πέρσι ήταν στη Λέστερ, εντάξει.
1: Βέβαια, για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να έχεις μπακάρες να ανεβαίνουν, να γίνονται εξτρέμ. Οι γουίγκερ να γίνονται δεύτερη φορ χωρίς μπακ. Να ανεβαίνουν ωραία, πώς θα πει.
0: Πρωτεύουσιάνο είναι ο Christiansen, ένα 80 ψηλό.
1: Κοίτα, για μπακ αριστερό, καλό ύψο.
0: Ένα 80. Σαν το Γιαννούλη, ένα 81 κάπου εκεί.
1: Γιαννούλη και παραπάνω μπορεί να είναι.
0: Ο Γιαννούλη, ναι, γιατί δεν το μέτρησαν καλά. Μπορεί να το μέτρησαν μικρό, αυτό ψήλωνε.
1: Ένα 83 πρέπει να είναι.
0: Ο Γιαννούλη είναι ψηλό.
1: Ο Αγιορίτη. Ναι, ψηλό,
0: λοιπόν,
1: παιδί.
0: Θα έχουμε εξελίξει.
1: Δεν είναι ένα 80.
0: Θα έχουμε εξελίξει στο θέμα Γιαννούλη αυτήν την εβδομάδα. Όπω και στα άλλα, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, αριστερό. Back half ανεβαίνει πολύ. Ο Παναθηναϊκός έδωσε 500 χιλιάρικα.
1: Έχει
0: περίπου.
1: Παίξει και εξτρέμ.
0: Εξτρέμ παίζει, έχει παίξει λίγο. Έχει παίξει πάντως διεθνής. Είναι και διεθνής με τη Δανία. Το παλικαράκι από την Κοπεχάγη πήγε στην Λέστερ. Τον αγόρασε η Λέστερ το 23 14 εκατομμύρια.
1: Έπαιξε.
0: Δεν έπαιξε η Λέστερ. Η Λέστερ τον έδωσε ξανά δανεικό στην Πολόνια.
1: Μπολόνια.
0: Με 1 εκατομμύριο φύ τότε. Γύρισε από την Πολόνια. Έπαιξε λίγο στη Λέστερ που ήταν Championship και μικρότερες κατηγορίες. Και φέτος τον παίρνει δανεικό ο Παναθηναϊκός με οψιόν αγοράς.
1: Τώρα ξέρεις τι λέει ο Παναθηναϊκός.
0: Τι λέει?
1: Έλα, δείξε μας και μετά θα σε πάρουμε σε. Δηλαδή, πας σε μια δουλειά, σου λέει κάτσε ένα χρόνο να σε δω. Και μετά 4 χρόνια σου κάνω. Αλλιώς ένα χρόνο και φεύγεις. Αυτό του κάνει.
0: Χρηματιστηριακή αξία 9 εκατομμύρια.
1: Καλά λεφτά είναι.
0: Μια χαρά. Ναι. Μπακ ο οποίος έχει σε κάθε του χρονιά, δηλαδή στις
1: κάρτες, κάρτες έχει.
0: Δεν έχει. Εντάξει, κάποιες κάρτες έχει, ειδικά στην, είχε, στη Δανία είχε. Στην Πολόνια, τη μία χρονιά που έπαιξε είχε 4 ασίστ. Στην Κοπεχάγη, στις 2 χρονιές που έπαιξε είχε 8 ασίστ. Δηλαδή ανεβαίνει, κάνει ασίστ.
1: Κάνει πράγματα, ναι.
0: Ναι. Στην Πρέμιερ Λιγκ έπαιξε 42 παιχνίδια μόνο, είχε 2 ασίστ. Αυτά. Με τον Κρίστιανσεν, ο Παναθηναϊκός, όσο έχουμε, 15 Ιουνίου.
1: Βέβαια, Ιουλίου.
0: Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Έχει τελειώσει κατά 90-95% τις μεταγραφές του.
1: Σοβαρός φέτος, πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ σοβαρός. Έχει κάνει τις κινήσεις του γρήγορα. Τώρα, αν χρειαστεί στο τέλος να κάνει κάποια προσθήκη, αφαίρεση, πώληση, αγορά τελευταία στιγμή.
1: Τρία φορά έχει.
0: Είναι άλλο πράγμα αυτό, έτσι.
1: Άλλαξε το σύστημα.
0: Ναι.
1: Οθείται ο Τετέι περισσότερο μπροστά. Και εκείνο που μου έκανε εντύπωση θετική είναι ότι αυτή έπαιζε με τρία στόπερ, μέτρια, και έπαιζε το 3-4-3. Τώρα για να παίξει τετράδα με δύο στόπερ πρέπει να έχει στοπεράρες και παίρνει στοπεράρες.
0: Γιατί έχει τον Τεβράι, τον Τουμπά, τον Γετβάι, τον Νίκασον και τον Μπράουν και τον Κάτρι. Έξι έχει.
1: Για πες μου, για πες μου.
0: Τεβράι,
1: ναι.
0: Τον πήρε τώρα. Τουμπά,
1: ναι.
0: Γετβάι, Νίκασον, Πάλμε Μπράουν και Κάτρι. Αυτή είναι η
1: στοπεράρες. Μέτρη είναι όλοι. Μέτρη είναι.
0: Δεν σ' αρέσουν.
1: Εγώ θα είχα.
0: Κυριακόπουλο και... από τη μία.
1: Ο, δεν, πλάγια καλά.
0: Καλάβρια από την άλλη. Συν τον Κρίστιανσεν και τον Τζάπρα από την άλλη. Έχει τον Τζάπρα πλέον.
1: Οι πλάγοι είναι ωραίοι. Λέω.
0: Τσιριβέγια, Καμαρά, Σιώπη, Τσέριν, Κοντούρη.
1: Ο Σιώπη θα έρθει στον Άρη.
0: Πότε, φέτος?
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις?
0: Δεν νομίζω φέτος.
1: Φέτος δεν νομίζεις?
0: Ναι. Δεν νομίζω φέτος να έρθει στον Άρη.
1: Μα,
0: μου φαίνεται λίγο δίσω. Εκτός από τον ίδιο.
1: Το θεωρεί παλιωμοδίτη ο προπονητής ο καινούριος.
0: Ναι.
1: Αν και δεν με άρεσε εμένα ο ψηλός ο Καμαρά. Δεν μ' άρεσε καθόλου, και η συμβουλή που μου έδωσες.
0: Ναι. Περίμενε
1: τον. Το περιμένω αυτό να δω.
0: Είναι
1: δεν μ' άρεσε
0: σκαρί,
1: μονοκόμματος.
0: Είναι σκαρί μητέ. Θα πάρει μπρος και θα αρχίσει να ρολάρει.
1: Δεν τους πάω αυτούς τους παίκτες.
0: Δεν τους πας,
1: άμα δεν μου γίνουν τσαλουχίδιδες, σκαρτάδι μπαλίδες, να μου πετάνε 10 γκολ το χρόνο. Άσε με απ' τα χαφ τώρα. Πάει την μπάλα από εδώ, την πάσα εκεί, μαρκάρει. Ναι, στο πλάγια για να βρεθεί. Θέλει 2 χρόνια να κάνει πλάγιο μαρκάρισμα. Μονοκόμματος κολαράς. Καμπούρης,
0: όλοι ψηλός. Παίρνουν λέει δανεικούς, λέει, αλλά ο Πάκου τα τελευταία χρόνια σκόπευσε να παίρνουν σχεδόν αποκλειστικά δανεικούς και ελεύθερους. Ναι, λέει εδώ φίλος. Έτσι όπως ο Παναθηναϊκός φέτος περιμένει να δουλεύουν όλοι, το πλεύε δουλειά έχει κάνει, λέει εδώ ένας φίλος.
1: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός. Ναι, πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός. Και ο προπονητής, σοβαρό παιδί. Εμπαθιωδικός. Ο Κοτσόλης, καλή δουλειά. Πολύ
0: μα
1: καλή
0: όλοι αποδώνουν τον Κοτσόλη γιατί είναι οι μεταγραφές.
1: Δεν το περίμενα τέτοια προσωπικότητα ο Κοτσόλης από τερματοφύλακας να κάνει τέτοια δουλειά. Συνήθως οι τερματοφύλακες.
0: Φίλε, έχει να κάνει με την προσωπικότητά του.
1: Μόνο.
0: Τι.
1: Να μην πω τον καλό το λόγο και έχουμε θέμα. Κι άλλος ένας τερματοφύλακας κάνει δουλειά πολύ.
0: Πολύ ο Τόπουλος. Για να μην έχει θέμα. Ναι, εντάξει, okay. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ετοιμάζεται και αυτός πλέον για όσους το έχουν καταλάβει.
1: Δηλαδή, σπάνια να δεις.
0: Έχει ρε, έξυπνο.
1: Τεχνικό διευθυντή, προπονηταρά,
0: ναι.
1: Ποδοσφαιράνθρωπο, τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Σπάνια θα βρεις μυαλό τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Να okay, πάει okay. Να κάνει δηλαδή δουλειά μετά την μπάλα σε επίπεδο top. Σπάνια.
0: Λοιπόν, αυτά με τον Ολυμπιακό. Τελειώσαμε με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός που ετοιμάζεται, όπως είπα και νωρίτερα, την άλλη εβδομάδα έχει παιχνίδι με την Πάξη.
1: Με την
0: Πάξη. Μια ομάδα από.
1: Τώρα από την Ουγγαρία.
0: Ναι,
1: με την Ουγγαρία. Μια...
0: Εντάξει, okay, δεν θα έχει θέμα.
1: Δεν ξέρει καμιά φορά. Διπλή αγώνε, εντάξει, θα περάσει.
0: Έχουμε, για όσου δεν το έχουν καταλάβει, έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία. Την άλλη εβδομάδα έχουμε παιχνίδια ευρωπαϊκά.
1: Τίποτα,
0: τελειώνει
1: δεν
0: το
1: έχει.
0: Μουντιάλ.
1: Δεν είναι καλοκαίρι φέτος να αλλάξει και
0: πάμε
1: να κάνει.
0: Τάπα, σερί.
1: Τάπα.
0: Πάμε σερί.
1: Θα είσαι στην παραλία και θα κάνεις live. Τέλος, τελείωσε, θα δουλεύει.
0: Όχι. Σας κάποια μάτσα, σας περιμένω τα live. Έχουμε να κάνουμε 7.000 live το χειμώνα. Όταν θα πάρω την άδειά μου, δεν θα κάνω live. Θα κάθομαι και θα ασχολούμαι με την άδειά μου. Άμα είναι, μην παίρνει άδεια. Κάτσε και συνέχισε. Κάνε τα άλλα. Δεν υπάρχει λόγο. Γι' αυτό λες άδεια. Παίρνω άδεια και κάνω διακοπές. Διακόπτω αυτά που κάνω από τα άλλα. Άμα είναι να συνεχίσω και τις διακοπές μου, να κάνω ό,τι έκανα και το χειμώνα και όλους τους άλλους 11-11,5 μήνες, μην παίρνει άδεια.
1: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα. Μετά θα σε πιάνουν κρίση πανικού και θα λες γιατί. Τι γιατί. Θα... Γιατί τον εγκέφαλό σου τον έχεις σε 7.000 τροφές όλο τον χρόνο.
1: Τώρα
0: θα χαλάρωσε τον αλλιώ.
1: Την πέμπτη Κρίστη White μια χαρά θα είναι.
0: Αυτές είναι μικρές πινελιές.
1: Όχι, ξέρεις τι ώρα πινελιά είναι.
0: Πινελιά θα είναι, αλλά δεν θα πάλι κρίση
1: πανικού. Και στο πινέλο, τι πινέλο, πικασό πινέλο.
0: Σαν τους πίνακες που θα κάνουν. Λοιπόν, Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός, φίλε, το έχουμε δώσει εδώ πρώτη εδώ και πάρα πολύ καιρό και το
1: για ποιονα,
0: εδώ.
1: Για ποιονα.
0: Αριστερό μπακ δεν ψάχνει εδώ και καιρό. Έχει παρκάρει τα πέντε στην Augsburg και του λέει Augsburg, εδώ είμαι.
1: Ναι, εδώ είμαι, αλλά ο κρύος δεν πάει.
0: Ναι, δεν θέλει να πάει. Εντάξει,
1: εντάξει, okay, δικαιώμα.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει σύμμαχο την Augsburg και ο Πάουκ έχει σύμμαχο τον παίχτη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Συνήθως γίνεται του παίχτη.
1: Στο τέλος δεν γίνεται του παίχτη.
0: Όπως ο Σάντζες θα πάει στο Μεξικό,
1: ναι,
0: ο οποίος διέγραψε τα πάντα από τον Πάουκ. Φεύγω, δεν κάνω, δεν έρχομαι, δεν ράνω.
1: Γιατί τόσο πολύ αυτός?
0: Γιατί αυτός έμαθα ότι είχε συμφωνήσει με τον coach να έρθει εδώ πέρα και να παίζει βασικός και ήρθε και έβλεπε την πλάτη του Τζότζο Κέννη.
1: Άμα είναι καλύτερος άλλος, τι να κάνω.
0: Αυτός φαντάστηκε ότι θα πάω εκεί, θα πάρω τη βανέλα, άμα θα πάρω ρυθμό.
1: Άμα τον πουλήσετε ρε μπαγάσιδες 4 εκατομμύρια, μεγάλη μαγιά.
0: Δεν νομίζω να τον πουλήσουμε 4, όσο τον πήραν θα το δώσουν. Όσο τον πήραν θα το δώσουν στην Άτλας. Θα το δούμε αυτό. Και μάλιστα βγήκε μια που το αναφέρουμε δημοσίευμα από το Μεξικό χθες αργά το βράδυ. Αργεντίνος δημοσιογράφος το έκανε. Είπε, μίλησε για οριστικό deal. Βέβαια, το τα λέει ένας δημοσιογράφος μέχρι που γίνεται, υπάρχει χαοτική διαφορά.
1: Θεωρεί δηλαδή, για να καταλάβω, με συγχωρείς, ότι είναι αδικημένος. Για να είναι τόσο
0: δεν
1: πολύ...
0: κόλλησε. Βέβαια, ο συγκεκριμένος είναι και λίγο τυχοδιώκτης, με την έννοια ότι όπου και αν πήγε, στον Άγια Συμπόρτο, μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο έφευγε.
1: Σακώθηκε.
0: Ναι, έφευγε.
1: Ναι, ναι.
0: Έφευγε. Δεν καθόταν πουθενά
1: κακό
0: πάνω από ένα χρόνο.
1: Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Όπου και αν πήγε, είδα το βιογραφικό του προσεκτικά.
1: Και τώρα θα είσαι βασικό, εσύ, ας πούμε, αν φύγει αυτός, λέμε, θα είναι τον Γκέννη και ποιος άλλος στα δεξιά.
0: Θα πάρει παίχτη πάω.
1: Ο Λιρατζής θα είναι.
0: Ο Λιρατζής είναι backup, αλλά θα πάρει παίχτη. Είναι και ο Ελουστό του, μπορεί να παίξει και αυτός. Άμα χρειαστεί για τώρα.
1: Άρα θα πάρει back δεξί.
0: Λογικά θα πάρει κάτι.
1: Αλλιώς θα μείνει με τον Λιρατζή και τον Γκέννη. Ναι. Γιατί όχι με τον Λιρατζή.
0: Okay, δεύτερο.
1: Πυγμαχία έκανε.
0: Και ο Ελουστόντο, ο Λίρας πέρσι έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα. Όπως και ο.
1: Α, σε στεναχωρέθηκα για τον άλλον.
0: Ναι,
1: το
0: τον έφαγε.
1: Φίλε,
0: τον
1: τώρα.
0: Το φιλαράκι μας.
1: Τώρα σου πω κάτι. Βλέπω ένα μπέκτη πριν 2 χρόνια μέτριο.
0: Ναι.
1: Και το βλέπω σε 2 χρόνια μέσα έχει γίνει τούμπανο. Κάνει ταχύτητες, κάνει σέντρες, δυνατό στα μαρκανίσματα, άλματα. Και μου παθαίνει τις με στεναχωριέμαι, ναι. Χιαστό, χιαστό έπαθε το
0: μπέκτη.
1: Βέβαια ρε φίλε, πήρε μια άνοδο τώρα 80% το παιδί.
0: Τώρα και από, τον έκανα... από Αθήνα με ενημερώνουνε, ναι, ότι ο Σπανούλης έχει τρελάνει στα τηλέφωνα, τον έχει μουρλάνει στα τηλέφωνα, τον Λιόπουλο.
1: Ο Σπανούλης, τι με έπιασε 2 μέρες κρίση πανικού εμένα.
0: Ναι.
1: 80 μέρες κρίση πανικού να τον πιάσει.
0: Ναι.
1: Και θα λέει στην Ολυμπία Χαψονίδου, Ολυμπία γλυκιά μου, μπλέξαμε τώρα. Θα μας φάει ο Μιστακίδης.
0: Τον έχει μουρλάνει στα τηλέφωνα, ναι, τι και πού θα πας και τι θα κάνεις και, ναι, τον έχει
1: ασφυλικό. Αυτό ξέρεις είναι αρνητικό. Το μπιρ μπιρ μπιρ μπιρ.
0: Δεν ξέρω. Τώρα, ξέρεις. Ναι.
1: Άμα πολύ κολλάς να πούμε στο τέλος, τρως και χιλόπιτα.
0: Πάντως για τα νέα του Παναϊκού για να τα ολοκληρώσουμε. Γιατί
1: σε φάει ο Σιάο τον Τολιόπουλο, δεν είναι.
0: Σου είπα, μόνο με τα πρόσωπα. Με χρήματα όχι. Αν ο Σπανούλης και ο Ζήσης τον ψήσουν. Τον πάνε στο.
1: Κάτσε ρε φίλε, τι να ψήσουν.
0: Σε ευαισθησίες μου, πιάνουν ευαισθησίες.
1: Τι να τον πούνε, έλα ρε, σε κορυδεύανε 50 χιλιάρια, σε δίνανε, έλα σε εμά τώρα.
0: Δεν είχε ο ΠΑΟΚ τότε, είναι ξεκάθαρο. Να πούμε πάντως ότι ο Γετβά είναι εκτός ομάδας. Εγώ τον ανέφερα πριν για του στόπερ. Και ότι ο Πάλμερ είναι 50-50. Ο Παναϊκός είναι έτοιμος να κλείσει τον Φαν Τρόκελεν.
1: Θέλει στο περάρα ο
0: Παναϊκός. Φαν Τρόκελεν, νέο στόπερ σου λέει.
1: Δεν μου λες ερώτηση.
0: Ναι.
1: Κάτι του μπάσκετ εκεί πέρα του παλιού και κάτι του ρεστέγγι θα του βάζετε στο γήπεδο οτέλη.
0: Ποιου.
1: Για πε το τριλιράκι, το λέγα πώ το λέγα.
0: Ποιου, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Άστα ρε που δεν τα ξέρει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Άστα ρε, φίλε.
0: Κάτσε. Μισό. Ναι. Ό,τι διαβάζει εσύ τα παίρνει. Είχαμε κανένα παιχνίδι να δούμε αν του βάζει όχι.
1: Δεν ξέρω τι
0: λέει. Τι δεν ξέρω. Είχαμε κάνα μάτσε, είδαμε κάτι.
1: Τους
0: άρα το φανταζόμαστε.
1: Τους διέγραψαν από τις θέσεις.
0: Τι διέγραψαν, άμα λες για το Τσαλόπουλο, το Τριλάρι. Το... Πάνε για πρόεδροι στον Εραστέχνη αυτοί.
1: Ρε παιδί μου, τους...
0: Θα γίνουν εκλογές.
1: Έμαθα ότι τους, από τη θέση τους βγάλανε από εκεί.
0: Από ότι, εκεί που ήταν κάτω η διαρκεία, εκεί μπροστά δίπλα στον Μισθακίδη.
1: Τους πετάξαν έξω, να πούμε.
0: Άλλο τους πετάξαν έξω.
1: Αυτό, ναι.
0: Και άλλο τους είπα, παιδιά, εδώ επειδή κάθονται οι πρόεδροι, πάτε αλλού. Δεν, ναι, το ξέρουμε, αυτό σου λέω.
1: Τι δεν ξέρουμε.
0: Πάτε λίγο πιο δίπλα. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, γιατί πήγαινα και εγώ, πάω και εγώ. Και ειδικά σε κάποια μάτς κάθομαι και εγώ εκεί πέρα.
1: Κοίτα, μη σε πετάξω και εσένα.
0: Εμένα δεν με πετάγω, θα πάω τα δουλειά μου. Αλλά επειδή είναι ουσιαστικά
1: το προεδρείο,
0: μπορεί να σου είπα, μήπως πάτε λίγο κάπου αλλού.
1: Γιατί δεν το ξέρεις ότι τους το είπα.
0: Ναι, αλλά χθες.
1: Ναι. Με κάνεις τώρα να ανοίξω, αλλά τα ξέρεις.
0: Μα δεν ξέρουμε κάτι επίσημο. Τώρα οι εικασίες λέμε.
1: Βρε, το ανεπίσημο ποιο είναι.
0: Μπορεί, επειδή ξεκίνησε η χρονιά με πρόεδρο τον κύριο Χατζόπουλο και του Ζαλόπουλου και είχαν μπροστά και αυτή τη θέση.
1: Ναι.
0: Πέρσι πριν τα σημαίες περίοδου να τα μαζί.
1: Βάλανε εκεί την κοπέλα επειδή, που σκουπίζει.
0: Τώρα επειδή, ναι, προφανώς, ναι, δεν θα είναι πρόεδρος ο μπάσκετ, λέει παιδιά, εδώ θα καθόμαστε εμείς,
1: ναι,
0: με όλους και διαλέξτε εσείς που άλλου θέλει να καθίσετε. Ναι. Άλλο αυτό Για άλλο σε πετάω έξω.
1: Μήπως τους πετάξαν έξω, λέω.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Α, δεν τα ξέρεις αυτά.
0: Ε, δεν το ξέρω να τους πετάξανε, ναι.
1: Α, εσύ ξέρεις στην κληρονότητα που πει ότι γίνεται και δεν ξέρεις αυτά. Άρε, μπα, ξέρεσαι.
0: Ναι.
1: Για μάθες το διάλειμμα.
0: Δεν με ενδιαφέρει εμένα τώρα αυτή τη σημεία.
1: Πώς δεν σε ενδιαφέρει.
0: Ναι, δηλαδή ο Πέλκας λέει που παίρνει το Γιαννούλη και το λέει να μην πάει στο Ολυμπιακό. Όχι, δεν είπα αν πειράζει. Εγώ προσωπικά, Βασίλη μου, δεν είπα αν πειράζει, δεν πειράζει. Είπα το ρεπορτάζ.
1: Ο Πέλκας τι κάνει, το μάνατζερ εκεί τώρα τι κάνει.
0: Πελκίνιο, τι σχέση έχει ο
1: Θα παίξει μπάλα φέτος.
0: Μια χαρά, κάθε χρόνο παίζει.
1: Παίζει,
0: ψυχούλα αλλά... του, την ψυχούλα του τη δίνει και, τα, και το κορμάκι του το δίνει και τραυματίζεται για την ομάδα. Και βάζει και την ομάδα πάνω από τον παίχτη.
1: Και
0: τώρα αυτά τα χαζά που με λες εσύ είναι να είχαμε να λέγαμε που λέει ο κόσμος.
1: Θα παίξει φέτος ο
0: κάθε χρόνο παίζει ο Πέλκας. Όταν παίρνει μέσα την ψυχή του τη δίνει. Την αφήνει στο χορτάρι την ψυχούλα του. Κάτι που δεν κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, πες του ότι έχουμε 2026 με αυτοκίνητα ανεξατάκητα και αυτό ακόμα κάνει ίντρικα του 1980. Φτάνει!
1: Τι θες ρε φίλε, θες να σε πάω κόντρα στη λαχαναγορά δηλαδή τι θες τώρα να σε πω τώρα με προκαλείς το διηγόμενο συνέστημα τόσο.
0: Εγώ αν μου πάω κλαίει το Σάντζες θα τον άφηνα το στην Κερκίδα. Αυτά είναι παλιές τακτικές.
1: Τώρα το καρφόλ το δελτίο στην Κερκίδα όπως κάνανε εμένα στη Μηχανιώνα δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Μου καρφώσε το δελτίο Καμπόης και το έχω ακόμα εκεί πέρα.
0: Α, γι' αυτό έχεις τα ψυχικά, ψυχολογικά τέτοια τραύματα και τα μεταφέρεις τώρα και στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε break. Σε πήγανε εσένα το δελτίο και πρέπει να τους κάνουμε όλους τώρα.
1: Εγώ δεν είπα να το καρφώσει το δελτίο, όχι.
0: Θα πάμε σε
1: διαφημιστικό
0: για να επιστρέψουμε να δούμε λίγο τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Τι γίνεται, ήρθε κι άλλος παίχτης χθες εδώ. Θα έρθει κι άλλος.
1: Ναι.
0: Κι άλλος αυτή την εβδομάδα ενδεχομένως να ανακοινωθεί. Θα δούμε πώς θα πάει το θέμα του ΠΑΟΚ μέχρι την Παρασκευή.
1: Στενά παπούτσια και κατήφορος.
0: Μέχρι την Παρασκευή πρέπει να κλείσει η λίστα ευρωπαϊκή. Μετά μπορεί να κάνει δύο προσαφαιρέσεις.
1: Ο Χατζηδιάκος τι έγινε.
0: Θα είναι η επόμενη κίνηση. Μετά το break.
1: Μετά το break.
0: Ναι, πάμε.
1: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Γαλλία και Ισπανία αναμετρώνται απόψε στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Στον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη την ίδια ακριβώς ώρα στην Ατλάντα. Μετακομίζει επίσημα στην Άτλας ο Χορχέ 2026, ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη την ίδια ακριβώς ώρα στην Ατλάντα. Μετακομίζει επίσημα στην Άτλας ο Χορχέ Σάντσες,

έντασης, η αποστολή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τους Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Μωρόν, Αλφαρέλα και Κέρκες να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Ξεκίνησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ηρακλή στην Τολεμαΐδα εν ώψη της επιστροφής του συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία. Ο προπονητής Βάλτερ Ματσάρη αναμένεται να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τον 25χρονο Αμερικανό κεντρικό αμυντικό Αμέτ Κόρτσα, ο οποίος αγωνιζόταν πρόσφατα στο MLS. Στο μικροσκόπιο μπαίνει και ο Στέφανο Κάκα, ο οποίος θα δοκιμαστεί επίσης στην Τολεμαΐδα. Ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός με θητεία σε Ρώμα, Σαντόρια και Ουντινέζε αγωνιζόταν τελευταία στη Ραβένα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
9: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
10: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έχει τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του

0: Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλώς ήρθατε στη Waterland. Τι να πω, το πούμε για αυτό τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο. Δίπλα μας από το 1994 είναι από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης μας, όπου δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν,
1: σ' αρέσει το κομμάτι σου είναι αυτό, το αγαπημένο.
2: Τσιγάρο κάτω πέτα.
0: Εντάξει, τσιγάρο κάτω πέτα. Λοιπόν, χάρη μας.
2: Έχει κάτι βρωμιάριδες. Τους βλέπω εγώ, πετάνε τα τσιγάρα να πούμε μέσα από το αυτοκίνητο. Τα πετάνε έξω.
0: Τροπή. Αυτό είναι, άμα πας Γερμανία, πρόσωπο. Κάτι διαμπά, πεντάρικο.
3: Η χειρότερη κατηγορία
0: είναι.
3: Η χειρότερη κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι είναι κοντά σε κάδο και πετάνε το σκουπίδι κάτω.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά το τσιγάρο είναι βρωμιάρε.
2: Είναι στα 5
3: μέτρα ο κάδος.
2: Πειράζουν τα σκυλιά.
0: Όχι, τα σκυλιά να μαζέψουμε τα κάκα, ρε φίλε. Όχι, να έχουμε του ζελατίνε να τα πάρουμε.
2: Κάνει μπάνιο το σκυλί.
0: Ρε, α, για τον μπάνιο, ρε, πιο καθαρά είναι από.
2: Φεύγεται από την παραλία και βρωμίζει ο τόπος, ρε Βαλκάνη.
0: Κάποια σκυλιά είναι πιο καθαρά από κάποιους ανθρώπους. Ξεκάθαρα. Ξέρω τι λέω και είναι πραγματικότητα. Κάποια σκυλάκια που τα προσέχουν είναι πιο καθαρά από.
2: Είμαι τυχερός γιατί μου είναι. Φοβάται το νερό. Αλλιώς θα τσακωνόμουν στις παραλίες.
0: Σύνδεσαι τα περισσότερα σκυλάκια εκτός αν είναι golden retriever ή κανένα τέτοιο.
2: Ενώ τα πούντλ που έχω λέγανε ότι θέλει το νερό, εμένα το φοβόταν.
0: Το φοβόταν. Λοιπόν, χάρη μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
2: Πες το καλό.
0: Δίνω, πρέπει να. Τώρα μην με πας στα χαντάκια, πρέπει να δώσουμε ειδήσεις. Έχουμε πάρα πολλά.
2: Σιγά,
0: θα τελειώσει εκπομπή και δεν θα έχουμε πει τίποτα.
2: Σιγά τις ειδήσεις, άλλες εκπομπές.
0: Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
2: Ενημερωτικές
0: εκπομπές. Έχω να πω, έχω να δώσω μια είδηση.
2: Ναι, τι είδηση έχει να δώσει.
0: Πάλι μπασκετική.
2: Ναι.
0: Έχω ενημέρωση ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει εν τέλει τον Ντόρση αλλά τον Γόκαπ. Γιατί τον Ντόρση δεν θα τον δώσει ο Ολυμπιακός. Αλλά θέλει τον Γόκαπ, ο οποίος θα φύγει από τον Ολυμπιακό.
2: Είναι δυσαρεστημένος, ε.
0: Ναι, ο Ντόρση όμως τον θέλει για να είναι μαζί με τον Μοντέρο, αλλά ο Γόκαπ είναι φευγάτος. Και η ενημέρωση που έχονται είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον Γόκαπ.
2: Πόσο?
0: Όσο έδωσε και για τον άλλον. Ο ΠΑΟΚ είπαμε, πληρώνει πλέον ότι θα δούμε πώς θα πάει το θέμα.
2: Είναι δατός.
0: Το θέμα είναι ότι θα έχουμε πολλές ηχηρές μεταγραφές. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω τίποτα. Να δω ακόμα και τον Τολιόπουλο στον Άρη, να παίρνω πάνω τον Γόκαπ, 40... να έρχεται Βαλανσιούνα.
2: 40% θα πάρει ο Μητσοτάκης στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πάντοτε, ούτσα ούτσα έπαιρνε.
3: Λοιπόν, πάμε κίνηση, πάμε.
0: Κίνηση και μεταγραφικά ΠΑΟΚ. Γκάλοπ, κίνηση, γκάλοπ και μεταγραφικά ΠΑΟΚ.
3: Λοιπόν,
0: πάντως υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Γόκαπ.
2: Ναι, ναι. Γιατί πάει!
0: Έλα, δωτέ, δωτέ!
2: Έλα! Και το παλέ! Και το παλέ! Και το παλέ!
0: Χαράλαμε! Ναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο, έλα.
2: Πάμε να δούμε. Σταγαράδες, σταγαράδες.
3: Λοιπόν, Κωστή μου, πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Έτσι, όσοι κινούνται προς τα ανατολικά θα συντήσουν καθυστερήσεις σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι στο ύψος των Μετεώρων, στον περιφερειακό.
2: Κακός κόμβος εκεί.
3: Εκείνο να είναι δύσκολο.
2: Και μετέωρα.
3: Και ο δεύτερος κόμβος είναι εδώ στο ύψος της Τριανδρίας και έπειτα.
2: Εκεί αυτός όπου, κακός κόμβος.
3: Ναι, εκεί υπάρχει αναφορά και για πρόβλημα και σε αυτοκίνητο.
2: Και προσέχετε, όταν μπαίνετε σε άλλο κόμβο μέσα, όταν μπαίνετε σε άλλο δρόμο και ενώνονται, προσέχετε, ρε, να, προτεραιότητα έχει αυτός που είναι στο δρόμο του, ρε.
3: Ναι.
2: Βγαίνετε σαν τα ταγάρια εκεί πέρα. Στις σχολές
3: και σε κορνάρουνε κιόλας μετά.
2: Ναι, και σε βρίζει και από πάνω.
3: Λοιπόν, όσοι κινούνται εκεί θέλει λίγο υπομονή. Κατά τα άλλα, στο κέντρο έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες και σε Εγνατία, στην Τζιμισκή λίγο τσιμπάει. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ανάληψης, εκεί λίγο στη Μαρτίου, πολύ καλά τα πράγματα σε σχέση πάντα με την ώρα. Θέλει έτσι λίγο ένα μικρό σταμάτα, ξεκινά ελάχιστο. Κατά τα άλλα, με πολύ καλές συνθήκες στην πόλη. Νομίζω ότι πηγαίνουμε πολύ καλά, δεδομένων και της ώρας. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ. Τέσσερις επιλογές έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα και το οποίο είναι το εξής απλό και αφορά το κοινό. Ποια είναι η αγαπημένη σας ενότητα στην εκπομπή Rapid Cool Show? Τέσσερις επιλογές.
0: Έπρεπε να βάλεις και τις διαφημίσεις.
3: Ποια ενότητα?
2: Άμα κάνετε κανένα αυτό που έχει 6 επιλογές, 7 επιλογές, πρέπει να αναβαθμιστεί.
0: Να το απλώσουμε.
2: Να το απλώσουμε.
3: Κάνε ένα έτοιμα στο Instagram. Για πάμε, έλα, ναι. Λοιπόν, τα μπασκετικά νέα. Τα οποία τα βάλαμε τώρα.
2: Τέλει.
0: Εγώ τα βλέπω να είναι ψηλά τα μπασκετικά νέα. Σε σχέση με τις γραμμές πιστεύω ότι είναι σίγουρα πιο πάνω.
3: Ναι, τα ποδοσφαιρικά νέα.
2: Άντε βρε Αρχοντόφλωρη να δω ότι θα τα βγάλετε το μπάσκετ πρώτο, βρε Αρχοντόφλωρη.
0: Θα δούμε, δεν ξέρουμε. Ναι.
3: Τα ποδοσφαιρικά νέα.
0: Τα οποία τα βγάζουμε με το τσιγκέλι γιατί δεν μας αφήνει ο άλλος εδώ, αρχίζει να λέει για τους πίνακες.
2: Από τον ακούω τρεις μήνες για τον Γιαννούλη, καλύτερα να ακούσω για τον πίνακα
0: τη
2: αυτοκτονού σα.
3: Λοιπόν, είναι. Τα κουτσομπολιά, η τρίτη επιλογή.
0: Αυτό το ακούω, ναι.
3: Εδώ πέρα που έχει πολύ ψωμάκι η εκπομπή σε κουτσομπολιό είναι.
0: Μας εννοένα. Οι αρχικοτσομπόλες.
3: Ή τέλος οι γραμμές των ακροατών. Αυτές οι τέσσερις επιλογές, μπείτε, αφήστε την ψήφο σας και σε μια ώρα.
2: Ξέρω το αποτέλεσμα από πρώτα.
3: Μάλιστα. Ξέρεις, θα μου το πεις μετά.
0: Θα το δούμε.
2: Είμαι σίγουρος.
0: Δεν βλέπουμε.
2: Το πρώτο και το τελευταίο το ξέρω. Το δεύτερο και το τρίτο δεν ξέρω.
0: Εγώ νομίζω ότι ξέρω μόνο το τελευταίο.
2: Εγώ ξέρω και το πρώτο. Το πρώτο και το τελευταίο θα είναι για μένα.
0: Ναι.
2: Τα κουτσομπολιά θα το πρώτο.
0: Κουτσομπολιά πρώτο. Τελευταίο σίγουρα οι γραμμές για μένα.
2: Οι γραμμές το τελευταίο.
0: Ναι, άμα βγαίνει
2: το
0: άμα με τον ίδιο και οι ίδιοι, ναι. Λογικό είναι. Έτσι. Γι' αυτό βλέπω και εγώ τα νούμερα που είναι πεσμένα και γι' αυτό δεν ανοίγω μία ολόκληρη ώρα γραμμές. Ναι, άντε ναι. Να τα πούμε. Ναι. Και ανοίγω λίγο στο τέλος γιατί θέλω να έχω την επαφή, αλλά μην βγαίνουν όλη την ώρα οι ίδιοι.
2: Άμα μας έχετε τρεις μήνες θα δει ο Χατζηδιάκος, τα νούμερα πεσμένα θα είναι.
0: Πάμε στα του πάω.
2: Καλά που ήρθε ο Τέλης να μας σώσει με τις μεταγραφές.
0: Πάμε γιατί του πάω και ο ποδοσφαιρικός κάνει μεταγραφές. Τι έγινε, το γύρισε το μπιφτέκι, το δωτώ. Το γύρισε το μπιφτέκι τώρα.
2: Εγώ με το Μητσοτάκι με φίλε.
0: Α, εσύ όπου φυσάει άνεμος.
2: Δωτός είναι δωτός.
0: Δωτέ, πάμε. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Σάντα Μαρία ήρθε την Κυριακή, χθες υπέγραψε για ένα χρόνο. Ναι. Είναι κάτι που πέρασε λίγο στα ψηλά.
2: Ωραίος ο ΠΑΟΚ.
0: Για ένα χρόνο ωραίος. Κλείνει το Σάντα Μαρία.
2: Ωραίος. Ξέρεις γιατί,
0: Είναι γενικός προσεκτικός.
2: Τον είδε ότι είναι καρούτα.
0: Άμα τον είδε ότι είναι καρούτα, μην τον παίρνει.
2: Κάτσε ρε φίλε.
0: Πώς τι κάτσε ρε φίλε. Παίρνει καρούτα.
2: Καρούτα, φεύγει καρούτα έρχεται.
0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που εγώ θέλω να το ρωτήσω να το μάθω. Ναι. Γιατί για ένα χρόνο. Θα το ψάξω σήμερα.
2: Δεν χαίρεσαι που είναι για ένα χρόνο.
0: Ούτε χαίρομαι ούτε πανηγυρίζω. Ένα ούτε κλαίω ούτε διαμαρτύρομαι.
2: Άμα σε καλό,
0: απλά
2: σε
0: ρωτάω ποιο είναι το σκεπτικό. Γιατί για ένα χρόνο μόνο. Ούτε ένα συν ένα, ούτε ένα συν δύο. Ούτε δύο.
2: Μαγιά, εμένα μ' αρέσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ένα χρόνο.
2: Εντάξει, okay. Ένα χρόνο. Και άμα είσαι καλό,
0: ναι.
2: Το χρόνο ξαναβλέπω.
0: Άμα είναι καλό όμω, άμα είναι καλό φέτο, κάνει παπάδε μετά του χρόνου να τον παρακαλά να ανεβάσει το κασέσα 32.
2: Ο αργό γρηγορότερο δεν
0: γίνει. Ωραία.
2: Άμα λοιπόν, ήταν κανένα παιχταρά, ήξερε η ΠΑΕΠΑΟΚ πώ θα τον γραπώσει.
0: Πάντω, το βιογραφικό του Σάντα Μαρία είναι πάρα πολύ ψηλό.
2: Ναι.
0: Τι είναι. Έχει παίξει Bundesliga Freiburg, Γαλλία Ρεν. Ισπανία, Βαλένθια.
2: Πόσο χρόνο είναι?
0: 30 στα 31.
2: Δεν είναι μεγάλο.
0: Όχι, αυτό σε λέω. Ναι. Αυτό σε λέω. Λοιπόν.
2: Άμα τον περιλάβω 20 μέτρα σπίτι, θα τον περάσω, λες.
0: Δεν νομίζω.
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω να τον περάσει. Λοιπόν, Σάντα Μαρία, ειδικό πρόγραμμα μπαίνει κατευθείαν για να μπει να παίξει. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει την άλλη εβδομάδα παιχνίδι. Την άλλη εβδομάδα τέτοια μέρα θα λέμε πώ θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό ή την Κλουζ.
2: Συγγνώμη, ξέρουμε έδρα.
0: Όχι ακόμα.
2: Α, γιατί βλέπω. Δεν μου μιλά για ταξίδι.
0: Να δω πρώτα.
2: Ναι.
0: Oh, θα πάω, τελείωσα. Αυτές είναι συμφωνίες. Είπαμε, δεν φεύγω πουθενά όταν εκτός μία 20. Αλλά όταν παίζει ο ΠΑΟΚ εκτός, φεύγουμε στα ευρωπαϊκά. Θα έχουμε συμφωνήσει με το Big Boss. Θα έχουμε συμφωνήσει. Δεν πάμε πουθενά όλο τον χρόνο εδώ, βαράμε σκοπέτο.
2: Κάτι σκοπέτο, στο Άγιο Νόρι δεν πήγε στις πράξεις.
0: Εντάξει, έφυγα τώρα για.
2: Το οποίο δεν είναι καθόλου Άγιο.
0: Για ιερό σκοπό πήγα, κύριε Παπαδάκη. Πήγα να προσευχηθώ για όλο το μέσο, το ραδιομέγα. Πήγα να προσευχηθώ για σένα. Να ξεπλύνω τις αμαρτίες σου, τις δικές των αλλωνών. Κάποιον έπρεπε να στείλετε εκεί.
2: Η μισή που είσαι Άγιο Νόρι, οι χούλιγκαν.
0: Η μισή, εντάξει, αλλάζουν η ζωή του. Λοιπόν. Τελείωσε το θέμα, Σάντα Μαρία.
2: Σε δέρνει πρώτα, σε κάνει κομμάτια στο ξύλο και πάει μετά στον Άγιο Πάτερ. Και λέει: ω, Άγιε μου, μετάνιωσα. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Μιλάμε για τρέλα κανονική.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Τι, κάτι διαβάζει τώρα.
0: Όχι, απαντάω και σε μηνύματα.
2: Πολλά κάνει, βλέπω.
0: Σάντα Μαρία ήρθε, υπέγραψε το ένα. Θέλω να το ρωτήσω να μάθω από περιέργεια, ρε παιδί μου. Γιατί ένα.
2: Πήγε ο Χάρης στο αεροδρόμιο.
0: Πήγε ο Χάρης.
2: Είχε εδώ κάποιον οικολήπτη.
0: Πήγε ο Χάρης. Πήγε ο Χάρης.
2: Δεν είχε.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα. Άσε ρε άνθρωπε να τελειώσουμε. Ήρθε
2: αλλά
0: ο Σάντα Μαρία.
2: Ο άνθρωπος και δεν είχε ηχολήπτη να το βγάλουμε.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ρε αγόρι μου. Άσε να τελειώσουμε το. Ρε, με έχεις γανιάσει, ρε
2: παράσα. Να μην τον αναδείξω τον φίλο μου.
0: Εντάξει.
2: Συνεργάτης μου είναι.
0: Συνεργάτης. Εντάξει. Πήγε να πούμε και τώρα τα μαντάτα ή όχι.
2: Όπελ Κόρσα πήγε εκεί το
0: πήγε με το Όπελ Κόρσα. Εντάξει, τον είδε. Ήρθε χθες ο Ταχάλη.
2: Ο Ταχάλη ήρθε με κίτρινα παπούτσια όμως.
0: Εντάξει, okay, κάτι θα φορούσε. Εντάξει.
2: Αλλάξε τούτα.
0: Πάρτε το να τον πείτε, ρε παιδιά, να μην με γανιάζει, να μην φοράει κίτρινα παπούτσια.
2: Μην τον ορμήξει κάτω στον δρόμο. Με τα κίτρινα παπούτσια, αυτό φοβάμαι δηλαδή.
0: Ένα σε πάρει, κοίτα να δεις. Λοιπόν, ήρθε. Τα ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του. Θα μάθουμε και από αυτόν σήμερα λεπτομέρειες.
2: Υγιέστατος έτσι.
0: Μια χαρά είναι.
2: Ναι.
0: Μια χαρά ήταν.
2: Στεγνός.
0: Στεγνός, πολύ στεγνός. Σε σημείο
2: κοντός.
0: Που... κοντός, 73-74. Σαν εσένα, ένα πρώτο τον περνά.
2: Κοντός.
0: Εντάξει, δεν τον πήρα για τον μπάσκετ.
2: Όχι, όχι, άλλο λέω. Ναι, καλός για την γραμμή.
0: Ρε, εσύ δεν υπάρχει τίποτα να με σχολιάζει. Ήταν κάτι θετικά έτσι.
2: Γρήγορος.
0: Μπράβο, σφεντώνας.
2: Με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Τριπλαδόρος σε κλειστό χώρο.
0: Μπράβο.
2: Θεαματικός.
0: Ναι.
2: Δεν μαρκάρει βέβαια.
0: Θα το δούμε. Γι' αυτό θέλουμε Γιαννούλη από εκεί.
2: Ναι.
1: Σήμερα θα είναι μέρα που θα έχουμε κάτι νεότερο στο θέμα του Γιαννούλη.
2: Βλέπεις για το over το ΠΑΟΚ στα μάτς φέτος.
1: Να το δούμε λίγο. Όλα τα παιχνίδια ως ώρα ήταν over 3,5. Αλλά να το δούμε λίγο.
2: Και γκολ όλα εκτός από ένα.
1: Εκτός από ένα το
2: 4,5.
1: Είδες τα μελέτησε εγώ. Λίρα 100. Λοιπόν, άρα τελείωσε με τον Χαφ. Τελείωσε με τον, Ταχάλη. Και πλέον τι τώρα περιμένει. Περιμένει το OK του Χατζηδιάκου.
2: Αυτός είπε OK. Την ομάδα.
1: Ο Χατζηδιάκος τα βρήκε και με την ομάδα είναι πάρα πολύ κοντά. Πάω κάτι τυπικής διαδικασίας, θέματα, λεπτομέρειες στις διαπραγματεύσεις.
2: Μπήκε στο αεροπλάνο, τελείωσε.
1: Ναι, ο Χατζηδιάκος, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα το ότι είναι έτοιμος. Έπαιζε με την Κοπεχάγη. Ναι, έρχεται, μπαμ, μπαίνει, κουμπώνει. Δηλαδή δεν μου κάνει τίποτα να δω δίδυμο Χατζηδιάκου Μιχαηλίδη.
2: Δεν θα μου κάνει. Εγώ βλέπω να μην ταιριάζει ο Χατζηδιάκος με τον Μιχαηλίδη, να ταιριάζει ο άλλος πιο πολύ.
1: Ο Ελουστότο.
2: Έτσι νομίζω.
1: Ο Ελουστότο, ευτυχώς μια που τον ανέφερες.
2: Αλλά ο Μιχαηλίδης βασικός. Δηλαδή, ναι, με άλλα λόγια μου λες: Μιχαηλίδης βασικός, ναι, και θα παίζει ο Χατζηδιάκος ή ο άλλος. Κάτι τέτοιο με λες.
1: Πάω, περιμένει και ακόμα ένα στόπερ.
2: Ναι.
1: Το καλό θεωρητικά.
2: Και ο Φαταούλας είναι καλός.
1: Ο Φαταούλας και ο Κωσίδης. Τα παιδιά έδειξαν πάρα πολύ καλά στοιχεία.
2: Γιατί δείτε στο Πανσεραϊκό το Φαταούλα ένα χρόνο.
1: Αυτό θα γίνει προφανώς. Κάποιος θα πάει
2: στο Μαύρο Πει, γιατί
1: μπορεί να πάει και ο Παταούλας, τώρα... μπορεί να πάει και ο Μπαλντέ κάπου δανεικός. Δεν χωράνε όλοι.
2: Δεν χωράνε.
1: Κάποιοι θα μείνουν στον ΠΑΟΚ.
2: Αυτό εδώ το πουλί από την United, τι θα γίνει, γίνει το πουλί.
1: Σορετήρι, να... τραυματίας ήταν.
2: Τι αυτός... πουλί είναι αυτό, τι πουλί είναι αυτό, τι δυροκολάπτης είναι αυτός, θα πούμε.
1: Καλό κορμί. Τώρα προχθές που τον
2: είδα. Να το πασαλείψουμε με Κόπερτον.
1: Καλό κορμί.
2: Καλό κορμί.
1: Καλό κορμί. Δηλαδή.
2: Άστριφτος όμως.
1: Εντάξει, καλό κορμί.
2: Διότι όπως βλέπω τον άλλη, αυτός είναι άστριφτος. Δηλαδή. Πλαστικές κινήσεις δεν βλέπω. Τέχνη,
1: ναι,
2: μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
2: Τέχνη μεγάλη, απίστευτη τέχνη.
1: Έχει.
2: Ναι.
1: Τι περιμένει ο άλλο, ο ΠΑΟΚ εκτός του Χατζηδιάκου, ο οποίος λογικά σήμερα θα έχουμε εξελίξεις για να τελειώσει. Θα πρέπει κάποιοι μήνες να βγουν από τον ΠΑΟΚ και να μας πούν: παιδιά, ο Χατζηδιάκος τα βρήκαμε. Έρχεται αύριο και αυτό το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.
2: Νομίζω μέχρι Παρασκευή θα έχει τελειώσει ο Χατζηδιάκος.
1: Ο ΠΑΟΚ, όχι πρέπει, όχι, πολύ νωρίτερα.
2: Νομίζω ότι μέχρι Παρασκευή λέω, θα έχει τελειώσει. Ναι.
1: Πάλι πάσα μου δίνεις τώρα.
2: Για Παρασκευή, άκουσα
1: είναι, Παρασκευή είναι για 17
2: αύριο,
1: του μήνα.
2: Για αύριο άκουσα εγώ.
1: Ναι. 17 του μήνα είναι Παρασκευή.
2: Μάλιστα.
1: Του 4 δηλώνεται Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Μάλιστα.
1: Ο ΠΑΟΚ οφείλει να γεμίσει.
2: Ναι.
1: Γιατί έχει κενά. Και όταν λέμε να γεμίσει, πρέπει να γεμίσει και με άλλον ένα παίκτη στα χαφ. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι είναι Ήβυρας και είναι πάρα πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει. Κι άλλον παίχτη στα χαφ.
2: Έναν Ιάπων που με έλεγες εδώ.
1: Δεν προχώρησε.
2: Για έναν Ιάπων και Τσιτσοντσάν έλεγες κάτι.
1: Ήβυρας.
2: Πετούσες, ναι, κάτι Τσιτσοντσάν να πούμε.
1: Το καλό στο όπερ είναι σαν, ναι, το καλό αριστερό εξτρέμ. Συμβόλαιο σαν τον Σάντα Μαρία είχα και εγώ μια φορά στο Δήμο, λέει, με 10,5 σύμβαση. Εδώ Γιάννης
2: κοροϊδεύεται
1: τον ένα χρόνο. Ναι, ακριβώς. Και υπάρχει και το θέμα του Γιαννούλη.
2: Εμένα δεν με ενοχλεί ο Νασκόπ.
1: Ούτε και εμένα δεν με ενοχλεί. Απλά θέλω να μάθω το σκεπτικό, ρε παιδί.
2: Καθόλου.
1: Το ήθελε ο παίχτης, το ήθελε η ομάδα, ήταν κοινή απόφαση.
2: Δεν είναι κάτι λόγο αρνητικό που θα σχολιάσω. Δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Μιλάει ο Βασίλης και λέει τον Τολιό να μην προδώσει την παλιά του ομάδα. Θα τρελαθούμε. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας χρησιμοποιεί τα επιχειρήματά του.
2: Ο Σπανούλης,
1: ναι,
2: θα αποκτήσει πίεση εδώ.
1: Ναι, εντάξει,
2: θα πάρει χαπάκι για την πίεση.
1: Ο Σπανούλης και ο Ζήσης κάνουν ό,τι μπορούν για να πάει ο Τολιόπουλος, ναι, στον Άρη.
2: Ναι.
1: Έτσι. Οικονομικά δεν μπορούν να φτάσουν στα μεγέθη του ΠΑΟΚ.
2: Τότε λοιπόν.
1: Εντάξει, χτυπάνε αλλού. Πάνε στην οικονομία, ναι, και του λέει τώρα ο Σπανούλης να μην προδώσει την ομάδα.
2: Δεν μου λες.
1: Ναι, ο Σπανούλης.
2: Αν είσαι ο Σπανούλης.
1: Ναι.
2: Τώρα, 14 Ιουλίου, θα είσαι μετανιωμένος που πήγε στον Άρη.
1: Όχι.
2: Για να το Διαμαντίδη να σε πει.
1: Όχι, ο Διαμαντίδης λέει τα δικά του. Γιατί να είμαι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο project, υπάρχει πλάνο, υπάρχει προπτική, υπάρχει εξέλιξη. Δεν είμαι, δεν θα ήμουν καθόλου. Ούτε για άλλο διαπάω. Λοιπόν, τι να περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας. Το Χατζηδιάκο, το Χαφ. Και θέλω να πιστεύω
2: Φόρ,
1: κάτι θετικό. Ναι, υπάρχει και το θέμα του Φόρσο Κάδρα, αλλά δεν ξέρω μέχρι την Παρασκευή.
2: Τέλη Αυγούστου, εγώ είμαι
1: αυτό. Όχι, τέλη Αυγούστου. Πιο νωρίς. Ναι. Δεν γίνεται να τη βγάλεις έτσι με Γερεμέγεφ και με.
2: Μύθου.
1: Μύθου μόνο.
2: Ναι, μύθου παιχταράς είναι.
1: Παιχταράς, αλλά δεν γίνεται να τη βγάλεις μόνο με αυτούς. Δεν γίνεται να τη βγάλεις με αυτούς. Και περιμένω εξέλιξη στο θέμα του Γιαννούλη, σου λέω. Όπου ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτες σε όλες τις θέσεις. Θα πάρει και δεξιά τώρα.
2: Δεν πήρε αριστερά.
1: Αριστερά έχει παρκάρει τα 5 στην Άουξου και του λέει εδώ. Περιμένω και
2: αφού δεν πάει ο κρύος ο Γιαννούλης.
1: Βέβαια τώρα να
2: δεν
1: πούμε.
2: Πάει με το ζόρι, δεν μπορεί να τον πει ο μάνατζερ. Άμα δεν θέλει το
1: παιδί. Δεν θέλει. Βέβαια να πούμε ότι τώρα ο Ολυμπιακός σκέφτεται να δώσει τον ένα τον μπακ της. Τον μπακ τον Αργεντίνο.
2: Η άλλη μπήκε μέσα.
1: Στο αμάξι μέσα.
2: Μέσα αμάξι.
1: Πώς και δεν συγκρατήθηκε τόση ώρα και δεν το έπεσε. Το βλέπα. Ο άλλος συνέλαβε
2: την κυβέρνηση. Πήρε audio ο άντρας της.
1: Ο άλλος έκανε πλωτή καντίνα, δες εδώ. Τι γίνεται, ρε φίλε. Πώς τι
2: κάνει. Στα κουφονίσια.
1: Ναι. Έχει φτιάξει πλωτή. Τον πιάσαν, φυσικά τον πιάσαν. Δες τι έχει κάνει. Πλωτή καντίνα.
2: Τον πιάσανε.
1: Δεν πληρώνω πουθενά, ρε φίλε. Τι αλάνια είμαστε, ρε φίλε. Εδώ στην Ελλάδα.
2: Σε προστατευόμενη περιοχή.
1: Ξέρω.
2: Δεν πληρώνω γλου. Δεν πληρώνω γλου, τον πιάσανε.
1: Έχουμε αποδείξει εκεί στην καντίνα την πλωτή αυτός.
2: Όσα αποδείξει, τα κόψει ο.
1: Όσα κόψει εσύ με τα έργα τέχνης.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Isomat ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: 64 χρόνια μετά την τραγωδία του Μαρακανάσο, η Βραζιλία έμελε να ξαναζήσει μια δεύτερη και ακόμη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ταπείνωση μέσα στο σπίτι της. Το 2014 η διοργάνωση επιστρέφει στη Βραζιλία και μοναδικός στόχος για τη Σελεσάο του Νεϊμάρ δεν μπορεί να είναι άλλος από τον τίτλο. Μεταξύ άλλων και για να ξεπλύνει την τροπή του Μαρακανά. Στον ημιτελικό με τη Γερμανία όμως οι Βραζιλιάνοι έζησαν το απόλυτο σοκ. Οι Γερμανοί του Γιώακιμ Λεβ κυριάρχησαν σκοράροντας 5 γκολ μέσα σε 18 λεπτά. Ο Μίροσλαβ Κλόζ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, ενώ Σίρλε, Κρός και Μίλλερ συμπλήρωσαν το σκηνικό του ανεπανάλητου εφιάλτη για τη Σελεσάο. Το κοινό στο Μινεράο πάγωσε βλέποντας τη Σελεσάο να καταραίει ολοκληρωτικά γνωρίζοντας την ιστορική συντριβή με 7-1. Το αποτέλεσμα αυτό έμεινε ως η μεγαλύτερη ήττα της Βραζιλίας στην ιστορία του Μουντιάλ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλή σας ημέρα. Στον ανακριτή θα απολογηθούν σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φερόμενο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννητσά καταδικάστηκαν από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Θεσσαλονίκη σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή ο καθένας για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔ εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή. Τέλος, φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε τουριστικό λεωφορείο γεμάτο επιβάτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Παναγίας Δεξιάς. Με πυροσβεστήρες η φωτιά περιορίστηκε και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής την έσβησαν, ευτυχώς δίχως να σημειωθούν τραυματισμοί. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Πού πας?
18: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίση Σόλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
17: Δηλαδή παντού.
18: Και online.
17: Πέτσα από 88.gr.
19: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
20: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
22: Φωτογράφηση.
21: Γιατί?
22: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
21: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
24: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
25: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
27: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
28: Coach.
27: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
28: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
27: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
29: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
30: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
32: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς υποδέχεται και υπάρχει εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν κάτω ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάσι, μια φιλοσοφία που συναντάς στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν προηγμένες hybrid, plug-in και hybrid electric αλλά και all electric τεχνολογίες της Lexus. Μη χάσετε λοιπόν ευκαιρία να το ζήσετε! Μπήκαμε στην τελευταία ωρίτσα. Καλημεράρες σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μέχρι και τις 11. Έχουμε Κάζα απέναντι στα πλήκτρα. Έχουμε Χάρη Μανουηλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε μεταγραφές. Νομίζω τελειώσαμε με τα του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Δεν νομίζω έχουμε... τα υπερθεματίσαμε, όχι μόνο
0: ναι,
1: τα
0: τελειώσαμε του Παναθηναϊκού, τελειώσαμε του ΠΑΟΚ.
1: Διαρκείας άνοιξε ο...
0: Α, σωστά, είδες που έχουμε κι άλλα.
1: Ο Παπαμίμικος.
0: Διαρκείας μέχρι το τέλος εβδομάδας 100%.
1: Δεν τον βλέπω ζεστό.
0: Ναι, μέχρι το τέλος εβδομάδας. Αλλά... μπορεί και αύριο μεθαύριο να...
1: Γιατί
0: ναι.
1: Δεν τα ανοίγει.
0: Τώρα μαζί με τις μεταγραφές. Όλα μαζί με τις μεταγραφές να υπάρχει...
1: Δηλαδή τι είναι ο λαός του ΠΑΟΚ, πελάτης.
0: Φυσικά στο κομμάτι
1: τη στιγμή
0: που.
1: Δεν αγαπάτε την ομάδα, δηλαδή.
0: Όλος...
1: Πρέπει να κάνει μεταγραφές ο πρόεδρος για να πάρετε με.
0: Μαζί σου εδώ.
1: Είσαι. Δεν λέω για το απόξι μου.
0: Ναι,
1: για
0: όλες τις ομάδες. Ναι, για όλες.
1: Δηλαδή ο Αριανός. Να με πει τώρα το, η ρεπόρτερ του Άρη.
0: Γιατί ο Αριανός στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο έκανε καλά διαρκείας.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Στο μπάσκετ όμως, επειδή έχει κάνει ομαδάρα, έγινε sold out εκεί κατευθείαν.
1: Έκανε ομαδάρα. Άμα το φάει ο Τέλης, τι ομαδάρα έχει.
0: Καλά, είπαμε τώρα αυτά στις λεπτομέρειες θα κρυφτούν, ρε φίλε.
1: Είπαμε
0: απλά του χρόνου το πρωτάθλημα δεν θα είναι δίπολο.
1: Πήρε τώρα άλλο τα λεφτά.
0: Δεν θα είναι δίπολο του χρόνου.
1: Πετάει όλα τα λεφτά να πούμε. Τι δουλειά κάνει ο Τέλης.
0: Ο βασιλιάς του Χαλκού.
1: Πετάει το Χαλκό τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Και ο άλλο παίρνει τηλέφωνο ο Σπανούρης. Θα με δίνει άλλο 2 εκατομμύρια, θα με δίνει άλλο 1%, ξέρω εγώ για παράδειγμα.
0: Ναι, αλλά πάει στο συνέστημα.
1: Ποιο συνέστημα, ρε.
0: Σε πάρει ο Τερεπέγλου τηλέφωνο τώρα.
1: Τι να με πει.
0: Να σε χτυπήσει το συνέστημα, φίλο από το σχολείο, α πούμε.
1: Κάτσε, παιδικό μου φίλο είναι.
0: Εντάξει, και ο Σπανούλης για τον Τολιόπουλο είναι ο μέντορά του ουσιαστικά. Ο μέντορα του είναι, δηλαδή.
1: Μέντορα χωρί λεφτά δεν έχει μέντορα.
0: Τώρα εδώ βέβαια, πάντω είναι φοβερό τώρα, το αναφέρουμε συνέχεια. Ο Τολιόπουλο πριν από. 3-4 χρόνια πριν πάει στον Άρη,
1: ναι.
0: Έπαιρνε 25.000 το χρόνο.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, 25.000. Ναι.
1: Και φεύγει. Να τα πάρει τώρα.
0: Ναι, και φεύγει από τον ΠΑΟΚ και πάει στον Άρη στην αρχή. Μην φανταστείς με κάτι τρελό.
1: Απλά 40 πήρε.
0: 50-60 χιλιάρικα, ρε παιδί μου. 50
1: άκουσα. 50 άκουσα.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, αλλά μην φανταστείς κάτι. Και μέσα σε 3-4 χρόνια τώρα.
1: Μετρούσε τη ρίγανη στο Λουκάνικο. Πώς η ρίγανη θα βάλει στο Λουκάνικο. Τώρα ναι. Σα τα πάρει. Μαγιά του, μπράβο το Λιόπουλε, πάρ' του στα γερά να πούμε.
0: Τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα, δεν ξέρω ποιο είναι, γιατί μου είναι σε νούμερο, δεν έχω το νούμερο.
1: Είναι αγνωστικιστή, είναι.
0: Και λέει: κερνάω γαρίδες και ψάρια. Λέει: πάρε το.
1: Ναι, ανάλογα το ραπ. Ναι, ανάλογα που τα κεράσει.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω ποιο μου το έστειλε τώρα. Έτσι, γιατί δεν έχω.
1: Πες του το ναι. Νούμερο, τα τελευταία τρία νούμερα.
0: Εντάξει, άσου τώρα.
1: Όχι, πες τα τρία τελευταία νούμερα.
0: Εντάξει. Άλλαξε τηλέφωνο, ρε Μπαγάσα.
1: Ποιο είναι ο Μπαγάσα.
0: Η οδηγάρα μου.
1: Ποιος?
0: Ο Θανάσης.
1: Ο Θανάσης είναι?
0: Ναι.
1: Είπα, εμείς θα τον κεράσουμε, άστα αυτά.
0: Ναι.
1: Αμάς θα μας κερνάνε αυτοί που έχουν πολλά λεφτά. Εμείς θα κερνάμε.
0: Εμείς και...
1: τώρα είναι
0: αυτό αλλιώς. Ακριβώς κάνουμε.
1: Τώρα,
0: γιατί ο κόσμος δεν ξέρει.
1: Όχι.
0: Αφήνουν να μας κερνάνε αυτοί που είναι εκατομμυριούχοι. Έχουν, ναι.
1: Στους άλλους
0: εμείς κερνάμε πάντα. Ακριβώς.
1: Ποτέ δεν είναι. Και πουρμπουάρ και τα άλλα. Τώρα, άμα ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, προύχοντας. Εμείς οι κομμουνιστές, οι φτωχοί, να πούμε, θα πάμε στο κεφάλαιο να το γλύψουμε
0: σωστά,
1: λίγο.
0: Σωστά. Πού να ξέρω, Θανάση, έχεις δύο τηλέφωνα, ρε φίλε. Εγώ άλλο τηλέφωνο.
1: Το κομμενικό έστειλε το
0: λάθος. Αυτό το έστειλε το.
1: Όλοι έχουν δύο τηλέφωνα. Εσύ στο πορμπαγκάζ το έχεις.
0: Εγώ στο πορμπαγκάζ από
1: στο
0: κάτω
1: το έχω.
0: Εντάξει, ξέρω από κάτω το έχω εγώ. Εκεί το κρύβω τώρα, ξέρεις γιατί. Στο κτήμα μπορεί να το βρει κατά λάθος. Και σκάβοντας κάνα
1: μπαγκάζ.
0: Στο πορμπαγκάζ κάτω στη ρεζέρβα δεν ψάχνει ποτέ γυναίκα. Υπάρχει περίπτωση να δει γυναίκα να αλλάζει λάστιχο.
1: Όχι.
0: Να ψάχνει τέτοια τίποτα, δεν ασχολείται. Το βάζει εκεί και εμείς. Έχεις ήσυχο το κεφάλι σου.
1: Εκεί και άλλα μπορεί να βάλεις.
0: Να βάλεις και τα έργα τέχνης.
1: Φίλε, έχω αγχωθεί. Ναι. Θα πάει όλος με το καμιόνι να πάρει από τη Σύρο τα έργα τέχνης. Επειδή είναι ο Ρακοτάγκος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή φιλότεχνος ο Ανδρεάδης. Φοβάμαι μην πάρει και τίποτα λάθος τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε κάποια θέματα Άρη και εξωτερικού.
1: Έχεις κανένα φιλότεχνο συγγενή, ξέρω.
0: Τη γυναίκα μου.
1: Θα ακούσουμε κανέναν άλλο.
0: Τη γυναίκα μου. Καταρχάς να πούμε ότι ο Γκυμαράης συμφώνησε με την Arsenal και περιμένει πλέον την Newcastle. Αυτό που λες εσύ,
1: ναι,
0: γίνεται παντού σε όλους.
1: Α, δηλαδή θέλω να πάω εκεί.
0: Πρώτα συμφωνούν, τι να κάνουμε. Ναι, τώρα, τι να πούμε.
1: Δικαιολογείς το Γιαννούλη, καλά κάνεις.
0: Όχι, εντάξει, λέω απλά τι συμβαίνει γενικότερα.
1: Τώρα ο Γιαννούλης στη Γερμανία.
0: Ο Γιαννούλης κάνει προπονήσεις με την Άουσφου κανονικά. Αλλά περιμένουμε σήμερα, θα έχουμε εξελίξει σήμερα, να ξέρεις. Και εγώ θα κάνω ένα. Ένα phone call πάνω σήμερα να μάθω τι και πώς. Γιατί παιδιά πρέπει να δηλώσουμε τη λίστα. Πήρατε το αριστερό σας back χθες. Άντε να τελειώνουμε. Ο Ολυμπιακός πουλάει τώρα τον Σιρίβερ, τον Ορτέγα. Καίγεται και αυτός.
1: Χρωστάμε ένα TikTok στο φίλο μας που θα μας πάει στην Κοζάνη, στα ζακροπλαστεία. Χρωστάμε ένα TikTok.
0: Βιντεάκι.
1: Βιντεάκι, ναι.
0: Θα πάω να το κάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Τον Κώστα. Και το έχουμε πει.
1: Θα φάω και ένα προφιτερόλ εγώ τώρα.
0: Το έχουμε ναι. πει. Ναι. Μέλι, ναι, μην το συζητά, Ανάση, αφού είμαι μελάκια.
1: Τι μελάκια.
0: Τρελαίνουμε για μέλι.
1: Ναι, αλλά το βασιλικό πρωτό δεν μου τον έφερε.
0: Τον κατάψει, έχω στο χωριό πάνω.
1: Θα μείνει αυτό εκεί πέρα.
0: Εσύ στο δικό σου εδώ την κατάψει, έχει κουλούρια μέσα πεταμένα, ρε φίλε. Δηλαδή το είδα και έφρυξα κι αυτό. Πέταξε το κουλούρι μέσα στην κατάψει.
1: Ναι, για να γίνει σκληρό.
0: Τι σκληρό, μετά δεν τρώγει.
1: Ό,τι λε, κράτ
0: κράτ. Α πάσει κανένα δόντι.
1: Ποιο δόντι που τα έκανε ο Παπαγενόπουλο μετά έκανε εμένα.
0: Α τα έκανε ο Παπαγενόπουλο. Λοιπόν. Ο Μέση δεν προπονήθηκε, να πούμε.
1: Τι έπαθε?
0: Δεν προπονήθηκε ο Μέση. Είναι ένα θέμα τώρα. Αύριο είναι το match. Να δώσουμε και αυτή
1: μπορεί
0: την
1: να το κάνει μασάζ. Μπορεί να είναι.
0: Προέκυψε θεματάκι δύο μέρες πριν το τελικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Αργεντίνων, δεν προπονήθηκε. Για προληπτικούς λόγους βέβαια, να ξεκουραστεί. Αλλά φαίνεται, αυτό πρέπει να το πούμε λίγο.
1: Καταπονημένος.
0: Ότι είναι καταπονημένος και πλέον αν δεν πάνε σκυτάλοι άλλοι, τα έχει δώσει όλο ο άνθρωπος. Έτσι. Έτρεχε σαν παλαβός.
1: Λες να γίνει σαν τον Μπούσκας που δεν έπαιξε το 54 και το πήραν οι Γερμανοί τότε με την Ουγγαρία.
0: Εγώ βλέπω
1: Γερμανία
0: ότι
1: καλημέρα,
0: σε κάθε μάτς ναι. έχει πτωτική πορεία, αυτό βλέπω. Και γι' αυτό δίνω αύριο φαβορί τους Άγγλους. Έτσι.
1: Παράταση και Αγγλία έχω παίξει.
0: Κορκόλ
1: και όβερ να πάρω 1600 ευρώ.
0: Τώρα! Είπαμε για τον Γκυμαράης, για την Arsenal. Είπαμε για τον Μέση, ο οποίος δεν προπονήθηκε και φαίνεται ότι ρίχνει στροφές, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν ξέρω αν τον βοηθήσουν οι συμπαίκτες. Στον Άρη, εκτός από τα μπασκετικά που είπαμε ότι έρχεται ο Ρόμπισον Έρλ, ένας πάρα πολύ καλός παίχτης για δύο χρόνια NBA-er, είναι πάρα πολύ κοντά στο να τελειώσει και το θέμα για παραχώρηση του παλέ στον Άρη για τα επόμενα 49 χρόνια.
1: Τι
0: είναι
1: κρατικά. Πολύ κοντά. Κάτσε, ρε, παίρνουμε. Κρατικό είναι αυτό.
0: Ναι, εντάξει, όπως
1: είναι. Έμεινα τη πολιτεία.
0: Όλοι έχουν.
1: Σαν το παλατάκι.
0: Όχι, δεν είναι η ίδια περίπτωση. Όλες οι ομάδες έχουν κρατικά γήπεδα. Όλες στο μπάσκετ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός πήρε το ΑΚΑ 49, ναι. ο Ολυμπιακός πήρε το ΣΕΦ, ο Άρης παίρνει το παλέ. Ο μόνος που έχει ιδιόκτητο. Με δικά μου χωράφια.
1: Η πετραλιά το έκανε.
0: Ναι, ο μόνος χωράφια που έχει ιδιόκτητο ναι. με δικά μου στρέμματα. Με εντάξει, ότι με βοήθησε.
1: Η πετραλιά το έκανε με ιδιόκτητο.
0: Δηλαδή,
1: τώρα,
0: άκου τραγική ηρωνία. Λέγανε για το παλατάκι κρατικό, ενώ όλοι έχουν κρατικό.
1: Δεν μου λες τώρα ναι. οι Αργιανοί τι, κρατικό.
0: Πάντα κρατικό ήταν.
1: Α, έτσι, ε.
0: Πάντα κρατικό ήταν.
1: Κρατικό. Ήταν ανάξι να πάρουν τότε, τη δεκαετία 80, να κάνουν μια γυμναστική.
0: Και ασχολούσαν με τα γούστα τότε. Πέραν τα τρόπια και ασχολούσαν με τα γούστα. Το ΠΑΟΚ έξυπνο τότε με το
1: φίστα. Με τη Μαρινέλα να μου την παίζει. Παοξού να πούμε η Μαρινέλα.
0: Ο Γιαννάκη.
1: Κρυάδες.
0: Λοιπόν.
1: Και ο Γιαννάκης που μισεί τον Γκάλι να πούμε.
0: Άσε αυτά, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι εσύ τώρα. Εντάξει, okay. Λοιπόν, ο Άρης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Ήταν Πτολεμαϊδα, δεν πήγε εκεί να δει τίποτα.
1: Τι να πάω στην Πτολεμαϊδα, πια στην ψυχή μου στην Πτολεμαϊδα.
0: Όμως είναι ωραία εκεί. Πάνω βλέπαμε και τον κόσμο.
1: Τι ωραία έχει η Πτολεμαϊδα.
0: Τέλος πάντων, οκ. Λοιπόν.
1: Θα πάω στην Πτολεμαϊδα, πια στην ψυχή μου να με πιάσει.
0: Ανακοίνωσε τα φιλικά του Άρης.
1: Αχ, καλά. Το Μανού Γκαρσία τον πήρε.
0: Όχι ακόμα, αλλά το παλεύει. Το παλεύει να τον φέρει πίσω ξανά ως δανεικό. Φιλικό πρώτο, Αταλάντα Άρης. Αυτό το φιλικό θα γίνει 11.30 το πρωί.
1: Αταλάντα, Αταλάντι.
0: Μα ναι. Άκουσες, σου είπα, δεν το έπιασες.
1: Τι θα γίνει.
0: 11.30 το πρωί θα κάνουμε κομπή και θα ξεκινάνε.
1: Εφελή.
0: Θα γίνει στο Αταλάντα Training Center. Είναι προπονητικού χαρακτήρα βέβαια το φιλικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά θα
1: παίξει. Τι να φτάμε στη ζέση τα παιδιά τα βάλω.
0: 11.30 ναι, οκ. Okay. Μόντσα Άρης 30 Ιουλίου.
1: Με το Μόμτσα.
0: Μόντσα. Στο Σέντρο Σπορτίβο Μοντσέλο. Ναι. Του Σίλβιο Μπερλουσκόνη είναι αυτό. Έτσι.
1: Δηλαδή έρχεται Θεσσαλονίκη ο Άρης.
0: Ήρθε στη Θεσσαλονίκη σήμερα, τέλος. Ολοκλήρωσε σήμερα το πρωί το στάδιο προετοιμασίας και είναι Θεσσαλονίκη. Να, τώρα τελείωσα προπόνηση.
1: Πήγε στην Πτολεμαϊδα, κάνει προετοιμασία.
0: Στην Πτολεμαϊδα, πήρα τα φιλιά σου. Όχι, αλλού, όχι τον Νοέδα.
1: Άστα. 3.200 βιβλία, μισά τα διάβασε.
0: Λοιπόν, 5 Αυγούστου.
1: Oh.
0: Άρης Πανσεραϊκός, test drive στο Κλεάνδης Βικελίδης.
1: Ο Κλεάνδης Αγουρίδης θα γίνει αυτό.
0: Ναι, 5 yeah. Αυγούστου, φιλικό με τον Άρη.
1: Και.
0: Και το τελευταίο μάτς πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής σεζόν, Νάπολι Άρης.
1: Καλά φιλικά έκλεισε.
0: Στο Τεόφιλο Παλατίνι Στέντιουμ, όχι στο Μαρακάνα.
1: Τεόφιλο το λένε.
0: Τεόφιλο Παλατίνι Στέντιουμ. Αυτά είναι τα τέσσερα φιλικά που έκλεισε ο Άρης.
1: Ωραία.
0: Με ιταλικό φόντο, έτσι, με ιταλικό φόντο τα φιλικά. Ο Άρης, ο οποίος κινείται για τον Λοντίκιν. Καλά δεν έχει τερματοφύλακα ο Άρης.
1: Ποιον έχει?
0: Α, τον πούλησε ο Αθανασιάδη, έχει μόνο με τον Διούδη. Σωστά.
1: Ο Διούδη,
0: ο Άρης κοινός, από ό,τι αντιλαμβάνω, πάει να ψωνίσει από τον Λεβαδιακό.
1: Εντάξει, τι να κάνει. Θα πάρει τον Τζοντίκιν.
0: Λοντίκιν, μία Μάγνουσον, ο οποίο δεν έχει προχωρήσει το.
1: Μα τι είναι αυτό το στόπερ, δεν πάρει το Μάγνουσον.
0: Δεν τον ζαχαρώνει.
1: Δεν στρίβογλου ο Μάγνουσον.
0: Δεν τον.
1: Δεν στρίβογλου.
0: Τώρα, μια που ανέφερε Μάγνουσον, ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει μόνο ένα στόπερ. Φυσικά δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά μάτσα, άρα υπάρχει η πολυτέλεια.
1: Ο Ρόζ είναι.
0: Όχι, ο Ρόζ, γεια σας. Ο Φαμπιάνο έχει μείνει μόνο. Ο Φαμπιάνο. Δεν έχει άλλο στόπερ. Φύγαν όλοι.
1: Ο Φαμπιάνο να
0: Rose,
1: πάει.
0: Rose, Σούτγκρεν, Μούτγκρεν.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Φαμπιάνο? 36. Τι 34.
0: Όχι, 36.
1: 36 χρόνο είναι ο Φαμπιάνο.
0: Πόσο 2-2 πάνε αυτά τα χρόνια.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Φαμπιάνο Λέσμαν. Εδώ είσαι.
1: Για πες.
0: 35.
1: Πότε είναι γεννημένο?
0: Το 91.
1: 2-3-4.
0: Δεν έχει κλείσει καν τα 35.
1: 35 χρονών.
0: Θα γίνει τον Νοέμβριο.
1: Να πάει με τον Σπυρίδωνα εκεί πέρα και τον Βένο στου παλεμάχου.
0: Ναι.
1: Άντε μου, δεν έχει 35 χρονών τώρα. Το Φαμπιάνο.
0: Είναι ο μόνο στόπερ που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή.
1: Ο Ρόζ έφυγε δεστρίβογλου.
0: Σούτρε που και αυτό στην Τουρκία.
1: Τι μελέτη.
0: Τελείωσα, ναι. Εντάξει, ο Άρης γενικώ προφανώ θα ανακοινώσει μαζεμένου παίχτε. Θα πάρει πάλι πάνω από 10 ποδοσφαιριστέ. Δηλαδή αυτό που κάνει κάθε χρόνο το κάνει και φέτο. Κάθε χρόνο ο Άρης χτίζει όλο το τέτοιο και γκρεμίζει πάλι το Μάιο. Χτίζει, γκρεμίζει. Έτσι δεν κάνεις ποτέ ομάδα να πρωταγωνιστείς.
1: Έτσι κάνεις άλλα.
0: Άλλα, ναι. Οκ, okay, δεν κάνεις ποτέ ομάδα.
1: Αυτά
0: έτσι
1: δεν λέγονται.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και έτσι
1: κάνεις άλλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα, να πάμε λίγο να πούμε κάτι το οποίο είχες και ρεπορτάζ πριν λίγο καιρό εδώ και το σχολιάσαμε.
1: Ποιο?
0: Έχουμε τη μάχη για την προεδρία της στίχημα Super League το μεσημέρι. Έχουμε, εδώ τώρα, έχουμε ενημέρωση. Πήρε κάτω το δικό σου να μα πει.
1: Θα τον πάρω το μεσημέρι την ΕΠΟ, γιατί κοιμάται τώρα αυτό.
0: Κοιμάται τι ώρα, τι κοιμάται. 12 η ώρα πάει η ώρα, 10 και μισή. Η γιαγιά μου έλεγε: όποιο κοιμάται τέτοια ώρα δεν προλαβαίνει τη μέρα. Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Σηκώνει από τι 6 ώρα το πρωί.
1: Γιατί?
0: Για να προλάβει
1: και
0: να κάνει όλε τι δουλειέ.
1: Και δεν θα δει το μεσημέρι κοιμάται.
0: Λοιπόν, είχαμε ισοπαλία την προηγούμενη φορά. Το προέβλεψε 7-7. Μαρινάκη Αλαφούζο. Σήμερα θα γίνει το μεσημέρι εκλογέ ξανά, επαναληπτικέ. Για να πάρουν την προεδρία. Έχουμε φωνή ή όχι?
1: Όχι, και αν θα μα ξαναβγουν ισοπαλία, τι γίνεται μετά?
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι πήραν 7 ψήφους, κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια στα χρονικά της Λίγκας. Έτσι, μέχρι την σημερινή δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Μέχρι τώρα αναπληρώτρια πρόεδρος είναι η Κάτια Κοξένο.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Σ' αρέσει η Κάτια.
1: Πολύ ωραία.
0: Στην πρώτη ψηφορία Αλαφούζου στήριξε ο Παναθηναϊκός, φυσικά εννοείται, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός, ο Πανετολικός, η Κηφισιά και ο Ηρακλής. Θα το Ηρακλή να πηγαίνει και στην πλατφόρμα του Αλαφούζου.
1: Γιατί να μην πάει.
0: Ναι. Και Μαρινάκη ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ο Άρης. Καλά, εσύ δεν έλεγες μέχρι πέρσι. Είμαστε κολυτάρια.
1: Δεν ήσασταν.
0: Αυτό λέω. Τι είμαστε. Κατά το δοκούν συνέχεια είμαστε. Όπως βολεύει τον καθένα και τα συμβόλαια. Λοιπόν, ο Κουρμπέλης, είδηση μόλις, επιστρέφει στον Αστέρα Τρίπολη.
1: Για εκείνο ο Κουρμπέλης. Και κάπου διάβασα ότι θα έρθει ο Μπακασέτα στο ΠΑΟΚ.
0: Δεν υπάρχει ούτε. Πού το διάβασε στα νέα τη.
1: Στα νέα τη πολυκατοικία.
0: Εκεί μόνο.
1: Κοίτα μου στον Πασάρο.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Είναι σαν τα άλλα που μου λέγατε εδώ για τον Παπαδημητρίου και γελούσα. Ακριβώς στην ίδια κατηγορία μπαίνει αυτή η είδηση.
1: Μη σα τον Πασάρο τίποτα.
0: Ποιο Μπακασέτα θα είσαι τρελό. Τα λε και τα πιστεύει αυτά. Ο Μπακασέτα, άμα θα πάει, θα πάει σε Μπασά Ξεχύρ. Ναι, αφού δεν τα ξέρει.
1: Ναι.
0: Αν θα πάει σε μία ομάδα, τον πάρουν οι Τούρκοι.
1: Αν τον πάρετε, τι θα πει.
0: Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο.
1: Αν τον πάρετε.
0: Αν τον πάρουμε, θα είμαι ο πρώτος που θα γιουχάρω.
1: Θα γιουχάρει?
0: Φυσικά.
1: Γιατί και εγώ
0: τι γιουχάρω. Δουλειά έχει ο Μπακασέτα στον ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζεις δεν το ξέρουν στον ΠΑΟΚ. Τι να, ποιονού θέση να πάρει του Κωνσταντέλια, α πούμε. Ποιονού θέση.
1: Ναι, του Κωνσταντέλια.
0: Να πάρει θέση Κωνσταντέλια ο Μπακασέτα, ναι, ή ναι, του Πέλκα. Ποιονού θέση.
1: Του Πέλκα την παίρνει εύκολα.
0: Σιγά μην παίρνει ούτε του
1: Πέλκα. Άμα μου πάθει καμιά θλάση πάλι.
0: Ούτε του Πέλκα παίρνει.
1: Θεός φυλάξει το παιδί να μην τραυματιστεί.
0: Ούτε του Πέλκα θέση. Ούτε του Πέλκα παίρνει. Αφού πιο αργό, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτά τα νέα τη τραχανοπλαγιά τα λένε. Τα νέα τη τραγανοπλαγιά, όπω το λέω.
1: Άμα στον Πασάρουνε μετά εδώ να
0: δω. Πώ τον Πασάρουνε, τον Πασάρουνε, τον παίρνει.
1: Τον παίρνω. Δεν τον
0: παίρνω. Ποιο θα τον πάρει.
1: Δεν τον παίρνω.
0: Παιδιά, Πετσόου. Πετσόου θα δώσουμε τη διάδα μα.
1: Πετσόου, Πετσόου, γραφτείτε. Πετσόου, τι Πετσόου.
0: Ναι, ποιο
1: θα πάρει. 75% επιτυχία έχει τον Πετσόου.
0: Μπορεί και 80.
1: Μπορεί και 80.
0: Μπορεί και 80. Πετσόου, παιδιά, το απόγευμα διάδα ήδη τότε, ήδη Τεριακή, ήδη Μουταφίδη. Έχω να ανεβάσει στήλε.
1: Έδωσα κι εγώ, αλλά εκτό.
0: Εκτό εσύ. Του χρόνου θα δει με βιντεάκι, θα τα βρούμε εμεί τώρα. Θα την κάνουμε τη δουλειά μα.
1: Θα με πληρώνει όπω τον κόκκινο.
0: Άμα είναι στην Ελλάδα. Τον έχει αναλάβει ο Τζαπαύλο. Είναι δικιά του προσθήκη καθαρά.
1: Ναι.
0: Ο Γρηγόρη δεν ήταν δικιά μου. Και εξήγησα τους λόγους 100 φορές.
1: Μάλιστα.
0: Κούλ ερώτηση για Άρη. Με δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη, στήριξε από αδερφούς Αντετοκούμπο, προπονητή Σπανούλη, στόχο EuroCup, βλέπεις EuroLeague. Γιατί κινείται αρκετά πιο χαμηλά στα οικονομικά από τον ΠΑΟΚ? Δισεκατομμυριούχο, δεν ξέρω πόσο δισεκατομμυριούχο είναι ο Σιάο.
1: Πουλάει τα λούτρενα.
0: Δεν ξέρω πόσο δισεκατομμυριούχο. Δηλαδή στη λίστα Forbes είναι χάρη ο Σιάο.
1: Είναι
0: και αυτό. Νομίζει, δες το λίγο. Δεν ξέρω πόσο δισεκατομμυριούχο, αλλά ο Τέλης ο Μιστακίδης είναι πολύ ψηλά από ό,τι βλέπουμε. Ίσως είναι και πολιτική, Βασίλη, του Άρη, για αυτά τα θέματα. Ποιος το έγραψε, για να δω αυτό που λες εσύ. Μάλιστα. Το έγραψε μία σελίδα. Να είχαμε να λέγαμε. Μου την στείλανε αυτή τώρα. Μπορεί ο καθένας να μπει να γράψει ό,τι θέλει. Να φτιάξει μια σελίδα στο Facebook, να είναι ένα 12χρονο παιδάκι, να φτιάξει μια σελίδα βάζοντας μέσα το ΠΑΟΚ, έτσι, να είναι ΠΑΟΚ Unit, εγώ σου λέω, και να γράφει ό,τι θέλει. Και μετά να το δει ένας, το κάνει ένα δημοσίευση και να γίνει ταχτυντή.
1: Αυτοί που λένε κάντε μήνυση στο Ραπτόπουλου, τέτοιοι είναι δηλαδή. Γι' αυτό δεν με
0: κάνει πιθανό, έτσι, πολύ πιθανό. Το έγραψε και ο Πράσινος Φόρος.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο κάτω.
1: Τι πάθατε, ρε. Ναι. Έχω το γρόλιο δικηγόρο. Πέθανε ο Κούγιας. Έχω το γρόλιο δικηγόρο, να πούμε. Έχω παρλάρες στο δικαστήριο. Γιατί με κάνετε μήνυση. Κάντε με εσείς.
0: Τι έκανες πάλι. Τι έκανες πάλι και θέλω να σε επιράξουν. Για μην ακουμπάτε τον Τίνο, έτσι. Άιντε να πούμε, βρήκατε όλοι.
1: Παραφλωρέψατε, βλέπω.
0: Παραφλωρέψατε, δεν θα πεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Παραφλωρέψατε, δεν θα πεις τίποτα.
1: Βλέπω, ναι.
0: Λοιπόν, άρα. Έχουμε τώρα Αλαφούζο που τον είπαμε και τον στήριξαν, τον Ολυμπιακό, Αστέρας, Ατρόμητος, Όφη και Καλαμάτα, ναι, μαζί,
1: ναι,
0: με Άρη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και η ΕΠΟ πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις πάει ψηφίζει ουδέτερα, ναι, λευκό.
1: Τώρα όμως πρέπει να ψηφίσει και η ΕΠΟ. Γιατί άμα βγει πάλι 7-7.
0: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού διεκδικεί για τέταρτη θητεία του την προεδρία Super League. Έτσι. Είπαμε ήταν 10-11, 22-24, 24-26.
1: Ποιος μπορεί να γυρίσει δηλαδή. Στάσου, τώρα θα γίνουν εκλογές. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να γυρίσει κάποιος?
0: Όχι. Δεν ξέρω.
1: Ωραία. Άμα δεν γυρίσει κάποιος, τι
0: θα
1: γίνεται?
0: Πρέπει να πάρει απόφαση η ΕΠΟ.
1: Η ΕΠΟ πρέπει να βάλει. Πού να πάει η ΕΠΟ?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι δύσκολο.
0: Άμα πάλι είναι 7-7.
1: Βεγκάτσης είναι δύσκολα εδώ τώρα.
0: Έσφιξε, βέβαια.
1: Σφίγγει το έργο.
0: Έρχεται μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
1: Πλάκα το βόλεψε εκεί στην αυτή, ναι.
0: Δεν βόλεψε ποιο. Γιατί εσύ δεν βόλεψε τον μπαμπά σου? Εγώ δεν τον βόλευα.
1: Όχι, δεν τον βόλευα.
0: Εσύ δεν τον βόλευα.
1: Γιατί? Δεν με βόλεψε ούτε αυτό.
0: Ο Σιάο δεν είναι, λέει, πες τον Χάρη, λέει, στη λίστα Φόρμ.
1: Δεν είναι στη λίστα Φόρμ.
0: Διαχειριστής φαντ είναι.
1: Ναι.
0: Αν βρείτε περιουσία. Πώς περιουσία έχει ανεβάσει, να το δούμε και εμείς. Δεν υπάρχει λίστα Forbes. Πες το να το χάρει, να μην λέμε πράγματα που δεν
1: ισχύουν. Έβαλε το Σπανούλη να κάνει την τηλεφωνήτρια, να πούμε.
0: Καλά έκανε.
1: Έκανε ο Σπανούλη την τηλεφωνήτρια, δίνει ο Τέλης τα λεφτά με το χαλκό.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος και έκανε την τηλεφωνήτρια. Για μένα καλοκύρια πίσω. Το συνέστημα.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί για να πετύχει τους στόχους του. Έτσι. Είτε θα βάλει συνέστημα, είτε θα βάλει χρήμα, είτε θα βάλει χίλια δυο πράγματα. Εντάξει, okay.
1: Παίρνει ο Σπανούλη τηλέφωνο και κάνει την γραμματέα.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Ο Σπανούλης...
1: Τι γραμματέα κάνει, βρε.
0: Τι ήθελα και τι το είπα.
1: Τι λέει στο τηλέφωνο. Τι λέει. Πώς το λένε τώρα. Τον παίκτη του.
0: Βασίλη, το Λιόπουλο.
1: Ρε Βασίλη.
0: Ο Μπιλ Κιλ στον Μπιλ.
1: Ρε Βασίλη. Ξεχνάς τις πίνες που είχες εκεί. Μέτραγες το σουσάμι από το κουλούρι, ρε Βασίλη. Σε εμάς θα έρθει, ρε Βασίλη, θα έρθει ούτε τον κούπο, ρε. Έχουμε πλάνο, ρε. Άρης,
0: αυτό
1: ρε.
0: Με το πλάνο, αυτό έχουμε με το πλάνο, πλάνο πραγματικά κλαίω τα
1: πάντα. Είναι τηλεφωνήτρια, ρε.
0: Έχουμε πλάνο. Λες και οι άλλες. Έστω εδώ, κοκκίνησε φαλάκρα του.
1: Έκανε τη τηλεφωνήτρια.
0: Καλημέρα Σάβα, καλημέρα. Αυτό με το πλάνο,
1: ναι,
0: κλαίω το ακούω. Δηλαδή έχω τους φίλους μου, έχουμε πλάνο. Οι άλλες ομάδες τι έχουν, αεροπλάνο, ας πούμε.
1: Δεν μας φωνάξαν
0: στο... έχετε πλάνο.
1: Με τον Κουλιανό, ναι, πριν 20, ναι, χρόνια στο Α103.
0: Μας φώναξαν, ναι.
1: Μας έλεγε εκεί, έχουμε, θα γίνει μπαμ, λέει, πλάνο. Το λέω, Κουλιανά, αυτοί θα κλείσουν, λέω. Μην τη χαλάς στη δουλειά, θα κλείσουν αυτοί σε δύο χρόνια. Πάει Α103, θα είναι εδώ μετά.
0: Ναι,
1: έχουμε,
0: εδώ,
1: λέει, πλάνο. Τι πλάνο, ρε τον φουκαρά τον Άρη, έχει πλάνο. Ο Σπανούλης κάνει την κουλιώνει.
0: Έλα, πάμε σε break, έχει ξεσαλώσει.
1: Την Κατερίνα Μιχαηλίδου κάνει ο Σπανούλης.
0: Έλα, πάμε, έχει ξεσαλώσει. Break και επιστρέφουμε να ανοίξουμε και γραμμές, πάμε. Σηκώσε τα, ράξε το ηχείο του πάρκου. Καλό το Spotify, αλλά θα το θέλα κασέτα. Το ρόζο μου αληθινά. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιών για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
6: Καλή σας ημέρα. Η Ευρωπαϊκή Τιτανομαχία ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία θα κρίνει το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απόψε στις 10 στον Ντάλλας, με τον Κίλιαν Εμπαπέ διαθέσιμο, οι τρικολόρα αντιμετωπίζουν τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι διαχειρίζονται την απουσία του Πίνο. Χωρίς εκπλήξεις ετοιμάζουν τα πλάνα τους Διτιέ Ντεσάν και Λουίς Ντελαφουέντε, με τριπλέτα του Σολίσε, Ντεμπελέ και Ντουέ πίσω από τον Εμπαπέ η Γαλλία. Γιαμάλ, Όλμο και Μπαένα, η επιθετική τριάδα της Ισπανίας. Είναι ο πιο σημαντικός αγώνας της καριέρας μου, αλλά δεν νιώθω κανένα φόβο, δήλωσε ο Λαμίν Γιαμάλ. Ανησυχία εκφράζουν στην Αργεντινή για τον Λιονέλ Μέση εν ώψη του αυριανού ημιτελικού κόντρα στην Αγγλία. Ο 39χρονος ηγέτης της Αλμπιτσελέστε δεν συμμετείχε στην ανοιχτή προπόνηση, ωστόσο εκτιμάται πως θα είναι έτοιμος για την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Παράθυρο στα σπορ.
10: Καλή σας ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Ταχαλή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 28χρονος εξτρέμ έφτασε αργά το βράδυ της Δευτέρας και περνάει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον δικέφαλο η απόκτηση του Γάλλου μέσου Μπατίστ Σάντα Μαρία με συμβόλαιο έως το 2027. Μετακομίζει επίσημα στην Άτλας ο Χορχέ Σάντσες, καθώς επήλθε οριστική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για την αγορά των δικαιωμάτων του. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη στην Πτολεμαϊδα. Η αποστολή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τους Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Μωρόν, Αλφαρέλα και Κέρκες να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Ξεκίνησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ηρακλή στην Πτολεμαϊδα εν ώψη της επιστροφής του συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία. Ο προπονητής Βάλτερ Ματσάρη αναμένεται να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τον 25χρονο Αμερικανό κεντρικό αμυντικό Αμέτ Κόρτσα, ο οποίος αγωνιζόταν πρόσφατα στο MLS. Στο μικροσκόπιο του Βάλτερ Ματσάρη μπαίνει και ο Στέφανο Οκάκα, που θα δοκιμαστεί επίσης στην Πτολεμαϊδα για λογαριασμό του Ηρακλή. Ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός με θητεία σε Ρώμα, Σαμπντόρια και Ουντινέζε αγωνιζόταν τελευταία στη Ραβένα και θα αξιολογηθεί άμεσα από το τεχνικό επιτελείο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 ευρώ. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα. Κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25%

0: τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Atlatherm με την υπογραφή της Atlacol.
1: Atlacol!
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 186.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 124.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 420.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν με μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου, παρακαλώ, διότι οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι όπου θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Και μην ξεχνάτε ερμάνος μου να τα πούμε τα πιο σημαντικά. Τη Waterland, ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλήθες και πισίνες θα βρείτε και μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι άλλο μπορείτε, παιδιά. Έτσι, θα βρείτε εκεί και το χωνί. Μπαίνετε στο waterland.gr και βγάλετε την κάρτα σας online. Ψήνεσαι να πάμε και μια Waterland, να δροσιστούμε εκεί, να γουστάρουμε, να φάμε, να πιούμε. Να έρθει να σε σώσει καμιά ναυαγοσώστρια. Που το έχεις μαεράκι για αποθυμένο. Ανοίγουμε γραμμές, Ερμάνος, βαράτε αλίπητα.
1: Πήγα σε ένα μέρος.
0: Δεν σε έδωσαν σημασία.
1: Στις Σέρες.
0: Δεν πήγε η Waterland.
1: Περίμενε. Ναι. Τους λέω εκεί την παρέα Καρατζαφέρης εκεί.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μου Σιδηρόπουλος.
0: Σιδηρόπουλος, ναι. Κρακ, μας κάνει τα κόκαλα.
1: Τους λέω, θα κάνω ότι πνίγομαι στην πισίνα.
0: Ναι.
1: Να δω αν είναι ο βαχοσώστρια πάρει χαμπάρι.
0: Άμα είσαι ο Μπρατ Πιτ, θα σε έπαιρνε χαμπάρι.
1: Τι Μπρατ Πιτ και Ράπ Πιτ. Πέθανα 1,5 λεπτό, σταυροπόδι αυτή. Κάπου.
0: Τίποτα.
1: Ναι. Πήγαμε σε ένα μέρος, παιδί μου.
0: Ναι. Μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπου
1: πάει μια φορά να προπονηθώ, γιατί πυπονούσε η μέση μου, δεν μπορούσα να τρέξω. Πήγα σε πισίνα πάλι. Πάλι μια, έτρωγε κάτι κουρασάν, φωλή, κάτι τέτοια. Μια, πώς τη λένε, να βαγωσώ. Κάτσε να κάνω όλο τον πεθαμένο, θα με πάρει καμπάρι. Ούτε άλλοι με πήρε καμπάρι. Οπότε δεν ξαναμπαίνω σε νερά και τέτοια ύδατα.
0: Μάλιστα. Πάνω όμως η Γότερλα να δεις πώς θα δουν τα κορίτσια.
1: Στην Γότερλα με έσωσε μια.
0: Μα αυτό σε λέω.
1: Πώς όμως, γιατί, τι έγινε. Πολλά χρόνια έχει.
0: Πολλά. Α, έσωσε όντως η Γότερλα.
1: Τι είχα πάθει. Θα γελάσει, θα με κοροϊδεύει.
0: Καλά, και πάμε γραμμές γιατί μας περιμένει ο λαός.
1: Μπορούσε ένα περουκίνι.
0: Α, σου φύγε το περουκίνι.
1: Και
0: πάλι.
1: Στην Τζουλήθρα, κάνω μια.
0: Πάει το περουκίνι.
1: Και έμεινε το περουκίνι, απάνω νόμιζα ότι πνίγα. Βουτάνε δύο.
0: Και έμεινε το περουκίνι, αλλά είχε φύγει.
1: Και έμεινε το περουκίνι. Λέω, εμένα αρπάξτε καλέ.
0: Εσύ το έκανε για να αρπάξουν εσένα.
1: Όχι, δεν το έκανα, δεν το είχα δέσει καλά.
0: Μία στη Γότερλα και μία στον Κάμπριο σου φύγε το περουκίνι.
1: Εσύ φταίει.
0: Εγώ φταίω, ναι, γιατί γκάζωσα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, γεμάτο κέντρο, ο κόσμο θέλει να τα πει. Εμεί είμαστε ακροατέ.
1: Είμαι ακροατή εκπομπή.
0: Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Καλημέρε, ναι, πάμε. Έλα φίλε, όλοι από ένα 1,5 λεπτάκι, 2 λεπτάκια είναι.
2: Έλα. Ακούει.
0: Ακούει, ναι.
2: Λοιπόν, Κουλιάνε, να ξέρεις ότι δεν σας ακούν μόνο παοξίδες, ακούνε και αργιανοί.
0: Πάρα πολύ, το ξέρω φυσικά.
1: Τρίγες, τρίγες.
2: Μπράβο, που νιώθουμε λίγο από μπάσκετ, λοιπόν.
0: Πολύ νιώθετε. Λέτε...
1: Τρίγες, σας γλύβει τώρα.
0: Όχι, την περίμενε. Αλήθεια λέω, ρε φίλε, πάντοτε. Πάντοτε ναι. Την αλήθεια λέω.
2: Για μέχρι τώρα θα ναι. Σου πω, ναι. Για μέχρι τώρα, έτσι δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι. Για μέχρι τώρα. Άμα βάλει τα ρόστερ. Του Άρη, το ΠΑΟΚ. Για τους κάτω δεν μιλάω έτσι. Είναι...
0: Οι κάτω έχουν αυτή τη στιγμή το βάθος που δεν το έχουμε ακόμα εμείς.
2: Πολλά στάδια. Όχι, δεν έχεις ούτε την πεντάδα.
0: Ναι.
2: Για τους κάτω. Έτσι. Στο μπάσκετ, επειδή αλλάζουν σαν το χάντμπολ, τώρα έχει γίνει πια πολύ γρήγορες αλλαγές.
0: Έχει αλλαγές πολλές.
2: Έχει μια πεντάδα.
0: Ναι.
2: Εσύ μέχρι τώρα λέω έτσι. Δεν ναι. Έχεις ούτε την πεντάδα. Πώς λέτε ότι δεν έχει δώσει λεφτά ο ένας και δίνει ο άλλος. Επειδή δηλαδή θες να δώσεις 5 εκατομμύρια για τον
0: Εσύ πώς λες ότι δεν έχει πεντάδα. Εγώ άμα σου πω 5 παίχτες του ΠΑΟΚ. Θα πεις wow. Ναι. Δηλαδή δεν είναι εγώ καλός ο Καλάδης. Ο Καλάδης δεν είναι καλός.
2: Ρε αδερφέ, αυτό είναι
0: ο Καλάδης.
2: Περίμενε λίγο. Ναι. Περίμενε. Είναι 34 χρονών.
0: So what?
2: Πόσα λεπτά θα παίξει.
0: Ο Μπίρτς πόσο είναι που πήρες εσύ και πανηγύριζες.
2: Μα εγώ δεν πήρα τον Μπίρτς για να παίξει.
0: Τι τον πήρες. Ποιος θα παίξει. Εγώ θα παίζω πεντάρι. Λοιπόν, το θέμα είναι να βλέπετε όμως αντικειμενικά τα πράγματα. Ο Καλάδης δεν είναι καλός. Ευρωλίγα δεν έπαιζε.
2: Καταρχήν δεν είπα αυτό έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν είπα αυτό.
0: Τι είπες.
2: Λέω αν βάλεις κάτω τα ρόστερ.
0: Ωραία, κάτσε να τα βάλουμε επομένως. Κάτσε να τα βάλουμε. Oh. Καλάθης. Κακός
2: τι
0: είναι.
2: Τι έχεις τον Ομορούγη.
0: Περίμενε βρε αγόρμο. Ομορούγη δεν θα παίξει καν στον ΠΑΟΚ. Δανεικός θα δοθεί. Γιατί βιάζεσαι και λες πράγματα που δεν ισχύουν. Καλάθης έλεγα.
2: Μέχρι τώρα σου λέω.
0: Μέχρι τώρα Καλάθης. Κάτσε. Κράτα τα. Καλάθης. Ταϊρή.
2: Ωραία.
0: Δεν είναι καλός ο Ταϊρή. Το βγάλουμε σκάρτο. Θα σου πω το Χάτζη.
2: Όχι, δεν σου είπα αυτό.
0: Ο Σμάν. Τσοτρία. Δηλαδή έχω. Τι τριάρια ξέρεις. Καλάθης, Ταϊρή, Οσμάν σε λέω. Αλεξάνδρου και ναι. Βαλεσιούνας. Εσύ πες μου άμα έχει ο άλλος καλύτερη πεντάδα. Οπα.
2: Καταρχήν να έρθει ο Βαλεσιούνας.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ναι, βάζω και λίγο. Ναι, βάζω, ναι.
2: θα τα δούμε όταν ξεκινήσει. Απλά λέω,
0: ναι,
2: βάλτε κάτω τα ρόστερ μέχρι τώρα και δείτε τους παίχτες. Πρέπει να έχουν οι ομάδες. Δεν μιλάω πάλι για τους κάτω, έτσι απέχουμε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, κοίταξε. Πάντως οι εταιρείες πλέον δίνουν πιο πάνω τον ΠΑΟΚ από σένα. Προφανώς αυτή η κίνηση άλλαξε ισορροπίες. Μέχρι
2: του
0: πρώτους...
2: Οσμάν άλλαξε αυτή η κίνηση.
0: Ναι, άλλαξε ισορροπίες.
2: Δεν σημαίνει ότι ο παίχτης κάνει τόσο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να δοθούν τόσα λεφτά για τον
0: τρόπο. Αυτό εμάς νοιάζει εμάς. Μας νοιάζει εμάς πόσα λεφτά θα δώσει ο πρόεδρος. Εμάς μας νοιάζει άμα δυναμώσει η ομάδα. Το πόσα λεφτά θα δώσει.
2: Άμα
0: είναι
2: σου
0: το
2: πάρει
0: δεύτερο.
2: Τον Τολιόπουλο τώρα.
0: Ναι.
2: Άμα σου πάρει τον Τολιόπουλο με τόσα εκατομμύρια που λέει.
0: Τι με νοιάζει
2: εμένα. Θα δώσει χαρά. Μπράβο. Και λέω εγώ τώρα σαν Αριάνος.
0: Ναι.
2: Μην τυχόν και πάμε σε αυτό το στυλ. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή ο Σιάο δεν πάει σε πληστηριασμό δεν τάχει. Δεν υπάρχει λόγος να δώσει τόσα λεπτά για τον Τολιόπουλο.
0: Φίλε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι δίνουν οι πρόεδροι. Καθόλου ούτε το λογιστήριο. Εμένα με ενδιαφέρει, φέρτε τον παίχτη. Το πώς θα τον πάρουν, αν θα δώσουν 10 ή 8 ή 18, ποσό με ενδιαφέρει.
2: Ο Τολιόπουλος είναι άσος, έτσι.
0: Ο Τολιόπουλος παίζει και άσο και 2 ενίοτα, άμα χρειαστεί.
2: Και 2, ναι. Ωραία. Ο Γιώβιτς που θα παίζει, ας πούμε, πάγκο φέτος.
0: Ναι.
2: Θεωρείς ότι είναι χειρότερος του Τολιόπουλου.
0: Κοίταξε, ο ένας είναι πάνω στο πίκτο και ο Γιώβιτς είναι σιδής του. Είναι 36 χρονών τώρα ο Γιώβιτς. Που είπες για τον Καλάθι νωρίτερα, ότι δεν είναι καλός.
2: Πάγκο θα παίζει, έτσι σου είπα, είναι πάγκο.
0: Αφού έχεις πάρει τον Δημητρίεβιτς και τον άλλον τη Μπολόνια για το ασώδιο βασικούς.
2: Μπράβο, ναι. Αυτό σου λέω. Πόσα λεφτά έχει ο Δημητρίεβιτς και πόσα λεφτά έχει. Πόσα μάλλον ακούγονται για τον Τολιόπουλο. Δηλαδή θα τρελαθούμε εδώ.
0: Άντε, μην το κάνετε πρώτες τότε. Αφήστε τον να φύγετε εσείς και έχετε. Εμείς μπορούμε, άμα δεν πάρουν τον Τολιόπουλο, θα πάρουμε άλλο.
2: Μπράβο, εσύ και έγεσαι γιατί δεν έχεις άσο. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ο Χάτζινς τι είναι και ο Καλάθης. Φίλε, μάλλον έχω καταλάβει ότι είναι... εκτός από το ρόστερ του Άρη δεν ξεσταλωνώνει το ρόστερ. Αυτό έχω καταλάβει.
2: Όχι, δεν θα παίξει πέντε λεπτά.
0: Ο Μίτρουλογκ τι είναι που έχω. Προφανώς έξερες το ρόστερ του ΠΑΟΚ, φίλε. Πάμε, επόμενος, αδιάβαστος.
1: Όπου γυρίσαμε σε εποχές καλαθόσφαιρας.
0: Όταν έχω 3 γκάρτ και μου λες δεν έχεις playmaker, δεν ξέρεις το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Έχω Μίτρουλογκ, Χάτζινς και Καλάθη. 3. Προφανώς, μη σου πω και τον Ταϊρή. Προφανώς ασχολείσαι μόνο
1: με
0: την ομάδα.
1: Γραμμέ, με
0: η δικιά μου δουλειά είναι να ασχολούμαι με όλες τις ομάδες. Ασχολούμαι.
1: Πάμε με τον Μητρολόγκα, θα χάσουμε.
0: Καλημέρα.
1: Έλα.
0: Μα μου λέει δεν έχω άλλο playmaker και έχει άλλους 2
1: πάμε.
0: Καλημέρα, ναι.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Πάμε, αδερφέ.
3: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Ο άλλος μου γουλάχτησε τον Καλάθι που είναι πρώτος σε ασίστ στην Ευρωλίγα. Λέει έσυχα τον Καλάθι έχει.
1: Μα έφαγε ναι. Κουτουλιά από τον Αριστοτέλη.
0: Αυτό λέμε. Πάμε, καλημέρα, έλα, μπρο.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Κάνετε. Είμαι αυτός που σας έκραξα προχτές, Νίκο. Επειδή είμαι αντικειμενικός, μου τη λέτε. Επειδή δηλαδή ο πάγκος είναι.
0: Πάμε στον επόμενο. Από... Πάμε. Έλα. Δεν μπορώ, χαζομάρες. Δεν μπορώ.
1: Αμάν αυτό το
0: τώρα. Ο άνθρωπος έχει ψυχολογικά προβλήματα. Μπράβο, φίλε, είμαστε άσχημοι.
1: Άμα βγούμε ρε γιαγκόμενες μαζί.
0: Πού να φύγει αυτό εδώ
1: τώρα. Ούτε την καθαρίστρια από τον μπαρ δεν θα βγάλει.
0: Τι να βγάλει αυτό.
1: Άσε, πάμε.
0: Μονοψήφιο είναι. Μόνη φορά που μα έβγαλε και ξεγνώθηκε τα στη βάφτισή του τώρα. Άστο να πάμε. Βγαίνει με τα κόμπλεξ τώρα να τον ακούμε.
1: Πάμε. Καλησπέρα.
0: Ούτε καν μα έχει δει το μεταξύ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καρδάκια.
0: Πάμε στον επόμενο. Έτσι σήμερα. Πάμε στον επόμενο.
1: Ο χλωμόνεκρος είναι αυτό.
0: Πώς είπα, οι γραμμές είναι. Ναι. Βγαίνει ο άλλος με το που θέλα τα κόμπλεξ του, τα ψυχολογικά του. Βγαίνει γρήπη. Ο άλλος ο Αριανός τρελάθηκε για
1: την εποχή. Γραμμές που την έχουν ακούσει ο καιρό.
0: Εκεί ούτε θα την ξανακούσεις. Όχι ότι έπαθε τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
5: Μάγες, καλημέρα.
0: Νάτος κι ο άλλος από τον Πειραιά. Για να τον ακούσουμε κι αυτόν εδώ από κάτω.
5: Εσείς,
0: ναι.
5: Είσαστε τυχεροί,
0: ναι,
5: που το πρόγραμμα του σταθμού σας το ξεκινάει το άρωμα της κούκλας της Μαράγδας με την οδηγό του Βαραγιάννη,
0: ναι,
5: και με τη φόρα που δημιουργούν δουλεύετε κι εσείς. Κουλιανέ, εντάξει, εσύ είσαι πιο ρεαλιστής.
0: Είμαι.
5: Αλλά με συνοδηγό τον Βάσο Παρασκευάς που έχεις δίπλα σου, δεν κάνεις τίποτα, ρε μάγκα. Και κλείνοντας, φίλε Κουλιανέ, θα σου πω το εξής.
0: Ρίχτω.
5: Μην ξαναπάρεις ποτέ στη ζωή σου μέρος στην αποτρίχωση του Σκατζόγυρου, γιατί βλέπω ότι κανένα σου έφτασε μέχρι την πλάτη.
0: Χαμός. Αλλά εδώ και χρόνια, όχι τώρα, ρε φίλε. Τα ξυρίζουμε.
5: Όλα που σου λέω εγώ.
0: Αλλά η καράφλα είναι γοητεία όμως, ρε φίλε.
1: Πριν 30 χρόνια δεν ήταν.
5: Άλλαξε και ολόσωμο μαλλιό γιατί πάγινε και το περσίνο σε στενεύει.
0: Φιλιά, φύγε.
1: Όχι, μα την έχουν στην μπουκα μα έχουν
0: εντάξει. Αυτό παίζει να μην έχει 7 δόντια. Παίζει να είναι ο δεν βλέπω. Δηλαδή.
1: Δεν βλέπω γλου.
0: Παίζει τα πισά του δόντια να έχουν πέσει. Έτσι, να έχει χαρακές. Το ένα μάτι έτσι, το άλλο κλειστό. Αλλά αυτοί βγαίνουν και πουλάνε τρέλα για να νιώσουν καλά.
1: Ποιο θα βγει, ο Γόη, ο Πάγκο.
0: Έλατε. Καλημέρα, ναι.
1: Μάλιστα, ναι.
6: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, μπρο μου, έλα, ερμάνο μου.
1: Έλα,
6: γκρόμπα. Τι γραμμές είναι αυτές που
0: είπαμε, οι γραμμές είναι σαν τα λαχείο, φίλε. Σαν το Τζόκερ είναι.
4: Πάντως τώρα εσύ, ας πούμε, τι μπήκε σε την παράθεση με το φίλο του Άρη.
0: Μα δεν ήξερε το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ ξέρω όλα τα πάντα τα ρόστερ, δεν ήξερε ποιους παίκτες έχουμε.
4: Ναι, ρε φίλε, εσύ τι περίμενε ότι ακόμα και να του ήξερε θα παραδεχόταν.
1: Ήψωσε ανάστημα με το Δωτό, ρε ΠΑΟΚ.
0: Ρε εσύ, να μιλήσουμε
1: με μήνες περιμένεις τον Γιάννου.
0: Ο άλλος με λέει δεν έχει playmaker.
1: Ανάστημα να πούμε.
0: Ναι, και ο ΠΑΟΚ έχει άλλα τρία playmaker.
4: Τον Τολιόπουλο λέγανε θα τον πάρει, δεν πάει πουθενά, θα έρθει σε εμά. Μετά όταν ήταν αυτή σε εμά, τον ΠΑΟΚ έλεγαν. Δεν υπάρχει περίπτωση και εντάξει, πάρτε τον
0: εμένα πιο πολύ απ' όλα με εκνευρίζει ότι ο Άρης είναι η μόνη ομάδα που έχει πλάνο και οι άλλοι δεν έχουν πλάνο. Έχουμε πλάνο εμείς τριετίες, τετραετίες. Και οι άλλες ομάδες πετάνε χαρταετό. Αυτό με εκνευρίζει αφάνταστα, πραγματικά. Δηλαδή οι άλλοι πετάνε χαρταετό, μόνο στον Άρη έχουν πλάνο. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ηρακλής δεν έχουν πλάνο. Πάω, έχει μόνο Άρης. Αυτό με τρελαίνει εμένα.
4: Τα πλάνα και τα αεροπλάνα, ένα πράγμα να πω και την κάνω να μιλήσει κανένα άλλο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, επειδή είπατε κάτι για τις γραμμές, όντως οι γραμμές είναι φύρα.
0: Συμφωνώ λίγο. Είναι ρίσκο. Μπορεί να είναι και πολύ
1: μεγάλο. Πριν 20 χρόνια που οι ακροατές ήταν διαφορετικοί, δεν ήταν καθόλου φύρα σε πληροφορία. Εγώ το βράδυ που έκανα.
0: Ναι, μπορεί να είναι και πολύ καλές. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί να σε απογειώσουν.
4: Άλλο, εγώ άλλο πήγα να πω. Ναι. Δεν είναι όμως φύρα μόνο οι ακροατές.
0: Είμαστε κι εμείς.
4: Θα πρέπει να τα βάλετε λίγο κάτω. Εγώ το λέω επειδή σας ακούω και μ' αρέσετε.
0: Ναι.
4: Αλλά δεν γίνεται ρε φίλο όταν λες. Τις ειδήσεις το πρωί και περιμένουμε εμείς να ακούσουμε ρεπορτάζ. Sorry Κώστα κιόλας, έτσι. Να διακόψεις 100 φορές.
0: Του τα λέω.
4: Άστονα να πει αυτό που θέλει να τα ακούσουμε.
0: Θέλει και...
4: Και κάνε και το χουλιαμά σου, γιατί να σου πω και κάτι. Καλός ο χουλιαμάς, αλλά ρε φίλε λες κάθε μέρα τα ίδια. Πόσες φορές να γελάσουμε με τα ίδια πράγματα.
1: Μη γελάς.
0: Όταν δίνουμε ειδήσεις, άσε να τις δώσουμε.
1: Θέλει ειδήσεις αυτός.
0: Πώς, δεν θέλουμε πρωί, είναι ενημέρωση.
4: Μόλις λέμε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Λες τράβα αλλού. Δηλαδή
1: είναι δεν το λέω.
0: Όχι.
1: Δεν λέω αυτό.
4: Πότε το λες, ρε,
1: δεν λέω αυτό, αυτό, δεν το λέω. Κάτι. Εγώ τους πελάτες τους μαζεύω με, την, με το αγγίστρο.
0: Λέω με τις ειδήσεις τρελαίνονται. Μένα μου σέβουν βροχή μηνύματα.
4: Πάνω αλλού ένας, πάνω αλλού ο άλλος.
1: Όχι. Δεν λέω για μένα να ακούς.
0: Το παίρνει πίσω. Εντάξει. Θα το...
1: Αλλά τις ειδήσεις που θες να ακούς, να τις ακούς. Και τις ειδήσεις που δεν θέλει να ακούς.
4: Μισό λεπτό. Άστο να το πει όμως. Άστο να το πει, δεν τον αφήνει να μιλήσει. Δηλαδή ανά 10 δευτερόλεπτα να ακούσει την εκπομπή. Πετάχεσαι, ρε.
0: Σιγά με την ακούσει. Σου λέει, άσε να πει την είδηση. Ναι. Α πούμε, π.χ. δεν μ' άφησε να πω για τον Ελουστότο κάποια στιγμή που ξεκίνησα. Και είπαμε ότι ο Ελουστότο ευτυχώς τη γλίτωσε τα χοντρά.
4: Έτσι, δηλαδή πήγες, έκανες εκεί κουλιαμά. Εγώ πάω ξύσει με. Πήγες, έκανες κουλιαμά, ας πούμε, με τον άλλον από τον Άρη ότι παίρνει τηλέφωνο, ότι κάνει τηλεφωνήτρια. Και γελάς με το ψεύτικο το γέλιο και νομίζεις θα γελάσουμε τώρα.
1: Άμα είσαι κρύος, ρε φίλε, εγώ τι να σε κάνω.
0: Φύγε, πάμε επόμενο.
1: Τι να σε κάνω, σε ζεστάνω, εγώ τι είμαι γκόμενο, σε ζεστάνω.
0: Κριτική είναι επιχειρήματα.
1: Ωραίος.
0: Αυτά τα δεχόμαστε για όλους και για μένα να με πάρει, να με κάνει.
1: Δεν λέμε πάνε αλλού. Χοροϊδεύω μας, είπα να πας αλλού.
0: Πάμε, καλημέρες.
1: Μείνε μαζί μας.
0: Πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο, θέλω να τα πει ο κόσμος. Όταν μας κάνετε κριτική με επιχειρήματα και με δεδομένα, εγώ σκύβω το κεφάλι και λέω.
1: Α, δεν σκύβει το κεφάλι.
0: Το σκύβω. Αλλά με επιχειρήματα και δεδομένα. Όχι ψεύτικα και κακίες. Άστε,
1: είπε άλλος ότι είσαι άσχημος και χαλάσκες.
0: Όχι, είναι χαζομάρα τώρα να τον ακούμε κάθε μέρα. Λέει τι χαλάσκα, δεν ξέρω ποιος είμαι. Θα βγει ο άλλος να με πει τι είμαι.
1: Σιγάρε, τζιμπλόντο.
0: Δεν ξέρω τι είμαι.
1: Τι είσαι.
0: Ξέρω, μια χαρά είμαι. Μια χαρά δεν ξέρουμε τι είμαστε. Φτάσαμε 50 για να μην ξέρουμε ποιοι είμαστε. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Έλα, φίλε.
4: Καλημέρα. Εγώ είμαι.
1: Ναι. Εσύ.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Τώρα κάνω μια ερώτηση.
0: Μάλιστα.
4: Επειδή έχω παίξει, έχω φορτώσει πολλά νικητή του Μουντιάλ και έχω άγχος, θέλω να μου πει ο Κωστής ποια πιστεύει θα το πάρει. Άμα είμαι μέσα ή δεν είμαι.
1: Η Αγγλία.
4: Μπράβο, ρε Κωστή, αυτό έπαιξα.
1: Μπράβο, το χάσαμε.
4: Το βλέπεις δηλαδή.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε.
0: Παιδιά, μην γελάτε. Η Αγγλία έχει αστέρι αυτή την περίοδο. Μην το γελάτε.
1: Την έπαιξα Χ και Αγγλία.
0: Μην το γελάτε.
1: 5,5 φράγκα να πούμε. Και γκολ και over έπαιξα να πούμε το άλλο.
0: Εγώ στεναχωριέμαι γιατί είπα σε ένα κολλητάρι μου, τον Βασίλη του Παπαγιανόπου, του λέω ρε, εσύ ποια Αγγλία, ρε. Του λέω. Τι είναι δυνατόν. Και το έκανε κασάτ και τώρα κοίτα να βγει.
4: Ναι. Το βασικά και στο
1: σούπερ. Θα μας βγάλει τα δόντια ένα-ένα μετά.
4: Το 12. Το 12 απόδοση.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να σε καλά, αδερφούλη.
1: Υγεία να έχουμε, να χάνουμε στοιχήματα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό λέω εγώ.
0: Το άλλο το τρελό που ακούω από φίλους Παναθηναϊκούς. Λέει, α, πληρώνεται υπεραξίες, λέει τους παίχτες.
1: Αλήθεια λέει.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός του Γιαννακόπουλου, του Παύλου, γιατί εμείς δεν είμαστε γατιά φρέσκα νοπά. Τι πλήρωνε δεκαετία 90. Τι πλήρωνε δεκαετία 90 για να φτιάξει την ομάδα Παναθηναϊκός.
1: Αυτό που κάτω...
0: Πόσα έπαιρνε τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Βράγκοβιτς, τον Σοπόσο, δεν πλήρωνε υπεραξίες.
1: Βεβαίως.
0: Πάντοτε όταν πας να ανέβεις καλοπάτια και πρέπει να φτάσεις κάπου, για να τους φτάσεις θα πληρώσεις και υπεραξία. Τι δεν καταλαβαίνετε, σας φαίνονται και περίεργα.
1: Ο βασιλιάς του Καλκούλη.
0: Ελάτε, ξεστή, εγώ θέλω 100% να τους έχω απέναντι. Με επιχειρήματα όμως. Καλημέρα, τελευταίο.
1: Καλημέρα και 59.
0: Τελευταίο.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έλα, φίλε, ναι.
6: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, Αριανός είμαι.
0: Καλώς ήρθα.
6: Στο κομμάτι τα ρόστερ, εγώ είμαι σχετικός, θα το πω, τα ρόστερ θα φανούν στο παρκέ.
0: Εννοείται.
6: Ρεαλιστικά, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πάει για το γύρο καψευρολίγκας.
0: Έτσι είναι.
6: Για τρίτη, τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα. Τα 60 εκατομμύρια του Γιαννακόπουλου και τα 55 πώς θα πάει ο Ολυμπιακός, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε.
0: Πάντως πέρσι, αδερφέ, γιατί.
1: Ρεαλιστής, ωραίος.
0: Πέρσι τα 50 του Παναϊκού απέναντι στα 25-30 του Ολυμπιακού δεν φάνηκαν. Γι' αυτό λέμε ότι δεν παίζουν.
6: Δεν φάνηκαν.
0: Δεν φάνηκαν, το πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Τι δεν φάνηκαν, την Ευρωλίγα πήρε. Πιο λίγο.
6: Ήταν η σημεία.
0: Μα αυτό λέμε ήταν τώρα. Άμα φτιάξει μια ομαδάρα με παιχταράδες, α είναι και 20 εκατομμύρια. Όπως ήταν τη Βαλένθια π.χ. Είδες, πήρε το πρωτάθλημα. Ναι.
6: Ότι είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς.
0: Είναι
6: γιατί
0: νωρίς.
6: Ομάδες, οι δύο είναι καινούργιες και να κάνουν το σταυρό μας που βρεθήκανε δύο και ο τρίτος επιχειρηματίας της ΑΕΚ ο Ιταλός.
0: Ναι.
6: Μπορούν αυτό το πρωτάθλημα το αναπτύξουν που το έδειχνε η ΕΛΤΕΝΑ για τζάμπα το κάποτε.
0: Πώς δεν θυμόμαστε κάτι. Φίλε, φέτος το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι λίγο πίσω από τη Ισπανία και μαζί με το τουρκικό. Ναι.
6: Και κάτι άλλο με το φίλο τον προηγούμενο που μιλούσε Παοξή.
0: Ναι.
6: Ρε Κώστα, να σου πω κάτι. Έχει ένα δίκιο. Όταν πάει η κουβέντα στον Άρη, είναι μια πικρία. Το φουκαράς, το ένα, το άλλο. Εγώ δεν το λέω καλό προέρατα, ούτε θα σε προσφέρω, ούτε θα σε προσβάλλω με αυτά που λέω.
0: Ναι.
6: Απλά ενοχλεί και ειδικά στην περιφορά πριν έτσι να γελάς. Εντάξει, αυτός είναι ο πρόεδρος, αυτά ρίχνει. Αυτά ρίχνει.
1: Για το Σπανούλη ήταν το γελιό και για τον πρόεδρο.
0: Για το Σπανούλη.
6: Για το Σπανούλη ήταν το γελιό. Για έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Ποιος αμφιβάλλει, εδώ λέμε για τώρα που παίρνει το τηλέφωνο. Αυτό.
6: Για τώρα, ό,τι είναι, αυτές είναι οι δυνατότητες του. Προσπαθεί με την προσωπικότητά του. Είναι μαγιά.
0: Ναι. Ο καθένας χρησιμοποιεί τα όπλα του, φίλε. Εγώ είμαι μαζί σου.
6: Ο ένας χρησιμοποιεί τα λεφτά του, χρησιμοποιεί την προσωπικότητά του. Είναι
0: όλοι χρησιμοποιούμε στη ζωή αυτή, ο καθένας χρησιμοποιεί τα προσόντα του. Σε όλα τα θέματα, δεν είναι μόνο για τον
6: μπάσκετ. Απλά σου λέω να κάνω το σταυρό μας που βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι που αν δεν θα αντέχαμε παραπάνω.
0: Να σε καλά, αδερφούλ μου, πρέπει να κλείσουμε. Είναι 11 και 1 πρώτο λεπτό. Πάμε τώρα να μάθουμε στον Γκάλο.
1: Εντάξει, τώρα το ηρωνικό γέλιο, ξέρω εγώ, με το Σπανούλη ήταν ένα θεατρικό, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, ο Κωστής είναι θεατράλε. Δεν είναι. Είναι εντάξει, άλλο, εντάξει. Ο άνθρωπος είναι τέτοιος προτζέκτορας, πήγα να πω. Πήγα να πω προτζέκτορας. Ο άνθρωπος είναι πολυτάλαντος, είναι να τον βλέπεις, να τον ακούς. Είναι
7: showman.
0: Showman είναι. Λοιπόν, ναι. Πάμε στον Γκάλοπ. Θεωρώ.
1: Εγώ πληρώνω ως showman.
0: Εντελώς.
7: Άλλωστε εντελώς, είναι εντελώς. Και άνθρωπος της τέχνης πλέον.
0: Συμφωνούμε και οι δύο. Εγώ για ένα είμαι σίγουρος. Ότι τελευταίο κομμάτι που γουστάρει ο κόσμος είναι οι γραμμές. Για τα άλλα δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Για να μας ρωτήσετε.
7: Λοιπόν. Κωστή και Νικόλα μου.
1: Ναι.
7: Τελευταίο κομμάτι είναι όντως οι γραμμές.
1: 10%.
7: Ακόμα πιο κάτω,
1: 8%.
0: 8%. 8% δηλαδή γουστάρουν τις γραμμές.
7: Πρέπει να είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο. Δηλαδή,
0: τώρα θα βγάλουμε πρώτο,
1: ναι. Το πρώτο θα είναι το μπάσκετ.
7: Λοιπόν.
0: Εγώ δεν νομίζω να είναι το μπάσκετ, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν. Περιραίωσα, μύρισα εγώ.
7: 8% τελευταίες οι γραμμές.
0: Ναι.
7: Αμέσως μετά, με σχετικά υψηλό, 23%
0: ναι.
7: Το μπάσκετ.
0: Α. Δεν είναι ούτε καν δεύτερο το
7: κομμάτι. Ένα στους τέσσερις.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ένα στους τέσσερις γουστάρει το κομμάτι του μπάσκετ. Ναι.
7: Και τώρα έχουμε από τη μία τα ποδοσφαιρικά νέα και από την άλλη τα κουτσεμπολιά.
0: Oh.
7: Μάχη είχαμε εκεί πέρα.
0: Εσύ ποιο λες αν είναι πρώτο.
1: Δεν ξέρω.
7: 37 και 32% είχαν.
1: Κουτσομπολιά λέω πρώτα.
0: Εγώ λέω για το ποδόσφαιρο. Εσύ καλά λες κουτσομπολιά.
7: Κωστή μου σήμερα δεν σου πήγε πολύ το.
0: Θέλω να ακούσουν τα νέα, ρε φίλε.
7: 37% μπαλίτσα.
0: Ναι.
7: Και ένα 32% γουστάρει και το κοτσομπολιό του.
1: Πολύ πράγμα.
0: Άρα ναι.
7: Το 30% το γκαλοπάκι θέλει... μας σήμερα ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι. Κουσκουσιάριδες δεν
0: θέλουν λίγες γραμμές όπως τους το δίνουμε.
1: Αλλά κουσκούσι πολύ.
0: Θέλουν μπάσκετ, τους το δίνουμε.
7: Το μερτικό τους.
0: Και θέλουμε όμως το ποδόσφαιρο και στις δατέτες να μην διακόπτουμε με κοτσομπολιά. Λίγο ναι. Πιο κάτω τα κοτσομπολιά. Mm. Έτσι. Παιδιά, κάνουμε τα πάντα. Έτσι. Προσπαθούμε να βρούμε την ιδανική χημεία. Όπως οι ομάδες του μπάσκετ. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο πάλι.
1: Ξέρω εγώ αύριο πάλι.
0: Θα έχουμε να σχολιάσουμε και τη ματσάρα την βραδινή, Ισπανία-Γαλλία. Έτσι, ματσάρα. Αύριο θα έχουμε την Αγγλία. Κοίτα, αν δεις, είπα στον Παπαγιανόπουλο, άστρε πια Αγγλία. Και έχει φτάσει.
1: Κουραδμένη δεν είναι.
0: Θα μας τα βγάλει τα δόντια ένα-έναν αλφα θα μας κάνει καθαρισμό.
1: Καθαρισμό. Βρωμισμό θα μας κάνει.
0: Λοιπόν, μένετε, έρχονται πλακοτελίστες. Αμέσως μετά τα Ραφάλ. Δεν ξέρω του Γιώργου Μπούζου, δεν τον άκουσα χθες. Μήπως είναι. Τζόρτζιο Αρμάνι Καστάνι εδώ, έτσι, και δώσει το δικό του χρώμα, το δικό του ταπεραμέντο, ο Γιώργιος. Τώρα, κλείνοντας, να σας πω κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Ξέρετε ποιο είναι το ωραίο με τις καλοκαιρινές συνήθειες? Ότι δεν τις βαριέσαι ποτέ. Βαριέσαι τη θάλασσα ποτέ. Βαριέσαι ψαροταβέρνες ποτέ. Βαριέσαι τα live στην πιάτσα του Ρίτζε στην Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ποτέ, λέμε. Γι' αυτό και οι Πέμπτες με τον Ηλία Καμπακάκη συνεχίζονται και τον Ιούλιο. Κάθε Πέμπτη γνήσιο ελληνικό κέφι, street food, cocktails και πιο όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της πόλης. Ηλίας Καμπακάκης κάθε Πέμπτη στην πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο. Ερμάνος μου, ωραία περάσαμε και σήμερα. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος έρχεται αμέσως τώρα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Εμείς τα λέμε στο Bet Show πλέον. Με στείλει σε λίγο και για το σημερινό, αλλά θα δώσω και λίγο στίγμα για το αυριανό. Έχουμε τηλεοράσεις, έχουμε live, TikTok. Χαμός γίνεται. Φιλιά στο σπίτι, αβιεντό!
8: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Isomat ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: 64 χρόνια μετά την τραγωδία του Μαρακανάσο, η Βραζιλία έμελε να ξαναζήσει μια δεύτερη και ακόμη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ταπείνωση μέσα στο σπίτι της. Το 2014 η διοργάνωση επιστρέφει στη Βραζιλία και μοναδικός στόχος για τη Σελεσάο του Νεϊμάρ δεν μπορεί να είναι άλλος από τον τίτλο. Μεταξύ άλλων και για να ξεπλύνει την τροπή του Μαρακανά. Στον ημιτελικό με τη Γερμανία όμως οι Βραζιλιάνοι έζησαν το απόλυτο σοκ. Οι Γερμανοί του Γιώακιμ Λεβ κυριάρχησαν σκοράροντας 5 γκολ μέσα σε 18 λεπτά. Ο Μίροσλαβ Κλόζ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, ενώ Σίρλε, Κρός και Μίλλερ συμπλήρωσαν το σκηνικό του ανεπανάλητου εφιάλτη για τη Σελεσάο. Το κοινό στο Μινεράο πάγωσε βλέποντας τη Σελεσάο να καταραίει ολοκληρωτικά γνωρίζοντας την ιστορική συντριβή με 7-1. Το αποτέλεσμα αυτό έμεινε ως η μεγαλύτερη ήττα της Βραζιλίας στην ιστορία του Μουντιάλ.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
12: Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
15: Τίτλοι επικαιρότητας.
0: Καλή σας ημέρα. Το σχετικό υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, τόνισε για την υπόθεση της Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης. Αναφερθεί στην επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη, κατήγγειλε πως δράστες είναι ένικοι της κατάληψης Ρώσαν αέρα στα Χανιά της Κρήτης. Εκτός από τους δύο 42χρονους συλληφθέντες και την 46χρονη, στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό της Μαρφίν. Ο ένας μάλιστα φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, ο κουκουλοφόρος δηλαδή, που πέταξε τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε ότι από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών αναλύτρο στη βεζίνη και 5 λεπτών αναλύτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Την άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου για μήνυση περί συκοφαντικής δυσφήμισης που της έχει καταθέσει ο επιχειρηματίας από το Βόλο Αχιλλέας Νταβέλης εισηγήθηκε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Όχι ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρόν δήλωσε η Ελληνική Λύση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
14: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
18: Μυρίζει λουκουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε, Πετσόπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
20: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
21: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
24: Πείτε μου κυρία Σούλα.
23: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
24: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
25: Σιγά την κομισιόν.
23: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
24: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
23: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
26: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
27: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
28: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
27: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
28: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
27: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
29: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
30: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
29: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
31: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
32: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
34: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
33: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
34: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
33: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
35: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
36: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
37: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
2: Έτσι, καλή μου φίλη, καλή μας φίλη και καλές μας φίλες. Με Σπαράδο Πασάκου τίποτα δεν είναι το ίδιο ποτέ. Είναι όλα πιο όμορφα, πιο φωτεινά.
3: Θες να ανοίξουμε γραμμές να το τσεκάρουμε αυτό?
2: 100%. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να βγει κάποιος στη γραμμή και να πει ότι μας μιζεριάζεις?
3: Πόσους θέλεις?
2: Το έχεις ακούσει live ή το έχουν πει?
3: Καλά, και τα έχουμε ακούσει και μας τα έχουν πει.
2: Δηλαδή,
3: και μας τα γράφουν.
2: Δηλαδή σου έχει πει κάποιος ότι μου χαλάς τη μέρα?
3: Όχι, έτσι δεν το έχουμε θέσει.
2: Πώς αυτό είναι τώρα, το να διαφωνήσω, ας πούμε, κάτι ή να πω αυτά? Εντάξει,
3: αλλά δεν μπορούμε. Εγώ πραγματικά θα ανησυχούσα. Καλημέρα, καταρχάς. Καλημέρα, Θανάση.
2: Εντάξει. Δεν τον βλέπω να ζείτε. Δηλαδή, καλημέρα, δηλαδή πάει. Εντάξει, καλημέρα, αλλά πάει χαμένη. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα.
3: Γιατί?
2: Δεν νοστιμίζει, ρε παιδί μου.
4: Καλημέρα.
2: Βά, είπε καλημέρα.
3: Μια καλημέρα είναι αυτή, άστι και σπέσει χάμω.
2: Είναι λάθος το φαγητό.
3: Είναι.
2: Το πετάς και φτιάξεις καινούριο. Κατάλαβες, δηλαδή βγαίνει, μαγειρεύω 2 ώρες.
3: Ναι.
2: Ανοίγω την κατσαρόλα, το βλέπω. Ό,τι και να του μυρωδικά, πώς μπορείς, είσαι
3: έμπειρη. Δεν θα του δώσεις μια ευκαιρία.
2: Θα του δώσεις, αλλά δεν τρώγεται. Έμπειρη μαγείρισα είσαι εσύ. Ας πούμε, τι μπορείς να κάνεις, να αναδομήσεις ένα φαγητό, τι να το κάνεις?
3: Πάρα πολλά πράγματα.
2: Πάρα πολλά.
3: Πάρα πολλά.
2: Ό,τι έχεις στο
3: χημεία
2: μυαλός,
3: είναι.
2: Εντάξει.
3: Κάνεις μια άλλη χημική αντίδραση και βγαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό.
2: Τα καταφέρω το Θανάση, θα σου δώσω εγώ χρυσό σκούφο.
3: Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που λέγαμε, εγώ πραγματικά θα ανησυχούσα αν άρεσα σε όλους. Θα έλεγα ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά εδώ.
2: Α, είσαι αυτή τη άποψη.
3: Εννοείται. Μα δεν γίνεται.
2: Ότι άμα αρέσουμε σε όλους γενικώς, κάνουμε κάτι λάθος.
3: Εντελώς.
2: Όπα.
3: Φυσικά. Μα κάτι δηλαδή δεν γίνεται να αρέσει σε όλους. Ναι. Ή που τους κάνεις όλους τα χατήρια, που σημαίνει ότι καταπιέζεις τον εαυτό σου.
2: Ωραίο αυτό, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Βέβαια. Ή που δεν
2: είσαι
3: ξέρω.
2: Ψεύτικος. Εντάξει, είσαι ψεύτικος.
3: Μπράβο.
2: Σου, ναι, αλλά...
3: Είσαι ψεύτικος.
2: Μπορεί να είσαι ψεύτικος. Άρα εσύ λες ότι. Είσαι τη άποψη να. Εγώ τα λέω έτσι, τα λέω εγώ τσεκουράτα και οι αλήθειες πονάνε και κάτι τέτοια.
3: Κοίταξε, όχι. Δεν είμαι τη άποψη του. Γιατί ζούμε και σε μια εποχή που μπερδεύουμε την ειλικρίνεια με το θράσος.
2: Τι ωραία μιλάει, παιδιά, είσαι μαγά. Είναι φοβερή τώρα. Καθίστε αναπαυτικά και ακούστε. Μέχρι τη Θανάση συμφωνεί.
3: Εγώ πάντως νιώθω πάντα ωραία εδώ.
2: Ειλικρίνεια και θράσος.
3: Ό,τι με αγαπάτε. Ναι, είναι πολύ διαφορετικό πράγμα το να είσαι ειλικρινής. Το να θες να είσαι ειλικρινής καταρχάς με τον καθρέφτη σου και μετά με τους υπόλοιπους, γιατί έτσι πάει.
2: Κατάτε σημειώσεις.
3: Και είναι εντελώς διαφορετικό το να μπερδεύεις το θράσος στην αγένεια, έτσι επειδή εσύ σκέφτεσαι κάπως, και να το ξαμολάς εκεί έξω.
2: Αφιλτράριστα, έτσι με
3: γωνίες. Αφιλτράριστα.
2: Και όποιον πάρει.
3: Και όποιον πάρει, δεν ξέρεις ποιο πληγώνεις, δεν ξέρεις ποιο σπηλώνεις.
2: Σπηλώνεις.
3: Βέβαια, από μία δυσφήμιση έχουν καταστραφεί άνθρωποι. Και στο τέλος ήταν δυσφήμιση ακριβώς η λέξη. Οπότε
2: ναι,
3: όλα
2: από
3: θέλουν. Σαφέστατα. Άσε που είμαι και της άποψης ότι χωρίς ψέμα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ο πλανήτης. Δηλαδή, εγώ το αγαπώ πολλές φορές το κατά συνθήκην.
2: Μάλιστα.
3: Που λέμε. Το λευκό ψέμα.
2: Μάλιστα.
3: Σε ρωτάει τώρα ένας άνθρωπος που αγαπάς πάρα πολύ. Πάρα πολύ,
2: ναι,
3: έτσι.
2: Ναι.
3: Όχι να σου πει να φοράει κίτρινη κάλτσα με κόκκινο μπλουζάκι και να μην του πεις πού πας έτσι, ρε.
2: Ναι.
3: Αυτό να του το πεις.
2: Ναι.
3: Αλλά σου λέει, θεωρείς. Ότι δεν είμαι και πολύ όμορφος. Και εσύ το θεωρείς. Θα του το πεις.
2: Θα του, ναι. Ενώ βλέπετε, λες εσύ, όχι ότι είναι για να.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μέσα σου λες εντάξει τώρα. Υπάρχουν και καλύτερα. Θα του το πεις. Θα ψάξεις να αυλύνεις που είναι ψέμα όμως.
2: Αυτό θυμίζει λίγο συνήθως τις αρχές των σχέσεων.
3: Α, λες.
2: Όχι, στις αρχές της σχέσης είμαστε λίγο πιο. Όσο περνάνε τα χρόνια είμαστε πιο, δηλαδή, πιο δηλαδή,
3: direct. Ναι, direct. Δεν νομίζω ότι είμαστε ψεύτες και στις αρχές.
2: Στην αρχή της σχέσης.
3: Νομίζω ότι
2: μόνο ψεύτες είμαστε.
3: Νομίζω ότι τα
2: βλέπω. Εγώ δηλαδή προσωπικά συγγνώμη, αν θυμάμαι το πάλι ποτέ. Μόνο ψεύτες.
3: Νομίζω ότι
2: εντάξει, δεν έκανα το ψάρι κρέας, ας πούμε, αλλά εντάξει τώρα.
3: Όχι,
2: μπορεί
3: ρε,
2: να με πείραζε κάτι.
3: Ναι, ναι.
2: Σε πειράζει να κάτσουμε μία ώρα ακόμη εδώ. σε ένα βαρετό κάτι τύπου παγκάκι και να βλέπουμε δύο μαργαρίτες.
3: Ναι.
2: Εκείνη την ώρα, επειδή είσαι στην αρχή, δεν θα πεις ότι έχω σκυλοβαρεθεί εδώ και μισή ώρα με αυτές τις μαργαρίτες. Αν γίνεται να φύγει, θα πεις: όχι, όχι, και ίσα ίσα και εγώ ηρεμώ.
3: Ναι, λευκό ψέμα είναι αυτό.
2: Λευκό, γκρίζο, βεραμάν.
3: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι
2: είναι η αρχή της σχέσης.
3: Ναι, συνήθως στην αρχή της σχέσης είναι ότι εξιδανικεύουμε. Ναι. Εξιδανικεύουμε και τον απέναντι. Δηλαδή, όταν μπορεί να μας λέει στα μούτρα κάποια πράγματα, εμείς να τα.
2: Να στέλνει σημάδια δηλαδή.
3: Ναι,
2: ωραία το.
3: Δεν σου έχει τύχει, ας πούμε, να κάτσει και να σου πει η κοπέλα: κοίταξε να δεις, εγώ τα θέλω ξεκάθαρα από την αρχή. Είμαι αυτή και αυτή και αυτή και αυτή. Στα 10 αυτή και αυτή, να πιάσει τα 6. Τα 4 νομίζω κάνουν καλό στα αυτή.
2: Μάλιστα.
3: Α, πει έλα, εντάξει, τα 6 όμως.
2: Εντάξει, καλό.
3: Και μετά τα 4 να σου γίνουν τροχοπέδι.
2: Α, πολύ ωραία.
3: Για τη συνέχεια, ε.
2: Και όλα αυτά δωρεάν για μία ακόμη μέρα, έτσι. Δεν πληρώνεται τίποτα από αυτά. Άλλοι ψάχνουν να τα βρούνε. Και αφού έχουν σπαταλήσει χρόνο από την ενέργεια και ζωή, όλα αυτά και αυτά, αφού τα βρίσκουν, πληρώνουν κιόλας για να τα ακούσουν. Εσείς τι κάνατε? Πατήσατε κουμπί, άνοιξε ένα ραδιόφωνο. Βέβαια είναι κοντά.
3: Περιμένετε να ακούσετε για τον ημιτελικό του
2: Μουντιάλ. Για τον Γιαμάλ.
3: Για τον Γιαμάλ, τον 16χρονο τότε Γιαμάλ.
2: Και τον Εμπαπέ. Μπορεί να σου μιλήσω για Επαλέ, εγώ αντί για Εμπαπέ.
3: Για Επαλέ, τι έχεις να πεις, για πες.
2: Τώρα σύγχρονα τίποτα.
3: Α.
2: Αλλά ιστορίες από την Κρήτη, από το παρελθόν, δεκάδες. Δηλαδή, ποιο Εμπαπέ τώρα, όταν έχεις δει από κοντά Επαλέ.
3: Ναι.
2: Έτσι είναι, αυτό είναι μερικά πράγματα. Λέγανε παλιά.
3: Εγώ κάτι άλλο άκουσα στην προηγούμενη εκπομπή.
2: Ποια είναι η προηγούμενη? Δεν είμαι σίγουρος θα ανάσει με τη λατέρνα σου θα από ιστορίες από το παρελθόν. Έχετε την όμως, δεν είμαι και σίγουρος, δεν θα πω. Εντάξει, μην την ξεφορτώνεις.
3: Επειδή μου συζητούσανε τώρα εν όψη και του ημιτελικού που έχουμε, Γαλλία, Ισπανία κτλ. Και είπε ο Νικόλος ότι έκατσε και παρακολούθησε εκείνο τον τελικό με το χέρι του Θεού.
2: Τι έκατσε, πότε, τότε ή τώρα?
3: Τώρα.
2: Ναι, ναι.
3: Και λέει, απομυθοποίησα κάποια πράγματα. Τι χάλια ποδόσφαιρο ήταν αυτό που βλέπαμε και πώς μας φαινόταν.
2: Ναι.
3: Ότι, ρε παιδί μου,
2: το παιχνίδι ως παιχνίδι δηλαδή το.
3: Ναι, και ότι κάποιους παίχτες.
2: Παρ' όλα αυτά όμως εμείς από εκείνο το μάτς δεν μιλήσαμε ποτέ για ένα μάτς συγκλονιστικό. Είχαμε πει για δύο στιγμές συγκλονιστικές.
3: Ναι, αλλά μπορεί και πολλοί παίχτες τότε, σήμερα.
2: Ναι.
3: Αν παρουσιαζόταν, να μην ήταν τόσο φωτεινή όσο τότε, γιατί δεν,
2: σωστό,
3: δεν ήταν τόσο απαιτητικό το ποδόσφαιρο
2: σωστό,
3: τότε.
2: Σωστό, πολύ ωραίο. Απλά εγώ, όχι εγώ, έχω μιλήσει, μεταφέρω αυτά που μου λένε ποδοσφαιριστές του τότε, του τώρα, του πάντα.
3: Ωραία.
2: Ότι αν έχεις το ποδοσφαιρικό IQ, την ποδοσφαιρική νοημοσύνη, και αυτό ασχεί και για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ λένε, για παράδειγμα, παλιά οι σκόρερς, οι παίχτες, έπαιζαν ένα παιχνίδι μπάσκετ 36, 37, 38, 39, μπορεί και 40 λεπτά, δεν έβγαιναν ποτέ.
3: Σωστό.
2: Τώρα με τα rotation, ακόμη κι αν είσαι σε full μέρα και τα παστελώνεις από παντού, 23, 25, 25 λεπτά, 30, θα έχεις γίνει αλλαγές στο ενδιάμεσο. Άρα λένε, ας πούμε, π.χ. ο Michael Jordan θα μπορούσε να παίξει αυτή την εποχή.
3: Σωστό.
2: Οτιδήποτε, καταλαβαίνεις, δηλαδή το λέω. Αλλά το μπασκετικό, το ποδοσφαιρικό IQ όταν υπάρχει, πάνω σε αυτό θα χτίσει ο αθλητής της κάθε εποχής αυτά που πρέπει και να,
3: για να
2: ξεχωρίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο Πελέ του 70 να μην είναι ο Πελέ του 2026. Θα βρεις και έναν άλλον τρόπο, γιατί είναι παιχταράς, να είναι παρόν και στην πρώτη γραμμή.
3: Σωστά, να εκμεταλλευτεί τα πάντα. Έχεις δίκιο. Δηλαδή.
2: Είναι υπόθεση εργασίας αυτό.
3: Ναι.
2: Απλά μεταφέρω αυτές τις συζητήσεις που κατά καιρούς κάνουμε. Γιατί λέμε, ας πούμε, ότι δεν θα άντεχαν κάποιοι στους ρυθμούς του τώρα. Το ποδόσφαιρο παλιά ήταν αργό.
3: Αυτό λέγαν τα παιδιά.
2: Πολύ σωστό. Εγώ όμως σε αυτή τη συζήτηση δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω ότι δεν είχαν συμπληρώματα διατροφής, δεν είχαν διατροφή, διατολόγους, παπούτσια, προπονητικά κέντρα, αυτά
3: που κρυοθεραπείες, θερμοθεραπείες, δεν ξέρω, έχεις δίκιο.
2: Δηλαδή με όλα αυτά, ο ήδη καλός ποδοσφαιριστής θα ήταν απογειωτικά καλός και στη σύγχρονη εποχή.
3: Σκέψου, ας πούμε, έναν Κούδα στα 25 του σήμερα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κούδας να μην ήταν αστέρι και το 2025, το 2000. Δηλαδή δεν υπάρχει, πώς να... Όλοι αυτοί δεν υπάρχει. Το θέμα είναι προπόνηση, αυτό, τα άλλα, τα μέτρα, σταθμά. Πέσαμε καλή.
3: Το έβαλε στι σωστέ ράγε.
2: Καλά, εμένα μου τα λένε. Ό,τι μου λένε, εγώ τα λέω.
3: Εσένα σου τα λένε, αλλά εσύ τα μοιράζεσαι. Δεν τα κρατάς για τον εαυτό σου. Αυτό είναι το καλό.
2: Επίσης, να πούμε ότι η ανάρτηση έχει γίνει κανονικά. Είναι μια πανηγυρική ανάρτηση. Δηλαδή, έχει 6 φωτογραφίες. Φοβερή. Μπορείτε να αφήνετε τα σχόλιά σας από εκεί από κάτω να γράφετε ό,τι θέλετε. Νομίζω ότι είναι καθαρά ποδοσφαιρική. Δεν πρέπει να έχει ούτε μια φωτογραφία μπασκετική. Έτσι νομίζω, αν θυμάμαι, αχνά από το πρωί που έγινε.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι άλλη χρονιά τουλάχιστον στο Μετρόπολης, εδώ που δουλεύουμε εμείς. Μετρόπολης 95,5. Ναι, ναι, κάνω και τη διαφήμιση τζάμπα, ε.
2: Δηλαδή.
3: Όχι σοβαρά, να έχουμε Μουντιάλ, ναι, να έχουμε τόσες ανακατατάξεις με τον Ηρακλή να ανεβαίνει κατηγορία, με τον Μπάουκ να αλλάζει προπονητή μετά από αρκετό καιρό, με ένα καινούριο σύνολο, με τον Άρη επίσης να είναι σε περίοδο που αλλάζει πολλά πράγματα, και να μας απορροφά τόσο πολύ το μπάσκετ.
2: Μπάσκετ, βέβαια. Μας απορροφά με λόγο και αιτία. Έχει, δεν μας απορροφά γιατί είπαμε, το γίνεται χαμός, κοσμογονία. Περιμένουμε εξελίξεις, μεταγραφές, παίχτες, αυτά κτλ. Και μία από τις 6 φωτογραφίες είναι αφιερωμένη στο φίλο τον Αλέξανδρο την Κολονία, που λίγο γκρίνιαξε για Παναθηναϊκό χθες.
3: Αχα.
2: Πάρε ένα Κρίστιαν σεν.
3: Ναι. Καλά έκανες. Μ' αρέσει που δεν τους ξεχνάς στους ακροατές.
2: Καλά, εντάξει, δεν ήταν δύσκολο αυτό. Εύκολο ήταν. Επίσης έχουμε μία φωτογραφία από την υποδοχή της Νορβηγίας, η οποία γύρισε στο Όσλο, έγινε η υποδοχή. Και μάλιστα γίνανε διάφορα πράγματα ευχάριστα, εννοώ. Με το αεροπλάνο της αποστολής μετέφερε την Νορβηγία πίσω στο σπίτι. Σηκώθηκαν τα πολεμικά αεροπλάνα, τις συνοδεύσανε.
3: Μου άρεσαν πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Μου άρεσαν πολύ οι Νορβηγοί σε όλη τους την παρουσία. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν και λίγο καλύτερα να είναι και στα ημιτελικά.
2: Εντάξει.
3: Έτσι, τηρουμένων των αναλογιών και αυτές τις ομάδες που πέρασαν.
2: Νομίζω η Αγγλία δίκαια τους απέκλεισε.
3: Εντάξει, ναι.
2: Ποια δεν θα ήταν. Αλλά... Πες ότι να είναι η Νορβηγία στα ημιτελικά.
3: Θυμάσαι που σου έλεγα. Και sorry που διακόπτωσα τον Γιώργο Ζαΐρη, ότι υπάρχει παρασκήνιο που δεν πολύ είδε τα φώτα της δημοσιότητας. Αλλά το ανέδειξε ο Πέτρος Αμαυρογιαννίδης, ότι χτύπησε γρήπη την ομάδα της Σουηδίας και μάλιστα της Νορβηγίας, και μάλιστα και ο Χάλαντ,
2: ναι,
3: ήταν χτυπημένος από γρήπη και γι' αυτό είχε πολύ κακή απόδοση και γι' αυτό έγινε και αλλαγή.
2: Στο παιχνίδι με την Αγγλία, ε.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ήταν αρκετοί που χτυπήθηκαν από γρήπη.
2: Άρα χωρίς γρήπη μάλλον θα μπορεί να παίρνουν.
3: Μπορεί να βλέπαμε κάτι καλύτερο ίσως, δεν ξέρω.
2: Σωστά.
3: Δεν ξέρω.
2: Πάντως, μιας που είπες για το Χάλαντ,
3: πες.
2: Θα τη βάλω τη φωτογραφία μετά στην ανάρτηση. Ανοίγει η πόρτα του αεροπλάνου, κατεβαίνει, μπορεί να είναι και από τους πρώτους που κατέβηκε ή ο πρώτος, και έχει στην αγκαλιά του ένα βαλσαμωμένο ρακούν. Σ' άρεσε αυτό?
3: Καθόλου.
2: Μπράβο, ρε. Δεν κάνω άνθρωπο λογικό να. Παιδιά, ειλικρινά το πρωί που ψάχναμε εδώ τις φωτογραφίες, πω, πολύ φωτογραφιάρα. Έτσι, μου άρεσε πολύ. Είχε μία. Ήταν αγαπησιάρικη. Yeah. Και μετά διαβάζω να δω πώς, ας πούμε, το ρακούν άντεξε στην πτήση, πώς ήρθε εκεί, τι αυτά κτλ. Και διαβάζω ότι ήταν βαλσαμωμένο. Ο άνθρωπος πήρε από τον Ντάλλας, από πού, από το Χιούστον.
3: Ναι.
2: Πήρε ένα ρακούν βαλσαμωμένο και το γύρισε στην πατρίδα.
3: Άθλιο. Άθλιο σε βαθμό κακουργήματος. Το πλήρωσε και 750 ευρώ.
2: Λέ, τόσο καλή. Μπράβο, Σμαράγδα. Κοίταξε να δεις. Πού το ξέρεις αυτό το πράγμα?
3: Αφού ξύπνησα πιο νωρίς από σένα.
2: Αυτό διαβάζω όμως.
3: Διαβάζω πολλά. Τι δουλειά μας είναι.
2: Φοβερό. Ανεξάρτητο αν το πλήρωσε 750, μπορεί να του πει, άμα πάρεις δύο, θα στα δώσω ένα χιλιάρικο, θα στα αφήσω.
3: Αυτό όλες ήταν το θέμα. Το ότι ακόμα βαλσαμώνουν ζώα.
2: Ναι, η κουλτούρα όμως, ένα το βαλσαμώνει.
3: Ναι.
2: Η κουλτούρα όμως του κάποιου να το πάρει. Θα μου πεις τώρα, στο όρθιο μιλούσα έξω με τα παιδιά και μου λένε, εντάξει, κάποιοι μπορεί και στην Νορβηγία, στο σαλόν τους, να έχουν ένα κεφάλι ταρανδού με τα κέρατα ανάμεση με συμπάθεια πάνω το τζάκι και να κάθεσαι ένας φιλοξενούς στο καθιστικό και να σε βλέπει ο τάρανδος και εσύ τον τάρανδο.
3: Άνετα, αυτό το θεωρώ.
2: Είναι εκεί ίδιο, δεν ξέρω τώρα, επειδή έχουμε φίλους ακροατές, δηλαδή στη Σκανδιναβία. Δηλαδή στη Σκανδιναβία κλώτσισε κάπως το ότι ο Χάλαντ έσκασε μύτη με το βαλσαμωμένο το ρακούν. Το οποίο ήταν και σε μια στάση πολύ ζωντανή.
3: Που κρατάει ένα μπουκάλι.
2: Και κρατάει ένα μπουκάλι τύπου ότι. Μπορεί να το είναι και χρηστικό. Δηλαδή εκεί πέρα να βάλω το ουίσκι μου και όταν έρχεται μια παρέα να σερβίρω από το βαλσαμωμένο ρακούν το ουίσκι. Δεν ξέρω τώρα αυτό το μπουκάλι τι είναι.
3: Βασικά σίγουρα έχει κάνει διαφήμιση στο συγκεκριμένο μπουκάλι. Ναι. Γιατί είναι γνωστή η μάρκα.
2: Α, είναι και μάρκα.
3: Βέβαια, καπνιστού ουίσκι.
2: Α, ναι,
3: θα βγάλει λεφτά ο Χάλαντ, να το ξέρεις.
2: Τι να πω, απλά ήθελα έτσι λίγο. Αυτά έτσι λίγο μου αρέσουν της κουλτούρας των λαών.
3: Ναι.
2: Μπορεί σε μένα κάτι να κλωτσάει, η μούτζα δηλαδή εδώ στην Ελλάδα. Άμα τη μουτζώσει κάποιον έξω, δεν θα πάρει χαμπάρι τι είναι η μούτζα. Και λέω, μήπως.
3: Κοίταξε,
2: το βλέπω λάθος πολύ, αλλά βλέπω και εσύ τι σε κλώτσισε.
3: Μου κάνει πολύ παλιακό.
2: Το βαλσαμωμένο το
3: πολύ
2: αυτό.
3: Παλιακό, δηλαδή ήταν αυτό που είχαν οι άντρες μέσα τους του κυνηγού. Να βαλσαμώσουν το κεφάλι του ζώου που σκότωσαν κτλ. Και να πούνε το τρόπο.
2: Να το βάζεις και σε επίπεδο άντρα ή γυναίκα αυτό.
3: Οι άντρες συνήθως ήταν κυνηγοί.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό το λέω, όχι γιατί διαχωρίζω φύλασσον και τέτοια.
2: Θυμάμαι παλιά, μικρό παιδί τώρα, επειδή είμαι 50+.
3: Πήγαινα
2: σε κάποια σπίτια.
3: Ναι.
2: Εδώ στην Ελλάδα, όχι στη...
3: ναι,
2: σε καμιά ζούγκλα. Έμπαινα μέσα και αν δεν ήμουν προετοιμασμένος, έβλεπα κάτι Βαλσαμωμένα πουλιά είχαμε εδώ.
3: Κουκουβάγες.
2: Κουκουβάγια, ναι,
3: πολύ συχνά.
2: Πολύ κουκουβάγια βαλσαμωμένη.
3: Πάρα πολύ συχνά.
2: Δεν κράτησε όμως.
3: Γεράκια. Κοίταξε, εγώ έχω μεγάλη τραυματική εμπειρία. Δηλαδή, κάναμε πολύ μάχη στο σπίτι, τρεις γυναίκες με τον μπαμπά μου.
2: Ναι.
3: Τον φωνάζαμε δολοφόνο. Δεν το συζητάμε. Που δεν ήταν ο ίδιος. Επειδή, ναι, ο μπαμπάς μου έκανε.
2: Ευτυχώς το διευκρίνησες, γιατί ναι. Θα είχαμε.
3: Όχι πολύ, αλλά έκανε μια τριετία σε καράβια, σε υπερατλαντικά ταξίδια.
2: Αχα.
3: Στη Λατινική Αμερική είχαν την κουλτούρα,
2: ναι,
3: να βαλσαμώνουν μικρούς αλιγάτορες και να τους πουλάνε στους τουρίστες.
2: Μάλιστα. Μικρούς, όταν λες σχήμα, ας πούμε, από την
3: μωρά. Παλάμη. Μωρά. Όταν λέμε μωρά, ναι.
2: Φτά, δηλαδή,
3: βάλε, ρε παιδί μου, από την παλάμη σου μέχρι τον αγκώνα σου.
2: Α, μάλιστα.
3: Για, μωρά. Ναι. Και πιο μικρά ακόμα.
2: Ναι.
3: Και να τα δημιουργούν άθλια. Να κρατάνε ομπρελίνα, να είναι όρθια.
2: Να παίζουν με τον αλιγάτορα, δηλαδή, του κάνουν.
3: Ναι,
2: σχεδιάκια.
3: Και να τα πουλάνε στους τουρίστες. Και γύρισα από ένα τέτοιο ταξίδι και μας έφερε όλους. Είχε την φοβερή έμπνευση.
2: Ωραίο.
3: Να φέρει για όλους τους συγγενείς από έναν βαλσαμωμένο αλιγάτορα.
2: Που κάνει διάφορα, σου κάτω ομπρέλα, άλλος.
3: Ναι. Μπράβο. Άλλος μια μπάλα, σαν να είναι φώκια, ας πούμε, στη μύτη κτλ. Κτλ. Και θέλησε ένα Sonic Enter να μας το επιβάλλει στο σαλόνι, ας πούμε, έναν από αυτούς. Το πιο ωραίο κιόλας μας είπε. Ότι κράτησε, ρε παιδί μου. Δεν άντεξε ούτε μία εβδομάδα.
2: Εντάξει, κρατάμε ότι το έκανε καλύτερη πίστη, ας πούμε.
3: Ναι, την είχαν την κουλτούρα όμως, δηλαδή δεν τους έκανε τίποτα στη.
2: Εδώ στην Ελλάδα, αυτό βέβαια ευτυχώς δεν κράτησε πολύ. Εγώ το, μέχρι κάποια στιγμή σε σπίτια που είχαν πρόβλημα με τα περιστέρια, κυρίως στο κέντρο, που είχαν βαλσαμωμένα πουλιά στα μπαλκόνια. Δηλαδή τύπου τέτοιο, όχι διακοσμητικό. Βαλσαμωμένο πουλί στο μπαλκόνι για να μην πηγαίνει το περιστέρι. Εκεί το άφησα τελευταία πράξη του έργου αυτού.
3: Ναι.
2: Αλλά δηλαδή θυμάμαι να υπάρχουν βαλσαμωμένα πουλιά στα σαλόνια. Δεν ξέρω τι μόδα ήταν αυτή της εποχής. Ευτυχώς ναι, κράτησε λίγο. Όλα αυτά με αφορμή τον Χάλαντ που, πώς να πω, που έσκασε μύτη με το βαλσαμωμένο ρακούν.
3: Πολύ είπε, ωραίο αυτό που είπε ο Θανάσης.
2: Τις
3: πεταλούδες θυμάσαι που τις κάνανε και συλλογή. Ο Θανάσης λέει το κάνανε
2: σε
3: μικρά.
2: Σε κουτί με τζάμι που τους βάζαμε.
3: Ναι, ρε, σε. Τι φρικτό. Με καρφίτσα και ενόπνευμα. Τι φρικτό. Τους αστερίες με τον ίδιο τρόπο.
2: Αστερίες, ναι, που τους αφήναμε έξω από τη θάλασσα.
3: Φυσικά. Με ενόπνευμα. Να ξεραθούν. Δηλαδή, φρικτά πράγματα.
2: Ωραία, κανίβαλη.
3: Φρικτά. Και σε βατράχια πολλές φορές τα αγόρια μέσα στα ρέματα και σε αυτά κάναν διάφορα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ παλιακό, πολύ κακό. Πολύ...
2: Ναι, το θυμήθηκα όμως τώρα βλέποντας. Λέω, μήπως εκεί η Σκανδιναβία είναι τύπου κουλτούρα. Δεν ξέρω, Νορβηγία, δεν ξέρω. Ήθελα να δω δηλαδή κάποιες αντιδράσεις. Γιατί εντάξει, Χάλαντ είμαι ό,τι θέλω κάνω, αλλά.
3: Μπορεί να έχει, δεν ξέρεις.
2: Να δούμε. Θα πούμε.
3: Αυτό είναι το καλύτερο.
2: Θα δάσει φορά τώρα. Να το πούμε αυτό.
3: Ναι.
2: Να το πούμε, λες.
3: Εννοείται.
2: Εγώ ήμουν να μην το πούμε. Θα το πούμε. Αφού το λέει η γυναίκα, θα το πούμε. Είπε ο Θανάσης ότι στο Μετρόπολης έχουμε και βαλσαμωμένους παραγωγούς. Και με αυτή την εξυπνάδα, θα έλεγα ίσως της ημέρας μέχρι την επόμενη, πάμε στο διάλειμμα, στο πρώτο. Θυμίζουμε ότι πριν τις 12 θα κάνουμε την κλήρωση. Μάλλον θα πούμε το όνομα του χερού, γιατί η κλήρωση θα γίνει λίγο νωρίτερα. Το όνομα του χερίου της τυχερίας που θα φύγει με το φορτωμένο πομποδέκτη Way με τα 100 ευρώ και σήμερα. Και δεύτερη ώρα θα πάμε με γυαλιά ηλίου David Beckham. Ένα ακόμη ζευγάρι περιμένει ένα τυχερό ή μία τυχερή. Προσφορά βέβαια από τα οπτικά Ζωγράφος. Τι.
3: Μου ήρθε τώρα ότι και σε πάρα πολλές κρεατοταβέρνες. Τα θυμάστε έτσι πιο πολύ στα ορεινά.
2: Αλεπούδες, ε.
3: Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Αγριογούρουνα. Βέβαια.
2: Άρα,
3: και
2: μάγκα,
3: πηγαίναμε μικρά μωρά και φεύγαμε με τραύματα. Ναι, ναι, ναι.
2: Τι που κι άμα δεν φας θα έρθει θα...
3: Ο Θανάσης έφευγε φαγωμένος. Λέει δεν το πτωούσε τύπος. Παμ.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά δηλερή.
0: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Ταχαλή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 28χρονος εξτρέμ Έφτασε αργά το βράδυ της Δευτέρας και περνάει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Ανακοινώθηκε και επίσημα από το δικέφαλο η απόκτηση του Γάλλου Μέσου Μπατίστη Σάντα Μαρία με συμβόλαιο έως το 2027. Μετακομίζει επίσημα στην Άτλας ο Χόρχε Σάντσες, καθώς σε πληθωριστική συμφωνία με τον ΠΑΟ για την αγορά των δικαιωμάτων του. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη στην Πτολεμαϊδα. Η αποστολή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τους Φαμπιάνο, Φατιγκά, Μωρόν, Αλφαρέλα και Κέρκες να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Ξεκίνησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ηρακλή στην Πτολεμαϊδα. Ο προπονητής Βάλτερ Ματσάρη αναμένεται να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τον 25χρονο Αμερικανό κεντρικό αμυντικό Αμέτ Κόρτσα, ο οποίος αγωνιζόταν πρόσφατα στο MLS. Στο μικροσκόπιο του Ματσάρη μπαίνει και ο Στέφανο Κάκα, που θα δοκιμαστεί επίσης στην Πτολεμαϊδα. Ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός με θητεία σε Ρώμα, Σαμπντόρια και Ουντινέζε αγωνιζόταν τελευταία στη Ραβένα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
13: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Στηρίζω τα outsider.
17: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη. Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το

0: πίση στο πιάτο σας.
1: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλους. Μετρόπολης 95,5. Ακούτε η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Ο Γιώργος ο Ζαΐρης διακοπίζει και ευχόμαστε να περνάει πολύ καλά και να μην μας σκέφτεται και καθόλου. Κάτι που δεν απέδειξε εχθές. Ο Γιάννης σας πόσταρε στην ανάρτηση αυτή τη φωτογραφία που μας τράβηξε εμάς την προσοχή. Και δεν τη σχολιάσαμε και θετικά, η αλήθεια είναι. Και με τη βοήθεια του Θανάση του Καζαμπάκα που μας θύμισε πάρα πολλά. Πεταλούδες, αστερίες, βατράχια. Θυμηθήκαμε τις γούνες που είχαν οι γιαγιάδες μας, που ήταν ολόκληρο το ζωάκι πάνω σε ένα λαιμό. Θυμηθήκαμε τα πατάκια, τα χαλάκια που είχαν ολόκληρη την αρκουδίτσα. Ανθρώπους να ποστάρουν με καμάρι, δεν ποστάραν τότε, να φωτογραφίζονται μάλλον με καμάρι, με ζωάκια που έχουν σκοτώσει. Και θέλουμε κι εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας, αν σας άρεσε, αν σας ξύνησε.
1: Καλά,
0: αν...
1: ειλικρινά, αυτό ρε Σμαρέτα που είπες με τα ζώα στο λαιμό.
0: Πω.
1: Που κούπωνε το ένα με το κεφάλι, δηλαδή το πίσω μέρος κούπωνε το κεφάλι το άλλο για να ζεσταίνεται η κυρία. Καλά, όχι ότι. Απλά ήταν λίγο πιο γυναικείο το η μόδα. Τι άντρες είχαν έτσι, δεν
0: είχαν.
1: Είχαν κάτι.
0: Γούνες φορούσαν. Θυμάμαι... φορούσαν και εκείνα τα γούνινα που είχαν έρθει από τη Ρωσία η μόδα. Τα θυμάσαι, κάτι παππούδες που τα φορούσαν στο κεφάλι, πώς τα λένε αυτά.
1: Ο Μπλεκ φορούσε ένα σκούφο με μια ουρά κάστορα.
0: Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, τώρα θα σου πει, θα βρεθεί και αυτός που θα σου πει, ναι, αλλά καταστράφηκαν και οι οικονομίες μέσω αυτής της αλλαγής της νοοτροπίας. Η Καστοριά, ξέρω εγώ, ζούσε από τις γούνες. Μπορεί να το δεις και διαφορετικά.
1: Ναι. Μπορεί κάποιος να έχει μια αντίθετη άποψη με εμάς αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι. Αλλά
0: ναι, το να βλέπουμε το ολόκληρο το ζωάκι έτσι και να ξέρεις τι έχει περάσει αυτό το ζωάκι δεν ήταν και ό,τι πιο ευχάριστο στα νιάτα μας.
1: Χωρίς να κλωτσάει κάτι τότε την εποχή, έχει δίκιο ο Θανάσης στην επικοινωνία, λέει παλιά ήταν λογικό.
0: Μα δεν είχαν
1: πράγματα στην εποχή, ας πούμε, που δεν σε κλωτσούσαν.
0: Μα δεν είχαν και άλλους τρόπους, ίσως έτσι. Όταν δεν είχες τα συνθετικά τα ρούχα.
1: Α, να ζεσταίνονται, λες.
0: Θα ζητούσες να βρεις μια γούνα, ναι, για να ζεσταθείς, αναλόγως. Και πώς το λέει, στη Ρωσία, ξέρω εγώ. Εμείς έχουμε πολλά από αυτά. Θα σου λέγει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και βαθμούς κάτω από 30.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Σωστό.
0: Αλλά τώρα στις μέρες μας το ερώτημα είναι, σας χάλασε ο χάλατο με το ρακούν? Γιατί εμένα προσωπικά με χάλασε πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι από τα ερωτήματα και τα λοιπά. Μένει να υπάρχει και πάμε να παίξουμε λίγο μπάλα εδώ πέρα.
0: Πάμε. Καλημέρα Σμαράγδα και Γιάννη. Καλή εκπομπή μας, λέει η Μαρία. Καλημέρα Μαράκη. Ο Βασίλης ήταν πρώτος. Να αγαπάτε τους φίλους σας, να τους αγκαλιάζετε, να τους δίνετε και ένα φιλί. Ποτέ δεν ξέρετε ποια θα είναι η τελευταία φορά. Ίσως έρθει μια μέρα που θα σας πούν ότι παντρεύονται και δεν θα βρίσκονται πια ανάμεσά σας. Καλό. Το βρήκα στην αρχή λίγο μακάβριο, αλλά ο Βασίλης είχε δόλο. Ποιον παντρεύεις ρε Βασίλη και σε καίει το μαράζι? Ποιον χάνεις από την παρέα των Μπακούριδων? Είναι αλήθεια αυτό?
1: Ποιο?
0: Χάνονται οι φίλοι όταν παντρεύονται? Είναι θέμα
1: εγώ,
0: θέλησης.
1: Εγώ σε ό,τι αφορά τους δικούς μου το διαψεύδω. Δηλαδή δεν χάνονται.
0: Δεν χάνονται.
1: Σε ό,τι αφορά στους δικούς μου, έτσι. Εντάξει, απ' την άλλη πρέπει όμως και αυτός που μένει πίσω εργένης να είναι και λίγο διακριτικός. Δεν
0: ναι.
1: Μπορεί αυτά που κάνατε μέχρι χθες με το φίλο σου που δεν είχε παντρευτεί.

0: παντρευτεί, να έχεις την απέτηση να τα κάνεις και σήμερα που είναι παντρεμένος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ειδικά αυτά, αυτές τις ξυπνάδες που λένε παντρεύτης ή μας ξέχασες. Καλά σε έκανε ρε κακομούτσουνε. Παντρεύτη, μα ξέχασε. Εσύ δεν ήσουν έτσι. Ναι, ρε φίλε, δεν ήταν έτσι. Αλλά έχει και την ευθύνη μια οικογένεια τώρα, όπως και η γυναίκα και ο άντρας. Τι σημαίνει. Εμείς παλιά, καλή ώρα παίζει σήμερα Γαλλία-Ισπανία. Χτυπάει το θηροτηλέφωνο. Από κάτω είμαι άνοιξε. Τι να ανοίξω, είπαμε ότι θα μαζευτούμε. Α, μπα, άλλαξε. Ναι, ρε, άλλαξε ο άνθρωπος. Έχει παντρευτεί. Πάρε τηλέφωνο, να είσαι διακριτικός, να είσαι ευγενικός. Δηλαδή με πρόσχημα ότι ξέρει, οι άντρες αυτά και οι φιλίες και τέτοια γίνονται εγκλήματα. Στις πλάτες τώρα των άλλων που είναι παντρεμένοι. Μην τώρα το πάμε στο άλλο άκρο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έχω τώρα με γύρω στο μυαλό.
1: Ναι, εγώ τώρα λιγάκι αυτό θα το αποδομήσω γιατί εγώ.
0: Αποδόμησέ το. Θα το φτιάξω εγώ ξανά πάλι.
1: Γιατί εγώ έτσι έζησα.
0: Τι έτσι έζησες.
1: Επειδή εμείς μικροπαντρευτήκαμε, κυριολεκτικά, όλοι μας οι φίλοι ήταν μπακούρια. Και το μοναδικό σπίτι που υπήρχε να μην υπάρχουν γονείς μέσα και όλα αυτά ήταν το δικό μας. Οπότε μπορεί να μαζεύαμε και 20-25 άτομα σε έναν ημιτελικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο τώρα. Εντάξει, εσείς προφανώς για να το κάνετε αυτό και να είναι επαναλαμβανόμενο.
1: Ήμασταν και εμείς πιτσιρίκια, βέβαια.
0: Α και Β, σας άρεσε και εσάς.
1: Εννοείται, ρε. Πάμε να αφήσουμε τους φίλους μας τώρα.
0: Ναι, αν ένας φίλος με εμένα μου πει ότι ξέρεις, μαζευτήκαμε χθες, δηλαδή σήμερα έχει ένα ημιτελικό και αύριο έχει καπάκι κι άλλον.
1: Ναι.
0: Σήμερα μπορούμε να μαζευτούμε και να μου πει αύριο το πρωί να μου πει. Κοίτα, μαζευτήκαμε χθες, αλλά επειδή λίγο. Δεν το κάνουμε σήμερα, γιατί θέλουμε λίγο να μείνουμε, ας πούμε, οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Θα πω εγώ. Τι μπαμπαμπάκια, ρε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τι έχω
1: δίκιο.
0: Μόνο δίκιο έχω. Σε αυτό που λέω τώρα δεν έχω άδικο.
1: Αλλά εγώ τα αγαπάω τα μπακούρια. Δηλαδή,
0: κοίτα, υπάρχουν μπακούρια και μπακούρια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μπακούρι 25 χρονών που το αγαπάς εκεί, γιατί ηλικιακά έχει το. Μπακούρι 55 χρόνων, 50, δεν υπάρχει.
1: Γιατί
0: ρε, αυτό είναι φορτωτική, είναι αυτό κανονικά με τιμολόγιο να σου έρθει από το κοντέινερ. Δεν είναι ρε. Μετά τα 50, ψάξε να βρει τρόπο να μην ενοχλεί, αν είσαι μόνο.
1: Είναι όμω και κάπου φροντιστικό.
0: Έτσι,
1: δηλαδή, λε, ο φίλο του φίλου μου, ο του άντρα μου, α πούμε, περίμενε.
0: Σμαρέλα, σε γλιτώνω τώρα, πρόσεχε.
1: Δεν έχει κανένα να το φροντίσει, ρε παιδί μου. Ο άντρα μου με έχει κάθε μέρα. Γιατί να μου του κάνω και ένα μεζεδάκι παραπάνω, κάτι που ζει ο φίλος του καθημερινά, ας πούμε, και να του προσφέρω μια μπυρίτσα έτσι κρύα, έτσι φροντιστικά, σαν. Κατάλαβε. Ναι, ρε, τα μπακούρια θέλουν και λίγο φροντίδα.
0: Σου λέω και πάλι. Τέλος πάντων, τοποθετήθηκα, δεν θέλω να ξαναμιλήσω.
1: Εντάξει, δεν είπαμε τώρα να έρχεται 4 ώρες στα χαράματα μεθυσμένος και να του φτιάχνω πατσά.
0: Εννοείται.
1: Είπαμε.
0: Καλά, κάνει το διευκρινίζει.
1: Όχι, εντάξει, το έχω κάνει και αυτό. Πατσά, όχι, αλλά σίγουρα το έχω κάνει και αυτό. Κάπου όπα, ναι, μεγαλώνουμε κιόλα. Αλλά έχει και μια φροντίδα, έτσι. Και ξέρει, καμιά φορά οι φίλοι. Ναι, τα μπακούρια αγκαλιάζουν τη μία και μοναδική γυναίκα της παρέας.
0: Α,
1: και προσφέρουν και αυτοί.
0: Αυτό ωραίο.
1: Προσφέρουν
0: αυτό,
1: και αυτοί.
0: Αυτό κάτι τώρα, κάτι μου λέει αυτό. Αλλά όλα έχουν ένα όριο.
1: Ναι, δηλαδή θα πάρεις τηλέφωνο το Γιάννη. Να του πεις Γιάννη, ξέρεις, ο Γιώργος
0: αυτό
1: δουλεύει.
0: Αυτό ξέρεις ποιο είναι το επικίνδυνο τώρα, αυτό το παρακάτω το επικίνδυνο του πράγματος.
1: Ποιο?
0: Ας το πω αμέσως. Ο φίλος που είναι.
1: Όλα επικίνδυνα τα βλέπεις.
0: Πολύ επικίνδυνο είναι αυτό.
1: Για πες.
0: Γιατί ο φίλος που είναι ελεύθερος.
1: Ναι.
0: Προφανώς δεν έχει την έγνοια που έχει ο παντρεμένος φίλος.
1: Ναι.
0: Άρα, όταν, ας πούμε, όπως λες και εσύ, αγκαλιάζει τη μοναδική γυναίκα της παρέας και τη συμπεριφέρονται καλά,
1: mm-hmm.
0: είναι λογικό ότι ο ελεύθερος φίλος χωρίς έγνοιες θα τη συμπεριφέρεται λίγο παραπάνω καλά. Θα τη κάνει το. Κάνα αστείο, ξέρω εγώ, θα. Και μετά θα γυρίσει η γυναίκα και θα πει στον παντρεμένο τον άντρα, οι φίλοι σου, βλέπεις, δεν έχουν γίνει όπως εσύ που είσαι. Ενώ ο άλλος ο άνθρωπος έχει έγνοιες, έχει να φροντίσει η οικογένεια. Ο άλλος μασάει στάχια, σαν τον Ντόμ Σόγερ, πώς λεγόταν αυτή. Ο Χόκο Φιν, πώς λεγότανε, μασάει στάχια και το παίζει και Μπρούκλις και ωραίος. Και εγώ, να, ακόμη το παιδί. Ρε, ο άλλος έχει ζόρια.
1: Εντάξει,
0: πάντα, δεν αλύσουμε τα θέματα.
1: Μπορεί όμως να σου πει κάτι.
0: Δεν φεύγεις από τη συζήτηση, είσαι εκεί τώρα. Ναι. Σκάβεις μέχρι να φτάσουμε με δουλειά.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σου πει ο άλλος, ναι, αλλά αυτό κρατάει και σε εγρήγορση τον άντρα. Να μην γίνεται μπυροκυλιάς, να μην γίνεται ένα.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
0: Ναι, αλλά σεβασμός.
1: Σεβασμός.
0: Παντρεμένος φίλος, σεβασμός.
1: Έτσι,
0: σεβασμός,
1: ναι.
0: Όχι στα μπακούρια άνω το 45-50. Αυτή είναι, και μιλάω πρώτος εγώ, αυτή είναι επικίνδυνη. Αυτοί πρέπει να έχουν άδεια, πώς παλιά στέλναμε τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Άδεια για να τρέξω, πώς αυτό, που στέλναμε κάπου μήνυμα.
1: Α,
0: στην πανδημία.
1: Στο COVID, στο.
0: Ναι, ναι,
1: ναι,
0: αυτοί
1: έλα.
0: Πρέπει να στέλνουν μήνυμα, δηλαδή για να επιτρέπεται η κυκλοφορία σε μια γενικότερη φύση.
1: Εντάξει, κάτι ξέρεις.
0: Ωραία, μάγκα μου, τι μας
1: ξεσάλωσε.
0: Μια μεταβαλσαμωμένα την παιδιά, παιδιά, είπα, νόμιζα σήμερα θα μιλούσαμε μόνο για μπάλα.
1: Πάμε στην μπάλα.
0: Πάμε στην μπάλα.
1: Πού θα δεις τον τελικό, τον ημιτελικό.
0: Θα πάω να φορτωθώ σε ένα
1: παντρεμένο. Πού να τρέχω ρε μαράγδα στα καφενεία τώρα και στα μένα.
0: Θα ράξω την αρίδα. Δεν μας κάνεις κανένα μεζεδάκι με την πύρα καβραστό λουκάλικο.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ένα κατάλαβες τώρα.
1: Και καταρχάς έχεις αποφασίσει με ποιον είσαι?
0: Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Έχω αποφασίσει, ναι.
1: Σήμερα, να μην αρχίσουμε τώρα.
0: Όχι, έχω αποφασίσει. Είμαι πολύ ξανά. Είμαι με την Ισπανία.
1: Είσαι από τους λίγους.
0: Από τους λίγους, νόμιζα ότι είμαι. Ότι
1: τουλάχιστον από αυτό που πήρα εγώ σήμερα από το σταθμό.
0: Ποιος είναι με τη Γαλλία?
1: Πολλοί κόσμος και εγώ δεν το περίμενα.
0: Έναν κόσμο, έναν πες.
1: Τώρα Κροατές, τι να σου πω.
0: Α, Κροατές, α, sorry, νόμιζα από εδώ μέσα.
1: Από εδώ μέσα νομίζω ότι ο Βαραγιάννης είναι 100% με Γαλλία.
0: Ωραία.
1: Αυτόν ξεχώρισα. Ναι. Από τους υπολείπους δεν έχω εικόνα, αλλά από ακροατές είδα πολλούς.
0: Αν με ρωτήσεις γιατί είμαι με την Ισπανία, δεν μπορώ να σε. Δεν μπορώ να επιχειρηματολογήσω και να. Πώς να το πω. Να σε πείσω. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, περιγράφοντας το γιατί είμαι με την Ισπανία, θα πει κάποιος, ωραία τα λες. Αλλά έτσι που τα λες, γιατί τα ίδια συμβαίνουν και στη Γαλλία. Γιατί δεν είσαι με τη Γαλλία? Ναι. Δεν έχει κάτι η Ισπανία για μένα πολύ διαφορετικό από τη Γαλλία. Απλά μου βγάζει κάτι προς τα έξω πιο συμπαθητικό, πιο ομάδα.
1: Η συγκεκριμένη δηλαδή, Ισπανία ή γενικά Ισπανία. Η Ισπανική σχολή.
0: Η συγκεκριμένη Ισπανία. Επίσης, δεν βλέπω τώρα καθαρά ποδοσφαιρικά πώς δεν θα βάλει η Γαλλία 3 γκολ σήμερα.
1: Ωραία.
0: Δεν βλέπω πώς. Δηλαδή, ένα αυτό. Δεύτερον, δεν βλέπω πώς θα γλιτώσει η Γαλλία τον αποκλεισμό αν πιάσει φοβερή απόδοση το κέντρο της Ισπανίας. Και όταν λέω το κέντρο, αυτή εκεί στον κύκλο. Κάτι Ρόντρι και κάτι αυτή.
1: Καλά δεν το πιάνει.
0: Δεν λέω, ας πούμε, ο Γιαμάλ που περιμένουμε ο Γιαμάλ να κάνει ένα καλό παιχνίδι στο τουρνουά. Ακόμη δεν το έκανε. Μπορεί να κάνει σήμερα καλό παιχνίδι ο Γιαμάλ, που ναι. Εγώ το Γιαμάλ το φοβόμουν πάρα πολύ. Το φοβόμουν, δεν ήμουν και ξυπνάω, ξέρω εγώ, κοιμάμαι με την Ισπανία, αλλά έλεγα ότι όταν θα παίξει Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Με το Μέντες εκεί αριστερό, μπακ, τον κλείδωσε αυτό, τον δεν υπάρχει Γιαμάλ. Οπότε η Πορτογαλία θα κάνει, θα περνούσε και εύκολα, ήταν στο μυαλό μου, ας πούμε, μια προσέγγιση. Πορτογαλία αποδείχθηκε λιγότερο, ας πούμε.
1: Πορτογαλία εγκλωβίστηκε, νομίζω. Νομίζω ότι είναι η ομάδα, αν μου επιτρέπεις να, τώρα πια
0: ναι.
1: Να εκφέρω γνώμη, που είχε πολλά αστέρια και που δεν μπόρεσε, και αν θες τη σκιά του Ρονάλντο,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να τον προσκεράσεις. Δεν μπορούσαν οι ίδιοι να τον προσπεράσουν, να πούνε εντάξει, κάτσε και λίγο πάγκο.
0: Πάγκο.
1: Και έχω την εντύπωση ότι δεν τους το ενέπνευσε ο προπονητής. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη αποτυχία αυτής της Πορτογαλίας με τόσο δυνατούς παίχτες
0: ναι.
1: Ήταν ο προπονητής της και το πώς το χειρίστηκε.
0: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα αυτό, δηλαδή πιστεύω, έτσι όπως έρχονται οι ομάδες με την εικόνα που έχουν στο τουρνουά.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω πώς, ας πούμε, η Γαλλία δεν βάλει και 2-3 γκολ.
1: Mm-hmm.
0: Απ' την άλλη, όμως, αν η Ισπανία βγάλει ένα παιχνίδι με το κέντρο της και κατά δεύτερο λόγο για μάλ, πρωτίστως βάζει το κέντρο, δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, πιστεύω θα αποκλειστεί η Γαλλία.
1: Υποτιμάς και το Williams. Για μάλ και Williams.
0: Σωστό. Μπορεί και ο Νίκο να μπει μέσα.
1: Βέβαια.
0: Σωστά. Μπορεί να, το παιδί ταλαιπωρήθηκε, μπορεί να είναι.
1: Άμα δεν μπει τώρα, πότε θα μπει?
0: Να είναι καλά, όχι να είναι. Προφανώς τα παιδιά θέλουν, ρε παιδί μου, να είναι μέσα, να μπαίνουν, να κάνουν. Ναι. Σήμερα πόσο έχει ο μήνας, 14.
1: Νομίζω είναι Τρίτη και 14. Δοκάρι το. Το ξύσαμε το 13.
0: Πρώτη φορά τα ακούω αυτό, Τρίτη και 14.
1: Τρίτη και 14.
0: Επίσης, να σου πω κάτι για να θαυμάσετε ακόμη περισσότερο την εκπομπή. Άμα σας ρωτήσει κάποιος πόσα παιχνίδια Μουντιάλ. Σήμερα όμως να σας ρωτήσει, πριν αρχίσει το παιχνίδι το βράδυ, πόσα παιχνίδια Μουντιάλ σε αυτό το Μουντιάλ έχουν γίνει μέχρι τώρα. Από την ώρα που άρχισε το Μουντιάλ, πόσα παιχνίδια έχουν γίνει? Πες, ρωτάει κάποιος το μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Φίλε, τώρα που να ξέρω τώρα, που να κάθεται να μετράει κάποιος. Όμως εδώ η εκπομπή.
1: Έλα.
0: Σας γλιτώνει και σας λέει το εξής. Πόσα παιχνίδια ήταν όλα του Μουντιάλ που θα παίζαν ούτως ή άλλως? Απαντάω εγώ. 104. Τι μας μένουνε? 2 ημιτελικοί, 2 τελικοί. Μείον 4. Άρα έχουμε παίξει στρογγυλά ακριβώς 100 παιχνίδια Μουντιάλ. Το διανοείσαι?
1: Όχι.
0: Από την ώρα που άρχισε το Μουντιάλ έχουν γίνει 100 μάτς. Τώρα που μιλάμε, το βράδυ θα γίνει το 101. Στυλί της Δαλματίας.
1: Πω τώρα με πάση συνερμικά σε κάτι που σχολίασα το πρωί με τον Κώστα. Ότι έχει χάσει το ενδιαφέρον του, λέει, όλη η Νέα Υόρκη για το Μουντιάλ. Ότι πλέον οι Αμερικανοί έχουν μπει σε κανονικούς ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Έχουν απογορήσει, βέβαια, μην τα ξαναλέμε τώρα, και είπα.
0: Okay, ναι.
1: Εντάξει, που είχαν και το κίνητρο, αν θες. Και το Μεξικό ακόμη. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Αλλά είναι πολλά. Είναι πολύ κουραστικό.
0: Εμένα το επόμενο, δηλαδή, αν κάναμε ένα διαγωνισμό σήμερα στο Μετρόπολης, αλλά να παίζαμε τίμια, δεν θα ήταν ανοιχτά καρτέλες τίποτα.
1: Okay.
0: Θα λέγα, η πρόταση θέμα ήταν για σήμερα. Ανοίγουν γραμμές,
1: ναι,
0: και έχω εγώ μπροστά μου τα παιχνίδια 100 μάτς.
1: Ναι.
0: Και σε ρωτάω σκορ. Δηλαδή έχει παίξει. Τι να σε ρωτήσω, Αλγερία. Με ποιον έπαιξε η Αλγερία.
1: Ούτε θυμόμαστε.
0: Καταλαβαίνεις. Και να μου πεις το σκορ. Και όσο πιο, πολύ, πιο πολλά σκορ βρεις. Εντάξει.
1: Να κερδίζεις κάτι.
0: Ακόμη και εμάς. Ναι, να κερδίσεις. Όχι, ναι, να κερδίσεις και κάτι σίγουρα που δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Ξέρω.
0: Δεν το έχω πρόγειρο. Την αγάπη μας τώρα. Αυτά,
1: την αγάπη αλλά, μας. Ναι.
0: Αυτό. Έχουν γίνει 100 μάτς και άμα σου πει κάποιος τι θυμάσαι πιο πολύ. Είναι ωραίο αυτό. Καθένα το κάνει, το παίξει με τον εαυτό του. Όχι απαραίτητα σκορ μια στιγμή.
1: Θυμάσαι, πολύ ωραίο.
0: Θυμάσαι μέση, θυμάσαι ανατροπές, θυμάσαι. Έτσι είναι. Αυτά θα συζητούσα εγώ σήμερα. Γιατί είναι στρογγυλά 100, 100, 100, 100.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι πάντα είναι η ώρα να κάνουμε ένα δέλτα βήμα, γιατί καλά λέμε τώρα και για το ποδόσφαιρο και για όλα και ό,τι έχουμε βάλει στο τραπέζι το συζητάμε. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα στους καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης στην Ερμού 45, στην πλατεία στο τέλος, και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-63-18. Επίσης να σας πούμε, καλοί μας φίλοι και καλές μας φίλες, ότι είναι ένα καλοκαίρι που τρέχει και φανταστείτε το να μην έχετε κανένα άγχος για το σπίτι σας. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε λοιπόν δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Δύο λεπτά πριν τις 12 πλησιάζει η ώρα, σε ένα λεπτό ας πούμε και το όνομα του τυχερού που κερδίζει τον γεμάτο 100 ευρώ που μποδέκτη η Way. Είμαστε πάντα στον αέρα με την υποστήριξη της Bet365, του αποκλειστικού χορηγού της εκπομπής. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι έβγαλε η σημερινή κλήρωση. Μιλάμε βέβαια για ξένια στα ταξίδια, μιλάμε για δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι. Το Metropolis 95 και 5 και το e-way σου κάνουν το καλύτερο καλοκαιρινό δώρο. Μπαίνεις στο metrosport.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί e-way. Και μπήκε στην κλήρωση. Μία συμμετοχή είναι αρκετή, αφού έχεις την ευκαιρία να διεκδικείς τα 100 ευρώ κάθε μέρα. Να πούμε ότι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους νέους συνδρομητές, η συσκευή e-way έρχεται στο χώρο σου χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Συντονίσου εδώ καθημερινά στις 12 και μάθε αν είσαι ο τυχερός. Ώρα λοιπόν να μάθουμε τον τυχερό άνδρας είναι της σημερινής ημέρας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτή η διαδικασία τρέχει σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Άρχισε 15 Ιουνίου και θα πάει μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ένας τυγκαρισμένος με 100 ευρώ που αποδέχτησε η Way. Το όνομα του τυχερού, Χρήστος Γαλανός, δικό σου.
1: Όλε, να πω όλε εγώ. Εδώ λέω όλε.
0: Δικό σα.
1: Στην κουβέντα. Μπράβο, Χρήστος Γαλανός.
0: Ναι, και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
1: Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
0: Εύκολο ήταν αυτό κάτω από τη μύτη μας.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, δεν ήταν δύσκολο αυτό τώρα. Κάνει ο Πασμπαρέλας Δημήτρας. Κάνει σαν να έχει αθρακικό, κάνει.
1: Μα είναι, κοίταξε τώρα. Είμαι με δύο γαλανούς.
0: Οπα.
1: Και έναν φιλογαλανό. Τέριαξε τέλεια.
2: Θα το ξαναπεί αυτό και το τελευταίο δεν το ξαναπεί.
1: Δεν θα το ξαναπώ το τελευταίο. Φιλογαλανό.
2: Δεν είναι αυτό.
1: Δεν είναι.
2: Όχι. Παλιά ήταν.
1: Παλιά ήταν. Πάντω εγώ είμαι με δύο γαλανού.
0: Τώρα, άκου τώρα. Και ο ουρανό θα γίνει πιο γαλανό. Και ότι μακάρι να είναι πάντα οι ουρανοί σα γαλανοί και να πετάτε ψηλά. Πάμε τώρα να ακούσουμε τίτλου επικαιρότητα.
1: Να φύγουμε.
0: Να φύγετε να πάτε αλλού.
1: Αλλά γαλανοί είναι και οι ακροατέ μα, ενώ φωτεινοί και όλα αυτά που έχει ένα γαλανό ουρανό. Ο Βασίλης, εγώ το είδα πολύ πρωί, Βασίλη, και δεν το πολύ έψαξα. Βλέπω τη φωτό του Χάλαντ και αυτό που κουβαλάει το ρακούν δεν είναι ουίσκι, που νόμιζα εγώ, είναι αγγλικό τζιν. Ευχαριστούμε, Μπίλη.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε, Μπίλη, αλλά τι αθώνεται, δηλαδή το βαλσαμωμένο το ρακούν, επειδή
1: αγγλικό
0: ουίσκι κουβαλάει. Τι είναι, είπε, κουβαλάει.
1: Ένα, το green all, ένα είναι πολύ γνωστό τζιν, καλό τζιν.
0: Τώρα τα καλό είναι.
1: Καλό τζιν, αγγλικό τζιν.
0: Special είναι.
1: Πίνει τζινάκι, όλα τα ξέρει ο Μπάσμπι.
0: Με live. Live.
1: Άμα είσαι Κυριλέ, άμα είσαι Ηρακλειδέα, τα ξέρει αυτά. Τα παίρνει τα δάχτυλα.
0: Εντάξει, Θανάση. Έχω τον Μπάσμπι πάνω το κεφάλι μου λέει με live. Με live. Με live. Σαν να υπάρχει αλάρ. Με live. Θανάση, δεύτερη ώρα θα είσαι εδώ. Άντε, ουρανός να γίνει πιο γαλανός. Τέλος πάντων, πάμε. Ναι, ναι, πάμε.
1: Πάμε, πάμε.
3: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής σημεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Βασβαρέλα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρίσκονται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπιστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κάταση ροή που τους έχει απαγγελθεί. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης οδηγείται και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπισμό μετά τη σύλληψή της χθες στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ. Νεκρό εντοπίστηκε ένα ζευγάρι στον Πειραιά με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών να κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Πρόκειται για 28χρονο και 27χρονη, τις ορούς των οποίων εντόπισε ο πατέρας του άνδρα. Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Σε στάση εργασίας, ως τη λήξη της βάρδιας, βρίσκονται οι νοσοκομιακοί γιατροί ενάντια στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ξεκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος. Βασικό αίτημα είναι η απόσυρση των σχεδιαζόμενων αλλαγών στο άρθρο 103, οι οποίες σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου ανοίγουν τον δρόμο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Πράσινο φως άναψε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σάλμα μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι στην άρση της ασυλίας ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όχι ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ, ενώ παρόν δήλωσαν Ελληνική Λύση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς σας μεσημέρι.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
18: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
21: Το τάγκο?
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
21: Περίμενε.
22: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Πεινάω. Για πού είμαι?
26: Για Σαβίκο είσαι.
25: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαβίκο είσαι.
27: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
28: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
29: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
30: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
29: Joyride.
31: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
30: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
29: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
30: Νέα εποχή Waterland.
29: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
32: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
33: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
34: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Έχουμε αρχίσει με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου να κάνει άλλος mental coach. Όλοι είναι εδώ, έχουν μια ιδιότητα. Ο Κωνσταντίνος βέβαια είναι πραγματικά ένας που μπορεί να σε βοηθήσει ως mental coach. Οι άλλοι σε ρίχνουν στα βάραθρα.
1: Ο Κωνσταντίνος είναι ζεν. Είναι ζεν. Η μαγική λέξη είναι ζεν. Εννοείται.
0: Δεν είναι ζεν.
1: Αφού τα έχει βέβαια ρυθμίσει όλα, γιατί είναι τελειομανής. Γιατί
0: σωστό.
1: Πριν ρυθμιστούν όλα δεν είναι και τόσο ζεν. Μόλις όμως τα ρυθμίσει, σου λέει.
0: Τώρα
1: άραξε.
0: Που ακούμε. Γεια σου, τι ώρα είσαι, μα είναι ζεν. Τώρα που το ακούμε αυτό, αρχή δεύτερη ώρα, να πούμε έτσι, η πλάκα τέλος μέχρι τη μία. Ακούμε αυτό το τραγούδι. Έχεις ακούσει τώρα, έχεις ακούσει το τραγούδι που έκανε η Αλαΐν για τον Γιακουμάκη?
1: Ιδέα δεν έχω.
0: Κοίτα, το ότι πάει στην Αλαΐν, Βλάνταν Ήδη προπονητή εκεί κτλ. Όχι ως δανεικός, τον αγόρασε κανονικά.
1: Όλα σωστά.
0: Ωραία. Η χώρα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γιατί εκεί πέρα μπορεί να μπερδευόμαστε λίγο. Είναι το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία. Ο Γιακουμάκης πάει και βρίσκει τον Βλάνταν Ήδη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πάει στην ομάδα με την οποία ο Ήδης πήρε τον ντάμπλ. Πήρε και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Έτσι, μια περίπτωση προηγουμένων.
1: Πολύ ωραία, μας τα είπες όλα, καλά μας έκανες. Μάθημα.
0: Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να βλέπω τα βίντεο παρουσίαση των παιχτών από όλες τις ομάδες, γιατί πλέον είναι ταινίες μικρού μήκους μερικά.
1: Αλήθεια είναι. Και εμένα μου άρεσε και το Παοκτσίδικο.
0: Ποιο?
1: Εκεί με το Λευκό Πύργο, με τη Θαλασσίτσα, το Σάντα Μαρία.
0: Καλό, ε.
1: Πολύ ωραίο. Μ' άρεσε.
0: Ωραίο, ωραίο. Η άλλα είναι το. Δεν ξέρω αν το πει ακριβώς ένα βήμα μπρος και τα λοιπά. Μπορεί και σε κάποιους να μην αρέσει. Έκατσε και έκανε τραγούδι για το Γιακουμάκη. Δηλαδή δείχνει Γιακουμάκη στο γυμναστήριο και τα λοιπά. Έκανε και έκανε ένα τραγούδι για το Γιακουμάκη. Τώρα μπορεί να είναι και τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Να παραγγέλνεις, ας πούμε, και να σου ετοιμάζουν.
1: Εντάξει, εκεί έχουν και λεφτά, ό,τι θέλουν κάνουν.
0: Έχει και λίγο ένα, πώς το λένε, μπουζουκάκι.
1: Μπα.
0: Ναι. Και λέει, η στίχη είναι για τον Γιακουμάκη και λέει κάποια στιγμή δεξί-αριστερό κεφάλι γκολ. Ο Γιακουμάκης είναι εδώ και. Στα αγγλικά βέβαια, όχι στα ελληνικά, κάνω τη μετάφραση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν κέντρισα λίγο το ενδιαφέρον.
1: Όχι στα αράβικα.
0: Όχι, αγγλικά.
1: Αγγλικά.
0: Αγγλικά. Αγγλικά.
1: Α, θα ήταν καλύτερο να το κάνω στα ελληνικά, αν θες την άποψή μου.
0: Ελληνικά για ποιους, για μας.
1: Και το Γιακουμάκη, γιατί δεν κατάλαβα. Η ελληνική δεν είναι δηλαδή μια γλώσσα.
0: Βάλανε μπουζούκι.
1: Βάλανε μπουζούκι, μπορεί να είναι
0: δηλαδή,
1: σάρι.
0: Ξύλο μπουζουκάκι, δηλαδή είναι ακριβώς και ταξίμι.
1: Μήπως είναι σάρι.
0: Σάρι.
1: Είναι κάτι σαν μπουζούκι που έχουν αυτοί εκεί.
0: Ωρες βάρα, μπορεί να είναι. Δεν ξέρω γιατί έτσι που το είδα, λέω τι μπουζούκι, πού το βρήκα αυτό.
1: Ναι, έχουν κάτι παρόμοιο έτσι. Και στην Τουρκία το έχουν αυτό.
0: Πάρτε μια γεύση.

0: Τι, το απέρριψες?
1: Από Γκρις. Εγώ έτσι θα σου απαντήσω.
2: Από Γκρις.
1: Από Γκρις. Του Απόντ. Δηλαδή είναι καθαρά Eurovision.
2: Και εμένα μου βγάλε μια Eurovision.
1: Πολύ Eurovision έβγαλε.
2: Κοίτα, πρωτίστω σε μένα μου βγάλε ένα επεισόδιο από του Απαράδεκτου.
1: Όπα.
2: Οι Απαράδεκτοι δεν είναι με το Μπέζο και.
1: Ναι.
2: Με του Απαράδεκτου που κάνουν κάτι, κάνουν ένα τραγούδι για να πάει στην Eurovision.
1: Καλέ, το θυμάμαι και μερικά
2: αλλά
1: από τα λόγια.
2: Τώρα, το, αλήθεια.
1: Ωα, το θυμάμαι.
2: Νομίζω ότι.
1: Οπα, είπα στράκα στρούκα. Και στον 20ο αιώνα. Το θυμάσαι. Κάποτε μια χάη ομάδα. Έχτισε τον Μπαρθενώνα.
2: Γεια σου, μα δεν το θυμόμουν καθόλου. Τώρα που μου το πες κάτι. Αυτό είναι το. Γιακου, τι είναι, λέει, είναι killer in the box. Είναι. He's a killer in the box, yeah!
1: Είναι σίγουρα AI.
2: Αυτό τι είναι, Απαράδεκτη.
1: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε.
2: Εγώ νομίζω έχει μπουζούκι και αυτό. Ακορντεόν μου να έχει.
1: Μπορεί να μπουν μετά.
2: Τύπου Καλδάρας τώρα.
1: Μα έχει τα πάντα, λέει.
2: Ποιον παρουσιάζουμε τώρα? Άιντα. Τσκτά, τσκτά, τσκτά.

0: Ναι, βέβαια, εδώ για να πούμε και κανένα δύο αλήθειες. Α, συγγνώμη, έχει κι άλλο. Ναι.
1: Μα κόβει πάνω στο χορό τώρα.
0: Έχετε δει, παιδιά, κατεβείτε από τα τραπέζια.
1: Σπάνω πιάτα. Εδώ και χωρί AI η Δημητρά Παπαδοπούλου τότε, γιατί έγραφε τα κείμενα.
0: Σωστό.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Σωστό. Όλο αυτό είναι απόρρια ανθρωπίνου παράγοντα.
1: Να τα σπάστα, Κωνσταντίνε. Αυτοί είμαστε, ακόμα και τώρα αυτοί είμαστε. Δείτε οι ομάδες.
0: Λοιπόν, παιδιά, ρίχνω μια κλεφτή μάτια. Ποιο θα τα μαζέψει αυτά, ρε. Συγχάστε λίγο.
1: Πέρε λουλούδια.
0: Κάνε ζημιά στα παιδιά. Ναι, να πω βέβαια εδώ ότι κάποτε μια σούπερ ομάδα που έχετε τον Παρθενώνα, καλή και αυτή που σχεδιάσανε, αλλά πούμε ότι υπήρχαν και καμιά εκατοστά εκατοντάδα δούλων, έτσι, που κουβαλούσε τα...
1: Έτσι.
0: Εντάξει, δηλαδή τα βάζαν τις πέτρες, τα μάρμαρα, τους σκύρωνε αυτά στην πλάτη και άιτε πήγαιναν τον ανήφορο για να χτίσουν την Ακρόπολη.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Και στο τέλος της ημέρας λέγαμε μπράβο ρε στο Φιδία, πώς λέγονταν τα παιδιά αυτοί. Ο Εκτίνος, πώς λέγονταν αυτοί.
1: Όλα τα παιδιά.
0: Ναι, όλοι αυτοί, μπράβο ρε, τι μυαλά ρε, τι φοβερά μυαλά. Αλλά τον ανώνυμο εκεί τον εργάτη που έπαιρνε τα μάρμαρα από πού τα φέρνανε κιόλας. Δεν τα έπαιρνε πάντα από εδώ εκεί. Άιντε μες στο ντάλα μεσημέρι. Μπαμ, αφαγγεί, άσε τώρα.
1: Άσε που ξεχνάς και το άλλο τώρα για να
0: Ιδούλη,
1: το κάνουμε.
0: Η Δούλη.
1: Να το κάνουμε κι αλλιώς. Ξέρανε νομίζεις οι Αθηναίοι τι πληρώνανε για να χτιστούν αυτά οι πολίτες. Ο Περικλής είχε κατακριθεί πολλές φορές ότι ξοδεύει τα άπειρα για να γίνουν αυτά τα έργα που έγιναν. Αν πώς για.
0: Ένα, πού είναι τα, έχουμε τίποτα.
1: Έχουμε σκαραμαγκά τώρα.
0: Συνελεύσεις έχουμε αντίχρονα από τον χρυσό αιώνα. Ο Γιώργος κοίταξε να βρει υπάρχει ακροατής που συγκινήθηκε από αυτό που ακούμε. Βάλτε τους δούλους.
1: Λοιπόν, για βάλτε τους σύλλοτες.
0: Έτσι τους σύλλοτες, δηλαδή αυτή η χάη ομάδα, ποια είναι η χάη ομάδα. Η χάη ομάδα που έχεις στον Παρθενώνα.
2: Θα σκίσουμε αύριο,
0: Τι θα κάνουμε.
2: Πάμε για ηχογράφηση.
3: Όχι θα σκίσουμε, θα ξεσκίσουμε.
2: Θα κατακτήσουμε την Ευρώπη, λέμε. Ένα ζήτο παρακαλώ.
4: Ζήτο!
0: Μπράβο, ζήτω και στην εκπομπή μας. Είναι 12 και 19. Δεκάλεπτο ανοίγει τώρα. Πάμε να, να σοβαρευτούμε. Λάθος, το γυρίζω πίσω.
1: Μ' αρέσει που αγανακτείς, ενώ η πέτρα του σκανδάλου είσαι εσύ.
0: Εγώ τι έκανα.
1: Μα εσύ μας έφερες το τραγούδι.
0: Εγώ έβαλα την άλλα ΑΕΜ που είπε για το Γιακουμάκη, ρε.
1: Εσύ θυμήθηκες τον Μπέζο. Εμείς τι, απλά
0: εκεί,
1: ακολουθήσαμε.
0: Πίστευα ότι δεν είχε παρακάτω, αλλά είχε.
1: Είχε, πάντα είχε εδώ.
0: 10 λεπτά δικά σας. Τα νεντάρια είναι στη διάθεσή σας. 2-3-10-90-90-90. Διότι. Αυτή είναι η τέταρτη τελευταία εβδομάδα με τις καθημερινές κληρώσεις από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου με την υπογραφή ενός παγκόσμιου στάρ. Αυτή την εβδομάδα, από χθες δηλαδή, Δευτέρα, σήμερα, Τρίτη, και θα πάμε έτσι μέχρι την Παρασκευή, παίζουμε μεγάλη μπάλα με David Beckham, χάρη στα οπτικά Ζωγράφος. Και φέτος το Μετρόπολη 95 και 5 και τα οπτικά Ζωγράφος σας φέρουν τον πιο στυλάτο διαγωνισμό. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου David Beckham σχεδιασμένο. Είναι και σήμερα δικό σας, θα γίνει και σήμερα δικό σας και αύριο και μεθαύριο μέχρι την Παρασκευή. 10 λεπτά δικά σας. Στο τέλος της εκπομπής θα πούμε το όνομα του χερού ή της τυχερής. Θα γίνει και η κλήρωση. Θα έχει γίνει και η κλήρωση. Οπότε όλα θα βαδίσουν όπως πρέπει. Τα οπτικά Ζωγράφος με δύο φυσικά καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ερμού 77 και Αγίας Σοφίας 24. Στο κέντρο του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Καθώς και online στο optics.gr για να κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Αυτά.
1: Εξαιρετικά μας τα είπες.
0: Η Λαγκουλιών είναι εκεί.
1: Η Λαγκουλιών πάντα στη Λοβάτης. Η κούκλα μας, ναι.
0: Λοβάτης.
1: Δεν μπορεί να την περιγράψει τη μία λέξη.
0: Τώρα που σκέφτομαι ότι έχουμε και έτσι ένα απόσπασμα για το τι λέει ο Γιακουμάτης για τον Ίβιτς. Αλλά φοβάμαι να το βάλουμε.
1: Α, και μετά δηλαδή, θα μας λες εμάς ότι φταίμε.
0: Φοβάμαι να το βάλουμε γιατί δεν ξέρω μετά που θα οδηγήσει ο συνειρμός σας.
1: Μη
0: φοβάσαι.
1: Ακολούθα.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης, τίποτα.
1: Ακολούθα το ποτάμι.
0: Μια ατάκα έτσι, τι μη σένεκεν, τώρα ξέρω εγώ, επειδή είναι και τα δύο πρόσφατα ξέρουμε. Γιακουμάκης μιλάει για Ίβιτς.
5: While I was growing up in Greece, he was already a legend in the Greek league. He was a very good player. He's a big personality and,
0: ακούγεται μπουζούκι από κάτω. Εμείς, πάτε να πάω. Εμείς το έχουμε βάλει το μπουζούκι ή το έχει η Αλαΐν. Η Αλαΐν το έχει βάλει από κάτω μπουζούκι.
1: Έχει βάλει μπουζούκι. Και θα βγει ο Ίβιτς μετά και θα τραγουδάει.
0: Τι?
1: Φίλε, έλα απόψε που πονάω.
0: Ωραία, αφού είναι της Αλαΐν, συνεχίζουμε.
1: Για να ακούσουμε.
5: Really happy and excited that I'm going to work with him because I love to work with people that they have put their own signature in football, inside and outside of the pitch. Now as a manager, before as a player, and this is the most important for me. The most important thing is that he's a very big personality, and that's why I would love to work with him.
0: Ωραία, πάνω κάτω είπε ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι χαρούμενος που θα δουλέψω μαζί του. Όταν μεγάλο να λέει στην Ελλάδα ήταν ήδη θρύλος στη Super League, στο πρωτάθλημα ο Ιβιτς, έπαιζε ποδόσφαιρο. Χαίρομαι να δουλεύω με ανθρώπους που έχουν αφήσει την υπογραφή τους και εντός και εκτός γηπέδων, εννοεί δηλαδή και σαν manager και σαν παίκτης, εντός και εκτός γραμμών. Και είναι μια προσωπικότητα πολύ σημαντική. Χαίρομαι να δουλεύουμε με αυτές τις προσωπικότητες.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το καταφέραμε.
1: Εγώ προσπαθούσα να πατήσω Σαζάμ να καταλάβω ποια είναι η μελωδία από κάτω, γιατί μου φάνηκε αρκετά γνωστή. Και δεν άκουσα κουβέντα από αυτά που είπε ο Γιακουμάκης.
0: Εγώ με τους διαστροφικούς σχολείτες που έχουμε μπλέξει δεν είμαι για τίποτα σίγουρος. Ειλικρινά, και να μου πούνε ναι, ναι, η Αλαΐν το έκανε, εγώ δεν πείθομαι. Νομίζω ότι αυτά τα βρωμόχη, τα καλώς εννοούμενα χέρια τους πατάνε κάτι για να πάρει φίλα.
1: Κοίταξε, θα είσαι λίγο πιο ανοιχτικός, γιατί πιάσαμε βαθύ καλοκαίρι. Είμαστε και λίγο παραλία όλοι.
0: Ναι, είμαστε.
1: Δεν είμαστε ακριβώς όπως είμαστε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα. Ο Γιακουμάκης πόσα πήρε, Γιάννη?
0: Ού, δεν το έχω προχειρό αυτό.
1: Καλά λεφτά πάντως. Καλή
0: καλά, μπάζα. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι να σου πω ακριβώς πόσα πήρε. Και βέβαια εδώ. Και απ' την άλλη, τώρα επειδή μου ήρθε συνεργικά το Μεξικό, νομίζω ο Πάκο από τη στιγμή που αποφάσισε να δώσει τον Σάντσες.
1: Mm-hmm.
0: Καλά έκανε και περίμενε λίγο, μήπως να πάρει όσο το περισσότερα, επειδή ο Σάντσες έπαιζε στο Μεξικό. Συγγνώμη, έπαιζε στο Μουντιάλ. Ναι. Με το Μεξικό. Τώρα, λέω από τη στιγμή.
1: Στρατηγικά το λες καλά έκανε.
0: Ναι, δεν λέω ότι στρατηγικά καλά έκανε και τον έβγαλε προς πώληση.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Αλλά από ένα σημείο και μετά, έτσι όπως ήρθε το πράγμα, και δεν ξέρω πώς ξυπνήσαμε με το Σάντσες παίκτη του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μάλλον κοιμηθήκαμε με το Σάντσες παίκτη του ΠΑΟΚ και ξυπνήσαμε με το Σάντσες στην πόρτα της εξόδου. Δεν ξέρω τι. Μου φάνηκε πολύ γρήγορη αυτή η μετάβαση από το ένα στο άλλο για παίκτη που ήρθε στην ομάδα, ας πούμε, το χειμώνα. Αλλά οκ, okay, αυτό θα το δούμε λίγο, γιατί βγαίνουν. Μπορεί να βγουν και άλλα ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Αλλά από τη στιγμή που φάνηκε ότι μάλλον δεν υπάρχει μέλλον στην εργασία, καλά έκανε και το τέτοσε λίγο χρονικά, ενώ πιέζανε οι ημερομηνίες,
1: mm-hmm.
0: τον ΠΑΟΚ, για να mm-hmm. μήπως μπορούσε. Και μάλλον η λογική λέει ότι πήρε κάτι παραπάνω από την Άτλας από τη στιγμή που και στο Μουντιάλ έκανε τα παιχνίδια του κτλ. Αυτό. Στο περιθώριο βέβαια της άφηξης και του Τάχα Αλή, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, την προοπτική που θα δώσει αγωνιστικά στον ΠΑΟΚ, αλλά και της επίσημης ανακοίνωσης για τον Σάντα Μαρία.
1: Έχω την εντύπωση, τώρα θα μου πεις πώς, μαζεύοντας κι εγώ από εδώ σκορποχώρη κτλ. Του Σάντζεθ είχε τελειώσει πολύ πριν το Μουντιάλ. Δηλαδή νομίζω ότι όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα όσων ήμασταν και λίγο πιο κοντά στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ήταν ότι δεν επιθυμεί ο ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή, κάνοντας τις εμφανίσεις αυτές που έκανε ο Σάντσετ και όπως είπες και εσύ, είναι και πολλά τα παιχνίδια. Ήταν,
0: ναι,
1: και 100
0: δεν ήταν
1: παιχνίδια.
0: Στο πρώτο, ναι.
1: Δεν ήταν στο πρώτο,
0: αλλά ήταν
1: μπράβο.
0: Στα επόμενα,
1: και βασικός και με πολύ καλές παρουσίες. Άρχισε λίγο και στην κοινή γνώμη να αντιστρέφεται το κλίμα και να ακούγονται οι φωνές γιατί δεν κρατάει ο ΠΑΟΚ ένα καλό παίχτη και τώρα θα δείξει ποιος είναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Αλλά έχω την εντύπωση από τους ηθήνοντες τουλάχιστον ότι ήταν μια ηλυμένη απόφαση να μην συνεχίσουν ΠΑΟΚ και Σάντσετ,
0: ναι,
1: μαζί.
0: Δεν ξέρω πώς ξαφνικά μου φάνηκε στο μυαλό του ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Πώς ξαφνικά δηλαδή, ναι, ένας παίκτης που προσαρμόζεται και λες την επόμενη σεζόν τι θα κάνει, να τον δούμε, έφυγε κατευθείαν με μεταγραφή. Okay,
1: αυτό θέλω να σου πω, ότι εγώ δεν το έχω και τόσο γρήγορα.
0: Ναι. Α, ότι δεν έγινε όλο αυτό τόσο γρήγορα.
1: Όχι. Νομίζω ότι ξενέρωσαν, βάλτο έτσι μια λαϊκή φράση,
0: ναι,
1: ξενέρωσαν οι του ΠΑΟΚ με Σάντσεθ, άλλα περίμεναν να δουν. Okay, και κάπου ξενέρωσε και ο παίχτης με τον ΠΑΟΚ και αυτό είχε καιρό που συζητιόταν ότι δεν θα συνεχίσουν.
0: Ναι.
1: Και ήρθε το ανάποδο τέλος πάντων, γιατί οι φωνές για μεταγραφή και ότι ο παίχτης θέλει να γυρίσει και τα δημοσιεύματα από Μεξικό, μέχρι και κάποια που ήταν πολύ άσχημα δημοσιεύματα τύπου για απλήρωτο Σάντσετ.
0: Ναι.
1: Τα θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, τα θυμάμαι.
1: Είχαν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ότι χωρίζουν οι δρόμοι. Ήρθαν οι καλές εμφανίσεις του Σάντσετ. Λίγο η κοινή γνώμη άρχισε να μεταστρέφεται κτλ. Αλλά εγώ το είχα ηλυμένο στο κεφάλι μου ότι δεν συνεχίζουν.
0: Ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον. Αυτό εισέπρατα. Τέλος πάντων. Καλή τύχη, καλή σταδιοδρομία στο παιδί. Καλώς να έρθουν και τα λεφτά, όπως πολύ σωστά είπες, αρκετά καλύτερα από την προ-Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, η λογική το λέει αυτό, έτσι. Μπορεί το. Αλλά ό,τι κερδίσεις σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι, ειδικά όταν έχεις δώσει και λεφτά για αυτό το ποδοσφαιριστή.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν είναι. Ας πούμε. Τέλος πάντων. μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αυτό έτσι να το πούμε.
1: Εγώ επειδή ακούω πολύ και καλά κάνουν οι συνάδελφοι, γιατί δεν έχουμε και κάτι άλλο να συζητήσουμε πολύ εύκολα. Ακούω ότι δίνει πολύ βάση στους πιτσιρικάδες. Περνάει πολύ στον κόσμο ότι δεν μιλάμε για πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ, μιλάμε για παίχτες ολοκληρωμένους που απλά θέλουν εμπειρία, πατήματα. Όλα τα ονόματα όλων των παιδιών παίζουν πολύ δυνατά.
0: Για ποιους λες, για τους παίχτες του νεαρούς που είναι τώρα στην προετοιμασία?
1: Ναι, και αυτούς που φιλοτιμήθηκαν και βγάλανε τα κάρβουνα από τη φωτιά πέρσι, όπως ο Μύθος, όπως ο Χατσίδης. Δεν είχαν και, θα μου πεις, και τα περιθώρια.
0: Εντάξει, είναι και για αυτούς η τεράστια ευκαιρία, έτσι, στην πρώτη ομάδα.
1: Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω.
0: Ναι.
1: Αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά που τα είδαμε στην προετοιμασία, όπως βλέπε Μπέρδο, ξέρω εγώ, μην τα πούμε όλα.
0: Ναι. Κοίτα, πάντα αυτό είναι ίδιο των προετοιμασιών. Πάντα υπάρχουν κάποιοι παίχτες για τους οποίους δεν και καλά πρέπει να συζητήσει κάποιος. Λες και. Για μένα το ζητούμενο δεν είναι τι συζητάς για ένα νερό στην προετοιμασία, αλλά όταν αρχίσουν τα παιχνίδια. Εκεί θα φανεί στην πραγματικότητα τι σκέφτεται η ομάδα και για αυτό το νεαρό ηλικία παίχτη, αλλά και τι μπορεί και ο νεαρός, τι ποδοσφαιρικά κυβικά έχει για να μπει, ας πούμε, σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, σπανίζουν οι περιπτώσεις. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, η τελευταία περίπτωση που μου έρχεται στο μυαλό, ούτε ο Μύθου, ας πούμε, για παράδειγμα, στην περσινή προετοιμασία είχε κάνει ντόρο.
1: Ναι, σε εμάς είχε κάνει. Στους παοξίδες, δηλαδή αυτοί που παρακολουθούσαν πολύ,
0: ναι,
1: κοντά.
0: Για μένα ντόρο έκανε ο Κουλεράκης στην προετοιμασία και το καλοκαίρι.
1: Okay.
0: Ο Κουλεράκης
1: φαινόταν,
0: ρε παιδί μου, ότι με το που θα αρχίσουν τα παιχνίδια θα πάρει κατευθείαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Μύθου ήταν ένα project, είναι ένα project από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, αλλά δεν ήξερες όταν αρχίσουν τα μάτς αν θα είναι μια σεζόν που θα προκύψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Ήταν το η θέλω του κόσμου και αυτό μπερδεύω εγώ, αλλά τα πρώτα ονόματα μου σου πω ήταν Τσάλοφ.
0: Για ποιος θα είναι ο επιθετικός, λες?
1: Φυσικά.
0: Okay. Και μετά ήρθε ο Γιακουμάκης.
1: Μετά ήρθε ο Γιακουμάκης.
0: Απλά ο Μύθου στη σεζόν πήρε τις ευκαιρίες του και τώρα πλέον είναι, τον λογίζεις ως ένα καθαρό, ας πούμε, ενδυνάμει βασικό παίκτη που θα ξεκινήσει ένα παιχνίδι και θα πει, ας πούμε, ό, τι έκανε ο προπονητής, βασικό το Μύθου έβαλε. Θα φανεί φυσιολογικό. Από άποψη χρονικής περίοδου προετοιμασίας, σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον, ναι, Κουλεράκης. Δεν θυμάμαι. Βέβαια και ο Κοτάρς ήταν μικρός ηλικία, απλά δεν είναι σε αυτή την κατηγορία των παιχτών που έρχονταν στην Ακαδημία.
1: Σωστά.
0: Γιατί και ο Κοτάρς, επειδή ήταν μικρός και σε εκείνη την προετοιμασία, επειδή τώρα το λέω και, επειδή μου και παρόν, έβλεπες και έλεγες ότι αυτός θα είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Θα είναι αυτός ο βασικός.
1: Όπως και ο Μπατάουλας είχε κάνει μεγάλη αίσθηση με τις επιδόσεις του.
0: Από πέρσι.
1: Βέβαια, δεν το συζητάω καν.
0: Αυτό συμβαίνει. Και ο Μπατάουλας και με τον ΠΑΟΚ Β, αυτά και τα παιχνίδια που έκανε κτλ. Απλά. Περιμένεις να δεις. Αν θα είναι μια σεζόν που θα προκύψει Μπαταούλας με συμμετοχές, θα το ξέρουμε μέσα στη σεζόν.
1: Τώρα εγώ θα πω
0: για
1: κάτι.
0: Για το Κουλεράκι ήμασταν σίγουροι.
1: Εγώ θα πω κάτι. Αλλά πολύ προσοχή, ακριβώς όπως θα το πω. Δηλαδή δεν έχω ούτε ρεπορτάζ, δεν έχω ούτε κτλ. Κτλ. Από την εμπειρία μου με τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη όλα αυτά τα χρόνια, περιμένω, το λέω σήμερα Τρίτη, εκπλήξεις. Από
0: Τρίτη
1: τον
0: 14 Ιουλίου.
1: Τρίτη 14 Ιουλίου. Γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου και πολλούς από εμάς να λέμε πάντα. Πάντα σε αυτά τα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ άργησε. Ο ΠΑΟΚ άργησε. Να μπαίνουν είτε οι καλοθελητές είτε οι κακοθελητές να λένε. Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό, γιατί παλιά δεν υπήρχε το υπάρχει.
0: Βλέπεις δηλαδή τι με
1: δεν υπάρχουν
0: μαράζ,
1: λεφτά. Βλέπω Ντεμαράζ.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω Ντεμαράζ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει για Europa League έτσι. Με το να ευελπιστεί, με το να περιμένει έναν Γιαννούλη. Δεν νομίζω. Βλέπω Ντεμαράζ. Ακόμα και ο Γιαννούλης να είναι μέσα σε αυτό το Ντεμαράζ.
0: Ευχής έργων. Σημαντικό.
1: Σαφέστατα. Σημαντικό. Αλλά δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει έτσι. Και σύμφωνα με την εμπειρία που μου έχει διδάξει, αν θέλεις και από προσωπικό εγωισμό, καλός καμωμένα, κακός καμωμένα, αρέσει στον Ιβάν Σαββίδη να έχει τον τελευταίο λόγο. Όπως έγινε και με τον Κωνσταντέλια που λέγανε ότι τον αρπάξαν από το αεροδρόμιο.
0: Εντάξει, λάθος χειρισμός όμως ήταν εκεί. Δηλαδή έφευγε για να το δώσει τον Κωνσταντίνο.
1: Λάθος χειρισμός, αλλά. Και εδώ τώρα μπορεί να σου πούν πολύ λάθος χειρισμός. Έχει μείνει μια εβδομάδα και για ποιους μιλάμε. Δεν ξέρουμε ποιοι θα παίξουν βασικοί.
0: Εννοείται. Γι' αυτό είναι λάθος χειρισμός.
1: Ναι. Αργεί ο ΠΑΟΚ. Δεν το κρίνω αυτή τη στιγμή αν είναι καλό ή κακό. Είναι κακό σίγουρα.
0: Ναι.
1: Το να μην έχει ολίσει όλους όσους θα είναι το σύνολό του. Αλλά από την εμπειρία μου πιστεύω ότι θα πάει σε Ντεμαράζ.
0: Θα πάμε σε ενημερωτικό για το Μουντιάλ, δελτίο, με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Έχουμε πάντα δίπλα και τη Zenith. Γιατί είναι ένα καλοκαίρι που δεν υπάρχει, που μπορείτε άνετα να μην έχετε κανένα άγχος για το σπίτι σας, γιατί η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθάει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, υπάρχει και το AC Care Advanced. Περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη ό,τι χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
4: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
9: Καλή σας ημέρα. Γαλλία και Ισπανία μετρούν αντίστροφα για το μεγάλο ραντεβού στον απόψινό πρώτο ημιτελικό στις 10 στο Arlington του Τέξας. Οι Ισπανοί μετρούν 7 νίκες, ένας αγώνας έχει λήξει ισόπαλους και δύο φορές κέρδισαν οι Γάλλοι στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις τους σε όλες τις διοργανώσεις. Πρέπει να παραμείνει ήρεμος και να το απολαύσει χωρίς άγχος. Η μεγάλη μέρα του Λαμίν Γιαμάλ στο παγκόσμιο κύπελο δεν έχει έρθει ακόμα, δήλωσε για τον 18χρονο επιθετικό της Μπαρτσελόνα, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Η Ισπανία είναι μια ανάσα από το να ισοφαρίσει το παγκόσμιο ρεκόρ με τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και παράταση. Την επίδοση αυτή κατέχει η Εθνική Ιταλίας με 37 αγώνες αίτητου και η Ρόχα πέραν της πρόκρισης στον τελικό στοχεύει να φτάσει στον ίδιο αριθμό. Ο Ισμαήλ Ελφάθ από τις Ηνωμένες Πολιτείες ορίστηκε να διευθύνει τον αυριανό ημιτελικό ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Ο 44χρονος διαιτητής έχει ήδη σφυρίξει στους αγώνες Ιαπωνία-Ολλανδία, Ουρουγουάη-Ισπανία και Βραζιλία-Νορβηγία, δείχνοντας συνολικά 6 κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη.
10: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα!
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
21: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
22: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
24: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι. Ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
25: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
26: Για πάντα!
27: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
28: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
27: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
28: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
30: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
31: Coach.
30: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
31: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
30: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
32: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
33: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
33: Ναι. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?

0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα. Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-6318. Να πούμε βέβαια ότι, καλά, μην τηλεφωνείτε άλλο, αυτό εννοείται. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που το σέβεστε κάθε μέρα πολύ, να είναι περισσότερο. Θα μου πεις 4 εβδομάδες τώρα, τελειώνει ο διαγωνισμός. Λίλα είναι εκεί όμως βράχος.
1: Τώρα τους είπες ευχαριστώ ή τους την είπες?
0: Τους την είπα λέγοντας ευχαριστώ. Και λίγο πριν τη μία, θα πούμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής μετά από την κλήρωση που θα γίνει.
1: Εξαιρετικά, δημονώ. Ο Ματθαίος σου στέλνει ένα προσωπικό μήνυμα.
0: Ματθαίος, μάλιστα.
1: Γιάννη, δηλαδή, θα χαλάσουμε τη φιλία μας γιατί παντρεύτηκες. Αλλά ναι, λίγο τηλέφωνο, λίγο ραντεβού. Κατάλαβες, λέει, τι θα γίνει αν παντρευτεί ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Πάντως, σε εμένα, λέει, η μέρα, η νύχτα, είσαι ευπρόσδεκτος.
0: Ναι, στη Γερμανία μένει ο συγκεκριμένος.
1: Άρεσε, Ματθαίο. Και εγώ παίζω έτσι εκτός βαλούς.
0: Όχι, είναι όμως. Είναι, και εδώ να ήταν, ισχύει μέχρι κεραίας. Εντάξει.
1: Ολόσωστο. Ο Στάθης μας προστάρει 19 Μαΐου, δεν ξεχνώ, και έχει το δικό του δίλημα ή το δικό του παράπονο, αν θες. Καλά, βάλε και το σαν βγαίνει ο Χόντζος στο τζαμί για τον Γκρίζο Λίκο, λέει, τον Οσμάν. Μας διώχνει από το παλατάκι με τα γραφή του. Και αν έρθει, λέει, ο Μπακαπέφτας, μας βλέπω ούτε στην Τούμπα να πηγαίνουμε. Ρε, τι τραβάμε στα 100 χρόνια ιστορίας μας. Βρε το φουκαρά τον Μπάου που λέει και ο Νικόλας της γενιάς μας, με τόσα δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δύο ιδιοκτήτες ΠΑΕ και ΚΑΕ μπορούν να φέρουν όποιο παίχτη θέλουν. Ναι, γιατί αυτούς, γιατί στον Μπάου. Ναι. Καταρχάς, θα ήθελα να σου θυμίσω ότι δεν είναι ο πρώτος Τούρκος παίχτης που έρχεται στον ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή και ο πρώτος να ήταν.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ότι κάνουμε κάποια πρώτη και δεν έχει ξανασυμβεί σε προσφυγικό σύλλογο κάτι τέτοιο. Ο Κουτλουάι, ο Ίμπο.
0: Ναι.
1: Ο Ίμπο. Είχε περάσει από την ΑΕΚ πριν έρθει στον ΠΑΟΚ. Και το, πότε ήταν, το 7, το 8 ήταν. Ναι. Εκεί. Εκεί τον θυμάμαι. Και μάλιστα είχε καταχειροκροτηθεί, είχε προσφέρει, είχε εκείνο το σούτ, το δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, που δεν έμεινε όμως, αλλά είχε έρθει με περγαμηνές και ήταν και μεγάλος, δεν ήταν ο Φατί Χακέλ.
0: Αυτός μπακ ήτανε.
1: Ο Χακέλ νομίζω, ναι, και ήτανε τη σεζόν 5-6 ήτανε. Θέλω να πω ότι δεν κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ο σημερινός.
0: Ο Κουτλάι για την ιστορία ήταν στην ΑΕΚ 2000-2001.
1: Προσφυγικό σύλλογος, ακριβώς το ίδιο, ξέρω εγώ.
0: Ήταν στο ΠΑΟΚ 2007-2008.
1: Ναι.
0: Φόρεσε φυσικά για τη φανέλα του Παναθηναϊκού 2001-2003. Εκτός αν δεν βάζουμε τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, τύπου δεν είναι προσφυγικό σύλλογος και είναι. Αυτά εγώ δεν.
1: Ειλικρινά, ούτε κι εγώ.
0: Προσπαθώ, μάλλον καταλαβαίνω όλοι τι ακριβώς θέλει να γράψει ο Στάθης και τι γράφει. Αλλά απ' την άλλη, δεν το.

0: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή ο Φάνης Γκέκας, ας πούμε, για παράδειγμα, που έπαιξε στην Τουρκία, ο Μπακασέτας που έπαιξε στην Τουρκία, ο Σιώπης που έπαιξε στην Τουρκία, πανηγυρίσανε οι δύο τελευταίοι με την Τραμπζοσπορ ένα πρωτάθλημα. Όταν και παίξανε με την Τραμπζοσπορ, παίξανε δηλαδή με τα χρώματα της Τραπεζούντας, παίξανε με τα χρώματα μιας ομάδας του Πόντου, έτσι, που παίξανε μια ομάδα των ποντίων, με τη γενοκτονία των ποντίων. Όταν ο Μπακασέτας βγήκε για να πανηγυρίσει στη Φιέστα, τη βραδιά της Φιέστας, από τα μεγάφωνα του γηπέδου της Τραπεζούντας έπαιζε ένα ζεμπέτικο και ο ελληνικό ήχο ζεμπέτικο, και ο Μπακασέτας χόρεψε το ζεμπέτικό του. Εκεί έπρεπε λογικά ίσως κάποιος να τον πετροβολήσει τον Μπακασέτα. Δεν ξέρω.
1: Να σου πω.
0: Θα μου πεις από την άλλη, γιατί προσπαθώ να μπω σε όλη αυτή τη λογική. Μπορεί να πει ο Τούρκος ότι του έκανε ο Έλληνας ό,τι έκανε ο Τούρκος στον Έλληνα.
1: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων.
0: Μην τα ισοπεδώνουμε τώρα τα πράγματα, ούτε να αλλάζουμε την ιστορία, ούτε οτιδήποτε. Έτσι, γιατί κάποιος μπορεί να μου γυρίσει και να μου πει αυτό το πράγμα.
1: Εύκολα μπορεί να σου το πει.
0: Ναι, αλλά... Εμένα θα με ενοχλήσει βέβαια, έτσι, όπως πιστεύω ότι ο Τσέντι Όσμαν θα κάνει ανάρτηση.
1: Τέτοια που θα ενοχλήσει.
0: Όχι, θα κάνει ανάρτηση την ημερομηνία της γενοκτονίας, που για την Τουρκία είναι η ημερομηνία της τουρκικής δημοκρατίας.
1: Ναι, και μάλλον τα Τούρκα να μορφωθεί.
0: Ναι, θα την κάνει την ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Εμένα εκείνη τη μέρα αυτό το πράγμα θα με ενοχλήσει, όπως με ενοχλήσε όταν την έκανε ο Σπίξης του Παναθηναϊκού, όπως με ενοχλήσε όταν την έκανε, όταν δεν το βάζω τώρα σε ομάδες. Εμένα λέω ότι θα με ενοχλήσει την ημέρα. Αλλά.
1: Κοίταξε, θα σου πω τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί έχω και.
0: Αλλά δεν θα πω ρε Σμαραγδά εκείνη την ημέρα, εγώ ας πούμε, ξέρω εγώ ότι. Δηλαδή, τι δεν πρέπει, να σου πω. Ας πω, ο κόσμος φυγικό σωματείο να μην παίρνει τέτοιους παίκτες. Εκεί και... δεν μπορώ να το ακολουθήσω και να το φτάσω. Δυστυχώς.
1: Ο ΠΑΟ και ως νοοτροπία. Εντάξει, λειτουργεί περισσότερο με το συνέστημα παρά με τη λογική και τα ψυχρά μαθηματικά και όλα αυτά. Είναι η νοοτροπία του λαού τέτοια. Δηλαδή, εν τη γενέση του ήταν πολύ πιο...
0: Μπορεί κάποιος να μιλήσει εξ ονόματος του λαού όμως.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι που έχουν την άποψη του Στάθη, αλλά είναι όλοι.
1: Να σου πω, ακόμα και εγώ συγκρούομαι. Δηλαδή, με την έννοια ότι και εγώ έχω ρίζες έτσι μικρασιατικές. Mm-hmm. Και. Έχω διαβάσει και 5-6 πράγματα παραπάνω που δεν ασχολείται ο απλός Έλληνας αν θες ή δεν θέλει να τα θυμάται.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ δύσκολα και είναι πολύ δύσκολο να τα καταπιείς.
0: Ναι.
1: Πόσο δε μάλλον να ακούσεις ιστορίες από τους παππούδες σου, να γίνεται δηλαδή μια περιγραφή σε ένα ιστορικό βιβλίο απτό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Από την άλλη, όταν τα υπερκεράσεις όλα αυτά και σκέφτεσαι τον πολιτισμό και ότι ο αθλητισμός είναι ένα μέσο που ενώνει τους λαούς και δεν τους χωρίζει και ότι μπορεί να αμβλύνει γωνίες και να ξεπεραστούν κάποια πράγματα και να έρθουν οι λαοί πιο κοντά, εγώ το προσπαθώ να το προσεγγίσω από αυτή την εικόνα. Δηλαδή δεν είναι μόνο στον αθλητισμό,
0: ναι.
1: Αν θέλεις είναι και στον πολιτισμό, τραγουδιστές πάνε και έρχονται,
0: ναι.
1: Ή θεατρικές παραστάσεις κτλ. Κτλ. Δηλαδή στα πλαίσια της καλής γυτνίασης, στα πλαίσια του να προσπαθούμε, άσχετα με το αν πολλές φορές τα πολιτικά συμφέροντα προσπαθούν και αναβαθμίζουν τις διαφορές, τις διχόνιες, όχι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν κτλ. Εμείς ως λαοί να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να λέμε ότι έγινε, έγινε, δεν, το ποτάμι δεν γυρνάει πίσω, πάμε να μπαλώσουμε, να ενώσουμε, ναι. Τώρα αν ένας όμως από αυτούς τους αθλητές προκαλεί, δεν ξέρω, και εμένα δεν μου κάνει.
0: Κοίταξε, στον αθλητισμό μπορεί μερικές φορές τα πράγματα να παρουσιάζονται ξεγυμνωμένα μπροστά σου και να μπορείς να προσπαθείς να τα βάλεις μέσα σου σε μια σωστή ιεραρχία. Και θα το εξηγήσω, φεύγω λίγο από αυτό και πάω σε κάτι άλλο. Ας πούμε, αυτό το καλοκαίρι, παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός πήρε έναν επιθετικό, τον Έλμιν Ράστοντερ, ο οποίος είναι από τα Σκόπια.
1: Κι άλλοι, δεν. Εντάξει, είναι μόνο ο πρώτος.
0: Δεν είναι ο πρώτος. Ο Άρης παίρνει playmaker τον Δημητρίεβιτς που είναι από τα Σκόπια. Εγώ δεν λέω, πρόσεξε, δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να έρθουν να παίξουν εδώ στην Ελλάδα. Και ούτε εξομοιώνω, ας πούμε, το Τουρκία-Ελλάδα με τα Σκόπια και την Ελλάδα. Mm-hmm. Το πάω λίγο αλλού όμως και λέω το εξής. Εδώ αυτή τη στιγμή που θα έρθουν αυτά τα παιδιά και θα παίξουν, ας πούμε, ένα διεθνές παιχνίδι. Και στο φύλλο αγώνος γράφει ότι ο Ράστοντερ και ο Δημητρίεβιτς είναι από τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Ναι, ναι, κλωτσάει.
0: Εντάξει, εκείνη τη στιγμή, εγώ ας πούμε, τι θα πρέπει να κάνω, τι θα πρέπει να πω. Ή να το πω αλλιώς, να το πω λίγο παρακάτω, να πω την ώρα της περιγραφής. Λέμε, βάζει, έβαλε το τρίποντο ο Αμερικανός, έβαλε το τρίποντο ο Ιταλός. Εγώ τι θα πω τώρα, ότι έβαλε το τρίποντο ο Βορειομακεδόνας, ή σκόραρε ο Βορειομακεδόνας. Τι θα πω εγώ που να ακουστεί έβηχο, που δεν ακούει. Δηλαδή, τι θα πω. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε, όπως το είπες πριν εσύ, έχουμε να κάνουμε με τους λαούς. Έχουμε μεταξύ μας. Mm-hmm. Έχουμε να κάνουμε όμως και με τους πολιτικούς.
1: Έχουμε να κάνουμε και εντάξει, με αυτό.
0: Και έχουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα τελειώσει ποτέ μια τέτοια συζήτηση και θα πηγαίνει ατέρμονα. Θα πηγαίνει κτλ. Είναι μπροστά μας αυτά τα πράγματα. Εντάξει, αυτό τώρα. Όπως είναι, τουλάχιστον προσπαθώντας να το κάνω λέξεις, δεν λέω ότι είναι και μέσα μου ξεκάθαρα τα πράγματα. Και εγώ κάτι με κλωτσάει, κάτι πολλά με κλωτσάνε, κάτι δεν με κλωτσάνε. Προσπαθώ μετά να πω ο αθλητισμός. Εντάξει, και πάμε, προχωράμε.
1: Ναι, να σου πω κάτι, και δεν είμαστε και οι μόνοι. Δηλαδή, χτες κάναμε εμείς εδώ θέμα το Quattro Estella των Αργεντίνων.
0: Ναι.
1: Οι Αργεντίνοι δεν το τερμάτισαν στο ποδόσφαιρο, το πήγαν εθνικά.
0: Έχει μέσα στίχους, ναι, από τα Φόκλαντ.
1: Αργεντίνος γεννήθηκα στο φέρετρο, θα με πάνε. Μπράβο, το είπες. Φόκλαντ, Μόκλαντ, δεν ξέρω εγώ τι κτλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό, ότι οι Αργεντίνοι ποδοσφαιριστές δεν θα αγωνιστούν, ας πούμε, σε αγγλικές ομάδες, λέω εγώ τώρα, ή σε γερμανικές ομάδες κτλ. Κτλ. Ο αθλητισμός είναι κάτι. Νομίζω,
0: πολύ σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστό.
1: Ίσως είναι και η πρώτη μορφή παγκοσμιοποίησης. Ίσως ακόμα.
0: Καλά, και μέσα από τον αθλητισμό βέβαια ξεκινάνε και οι υπόλοιποι. Δηλαδή η Ιουγκοσλαβία, η σπίθα έγινε μέσα στον αθλητισμό. Και άρχισε ο πόλεμος στις Ενωμένες Ιουγκοσλαβίας. Έτσι δεν είναι και ενώνει, αλλά είναι και ένα μέρος που ξεγυμνώνει και δείχνει και τις διαφορές που υπάρχουν. Και είναι και πεδίο για τους πολιτικούς να δράσουν όπως δρούν. Πάς περιπτώσει τώρα.
1: Ολόσωστα. Αλλά είναι ένα περίεργο πράγμα και μετά λες θα τον πάρει σαν προσωπικότητα, δεν θα τον πάρει σαν εθνικότητα. Ακούγονται και αυτά. Τι σχέση έχει, είναι καλό παιδί, είναι καλός παίχτης. Δηλαδή, ναι, είναι δύσκολα μερικά πράγματα να τα καταπιείς. Αυτό που είπες με το παράδειγμα των Σκοπίων είναι πολύ, πολύ to the point. Ναι. Εσύ τι θα κλείσεις.
0: Άλλο με το Τουρκία-Ελλάδα, επαναλαμβάνω, έτσι μην παρεξηθεί. Άλλη βαρύτητα, τεράστια τώρα, άλλη ιστορία, δεν το συζητάμε. Απλά λέω πώς, ας πούμε, η εποχή σου φέρνει και τα άλλα.
1: Κοίταξε.
0: Τα μικρά, δηλαδή ο ξένος που θα περιγράψει, δεν θα καθίσει τώρα να τον απασχολήσει καθόλου. Για το αν θα πει North Macedonia. Καθόλου δεν θα τον απασχολήσει. Εμένα εντάξει. Προφανώς θα με απασχολήσει, ρε φίλε. Γιατί αυτός. Εγώ τι είμαι τότε, Νότιο Μακεδόνας, μάλλον είμαι εγώ.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Αφού ναι. αυτοί είναι
1: οι Βόρειοι Μακεδόνες.
0: Εντάξει.
1: Ας πούμε στο Σαν σήμερα.
0: Μιλάρετε λίγο.
1: Που το είπαμε το πρωί και το σχολείασε ο Κωστής ο Βαραγκάνης. 14 Ιουλίου του 1969 άρχισε ο πόλεμος του ποδοσφαίρου. Ο πόλεμος των 100 ωρών. Ήταν ανάμεσα στο Ελ Σαλβαδόρ και την Ονδούρα. Ναι. Η αφορμή ήταν ποδοσφαιρικός αγώνας. Γι' αυτό ναι. το λένε ο πόλεμος του ποδοσφαίρου. Από πίσω κρυβότανε πολιτικά ζητήματα, διάφορα, με δικτατορίες, με ιστορίες, με.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι ναι, δεν είναι και εύκολο πολλές φορές να ξεχωρίσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, και συμβαίνει σε όλους μας. Γαλλία, Αγγλία, δεν λέμε πάντα οι, πώς λέμε εδώ, οι αιώνιοι.
0: Έχουν τα δει, βέβαια. Φοβερό.
1: Εννοείται. Εκατονταετή. Αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω.
0: Να πούμε λίγο καταρχάς. Να δώσουμε τις καλησπέρες στους φίλους που στο Στέφανε. Γεια Στέφανε. Καλησπέρα στον Στέφανο, καλησπέρα στον Νίκο, στο Γιάννη. Ευχαριστούμε για την παρέα, τα μηνύματα, την επικοινωνία. Και να πούμε βέβαια για το Δέλτα Βήμα που μπορείτε να κάνετε ανά πάση στιγμή, μπορείτε να το κάνετε, ειδικά αν σκεφτείτε ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνεις το Δέλτα Βήμα, σπουδάζεις σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας, με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα Βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα είναι αυτή που θα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18.
1: Κοίτα τώρα, παιδιά, το γνωστό πρόβλημα με τα μηνύματα. Τώρα διάβαζα του Μάνου το μήνυμα, πάλι κρύφτηκε. Ο Μάνος έχει μια πολύ αντίθετη άποψη και είναι και λίγο δεικτικός τώρα, επειδή πρόλαβα και το διάβασα το μήνυμά του. λέει, ας πούμε, Χριστέ μου, τι ακούμε, ξόδεψε ο άνθρωπος 12 εκατομμύρια, αναφερόμενος προφανώς στον κύριο Μιστακίδη, για να φέρει τον Οσμάν και τα λοιπά, και εμείς ακούμε αυτά, μην πατήσετε στο παλατάκι και τέτοια. Νομίζω ότι το προσεγγίσαμε πιο καλά από σένα, Μάνο. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Καλά, μπορούμε... ούτε αυτό είναι, μην πατήσετε. Το...
1: Ναι, τώρα. Δηλαδή, τι, ο ένας είναι περισσότερο παοξής, ο άλλος είναι λιγότερο. Τι έχει να κάνει. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να ξεπεράσουμε. Όλοι. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο άλλος.
0: Σήμερα, να πούμε, σήμερα ολοκληρώνει ο Άρης την προετοιμασία του στην Πτολεμαϊδα και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να φύγει στην Ιταλία. Με Γιώργο Στράτζαλ να ακολουθεί με ρεπορτάζ και τα λοιπά. Θα έχουμε Γιώργο Στράτζαλ να βάλουμε στην παρέα Μποντζόρνο και ακόμα.
1: Πολιτισμός, παιδί μου, σου λέω τώρα, όχι αστεία.
0: Ναι, αυτά επί ιταλικού εδάφους ενευθέτω έρχονται. Επίσης να πούμε. Όταν ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου βιάζεται, είναι σαν χορεύει το freestyler.
1: Φεύγει και το ζεν, φεύγει.
0: Είναι ολόκληρο. Αλλά καλά κάνει και μας λέει και τι ώρα είναι και τι έχουμε να πούμε και θα τα πούμε όλα. Θα προλάβουμε.
1: Θα τα πούμε. Ο Αλέξανδρος σου λέει: καλημέρα σας. Φτάσαμε στα μέσα του ηλίου για να ανεβάσει ο Γιάννης μια φωτογραφία με τον Παναθηναϊκό. το πρόσεξα όμως.
0: Σιγάρε.
1: Πάντως το σήμα στην άσπρη φανέλα λέει είναι απόλαυση.
0: Του άρεσε, σ' άρεσε η καινούργια φανέλα, λέει.
1: Του άρεσε, για να λέει απόλαυση.
0: Καλή φανέλα. Καλή φανέλα. Ήταν οι κρούστες. Είναι η ώρα, είναι η ώρα πράγματι. Μάζεψε εδώ τα παιδιά, Κωνσταντίνε, μάζεψε τα παιδιά με τα τύμπανα, τα κρουστά, τις καστανιέτες. Τι έχει σήμερα, δεν ξέρω, ζήλιες. Πώς λέγονται αυτά τα.
1: Καστανιέτες.
0: Τα άλλα, ζήλια, όχι.
1: Δεν τα ξέρω.
0: Εκεί τα μικρά τα πιατίνια που τα βάζεις στα δάχτυλα.
1: Πιατίνια.
0: Όχι τα πιατίνια, τα πιατίνια τα μεγάλα. Αυτό που έχει τον τέφι, ρε παιδί μου, τον τέφι γύρω-γύρω που έχει τα τσίκι τσίκι.
1: Πώς τα λένε, δεν ξέρω.
0: Γιατί μου έρθει η λέξη ζήλια.
1: Λες να έχεις δίκιο.
0: Όχι, συνήθως δεν έχω, αλλά.
1: Συνήθως, τώρα μπορεί να έχεις.
0: Φίλες και φίλοι, είστε έτοιμοι. Γιατί φωνάζω. Να ακούσετε ποιος είναι ο σημερινός τυχερός του διαγωνισμού που κερδίζει. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου David Beckham από τα οπτικά Ζωγράφος. Ο τυχερός είναι ο Ευθύμης Παπαδόπουλος. Δεν χειροκρατάω. Μπράβο, Ευθύμη! Πάντα ανατελείς ανευθυμία, παιδί μου καλό.
1: Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο ηχητικό που έβαλε ο Κωνσταντίνος μου άρεσε πιο πολύ από όλα.
0: Ποιο το, σιου,
1: που σιου, έχω. Σιου. Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραίο που έχω ακούσει. Με... Να το. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Όπως και επίσης και αυτό δεν είναι καθόλου εκνευριστικό, Κωνσταντίνε. Okay. Δηλαδή δεν με διαπερνάει το μηνύκι, δεν με διασαλέει καθόλου.
1: Γλυκούλη ήταν.
0: Προθείς για την ηρεμία μας, η χολύπτες είναι αυτή.
1: Λοιπόν, επιστρέφω να σας πω πως αν η Γαλλία περάσει τον τελικό,
0: ναι,
1: θα είναι ο τέτοιος συνεχόμενος τελικός Μουντιάλ. Είναι το κίνητρό της, κάτι τέτοιο. Γιατί κάτι τέτοιο έχει να συμβεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, Γιάννη μου.
0: Ναι.
1: Από τη μυθική Βραζιλία του 94-2002.
0: Το 94 στην Αμερική, 98 στη Γαλλία, 2002 από Ανατολή, ναι.
1: Έτσι.
0: Και τώρα η Γαλλία, 18 Μόσχα, 22 Κατάρ. Και αν περάσει όμως, που δεν θα, δεν το, παιδιά να σου πω, πιστεύω Ισπανία. Θα το πω ακόμη και τώρα, και στον δεύτερο ηχολήπτη, αν ηχογραφηθώ να γίνω ζήλη, πιστεύω Ισπανία, τι να πω.
1: Μπράβο, πάντως ο Ντεσάν δέχτηκε πολύ κριτική.
0: Γιατί?
1: Να ξέρεις, βέβαια, έχουμε και αυτά. Γιατί έχει τις απανοτές φαλιάρες από την Ισπανία, οπότε ξέρεις, έχει, η Ισπανία έχει φοβερό κίνητρο επίσης. Είναι αίτητη, Γιάννη μου,
0: ναι, ναι,
1: για πάνω από 2 χρόνια.
0: Εντάξει, μην τελικώς
1: 36 συνεχόμενα μάτς.
0: Εντάξει, σωστό, σωστό.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι ποντάρει στο απίθανο κάθε το ποδόσφαιρο που παίζει αυτή η ομαδάρα.
0: Ωραίο, μ' αρέσει αυτό, σωστό είναι αυτό που λες. Όπως είναι ωραίο να πάτε 10 η ώρα, δηλαδή το μάτς είναι 10, έτσι. Άμα δεν έχετε κανονίσει κάτι, παίρνετε τηλέφωνο στο Τσιρτσίρ Μεζέ δυτικά, Καρολίτσια Δημητρίου 9, στον Εύωσμο 2310-759-3-0. Κάντε την κράτησή σας, γιατί είναι και βραδιά έτσι μουντιαλική ποδοσφαίρου. Πάτε εκεί, απολαμβάνετε σιγαντοθόνες στο μάτς και απολαμβάνετε τα μεζεκλίτια σας, τα ουζάκια, τα κρασάκια, τα κρύα, τα παγωμένα, τα ωραία, τα ροζέ, τα λευκά, ό,τι αγαπάτε. Πυρίτσα κρύα. Ο πάγος να λιώνει στο ποτήρι και να απολαμβάνετε μετά τα κρεατικά σας, τα θαλασσινά σας, να περάσετε υπέροχα. Τσιρτσίρ Μεζέ βέβαια με 2 αγαπημένα στέκια, το ένα δυτικά Καρολίτσια Δημητρίου 9 και το άλλο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26 στη Στοά Μοδιάνο.
1: Εμείς θα πάμε καραολί σήμερα γιατί έχει ματσάκι.
0: Καραολί.
1: Έτσι, σημείωσε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ενέργεια στο φουλ, χάρη στις μπανάνες Dol, το καθαρό ενεργειακό σνακ που φροντίζει ανά πάσα στιγμή τα αποθέματα ενέργειάς σου να είναι όχι ικανοποιητικά, να είναι υπερτέλεια για να ανταποκρίνεσαι στις υποχρεώσεις της ημέρας. Μία ακόμη εκπομπή πλάκα τέλος έφτασε στο τέλος της με την υποστήριξη της B365. Καλή συνέχεια στην ημέρα, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ακολουθεί. Έλα, πες το τώρα, την προηγούμενη φορά δεν το είπαμε.
0: Εντάξει.
1: Ο γαλανός Δημήτρης Μπασβαρέλας με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, τον Θανάση Καζαμπάκα για την πρώτη ώρα, τη Λίλια Γκουλιώνη. Και μετά ακολουθούν Γιώργος Μπούζος με τα Ραφάλ του.
0: Πλακώσαν οι ευγενικοί. Ναι, μάλιστα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Αφρολάιν. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών προκειμένου να απολογηθούν, θα βρεθούν σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπιστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Την ίδια στιγμή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρίσκονται οι δύο 40διάχρονοι που συνελήφθησαν για την εμπιστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγέλθει. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης οδηγείται και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό μετά τη σύλληψή της χθες στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ. Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι στον Πειραιά με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών να κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Πρόκειται για 28χρονο και 27χρονη, τις ορούς των οποίων εντόπισε ο πατέρας του άνδρα. Σε στάση εργασίας ως τη λήξη της βάρδιας βρίσκονται οι νοσοκομιακοί γιατροί ενάντια στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ξεκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος. Πράσινο φως ανάψει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, στην άρση της ασυλίας ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όχι ψήφισαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη, ενώ παρόν δήλωσαν Ελληνική Λύση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τέλος, την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4 όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς μεσημέρι.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σιγά την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ, κοντζάμι υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
21: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
22: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
26: Τι έπαθε εσύ αυτός?
25: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
27: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
28: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
29: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
30: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
32: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή
0: Ο Γιώργος Μπούζος
1: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση.
0: Και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
2: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
0: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ σε 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Το φίλο μου Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production, στην κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories Μετρόπολης 95, Gallop to the point, εκεί για σας. Το πιο hot όνομα των ημερών. Το πιο hot που καίει πραγματικά, γιατί παίζουν τα ρέστα τους για να τον αποκτήσουν οι δύο μεγάλοι της Θεσσαλονίκης. Άρης από τη μία πλευρά, ΠΑΟΚ από την άλλη και στη μέση ο Βασίλης Τολιόπουλος.
1: Τολιόπουλος. Χουάντσο, η συνεργασία του με τον Τολιόπουλο δεν έχει κανένα πρόβλημα να ευστοχίσει από τις 45 μοίρες. Βασίλης Τολιόπουλος. Τολιόπουλος κινήθηκε πανέξυπνα στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Η ασίστ από τον Τζέριαν Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και προηγείται με μια σημαντική διαφορά.
0: Λοιπόν, ο Τολιόπουλος στη μέση, από τη μία ο ΠΑΟΚ, από την άλλη ο Άρης. Το ερώτημα είναι πού θα καθίσει μπίλια. Σε απλά ελληνικά, ποιος θα κερδίσει αυτή τη διελκυστίδα, τη μάχη 2-1, ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης? Ή σε μια διαφορετική προσέγγιση, ποιος τελικά θα πάρει τον Τολιόπουλο? Θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ ή θα τον πάρει ο Άρης? Αυτή η περίπτωση Τολιόπουλου θερμαίνει πάρα πολύ το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, καθώς ΠΑΟΚ και Άρης παίζουν πολύ ορμητικά. Οι κινήσεις του ΠΑΟΚ, οι κινήσεις του Άρη και το τελευταίο κερασάκι στην τούρτα, ο Βασίλης Τολιόπουλος. Προχθές το ερώτημα για σας είναι πού θα καταλήξει ΠΑΟΚ και Άρη. Instagram stories Μετρόπολης 95, τον Γκάλοπ είναι εκεί, πάρτε θέση, ψηφίστε. Προχθές είχαμε τα βαφτίσια για τον Βασίλη μαζί με τη σύζυγό του, τη Μαρία Χατζηπαρασίδου, η οποία κυπελούχος με τον ΠΑΟΚ. Λέτε να παίζει αυτό κάποιο ρόλο, είναι σημάδι? Η γυναίκα του είναι ΠΑΟΚ. Θα θυμάστε, την είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, εξαιρετικά εξωστρεφής. Μήπως θέλει να πει στον Βασίλη να αμαρτήσει? Τραγουδούσες, τραγουδούσες.
2: Τραγουδούσα, χωρίς.
0: Τι τραγουδούσες, ρε φίλε, χθες τι τραγουδούσες, για πες μας.
2: Λοιπόν, θα σας πω τι τραγουδούσα, που είναι και το αγαπημένο
0: πες
2: μου.
0: Πες το, θα το βρούμε.
2: Αμάρτησε μαζί μου και έλα.
0: Βρες το ρε Μίλη Γαβριλίδη, μια κυπελούχος σου ζητάει μια παραγγελιά. Εάν μη τι άλλο, κυπελούχος είναι ρε φίλε, να της δώσουμε να το ακούσει λίγο. Θα το τραγουδήσει όμως στον αέρα, έτσι? Αυτή είναι η συμφωνία μας. Θα
2: το παίξουμε. Το,
0: το έχεις να το τραγουδήσεις. Άκου το τραγούδι τώρα και ετοιμάσου το τραγουδήσεις.
2: Έλα να με τρελάνεις. Δεν έχω και καλή φωνή.
0: Πάμε.
2: Άψογη.
0: Πάμε.
2: Κάποιες αμαρτίες. Αμαρτία είναι. Αυτό για να μην κουράσω.
0: Έλα, δώσ' το τώρα. Δώσ' το. Τον πέθανε.
2: Δώσ' όλα.
0: Τα δώσα όλα, λέει η Μαρία, και καλεί, τώρα λέτε να καλεί το Βασίλη να αμαρτήσει η σύζυγός του ΠΑΟΚ, παίκτρια στον ΠΑΟΚ, και έχει τον Βασίλη για τον οποίο ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ και του λέει αμάρτησε μαζί μου, έλα και έλα. Αλλά αν αυτό είναι το ένα σημάδι, υπάρχει και ένα δεύτερο σημάδι. Το άκουσαν όλοι εκεί στα γενέθλια να χορεύουν, να τραγουδάνε πότε Βούδας, πότε Κούδας. Τυχαίο.

Λοιπόν, εδώ η Μαρία χορεύει, ο Βασίλης από κάτω χτυπάει παλαμάκια και ακούγεται πότε βούδας, πότε κούδας. Μήπως έχεις την αυθεντική βερσιόν, σε παρακαλώ.

0: Αυτά συνέβησαν στα γενέθλια, στα βαφτίσια. Οπότε το ερώτημα για σας είναι πού θα καταλήξει ο Τολιόπουλος τώρα, αν θεωρείτε ότι αυτά που έγιναν αποτελούν ένα είδος χρησμού ή δείχνουν κάτι. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Instagram stories, Μετρόπολης 955. Το γκάλο είναι εκεί. Πάρτε θέση. Μήλο της Έρηδας ανάμεσα ΠΑΟ και Άρη, ο Βασίλης Τολιόπουλος. Έχουμε είδηση. Όταν υπάρχει είδηση, όλοι κάνουν στην άκρη. Η είδηση πηγαίνει μπροστά. Ο Χρήστος Στεφανής είναι στη γραμμή. Γιατί έχουμε φωτιά. Έλα, Χρήστο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο. Σε χορτολιβαδική έκταση για την ώρα, Καλαμιές δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν απειλεί σπίτια οικισμό για την προσώρα. Βρίσκεται στην περιοχή των Βασιλικών. Είναι από τον δρόμο που οδηγεί προς τον Πολύγυρο στην περιοχή των Βασιλικών και προς περιστερά. Έχει ανάψει φωτιά. Έχουν πέσει ήδη 30 πυροσβέστες, πολλά οχήματα και δύο ελικόπτερα, τα οποία φαίνεται ότι έχουν περιορίσει αρκετά την έκταση της φωτιάς και γίνονται προσπάθειες ώστε αυτή να οριοθετηθεί. Στο σημείο έχουν φτάσει και πολλές υδροφόρες οικισμών και δήμων στις περιοχές προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο. Έχει ένα σχετικό αεράκι που δυσχεραίνει κάπως τις προσπάθειες. Το μόνο καλό είναι ότι για την ώρα βρίσκεται μακριά από δάσος και μακριά από σπίτια. Αν η κατάσταση παραμείνει έτσι και συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικές και οι προσπάθειες των πυροσβεστών και κυρίως οι ρήψεις των εναέριων μέσων, είναι θέμα χρόνου να τεθεί υπό έλεγχο. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο την αμέσως επόμενη ώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Χρήστο, σε παρακαλώ πάρα πολύ να το παρακολουθούμε, να είμαστε σε ετοιμότητα ενημέρωσης προκειμένου να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Η φωτιά Βασιλικά, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, πηγαίνει προς την περιστερά. Ακούσατε τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα μέτρα πυρόσβεσης, αυτοί που επιχειρούν. Το ρεπορτάζ από τον Χρήστο Στεφανή, live για σας, Μετρόπολη 95,5. Προχωράμε. Πάμε να δούμε αν το παραμύθι είναι με ή χωρίς δράκο. Σίγουρα το έχετε ακούσει, είναι ψήθυρος, είναι πληροφορία, είναι δεν ξέρω πώς να το βαφτίσει κάποιος. Ο Μπακασέτας λέει στον ΠΑΟΚ. Και εδώ το μπαίνει ακριβώς το ερώτημα. Παραμύθι με ή χωρίς δράκο. Υπάρχει πιθανότητα ο Μπακασέτας να έρθει στον ΠΑΟΚ. Σας θυμίζω ότι εκεί υπάρχει Κωνσταντέλιας. Επίσης να σας πω ότι οι σχέσεις Μπακασέτα-Κωνσταντέλια δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Και αυτό εξαιτίας της συμπεριφοράς Μπακασέτα στο πρόσωπο του Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα. Αν μπορούσε κάποιος να βάλει μία από τις αιτίες που ο Κωνσταντέλιας απέχει από την εθνική ομάδα, είναι η μη χρησιμοποίησή του από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, 2. Το κλίμα για αυτόν στην εθνική, 3. Ενδεικτική του κλίματος η συμπεριφορά του Μπακασέτα στο πρόσωπό του. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα τον Γιώργο Μάτζιο για να μας πει πώς και γιατί ξεκινάει αυτή η πληροφορία που θέλει τον Μπακασέτα αντί να πάει Τουρκία να καταλήγει στον ΠΑΟΚ. Εδώ να σας πω και κάτι ακόμη. Θα θυμάστε στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού στην Τούμπα πριν από 2 χρόνια, όταν υπήρξε το επεισόδιο με την κόκκινη κάρτα ανάμεσα στον Μπακασέτα και στον Τάισον.
2: Ένας έντονος διαπληκτισμός Μπακασέτα-Τάισον. Δεν χρειάζονταν αυτό. Πραγματικά δεν χρειάζονταν αυτό. Ήταν το τελευταίο πράγμα που χρειάζονταν. Τώρα πάει να ανάψει και μια ιστία μεταξύ Γετβαϊ και Μεϊτέ. Πολύ έξυπνα ο Πέρεθ τους χωρίζει. Ο Μπακασέτας βρίσκεται στο χόρτο. Ο Ζίβκοβιτς πηγαίνει από πάνω του. Για να το ξαναδούμε. Εδώ είναι το φάουλ που κάνει ο Μπακασέτας στον Τάισον. Η κοκορομαχία ανάμεσα στους δύο. Βάζουν τις κουτουλιές. Πιάνονται. στη συνέχεια πέφτει με έναν υπερβολικό τρόπο ο Μπακασέτας στο χόρτο.

0: Ευτυχώς με έκανε και η ψυχραιμότερη στη συνέχεια για να μην μεγαλώσει η ένταση. Για να δούμε τι θα αποφασίσει τώρα ο Ολλανδός διδυτής. Κόκκινη και στους δύο. Κόκκινη στον Τάισον, κόκκινη και στον Τάσο Μπακασέτα. Δεν χρειαζόταν πραγματικά.
1: Λοιπόν, λίγο αργότερα θα ξεδιαλύνουμε το μυστήριο με ή χωρίς δράκο το παραμύθι που σερβίρεται για Μπακασέτα. Χθες είμαστε στο αεροδρόμιο το βράδυ στην άφιξη του Τάχα Άλι. Ήμασταν εκεί με τον Χάρη Μανουλίδη. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ με τον Χάρη που ήταν εκεί, υποδέχθηκε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο οποίος από την παγωνιά του Μάλμε θα πρέπει να συνηθίσει πλέον στο ηφαίστειο της Τούμπας.
2: Λίγο λίγο τα χάρη, MFF εδώ, λίγο δε, λίγο στον αλάγε.
3: Τα άλλη, όσο τα πέλου και αν ζέρω, όλα
1: Άλλη ένας φοβερός ντριμπλέρ. Δεν παίζεται στο ένας εναντίον ενός. Μπορεί να ξεκληρίσει από τα πλάγια μια ολόκληρη άμυνα. Υστερεί στην τελική προσπάθεια, αλλά νομίζω ότι αυτή η μοναδική ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός θα προσφέρει έναυσμα για εκρήξεις ενθουσιασμού στην κερκίδα της Τούμπας. Ρεπορτάζ με τον Γιώργο Καστάνη λίγο αργότερα. Ήταν το τρίτο μεταγραφικό χτύπημα του ΠΑΟΚ, Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Τάχα Άλι. Και προσέξτε κάτι, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή να δηλώσει τους παίκτες που μπορούν να παίξουν στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σε αντίστροφη μέτρηση. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, τέλος. Άρα είναι ένα χρονικό παράθυρο πάρα πολύ στενό. Ρεπορτάζ με Γιώργο Καστάνη λίγο αργότερα για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Θα ρωτήσει κάποιος για Χατζηδιάκο. Το καταλαβαίνω. Είναι δύο θέματα, Γιαννούλης Χατζηδιάκος, τα οποία έχουν πραγματικά δημιουργήσει ένα σύριαλ. Ένα σύριαλ όταν επαναλαμβάνεται αρχίζει πλέον να κουράζει. Γιατί λες από εδώ, εκεί, εκεί, εκεί, πού θα καθίσει στο τέλος η μπίλια.
4: Η Ελλάδα τι ρόλο έχει στο μέλλον του ποδοσφαιρικού. Θα μπορούσες να έρθεις όταν είσαι στην Άλκμαρ, δεν σκέφτεσαι να έρθεις στην Ελλάδα, πώς θα λέει.
5: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Άλκμαρ, θα παίξουμε Europa League και ελπίζω να μπούμε στα group stage και από εκεί και πέρα να με καλέσουμε και στην Εθνική Ελλάδα, άμα τα πάμε πολύ καλά. Και να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα, όχι ακόμα, είμαι ακόμα σε μια μικρή ηλικία, θέλω να κάνω καριέρα στο εξωτερικό και εννοείται ότι κάποια μέρα θα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, αυτά με τον Χατζηδιάκο εδώ στην συνομιλία του με τον Κώστα Πετρωτό. Και για τον Χατζηδιάκο, Γιώργος Καστάνης θα μας δώσει περισσότερα λίγο αργότερα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ με Γιώργο Στράντζαλη για τον Άρη. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Αν υπάρχει κάποιο μεταγραφικό νέο, τι συμβαίνει. Ο Γιώργος συγκεντρώνει τα πάντα, θα τα έχετε λίγο αργότερα. Στον Ηρακλή υπάρχει τώρα ένα ερώτημα, θα ακούσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα από τον Γιάννη Τσερβίνη. Ματσάρη, ο οποίος έκοψε τον Ουάρντα. Ουάρντα, τον οποίο χρησιμοποιεί η ΠΑΕ Ηρακλής για να προμοντάρει τα εισιτήρια διαρκείας της νέας χρονιάς. Άρα, αν εγώ προμοντάρω εισιτήρια διαρκείας της νέας χρονιάς, αυτόματα σημαίνει ότι εγώ θα είμαι εδώ. Δεν μπορώ να προμοντάρω κάτι για το, από το οποίο εγώ θα απουσιάζω. Άρα, εδώ υπάρχει μια ολική ανατροπή με Ουάρντα και Ηρακλή. Απόφαση του Ματσάρη, τον ήξερε, δεν τον ήξερε. Δηλαδή πρέπει κάποιος μέσα από ένα ρεπορτάζ να μας πει πώς και γιατί αυτόν τον οποίο επιλέγουν για να προμοντάρει τα εισιτήρια διαρκείας στον Ηρακλή, τον Ουάρντα τελικά τον διώχνουν. Ο λόγος πρέπει να το μάθουμε. Ουάρντα, ο οποίος είχε κάνει ένα πολύ θετικό γκέλ στον κόσμο του Ηρακλή και συναισθηματικός όπως είναι, δέθηκε με τον κόσμο και την ομάδα.
6: Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Τα κριτήρια για τον κόσμο, το πρόεδρος, προπονητής, για τον παίχτη, για αυτήν τον κόσμο. Πρέπει να έρθει ο Ηρακλής πιο νωρίς στην Ελλάδα. Αλλά τώρα εγώ μεγαλώνω και καταλαβαίνω τι είναι ο Ηρακλής.
7: Για τραγούδι, για τραγούδι.
6: Ναι, μόνο ήρα. Έρχονται.
8: Ήρα.
6: Έρχονται. Το χρόνο ο Ηρακλής θα είναι το playoffs. Δεν πάει ο Ηρακλής στο Παρλίκ 2 ποτέ. Finish. Ο Ηρακλής είναι πάνω. Ήρα, έρχονται όλες
1: οι γριές. Οι γριές έρχονται, ο Άρντα φεύγει. Ευχαριστώ τον Γιώργο Μάτζιο, μου δίνει ενημέρωση επί του πιεστηρίου. Γιαννούλης ξεκίνησε προετοιμασία με την Augsburg, έκανε πρώτη προπόνηση, ατομικό πρόγραμμα ο Γιαννούλης με την Augsburg. 31 Ιουλίου φεύγει στην Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αν βέβαια μέχρι τότε δεν έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ για να τον επαναπατρίσει στην Τούμπα. Έχουμε γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια ο μεγάλος δάσκαλος της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Δημήτρης Μπούζας. Ένας πραγματικά ζωντανός θρύλος, ο οποίος σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, ο οποίος μέσα από τα πρωτοσέλιδα των σπορ, με μαχητικό πνεύμα, ενσαρκώνοντας μια σφιγμένη γροθιά στο κατεστημένο, μεταφέροντας τα δίκαια αιτήματα των ομάδων της Βορείου Ελλάδος, κράτησε ψηλά μια σημαία αντίστασης τότε που απειλούσε η σκλαβιά και το σκοτάδι να σκεπάσει τα πάντα. Στον Δημήτρη Μπούζα και προσωπικά μεγάλο μου δάσκαλο, την αγάπη μου, πολλές ευχές, πάντα με υγεία.

0: Πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετροπολής!
4: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
6: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
6: Petshop88.gr.
3: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
8: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
4: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Να ζήσετε! Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
14: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
15: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
16: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
17: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Yeah,
5: guys! Είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Hey, ChatGPT.
19: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
18: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
19: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
18: Γυαλιά ηλίου?
19: Το ίδιο.
18: Φακούς επαφής?
19: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
18: Τι είπες?
19: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
18: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
20: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
18: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
22: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
23: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Με το Λιόπουλο θα ξεκινήσουμε, γιατί νομίζω ότι εδώ αυτό το Brand Affair PAOK Άρη με Μίλο της Έριδας στον Τολιόπουλο είναι αυτό που πραγματικά αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι κουβέντας στην πόλη αυτή τη στιγμή. Είναι talk of the town, Τολιόπουλο στον PAOK ή στον Άρη.
1: Τολιόπουλος, Χουάντσο, στη συνεργασία του με τον Τολιόπουλο δεν έχει κανένα πρόβλημα να ευστοχίσει από τις 45 μοίρες. Βασίλης Τολιόπουλος. Τολιόπουλος κινήθηκε πανέξυπνα στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Η ασίστ από τον Τζέριαν Γκραντ. Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και προηγείται με μια σημαντική διαφορά.
0: Λοιπόν, για να μετακινηθεί ο Τολιόπουλος, είτε πάει στον ΠΑΟΚ, είτε πάει στον Άρη, είτε δεν πάει πουθενά, υπάρχει ένας που ρυθμίζει όλα αυτά. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Εδώ υπάρχει η προσφορά από τον Άρη στον Παναθηναϊκό στο 1 εκατομμύριο και σίγουρα με το ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό στο 1,5 εκατομμύριο. Μπορούμε να δούμε τι λέει, πώς υποδέχεται όλο αυτό ο Παναθηναϊκός. Γιώργος Κογκαλίδης στη γραμμή από την Αθήνα. Είμαι σίγουρος ότι με δυσδυτική ματιά θα μας βοηθήσει λίγο να πλησιάσουμε την απάντηση στο ερώτημα. Καλησπέρα, Τζόρτζ.
2: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Πώς είσαι?
2: Είμαι εξαιρετικά.
0: Μπράβο.
2: Θα έλεγα ότι δεν είναι η βάση του θέματος το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή το αν θα πάρει ένα ή ένα μισή εκατομμύριο.
0: Αλλά
2: η βάση του ζητήματος, ναι, είναι κατά πόσον ο Βασίλης Ολιούπουλος χωράει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, και η απάντηση είναι δεν χωράει.
0: Δεν χωράει. Ωραία.
2: Δεν χωράει με το ρόλο που θα πρέπει να πάρει ο Βασίλης.
0: Ναι.
2: Μπορεί να χωρέσει θέση του Μωραΐτης, για παράδειγμα, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κλικ πιο πίσω. Αλλά ο Βασίλης τώρα δεν είναι για να είναι εκτός δωδεκάδα σε όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Στη δωδεκάδα χωράνε 12.
0: Να.
2: Οπότε, με το δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός
0: θα πάρει αυτό. Στη δωδεκάδα χωράνε 12. Ναι, το δεκάδα με 13 είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, okay.
2: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
2: Άρα, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα παίχτη ο οποίος θα είναι στην περιφέρεια και θα έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό του ΝΑΝ. Αντιλαμβάνεσαι ότι το μεγάλο συμβόλαιο θέλει και πολύ χρόνο συμμετοχής. Άρα βάλε κάτω τα κουκιά και θα δεις ότι δεν βγαίνουν τα.
0: Άρα το συμπέρασμα αυτά που λες είναι το Λιόπουλος τέλος από τον Παναθηναϊκό. Όχι.
2: Ναι, βεβαίως,
0: σωστά.
2: Βεβαίως δεν το λέω με αυτή τη βεβαιότητα αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρεις, σε μια μεταγραφική περίοδο αυτό που λέμε σήμερα μπορεί να ενεργηθεί
0: αύριο.
2: Αλλά η λογική λέει ότι το Λιόπουλος τέλος από τον Παναθηναϊκό. Και εγώ θα σου έλεγα ότι αν ήμουν στη θέση του Βασίλη,
0: ναι,
2: θα προτιμούσα να πάω στον Άρη.
0: Περίμενε. Ένα-ένα. Λέμε λοιπόν ότι τέλος.
2: Και εγώ θα σου έλεγα ότι αν ήμουν στη θέση του Βασίλη,
0: ναι,
2: θα προτιμούσα να πάω στον Άρη.
0: Περίμενε. Ένα-ένα. Λέμε λοιπόν ότι τέλος.

0: τοπική αντίληψη, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα προτιμούσα να το δώσω στον Άρη για να έχω καλές σχέσεις και με τους δύο. Να μην μονοδρομήσω.
1: Γιατί
0: αύριο,
1: ναι.
0: Γιατί αύριο θα θέλουμε, ας πούμε, ζητήματα που, για το ποιος θα είναι ο πρόεδρος του ΕΣΑ και θα θέλουμε να δούμε τι γίνεται με την ΕΟΚ. Οπότε καλό είναι να έχεις καλές σχέσεις. Νομίζω μεγάλα παιδιά είμαστε, καταλαβαίνουμε τι λέω.
1: Άρα εσύ λες Οσμάν στον ΠΑΟΚ, το Λιόπουλε στον Άρη, το για
0: στον
1: να έχω καλές
0: και
1: σχέσεις και με τους δύο και να ισορροπώ με τους δύο. Αυτό λες.
0: Εγώ αυτό θα έκανα στη θέση του. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έκανα αυτό.
1: Εσύ θα έκανα.
0: Θα το προτιμούσε. Ναι. Επίσης να σου πω και κάτι.
1: Ναι.
0: Να ενισχύσω, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ. Να ενισχύσω. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Να έχουν δύο παίκτες δικούς μου και αύριο να πάω να παίξω και να κινδυνεύω να χάσω.
1: Ναι.
0: Είναι και λίγο σόλικο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή...
1: Σωστό. Σωστό. Άρα, αν κοιτάω τα συμφέροντά μου, λέω θέλω να ισορροπήσω και με τους δύο. Το δεύτερο είναι ότι αν ενισχύσω κάποιον που τον ανοίξει Σαΐδη, μπορεί να έχω θέμα. Αλλά υπάρχει ένα τρίτο, το οποίο δεν ξέρω αν είναι τρίτο ή μπορεί να μπει πρώτο. Το οικονομικό παίζει ρόλο, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με μια θεωρητική προσέγγιση. Από την άλλη, υπάρχει και το cash που έφτιαξε το τραπέζι. Αυτό παίζει ρόλο.
0: Κοίταξε να δεις, μισό εκατομμύριο διαφορά, αν υπάρχει,
1: ναι.
0: Αν είναι αυτή που συζητάμε,
1: ναι.
0: Αυτή που έχει κυκλοφορήσει,
1: ναι.
0: Σε ένα budget που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια.
1: Peanuts λες.
0: Είναι τελείως.
1: Peanuts, φιστίκια, τίποτα.
0: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό από το μισό εκατομμύριο που θα ενδιαφέρει, ας πούμε, τον Άρη τον περσινό ή τον ΠΑΟΚ τον περσινό.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι δεν είναι κυρίαρχο ζήτημα στο τραπέζι. Βεβαίως πιστεύω ότι επειδή στον Παναθηναϊκό δείχνουν ένα πολύ μεγάλο σεβασμό στους παίχτες του, κάτι που αφέτος το έχει χάσει ο Ολυμπιακός για κάποιο λόγο, θα ακούσουν πολύ και την άποψη του παίχτη. Και εγώ αν ήμουν το λόγο.
1: Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν μισό λεπτό, Τζόρτζ. Άρα, εξαντλήσαμε τον Παναθηναϊκό. Οι τρεις λόγοι τους βάλαμε στο τραπέζι, οι οποίοι έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την απόφαση του Γιαννακόπουλου. Και πάμε τώρα αυτόν ο οποίος είναι ο πρώτος ενδιαφερόμενος, ο Τολιόπουλος. Γιατί όλοι κουβεντιάζουμε για αυτόν χωρίς αυτόν. Πάμε λοιπόν εσύ και λες, αν ήμουν ο Τολιόπουλος, σας ακούμε τώρα, αν ήσουν.
0: Θα πήγαινα στον Άρη.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί. Πρώτα απ' όλα γιατί έχω παίξει καλά εκεί.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις, εκεί ήταν το turning point της καριέρας σου.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, γιατί είμαι ομοσπονδιακός προπονητής με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι.
0: Τρίτον, γιατί ανάμεσα στον Τριγκέρ και τον Σπανούλη, επειδή είμαι περιφερειακός, θα προτιμούσα τον Σπανούλη. Για όλους τους άλλους λόγους θα προτιμούσα τον Τριγκέρ.
1: Ναι.
0: Είναι πιο έμπειρος.
1: Ναι.
0: Και τέταρτον, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ήδη πολλά ασημικά. Ενώ ο Άρης... τώρα νομίζω ότι ακόμα δεν έχει απαντήσει στον ΠΑΟΚ. Άρα θα ήταν μια απάντηση μέσα από μένα που σημαίνει ότι ο κόσμος θα με βλέπει ακόμα πιο διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη το να είσαι και στις δύο ομάδες δεν θα είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία, αλλά εγώ θα προτιμούσα στον Άρη για να έχω ένα σημείο αναφοράς για την επόμενη μέρα μου και μετά την μπασκετική καριέρα.
1: Αυτό που δεν
0: το σκέφτομαι εγώ στα 60 μου.
1: Ωραία. Αυτό που δεν βάλαμε πάλι στο τραπέζι είναι το οικονομικό. Εδώ ο Άρης του δίνει 1,1, ο ΠΑΟΚ του δίνει 1,7. Μία διαφορά, όπως λέει το ρεπορτάζ πάντα, έτσι. Περίπου σε 600.000 ευρώ. Αυτό βαραίνει τη ζυγαριά σε ό,τι έχει να κάνει με την απόφαση του Βασίλη.
0: Ο Μπράντοβιτς είχε πει κάποτε ότι το δύσκολο είναι το πρώτο εκατομμύριο, μετά είναι όλα ίδια. Οπότε θα πω αυτό που λέει και κοιτάξτε, δεν είμαι στη ζέπη του. Αλλά φαντάζομαι ότι αν είναι αυτό το ζήτημα, βάζουμε ένα-δύο κατουσάρικα παραπάνω από τον Άρη και λύνεται το θέμα. Βάζουν δύο μπόνους, δύο έτσι, δύο αλλιώς. Δεν θα χαθεί εκεί η ιστορία. Δεν είναι δηλαδή χαοτική η διαφορά να πεις ότι ο ένας μου δίνει έναν και άλλος δύο. Οπότε ναι, το συζητάμε.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι όλα αυτά είναι σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων που όταν πλέον αποφασιστεί. Ότι φεύγω από τον Παναθηναϊκό, μετά θα μπει μια άλλη συζήτηση που θα είναι πολύ πιο ουσιαστική και πώς να το πω, up to the point, ας πούμε. Έτσι.
1: Γιώργα, ρε.
0: Αυτή τη στιγμή είναι λίγο θεωρητική.
1: Ναι. Την αγάπη μου, χαίρομαι να ξέρεις πάντα, πάντα να σε ακούω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: Τζόρτζ. Από την δική μου πλευρά, να σε
1: να
0: καλά,
1: καλά φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Κουγκαλίδη. Προσεγγίσαμε το θέμα του Τολιόπουλου από την οπτική γωνία που βλέπουν τα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Γιατί για να μετακινηθεί ο παίκτης είτε στον ΠΑΟΚ στον Άρη, ο πρώτος πρέπει να ανοίξει την πόρτα είναι ο Παναθηναϊκός. Θα τον ανοίξει να πάει από εδώ ή θα τον ανοίξει να πάει από εκεί. Προσέξτε τώρα, ο ΠΑΟΚ ο οποίος δίνει στον Παναθηναϊκό 1,5 εκατομμύριο και στον παίκτη 1,7. Η διαφορά είναι συν 500.000 μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΟΚ έναντι του Άρη στον Παναθηναϊκό και 600.000 ευρώ έναντι του Άρη πλάς στον παίκτη. Είναι μια οικονομική διαφορά που αυτό.

αυτή τη στιγμή σε επίπεδο λογιστικής γέρνει αποφασιστικά τη ζυγαριά προς την πλευρά του ΠΑΟΚ. Οπότε μπορεί και να είναι προφητικό το πότε Βούδας πότε Κούδας που επέλεξαν χθες προχθές στα βαφτίσια του Βασίλη.

0: Λοιπόν, θα το δούμε όλο αυτό. Όμως, αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ, τα ποσά που βάζει στο τραπέζι, πώς γέρνει η ζυγαριά, το αν είναι προφητικό το βούδας κούδας. Πάμε να δούμε όμως από την άλλη μεριά. Είναι ο Άρης, τον Μπραντεφέρ πάντα θέλει δύο, όπως το ταγκό. Πάμε σε Πάρτερ Καλλιώτη να μας πει τι γίνεται από την πλευρά του Άρη για τον Λιόπουλο. Καλησπέρα, Πάρη μου.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ναι, και ο Άρης έχει επιστρέψει δυναμικά, γιατί δεν το έχουν κρύψει οι κυτρινόμαυροι όλο αυτό το διάστημα, τους τελευταίους δύο μήνες, δηλαδή από το Μάιο, πως ενδιαφέρονται για τον Βασίλη τον Λιόπουλο. Ήταν πάντα σε επαφές μαζί του. Ωστόσο, βλέποντας και την έντονη κινητικότητα και αυτή την πολύ μεγάλη πρόταση που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ τόσο προς τον Παναθηναϊκό όσο και προς τον Διεθνή Γκάρντ, ο Άρης έχει επιστρέψει δυναμικά και έχει κάνει και αυτός, έχει καταθέσει τη δική του πρόταση που είναι χαμηλότερη οικονομικά. Το έχουν αναφέρει επίσης οι κυτρινόμαυροι, το έχουν τονίσει με κάθε τρόπο πως δεν πρόκειται να μπουν σε κάποιον πληστηριασμό με οποιαδήποτε ομάδα θέλει να αποκτήσει τον Λιόπουλο. Εν προκειμένου, σαφώς είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό 1 εκατομμύριο ευρώ για να απελευθερώσει τον παίχτη για τη μεταγραφή του και στον ίδιο τον αθλητή περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ για ένα πολυετές συμβόλαιο, το οποίο μπορεί να είναι τριετές, μπορεί να είναι και τετραετές. Αυτό θα καθοριστεί, πάντως μιλάμε για ένα πολυετές συμβόλαιο με αυτά τα χρήματα. Τώρα, ο Άρης φυσικά ποντάρει πολύ και στο συναισθηματικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Στο δέσιμο δηλαδή που έχει ο Τολιόπουλος με τους κυτρινόμαυρους την τελευταία τριετία, που υπήρξε αναμφισβήτητα ο ηγέτης του και ο πρωταγωνιστής του σε αυτή την πορεία που είχαν κάνει οι κυτρινόμαυροι. Οπότε ποντάρει και σε αυτό. Ποντάρει φυσικά και στο Βασίλη Σπανούλη και το ιδιαίτερο δέσιμο που έχει και με τον Έλληνα Μοσπονδιακό προπονητή από τη συνεργασία τους στην εθνική ομάδα.
0: Εδώ μπορεί κάποιος ελεύθερο να στοιχηματίσει ότι ο Σπανούλης με αυτό το δέσιμο που έχει τον Τολιόπουλο σίγουρα του έχει τηλεφωνήσει για να τον πείσει να έρθει στον Άρη.
1: Ναι. Έχουν μιλήσει και ο Βασίλη Σπανούλη με τον Τολιόπουλο και ο Νίκο Ζή επίση με τον Τολιόπουλο. Έχει καταθέσει όλα την πρότασή του και ποντάρει και σε αυτό το κομμάτι. Θέλοντας φυσικά να τον κάνει δικό του τον Λιόπουλο. Αν προκορήσει στον Άρη αυτή η περίπτωση του τον Λιόπουλο, που το θέλουν πολύ σαφώς οι κυτρινόμαυροι για να ενισχυθούν κι άλλο, δεν αποκλείεται, μάλλον το πιο πιθανό είναι να υπάρχει μια αποδέσμευση, μια αποσυμφόρηση στην περιφέρεια του Άρη από τα Γκάρτ, γιατί όπως γίνεται σαφές και με την έλευση του Γιώβιτς, ο Άρης γεμίζει πάρα πολύ την περιφέρεια του, οπότε δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να φύγει ένας παίκτης από το ρόστερ του Άρη όπως είναι τώρα σχηματοποιημένο.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα πω αυτό, Γιώργο, όλα εξαρτώνται φυσικά από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Τι θέλει να κάνει ο Μπράντοβιτς, αν θέλει να κρατήσει τον παίκτη, αν θέλει να προσπαθήσει, γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 εκεί ο Τολιόπουλος. Οπότε τα πάντα νομίζω περνάνε από τον Παναθηναϊκό και να μην μας φανεί απίθανο αν στο τέλος ο Παναθηναϊκός επιλέξει να τον διατηρήσει στο ρόστερ του.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρτερ Καλλιώτη. Άρα μένει να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Προσέξτε όμως. Προσέξτε πως ένα παιδί από ένα συμβόλαιο αρχικής αξίας 28.000 ευρώ κάνει μυθικά άλματα για να φτάσει σήμερα να έχει μία προσφορά από τον ΠΑΟΚ στο 1.700. Χάρης Μανουλίδης είναι εδώ και έχει αυτή τη διαδρομή που κάνει τα διαδοχικά limit up στο μπασκετικό χρηματιστήριο του Λιόπουλος. Χάρη μου, τι κάνεις.
2: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Μηδενικά τα οποία πολλαπλασιάζονται στην πάροδο των ετών, μπορούμε να πούμε. Σκέψου ότι ο Βασίλης Λιόπουλος έχει ένα συμβόλαιο 25.000 ευρώ το 2022 και έπειτα από 4 χρόνια βλέπει να στρώνεται μπροστά του 1,7 εκατομμύρια.
0: Ξέρεις τι είναι, καμία μετοχή δεν μπορεί να κάνει από τις 22.000 να πάει στο 1,7.
2: Ο Βασίλης Λιόπουλος λοιπόν, ο οποίος ζει πραγματικά το όνειρό του και όπως έχει πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις του, μέχρι τα 27 του δεν είχε παίξει το μπάσκετ το οποίο ο ίδιος ονειρευότανε. Αρχικά το καλοκαίρι 2022 δεν είχε ενεργοποιηθεί ο δεύτερος χρόνος συμβολέου του με τον ΠΑΟΚ. Τότε ο Βασίλης Λιόπουλος είχε πάει στον Άρη με ένα συμβόλαιο που έφτανε τις 25.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, μετά από έναν χρόνο μετά, το συμβόλαιό του διπλασιάστηκε και έφτασε ο ίδιος στις 50.000 ευρώ. Μέσα σε ένα χρόνο έκανε double. Από εκεί και πέρα είχε μια πολύ καλή χρονιά και έφτασε τις 230.000 ευρώ σε ένα ποσό το οποίο ήταν δεκαπλάσιο σε σχέση με αυτά που λάμβανε 2 χρόνια νωρίτερα. Έναν χρόνο αμέσως μετά και όντας και πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού κάνοντας το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα, έφτασε να είναι στις 500.000 ευρώ, στο μισό εκατομμύριο. Και βλέπουμε ότι πλέον στο τραπέζι μπροστά του πέφτουν 1,7 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ, κάτι λιγότερο από τον Άρη. Σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής του οποίου η ιστορία τα τελευταία 10 χρόνια θα μπορούσε να ήταν το απόλυτο success, ένας καλός ποδοσφαιριστής θα ήταν το απόλυτο success story.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Μανουλίδη, προχωράμε.

0: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, να δώσουμε μια θερμή καλησπέρα στον coach, τον Άρη Λυκογιάννη, ο οποίος νομίζω είχε σε τρεις ομάδες τον Βασίλη Τολιόπουλο. Coach, τι κάνουμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, όλα καλά.
0: Είμαστε σε καλή κατάσταση.
1: Ναι, μια χαρά είμαστε.
0: Μπράβο, αν είμαστε μια χαρά, είμαστε super duper. Wow. Εδώ τώρα τον Τολιόπουλο τον είχατε νομίζω στον Ίκαρο, δεν τον είχατε και στον Κολοσσό?
1: Στον Ίκαρο, στον Κολοσσό και στον Πάοκ.
0: Καλά το είπα. Σε τρεις διαφορετικές ομάδες. Εδώ λίγο μπορώ να σας βαφτίσω για λίγο Τολιόπουλο. Ποιητική αδεία. Ποιητική αδεία, βαφτίζω τον Άρη Λυκογιάννη Βασίλη Τολιόπουλο. Και αν ήταν έτσι θα σας έλεγα ενδιαφέρεται για εσάς και ο Άρης και ο Πάοκ. Τι θα ήταν καλύτερο, πού θα ήταν καλύτερο να πάτε για την καριέρα σας?
1: Αυτό είναι κάτι που μόνο ο ίδιος ο Βασίλης μπορεί να το απαντήσει. Ξέρεις, οι καταστάσεις που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή στο χώρο του μπάσκετ είναι σχετικές. Και είναι σχετικές ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία βλέπεις τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή το βασικότερο κίνητρο που παρουσιάζεται στον συγκεκριμένο παίχτη, αν τα δει κάποιος ψυχρά, σαν τρίτος, είναι μόνο το οικονομικό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν νομίζω δηλαδή με τον τρόπο που πάει να δημιουργηθεί και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι ο ρόλος ο παικτικός είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει ο Τολιόπουλος αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό.
0: Τι εννοείτε?
1: Δείτε τα γκάρ τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις θέσεις 1-2 στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή υπάρχει Μίτρου Λόγκ, υπάρχει Καλάθης, υπάρχει Φώστερ, υπάρχει Ταϊρή Μπρι. Έτσι. Οπότε δεν έρχεσαι στον ΠΑΟΚ για να παίξει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό. Έρχεσαι στον ΠΑΟΚ σαν ένα ακόμα ελληνικό διαβατήριο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον Άρη. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον Παναθηναϊκό. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για το αγωνιστικό. Τι βλέπει δηλαδή ο παίκτης στο Λιόπουλος αγωνιστικά.
0: Πολύ ωραία προσέγγιση. Να ρωτήσω τώρα πάνω σε αυτό.
1: Αυτή είναι η προσέγγιση. Ωραία. Δεν υπάρχει άλλη.
0: Δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που είναι αυτό που περιγράφεται. Γιατί γίνεται τόση φασαρία? Γιατί αν είναι να διαδραματίσω έναν σημαίνοντα ρόλο, λέω δικαιολογημένη φασαρία και θόρυβος. Αν όμως είναι να έχω έναν ρόλο ο οποίος θα είναι μικρός, γιατί τόση σκόνη?
1: Θα απαντήσω πολύ, πολύ άμεσα και είναι πολύ εύκολη η λογική. Γιατί οι ομάδες δεν σκέφτονται οι συγκεκριμένες και όλες. Δεν σκέφτονται τη σεζόν 2026-2027. Σκέφτονται μελλοντικά και αυτή τη στιγμή το εντός εισαγωγικών πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ομάδες έχει να κάνει με το ελληνικό διαβατήριο. Αυτό πληρώνονται οι παίκτες αυτή τη στιγμή. Δεν πληρώνεται κανένας την αξία την παικτική, πληρώνεται το διαβατήριο.
0: Εδώ εδώ η μπασκετική αξία υπερβαίνει την αξία του διαβατηρίου ή πάει αντίστροφα? Τι περιτράει περισσότερο, το διαβατήριο το ελληνικό που έχει το Λιόπουλος ή η μπασκετική του αξία?
1: Και εδώ η απάντηση είναι σχετική. Γιατί ο Τολιόπουλος είναι ένας από τους λίγους Έλληνες παίκτες ποιότητας, δηλαδή επίπεδο εθνικής ομάδας. Έτσι, ποιότητας που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή με ένα καθεστώς πιθανής μετακίνησης. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος άλλος παίκτης αντίστοιχης ποιότητας που να βρίσκεται στην αγορά. Εντός εισαγωγικών ενδεχομένως να είναι και ο Λαρετζάκης, αν μπει ο Ολυμπιακός στη διαδικασία να τον αφήσει και αυτόν. Γιατί και αυτός δεσμεύεται με συμβόλαιο. Δηλαδή μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι δεσμεύονται με συμβόλαιο. Άρα αυτή τη στιγμή αυτομάτως ο συνδυασμός ελληνικού διαβατηρίου και ποιότητας, μιλάμε για έναν ενεργεία παίκτη εθνικής ομάδος, δημιουργούν αυτό το κοκτέιλ. Και επειδή τα ελληνικά διαβατήρια αυτή τη στιγμή σε ποιότητα τέτοιων παιχτών είναι εξαιρετικά δύσκολα, για ομάδες επίπεδου Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή και για ομάδες οι οποίες ευελπιστούν μελλοντικά να φτάσουν σε ένα αντίστοιχο επίπεδο όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα γι' αυτό μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία εδώ να καθόλου αυτά τα ποσά.
0: Ωραία, εδώ καθόλου γόητρο και έγκλη παίζει ρόλο η πεδίο εντυπώσεων, γιατί είναι ένα brand affair ΠΑΟΚ Άρη και στη μέση ένας παίκτης. Οι εντυπώσεις παίζουν ρόλο?
1: Για τις ομάδες σαφέστατα παίζουν ρόλο. Για τον ίδιο τον παίκτη δεν το γνωρίζω, είναι κάτι που μόνο ο Βασίλης μπορεί να το απαντήσει.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, ξαναλέω όμως, επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο, υπάρχει μια ομάδα και μάλιστα αυτή η ομάδα είναι μεγάλη και πρωταγωνιστική, η οποία θα παίξει τον καθοριστικό ρόλο για το πού θα πάει ο παίκτης.
0: Ναι, ναι, το πλησιάσαμε αυτό, το απαντήσαμε λίγο πριν.
1: Ναι, δηλαδή ο παίκτης θα πάει, αν πάει κάπου, μόνο εάν το επιτρέψει ο Παναθηναϊκός.
0: Σωστό. Σωστό. Οπότε πάμε στο ερώτημα. Αν σας έπαιρνε ο Βασίλης, έλεγε coach, πού να πάω, στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη, τι θα του λέγατε?
1: Εγώ δεν θα μπορούσα να του πω τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μια επιλογή που έχει να κάνει με το
0: μπασκετικά.
1: Τι υπάρχει στο σκεπτικό του συγκεκριμένου παιχνιδιού.
0: Και λέτε ότι μόνο τα λεφτά παίζουν ρόλο. Γιατί μου είπατε, ίδιο ρόλο θα έχει στη μια ομάδα, ίδιο περιορισμένο στην άλλη. Άρα μόνο το κασέ είναι αυτό.
1: Όχι, δεν λέω ότι θα έχει περιορισμένο. Λέω ότι μπαίνει σε δύο ομάδες που ο ανταγωνισμός της θέσης των δύο γκάρ, του Άσου και του Δίου, θα είναι τεράστιος.
0: Ωραία,
1: δηλαδή,
0: ωραία.
1: Ο Τολιόπουλος ερχόμενος, ας το πούμε αυτή τη στιγμή, να το πάρουμε υποθετικά στον Άρη, δεν πηγαίνει σε μια ομάδα όπως την προηγούμενη φορά που πήγε με τους ίδιους όρους.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Γιατί υπάρχει, έχει δημιουργηθεί ένα ρόστερ ήδη. Υπάρχει ο Γιώβιτς, ήρθε ο Δημητριεύιτς, υπάρχει ο Μοκόκα, υπάρχει ο Μήτρου Λόγκ. Υπάρχουν ήδη, έχουν ήδη γίνει μεταγραφές.
0: Ωραία.
1: Και ερώτηση.
0: Παίρνει ο ΠΑΟΚ τον Οσμάν. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον Τολιόπουλος. Λέει εδώ τον Οσμάν παίρνουν. Αυτοί πάνε να κάνουν κάτι πολύ μεγάλο. Άρα ας ανέβω σε ένα πολύ γρήγορο άλογο. Λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό που λες έχει να κάνει με το οικονομικό. Ποια είναι η ομάδα η οποία προσφέρει τα περισσότερα οικονομικά ανταλλάγματα και το μεγαλύτερο οικονομικό κέρδος.
0: Και φιλοδοξία και φιλοδοξία και προοπτική.
1: Φιλοδοξία σε ομαδικό επίπεδο.
0: Ναι,
1: αναφέρεις.
0: Ναι,
1: συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ, ναι. Αυτή τη στιγμή το πακέτο το οικονομικό και των στόχων των ομάδων δίνει ένα μικρό κλικ προς την πλευρά του ΠΑΟΚ. Αν το κοιτάξεις μόνο έτσι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιος άλλος μπορεί να το δει με διαφορετικό τρόπο, μπορεί να το δει συναισθηματικά.
0: Ναι.
1: Γνωρίζω ότι ο Βασίλης έχει μια αρκετά καλή σχέση με τον coach Πανούλη, οπότε ενδεχομένως και αυτό να επηρεάσει την απόφασή του. Mm. Δεν μπορεί να γνωρίζει ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία σκέφτεται ο εκάστοτε παίχτης. Είναι αρκετά πράγματα τα οποία θα παίξουν ρόλο στην απόφασή του. Ξαναλέω, στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός δώσει το πράσινο φως.
0: Μάλιστα. Coach, νομίζω ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή κουβέντα. Το προσεγγίσαμε από κάποια οποιαδήποτε θεατή ή αθέατη πλευρά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Είσαι πάντα. Καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω πιάσαμε το θέμα από τη μία, από την άλλη πλευρά, τη γωνία του ΠΑΟΚ, τη γωνία του ΆΡ, τη γωνία του Παναθηναϊκού, τον παίκτη την επόμενη μέρα. Το μόνο που δεν πιάσαμε είναι τι λέτε εσείς. Αυτό ήταν το γκάλο που είχαμε στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Πού πιστεύετε ότι θα καθίσει η μπηλιά, πού θα πάει τελικά ο Τολιόπουλος ή ποιος θα πάρει τον Τολιόπουλο. Βάλτε όπως θέλετε. Πού θα πάει ο Τολιόπουλος, ποιος θα πάρει τον Τολιόπουλο. Δεν είναι αμφίδρομη η σχέση εδώ. Για να μην μακρηγορώ, το 76% λέτε τον Τολιόπουλο θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ, ένα 24%. Η μειοψηφία λέει ότι ο Τολιόπουλος θα προσεγγίσει να πάει στον Άρη. Αυτή είναι η δική σας άποψη. Πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε ρεπορτάζ, επιστρέφουμε. Έχουμε ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ, οι μεταγραφές, η αντίστροφη μέτρηση, το θέμα Μπακασέτα, παραμύθι με ή χωρίς Δράκο, Γιώργος Τράντζαλης, ποδόσφαιρο Άρη, Ουάρντα, από εκεί που έκανε προμόσιον τα διαρκείας, οι κάτοχοι θα είναι εδώ, τον ίδιο τον έφυγαν. Διαφημίσεις. Μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 60.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
1: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πεινάω. Για πού είμαι?
10: Για Σαβίκο είσαι! Για Σαβίκο είσαι! Για Σαβίκο είσαι! Για Σαβίκο είσαι!
9: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαβίκο είσαι!
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε λίγο σε αυτό το παραμύθι με ή χωρίς Δράκο, με πρωταγωνιστή τον Τάσο Μπακασέτα. Πάντα ένα παραμύθι θέλει κλότσο για να αρχίσει και αυτό το ρόλο εδώ τον παίζει κάποιος συγκεκριμένος. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία του Μπακασέτα στον ΠΑΟΚ? Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μάτζιο που έχει το ρεπορτάζ, γιατί εδώ υπάρχει ένας καπνός. Τώρα, αν υπάρχει φωτιά, είναι παραμύθι. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, ξεκίνησε ουσιαστικά από αποδόσεις που βγάζουν πολλές φορές στοιχηματικές για το πού θα πάει ο ένας προπονητής, πού θα πάει ο ένας παίκτης, ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του, και αντίστοιχα θυμάμαι ότι και για τον προπονητή του ΠΑΟΚ πριν ανακοινωθεί ο Λύση είχαν αποδόσεις πόσο δίνει ο Πούσιτς, πόσο δίνει ξέρω εγώ, ο Παύλο Γκαρσία κλπ. Τώρα λοιπόν ήρθε η Win Masters, μία από τις πιο γνωστές στοιχηματικές εταιρείες, να δώσει την επόμενη ομάδα του Μπακασέτα και να δώσει πρώτο φαβορή τον ΠΑΟΚ με απόδοση 2-15. Πολύ κοντά, 2-25, δηλαδή 0-10 διαφορά, δεύτερο φαβορή την Bursaspor από την Τουρκία. Θυμίζω ότι ο Μπακασέτας έχει παρελθόν στην Τουρκία, έχει πάρει πρωτάθλημα με την Trabzonspor, έχει αγωνιστεί και στην Αλάνια Σπορ. Τρίτο φαβορή είναι ο Παναθηναϊκός να μείνει τελικά στον Παναθηναϊκό με 4-50. Ακολουθούν με 11 η ΑΕΚ και η πρώην ομάδα του η Trabzonspor, οι δύο πρώην ομάδες του. Μου κάνει εντύπωση που μπαίνει στο κόλπο του Ηρακλής, με 15 έχει τον Ηρακλή. Και τέλος με 21 έχει άλλες δύο τουρκικές ομάδες, την Αλάνια Σπορ και την Γαλατά. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει 1, 2, 3, 4 τουρκικές και 4 ελληνικές. Τώρα, γιατί είναι φαβορεί ο ΠΑΟΚ, προσπάθησα να το εξηγήσω, να το ερμηνεύσω, δεν βγαίνει από πουθενά. Δεν είναι ότι έχει κάποια σχέση, ξέρω εγώ, ο ατζέντης του με κάποιον, να πει κάποιος ότι ο ΠΑΟΚ πονάει στη θέση του Μπακασέτα, εκεί όπου έχει ήδη τον Κωνσταντέλια και τον Μπέλκα. Να πει κάποιος ότι ο Μπακασέτας έχει κάποιες συμπάθειες ίσα ίσα.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει αντιπάθειες στην Τούμπα. Αντιπάθειες, δηλαδή, ναι, αν κρίνει κάποιος από τις εκδηλώσεις εξέδρας στο πρόσωπό του, ο Μπακασέτας συγκεντρώνει αντιπάθειες. Και πρόσεξε κάτι, όσους... Γιώργο. Ναι. Μια κορυφαία στιγμή αντιπάθειας ήταν η γνωστή φάση με τον Τάισον με την κόκκινη κάρτα τότε που τον αποδοκίμασε όλη η Τούμπα.
2: Ένας έντονος διαπληκτισμός, Μπακασέτα Τάισον. Δεν χρειάζονταν αυτό, πραγματικά δεν χρειάζονταν αυτό. Ήταν το τελευταίο πράγμα που χρειάζονταν. Τώρα πάει να ανάψει και μια εστία μεταξύ Γετβαϊ και Μεϊτέ. Πολύ έξυπνα ο Πέρεθ τους χωρίζει. Ο Μπακασέτας βρίσκεται στο χώρο του, ο Ζίβκοβιτς πηγαίνει από πάνω του. Για να το ξαναδούμε. Εδώ είναι το φάουλ που κάνει ο Μπακασέτας στον Τάισον, η κοκορομαχία ανάμεσα στους δύο, βάζουν τις κουτουλιές, πιάνονται και στη συνέχεια πέφτει με έναν υπερβολικό τρόπο ο Μπακασέτας στο χόρτο.

0: Ευτυχώς με έκανε και η ψυχραιμότερη στη συνέχεια για να μην μεγαλώσει η ένταση. Για να δούμε τι θα αποφασίσει τώρα ο Ολλανδός διδυτής. Κόκκινη και στους δύο.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η κόκκινη και στους δύο, και εδώ η Τούμπα παίρνει φωτιά, αποδοκιμάζει τον Μπακασέτα. Όλα αυτά συνέβησαν 2 χρόνια πίσω, είναι νοπά και αποτελούν ένα μη αναστρέψιμο κλίμα για τον αρχηγό της Εθνικής. Έλα, Γιώργο.
2: Για όσους το έχουν ξεχάσει, να θυμίσω ότι ο Μπακασέτας έχει παίξει και στον αιώνιο αντίπαλο του ΠΑΟΚ τον Άρη, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Σούλη Παπαδόπουλου, πριν από πολλά χρόνια. Γιατί όλοι θυμόμαστε τον Μπακασέτα.
1: Πού το θυμήθηκες αυτό?
2: Μετά. Ναι. Από την παρουσία του στην ΑΕΚ, στην Τουρκία, στην Τραμπζονσπορ, στην Αλάνια Σπορ.
1: Ναι.
2: Πέρα από τον Αργοτέλη έχει παίξει και στον Άρη.
1: Mm-hmm.
2: Ο Τάσος Μπακασέτας, και νομίζω ότι το παραμύθι Γιώργο έχει δράκο. Δεν νομίζω να υπάρξει θέμα συνεργασίας ΠΑΟΚ και Μπακασέτα. Εγώ το αποκλείω.
1: Μάλιστα. Τελειώσαμε, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με Γιώργο Μάτζικο θα δούμε λίγο αργότερα, γιατί έχουμε το μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Γαλλία-Ισπανία, 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Από τη μία ο Εμπαπέ, από την άλλη ο Γιαμάλ, και στη μέση μία θέση για τον τελικό. Λοιπόν, προχωράμε. Παρακαλώ πολύ, Γιώργο. Ρατζαλής. Ναι, λίγο σε παρακαλώ πολύ, το Χρήστο Στεφανή. Θέλω ροή ενημέρωση από τη φωτιά στα Βασιλικά. Να δούμε τι έγινε εκεί. Δώσαμε ενημέρωση 12, συγγνώμη, μία και κάτι. Αλλά τι γίνεται εκεί με τη φωτιά, γιατί ήταν η φωτιά η οποία έκαιγε στα Βασιλικά και πήγαινε προς την Περιστερά. Επιχειρούσαν 2 ελικόπτερα εκεί και πεζοπόρα τμήματα. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Τα Βασιλικά λίγο έξω από Θεσσαλονίκη, είναι κατοικημένη περιοχή, υπάρχουν σπίτια. Βέβαια εκεί ήταν χόρτα, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, όπως τις λένε ΣΥΚ στο ρεπορτάζ αυτό. Οπότε για να δούμε, θέλω να δούμε λίγο τι γίνεται, αν μπορούμε να έχουμε λίγο τον Χρήστο Στεφανή για να μας δώσει νεότερα από το μέτωπο της φωτιάς στα Βασιλικά.

0: Λοιπόν, και αμέσως μετά θα πάμε στον Γιώργο Καστάνη να δούμε λίγο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πώς έχουν τα πράγματα και στο ΠΑΟ, καθώς εκεί την Παρασκευή είναι το deadline για να δηλώσει παίκτες. Σήμερα έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, φινάλε. Τη φωτιά στα Βασιλικά την παρακολουθούμε non-stop με τον Χρήστο Στεφανή, και επειδή υπάρχουν κάποιοι που ανησυχούν, ο Χρήστος από την αρχή μας έδωσε το ρεπορτάζ τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε να πάρουμε ένα update, πάντα το βλέπουμε. Χρήστο μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Γιώργο, είναι καλύτερα τα πράγματα, έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Παραμένουν βέβαια ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, δεν έκαψε δασική έκταση, μόνο τις καλαμιές από τις καλλιέργειες που υπήρχαν εκεί. Έχουν σταματήσει και οι πτήσεις από τα μέσα που συμμετείχαν, ωστόσο τα επίγεια, οι τμήματα της πυροσβεστικής, όπως και αρκετοί εθελοντές με τις υδροφόρες, παραμένουν στο σημείο, συνεχίζει να υπάρχει αέρας, υπάρχουν κάποιες μικροαιστείες που σβήνουν, φαίνεται ότι θα έχουμε μια αίσια έκβαση σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον αν συνεχιστούν οι προσπάθειες και οι συνθήκες να είναι έτσι ακριβώς όπως είναι αυτή την ώρα. Δεν εμπνέει για την ώρα ιδιαίτερη ανησυχία το συγκεκριμένο μέτωπο και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή όμως, Γιώργο. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνη ημέρα για την περιοχή μας σημερινή.
0: Ευχαριστούμε τον Χρήστο Στεφανή που παρακολουθεί non-stop αυτό που συμβαίνει. Ευχάριστα τα νέα, Χρήστο μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Happy End, πάμε για Happy End στην φωτιά στα Βασιλικά. Συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Καστάνη, θα μας δώσει λίγο το μεταγραφικό μέτωπο, τι ακριβώς γίνεται, αλλά πάμε και σε μια προαναγγελθήσα αποχώρηση ενός παίκτη ο οποίος ήρθε με την Πανοκρουσίες και φεύγει σχεδόν νύχτα. Σάντζες, περιουολόγος, Γιώργος Καστάνης εδώ. Γιώργα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μουντιαλικός. Έπαιξε με την εθνική ομάδα του Μεξικού.
0: Ναι. Να πας να παίρνεις έναν παίκτη από το Μουντιάλ, θα σου λέγανε «Α, Μουντιαλικό τον φέρνεις, δημιουργεί ενθουσιασμό». Εσύ τον έχεις, παίρνεις το Μουντιάλ και φεύγει.
1: Άκου. Για τον Σάντζες, πριν από την έναρξη των αγώνων του Μουντιάλ, για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν συμβεί. Υπήρχε εκφρασμένο ενδιαφέρον, καταγεγραμμένο τουλάχιστον στα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης από την Atlas, από την ομάδα Atlas, που ήθελε να τον αποκτήσει. Συνέχεια ο Σάντζες συμμετείχε στις υποχρεώσεις εθνικής ομάδας, της δικής του εθνικής ομάδας του Μεξικού στο Μουντιάλ. Ναι. Ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις, αποκλείστηκε το Μεξικό, ναι, και έρχεται ένας Αργεντίνος δημοσιογράφος, ναι, ο Λουίς Σέζαρ Μέρλο, ναι, να αναφέρει δημόσια ότι ο Χόρχε Σάντζες οδεύει προς την Atlas μετά από μία συμφωνία, ναι, με να δούμε προφορική προφανώς εννοεί, αλλά με να δούμε αν θα αποτυπωθεί και στην πράξη, του ΠΑΟΚ με την ομάδα τη συγκεκριμένη για να πουλήσει τον Χόρχε Σάντζες έναντι του συνολικού ποσού των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, ναι, είναι ένα ποσό της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ναι, plus bonus, τα οποία καταγράφονται, μάλλον είναι καταγεγραμμένα ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών του ποδοσφαιριστή τη νέα σεζόν. Άρα λοιπόν όλο το πακέτο είναι χοντρικά γύρω στα 3 εκατομμύρια, ναι, τα οποία μόλις ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία λόγω της διαφοράς ώρας που υπάρχει εδώ, είναι μείον 7 ώρες στο, ναι, Μεξικό, ναι, αυτή τη στιγμή. Δεν μπορέσαμε να το επιβεβαιώσουμε στον απόλυτο βαθμό. Άρα λοιπόν, χοντρικά, όταν με το καλό ολοκληρωθεί αυτό το deal ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη διοίκηση της Atlas, τότε το ποσό που θα μπει στα ταμεία του ΠΑΟΚ θα είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ για τον Χόρχε Σάντζες, που είχε 11 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ τον δίνει για τα λεφτά. Δηλαδή, γιατί πουλάει τον Σάντζες. Δεν το κάνει, θέλει τα λεφτά.
1: Δίνει, προφανώς, διότι και ο Σάντζες ξέφρασε την επιθυμία να πάει
0: να
1: εκεί.
0: Φύγει.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Όταν ένας παίκτης θέλει να πάει κάπου, όσο αντίσταση και αν προβάλλει η ομάδα.
0: Άρα δεν ήθελε να μείνει ο Σάντζες.
1: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, εμένα το συζητούσαμε και μαζί τις προάλλες. Θυμάσαι που λέγαμε ότι είχε διαγράψει τις φωτογραφίες του ΠΑΟΚ, ναι, αυτούς τους 5 μήνες που ήταν, ναι, εδώ, ναι, από το προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μου φάνηκε και εμένα λίγο unfair από τη δική του πλευρά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι θεμητό, υπό την έννοια ότι ο ποδοσφαιριστής, αν δεν αισθάνεται καλά κάπου, κάνει την προσωπική του επιλογή.
0: Αν εγώ τα σβήσω όλα και τα διαγράψω, αυτό δείχνει ότι είμαι ενοχλημένος με κάτι που συμβαίνει εδώ.
1: Αυτό είπα όταν λέω ότι αν δεν αισθάνεται καλά κάπου. Προφανώς ο ποδοσφαιριστής δεν αισθανόταν καλά στον ΠΑΟΚ, αποφάσισε να διαγράψει τις φωτογραφίες και να βρει μια άλλη προοπτική για την καριέρα του. Αυτή την προοπτική τη βρίσκει στην ομάδα τη συγκεκριμένη από το Άτλαντα Γουαδαλαχάρας που αναφέραμε. Θα πάει εκεί, θα πάρει ο ΠΑΟΚ χρήματα, θα απαγκιστρωθεί από τον Σάντζες που, ναι, δεν ήθελε να συνεχίσει εδώ.
0: Δεν ξέρω, κάποιος τον πείραξε εδώ, κάτι έγινε να τα σβήνει.
1: Αν κάποιος τον πείραξε, όποιος και αν είναι αυτός ή όποιοι και αν είναι αυτοί, ο ποδοσφαιριστής έχει το δικαίωμα, τη δυνατότητα μάλλον, γιατί ζούμε σε μια ελεύθερη κοινωνία, να εκφραστεί δημόσια και να πει ότι αυτό με πείραξε, ναι, ή αυτό δεν με πείραξε, ή αυτό συνέβη,
0: μάλιστα,
1: και εγώ αποφάσισα να φύγω. Δεν μπορώ να υποκαταστήσω το τι πιστεύει ο ποδοσφαιριστής ή τι έχει στο μυαλό του.
0: Okay.
1: Ο κάθε ένας εκφράζεται.
0: Άρα αυτός έφυγε, αποτελεί ελαστιγιάρ. Πάμε λίγο, ναι, σε Παντελή.
1: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι μόλις ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνηση, ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να κινηθεί για την απόκτηση ενός δεξιού fullback. Έχει αυτή τη στιγμή τον Ζόνζο Κένι, έχει τον Λευτέρη Λίρατζη, είναι δύο καθαρόεμοι δεξιοί οπισθοφύλακες, ας τους βαφτίσουμε έτσι. Χρειάζεται όμως προφανώς και έναν ακόμα για να αντιμετωπίσει τη σειρά των δύσκολων, μάλιστα, αγώνων που ακολουθούν.
0: Λοιπόν, θα σε πάω σε Χατζηδιάκο με αυτό που είπε σε ανύποπτο χρόνο εδώ ο Χατζηδιάκο στον Κώστα Πετρωτό για την προοπτική επιστροφής του στην Ελλάδα.
2: Η Ελλάδα τι ρόλο έχει στο μέλλον του ποδοσφαιρικό? Θα μπορούσε να έρθει όταν είσαι στην Άλκμαρ, δεν σκέφτεσαι να ζει στην Ελλάδα?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Άλκμαρ, θα παίξουμε Europa League. Ελπίζω να μπούμε στα group stage και από εκεί και πέρα να με καλέσουν και στην Εθνική Ελλάδα, άμα τα πάμε πολύ καλά. και να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα. Όχι ακόμα, είμαι ακόμα σε μια μικρή ηλικία. Θέλω να κάνω καριέρα στο εξωτερικό και εννοείται ότι κάποια μέρα θα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, George, τώρα έχει γίνει serial και ο Χατζηδιάκος και ο Γιαννούλης, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, σας είχαμε προειδεάσει μέσω της εκπομπής για τον Γιαννούλη. Πάει πιο πίσω το θέμα. Θυμάμαι ότι κάποιοι είχαν βιαστεί, είχαν βγάλει ένα πρόωρο συμπέρασμα, θα έρθει τώρα άμεσα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το θέμα του Γιαννούλη, επειδή το έπιασες τώρα, ήρθε στο παρόντο το αναφέρω, η Augsburg είναι συγκεκριμένη. Η διοίκηση της Augsburg είναι συγκεκριμένη στις οικονομικές απαιτήσεις. Ζητά δηλαδή ακατέβατα κλειστά 5 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Ακατέβατα κλειστά. Mm-hmm. Δεν διαπραγματεύεται μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε άλλο ποσό η διοίκηση της Augsburg. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ θυμίζω ότι είχε κάνει η τελευταία του πρόταση. Ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ πλάς 1 εκατομμύριο ευρώ για μπόνους συμμετοχών του Γιάννου. Δηλαδή σύνολο 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η διαπραγμάτευση προφανώς θα συνεχιστεί γιατί υπάρχει η πολύ μεγάλη πίεση στο μέτρο του δυνατού που ασκεί ο Δημήτρης ο Γιαννούλης στην Augsburg να τον αφήσει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό χρονικά θα πάει πιο πίσω. Το όλο story για τον Γιαννούλη. Τώρα, όσον αφορά το Χατζηδιάκο, θυμίζω ότι το καλοκαίρι του 2024 είχε ενδιαφερθεί και τότε ο Χατζηδιάκος επέλεξε την Κοπενχάγη. Ναι. Πέρσι είχε γίνει ένα deal ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Κοπενχάγη για τον Κοτάρσκι και ένα ποσό που είχαν συμφωνήσει να δώσουν οι Δανείοι στον ΠΑΟΚ της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πάνω σε αυτό το ποσό, γιατί δεν έχει εξοφληθεί πλήρως όπως πληροφορούμε, σε αυτό το ποσό γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση για να έρθει ο Χατζηδιάκος. Εδώ που τα λέμε πάντως, επειδή 10 μέρες απομένουν για την έναρξη του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα, όσο πιο σύντομα έρθει ένας κεντρικός αμυντικός για τον ΠΑΟΚ, τόσο το καλύτερο. Και αυτή τη στιγμή είναι
0: ο Ελουστόν. Ασφαλέστατα.
1: Ασφαλέστατα.
0: Σήμερα.
1: Κοίτα, είναι ο Ελουστόν, το οποίος γλίτωσε τα χειρότερα, αλλά θα προλάβει να είναι έτοιμος 100% στο μάτς της 23ης Ιουλίου. Αυτό θα το ξέρουμε από αύριο όταν επιστρέψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στην προετοιμασία. Και είναι και ο Μιχαηλίδης. Και ύστερα οι υπόλοιποι είναι νεαροί κεντρικοί αμυντικοί που προέρχονται από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, από τα τμήματα υποδομής. Για να αντιμετωπίσεις έναν ευρωπαϊκό αγώνα, μια ομάδα είτε είναι η Δυνάμο Κιέβου, που είναι το φαβορί απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, παρά τον 0-0 του πρώτου αγώνα, χρειάζεσαι να έχεις λύσεις.
0: Ωραία, έχεις κάτι άλλο από ΠΑΟΚ, άρα τα πιάσαμε.
1: Έχουμε, αλλά
0: πολλά.
1: Τώρα
0: ένα-ένα.
1: Δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε όλα.
0: Όχι, ένα-ένα.
1: Έχουμε
0: ένα,
1: και λύση. Έχουμε και λύση. Αργότερα.
0: Αργότερα, σε λίγο. Έχουμε πιάσει το βίντεο τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση Καζαμπάκα, ο οποίος το επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή, το μοντάρι, το edit στο προτάξιο του Μετρόπολης, για να σας το δώσουμε. Είναι οι πρώτες δηλώσεις από τον Μπατί Σάντα Μαρία, που δηλώνει χαρούμενος για το νέο βήμα της καριέρας του. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, είμαστε και χαρούμενοι που ένα δικό μας παιδί, ένα Ελληνόπουλο, αυτό θέλω να πω, ο Καρέτσας, όπως όλα δείχνουν, πηγαίνει στην Ντόρτμουντ με το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Πάσα για τον Γιαννούλη του Μουζακίτη, καταπληκτική. Ο Γιαννούλης γυρίζει, η ευκαιρία, Κωνσταντέλιας, πάσα. Ο Καρέτσας, φοβερό 0-2! Φοβερό 0-2! Ο Καρέτσας θα γράψει την ιστορία της Ελλάδας στη Γλασκόβη. 1-2 συνολικό σκορ στο 42. Έχει προασίστ, έχει απίθανο τελείωμα. Το έψαξε στην Αθήνα, το έβαλε στη Γλασκόβη. Είναι 17 ετών και 4 μηνών. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. 0-2 στο 42. Ο Καρέτσας.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο στο Τζόλι, μπράβο στον Καρέτσα. Δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω. Αυτά τα παιδιά αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα εξέλιξης για πολλούς εδώ στη γειτονιά μας. Λοιπόν, πάμε. Μπορούμε να πάρουμε λίγο αυτό το πρώτο μήνυμα του Σάντα Μαρία, του Μπατί Σάντα Μαρία, του νέου μεταγραφικού απόκτηματος του ΠΑΟΚ. Είναι ένα πολύ μικρό που έχει δώσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κωνσταντίνε.
5: Hi, ΠΑΟΚ fan. I'm very happy to be here. And let's go.
0: Να μου το ξαναθέσεις. Δηλαδή, θα του είπαν σίγουρα το λακωνίζειν εστί φιλοσοφήν. Οπότε σου λέω από το πόλικο σπαρτιάτικα, το πάμε θέλει να πει στην αρχή και δεν το πιάνει. Για δώστε μου ξανά τι λέει ο Σάντα Μαρία.
5: Hi, Pauk fan. I'm very happy to be here. And let's go.
0: Let's go, λοιπόν. Αυτό το πολύ σύντομο μήνυμα από τον Σάντα Μαρία. Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Ταχάλι, η τρίτη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ. Ακούσε τον Γιώργο Καστάνη και μένει να δούμε μπροστά Χατζηδιάκο, Γιαννούλη, κάτω από πίεση χρόνου, γιατί φτάνουμε πλέον πάνω στο νήμα, την Παρασκευή, deadline για να δηλωθούν οι παίκτες που θα παίξουν στην Ευρώπη. Ρωτάει ένας φίλος για τον Μπακασέτα, το είπαμε εδώ το παραμύθι με ή χωρίς δράκο, παραμένει παραμύθι, και εδώ είναι και η παρουσία του Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ, στην ίδια ακριβώς θέση, και σίγουρα θα μπορούσε κάποιος να βάλει έναν Μπακασέτα εκεί που υπάρχει ο Κωνσταντέλιας. Εδώ κρατήστε ότι ο Κωνσταντέλιας απέχει από την εθνική ομάδα, ένα, γιατί δεν χρησιμοποιείται, θεωρεί ότι έπρεπε να έχει πιο σημαντικό ρόλο και περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Δύο, το κλίμα στην εθνική δεν είναι το καλύτερο για αυτόν, και εδώ έρχεται και ο Μπακασέτας, γιατί πληροφορούμε ότι αυτό το κλίμα, το οποίο το λέω πολύ προσεκτικά, δεν είναι θετικό στο πρόσωπο του Κωνσταντέλια, προέρχεται και από τον Μπακασέτα. Είναι κάτι το οποίο έτσι το εισπράττει ο Κωνσταντέλιας. Άρα κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, πλάς την αρνητική στάση της Τούμπας απέναντι στον αρχηγό της Εθνικής, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν θα μπορούσε να ευοδοθεί μια τέτοια, αν υπήρχε, σκέψη. Πάμε σε διαφημίσεις, Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, πάμε λίγες διαφημίσεις. Μη φύγετε, επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
12: Μυρίζει λουκουδιά!
13: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
12: Πού πήγε πάλι!
13: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
14: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
15: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility, και καθάρισες.
16: Plus. Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
20: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
23: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση?
2: θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
24: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
25: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
26: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
27: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
26: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
28: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, είμαστε εδώ. Προσέξτε τώρα, καθώς έχουμε εκλογές στην Super League 1, το Μπραντεφέρ από τη μία, Αλαφούζος από την άλλη, ο Μαρινάκης, η πρόταση Γκαγκάτσι που έπεσε μέχρι στιγμής στο κενό να έχουμε εναλλάξ προεδρία κάθε ένα χρόνο, όμως η διαδικασία ξεκίνησε. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Μάτζιο που έχει inside πληροφόρηση. Έλα, Τζόρτζ.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία με τηλεδιάσκεψη για τον πρόεδρο του Super League και έχουμε εκ νέου για δεύτερη φορά ισοπαλία 7-7. Δεν υπήρξε καμία διαρροή, καμία ομάδα δεν άλλαξε στρατόπεδο. Θυμίζω για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής ψήφισαν τον κύριο Αλαφούζο, ο Άρης ψήφισε τον κύριο Μαρινάκη. Τι συμβαίνει τώρα? Υπήρξαν προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο νωρίτερα αρχικά να μπει υπηρεσιακός ένας πρόεδρος. Πρότεινε ο κύριος Μαρινάκης την κυρία Κοξένογλου. Δεν το δέχτηκε η πλευρά Αλαφούζου. Τέθηκε θέμα για μια προσωρινή διοίκηση, δεν συμφώνησε κανείς. Ακούστηκε ατάκα, δεν το επιβεβαιώνω, αλλά από ό,τι μου έχουν μεταφέρει από τον κύριο Κομπότη, η κορυφαία ατάκα, τι θα γίνει ρε παιδιά να το παίξουμε στο κέρμα. Πρέπει να είναι η ατάκα που τους έκανε όλους να πέσουν κάτω από τα γέλια. Αλλά τώρα είναι για γέλια και για κλάματα, Γιώργο. Δεύτερη συνεχόμενη φορά.
0: Να γυρίσουμε κέρματα, κοροναγράμματα.
1: Ναι. Να μην μπορούν να συμφωνήσουν. Το πρακτικό της υπόθεσης είναι ότι πάμε για τρίτη ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Και το περίεργο είναι ότι πάμε για τρίτη ψηφοφορία μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος. Θυμίζω, Γιώργο, την Πέμπτη το βράδυ στις 9 έχουμε την κλήρωση στη Βουλιαγμένη για το νέο πρωτάθλημα. Μεθαύριο. Σήμερα είναι τρίτη, μεθαύριο. Άρα σημαίνει ότι ενώ περιμέναμε να την κάνει την κλήρωση ο νέος πρόεδρος, θα την κάνει ο παλιός. Θα είναι δηλαδή ο κ. Μαρινάκης προφανώς στο βήμα για την κλήρωση. Ναι. Προφανώς εκεί μπορεί να γίνουν πηγαδάκια, να αλλάξει κάτι σε σχέση με τις 7 που ψήφισαν τον έναν ή τον άλλον, να αλλάξει θέση ΕΠΟ, δεν το βλέπω, γιατί και πάλι ΕΠΟ Λευκό ψήφισε. Ναι. Δεν θέλει να πάρει θέση η Ομοσπονδία. Νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό αν με ρωτάς κάτι τέτοιο. Ναι. Και πάμε πλέον σε τρίτη ψηφοφορία μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος για την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε σε λίγο να βγουν και τα πρακτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο για να μάθουμε και την ημερομηνία εκλογής νέου Προέδρου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Inside ενημέρωση γρήγορα και πάμε τώρα στον Κυριάκο Θωμαίδη να μας δώσει τι σημαίνει αυτό. Ο Κυριάκος είναι μοναδικός στο να διαβάζουμε τις ειδήσεις από πίσω, γιατί αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά δεν είναι είδηση. Η είδηση είναι ότι ξεδιπλώνεται από πίσω. Καλησπέρα, Κυριάκο.
2: Γιώργο, την κλήρωση αύριο θα την κάνει η Προεδρεύουσα, η κυρία Κάτια Κοκτέλογλου. Ο Μαρινάκης είναι απερχόμενος πρόεδρος, δεν υπάρχει πια. Είναι Προεδρεύουσα η κυρία Κοκτέλογλου και η κλήρωση είναι ισοψηφία με λευκό της ΕΠΟ. Σημαίνει και τρίτη ψηφοφορία. Έτσι λέει το καταστατικό.
0: Αυτό πότε, Κυριακό, πότε η τρίτη?
2: Θα το ορίσουμε, θα το ορίσουμε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι καταλαβαίνει ο καθένας ότι έτσι, έτσι το πράγμα πρέπει να απευθυνθεί η αλήση, διότι πρέπει για αδίεξοδη.
0: Κυριάκο, μπορείς λίγο σε παρακαλώ να μετακινηθείς, να είσαι κάπου να σε έχουμε καλύτερα? Είναι εύκολο? Το χάσαμε τελείως.
2: Εγώ είμαι ακίνητος πάντως, δεν έχω, δεν έχω αλλάξει.
0: Ναι, εδώ είμαστε εντάξει.
2: Λέω το εξής, ότι όπως καταλαβαίνετε, εάν συνεχιστεί σε αυτό το μοτίβο η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη ψηφοφορία, δεν μπορούμε να έχουμε πρόεδρο εφόσον μένουν αμετακίνητοι οι ψηφοφόροι. Και οι ψηφοφόροι είναι λίγοι, δεν είναι πολλοί, είναι 14. Όλοι η ΕΠΟ επιμένει στη θέση της για το Λευκό, οπότε πρακτικά σημαίνει ότι θα πηγαίνουμε διαρκώς ένα 7-7. Τι λύσεις υπάρχουν τώρα? Υπάρχουν πολλές λύσεις. Εκείνες οι λύσεις που δεν προκρίνονται, διότι δεν είναι και οι πρέπουσες για το συνεταιρισμό, δηλαδή είτε διοίκηση πρωτοδικείου, είτε κλήρωση. Δεν υπάρχει ιστορικά σε συνεταιρισμό διοίκηση με πρόεδρος με κλήρωση ή πρόεδρος με διοίκηση πρωτοδικείου. Διότι είναι συνεταιρισμός, δεν είναι ένα σωματείο, δεν είναι... Αν ήταν σωματείο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αυτό. Σε ένα συνεταιρισμό δεν ενδείκνυται, όχι ότι δεν προβλέπεται νομικά, προβλέπεται, μπορεί να γίνει. Υπάρχει η λύση που είχαμε πει από το Μετρόπολης πρώτη φορά με τον ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης.
0: Αυτό που είπε ο Καγκάτσι, το είπε αυτό ο Κυριάκο.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, πρέπει να το δεχτούν οι δύο υποψήφιοι.
0: Ναι. Αυτό. Λέω, αυτή η πρόταση που έκανες είναι μια, Κυριάκο.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, πρέπει να το δεχτούν οι δύο υποψήφιοι.
0: Λέω, αυτή η πρόταση που έκανες είναι μια πρόταση.

0: δεν μπορούν να υπάρξουν συζητήσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δημιουργεί προβλήματα στην διαδικασία και δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός, αν και ο γόρδιος δεσμός ξέρω ότι κόβεται, δεν είναι
1: τίποτε. Ναι, σωστό.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση θα δούμε πρακτικά τι μέλη γενέστε στην τρίτη ψηφοφορία πια, γιατί ναι, αυτό προβλέπει το καταστατικό, δεν μπορούν να αποστούν του καταστατικού. Αύριο πάντως η κλήρωση θα γίνει κανονικά και όλα τα θέματα θα προχωρήσουν κανονικά από την Προεδρεύουσα.
1: Ναι,
0: την Προεδρεύουσα,
1: ναι. Κυριακό, πέρα από το προφανές, το γόητρο και το πρεστίζ, ποιο είναι το συμφέρον που αναδεικνύει σε ύψιστο μπραντεφέρ την κόντρα Μαρινάκη Αλαφούζου με θέατρο της εκλογής?
0: Καταρχήν υπάρχουν όχι μόνο τα ποδοσφαιρικά, όπου εκεί η αντιπαλότητα είναι προφανής, αιώνια αντίπαλοι είναι, σύμφωνοι θα υπάρχει μια αντιπαλότητα. Μην ξεχνάτε ότι στις προηγούμενες εκλογές ο Μαρινάκης εξελέγει με 7-6 γιατί ψήφισε Λευκό Πανετολικός.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Πανετολικός τώρα συντάχθηκε με την πλευρά του Αλαφούζου. Υπάρχει και το επιχειρηματικό, διότι ο Μπέν Μαρινάκης μετέχει στην Περκάπιτα, η οποία ήδη έχει προχωρήσει σε τηλεοπτικά συμβόλαια με αρκετές από τις ομάδες, με την πλειοψηφία των ομάδων, εξαιρετικά τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή. Όλοι οι άλλοι έχουν προσχωρήσει στην Περκάπιτα. Ήδη υπάρχει εν εξελίξη η τηλεοπτική πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, το Sport FM TV, ναι, το οποίο θα το δούμε προς τα τέλη Αυγούστου στον αέρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει και μια αντιπαλότητα, μια αντιμαχία σε επίπεδο τηλεοπτικών διάβλων. Δηλαδή, ποιος θα επικρατήσει και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν αυτοί οι 7 που ψήφισαν τον κύριο Αλαφούζο προσχωρήσουν στη λογική ότι εμείς θα πάμε στην πλατφόρμα Sport FM TV,
1: ναι,
0: και θα αποστούμε εκεί στην Περκάπιτα, αντιλαμβάνεστε ότι προκύπτει και μια διάσπαση του συνεταιρισμού. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πετύχουμε αυτό που ήταν το ευκταίο, δηλαδή η κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, και θα ανέβαζε την υπεραξία του προϊόντος, γιατί η κεντρική διαχείριση είναι βέβαιο ότι θα ανεβάσει την υπεραξία, θα δώσει τη δυνατότητα στους μικρούς να μεγαλώσουν και στους μεγάλους για πολύ λίγο να μικραίνουν ώστε να μεγαλώσουν λίγο αργότερα.
1: Σωστό.
0: Νομίζω ότι πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική, γιατί εδώ πρόκειται περί κοινής λογικής, και βεβαίως να μπουν κάτω και τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μην ξεχνάτε ότι εδώ έχουμε μία αναδύωση της συμμαχίας των τριών, την οποία είχαμε επισημάνει εγκαίρως.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή βλέπετε ότι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ψηφίζουν Παναθηναϊκό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι βαδίζουν χέρι-χέρι. Ο Ολυμπιακός μένει απομονωμένος με μόνον συμπαίκτη από το Big Five, τον Άρη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυτή η διεκκινηστίδα θα τραβήξει σε μάκρος μέχρι να δουν και οι ομάδες ποιο είναι το συμφέρον τους. Γιατί να σου πω κάτι, αν ο Όφη για παράδειγμα ή ο Αστέρας εκτιμήσουν ότι συμφέρει να πάνε σε μια διαδικασία κεντρική διαχείριση, γιατί θα πάρουν περισσότερα χρήματα.
1: Ναι.
0: Αυτό που εκτίμησε και ο Ηρακλής, το είπε πολύ ωραίο και ο κ. Μονεβασιώτης.
1: Ναι.
0: Εγώ λέει, με συμφέρει ως εταιρεία, ως σωματείο, να πάω στον Αλαφούζο. Και το έκανα. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι ζήτημα εκτίμησης και γενικότερου συμφέροντος του συνεταιρισμού, αλλά και προσωπικού συμφέροντος της κάθε ομάδας.
1: Βέβαια. Κυριάκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυριάκο Στομαίδης, νομίζω το ξεδίπλωσε από κάθε θεατή και αθέατη πτυχή. Είδαμε τι παίζεται μπροστά, ποιον το συμφέρον από πίσω, πώς διαμορφώνονται οι συμμαχίες. Ευχαριστώ πολύ και τον Γιώργο Μάτζιο που μας έδωσε πρώτος, γρήγορα, το ρεπορτάζ από την εκλογική διαδικασία στη Super League. Λοιπόν, κυρία Γκουλιώνη, alert παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έρχεται super duper εδώ διαγωνισμός. Το Μετρόπολη σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις 3 ημέρες για 2 άτομα στο Irene's Resort. Ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, συνδυάζει κομψότητα, ζεστή φιλοξενία και είναι μια ανάσα από τα λουτρά του Πόζαρ. Έχει 2 εξωτερικές πισίνες και ένα υπέροχο σπα. Πλούσιο πρωινό, οπότε είναι σούπερ για χαλάρωση, να απολαύσεις διακοπές εντελώς δωρεάν. Οπότε, στα επόμενα 10 λεπτά μπορείτε να καλείτε στο 231 090 90 90

0: να μπείτε στην κλήρωση. 10 λεπτά, κυρία Γκουλιώνη, παρακαλώ από τώρα. 2-31-0-90-90-90. Ο νικητής, παρέα, τον ανακοινώσουμε εδώ την Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους κίτρινους. Γιώργος Τράντζαλης συνεχίζει να κάνει μαθήματα ιταλικών μέχρι να φύγει για την Ιταλία. Αλλά τώρα, όσο είμαστε εδώ, Τζόρτζ, δεν κουνιέται φίλο.
1: Δεν κουνιέται φίλο.
0: Δεν κουνιέται φίλο.
1: Και το θέμα είναι ότι, εντάξει, το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι τουλάχιστον, ο Άρης έχει το χρόνο μπροστά του. Έχει έναν βασικό κορμό ποδοσφαιριστών με τους οποίους ούτως ή άλλως δούλεψε αυτό το διάστημα στην Πτολεμαϊδά. Ο Μιχάλης Γρηγορίου σήμερα επέστρεψε η ομάδα στη Θεσσαλονίκη για το επόμενο διάστημα μέχρι την επόμενη Τρίτη, όπου θα αναχωρήσει για την Ιταλία και που θα δώσει και τα δυνατά φιλικά κόντρα στην Αταλάντα, κόντρα στη Μόντσα. Θα επιστρέψει και θα πάει ξανά στην Ιταλία τον Αύγουστο, 12 Αυγούστου, για το φιλικό με την Νάπολη. Αλλά το θέμα είναι ότι με τα γραφικά δεν κουνιέται φίλο όντως. Δηλαδή, πέρα από την συμφωνία, την μεταγραφή με τον Σανούση, τον νεαρό ποδοσφαιριστή από τις Ακαδημίες στην Νόρτσελαντ, το επαγγελματικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Τιαματάρ, που ούτως ή άλλως προπονούνταν με τον Άρη από τον προηγούμενο Οκτώβριο, την ανανέωση του Γιαννιώτα, την παραμονή του Γρηγορίου, δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη με τα γραφικά. Προφανώς θα πρέπει να τρέξουν, θα πρέπει να βιαστούν οι άνθρωποι του Άρη. Δηλαδή, 21 την επόμενη Τρίτη η ομάδα να χωρεί για την Ιταλία. Και το ιδανικό για τον Μιχάλη Γρηγορίου θα είναι να έχει τουλάχιστον άλλες 3 με 4 μεταγραφές στο διάστημα αυτό, που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και συγκεκριμένα στην άμυνα, γιατί εκεί είναι τα μεγάλα κενά που υπάρχουν. Δηλαδή, οι ανάγκες είναι πολλές. Οι μεταγραφικές προτεραιότητες παραμένουν οι ίδιες, να καλυφθούν τα κενά στην άμυνα, αλλά προφανώς ο χρόνος πλέον αρχίζει και πιέζει σιγά σιγά. Τώρα την Πέμπτη έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος. Ο Άρης τον Αύγουστο επίσης θα δώσει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι πριν το πρωτάθλημα, θα μπει στη διαδικασία του κυπέλου, στη φάση του κυπέλου. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να σχηματοποιείται το ρόστερ του Άρη. Εντάξει, είναι συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει δυσκολίες, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κολυσιεργία. Όπως για παράδειγμα η περίπτωση του Μάγνουσον, ο Άρης κατέθεσε την πρότασή του, δεν ικανοποίησε οικονομικά τον Ισλανδό αμυντικό, δεν έχει βγει από το κάδρο εντελώς η περίπτωση του Μάγνουσον, κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις ο Άρης. Ναι, αλλά θα πρέπει να καταλήξει σε κάποια περίπτωση η ομάδα του Άρη, προκειμένου να καλυφθεί ένα βασικό κενό. Αριστεροπόδαρο στόπερ αρχικά ψάχνει, δεξιοπόδαρο στόπερ, αριστερά στην άμυνα δεν υπάρχει παίκτη αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Δηλαδή, άμα ξεκινούσε αύριο το πρωτάθλημα, ο Άρης δεν θα είχε ούτε κεντρικό αμυντικό ούτε αριστερό μπακ. Μεσοεπιθετικά, ναι, υπάρχουν επιλογές, γιατί έχει ένα βασικό κορμό. Αλλά αμυντικά, ο Άρης έχει πάρα πολλά κενά.
0: Πόσοι παίκτες πιστεύεις θα έρθουν και φέτος, Γιώργο? Πάμε στην ίδια συνταγή, ξύλωνε, φύγε εσύ, αλλά
1: όχι, εσύ. Όχι, γιατί έχει ένα βασικό κορμό. Αλλά τουλάχιστον 7-8 μεταγραφές θα πρέπει να γίνουν.
0: Εντάξει, αλλά 7-8,
1: δεν θα δούμε το περσινό.
0: Μην γίνει
1: δεν
0: το 16.
1: Όχι, δεν θα δούμε το περσινό, γιατί αυτό που σου λέω είναι ότι έχει βασικό κορμό σε σχέση με πέρυσι ο Άρης. Και με αυτούς δουλεύει ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτό το διάστημα, ειδικά μεσοεπιθετικά. Προφανώς και εκεί θα πρέπει να γίνουν κινήσεις ενίσχυσης, να αναβαθμιστεί ποιοτικά το ρόστερ. Αλλά μεταγραφική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τους ανθρώπους του Άρη είναι να καλυφθούν τα κενά στην άμυνα. Αυτό δεν έχει αλλάξει, αλλά θα πρέπει να καταλήξουν και σε κάποιες περιπτώσεις, να καταλήξουν σε κάποιες συμφωνίες, προκειμένου οι παίκτες μέσα στην εβδομάδα να έρθουν.
0: Να έρχονται, βέβαια. Έτσι. Γιώργα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Προχωράμε. Λοιπόν, να πάμε, ετοιμαστείτε. Μεγάλο παιχνίδι σήμερα, Γαλλία, Ισπανία, Ντάλλας, 10 το βράδυ, Εμπαπέ εναντίον Γιαμάλ. Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, μπορείς να μας βάλεις λίγο στο mood του ημιτελικού? Ένα γκολ Εμπαπέ, είσαι διαθέσιμος να μας δώσεις?
2: World Cup goals for Kylian Mbappé, and it's another beauty.
0: Λοιπόν, από τη μία ο Mbappé, από την άλλη ο Γιαμάλ, αλλά το πρόσωπο που έχει ξελασπώσει την Ισπανία είναι ο Μερίνο.
3: Ανεβαίνει ο Κουμπαρσί. Κάνει και το σούτο Κουμπαρσί. Δεν μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βελγίου, διόνα η Ισπανία. Με τον Νίκο Γουίλιαμς βρίσκει το γκολ. Από το λάθος που κάνει ο Λάμενς. Έρχεται από τον πάγκο, αν και τραυματίας, και βρίσκει τον γκολ με τον Νίκο Γουίλιαμς, θα κάνει το 2-1. Έλειψε ο τυπό Κουρτουά που βλέπουμε τώρα.
4: Αν και ο Κουρτουά είχε κανένα δυο ασταθείς αποβρούσεις στο παιχνίδι όσο ήταν μέσα, είναι διαφορετικό πράγμα. Ο Μερίνο αποθρώνεται, νομίζω ότι αυτός έχει βάλει το πόδι του, το έχει κλέψει τον γκολ. Μετά το, δεν είναι τρομερό αυτό που γίνεται με τον Μερίνο.
0: Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Μάτζιο τώρα. Ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου φρόντισε να μας βάλει στο mood του σημερινού ημιτελικού φωτιά και πάμε στο Γιώργο να δούμε τι λένε και οι στοιχηματικές, τι γίνεται εδώ. Γιώργα, ρε.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι, Γιώργο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανίας κόντρα στην φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ Γαλλίας. Ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Συμπτωματικά είναι τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι που Ισπανία και Γαλλία βρίσκονται σε ημιτελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης. Το 24 ημιτελικά Euro η Ισπανία ανοίξε 2-1. Πέρυσι το καλοκαίρι ημιτελικά Nations League η Ισπανία ανοίξε 5-4. Και να δούμε τώρα αν θα τριτώσει το κακό για τη Γαλλία ή αν η Γαλλία θα πάρει την revanche που λέμε από τους Ισπανούς. Πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι στον Ντάλλας. Έχουν εξαντληθεί τα 70.000 εισιτήρια. Η FIFA έκανε και μια μίνι έκπληξη ορίζοντας τον 35χρονο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ να σφυρίξει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δεν ήταν από τα φαβορί ο συγκεκριμένος διαιτητής. Ο Γιαμάλ από τη μία, ο οποίος χθες έκλεισε τα 19, ο Εμπαπέ από την άλλη. Τα δύο πολύ μεγάλα αστέρια. Το θετικό είναι ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν προβλήματα απουσιών. Γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Και η ομάδα του Ντελαφουέντε ξέρει καλά αυτού του Ντεσάν και το αντίστοιχο. Για τους φίλους της ιστορίας να πω, Γιώργο, ότι η Γαλλία κυνηγάει τον πέμπτο τελικό Μουντιάλ στην ιστορία της. Έχει πάει άλλες 4 φορές σε τελικό. Τους δύο τους πήρε. Το 98 στη χώρα της, το 2018 στη Ρωσία. Τους δύο τους έχασε. Το 22 πριν 4 χρόνια στο Κατάρ. Και το 2006 από την Ιταλία με την περιβόητη κουτουλιά του Ζιντάν τότε. Η Ισπανία από την άλλη κυνηγάει δεύτερο τελικό Μουντιάλ στην ιστορία της. Στον ένα και μοναδικό που πήγε στο Μουντιάλ της Βουβουζέλα το 2010 στην Νότια Αφρική, τον είχε κερδίσει με την Ολλανδία με εκείνο τον γκολ του Ινιέστα. Πολύ πολύ ισορροπημένο ζευγάρι, Γιώργο. Ελαφρώς φαβορή, νομίζω, όχι νομίζω, σίγουρα ελαφρώς φαβορή, παίζεται η Γαλλία από τις στοιχηματικές, η οποία η αλήθεια είναι ότι έχει πείσει περισσότερο με την φοβερή τετράδα που έχει από τη μέση και μπροστά. Με Ντεμπελέ, με Εμπαπέ, με Ντουέ και με Ολίσε είναι οι παίκτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά. Η Ισπανία, παρότι δεν έχει το πολύ πολύ μεγάλο αστέρι, εντάξει, ο Γιαμάλ είναι ένα αστέρι, στηρίζεται περισσότερο στην ομαδική δουλειά, την ομαδική προσπάθεια. Θα είναι σίγουρα ένα πολύ πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Ευτυχώς για εμάς και το απόψινό και το αυριανό και ο τελικός της Κυριακής είναι σε ώρες ευρωπαϊκές ώρες 10 το βράδυ, μια χαρά για να τις παρακολουθήσουμε. Δυστυχώς οι ομάδες θα παίξουν μεσημέρι στην Αμερική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
0: για την απόδοση των παιχτών, βέβαια.
5: Αυτό ακριβώς. Μπορεί να έχουν και κόπωση. Άλλωστε, Γιώργο, μιλάμε για τα μέσα του καλοκαιριού. Είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού. 14 Ιουλίου. Οπότε, μακάρι να μην απαληθευτούν αυτοί που λένε ότι θα είναι παιχνίδι σκοπιμότητας, δεν θα παίρνουν πολλά ρίσκα οι προπονητές. Και να δούμε καμιά ματσάρα. Να μπει κανένα γκολ στο δεκάλεπτο και να δούμε καμιά ματσάρα.
0: Ματσάρα! Ευχαριστώ, Γιώργα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Θέλω να πάμε τώρα στην ερώτηση του 1.000.000 ευρώ. Εγώ θα κάνω την ερώτηση. Γρηγόρης Κόκκινος θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να απαντήσει διεκδικώντας το εκατομμύριο χωρίς τα μηδενικά. Λοιπόν, η ερώτηση έχει να κάνει με τον Ουάρντα και το θέμα είναι τον Ουάρντα. Ο Ηρακλής τον χρησιμοποίησε για να διαφημίσει τα εισιτήρια διαρκείας. Οι κάτοχοι των διαρκείας θα είναι του χρόνου εκεί. Όμως ο Ουάρντα δεν θα είναι. Είναι δυνατόν να βάζεις κάποιον να διαφημίσει την επόμενη χρονιά όταν αυτός δεν θα είναι? Όχι είναι η απάντηση. Και το ερώτημα είναι τι συνέβη και αυτός ο αγαπημένος της Κιανόλευκης Κερκίδας τον έδιωξαν? Γιατί τον έδιωξαν?
6: Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Τα κριτήρια για τον κόσμο, το πρόεδρος, προπονητής για τον παίχτη, για αυτήν τον κόσμο. Πρέπει να έρθει ο Ηρακλής πιο νωρίς στην Ελλάδα. Αλλά τώρα εγώ μεγαλώνω και καταλαβαίνω τι είναι Ηρακλής.
7: Για τραγούδι, για τραγούδι. Έμαθε
6: σύνθημα, έμαθε. Ναι, μόνο Ήρα, Ήρα. Έρχονται.
7: Ήρα,
6: έρχονται.
7: Έρχονται.
6: Το χρόνο η Ηρακλής είναι του playoffs. Δεν πάει η Ηρακλής στο Παρλίγκ 2 ποτέ. Φίνιζ. Η Ηρακλής είναι πάνω.
7: Ήρα,
6: έρχονται όλοι.
0: Γριές έρχονται. Ουάρντα, τον διώξατε. Γιατί
8: γριές, γριές. Αλλά.
0: Λέει το τραγούδι, να ακούσετε.
8: Ναι, το σύνθημα.
0: Το σύνθημα.
8: Διευκρίνηση μία. Και ξέρεις πολύ καλά ότι δεν χαϊδεύω ποτέ τον κύριο Μοναρασιώτη. Λοιπόν, τα εισιτήρια διαρκείας του Ηρακλή κυκλοφόρησαν όταν δεν γνώριζε κανείς ποιο θα είναι το ρόστερ της ομάδας. Είναι η πρώτη ομάδα η οποία κυκλοφόρησε εισιτήρια διαρκείας. Οπότε μπορεί να σου πει ο κύριος Μοναρασιώτης ότι εγώ δεν δεσμεύτηκα ποτέ ότι θα έχω αυτόν ή τον άλλο παίκτη.
0: Αυτό δεδομένο. Αυτό, είμαι ή χωρίς διαρκείας.
8: Αυτό που λες είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ηθική τάξη των πραγμάτων. Δηλαδή, έχεις έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος τον πήρες πέρσι, βοήθησε.
0: Ναι, αλλά για να τον επιλέγεις να προμοντάρεις στα διαρκείας, θεωρείς ότι κάνει γκέλ, είναι ένα ασημένο πρόσωπο, είναι κάτι που λάμπει σε σένα. Αν αυτό που λάμπει και το χρησιμοποιείς για τα διαρκείας, δεν λες, φύγε, αμέσως λες γιατί.
8: Να με συγχωρεί και ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαι υπέρ του κύριου. Τελείωσε ο διαγωνισμός από καταρχήν στους φίλους των κρατών.
0: Τελείωσε ο διαγωνισμός, παιδιά. Μην καλείτε άλλο. Μην καλείτε άλλο. Περάσαν τα 10 λεπτά. Κυρία Γκουλιώνη, είστε με ώρα Greenwich. Μπράβο. Λοιπόν,
8: τέλος διαγωνισμός. Δεν έχει καμία δέσμευση να το κρατήσει. Από τη στιγμή που θα κρίνει ο προπονητής.
0: Εννοείται. Άρα ο Ματσάρη είναι αυτός που τον έκοψε.
8: Δεν ξέρω. Γιατί ξέρει κανείς τι γίνεται.
0: Όχι. Κανείς δεν ξέρει.
8: Εμείς ξέραμε ότι θα ανακοινώνεται ένας παίκτης κάθε μέρα.
0: Ναι.
8: Έχουμε φτάσει στα μέσα του Ιούλη.
0: Ναι.
8: Και από ό,τι ακούγαμε, από όσα ονόματα και αν ακούγαμε, πέρα από τον Αθανασιάδη, τα υπόλοιπα απλά τα ακούσαμε και φύγανε.
0: Ναι.
8: Και βλέπουμε να δημιουργείται μια ομάδα η οποία δημιουργείται υπό τη σκέπη του κύριου Ματσάρη.
0: Ναι.
8: Τώρα, αυτό είναι που αποφασίζει. Είναι η συνεργασία του κύριου Ματσάρη.
0: Ο Ματσάρη δεν τον ξέρει τον Ουάρντα.
8: Μισό λεπτό. Μα θα έπρεπε να τον δει. Γι' αυτό λέω τώρα. Κόπηκε κατόπιν εισήγηση ποιου. Είναι αναπάντητα ερωτήματα τα οποία σε καμία των περιπτώσεων.
0: Είναι απώλεια η φυγή του Ουάρντα.
8: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρει.
8: Και ο λόγος είναι ξεκάθαρο γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις Super League. Στην. Κατά τα ψέματα, ο χρόνος είναι αμήλυτος για όλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε. Πριν πάμε όμως, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Τέτοια τρώει ο Μιχάλης Βραζιλιάνος και δίνει τις πιο ασφαλείς προβλέψεις.
9: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Σπουδαία βραδιά η σημερινή, όπως και η αυριανή θα είναι. Αυτή της Τετάρτης με τον πρώτο ημιτελικό στο Τέξας. Δυστυχώς μόνο 106.000
0: φοράει
10: το γήπεδο εκεί στο Τέξας. Μόνο
0: 100. Όλοι οι υπόλοιποι. Έχεις εικόνα τώρα, πώς μου ήρθε τώρα, απορία. Μικρό παιδί είμαι, απορίες έχω. Ποιο είναι το γήπεδο με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα στον κόσμο?
10: Κοίταξε, ήταν το Μαρακανά.
0: Ναι, ήταν, ναι.
10: Που είχα πάει εγώ και είχα πάθει πλάκα, πάνω από 110.000 ήταν, αλλά μετά όταν έβαλαν καθίσματα σε όλο το γήπεδο και τα λοιπά, μειώθηκε η χωρητικότητα. Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι.
0: Δηλαδή επειδή μου λες 106.000 τώρα στο Ντάλλας, δηλαδή
10: στο Τέξας,
0: στο Τέξας, ναι. Πόσο να έχει τώρα, δεν ξέρω, αυτό πρέπει να είναι κορυφαίο γήπεδο, σε χωρητικότητα λέω, έτσι.
10: Μέσα στα κορυφαία σίγουρα.
0: Ναι, σίγουρα, 106.000.
10: Ναι.
0: Δηλαδή φαντάζομαι, ναι, ναι. Λέμε εδώ, κάνει ο ΠΑΟΚ τη Νέα Τούμπα, λέω παράδειγμα, λέει 28.000, 30 κάπου εκεί. Φαντάζομαι όταν λέει 106, ναι, είναι περίπου 3,5 φορές επάνω, 300% επάνω σε χωρητικότητα.
10: Ήταν τότε, ήταν μεγαλύτερο το Μαρακανά τότε, για να καταλάβεις, αλλά εντάξει, μετά μειώθηκε η χωρητικότητα.
0: Ναι. Okay. Για πάμε.
10: Τώρα μιας και το είπες, μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου. Είναι στο Pyongyang της Βόρειας Κορέας, 114.000. Στη Βόρεια Κορέα, ρε φίλε.
0: Στη Βόρεια Κορέα.
10: Εγκαινιάστηκε το 1989.
0: Αυτό θα το έχουν και για στρατιωτικές παρελάσεις μάλλον.
10: Ποιος ξέρει, να χειροκροτούν εκεί τους ηγέτες τους.
0: Λοιπόν πάμε στα
10: δικά μας. Φοβερό παιχνίδι. Πάμε, έχω αναρτήσει τη στήλη μου στον Betshow.com, να ρίξω μια ματιά τα παιδιά και τις υπόλοιπες στήλες, να μπουν μέσα. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε μια ισοπαλία από το Champions League, γιατί έχουμε και παιχνίδια Champions League σήμερα παρεμπιπτόντως. Άλλωστε μόνο αυτά έχουμε και ένα παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο. Τρίτα, Ζαλγίρις Κάουνας, ισοπαλία κάλυψη άσος με 1-1 και 2-1 για τελικό αποτέλεσμα. Στις 9 το παιχνίδι, Τρίτα, Ζαλγίρις Κάουνας, ισοπαλία κάλυψη στον άσο, 1-1. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσουμε εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
11: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, φινάλε. Νομίζω ήμασταν to the point, εκεί που τρέχουν οι εξελίξεις. Αναδείξαμε τα θέματα που κερδίζουν τη μερίδα του Λέοντος στην επικαιρότητα. Δεν φεύγετε, εδώ μένετε. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται. Και αμέσως μετά στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο πατά στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
12: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
14: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο δεν λογώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
17: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
18: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
17: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πορειακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
18: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
17: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπαίνεις τσουλώντα!
5: Βγαίνεις περπατώντας.
6: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Waterland. Να ζήσετε!
8: Άσε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
13: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης. Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
19: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
20: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
23: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
22: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
23: Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
22: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: πειρά.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από μόνο δύο ώρα. Θα γίνει κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Λευτέρη Χατζηπεταλίδη στην παραγωγή, την κυρία Αλίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γενό. Το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να εκφράζετε απορίες και να γράφετε τη δική σας άποψη για όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα 200 υλικά, τον Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνολογία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στα καταστήματα Κοσμάγλου πολύ απλά η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Το μάτς πήγε παράταση, πολύ πιθανόν, και η μεταμεσονύχτια πίνα χτύπησε κόκκινο, no problem. Ο Σαβίκος παίζει μπάλα με διευρυμένο ωράριο στα 12 για τις πιο άπληκτες late night φάσεις του Μουντιάλ. Απόλαυσε ζουμερά κρέατα από ελληνικές φάρμες και μπες στη φάση με την παρέα. Σαβίκος σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Καλησπέρα Κωστή.
2: Τα πες.
1: Τους χορηγούς.
2: Ναι.
1: Γιατί τα είπες είναι και τα κάρτα συνολικά. Να τα πούμε, λέει, τα είπαν, μας τα πάνε.
2: Λαμογιά και τα κάλαντα είναι.
1: Αυτό ρε φίλε, μας τα πάνε. Μας τα πάνε. Τα παιδάκια.
2: Γιατί τα παιδάκια. Γιατί τα παιδάκια.
1: Άμα είναι παιδάκια, άστα.
2: Γιατί τα παιδάκια. Λαμογιά κάνουν τα παιδάκια. Πιάζουν εύκολο χρήμα.
1: Τα παιδάκια.
2: Λαλαλαλαλαλα.
1: Εσύ τα άργες.
2: Μα με δυο χρόνια. Πήγα δύο φορές και το βλέπα.
1: Ενώ ήσουν και ωραίο παιδάκι. Πάνε. Την κουρσουζιά σου τη βλέπαν από τότε. Την οσφυριζόταν ο κόσμος.
2: Άσε με ρε κόκκινε. Καπιταλιστικές γιορτές τώρα, μην με τρελαίνεις.
1: Γιατί ρε.
2: Τα κάλαντα και τα μάλαντα τώρα με τα λεφτά.
1: Γιατί ρε.
2: Λαλαλαλαλαλαλαλαλα, πάρε 10 ευρώ. Έρχεται ένας 1,90 να πούμε και μια 1,80 πει τα κάλαντα.
1: Αφού το
2: γομάρι να πούμε. Φύγε ρε γορίλα να πούμε, ρε, θα πει τα κάλαντα.
1: Κι άμα ένα παιδάκι γεννηθεί ψηλό, λέει τι φταίει.
2: Φύγε από εδώ πέρα. Θα πει τα κάλαντα. Είναι ένα χέρι σαν μαούνα είχε πει τα κάλαντα. Πάμε, να σου τα πω εγώ τα κάλαντα, λέω που είμαι πιο κοντό, να με δώσει λεφτά. Φύγε από εδώ πέρα.
1: Αγκού!
2: Αγκού! Τα κάλαντα.
1: Αγκού, ποιο θα πει σήμερα, η Γαλλία ή η Ισπανία.
2: Τι με νοιάζει εμένα, ποιο θα πει αγκού.
1: Τι θα πει, τι πιστεύει, πόνταρε ένα στοίχημα.
2: Πόνταρα γιατί αναγκαστικά πόνταρα.
1: Έλα Χριστέ και κύριε.
2: Έλα Χριστέ και κύριε.
1: Θα κάνω την προσοχή μου σήμερα γιατί. Δηλαδή, τι θα πει αναγκαστικά, ήρθε κάποιο και σε απείλησε και σου λέει ή ποντάρι, σε καθαρίζω.
2: Θε να μάθει την αλήθεια.
1: Σοβαρά τώρα.
2: 150 ευρώ έπαιξε.
1: Μου το έπαιξε, θε. Ωραία. Ναι. Καλά έκανε.
2: Πώ το έπαιξε.
1: Το έπαιξε στον ΟΠΑΠ.
2: Βρε παιδί μου, αναγκαστικά το έπαιξα. Έπαιξα γκολ γκολ και όβερ.
1: Δεν υπάρχει αναγκαστικά. Ρε, αυτά που μου λες τώρα δεν γίνονται ούτε στις ταινίες.
2: Ενά που έγινε σαν ταινία.
1: Εσύ, πες τα πουθενά άλλο.
2: Θες να πω τι
1: έγινε. Συγγνώμη.
2: Θες να σου πω τι έγινε.
1: Πες μου. Λοιπόν. Ήρθε κάποιο, σου έδωσε 150 ευρώ και σου λέει: κοίταξε να δεις, στα δίνω με έναν όρο. Ή τα ποντάρεις ή τα δίνω αλλού. Αυτό είναι το αναγκαστικά.
2: Κάπως έτσι έγινε. Γελάει. Έπαιξα γκολ γκολ και over σήμερα το μάτς 2-10.
1: Μας το είπες.
2: Ωραία. και παράταση το άλλο μάτσα αύριο και ότι θα περάσει η Αγγλία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό έπαιξε.
1: Μακάρι να σου βγει.
2: Πώς έγινε όμως.
1: Ή στα πέναλτι.
2: Δεν λέει.
1: Η παράταση
2: Αγγλία. Πέναλτι. Παράταση και Αγγλία. Πέναλτι είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Αν άμα λήξει η χείαση, πληρωμένο. Αρκεί να περάσει η Αγγλία.
2: Ναι, πώς θα είναι πληρωμένο, πρέπει να περάσει η Αγγλία. Ναι.
1: Δηλαδή, άμα λήξει εκεί, πρέπει να ψευκόμαστε μετά για να είσαι χαρούμενο. Γιατί αλλιώ ποιο ακούει την κρίνια.
2: Πήγα Σάββατο στην επανομή. Πήγα να δω κάτι σκουριέ εκεί. Αυτά δεν μπορώ να τα βλέπω.
1: Τα σπίτια έχουν.
2: Ναι, τα ξέρω, ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω.
2: Εσύ δεν ξέρει. Ξέρω εγώ καλύτερα. Μάλλον ξέρω εγώ λίγο καλύτερα.
1: Εσύ έχει πολλά σπίτια.
2: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Λέγε ρε.
2: Και σε ένα γυναίκα σου είχε πολλά σπίτια, δεν τα λέμε.
1: Αν είχε πολλά θα το ήξερε.
2: Ξέρει.
1: Μπορούμε να βγάλουμε τα
2: έπειτα. Άσε με να τα βγάλουμε. Ρε, σταμάτα, ρε, σταμάτα. Ρε. Πάω εκεί.
1: Πάρω ένα ευρώ.
2: Ναι, πάρ το ευρώ. Τι το θε το ευρώ.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, πάρ το.
1: Φόρο πολυτέλεια.
2: Εντάξει. Πάω εκεί. Με λέει η μάνα μου, έλασε.
1: Η μάνα σου.
2: Λέει, με λέει η μάνα μου, έλασε.
1: Πες μου τι είπε. Πες μου τι ήρθε η Ευγενία. Γιατί ειλικρινά τώρα θα με αναγκάσει να πάω από εκεί.
2: Ναι, ναι. Διψηρίζεις,
1: είσαι ικανός να την ψηρίσω. Να πες φωτιά να με κάψει. Έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Τι γριά, γιατί τι κάνει, πρέπει να την ψηρίζει.
1: Για τη μητέρα σου μιλείς. Μπερδεύει.
2: Γιατί αυτή η γριά δεν είναι,
1: για
2: να την ψηρίζει.
1: Να πες φωτιά να με κάψει.
2: Τι να σε κάψει φωτιά, ρε.
1: Ποτέ.
2: Χριστιανό Πασόκια να πούμε. Τέλος πάντων.
1: Ξέρεις πολύ καλά ότι έχουμε άρεση σχέση.
2: Που λέει.
1: Το εγκρίφτηκα.
2: Είχε ο Μηταράς ένα
1: παντελόνι. Είχε γρήγορη έμπνευση.
2: Όχι ρε, όχι ρε, βλάκα.
1: Τι σου είπε.
2: Είχε ο Μηταράς μια ντουλάπα επάνω, είχε ρούχα κτλ.
1: Λογικό.
2: Έμειναν τα ρούχα εκεί.
1: Λογικό.
2: Στο εξωτερικό έμειναν τα ρούχα. Πάει να τα
1: στο εξωτερικό.
2: Στο εξωτερικό, όχι, στην επανόμη.
1: Α, δεν τα είχε εδώ, μάλιστα.
2: Τα είχε ρε, παιδί μου, τα κάποια, κάποια τα έδωσε η μάνα μου, ξέρω εγώ.
1: Καλοκαιρινά ή χειμωνιάτικα.
2: Δεν ξέρω τι ήταν τώρα.
1: Γιατί άμα η χειμωνιάτικα είναι ύποπτο.
2: Βρε τι χειμωνιάτικα είναι ύποπτο. Είχε. Α, γι' αυτό το λες. Τώρα πάει τελείωση.
1: Γι' αυτό.
2: Ναι. Βρήκε ένα 500 ευρώ μέσα.
1: Εγώ λέω το έφυγε. Ακούς,
2: ο Μηταράς είχε ένα 500 ευρώ μέσα.
1: Κανονικό ή πλαστό.
2: Όχι, τι πλαστό, ρε. Με στην τράπεζα δουλεύει, πώς θα τα πλαστώ. Το παίρνει το 500
1: ευρώ. Είναι πρόβλημα.
2: Πάρ το μου λέει.
1: Σήμερα είναι πρόβλημα.
2: Κάτσε να δει τι έπαθα. Πάρ το μου λέει. Το παίρνει το 500
1: ευρώ. Αυτά, δείτε...
2: Κάτσε να δει τι έπαθα, ξέρει. Πάω στο βενζινά, λέω βάλει μου 40 ευρώ βενζίνη.
1: Χουβαρτά.
2: Του δίνω ένα 500 ευρώ, λέει δεν το παίρνω. Όχι, λέω τώρα τα βάλε.
1: Δεν ξέρω πώ το πα και δεν 10 ευρώ και.
2: Νόμιμο είναι αυτό και τα λοιπά. Δεν το παίρνω, φεύγω. Λέω θα πληρώσω την εταιρεία τηλεφωνία. Πάω εκεί, δεν το παίρνω, μέχρι 200 παίρνω. Δεν το παίρνω. Πάω σε ένα προποζήτικο, ένα φίλο τέλο πάντων. Λέω ρε, εσύ, άμα παίξω 150 ευρώ, το παίρνει. Λέει το παίρνω.
1: Είχα ζώσει.
2: Το παίρνει. Βάλτα του λέω αυτά, μου ήμουν τα 3,5 εκατοστάρια. Έχει αυτοί που τα παίρνουν.
1: Αν πήγαινε στην τράπεζα. Αν πήγαινε στην τράπεζα.
2: Για τράπεζα. Μπορεί στην τράπεζα να λέει που το βρήκε να πούμε και τέτοια.
1: Δεν α το πει.
2: Βράσε με τώρα. Τέλο πάντων. Όλοι οι πηδικταράδες, όλοι οι playboyδες, όλοι οι Θεσσαλονικείς, οι Ελλαδίτες, οι Έλληνες που τα τρώγαν στα μπουζούκια, πάγανε λεφτά, πασόκ, αυτά, χρηματιστήρια. Μόλις έβλεπαν το 500 ευρώ, αρέσει και έβλεπαν το ροχάμι. Τι είναι αυτό! Λέω, τι πάθανε οι άνθρωποι.
1: Φοβήθηκαν το 500 ευρώ.
2: Φοβήθηκαν το 500
1: ευρώ. Τι να χαρούν.
2: Λέω, ρε παιδιά, θα το χαλάσετε. Πάω στο σούπερ μάρκετ, λέει, μα δεν το παίρνανε ρε, το 500 ευρώ, λέει. Το βαράνε, μου μιλάτε, λέω.
1: Πού
2: το
1: βρήκε.
2: Πού το βρήκε. Τι σε νοιάζει, ένα ρεύμα.
1: Φοβούνται
2: μου. Και να στο βάλει στη μηχανή, το διανύει πλαστό ή όχι. Τέλος πάντων, το έπαιξα τα 150 γιατί μόνο προποντζή τα έπαιρνε να πούμε. Τώρα περιμένω. Μπα και κερδίσω. Τέλος πάντων.
1: Συγγνώμη, βρήκε ένα 500 ευρώ. Και στο έδωσε.
2: Τι το κάνει, δηλαδή. Έχει σύνταξε. Τι το κάνει.
1: Γεννάει και τα κοκόρια σου.
2: Ναι, είδε τη διόρθωση.
1: Γεννάει και τα κοκόρια σου.
2: Είδε.
1: Δεν μπορώ να βρω κι εγώ σε κανένα παντελόνι, κανένα 500 άρικο ξεχασμένο.
2: Βρήκε εσύ από την γυναίκα σου 500 άρικο με στραβωγέ.
1: Αν τα βρήκα, δεν θα ήμουν εδώ.
2: Δεν τα βρήκε.
1: Όχι.
2: Δεν έψαξε γι' αυτό. Είσαι βλάκα.
1: Νομίζει.
2: Πάμε παρακάτω. Τέλο πάντων και τα έπαιξα αυτά τα λεφτά. Γκολ, γκολ και over σήμερα και αύριο Χ και Αγγλία. Ωραία μα θα είναι.
1: Υπάρχει ένα safe στοίχημα το οποίο πιστεύω ότι δεν χαλάει ποτέ.
2: Safe στοίχημα. Επέτα μου να μάθω.
1: Βασικά έχω δώσει κάτι.
2: Ναι.
1: Το οποίο δεν από τι έδωσα.
2: Ναι.
1: Γιατί ξέρω ότι τολμάω. Δεν είμαι...
2: Τι έδωσες στο Bet Show.
1: Έδωσα κανονικά.
2: Πες το στον αέρα. Δώσε.
1: Δεν θα πω, θα το διαβάσουν.
2: Γιατί.
1: Θα το διαβάσουν. Παιδί.
2: Από πού πληρώνεσαι.
1: Από τον κύριο Ανδρώνη.
2: Από αυτή την εκπομπή δεν πληρώνεσαι.
1: Βέβαια.
2: Από τον Bet Show πληρώνεσαι.
1: Όχι.
2: Πες το εδώ.
1: Όχι, δεν κάνω χαλάστρα.
2: Α, έτσι.
1: Εγώ δεν είμαι. Δεν είμαι
2: τέτοιος. Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος.
1: Γιατί είμαι.
2: Όχι, εντάξει, προσπάθησα να σου βγάλω το κακό. Αυτό δεν μπόρεσα. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, Πιστεύω ότι η πιο safe επιλογή,
2: ναι,
1: είναι το άσοχη και γκολ.
2: Και ποιο μάτς?
1: Γαλλία-Ισπανία.
2: Άσοχη και γκολ-γκολ δηλαδή.
1: Δηλαδή με 1-1, 2-1, 2-2 και τα λοιπά είσαι προηγουμένο.
2: Άρα κοντά σε μένα είσαι. Γκολ-γκολ και over. Κάπου εκεί κοντά είσαι.
1: Ναι, αρκεί,
2: αρκεί να μην αρκεί το πάρει.
1: Εγώ δίνω πιο ρισκαδόρικο.
2: Ναι, γιατί μπορεί να το κάτσει 1-2 ή η Ισπανία. Ποιο ρισκαδόρικο είναι το δικό σου?
1: Άμα πω θα είναι σαν αποκαλύπτω.
2: Νομίζω ότι δίνει πάνω από δύο μονάδες αυτό.
1: Πολύ πιο πάνω.
2: Πολύ πιο πάνω, ναι.
1: Εγώ δίνω ακόμη πιο πάνω. Κοντά στο στάλιο.
2: Εντάξει, ωραίος.
1: Τώρα, ο κόσμος μπορεί να κατάλαβε κιόλας. Λοιπόν, πιστεύω ότι καταρχήν είναι πρόωρος τελικός.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Ρε φίλε, είναι καθομολογία οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ.
2: Εκεί λοιπόν.
1: Άλλο, είναι καθομολογία οι καλύτερες ομάδες.
2: Γιατί αν πάει, ας πούμε, με συγχωρείς. Με συγχωρείς, αν πάει Γαλλία-Αργεντινή, δηλαδή τι.
1: Ναι. Δεν ξέρω ποιος θα πάει. Λέω, οι καλύτερες ομάδες είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν μπορεί να πει κανείς το παραμικρό. Δεν μπορεί να βγει κάποιος να πει ότι ευνοήθηκε.
2: Με την Ισπανία έχω.
1: Ότι ευνοήθηκε η Γαλλία.
2: Έχω ενστάσεις. Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ευνοήθηκε η Γαλλία, η Ισπανία εδώ, εκεί, για την Αργεντινή.
2: Ναι,
1: σπρώχτηκε. Λένε, ρε παιδί μου, ότι το πρόγραμμά της ήταν πολύ light. Ότι εδώ σπρώχτηκε, άσχετα να εγώ διαφωνώ. Εντάξει, και το συζητάμε αυτό αν θέλει. Λοιπόν, για την Αγγλία. Αυτό με τον drone, το οποίο διαφωνώ.
2: Η drone είναι, δε. Χτύπησε πάνω στο drone.
1: Απρόβλεπτο είναι.
2: Σιγά μη σιγά. Ο νόμος τι λέει δηλαδή τώρα?
1: Τίποτα.
2: Τι φταίει τώρα?
1: Ουδέτερο σημείο.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, δεν είναι. Κακώς διαμαρτύρονται. Ή για τη φάση που κάνει φάουλ ο Χάλαντ. Λέω συγγνώμη.
2: Φάουλ κάνει.
1: Μου το έλεγε κάποιος.
2: Για να κάνει και πέναλτι ο άλλος μετά.
1: Μισόλεπτο.
2: Δεν το έδωσε το πέναλτι.
1: Μισόλεπτο.
2: Ναι.
1: Προηγείται το φάουλ.
2: Προηγείται το φάουλ. Έγινε και πέναλτι μετά.
1: Υπέρ της Νορβηγίας.
2: Έγινε και πέναλτι.
1: Λέω,
2: δεν το έδωσε όμως τον
1: πέναλτι. Προηγείται. Και στο γκολ της Νορβηγίας προηγείται φάουλ στο Κέιν.
2: Παιδί μου, φάουλ έκανε ο Χάλαντ.
1: Και στο γκολ της Νορβηγίας προηγείται φάουλ στο Κέιν. Δεν το δίνει.
2: Όχι.
1: Μ' άκουσε να λέω.
2: Την μπάλα του πήρε, δεν τον έκανε φάουλ.
1: Τον βρήκε και πόδια.
2: Ναι, την μπάλα του βρήκε. Πόδια, μπάλα βρήκε βρε τώρα. Μάθατε όλοι φάουλ τώρα αυτά. Την μπάλα πήρε.
1: Μπορώ να διαφωνήσω.
2: Μπορεί να διαφωνήσει τώρα.
1: Τον
2: την είδα τη φάση, ρε. Την μπάλα
1: τον βρήκε και πόδια.
2: Τον βρήκε, λέει και πόδια.
1: Έτωνε κάτω. Λοιπόν. Οπότε μπορεί κάποιο να βρει κάποια ψεγάδια. Την Ισπανία και τη Γαλλία δεν αύριο. Γι' αυτό λέμε προώρο τελικό. Η Ισπανία Φερρυπίν δέχτηκε ένα γκολ μόνο. Ένα γι' αυτό από το Βέλγιο.
2: Και τι γκολ.
1: Ξέρεις από πότε έχει να χάσει?
2: Ναι, ρε παιδί μου, τα ξέρουμε. Στατιστικά,
1: από πότε έχει να χάσει?
2: Στατιστικά έχει πόσα χρόνια να χάσει?
1: Έχει να χάσει από τον Μάρτιο.
2: Χρόνια έχει να χάσει.
1: Του 2024.
2: Είδες, δύο χρόνια.
1: Και μετά έχει άλλο ένα χρόνο να ξαναχάσει. Και εκείνο ήταν φιλικό, είχε χάσει την Κολομβία 0-1.
2: Εντάξει, το περνάει σαν επίσημο φιλικό.
1: Με Γιαμάλ και Τελαφουέντες δεν έχει χάσει ποτέ.
2: Τώρα με τον Γιαμάλ. Σκιά του εαυτού.
1: Όχι,
2: του.
1: Δεν λέω ότι ο Γιαμάλ.
2: Σκιά του εαυτού του.
1: Δεν λέω ότι ο Γιαμάλ είναι βαρόμετρο.
2: Τι βαρόμετρο είναι, ρε, το βλέπεις σαν παππούς παίζει.
1: Είναι ομάδα όμως.
2: Παππούς, ρε.
1: Η Ισπανία είναι ομάδα όμως.
2: Είναι ομάδα.
1: Γουστάρουμε τη Γαλλία περισσότερο για τις επιθετικές της αρετές.
2: Γιατί πίσω δεν είναι καλή.
1: Καλή είναι.
2: Τότε.
1: Αλλά την γουστάρουμε όταν βλέπεις τον Εμπαπέ, ρε φίλε, να αλλάζει ταχύτητα και να βάζει το τούρμπο. Σε ενθουσιάζει αυτό το πράγμα.
2: Πάμε παρακάτω, ρε.
1: Λοιπόν. Οπότε πιστεύω θα δούμε ωραίο παιχνίδι.
2: Εγώ όλα θα δούμε μπάπα παιχνίδι σήμερα.
1: Λέω πιστεύω.
2: Τίποτα. Μα. Κανένα από τα δύο παιχνίδια δεν θα είναι καλό. Από θέαμα και τέτοια.
1: Εσύ, αν ξέραμε τι θα γίνει, θα ήμασταν
2: πλούσιοι. Υποθέτουμε, ρε φίλε.
1: Μπράβο. Κάνουμε μια υπόθεση και την καταθέτουμε. Και από εκεί πέρα, άμα ξέραμε.
2: Και αν έχει μια κόκκινη κάρτα, με την αύριο θα έχει.
1: Η λογική αυτό.
2: Η λογική αυτό, λέει. Πέσει το ξύλο εκεί τη Αλεπού.
1: Και επειδή τις άκουσα στο αυτοκίνητο πρωί, αν ρωτήθηκες, υπάρχει μία απευθείας κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ. Μόνο μία. Θυμάσαι το παιχνίδι?
2: Το Μεξικό ήταν?
1: Όχι.
2: Ποιο ήταν?
1: Παραγουάη Τουρκία.
2: Δεν το θυμάμαι, δεν το είδα.
1: Με το καινούργιο κανονισμό.
2: Με το.
1: Που έβαλε το χέρι,
2: το χέρι και μίλαγε. Ναι.
1: Και δύο φορές που έχει επαναληφθεί το γεγονός,
2: ναι,
1: δεν έχουν αποδειχθεί παίκτες.
2: Εντάξει, και άλλα δεν κάνουν. Και ο τερματοφύλακας κρατάει παραπάνω δευτερόλεπτα την μπάλα.
1: Μαζί σου.
2: Δεν τα εφαρμόζουν, βλέπω. Και δεν εφαρμόζουν και φάουλ με κίτρινε κάρτε. Δεν τα πάνε καλά. Η διαιτησία δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Στο πειθαρχικό.
1: Αυτό το
2: στο πειθαρχικό, ιδιαίτερα στο πειθαρχικό, είναι απαράδεκτη η διαιτησία. Στο πειθαρχικό.
1: Και να σου πω ότι για εκείνο που μιλήσανε πολύ με πρώτον τον Κλοπ και καλά έκανε προ τιμή του για το break με τον ώρα που γίνεται 3 λεπτά. Λοιπόν, τα έσοδα είναι τεράστια για τη FIFA.
2: Γιατί τον πειράζει τον Κλοπ? Είναι κομμουνιστής.
1: Όχι, ρε φίλε. Λέει ότι
2: δεν τα παίρνει αυτός.
1: Επηρεάζει.
2: Τα πήγε στο Red Bull και τα έπαιρνε καλά, ήταν ο Κλοπ. Γιατί τον πήραξε, θα τα πάρουν οι άλλοι. Γιατί άλλοι δεν δουλεύουν.
1: Όταν πήγε προγραμματή στη Liverpool, λίγα έπαιρνε.
2: Άλλο λέμε, ρε.
1: Τώρα που θα πάει,
2: δηλαδή είναι κομμουνιστή. Είναι κομμουνιστή για του άλλου, ενώ για τον εαυτό του δεξιό είναι. Πώ μα κολλάζει,
1: Κλοπ. Συγχωρείτε, ξέρει αν αυτό ο άνθρωπο κάνει φιλανθρωπικό έργο.
2: Ποια φιλανθρωπικό έργο κάνει τώρα? Επειδή ο κομμουνιστής τώρα λέει στους παίκτες, γιατί εσύ δεν πήγες στη Red Bull?
1: Από ηθοποιούς πώς θα πας?
2: Από πολυεθνικές. Σταμάτα, ρε. Από πολυεθνικές δεν τα πήρες. Και... τι κομμουνιστής είσαι?
1: Σημασία έχει τι τα κάνει.
2: Βράσε τι τα κάνει. Τι τα κάνει.
1: Ξέρεις.
2: Τα έδωσε σε μένα. Τα μοίρασε σαν τον Ιησού. Τι τα έκανε.
1: Εγώ και,
2: δεν
1: εσύ,
2: τα επένδυσε.
1: Εγώ και εσύ δεν είμαστε επέτες.
2: Βράσε τι επέτες. Παράδειγμα σε φέρνω τώρα. Υποκλόπ και είμαι υποκλόπ. Προπονηταρά στο τέλος Γερμανία. Υποκλόπ.
1: Από ηθοποιούς θα πας καλά.
2: Εντάξει.
1: Από ξένους το πει. Ο Κίανου Ρίβς αρέσει?
2: Μ' αρέσει.
1: Το ξέρεις ότι έχει τεράστιο φιλανθρωπικό έργο?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τεράστιο.
2: Ναι.
1: Και κοιτάει να μην φαίνεται.
2: Ναι. Δεν το ξέρω ότι έχει φιλανθρωπικό έργο.
1: Ο τραγουδιστής των Bon Jovi, ο Jon Bon Jovi, το ξέρεις ότι κάνει τεράστια προσπάθεια και βοηθάει και με προσωπική εργασία. Δεν πληρώνει ένα catering, πάει, πλένει πιάτα, θα βοηθήσει και ο ίδιος θα κάνει. Από πού τα βγάζει? Από το καπιταλισμό τα βγάζει. Δηλαδή, το απαγορεύει το δικαίωμα να πιστεύει σε κάτι άλλο αυτό? Δεν ξέρω,
2: ναι,
1: αν.
2: Βέβαια. Γιατί... κοίταξε. Ή εφαρμόζω χριστιανισμό, ή εφαρμόζω βουδισμό.
1: Ρε φίλε.
2: Σάσου, ρε, περίμενε. Ή εφαρμόζω δεξιλίκη, πατριωτιλίκη. Όχι να το παίζω εγώ Χρυσαυγίτη και να πηγαίνω στη Βουλγαρία επειδή δεν έχει εφορία να πάω και την εταιρεία. Πατριωτιλίκη, τέτοια.
1: Ερώτηση.
2: Και χριστιανιλίκη και κομμουνιστιλίκη.
1: Ερώτηση.
2: Όχι σε μένα να πω.
1: Ερώτηση.
2: Ναι, παρακαλώ, ναι. Ναι, παρακαλώ.
1: Ηθικά.
2: Ναι.
1: Τον εαυτό σου, την ψυχούλα σου.
2: Α, στην ψυχούλα μου, λες.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Προτιμάς τον επιχειρηματία, τον καπιταλιστή, ο οποίος καταπατά εργατικά δίκαια, κάνει ό,τι μπορεί με την εφορία και κάνει και μια εκκλησία ή ένα νοσοκομείο για να βγάλει και να δείξει καλό πρόσωπο, ή αυτόν ο οποίος δηλώνει αριστερός και τα παίρνει από αυτές τις εταιρείες για τη δουλειά που κάνει?
2: Α, από...
1: διάλεξε.
2: Τα παίρνει από τις εταιρείες όμως.
1: Ρε φίλε, από τις καπιταλιστικές.
2: Γιατί να τα πάρει?
1: Δεν τα παίρνει από τον απλό κόσμο.
2: Γιατί να τα κάνει? Ας πάει εργάτης.
1: Ρε φίλε,
2: γιατί να τα πάρει από
1: αυτό το χάρισμα?
2: Αφρίζει τον καπιταλιστή.
1: Αυτό το ηθοποιός.
2: Κάτσε.
1: Ποδοσφαιριστής.
2: Στα.
1: Καλλιτέχνης.
2: Ναι.
1: Τον απαγορεύει αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Τον καπιταλιστή που τα κλέβει, πάει και παίρνει αυτός λεφτά από τον καπιταλιστή. Κλεπταποδόγος δηλαδή. Ο κομμουνιστής. Κλεπταποδόγος.
1: Τα έχεις μπερδεμένα.
2: Έχω καθόλου μπερδεμένα. Και τα άλλα που μου έλεγες εχθές. Σε πείραξε ο Αθερίδης. Όταν ο Παπακοσταντίνου κάνει για το κουκουέ αυτό και ο Νταλάρας και τα παίρνουν να πούμε καλά είναι.
1: Είπαμε πείραξε.
2: Άσε ρε, φύγε από εδώ πέρα.
1: Είπα, λέω, να δεις,
2: άσε τα ρε τα παραμύθια.
1: Είπα θα πέσει θύμα μπούλινγκ.
2: Θύμα μπούλινγκ.
1: Καθόλου δεν με πείραξε.
2: Ο Παπακοσταντίνου γιατί δεν πέφτει θύμα μπούλινγκ? Γιατί? Ο Νταλάρας γιατί δεν πέφτει θύμα μπούλινγκ?
1: Ο Νταλάρα.
2: Ναι, γιατί, τι.
1: Το τι είχε ακούσει τον Νταλάρα δεν υπάρχει. Τον πετούσαν.
2: Ένα ρε από τον Παπακοσταντίνου.
1: Πλάκα μου κάνει.
2: Τι τον πετούσε?
1: Το τι τον έχουν πετάξει σε συναυλίες. Άσε ρε τώρα τόσα εκατομμύρια βγάζει. Πήγε πουθενά τζάμπο ο Νταλάρας? Τι σημαίνει, δεν είναι καλός καλλιτέχνης? Δεν έχει το δικαίωμα να πιστεύει κάπου? Το αν είναι καλός στην πίστη του είναι κάτι άλλο, θα κρυφτεί απ' αλλού.
2: Λοιπόν, πάμε με το κομμουνισμό και τον καπιταλισμό τώρα.
1: Τα μπερδεύεις, τα έχει μπερδεμένα.
2: Όχι, καθόλου τα έχω μπερδέψει.
1: Μπερδεμένα τα έχει.
2: Χριστιανός ο άλλος, έχει σκοτώσει το ξύλο καμιά 50, έδιρε 10 γυναίκες. Ναι.
1: Τώρα δεν.
2: Περίμενε. Πάει στο Άγιον Όρος, πάτερ μου. Ναι, τι λέει, σοβαρά μιλάς? Δηλαδή. Έχει δίνει τον όλο τον κόσμο, χούλιγκα, τραβά απάνω να πούμε στο Άγιον Όρος, βρίσκει τον πάτερ μου. Σοβαρά μιλά. Ο άλλο λέει η πατρίδα και η πατρίδα, αυτό δεξιό πατρίδα κτλ. Κατακλέπει τον κόσμο, τα έσπα. Ο άλλο αριστερό να πούμε βίλε, ρε δεν πάτε να πνιγείτε όλοι να πούμε. Α, βέβαια δεν πέρα. Ιδεολόγοι τη πλάκα όλοι.
1: Δηλαδή ο Κλόπ είναι ιδεολόγο
2: τη πλάκα. Είναι, τι είναι? Τι είναι ο Κλόπ δηλαδή? Τι τουκ τουκ τουκ, τι βάλα στο 7ο Μονόβερο, δεν είναι τη πλάκα? Πήγε στη Red Bull να τα πάρει να πούμε, δεν είναι τη πλάκα κομμουνιστή. Σοβαρά μιλά, στην πολυεθνική.
1: Δοκίμασε.
2: Ξέρω να πήγε από εδώ πέρα.
1: Ξέρει τι έκανε την αμοιβή του.
2: Δεν μου λε, όποιο πάει δεξιό, το λέτε καπιταλιστή αυτό κτλ. Όποιο πάει αριστερό, πάει κοντά στο σύστημα.
1: Εγώ δεν χαρακτηρίζω κανένα για την κομματική του ή πολιτική του ταυτότητα.
2: Πήγε στην πολυεθνική κομμουνιστή.
1: Χαρακτηρίζω κάποιον για την ανθρώπινη συμπεριφορά του όταν είναι ή παραβατική.
2: Τι βρίζετε τι πολυεθνικέ, πάτε τα παίρνετε μετά όμω.
1: Ποιο βρίζει. Ποιο βρίζει? Ποιο βρίζει ποιον?
2: Εσύ ο.
1: Μπερδεύεσαι.
2: Ναι. Α, καταπατά και τα λοιπά. Μόλι τη δώσει η διαφήμιση, δεν λες δεν τη θέλω όμω. Εδώ στο ράδιο.
1: Και πώ θα επιβιώσω?
2: Α, πώ θα επιβιώσει. Αλλά η ιδεολογία, η μάσα.
1: Τι κλέβουμε?
2: Δεν κλέβει. Δεν το λες κλέφτη τον άλλο.
1: Με το ζόρι.
2: Δεν λες τον άλλο.
1: Ποιον είπα κλέφτη.
2: Λες ρε μια πολυεθνική. Α, κλέβει κανένα.
1: Δεν είπα κλέβει.
2: Έρχεται η πολυεθνική στη διαφήμιση. Τα παίρνεις.
1: Και.
2: Αρνείσαι.
1: Φυσικά και όχι. Δεν μπορώ.
2: Άντε, τότε
1: καταρχήν βάζει.
2: Άρα όλο το χρήμα.
1: Βάζει νόμου δεν μπορώ.
2: Βάζει βάζει νόμου. Θα με πει εμένα στο Ραπτόπουλο TV ή στο Νάχα 8 το μετρό. Δεν σε παίρνουνε διαφήμιση. Σοβαρά μιλάς.
1: Δεν μπορείς.
2: Γιατί δεν μπορώ.
1: Θα σου πω εκτός αέρα.
2: Γιατί δεν μπορώ.
1: Θα σου πω εκτός αέρα.
2: Άσε το παραμύθι να πούμε τώρα.
1: Δεν μπορεί να αμυθείς ούτε
2: εσύ. Θα μας
1: δώσεις τώρα εσύ.
2: Τι.
1: Ούτε εσύ δεν μπορεί να αμυθείς. Θα σου το πω εκτός αέρα.
2: Άσε τα εκτός αέρα. Εδώ ο κόσμος θέλει τα εντός αέρα. Δες τα εκτός αέρα.
1: Μπορεί να αμυθείς εσύ.
2: Να αρνηθώ.
1: Ναι. Αφού εσύ μου είπες ότι δεν αποφασίζεις πλέον για το κανάλι σου.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Αύριο τη χαλάω τη συμφωνία.
1: Άλλο αυτό.
2: Τσακώνομαι.
1: Ρε μαζί σου.
2: Σοβαρά
1: μιλάμε. Σήμερα που μιλάμε.
2: Ναι, σήμερα τι.
1: Αποφασίζεις εσύ για μια διαφήμιση ή η εταιρεία που διαχειρίζει το κανάλι.
2: Μου δίνει μια πολύ καλή διαφήμιση. Ναι.
1: Δεν διαφωνώ, λέω. Αποφασίζεις εσύ η εταιρεία.
2: Θες αύριο να τσακωθώ να πάω. Δεν το έχω πρόβλημα.
1: Εγώ σου είπα κάτι κακό. Σε θίγει αυτό.
2: Εγώ.
1: Δεν το είπα για
2: δική μου απόφαση ήταν, ρε.
1: Το ξέρω.
2: Λοιπόν, άρα εγώ αποφάσισα. Εγώ αποφάσισα. Η εταιρεία αποφάσισε.
1: Τώρα αποφασίζει η εταιρεία.
2: Ναι, α με διώξει η εταιρεία. Θα βρω άλλη. Σοβαρά μιλάς.
0: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
14: Μητέα.
15: Το κλίμα.
14: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σίγα την κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
16: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
21: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
22: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
23: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
22: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
24: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
25: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα Νέα Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
27: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
28: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, τηλεφώνει 101 και μόνο από τη Σαρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή μομπιλιάζερ, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, κλειγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23-10-85-27-27, γιατί ποτέ δεν ξέρετε, είναι στη δική σας διάθεση για να σας εξυπηρετήσει 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Μαζί μας η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους.
1: Η μπανάνα με τους ξηρούς καρπούς
0: είναι από τα φρούτα που τα τρώω.
1: Ναι, εγώ δεν τρώω φρούτα.
0: Και εγώ δεν τρώω.
1: Μπορώ φρούτα να τα πιω όμως.
0: Ναι, είναι πιο εύκολο.
1: Πιο νόστιμα είναι.
0: Είναι πιο εύκολο.
1: Ναι. Μπορώ να τα πιω. Δεν μπορώ να τα φάω. Η μπανάνα είναι το μόνο του φρούτο που τα ταιριάζουμε εδώ.
0: Μήλο μπορώ να φάω και αχλάδι μπορώ.
1: Το μήλο είναι ωραίο. Ναι. Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα σε ένα κύριο εδώ που γνώρισε σήμερα.
0: Ωραίος.
1: Ωραίος. Με τη σύζυγό του, μεσαία ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Και μου στείλε ένα μήνυμα εδώ, θα το διαβάσω. Σήμερα λέει μία ώρα στο φανάρι πλαστήρα με αναξιμάντου δεσαίο, μου μίλησε ο κύριος Λαπτόπουλος, με λέει κύριο. Θα τον ντρέπομαι.
0: Εντάξει.
1: Λέγοντάς μου πόσο του αρέσει το αυτοκινητάκι μου, ένα λευκό Fiat 500, μικρό. Τον ευχαρίστησα για τα
0: ωραίο
1: καλά.
0: Ωραίο είναι.
1: Ναι. Πάρα πολύ όμορφο το έχει. Τον ευχαρίστησα για τα καλά του λόγια, αλλά άρχισα να συνειδητοποιήσω ότι είναι ο κύριος Ραπτόπουλος. Έστω και με λίγη καθυστέρηση, λοιπόν, Κωστή, γνωρίζω ότι είσαι σπουδαίος, λέει, δημοσιογράφος. Δεν είμαι δημοσιογράφος, τέλος πάντων. Είμαι κάτι άλλο.
0: Πώς δεν είσαι.
1: Σήμερα έμαθα ότι είσαι και σπουδαίος άνθρωπος. Δηλαδή, επειδή είπα το αμαξάκι, ότι είναι ωραίο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, την ευγένειά σου. Ήμουν ευγενής. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά, με υγεία και επιτυχίες. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ χάρηκα πολύ, Γιώργο. Φάνησες ένας σπουδαίος άνθρωπος με τη σύζυγό σου εκεί στο φανάρι, τους είδα και τους χάρηκα. Δηλαδή 55 άριδες, 50 φεύγα. Ένα ωραίο αμαξάκι, τα λέω. Μου αρέσει πολύ το αυτοκίνητό σου, είναι καταπληκτικό. Πιάσαμε κουβέντα εκεί στο φανάρι, μας είδα και τους χάρηκα. Δηλαδή 55 άριδες, 50 φεύγα. Ένα ωραίο αμαξάκι, τα λέω. Μου αρέσει πολύ το αυτοκίνητό σου, είναι καταπληκτικό. Πιάσαμε κουβέντα εκεί στο φανάρι.

0: χρόνια. Οι μοναδικοί που δεν έχουν
1: λέξει. Να πλέξω μια χαρά, ρε.
0: Με όλη η πόλη μπλάχουν, ευρυμάζω. Τέτοια παραξενιά.
1: Ποια είναι η παραξενιά, ρε.
0: Τι παραξενιά.
1: Άμα χαλάει κάτι στο αυτοκίνητο την άλλη μέρα, το φτιάξει. Σπάει ένα φανάρι, το αφήνει ο άλλο. Πρέπει πάρ' το. Έχει λέξει 60 ευρώ. Και α έχει και λοιπόν.
0: Υπάρχει πρόστιμο.
1: Τι πρόστιμο.
0: Αν το
1: δεν ξέρω πάνε. Αν υπάρχει πρόστιμο, δεν με νοιάζει. Νοιάζει ότι η αισθητική
0: μου σε κάποιον
1: μπορεί κάνει να... μια γρατζουνιά την πόρτα. Ναι. Δεν μπορώ να τη βλέπω, θέλω να το κάνω.
0: Αν ο άλλος δεν έχει.
1: Εάν ο άλλος δεν έχει, ναι.
0: Μη, να σου πω κάτι, έχουμε μια ευκολία.
1: Ποια ευκολία έχουμε, ρε κόκκινε, ποια ευκολία.
0: Ρε εσύ, όλοι μας έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες παραξενίες, κάποια πράγματα.
1: Ναι, τα ρούχα μου ούτε 30 ευρώ δεν κοστίζουν.
0: Μπράβο.
1: Άμα χαλάσει το αμάξι μου.
0: Κάποια πράγματα. Εντάξει. Ποιος θα έπαιρνε αυτοκίνητο 20 ετών να το βάφει, να το κάνει τα καθίσματα ξανά μάνα από την αρχή. Δεν λέω τώρα τα normal, τα λάστιχα και τα σέρβις και τα υπόλοιπα. Λέω ποιος θα έκανε αυτό το πράγμα που κάνεις εσύ. Να βρεθούν άλλοι 2-3, πόσοι.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει πολλούς. Άλλος λέει πάμε παρακάτω, πάμε στο επόμενο.
1: Σαραβαλιάζει ρε μετά. Βγαίνουν πολλά μαζί, κουσούρια να πούμε.
0: Δεν διαφωνώ, ρε.
1: Είναι σαν την υγεία. Λέει, πονάω, εντάξει, δεν πάω στο γιατρό, δεν πάει στο γιατρό.
0: Το πιο μικρό πράγμα μπορεί να εξελιχθεί. Μπορεί να εξελιχθεί.
1: Τι έχουμε εδώ.
0: Ισοψηφία. Και πάλι. Μαρινάκη Αλαφούζο, 7-7.
1: 7-7.
0: Τώρα τι γίνεται.
1: Τώρα θα του. Εγώ θα του έλεγα.
0: Από μισό.
1: Όχι.
0: Αυτό πρώτο
1: θα πάτε σε 5 αθλήματα. Ποιο θα βγει πρώτο στα 1000 μέτρα. Ένα. Δεύτερον, θα παίξετε ξύλο box. Τρία. Θα πάτε με ισοϊποδύναμα αυτοκίνητα.
0: Δεν είναι δίκαιο.
1: Σοβαρά μιλάς. Να έχει λίγο γουστό.
0: Ο ένας είναι θηρίο και ο άλλος είναι.
1: Ποιος είναι θηρίο.
0: Ο Μαρινάκης.
1: Τι θα πει θηρίο.
0: Πού να παλέψει με τον Λαφούζο. Πλάκα μου κάνει. Άδικο είναι.
1: Τι ύψος έχει ο Ζαμπίδης.
0: Άλλο.
1: Τι ύψος έχει ο Ζαμπίδης.
0: Τον έχει τον Λαφούζο για άνθρωπο ο οποίος μπορεί να γυμνάζεται και να κάνει πολεμικές τέχνες. Μπορεί να κάνει και δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρει τι κάνει.
0: Δεν τον βγάζει εύκολα κάρτα. Τον έχει ότι μπορεί
1: ποιος να. Ποιο θα ανέβει πρώτο 8 ορόφου.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Ναι. Ποιο ξέρω εγώ θα. Σε κάρτα να του πάω.
0: Να μην...
1: Θα του κάνω, θα αλλάξω τα πετρέλαια.
0: Χωρίς επαφή.
1: Χωρίς επαφή. Ναι.
0: Επειδή διαφέρουν σωματοτυπικά.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. Πρέπει... Και θα πιει πιο πολλά μοχίτο να πούμε. Να σκάσουν στο βδό. Θα τον φάει ο Μαρινάκης.
0: Α, το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρει γι' αυτό.
0: Δεν το ξέρει.
1: Τι να κάνω τώρα που γίνανε αυτοί 7-7 να πούμε. Ναι.
0: Φίλε, δεν. Ναι. Είναι. Αλλά αυτό που λες είναι καλό.
1: Ναι.
0: Εσύ αν ήσουν τα κακάρις θα ήσουν 100 χρόνια.
1: Θα το ψέβαζα. Ναι,
0: παιδιά για να μην μαλώστε.
1: Πάμε σε ένα μπαρ.
0: Πάμε σε ένα μπαρ.
1: Πόσα μπορείτε να κουπανίσετε. Αρχίστε.
0: Και όποιος αντέξει.
1: Ποιος θα φάει πιο πολλά λουκάνικα Φραγκφούρτης.
0: Αλλά το τι θα κάνουν στο μπαρ είναι έκπληση δικιά μου.
1: Ναι, 5 δοκιμασίες ρε παιδί μου. Πώς κάνουν στα, πώς θα λένε αυτά τα τηλεπαιχνίδια τα Big Brother να πούμε και τέτοια που πάνε στις Αφρικές και τα λοιπά. Τους βάλω και τους δύο. Σας αλλάξω τα πετρέλαια.
0: Θα τους κάνεις reality.
1: Αλλά...
0: Και θα οικονομήσουν και όλα.
1: Και θα τους κάνουμε ένα reality.
0: Βγάλ' το και από το κανάλι.
1: Άκου, θα τους έλεγα. Θα τους έλεγα. Άκουρε. Όχι. Ένα reality και ό,τι μαζευτεί τα παιδιά με καρκίνο. Κατευθείαν. Να κάνετε και τίποτα καλό, ρε γομάρια να πούμε.
0: Καλό.
1: Πόσα παιδιά μπορεί να γλιτώσουν.
0: Διαβλαμμένους κατέβαση καλή.
1: Και ας το πάρει ο ένας ή ο άλλος.
0: Σοου.
1: Αμερική ρε πρέπει να γίνει. Εδώ έχετε χριστιανοποιηθεί. Έχετε. Πώς το λένε να πούμε. Η φαντασία σας, τα αυτά σας δεν έχετε ρε. Δεν έχετε. Δεν έχετε. Suspense δεν έχετε. Μια μονοκομματιά είστε να πούμε. Μια μονοκομματιά είστε. Κάθος πρεπισμός δήθεν. Τι να πω να πούμε. Ζω σε μια εποχή τελείως ανέραστη να πούμε. Μια διθενιά, μια αυτή, μια φοβία, ένα αυτό. Μην μπεις, μην κάνεις, θα σε κάνει. Τι να αυτά ρε. Έπρεπε να είμαι εγώ πρόεδρος στην ΕΠΟ. Να τους πω ελάτε εδώ αυτά. Και το πω. Ποιος η reality. Ποια παιδιά ρε, έχουν ελπίδα να σωθούν με καρκίνο, πάντα δώσε τα λεφτά εκεί. Ξέρεις πως θα τρέξει ο κόσμος. Πάμε παρακάτω τώρα. Ο Μαρινάκης με τον Αλαφούζο, δύο βίσονες να πούμε της οικονομίας, 7-7 και μαλώνουνε τώρα, κάθονται ποιος θα πάρει τώρα την καρέκλα να πούμε. Σιγά, σιγά. Άιτε. Πάμε, άλλο. Τι.
0: Λοιπόν, έχουμε και τι δεν έχουμε ρε φίλε, έχουμε το φίλο σου.
1: Τον φίλο μου.
0: Τον Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μόλις μίλησε ότι θα κατεβεί 10 λεπτά η βενζίνη.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε το μακελιό στενά του Ορμούς.
1: Ναι.
0: Και το βαρέλι έχει πάει 87 δολάρια.
1: Μάλιστα.
0: Τι στόμα είναι αυτό ρε φίλε που έχει. Όπο ρε φίλε δεν παίζεται. Δηλαδή και αν θέλω να το ρίξω θα ανέβει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μετά δηλαδή και να μην θες να είσαι προληπτικός γίνεσαι.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ πες μου ότι έχω άδικο.
1: Ναι.
0: Μόλις το ανακοίνωσε,

0: Ξεκίνησε το μπαμ. Άδικο έχω.
1: Δεν παρακολουθώ. Πετρέλαιο και... εγώ και τέτοια δεν έχω.
0: Εσύ 10 ευρώ βενζίνη βάζεις μόνο τώρα που το πεντακοσάρικο πρέπει να βάζεις 40.
1: Όχι, βάζω 9 ευρώ και δίνω 1 ευρώ στο στην κοπέλα ή στο παιδί που με βάζει βενζίνη.
0: Α, το άλλαξε το έργο, τέρμα το δεκάρικο.
1: Δίνω 10 ευρώ, 9 του λέω. Άρα κράτα το 1.
0: Δεν είπα. Μπράβο σου λέω. Το άλλαξε το γιατί έλεγε βάζω 10 ευρώ, αν το κλέψει δεν μπορεί να πάρει μακριά.
1: Τόσο το βάζω.
0: Άρα συνεχίζει.
1: Μέρα παραμένα βάζω 10 ευρώ. Σε πειράζει ένα.
0: Σε είπα γιατί.
1: Δεν μπορεί να βρεθεί ένα γύφτο να το κλέψει δηλαδή. Να το κάνει κομμάτια. Να πάει κάνει ένα. Ξέρω το πάλι κάνει ένα Γεωργιανό να το κλέψει. Να κάνει καμιά ληστεία ή κανένα δικό μα από την Τούμπα. Δεν μπορεί.
0: Πόσα κυκλοφορούν Κόρτομπα, ρε.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά. Δηλαδή πούλησα πριν από 20 χρόνια τόσο πολλά το.
1: 21. Βέβαια πούλησε. 14 χιλιάρια έπαιρνε 107 άλογα. Τι να έπαιρνε. Μπαγκάζ 485 λίτρα.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν από τα.
1: Όμορφο αυτοκινητάκι.
0: Πρέπει μια χαρά είναι. Εγώ δεν θυμάμαι αν ήταν από αυτά.
1: Εσύ στον δρόμο δεν βλέπεις Κόρτομπα να κυκλοφορούν δηλαδή.
0: Βλέπω.
1: Πολλά.
0: Όχι πολλά, όχι. Όχι πολλά. Όχι πολλά.
1: Δεν αποσύρθηκαν ακόμα είναι. Και αντέχουνε, δεν είναι. Είναι αντοχής. Σκυλιά είναι.
0: Είπε κανείς κάτι κακό για το αυτοκίνητο. Απλά δεν ήξερα ότι αυτό το πράγμα. Πούλησε την εποχή του. Πώς λέμε, ρε παιδί μου. Πες ένα μοντέλο που πουλάει πολύ. Τα τελευταία χρόνια.
1: Τελευταία χρόνια δεν μου αρέσουν τα αυτοκίνητα.
0: Άλλο ρε, δεν είναι τι αρέσει και
1: δεν
0: αρέσει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Το 500 το Fiat πρέπει να πούλησε.
1: Πούλησε στις γκόμενες, στις μεγαλοκυρίες.
0: Έχει σημασία που. Εσύ γκόμενε, είναι ένα κύριο σοβαρό είδε να το οδηγεί.
1: Τον είδα, μπορεί να ήταν της γυναίκας του και να οδηγούσε αυτός ο άνθρωπος.
0: Τα Nissan τα Qashqai δεν είχαν πουλήσει.
1: Τα θερμά μου συγχαρητήρια, πολύ ωραίο.
0: Τα Qashqai δεν είχαν πουλήσει πολύ καλά.
1: Πολύ.
0: Τα Hyundai. I20, ναι, ναι, ναι. Δεν πουλήσανε πολύ.
1: Πουλήσανε.
0: Έχει κάποια αυτοκίνητα
1: που. Αυτά πουλήσανε, ναι, πουλήσανε. Ναι. Ναι, σωστό.
0: Πριν από 21 χρόνια.
1: Κοίτα, εγώ ήθελα. Κοίταξε. Εγώ ήμουν ερωτευμένος με την 147, την Αλφα Ρωμαίο.
0: Το ξέρω.
1: Ήταν κούκλα. Αλλά επειδή δεν χώρισε το καρότσι της Ευγενούλας, ήταν νεογέννητο, αναγκάστηκε και πήρα το Κόρτομπα. Κατάλαβες. Για να χωράει το καρότσι.
0: Αντί να βρει ένα βολικό καρότσι.
1: Τι βολικό καρότσι είναι. Το βολικό καρότσι. Καταρχήν δεν ήξερα να το κλείνω και το ανοίγω το καρότσι.
0: Τι ξέρει να ανοίξει.
1: Δεν ήξερα, νευρίαζα.
0: Εδώ μια τηλεόραση.
1: Πέταξα δύο καρότσια στα σκουπίδια και πήρα άλλα από τα νεύρα μου.
0: Το πρόβλημα με το καρότσι το έχει και εγώ και πήρα άλλο καρότσι.
1: Τι καρότσι.
0: Γιατί έχει καρότσι και καρότσι.
1: Και μάρσιπο την είχα και μάρσιπο.
0: Μάρσιπο δεν είχα όχι.
1: Είχα μάρσιπο. Αλλά επειδή είχα αυτή τη δουλειά, λέω κάτσε μην γίνει καμιά μανούρα στον δρόμο και πάει τίποτα το παιδί. Άστο το μάρσιπο να πούμε. Μην έρθει κάτω σωρά κοτάγκος και γίνει καμιά φασαρία. Πάμε παρακάτω λέγε. Όλα τα μελετάς. Τι νομίζεις. Εδώ έτρωγα σε εστιατόριο και ήρθε ο άλλος να μαλώσει με το μάρσιπο. Στην Αθήνα. Παναθηναϊκός. Σε ένα εστιατόριο έτρωγα. Με την Τζέννη να πούμε. Βλέπω ένα με βρίζει απ' έξω.
0: Α, με τη γυναίκα του.
1: Ναι, όχι, είναι πια γυναίκα του. Εγώ ήμουν με τη Τζέννη.
0: Όχι, αυτό φόρουσε το Μάρσι.
1: Φόρουσε το Μάρσι, μόνο του. Γυναίκα
0: του, δεν ήταν.
1: Πια γυναίκα του, ρε,
0: μόνο. Α, μόνο του, τι έτρωγε.
1: Και με έβριζε να πούμε και λέω, τι κάνει τώρα αυτό τώρα. Δηλαδή, μαλώνει με το Μάρσι. Λέω ότι Τζέννη πάρει το μωρό. Λέω από, με τρόπο, πάρτε το μωρό να δούμε τι θα βγάλουμε με αυτό. Την πελάτη
0: δεν σου κάνει καρδιά.
1: Άμα το μωρό είναι ασφαλή, μια χαρά μου κάνει καρδιά.
0: Και μετά πού πρέπει να πάρει τηλέφωνο για το μωρό.
1: Το πάρω εγώ το μωρό. Με τις κερδίες με την Τζέννη δεν έχω.
0: Για απαγωγή. Το...
1: Πλάκα κάνω, αλλά σου λέω ότι υπάρχουν ουρακοτάνκοι οι οποίοι δεν σέβονται ούτε την. Αν είσαι με την οικογένειά.
0: Ενσυναίσθηση.
1: Εδώ χτυπήσανε να πούμε ένα μπαμπά στη Βόρεια Εύβοια με την κόρη του 12 χρονών γιατί είχε μια φανέλα που.
0: Ναι, ρε, φίλε. Ναι, αυτό είναι, τώρα. Μέρες,
1: φίλε, τι να πω, ρε φίλε, τώρα βγάζει άκρη με αυτού τώρα του τρελού τώρα. Πρέπει και... να λάβει τα μέτρα σου.
0: Να σου πω και κάτι άλλο.
1: Τι να πω, δεν βγάζω άκρη.
0: Να σου πω και κάτι
1: δεν
0: άλλο.
1: Ξέρω, τους θερμοκέφαλους αυτούς, να πούμε. Δεν ξέρω.
0: Όταν μου το παίχτες,
1: ποιο πράγμα.
0: Και αναφέρομαι στο περιστατικό του Αγρινίου.
1: Ποιο παιδί μου, ποιο.
0: Στο παλικαράκι το 20χρονο.
1: Α, ναι.
0: Θα σου πω ευθέως την αμαρτία μου. Εγώ είχα μείνει στο γεγονός ότι αστυνομικοί πυροβόλησαν 20χρονο. Δεν το είχα, δεν είχα ασχοληθεί.
1: Μην μπλέκεις ρε κόκκινε με τέτοια να... θέματα. Άστα, να
0: δεν ξέρεις τι θα πω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα. Χάθηκε ένα νέο παιδί. Άσε τώρα οι συνθήκες τώρα.
0: Εννοείται.
1: Ναι, δεν ξέρουμε.
0: Σε πληροφορώ ότι πολλοί δήμαρχοι από το Άρκος και τα λοιπά έχουν πάρει το μέρος των αστυνομικών. Όχι ότι έκανα καλά. Αλλά είπανε αν θα έπρεπε να οδηγεί ή όχι
1: θες,
0: το παιδί.
1: Θες μια πιο
0: αυτό που
1: λογική. Άκουσε να ένα παιδί 20 χρονών που μπορεί να παραβατικό, παίρνει το αυτοκίνητο και κάνει αυτά που κάνει. Ωραία. Εγώ θέλω να μιλήσω έτσι δημόσια και στον κύριο Χρυσοχοΐδη, να του πω, άνθρωποι είμαστε, άκου και μια γνώμη. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορείτε να έχετε τίποτα όπλα τα οποία να μην σκοτώνουν, αλλά να...
0: Τέιζερ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πλαστικές σφαίρες.
1: Ναι, να μην τον εξουδετερώσεις, να του πάρεις τη ζωή, να πούμε.
0: Να τον εξουδετερώσεις.
1: Να τον εξουδετερώσεις, να τον βάζεις στη χειροπέδα και τα λοιπά. Πρέπει ντε και καλά να τον σκοτώσεις, να πούμε. Τώρα κάνω εγώ τον έξυπνο ανεκπαίδευτος. Τώρα λέω εγώ τη γνώμη μου, έτσι. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί να σωθεί μια ζωή, ρε παιδί μου, γιατί είναι κρίμα. Εντάξει, και αυτός τώρα επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τη δικιά μας, αλλά χάνει και τη ζωή που δεν ήταν, ας πούμε, δεν είχε όπλο να τους βαρέσει τους αστυνομικούς.
0: Ούτε από έκανε κάτι επικίνδυνο μέχρι την ώρα που τους σταματήσανε. Ναι.
1: Δηλαδή, βρείτε ένα τρόπο, ένα τσαρέ που έλεγε η γιαγιά μου η Ζαμπέτα, που ήταν αριστερή, ένα τσαρέ βρείτε, ρε. Να κάνω εγώ μια μαγιά, ας πούμε, σε και τα λοιπά. Δώσ' μου μια με το ρεύμα, ξέρω εγώ, να με
0: ακινητοποιήσεις.
1: Ναι. Και συνέλαβε με, μετά θα βρει ο δικαστής στην άκρη μαζί μου. Εγώ τι θα κάνω, ξέρω εγώ, μετά να με εν ζωή, καταλαβες. Πήγε ο άλλος το 15χρονο τον Γρηγορόπουλο, ας πούμε, μπαμ, μπαμ. Και αυτός πήγε να χτυπήσει το αστυνομικό, έγινε η φασαρία.
0: Δεν πήγε να χτυπήσει.
1: Δεν ξέρω τι έκανε. Αλλά θέλω να σε πω, εάν υπήρχε μια πιο προηγμένη
0: τεχνολογία.
1: Θα ζούσε. Άλλο σήμερα θα ήταν 35 χρόνια. Θα είχε βάλει πιο πολύ ωριμότητα. Θα ζούσε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Όπως και αυτό που ζήτησαμε χθες. Έχει συνέχεια.
1: Ποιο?
0: Ο Αθερίδης.
1: Έλα ρε τον Αθερίδη. Του Παπακοσταντίνου με στις ΚΝΕ και τα αυτά δεν τον πειράξατε. Σας πείραξε ο Αθερίδης τώρα. Που και δεν είναι και,
0: είναι και
1: αριστερός. Δεν είναι αριστερός ο Αθερίδης.
0: Κινδυνεύουμε όλοι, λέει, από την τυφλή βία.
1: Τι λέει?
0: Κινδυνεύουμε όλοι από την τυφλή βία.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν τα λέει αυτά. Έχει δεχθεί μηνύματα τα οποία τον περνάει.
1: Εντάξει, ρε, δημόσιο πρόσωπο, καλλιτέχνης είναι. Οπωσδήποτε εμείς είναι οι μαζί του, οι άλλοι θα είναι απέναντί του κτλ.
0: Ναι. Είσαι ενεργότατος στα social media.
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Αφού μου αφήνουν κέρδη, είμαι ενεργότατος.
0: Είσαι ενεργότατος.
1: Είμαι ενεργότατος.
0: Λίγα έχεις ακούσει από απειλές και από.
1: Κάθε μέρα.
0: Πιστεύεις ότι όλοι έχουν την ίδια ιδιοσυγκρασία ή πρέπει να έχουν την ίδια ιδιοσυγκρασία με σένα? Όχι.
1: Όχι, όχι, θα σου πω. Θες απάντηση? Απάντηση. Ένα.
0: Αυστή μου
1: έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Άκουσα να δεις.
0: Έχουμε, ναι.
1: Έχω εγώ κάποιους συνεργάτες που μεγαλώσαμε.
0: Ναι.
1: Πέρασαν τα χρόνια μεσήλικες και πάνω. Ωραία. 57, 55, 58, 54. Εκεί κάπου είμαστε. 50 σύμπου. Άκου να δεις. Λέει, δεν μπορώ να. Δεν ανέχομαι. Έχω οικογένεια. Δεν μπορώ να ακούω κτλ.
0: Άλλαξε δουλειά.
1: Αν δεν μπορείς σε αυτή τη δουλειά. Εμείς έχουμε παιδί και το δικό μου το παιδί έχει ακούσει και απαντάει και τα λοιπά. Είναι δουλειά μας. Αν δεν μπορείς, τράβα σε ένα γραφείο, κάνε ξέρω εγώ μια άλλη δουλειά, κάνε. Αν δεν μπορείς, εδώ θα έχεις τέτοια. Όταν σε ξέρει ο κόσμος, παίρνεις θέσεις ακραίες, δυναμικές, υπέρ κάποιου κόμματος, υπέρ μιας ομάδας και τα λοιπά, θα ακούσεις από την άλλη μεριά ιστορία. Αν δεν είσαι έτοιμος, η οικογένειά σου να ακούσει δηλαδή, εμένα τι ακούνε?
0: Τελείωσε.
1: Λοιπόν, εμένα μου αρέσει η δουλειά μου. Τελείωσε. Περίμενε λίγο. Αλλά και στο Μπινελίκι κάθομαι και τα ακούω.
0: Τελείωσε.
1: Δεν τελείωσα. Αν δεν μπορείτε, ρε. Άμα δεν μπορείτε, αλλάξτε δουλειά. Παράτε τα μικρόφωνα, παρατήστε τις τηλεοράσεις, παρατήστε τα social media. Άμα δεν μπορείτε, αλλάξτε δουλειά. Παράτε τα μικρόφωνα, παρατήστε τα. Τις τηλεοράσεις, παρατήστε τα social media, κλείστε το, γυρίστε την εποχή του 80, κάντε μια δουλίτσα εκεί πέρα, εμπόριο, τι θα κάνετε, άλλο που μπορείτε να κάνετε, και αφήστε μας ήσυχους να τρώμε τον πινελίκι, να πούμε. Τελείωσα τώρα.
0: Το Ζούκεμπεργκ το γνωρίζεις?
1: Ο Ζούκεμπεργκ.
0: Ζούκεμπεργκ.
1: Πού να το γνωρίζω, προσωπικός, πού να το γνωρίζω, το Ζούκεμπεργκ?
0: Όχι,
1: το ξέρω τον άνθρωπο.
0: Τι είναι? Έχει το Instagram, το Meta κτλ.
1: Πανέξυπνος.
0: Κανείς δεν υπερτίθεται. Έγινε προσφάτως ένα δικαστήριο.
1: Πώς?
0: Έγινε προσφάτως στην Αμερική.
1: Στην Αμερική.
0: Ο πήγε με κάτι έξυπνα γυαλιά.
1: Ποιος πήγε με έξυπνα γυαλιά?
0: Ο Ζούκεμπεργκ.
1: Πώς είναι τα δικά μου τα γυαλιά, τι είναι? Κουτά γυαλιά είναι.
0: Πολύ πιο έξυπνα. Έχουν υψηλή τεχνολογία. AI και τα λοιπά.
1: Τι βλέπεις τον άλλο γυμνό από μέσα, δηλαδή?
0: Όχι.
1: Τι βλέπεις, αν έχει όπλο, τι βλέπεις?
0: Όχι.
1: Τα έξυπνα γυαλιά, δηλαδή.
0: Τα
1: ακούει τώρα άλλο στον δρόμο, τα έξυπνα γυαλιά.
0: Μπορούν να καταγράψουν συνομιλία. Να τραβάνε βίντεο.
1: Έχεις μια γυαλιά.
0: Ναι. Να σου πούνε, να έχουν επεξεργαστεί, να σου πούν ποιος είναι, τι είναι και τα λοιπά. Χίλια δύο πράγματα.
1: Ή ποιος είναι, τι είναι.
0: Ποιος είναι
1: ο άνθρωπος? Περπατάω στον δρόμο, δηλαδή βλέπω έναν και μου λέει

0: έξυπνα γυαλιά, το αθυμίτο, α πούμε.
1: Διάφορε ικανότητε.
0: Τι μα λε, έκανε
1: αυτό που ακού.
0: Τι James Bond έχει διαβάσει.
1: Αυτό που ακού. Λοιπόν, τον υποχρέωσαν να τα βγάλει. Πολλούνται αυτά γιατρά. Τέλεια. Έχουν από 350 ευρώ μέχρι και. Και εγώ δεν ξέρω πώ.
0: 350 ευρώ από τα δικά μου να του πει.
1: Από 350 μέχρι και εγώ δεν ξέρω πώ.
0: 350 ευρώ λέει.
1: Σε πληροφορώ, όταν έφαγε την καμπάνα, αυτοί που το κάνανε την αγωγή πήγαμε ένα δικηγόρο.
0: Τι αγωγή, τι έκανε, δεν κατάλαβα, ξαναπες τώρα. Πήγε με τα γυαλιά τα έξυπνα.
1: Τρώει αγωγές, γενικώς.
0: Γιατί?
1: Σου λέει, με βρίζουν και το παιδί μου έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Έκανε, έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Μπράβο.
0: Έχει μπελάδες δηλαδή.
1: Λοιπόν, με αυτά τα οποία επιτρέπεται να συμβαίνουν εδώ μέσα, συμβαίνουν αυτά, αυτά και αυτά.
0: Ναι.
1: Και το πήγαν στα δικαστήρια.
0: Ωραία. Λογικό.
1: Μόλις τον
0: πάνε, πάνε εμάς στο δικαστήριο. Του σου και πέρα πάνε.
1: Αυτός δεν πήγε με έναν δικηγόρο. Πήγε με μια στρατιά δικηγόρους.
0: Ναι.
1: Μόλις υπολογίσαν ότι η καμπάνα είναι κάποια. Όχι δισεκατομμύρια, και εγώ δεν ξέρω τρισεκατομμύρια, για τρελάνουμε.
0: Μετάχε. Ναι.
1: Σου λέει, θα το αλλάξουμε το έργο. Ναι. Δηλαδή τώρα αυτό που μπαίνει άλλο και σου λέει Γερατόπουλε, να βγάλεις πύρι στον ποπό ή να κάνεις να πάθεις κρύωμα. Ναι. Το λέω πολύ εξευγενισμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχουν κατάρρευση και αυτό.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Αν φάει κανένα καμπάνα, το ξανακάνει. Όχι.
0: Όχι.
1: Άμα ξέρει η εταιρεία ότι δεν μπορεί να γράφει έτσι, θα επιτρέπει.
0: Και τι βελτίωσε τώρα αυτός.
1: Όμως δεν έχει βελτιώσει κάτι. Λέω πως ο νόμος φυλάει τα έρμα.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα από τι μου είπες.
1: Εσύ αμήνεσαι εκ χαρακτήρως. Λέω πρέπει και ο νόμος να προφυλάσει τον κόσμο από πράγματα.
0: Δεν γράφουνε μετά τίποτα.
1: Ρε φίλε, το αυτοκίνητο είναι πως το χρησιμοποιείς. Μπορεί να πηγαίνεις κύριος και να πηγαίνεις και ταξίδια και να το χρησιμοποιείς και να είναι ένα εργαλείο πολύ όμορφο. Αλλά αν τρέξεις πλακωμένος στον περιφερειακό και πηγαίνεις με 150.
0: Πού καταλήγουμε, ρε γάμο, το. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ότι καλεί η ωριμότητα του ανθρώπου να ξέρει με τι έχει να κάνει, αλλά ακόμη καλύτερο στο να υπάρχουν νόμοι παντού οι οποίοι θα εφαρμόζονται κιόλας.
0: Να τελειώσουμε τώρα.
1: Διαφωνείς?
0: Ναι, διαφωνώ.
1: Σε τι?
0: Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, είσαι βορρά σχολείων, κακόβουλων κτλ. Ή το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Πάνε στην ανωνυμία σου. Στο λέω εγώ που είμαι δέντης απειλητικών μηνυμάτων, υβριστικών μηνυμάτων κτλ.
1: Δεν μπορεί να απειλεί οποιοδήποτε.
0: Ρε, το καταλαβαίνεις. Να αλλάξω δουλειά
1: του.
0: Να γυρίσω πίσω στο στρατηγάκι να κουβαλάω τα έπιπλα, να είμαι σίγουρος. Και εκεί θα με κυνηγάνε. Πάλι.
1: Τροπή είναι.
0: Δεν είναι τροπή.
1: Γεννήθηκε κυνηγημένο.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν είναι τροπή. Αλλά μη μου το παίζετε παρθένες τώρα επειδή. Πιάνετε ένα μικρόφωνο και σας βρίζανε και θέλετε τώρα να κάνετε. Άστε.
1: Ναι, τώρα ποιος το βρίζω.
0: Οι περισσότεροι που μας βρίζουνε, δίκιο έχουνε να έχεις υπόψη σου. Να το έχεις και αυτό υπόψη σου.
1: Για τον εαυτό σου μιλάς.
0: Όχι, γενικά μιλάω. Δεν λέω μόνο για τον εαυτό.
1: Μπάσβη, ειδήσεις και επανερχόμαστε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλησπέρα στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Τον δρόμο κάτι φυλάκι πήραν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπιστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα την ίδια ώρα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Με περιοδίες ανά την Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι, επιχειρεί η Μαρία Κάριστιανού να βάλει φρένο στην καθοδική πορεία που σημειώνει το κόμμα της σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά και από τις αποχωρήσεις στελεχών. Νεκρό εντοπίστηκε ένα ζευγάρι στον Πειραιά, με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών να κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, γνωστοποιώντας την απόφαση του με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βούλης. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο παραπέμπεται η Ειρήνη Μουρτζούκου προκειμένου να δικαστεί για τους θανάτους τριών βρεφών και για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας της πρώην συντρόφου της. Στην τελική ευθεία πέρασε η δημιουργία επώνυμης έδρας τοπικής αυτοδιοίκησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα ο πρίτανος του Ιδρύματος καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης με τον πρόεδρο της Περιφέρειας Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, παρουσία μελών του ΔΣ της Ένωσης και καθηγητών του τμήματος. Επόμενη ενημέρωση σας στις 6. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς απόγευμα.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
17: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
18: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
17: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
21: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
20: Και όταν φεύγεις?
21: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
22: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
23: Τι έπαθε εσύ αυτός?
22: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
24: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
22: Ατλακόλ!
25: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
26: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύεις σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
27: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
28: Coach.
27: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
28: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
27: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
2: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
23: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
29: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Με Λευτέρη Χατζη Παντελή θα πορευτούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαρρεύεται οριστικά και εγώ τους κόπω το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18-133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18-133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να γράφετε τα δικά σας σχόλια. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε την ανάγκη θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική, αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμόγλου που εδώ και 50 χρόνια παρακαλώ έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, κυριολεκτικά μιλάμε, με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμόγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε το πρωί με Apex το Brands για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ στο Σαββίκο, άπεκτο, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο. Είπαμε.
1: Τι δεν είπαμε.
0: Με έκανε μια ερώτηση ο Μπούζος για τον Βάρντα. Δεν ξέρω αν την άκουσα.
1: Σε άκουγα.
0: Αν διαφωνεί σε κάτι, θέλω να το ακούσω.
1: Σε τι να διαφωνήσω? Ό,τι τι δηλαδή. Πες με την ερώτηση να διαφωνήσω, να συμφωνήσω.
0: Η ερώτηση ήταν αν κακώς δεν συνεχίζει ο Βάρντα στον Ηρακλή. Για τη στιγμή που έκανε και πρόμο, μάλιστα, διαρκεία του Ηρακλή. Και τον λέω. Όταν βγήκαν τα διαρκεία του Ηρακλή, δεν ήξερε κανείς ποιο θα είναι το ρόστερ της ομάδος.
1: Ο Βάρντα είναι να πάει να παίξει τώρα μια Β' Εθνική, μια ομάδα που είναι να ανέβει κατηγορία, να πάει σε καμιά Ινδία, σε καμιά Αίγυπτο. Δεν μπορεί να στρίψει ο Βάρντα. Βαρύνει ο Βάρντα. Θέλει δυο για να τον ανεβάσει το πούλμα τον Βάρντα.
0: Καλός ήταν.
1: Ναι, καλός ήταν το άστι, καλός ήταν. Θέλει έκρηξη, θέλει ταχύτητα, η Αλφα Εθνική, θέλει μαρκαρίσματα.
0: Μπορεί να ήταν καλός για την κατηγορία.
1: Δεν κάνει, για Β, για... έχει βαρύνει. Ας πω κάτι. Εγώ παίχτη, που ο μπαμπάς του έχει εκατομμύρια. Και αυτός παίζει
0: που
1: για
0: την... ήταν ο Γκάλης της Αιγύπτου.
1: Ο Γκάλης της Αιγύπτου έχει εκατομμύρια. Και παίζει για την πλάκα του. Είναι και μπερδεμένος. Ο, δεν καθόλου καλό.
0: Όχι, αυτό είναι... το άλλο είναι
1: δεν καλό. Καθόλου καλό αυτό. Όχι. Δηλαδή εγώ θα έρθω. Θα είμαι εδώ επιχειρηματίας. Έχω μια επιχείρηση. Πες μια επιχείρηση.
0: Εργολάβος.
1: Ναι. Και θα μου έρθει εμένα, ας πούμε, να δουλέψει σε μένα. Κάποιος ο οποίος, θα πούμε, δεν ξέρει τι έχει, δουλεύει από χόμπι. Ή ο μπαμπάς του έχει γυναίκα του, έχει άντε γυναίκα του, μπορεί να τον διώξει. Ο μπαμπάς του πιο σίγουρα πράγματα. Και θα κάνει αυτό το χόμπι του σε μένα, να πούμε. Και θα ξυπνάω εγώ το βράδυ, να κοιμάμαι. Πώς θα ξυπνήσει αυτό την άλλη μέρα, όπως με τον Βάρντα. Πώς θα ξυπνήσει ο Βάρντα. Θα βρει καμία 20 χρόνια να τη στείλει 300 μηνύματα, γιατί είναι και το μυαλό του, να πούμε, συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Και τι κακό. Αλλά είναι μονιμοποιημένο το μυαλό του εκεί. Και εμάς το μυαλό μας πάει, να πούμε, αλλά σου βάζει και ένα φρένο, να πούμε. Δηλαδή, θα είμαι εγώ τώρα σε μια ομάδα από τον Βάρντα. Πώς θα ξυπνήσει ο Βάρντα. Έφαγε ο Βάρντα. Είναι στα ποτά ο Βάρντα. Θα έρθει κανένα σύζυγος να με κυνηγάει επειδή κυνηγάει την γυναίκα του ο Βάρντα. Έτσι με τον Βάρντα δουλειά θα κάνω τώρα εγώ. Πολύ καλά έκανε ο Ηρακλής και τον έδιωξε. Πήρε από την Α στη Β' Εθνική οπωσδήποτε πολύτιμος. Πήρε κάποια γκολ, κάποιες πάσεις, κάποια αυτά ωραίος.
0: Έκανε.
1: Α Εθνική, ευχαριστώ πολύ, δεν κάνεις. Πάνε παίξε, πάνε παίξε αλφα εθνική σε όποια ομάδα και πες με δύο ξεραυτόπουλος να πούμε και παίξε μπάλα, βάλε 10 γκολ εκεί και σε παραδεχτώ.
0: Τις κινήσεις που κάνει ο Ηρακλής παρακολουθείς?
1: Όχι πολύ.
0: Δεν ενθουσιάζουν μέχρι τώρα.
1: Δεν, εσύ τι περίμενες να κάνει ο Ηρακλής? Κανά μπάτσε 40 εκατομμύρια.
0: Ο γεώνος.
1: Τι περίμενες να κάνει?
0: Όταν άκουσα...
1: Τι κάνεις, ένα τα θέματα. Ανέβηκε ο Ηρακλής αλφα εθνική.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Δεν πρέπει να στοχοποιεί.
0: Να έχει στόχο.
1: Ποιο στόχο έχει?
0: Δεν είπε.
1: Δεν είπε. Έχει στόχο να πάει Ευρώπη? Έχει στόχο να σωθεί? Έχει στόχο να πάει στο τέλο? Στο 6 με.
0: Δεν είπε.
1: Δεν είπε.
0: Σίγουρα να μην κινδυνεύσει.
1: Πρέπει... Σίγουρα να μην κινδυνεύσει. Ωραία.
0: Να είναι πολύ εύκολο.
1: Για να μην κινδυνεύσει, οι κινήσει του είναι καλέ. Για να μην κινδυνεύσει.
0: Στο χορτάρι.
1: Ελά, στο χορτάρι. Τώρα αυτά που.
0: Ρε φίλε.
1: Στο χορτάρι.
0: Τον Όσμπολτ. Ναι. Τον είχα δει.
1: Ωραία.
0: Τον άλλο τον Παικταρά πάλι από την Καλυθέα του. Τον είχα δει.
1: Ωραία. Σου
0: αυτοί,
1: παίρνει παίκτες με συγχωρείς για να σωθείς.
0: Οι περισσότεροι ναι, που έρχονται δεν τους ξέρουν.
1: Δεν τους ξέρεις.
0: Λοιπόν, όταν δεν τους ξέρεις, πας στο άγνωστο.
1: Ωραία.
0: Αυτό δημιουργεί προβληματισμούς. Είναι παίκτες οι οποίοι θα κάνουν δουλειά.
1: Τι περίμενες εσύ να έχει, δηλαδή, με το μυαλό σου, ας πούμε. Με συγχωρείς. Τι καλύτερο περίμενες εσύ να φέρει? Παρακαλώ.
0: Όταν ανακοίνωσε ο Μπασινά,
1: ναι,
0: Αμανατίδη και Κόντι.
1: Ναι.
0: Είπε ότι στελεχώνει την ΠΑΕ και δείχνει ότι είναι σοβαρότητα.
1: Πρέπει το μπάτζετ ποιο είναι, ναι.
0: Δεν
1: μ' άρεσε. Όχι, γιατί δεν μ' άρεσε.
0: Γιατί όπου λαλίνει πολύ κοκόρι.
1: Όχι, θα σου πω γιατί. Πόσες μεταγράφες θέλει ο Ηρακλής, 15? Γιατί είναι από την αρχή. Ναι. 12.
0: Έχει 12 γύρω, 15.
1: Θα μαλώνει ο Μπασινάς με τον Κόντι. Να φέρω τον δικό μου, να πάρω εγώ την Προμήθεια. Να φέρω εγώ το δικό μου, να φέρω εγώ την Προμήθεια. Θα πλακωθούν αυτοί τώρα. Ο προπονητής θα θέλει να φέρει τους δικούς του, να πάρει αυτό την Προμήθεια ή να μην την πάρει ο άνθρωπος.
0: Είναι μια εκδοχή και αυτό.
1: Πώς θα γίνει τώρα? Τέσσερις ντοματέοι διευθυντές τώρα να πάνε.
0: Ωραία.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Είχαν πει ότι θα ανακοινώνουν κάθε μέρα και ένα παίκτη.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε?
1: Όχι.
0: Είναι λογικό αυτό να δημιουργεί προβληματισμό?
1: Είναι το μεγαλύτερο προβληματισμό.
0: Γιατί
1: είναι το δικαστήριο με τον Ευγενίου το Σεπτέμβριο.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Εκείνο είναι το μεγαλύτερο προβληματισμό.
0: Μπορώ να διαφωνώ.
1: Εσύ διαφώνα.
0: Λοιπόν, ναι, λέω το εξής. Μία ομάδα η οποία πρέπει να δέσει γρήγορα.
1: Δεν μπορεί να δέσει μία ομάδα με 15 καινούριους παίκτες γρήγορα. Δεν γίνεται. Θέλει πολλά φιλικά. Θέλει.
0: Μπράβο, πολλά. Είδες τι ωραία
1: θα... Θέλει 7-8 φιλικά.
0: Έπρεπε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας να είναι υπερπλήρη στο ρόστερ. Να είναι γεμάτο.
1: Καλά, ρε κόκκινε. Εδώ ο Πάοκ δεν είναι υπερπλήρης που έχει το Σαββίδι τώρα.
0: Ο Πάοκ γιατί τώρα... πάει για να σωθεί.
1: Έχει άλλο στόχο. Εδώ ο Πάοκ δεν κάνει τώρα. Εσύ και ο Άρης θα περιμένει ο Ηρακλής να κάνει. Δεν το κατάλαβες ότι.
0: Πάμε και στο
1: δεν κατάλαβες ότι δεν κουνιέται χρήμα στη Θεσσαλονίκη ποδοσφαιρικά και όλοι μιλάνε για ένα μπάσκετ εδώ πέρα. Δεν το πήρες χαμπάρι ότι η Θεσσαλονίκη ζει εποχές δεκαετίας 80-90.
0: Α, το γυρίζουμε στο μπάσκετ.
1: Κάνουμε εκπομπή, μιλάνε για τον μπάσκετ 2,5 ώρες από τις 3. Και το κοινό συμμετέχει. Αν το ρίξει το ποδόσφαιρο, κάηκες. Ποιο Ηρακλής ποδόσφαιρο? 3 μήνες μας λένε θα έρθει ο Γιαννούλης και άλλοι 4 μήνες θα έρθει ο. Πώς το λένε τον άλλο, Χατζηδιάκος. 3 μήνες μας λένε με τον Γιαννούλη. Θα μείνει ο Τάισον, δεν θα μείνει ο Τάισον.
0: Χατζηδιάκος θα έρθει.
1: Βρασέρθει, 3 μήνες μας ζαλίσαν. Έγκυος είναι, η άλλη γέννησε να πούμε. Έγκυος ήταν, η άλλη γέννησε με τον Χατζηδιάκο. Σέντερφορ θα πάρετε. Περιμένουμε το γιο του Βαρέλα, πώς το λένε. Πήραν έναν έξω αριστερά. 40 κιλά, μου ήρθε με κάτι παπούτσια
0: και ήταν.
1: Περίμενα, ρε, περίμενα. Το ξέρω, ρε, γιατί θα παίξει ο Μύθου. Θα του βγει. Σε καλό, ναι, άκουσε να δει πώ θα του βγει αυτό. Λοιπόν, πέραν ένα 40 κιλά, ένα 72, έξω αριστερά, γρήγορο, πολύ καλό κτλ. Σκάει μύτη στο αεροδρόμιο με κυτρινό μαύρο παπούτσα. Δηλαδή, με το καλημέρα, πάει στη Λεμιτό με το κεφάλι του τώρα. Θα πάει στου ουρακοτάγκου εκεί μέσα, μόνο τα παπούτσια, το αρχίζουν να τα πατάνε. Μπορεί να φύγει ξυπόλυτο, αν και αυτό μαύρο ξυπόλυτο μπορεί. Ο άνθρωπος να είναι συνηθισμένος. Γελάει να πούμε. Πού πάνε με την κυτρινό μαύρο παπούτσια? Ξέρεις που πας? Η μάνα σου ξέρει που πας. Θα σε δει κανείς από την Νεάπολη, δεν θα σε πάρει χαμπάρι. Θα σε πάρει στο κυνηγητό να πούμε σοβαρά. Καλά που σκέφτεται αδύνατος και τρέχει και γρήγορα να πούμε. Έχετε χαζέψει τελείως. Και ξέρεις τι θα πάθουν
0: τώρα. Τι είδε τα παπούτσια εδώ.
1: Παπούτσια κυτρινό μαύρο ήρθε. Σε ένα παπούτσια και κατήφορο δεν
0: πού
1: πας.
0: Πού το παρατήρησε? Αλήθεια τώρα. Μόνο σου σου σφίριξανε.
1: Τι να μου το σφίριξανε? Εγώ κοιτάω από κάτω προς τα πάνω.
0: Το ξέρω, όχι γι' αυτόν. Το είπαν ή το?
1: Όχι, ρε, το είδα το παπούτσι. Και έντονο κίτρινο χρώμα και μαύρο από κάτω. Και σόλα μαύρη από κάτω. Πού πάρε τρίφωνα, το ξέρει η μανούλα σου να πούμε. Και αυτή, ξέρει, θα γίνει. Στο πω εγώ. Και αν δεν τραυματιζόταν και ο Σαρής Α, πολύ καλό χαφ που το παιδάκι, ας πούμε, 19 χρόνια έπαθε ρίξη. Έπαθε ρίξη και αυτόν. Έτοιμος ήταν να μπει κι αυτός. Θα τους βγει ο Χατζίδης, άκουμε τι θα γίνει. Θα τους βγει ο Χατζίδης και ο Μύθου. Αυτοί οι δυο.
0: Ο Μύθου μου αρέσει πολύ.
1: Πολύ παιχταράς. Δεν θα πάρουν σεντερφόρ, θα πω εγώ τα έργα. Θα παίξουμε τη δύναμο και θα παστελώσει 2-3 γκολ ο Μύθου. Θα πάρει κανένα μπέναλ, θα τριπλάρει κανένα στόπερ, θα μπει μέσα. Στο λέω, εγώ το πιστεύω. Και μετά θα λένε, ξέρεις, τα γράφουν επειδή θα έχουν κάνει μεταγράφες, δεν θέλουν. Το Αετόπουλο. Και να το Αετόπουλο. Και να το Αετόπουλο, να το Αετόπουλο. Πέταξε το Αετόπουλο. Εντάξει, βρε τώρα, τα ξέρουμε.
0: Α, τα Αετόπουλα.
1: Ναι.
0: Είσαι Αργιανός.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι Αργιανός.
0: Σε κάνω Αργιανό για μια ώρα.
1: Δεν θέλω ούτε μισή ώρα
0: να με κάνω.
1: Ναι.
0: Είμαι το τζίνι το οποίο σε κάνει ό,τι θέλει.
1: Τέτοιο χοντρό τζίνι. Τα τζίνια χοντρά είναι, ναι.
0: Εγώ έχασα.
1: Έχασε.
0: 95 γράφω.
1: Και εγώ απλά έχω δώσει τα κάποια 30 κιλά τα κιλά. Σκοπό είναι να χάσει τα κιλά με προπόνηση.
0: Και ναι, ήθελα να κάνω προπόνηση, δεν μπορώ.
1: Γιατί δεν μπορεί, ψεύδι. Εγχειρισμένο. Τι σε λέει,
0: εγχειρισμένο.
1: Άφια πάντα. Παρακάτω, λέγε.
0: Με κάνει χάρη. Ξέχασα να μου τρασπώσει ένα βρωμόκερε. Δεν σε σακουλά. Σήκωνε την πλούσα και το σακουλάκι. Γέμισε, ξανασήκωνε το σακουλάκι. Τρεις μήνες εδώ πέρα.
1: Αφού έζησε καλά είναι.
0: Α. Εγώ δηλαδή επειδή δεν κρινιάζω, δηλαδή.
1: Τι κρινιάζει, το ίδιο πέρασε εσύ μια μέρα με αυτό που πέρασε εγώ με του τρελού.
0: Δεν θέλω να δει το. Τα...
1: Χάνω 700 γραμμάρια γιατρέ μου, τι έκανε ο Πάοκ να με λέει άλλο.
0: Δεν θέλω να δει την πίσω κίνηση.
1: Τι.
0: Δεν θέλω να δει την πίσω κίνηση, ζωγραφισμένη πώ είναι.
1: Έτσι αλλιώ αντιαισθητικό είσαι. Πάμε λοιπόν, με κάνει Αργιανό, πήγε στην κουβέντα λόγω.
0: Σε κάνω Αργιανό.
1: Κάνε με Αργιανό.
0: Τι βλέπει, σου λείπει τώρα να το φυλάξει.
1: Πώ.
0: Έχει τώρα να το φυλάξει.
1: Ποιον, θα πάρει τον Τζον Τίκη. Θα πάρει. Έχει το Διούδη.
0: Μπάκα έχεις. Αριστερό δεξί.
1: Ναι, πού καταλήγεις.
0: Έχεις.
1: Στόπερ δεν έχει. Μένα στόπερ έμεινε.
0: Γιατί με κόβεις.
1: Πώς συνέχισε.
0: Μπάκα έχεις.
1: Όχι.
0: Στόπερ έχεις.
1: Όχι.
0: Δεκάρι έχεις.
1: Θα πάρει λέει το Μανού.
0: Θα. Και έχουμε φτάσει 15. Αύριο είναι 15.
1: Δικαιώνομαι.
0: Ένα. Αύριο 15 Ιουλίου.
1: Δικαιώνομαι, ναι.
0: Γιατί... Κάποτε το κατηγορούσαμε.
1: Ναι.
0: Ότι φέρνει καραβιές.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν παίρνει τίποτα.
1: Τίποτα δεν πάρει.
0: Τι έγινε, γιατί, πώς το εξηγείς. Έχεις μιλήσει μαζί του, έχεις κάποια ερμηνεία. Ό,τι θες πες. Δεν σε υποχρεώνω να πεις.
1: Εσόδων εξόδων. Δεν βάζω φράγκο. Εσόδων εξόδων.
0: Αυτό είπε, δεν.
1: Ναι, αυτό είπε, ναι.
0: Γιατί.
1: Έτσι γουστάρει.
0: Ναι, με συγχωρείς. Στέκεται με το υπάρχον υλικό η ομάδα. Μπορεί να
1: βγει πέμπτο έκτο, βέβαια.
0: Μπορεί να κινδυνεύσει.
1: Ναι, στέκεται.
0: Σίγουρα.
1: Στέκεται. Θα πάρει οπωσδήποτε 3-4 παίκτες. Να είναι πέμπτος.
0: Αυτό μπορεί να βγει σε
1: 5 με 8. Εντάξει, ο Άρης εκεί είναι, μωρέ. 5 με 8 είναι.
0: Δεν έχει κακό υλικό αυτό που είδαμε.
1: Καλό υλικό έχει. 5 με 8.
0: Μην το
1: φύγει. Δηλαδή, άμα βγει ο Άρης έκτος, θα κάνουν επανάσταση Αργιανοί. Πέμπτος, έκτος. Έβδομος, τόσα χρόνια εκεί ήταν.
0: Ρε φίλε, είχα υποχρέωση να σου το πω.
1: Ναι. Μα τι στόχο έχει ο Άρης.
0: Θα έπρεπε να είναι και.
1: Άστε τα.
0: Να κυνηγάει
1: τα. Άστα ρε, τι στόχο έχει ο Άρης.
0: Ρε φίλε, πέρα από Παναθηναϊκό, τα λέω με τη σειρά, Ολυμπιακό ΑΕΚ, υπάρχει κάποια ομάδα στην Ελλάδα που να πετάει τόσα λεφτά για μεταγραφές? Καμία.
1: Ναι.
0: Ούτε ο ΠΑΟΚ πετάει. Θεωρητικά ήταν ευκαιρία για τον Άρη να κάνει το κόλπο κρόσο και να κυνηγήσει τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι.
0: Θεωρητικά.
1: Όχι, δεν μπορεί να το κυνηγήσει τον ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι, δεν
0: μπορεί. Αν είχε μια υγιή διοικητική κατάσταση.
1: Εγώ αν είχα φαβορίτες θα ήμουν ο Κόκοτας. Άσε τα αν. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ο ΠΑΟΚ όταν ήταν, η σχέση των ΠΑΟΚ με τον Άρη, δεκαετία 90.
0: Αργά πήγες.
1: Ποιος ήταν πιο μπροστά, ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης?
0: Είναι πιο μπροστά. Σε
1: σαν ομάδα. Το ποδόσφαιρο. Πιο μπροστά ποιος ήταν? Με βιοτέχνες. Ο ένας με βιοτέχνη, ο ΠΑΟΚ ήταν.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιος είχε πιο πολύ κόσμο? Ο ΠΑΟΚ. Ποιος τα είχε καλά με την κυβέρνηση? Ο ΠΑΟΚ τα έχει. Ποιος τα έχει καλά με τους βουλευτές? Ο ΠΑΟΚ τα έχει. Ποιος τα έχει και τα καλά με την εκκλησία? Ο ΠΑΟΚ τα έχει.
0: Πάντα ο ΠΑΟΚ
1: λοιπόν,
0: τα έχει.
1: Ο ΠΑΟΚ τα είχε καλά τότε που ήταν τα κουκιά μετρημένα και για τον ένα και για τον άλλον. Τώρα που φύγαμε, πάει κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ, άρεσε τον ΠΑΟΚ, μην μου κάνεις ουτοπικές ερωτήσεις.
0: Δεν είναι τοπική.
1: Ουτοπική είναι.
0: Ρεαλιστική.
1: Ουτοπική. Ουτοπική.
0: Ρεαλιστική.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Έκανα μία φάβα.
1: Παγητό.
0: Όχι, φάβα. Φάβα. Σου λέγα πριν ότι υπάρχει μόνο μία κόκκινη. 14 είναι κόκκινες και οι 13 είναι απευθείας.
1: Άρα τι μας λέτε δεν βγάζουν οι διαιτητές? Εγώ τα μεταμεσονύχτια μας δεν τα βλέπω, δεν χαλάω τον ύπνο μου.
0: Ασχολούμαι πολύ με κάρτες.
1: Εσείς που παίζετε κουμάρι θα πρέπει να ασχολείστε παραπάνω από εμάς που βλέπουμε απλά πάνω.
0: Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, πρέπει να πω το λάθος που έκανα.
1: Και να μην το πεις είδες στο πουνάρι, τι στεναχωριέσαι. Άμα είναι για να κάνεις λάθος θα σου το πούνε.
0: Άλλος μου.
1: Καλό άμα πεις δεν θα σου το πούνε ποτέ.
0: Μου το έστειλε κάποιο και μου λέει 14 είναι κάρτες και μάλιστα οι 13 είναι απευθείας.
1: Ναι, γιατί επικρατεί δεν βγάζουν κάρτες οι διαιτητές.
0: Κίτρινες
1: δεν βγάζουν.
0: Κίτρινες δεν βγάζουν. Ναι. Κόκκινες βγήκανε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πάμε, κλείνει η παρένθεση.
0: Μου διέφυγε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Οπότε έχει βαρύτητα για αύριο αυτό που πες, το κόκκινο. Και ακόμη καλύτερο το απευθείας πληρώνει 8.
1: Ενώ το άλλο πληρώνει 5.
0: Ναι.
1: 5,5 μου φαίνεται. 4,60. 5, ναι, με συγχωρείς. 4,60. Κοίταξε, εάν θα πέσει η κάρτα στο Αργεντινή Αγγλία, θα πέσει προς το τέλος. Το ξύλο στο τέλος θα πέσει.
0: Είδα ναι. πριν, γιατί ναι. μου το έστειλε φίλος,
1: ναι.
0: οι 10 από τις 13 έχουν πέσει στο τέλος.
1: Στο τέλος πέφτουν. Στο τέλος ανοίγουν τα μάτς, μετά το 60 ανοίγουν οι γραμμές. Υπέρχεται κούραση. Όταν βλέπεις ανοίγουν οι γραμμές, θα ξέρεις, υπέρχεται κούραση. Όταν ανοίγει μια ομάδα.
0: Και αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι μπορεί αυτός που σου άρεσε στο Μουντιάλ να τον δεις στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό.
1: Ποιος μου άρεσε.
0: Σε ποια νου ιστορία παίκτη στάθηκες.
1: Τον τερματοφύλακα.
0: Τον τερματοφύλακα της Παραγουάης.
1: Μακάρι το παιδί. Μακάρι, παιδαράς.
0: Πήρε ταυτί μου ότι ενδιαφέρει το Ολυμπιακός.
1: Ναι, και ξέρεις γιατί πήρε ταυτί σου. Ήθελα να πουλήσει το Τζολάκι. Και ξέρεις με ποιο ποσόν.
0: Δεν
1: είπα
0: γι' αυτό.
1: Όχι, όχι, εγώ στο λέω γιατί το ξέρω. 25.
0: Άρα ισχύει.
1: Ισχύει, ναι, 25. 25 εκατομμύρια.
0: Περίμενε. Έχει
1: πάει. Τέλη Αυγούστου θα πουληθεί ο Τζολάκι. Ούτε μήτρα ούτε ρήτρα.
0: Δεν ξέρω.
1: 25 εκατομμύρια πωλείται. Δεν έχει ρήτρα, όχι. 25 εκατομμύρια τέλη Αυγούστου πωλείται ο Τζολάκης. Μάλλον, όχι, Ιταλία θέλει να πάει.
0: Ιταλία.
1: Ιταλία.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία.
0: Ομάδα ξέρουμε.
1: Από τις τρεις μεγάλες.
0: Ίντερ.
1: Ίντερ, Μίλαν.
0: Το χρειάζεται Ίντερ.
1: Το χρειάζεται Ίντερ, δεν έχει.
0: Θα ήθελα να το δώσω.
1: Και Ίντερ. Είναι άξιος αντικαταστάτης ο άλλος. Βέβαια, άλλο στυλ. Έξω από την εστία δεν υπάρχει. Στην Ευρώπη λίγοι παίζουν σαν τον Τζολάκη έξω από την εστία. Θα μου πεις ένα προηγμένο πρωτάθλημα, μπορεί να το παίξεις και εκεί. Δεν υπάρχει λίμπερο τερματοφύλακα σαν τον Τζολάκη. Δεν υπάρχει τερματοφύλακα που να σβήνει φάσεις πριν γίνουν σαν τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης είναι για Ευρώπη σε υψηλό επίπεδο να παίξει. Δεν είναι για, δεν είναι για να πάει, ας πούμε, στην Τωρίνο. Ακού λίγο. Μην πεις
0: κάτι και με εκνευρίζεις.
1: Ένα λεπτό.
0: Ένας το έκανε στα νιάτα του. Ο Νόγερ.
1: Ρε παιδί μου, στον κόσμο μιλάμε.
0: Στα νιάτα του, λέω. Στα νιάτα του.
1: Και πάλι το κάνει. Με
0: στα του. Ναι. Έσβηνε φάση, δηλαδή πότε έβγαινε τρομερός. Συμφωνείς. Στα νιάτα του τώρα...
1: Έσβηνε φάσεις.
0: Έσβηνε φάσεις.
1: Από μια απόκρουση δύσκολη, προτιμώ να μου σβήσει μια φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλη υπόθεση. Στην Ευρώπη, σαν τον Τζολάκη, δεν υπάρχουν πολλοί τερματοφύλακες στην Ευρώπη να παίξουν έτσι σχέδια.
0: Έχει πολλά χαρίσματα, φίλε. Δεν έχει ένα, έχει πολλές αρτές.
1: Αυτό είναι το
0: αυτή
1: μεγάλο.
0: Αυτή η κίνηση που κάνει σαν το χταπόδι απέναντι στο τέρ.
1: Αυτό είναι
0: μεγαλώνει τον όγκο
1: αυτό, του. Αυτό είναι προπόνηση καντμπολίστικη εξειδικευμένη.
0: Μπράβο. Δηλαδή, καλά, πιστεύω ότι η πιο δύσκολη ερώτηση που μπορεί να κάνει σε κάποιον και ειδικό είναι πες μου μειονεκτήματα του Τζολάκη. Δύσκολα να το βρεις.
1: Την έξοδο λίγο.
0: Δύσκολα
1: στο πω. Δεύτερο δοκάρι.
0: Δεν κακό.
1: Όχι, όχι. Μπορεί.
0: Άκουσε τι είπε.
1: Ίσως.
0: Άκουσε τι είπε. Στο δεύτερο,
1: δοκάρι.
0: Δηλαδή, θα ψάξει για κάτι πολύ.
1: Δεν ψάχνω. Δεν ψάχνω τώρα να το βρω κουσούρι. Δεν ψάχνω.
0: Δηλαδή
1: το
0: τώρα, αν τον Τζολάκη τον έχει με δύο στοπεράρες, πού να φάει γκολ. Πού να φάει γκολ. Και παιδί το οποίο είναι. Και
1: δεν με νοιάζει να είναι μορφωμένο.
0: Όλα παίζουν.
1: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι μορφωμένο. Εμένα με νοιάζει η ευφυία του στον αγωνιστικό χώρο. Δεν με νοιάζει αν έχει πανεπιστημιακή αυτή.
0: Το
1: λέτε και το λέτε, είναι μορφωμένο και τα λοιπά.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Έχει δει κανένα αμόρφωτο σήμερα νεαρό.
0: Ναι.
1: Πού.
0: Ο Εμπαπέ με ποια φορά πήρε το δίπλωμα.
1: Για Ελλάδα μιλάμε, ρε. Για Ελλάδα μιλάμε.
0: Άλλο, δεν το είπα, δεν μειώνω κάποιον.
1: Εσύ πότε φορά που το πήρε το δίπλωμα. Με την πρώτη το πήρε.
0: Στα σήματα με τη δεύτερη.
1: Είδες λοιπόν.
0: Αφού αδιάβασα πήγε την πρώτη.
1: Δεν μου λες.
0: Νόμιζα να κλέψω.
1: Συνοδήγηση σε περάσανε
0: με την πρώτη.
1: Θα πλήρωσες φαίνεται.
0: Όχι.
1: Πώς όχι. Εδώ πληρώνουν όλοι περισσότερο.
0: Φίλε. Γιατί είναι από ψέματα.
1: Σίγουρα δεν πλήρωσες.
0: Στο λόγο μου.
1: Εντάξει.
0: Τι πλήρωσε. Τα σήματα έκαναν τον έξω. Πήγα διάβολο, θα κλέψω.
1: Πώς θα κλέψεις, κύριε, τι είναι, έτσι, το δεύτερο λύκειο Τούμπα, να ξελάξει το Καρακερέζ και την Αζάρ.
0: Με αυτή τη λογική
1: πήγε. Και 32 είναι, φεύγω.
0: Άντε να πάρει τις μπεσκλωτικές σε δύο.
1: Όχι, όχι, πάω στο.
0: Ξέρω, ρε, που πας.
1: Στο αστυνομικό τμήμα πάω.
0: Άντε, μαζέψτε το.
1: Αν με μαζέψουν.
0: Ελπίζω να μην σε βγάλουν.
1: Βγάλε με στις γραμμές όμως.
0: Α, από τη φυλακή νόμιζα.
1: Βγάλε με, βγάλε μέχρι να πάω, βγάλε με.
0: Πάμε σε διάλειμμα και μετά γραμμές.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης!
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πες μου, ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Μυρίζει λουχουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
13: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
14: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
15: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
14: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
16: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι. Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι
17: τζέλι. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
19: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
24: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
25: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
24: Άντε καλέ, εγώ.
25: Εσύ, κοντζάμι υποδιευθύντρια θα γίνεις.
24: Μα τι λες?
25: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
24: Ποια χαρτιά?
25: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
0: Το Little Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Little Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.little.gr.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
26: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
26: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
27: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
26: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
28: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
29: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
30: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
31: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
30: Γιατί?
31: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
30: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
31: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
33: Λοιπόν, επιστρέφουμε και έχουμε περίπου 20 λεπτά και κάτι που μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310 και τα 3 εντάρια. Μιλήσαμε και γιατί μιλήσαμε. Μπορείτε να πείτε ελεύθερα τη δική σας άποψη. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, για αυτούς οι οποίοι δεν είναι του προφορικού, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και από εκεί πέρα 90.90.90 Κωστή.
34: Ακούω.
33: Τι έγινε?
34: Περιμένω να πάρω την ταυτότητα να πω.
33: Τη καινούργια.
34: Αφού θέλω να βγάλω ένα καινούργιο, τι να κάνω? Να πάω έξω από το Υπουργείο και να φωνάζω είναι το 666, δεν βγάζω ταυτότητα, αφού θα βγάλω στο τέλος.
33: Ο καθένας κάνει αυτό που πιστεύει και θέλει.
34: Τι να κάνω, εγώ τραμαλώνω τώρα ταυτότητα, θέλει ταυτότητα βγάλω. Τι να κάνω, να κάνω αναρχία στην ταυτότητα, το παίξω Χριστόδουλος, τι να σε πω τώρα. Περιμένω πάλι ταυτότητα. Λέγε.
33: Σήμερα την παραλαμβάνει δηλαδή?
34: Δεν είναι για μένα, ρε, τη ζένη είναι. Πάμε παρακάτω.
33: Α, εσύ είσαι αρνητή δηλαδή, δεν την πάρει?
34: Όχι, εγώ θα την πάρω 23 του μηνός, έτσι με είπαν.
33: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει δύο φίλους, να μην τους χάσουμε κι αυτούς.
34: Πού δύο φίλους, και πολλοί είναι.
33: Να ζητήσουμε αύξηση δηλαδή.
34: Και πω, βέβαια, 14 Ιουλίου έχει δύο φίλους στη γραμμή. Πολλοί είναι.
33: Μάλιστα. Παρακαλώ.
35: Εγώ μιλάω.
33: Εσείς.
34: Εσύ μιλάς, ναι.
35: Γεωργιανός και Σφάγια και Αεξής.
33: Μάλιστα.
34: Γεωργιανός και Κεσφάγιας που είναι Γεωργιανός και Αεξής. Πολύ ωραία.
33: Τιμούρ δηλαδή.
35: Και Αεξής, και Αεξής.
34: Ναι.
35: Λοιπόν παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω παίξει την Αγγλία με απόδοση 8 από τότε που ξεκίνησε Μουντιά.
33: Ναι.
35: Είμαι στους στόχους, μια χαρά, όλα καλά. Δεν είχα άγχος, αλλά από χτες έχω άγχος τώρα, δεν ξέρω.
33: Γιατί?
35: Γιατί επειδή ο Κωστής είπε ότι υποστηρίζει την Αγγλία πλέον.
34: Δεν υποστηρίζω την Αγγλία, ρε, την έπαιξα.
35: Επειδή έπαιξες εσύ, αυτό το λέω.
33: Το κάνει ακόμα χειρότερο αυτό. Τον αγχώνεις περισσότερο.
34: Γεωργιανός είσαι.
35: ναι.
34: Άνοιξε διάμαξη.
33: Μην το κολλάς αυτό το. Μην το κολλάς αυτό.
34: Τίποτα, να περάσει η Αγγλία, να μην στεναχωριέσαι.
33: Τώρα που στο είπε, φίλε.
35: Δηλαδή να μην αποσύρω, να συνεχίσω, έτσι.
33: Τώρα που το είπες, φίλε, δύο κόκκινες και δύο πέναλτι
34: θα δώσει. 60 χρόνια μετά θα το πάρουν οι Βρωμοάγγλοι, θα το πάρουν.
35: Και εγώ αυτό πιστεύω από την αρχή ακριβώς.
34: Λοιπόν, βάρα το και πάμε μέχρι το τέλος. Τι θα κάνουμε τώρα.
35: Μπράβο. Ευχαριστώ.
34: Σε φιλώ, αγόρι μου γλυκό. Να σε καλά.
33: Να που θα πάει το Κόρντομπα. Στη Γεωργία. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, ορίστε.
5: Ναι, καλησπέρα.
34: Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
34: Μάλιστα.
33: Εσύ, κόβεσαι όπως ήρθες. Σε ένα χρόνο έρχεσαι ξανά. Επόμενος.
34: Γιατί τον κάνεις τώρα. Είναι αυστηρή ποινή τώρα. Είναι πολύ. Πρέπει να στην έφεση να πέσει. Παρακάτω. Καλησπέρα.
33: Εσύ τι έγινες τώρα, δικηγόρος.
34: Όχι, κύριε παιδί μου. Απλά ήθελα να δω τι κρυάδα θα σου πει. Έλα, πάμε.
33: Εσύ το έχει κάνει μία, δύο,
34: πάμε, 25, βρε, πάμε, βρε, πάμε, βρε. Πάρε τον άνθρωπο. Καλησπέρα.
33: Παρακαλώ.
34: Ναι. Έλα, εσύ, φίλε. Έλα με τη φωνή.
33: Κλείστε λίγο το ραδιοφωνό.
34: Κλείστε το ραδιόφωνο.
5: Ναι.
34: Ναι.
33: Σας ακούμε, ναι. Αλλά κλείσω το ραδιόφωνο.
34: Είπαμε ναι.
5: Ναι. Να ακούτε.
33: Πολύ καλά.
34: Τα ακούμε, ναι.
5: Τον Αυτόπουλο ήθελα.
33: Πάτε
34: εδώ
33: το.
34: Παρόν, παραλάβετε με, καλησπέρα.
5: Τον Αυτόπουλο.
34: Μάλιστα.
5: Θέλω να το κάνω μια ερώτηση, αν επιτρέπετε.
34: Κάντε να δούμε. Κάντε.
5: Αν πιστεύεις σε μάτι.

0: Ναι.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση με το σταθμό σας είναι το εξής πράγμα. Έχεις δίκιο, Κώστα, που λες ασχολήθηκαν, ξύπνησαν οι παοκτζίδες τώρα με τον μπάσκετ.
0: Κυριανή, όχι μόνο η παοκτζίδες, Κυριανή.
1: Ναι, οκ, okay, εγώ αλλού θέλω να το πάω όμως. Δεν ξέρω, Κόκκινε, θυμάσαι πριν 2 χρόνια που είχε ανεβάσει ένα tweet ο Οσμάν για τον Κεμάλ.
2: Πολλά είχε ανεβάσει και ένα.
1: Α, μπράβο. Τι έγινε, αυτοί οι δημοσιογράφοι που τον κατηγορούσαν τότε, που έπαιζε τον Παναθηναϊκό και αυτόν και τον Αταμάν. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ δεν έχω τέτοια κόμπλεξ. Τα έχω ξεπεράσει όλα αυτά και με τους Τούρκους και με τους Σκοπιανούς. Με
0: ναι, φίλε, και επειδή μιλάς με άνθρωπο, εμένα δηλαδή, που δεν πιστεύω σε πατρίδες και θρησκείες και τα λοιπά, ούτε εμένα με πειράζει. Δεν με απασχολούν αυτά εμένα. Απλά υπάρχουν κάποιοι που είναι εθνικιστές, αυτοί που είναι εθνικιστές και ακροδεξιοί, αυτοί να έχουν το πρόβλημα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν λένε τίποτα, ρε Κώστα.
0: Δεν λένε, ρε φίλε. Φυσικά δεν λένε. Αφού είναι τώρα.
1: Δεν έχουν, δηλαδή ναι. Έχουν γυρίσει την πιφτέκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 360 μοίρες.
0: Τι χάλι
1: είναι αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή τα ξεχάσαν όλα τώρα που πήραν τον Οσμάν.
0: Έτσι είναι.
1: Πού θα μείνει η πρεσβεία στο σπίτι του Κεμάλ.
0: Έτσι είναι ο παδί όλων των ομάδων. Έτσι είναι.
1: Και κάτι άλλο, Αθερίδης, ναι. Θα μας το παίξει αριστερός τώρα. Καλά τρελαινόμαστε. Ο Τσίπρας ξεβράκωσε όλους αυτούς.
0: Ποιος,
1: δημοψήφισμα.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ναι, τους τα έβγαλε όλα. Με τα στριγκάκια τους άφησε όλους αυτούς. Για ποια αριστερά μιλάμε. Δουλευόμαστε.
0: Νομίζω
1: ότι. Έχουν διαλύσει όλα, ούτε οκτάωρα, ούτε πενθήμερα, ούτε τίποτα. Δουλευόμαστε.
0: Νομίζω ότι
1: ο Αθερίδης δεν είναι με το εμβόλιο. Τι έλεγε ο Αθερίδης.
0: Αφού
1: όλους τους έχει μουτζουρώσει ο Μητσοτάκης. Σου έχω ξαναπεί, ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος αναρχικός. Δεν πρόκειται να το ρίξει κανένα.
2: Μπερδεύεις τον Αθερίδη με τον Παπαδόπουλο, όπα.
1: Τι έγινε.
2: Δεν είχε πει ο Αθερίδης κάτι για το εμβόλιο.
1: Τι λες εσύ, καλά με δουλεύεις τώρα. Εδώ τον είχα πλησιάσει νοσηλευτικό προσωπικό που έκανε απεργία λόγω της κατάστασης και τους έβρισε. Με δουλεύεις τώρα. Και δικοί σας τα λέγανε από πάνω. Τέλος πάντων, εμένα δεν με νοιάζει να σου πω κάτι, όλοι κολοτούμπες είναι. Γι' αυτό είμαστε εκεί που είμαστε.
0: Γεια σου Κυψελάρας, τα λέμε, για καλά.
2: Παρακαλώ.
0: Παιδιά, εμένα για θέματα Οσμάν και τέτοια, ξέρετε ότι εγώ δεν έχω τέτοιες ευαισθησίες. Όπως δεν έχουν ευαισθησίες οι οπαδοί των ομάδων όλων σε τέτοια θέματα. Όταν είναι υπέρ τους ο παίκτης. Όταν είναι κατά τους ο παίκτης έχουν ευαισθησίες. Εγώ γενικά δεν έχω ευαισθησίες, είμαι διεθνιστής και καπιταλιστής στη φιλοσοφία.
2: Γιατί είναι ο πρώτος Τούρκος που θα αγωνιστεί στην Ελλάδα και σε ομάδα.
0: Δεν ξέρω. Αυτά που λέγανε πάντως οι δικοί μας τότε, θα δούμε τι θα πούνε τώρα. Πάμε παρακάτω. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
3: Καλησπέρα. Από Θεσσαλονίκη και εγώ ΑΕΚ είμαι.
0: Καλώς τον.
3: Λοιπόν, Χαλκιδική, πάω για μπάνιο. Για το Μουντιάλ, νομίζω ότι υπάρχει ένα κλίμα ότι θα περάσει η Γαλλία και η Αγγλία στο τελικό. Και εγώ αυτό νομίζω, εγώ έχω ποντάρει η Γαλλία από την αρχή, νομίζω ότι δεν το χάνει η Γαλλία το Μουντιάλ, με την ομάδα που έχει, δηλαδή είναι και άδικο να μην το πάρει. Δεν μπορώ να δω τον Πίκφορντ να σηκώνει Μουντιάλ, θα ήταν άδικο το ποδόσφαιρο.
0: Ωραίος, ναι.
3: Δηλαδή είναι κρίμα ο Πίκφορντ με τον Εγκουεχή να σηκώσει Μουντιάλ. Δεν παίζεται η Γαλλία εύκολα, δύσκολα πιστεύω θα το πάρει το τρόπαιο. Έτσι είναι παντού, είναι φοβερή, ειδικά μπροστά δεν παίζονται, δεν παλεύονται. Όσο και για τον Τιμούρ που έλεγε ο άλλος Ιωριανός, δεν θυμάμαι αν το ξέρουν πολύ, ήταν πολύ μεγάλος παίχτης. Θεωρώ ότι ήταν ένας από τους καλύτερους ξένους που έχουν περάσει ποτέ από την Ελλάδα.
0: Παιχταράς. Μεγάλος παιχταράς ο Γεωργιανός.
3: Μαζί με Σαβεύσκι, Ντέμι, υπήρξαν μαζί με, νομίζω με Κωστή.
0: Όχι ο Ντέμις, νομίζω πιο μετά. Πιο μετά ο Ντέμις.
3: Υπήρξαν.
0: Δεν ξέρω αν προλάβανε. Δεν ξέρω αν προλάβανε. Δημητριάδης, Σαβεύσκι, Οκόνσκι, Νεσλίσκοβιτς. Ναι. Τι ομάδα είναι άκρη. Τι έρωτας ήταν αυτή η ΑΕΚ, τι έρωτας ομάδα ήταν αυτή η ΑΕΚ, δεκαετία 90 και δεκαετία 70, ρε τέλη.
2: Παρακαλώ.
0: Τι έρωτας, τι ομάδα ήταν αυτή η ΑΕΚ, καλησπέρα.
2: Ποια δεκαετία του 70, ρε, αυτή ήταν τέλη δεκαετία 90.
0: Τέλη δεκαετία 70 και δεκαετία 90, σε λένε, αρχές δεκαετία 90. 5 χρόνια με τον Μπάγεβιτς και 4 με τον Φάντροκ, 9, έπαιξε μεγάλη μπάλα η ΑΕΚ.

0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Και πιο μεγάλη μπάλα έπαιξε με τον Μπάγεβιτς το 1990. Πιο μεγάλη μπάλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Υπομονή.
0: Υπομονή.
2: Ωραία δημοκρατία έχουμε, Γρηγόρη. Ωραία δημοκρατία έχετε στο ράδιο, ρε.
0: Δηλαδή.
2: Επειδή τόλμησα να πω ότι ο Γρηγόρης είναι ωραίος τύπος σαν άντρας και ο Πάγκος με κλείνει το πρωί ο άλλος, για ποιο λόγο?
0: Σε έκλεισε ο Κουλιανός, φίλε, δεν ξέρω, πες ό,τι θες.
2: Για ποιο λόγο, ρε, εσύ, Κώστα, πες μου. Φταίω εγώ, Γρηγόρη. Γρηγόρη.
1: Σ' ακούω.
2: Φταίω εγώ που ο Ραπτόπουλος είναι σαν χιλονονιτζάκι, πες μου, φταίω εγώ. Πες μου, ρε, φίλε, φταίω εγώ. Φταίω εγώ που ο Κουλιανός είναι, ρε, φίλε, ένα και ένα μιλικό. Φταίω εγώ, πες μου.
1: Και τώρα αυτό που λες είναι κακία.
0: Άστο να πει. Δεν θες. Αλλά ο άλλος σε κόβει, ρε φίλε. Εγώ δεν σε κόβω. Πες ό,τι θες.
2: Την πουνιά στο Λούνα Πάρκ. Το κουμπάκι, ποιος θα το πατάει του Κουλιανού? Δεν ξέρω αν με κατάλαβες, Γρηγόρη.
1: Όχι, ειλικρινά.
2: Αυτή τη λέγανε, ρε φίλε, για τον Τούχελ. Σήμερα λέγανε ότι είναι ασχημάντρας. Ακούς.
1: Ποιος το είπε αυτό? Είπε ο Ραπτόπουλος ότι ο Τούχελ είναι ασχημάτας.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Αν το κάνει μήνυση ο Τούχελ, θα πάω μάρτυρας υπέρ του.
2: Δηλαδή δεν έχω δίκιο.
1: 100% ρε φίλε.
0: Εσύ φίλε, καλά τα λες, εσύ είσαι κούκλος.
1: Όχι.
2: Εννοείται, να έρθω εγώ να με δείτε από εκεί.
0: Θες να βγούμε για γκόμενες να δούμε ποιος θα στείλει περισσότερες στον πάγκο.
2: Α, ποια ήταν αυτή το τηλεφωνικό?
0: Εγώ, εσύ και ο Κουλιανός να βγούμε για γκόμενες, θέλεις? Να δούμε τι ψάρια θα πιάσεις, θες να πάμε? Εγώ, εμείς είμαστε και μεγάλοι, εσύ μπορείς να είσαι μικρός. Θες να κάνουμε ένα τεστ, γουστάρεις?
1: Αυτά ακούω και τρομάζω.
0: Αυτά τώρα, επί τόπου το λέω, έλα να πάμε για γκόμενες. Ποιος θα ρίξει περισσότερες, είσαι? Δεν απαντάς.
1: Μισ Μπρόγκοντ, όλοι θα πάρετε, ναι.
0: Πάμε. Να βγω εγώ, εσύ και ο Κουλιανός. Πάμε, πόσες γκόμενες θα βγάλεις εσύ, πόσες εμείς. Και εσύ είμαστε παντρεμένοι και μεγάλη σε ηλικία.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Εκείνασαι εδώ τη μάγκα εσύ είσαι. Να πας με τον κοντό, να πάνε όλες με τον κοντό τον Κουλιανό να τον αγκαλιάζει, να τον κάνουν και εσύ να βλέπεις τον μπάρμαν και να μην έχεις λεφτά ούτε για κοκακόλα. Ούτε τα παγάκια δεν θα έχεις να πληρώσεις. Παρακάτω. Έλα.
3: Ο Κώστας ο Αλέν Τρελόν, καλησπέρα.
0: Αλέν Τρελόν, πάμε.
1: Ας τον από όλα να μιλήσεις.
3: Όχι Αλέν Τρελόν, Άλαν
0: Τάλλον. Αλέν Τρελόν,
1: Άλαν Τάλλον, ναι.
0: Έτσι.
3: Άλαν Τάλλον, όχι Αλέν Τρελόν. Μου μιλάς για την Άγκη τη δεκαετία του 90 και κολλήσαμε εδώ από τα μέλη.
0: Όχι, θα μιλάω. Όχι, θα μιλάω για το μεγάλο ΠΑΟΚ του Βουλινού, δεν θα μιλάω. Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ ο Μαδάρα. Όχι, για τον ΠΑΟΚ του Βουλινού.
3: Με τους νότους από μια ζωή.
0: Με τον Λαγωνίδη Στόπερ να πούμε, ναι.
3: Δεν θα φέρουν να πούμε, άιτε τώρα.
0: Με το χιονά σε μερφόρ, ναι. Ναι, με το χιονά παίξαμε μεγάλη μπάλα, με το χιονά, ναι.
3: Ήταν και τα μάτια να πούμε και
0: με τον Αριστίδη Καρασαβίδη, χορτάσαμε μπάλα, ναι. Χορτάσαμε μπάλα τον Αριστίδη Καρασαβίδη, να πούμε, ναι.
3: Βρε φύγε από εδώ τώρα.
0: Και με τον Τζάρλι Γιάνγκο, ρε. Ναι.
3: Σιγάρε.
0: Κορτάσαμε μπάλα από τον ΠΑΟΚ να πούμε.
3: Σιγάρε με τον Βαβακούλα, βρε. Σιγάρε.
0: Με τον Τζάρλι Γιάνγκο κορτάσαμε μπάλα να πούμε. Και με τον Όσβαλτ. Και με τον Όσβαλτ, το χάφ που φέρατε τότε ο Βεδέουλ. Φύγε από εδώ, ρε, με στη μεριάτια να πούμε.
3: Σιγά, βρε, σιγά. Σιγά την παλάρα.
0: Ναι.
3: Η Νορβηγία,
0: ρε, το Καπετανόπουλο, μπάκα να πούμε,
3: Νορβηγία,
0: ναι,
3: ρε,
0: και το,
3: κάτσε,
0: και το Σιδηρόπουλο να πούμε, ναι. Παίξε μπάλα, ρε, πάνε παρακάτω. Θα μιλήσει για την Άγη, δεκαετία 90, ρε, γατάκι να πούμε.
3: Άσε ρε εσύ, που είμαι το γατάκι.
0: Με το Σιδηρόπουλο, με το μπάκα, ρε, άσε με τα ημέρα τώρα, ρε.
3: Ο Πάκος δεν πήρε το πρωτάθλημα, ρε, το πρώτο.
0: Το πρωτάθλημα, το πρώτο.
3: Δεκαετία 70, δεν ήτανε.
0: Το ρίπλε, ήταν, ναι.
3: Μιλάς για την Άγη. Ο Παθηνακός πότε πήγε στο Γουέμπλε, ρε. Το 70 δεν πήγε.
0: Το 70
3: για δεκαετία 70 για την ΑΕΚ. Ο Κουντσότο, ο Κουντσότο.
1: Λίγα λόγια για τον Πατρίκ, θα παρεξηγηθούμε.
3: Η Νορβηγία, ρε, συνεργάζεται, θα βγει τελικό. Πού είναι τώρα, αλλάξαμε.
1: Την έστειλε σπίτι της.
3: Α, ναι, ε. Ρε εσύ, είπαμε, η Γαλλία έχει την καλύτερη ομάδα. Θα το έπαιρνε το προηγούμενο Μουντιάλ, αλλά επειδή ο κύριος Μέρση έκλαιγε και ήθελε να πάρει και αυτό στη παρέα ένα παγκόσμιο κύπελο, του το δώσανε αυτή τη σφίπα.
1: Βρε τα γάρι,
3: βάλανε και τους Άραβες μέσα.
1: Βρε τα γάρι σε ραϊκό. Αν ο κόλο μου ανοί δεν μπορεί να τη βάλει το μισό μέτρο, φταίει ο Μέση.
3: Φύγε από εδώ βρε. Τους γεμίσανε με κάρτες.
1: Πού είναι ο κόλο μου ανοί τώρα, για πες μου.
3: Τώρα θα σε έλεγα που είναι ο κόλο μου ανοί, άντε. Κάνεις τη live εκπομπή. Ποιος κόλο μου ανοί ρε. Γιατί ρε. Οι Αργεντίνοι τι είχαν τότε, ρε. Για παίζουμε τις έναν.
1: Δηλαδή εσύ παίζουμε. Τώρα ευνοηθήκαν. Τότε παίζουμε ένα παιχνίδι που ευνοηθήκανε. Για παίζουν.
3: Οι Αργεντινοί.
1: Ναι.
3: Πρέπει εδώ τη Γαλλία τη ρημάξανε, ρε. Όλα αντίθετα τη.
1: Βρε σε ραϊκό τα γάρι. Μην με εκνευρίζει. Πες μου εκεί ένα παιχνίδι που Αργεντινή ευνοήθηκε. Τώρα ευνοείται. Εκεί πες μου. Στο Κατάρ. Ένα παιχνίδι που ευνοήθηκε.
3: Ρε εσύ κόκκινε. Πόσο χρόνο ήταν ρε ο Μέση το προηγούμενο τέτοιο.
1: 35.
3: 35. Είχε πάρει καμιά άνθρωπο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Το πήρε τότε. Μπράβο του.
3: Ναι. Γιατί το δώσανε τότε.
1: Ποιος το έδωσε.
3: Μια Αργεντινή ολόκληρη ρε φίλε. Μια Αργεντινή ολόκληρη. Το προηγούμενο μου τέτοιο μιλάω. Βασιζόταν στο Μέση για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Μια Αργεντινή ολόκληρη. Βασιζόταν στο 35χρονο Μέση. Και μου ήρθε τώρα ο Μέση με τους Άραβες και έβαζε, λέει, γκόλ έβαζε. Τώρα θα σε πότε θα βάλει ο Μέση, από εδώ και πέρα.
0: Στο συμβουλικό.
3: Παλαδόφατσες. Με πέτανε με τους Μαύρους και με τους Άραβες. Έβαζε ο γκόλ Μέση, ρε, αυτό Μέση. Τι παιχταράζα τόσο, παιδιά. 39χρονο Μέση. Με τους Άραβες έπαιζε. Που παίζανε από Χριστούγεννα σε Πάσχα μπάλα. Δεν φτιάχνουν καμιά προπόνηση. Φύγετε από εδώ. Εσύ ρε αυτό που έλεγες ότι όποιος πάει κάτω σε ένα ραπιά καταστρέφεται.
1: Ποια ραπιά πήγε ο Μέση, ρε. Στο MLS.
3: Πήγε ο μεγάλος ο Λούτσε, ρε. Που ήθελα να πάει η Ιταλία να τελειώσει.
1: Ρε το Ρονάλντο με το Μέση πέρασε.
3: Και πήγε πάλι στην Αλσάτ. Φύγετε από εδώ.
1: Διώξω να ρε. Δεν πήγε στη Ρόδο για δουλειά και ξαλτάρι. Ναι.
4: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Κώστας από Νίκαια, Γαλλία.
0: Έλα ρε Νίκαια, έλα.
4: Ακούω ρε παιδιά μια γκρίνια που τους πάω ξύδες.
1: Μας αλλιώς τους
4: μεταγραφές, γιατί δεν κάνει ο Σαββίδης μεταγραφές, δεν δίνει λεφτά. Δεν ξέρει ο Βιερίνια και ο Μάτος και ξέρουν αυτοί τώρα. Εγώ όσο είναι ο Βιερίνια και ο Μάτος, τεχνικοί διευθυντές και υπεύθυνοι για μεταγραφές και αυτά, δεν αγχώνομαι. Τελείωσαν οι μεταγραφές και δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, είναι το μάτς το ενδιάμεσο το οποίο είναι σύντομο και θα έπρεπε να είναι πιο ενισχυμένος για αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα οι μεταγραφές δεν τελειώσαν, αλλά για το παιχνίδι αυτό μπορεί να μην είναι τόσο έτοιμος ο ΠΑΟΚ και υπάρχει γκρίνια λογική. Για τη Δυναμό Κιέβου, αν περάσει, λέμε, ρε παιδί μου. Εγώ λέω ότι βγάζει και έτσι. Τη βγάζει και έτσι τη Δυναμό Κιέβου. Και έτσι όπως είναι.
4: Και εγώ
0: με το Μίθο Σέντερφορντ. Με τον Πιτσιρικά των άλλων, Εξτρέμ. Με τον Ντάισον που είναι φρέσκος ακόμα καλοκαίρι. Με τον άλλο τον περίεργο τον Κωνσταντέλια. Με τον Ζαφίρι στα κάμπ. Θα βάλει και τον Καμαρά ακύριος. Που είναι έτοιμος. Θα τους περάσει.
4: Ναι, έτσι ακριβώς. Εσύ είναι αυτό που λέξες από μπάλα, γι' αυτό τα λες. Οι άλλοι προσπαθούν να συγκρίνουν.
0: Θα βάλει τον Τέιλορ αριστερό μπακ. Θα παίξει ο Κένι να πούμε. Ο Στόπερ ο Μιχαηλίδης θα παίξει από την αριστερά. Θα βάλει, ξέρω εγώ, αν προλάβει και ο Χατζηδιάκος αύριο που λένε.
4: Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε μια 13 παίκτες περίπου, 14, μια καλή δεκάδα συν 3
0: παίκτες. Σιγά την ομάδα.
4: Για αυτό το παιχνίδι, ακριβώς, σιγά την ομάδα.
0: Αλλά υπάρχει λογική γκρινιά γιατί σου λέει γιατί δεν μου τις κάνεις πιο μπροστά. Τι, σαν τη λαϊκή πάση ντομάτα να πάει 2
1: μισό,
0: ώρα.
1: Μισό.
0: Μισό ευρώ για την πάρεις να πούμε.
1: Δεν κατάλαβες τι γίνει.
4: Το θέμα για μένα πιστεύω ήταν το πρόβλημα ο Λουτσέσκου. Δηλαδή δεν εννοείται ο προπονητής 7 χρόνια συνεχόμενα να μην κάνει τέτοιο σχεδιασμό ώστε η ομάδα να χρειάζεται κάθε χρόνο 2 με 3 μεταγραφές. Εμείς κάθε χρόνο χρειαζόμαστε 7-8 μεταγραφές. Δηλαδή δεν έχει ευθύνη ο προπονητής που ήταν 7
0: Λουτσέσκου,
4: χρόνια συνεχόμενα.
0: Ρε ο Λουτσέσκου έκανε πλάτες. Έκανε πλάτες το Σαββίδι. Τον έκανε πλάτες. Τώρα ήρθε η Μουρτζούκου να πούμε προπονητής την πρώτη εβδομάδα. Θέλω μεταγραφές. Και ο Κωνσταντέλιας είναι ανέτοιμος, μπορεί να γίνει καλύτερος. 2 πράγματα σε μια εβδομάδα είπε ο άνθρωπος.
4: Έτσι ακριβώς, είπε την αλήθεια.
0: Θα τον κάνει πλάτη τώρα, τον έχει ανάγκη τώρα, τον κάνει πλάτη τώρα. Σου λέει, θέλω μεταγραφές. Τελείωσε.
4: Μα και καλά, σωστό, ο προπονητής να πει αυτά που πρέπει και αυτά που βλέπει.
0: Όχι ρε, ο Λουτσέσκου τους έκανε, πλάτες έκανε, βρε, πλάτες έκανε. Κάθε μεταγραφική περίοδο και τώρα τι γίνεται. Ενώ τους έχει κάνει πλάτες, βγαίνουν και λένε στο off the record, εμείς θέλαμε να φέρουμε τρεις παιχταράδες και δεν ήθελε ο Λουτσέσκου. Κατάλαβες τι γίνεται. Ρεβέλο μπού. Πάμε επόμενη. Πάμε.
1: Τελευταίος. Ναι.
0: Πάμε στον τελευταίο, ναι.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι.
5: Γεια σας. Κωστά.
0: Τι είναι, ρε.
5: Έλα, ρε, τι είναι, ρε. Τι ώρα, ρε, με έκανες να πεθάνω στο γέλιο.
0: Τι.
5: Περιμένω με το Χατζηδιάκο γέννηση γυναίκα. Με το Γιαννούλη, τι θα γίνει η γυναίκα, δίδυμα θα κάνει.
0: Γιαννούλη, κοίταξε. Ο Ολυμπιακός δεν πήρε αριστερό μπακ. Δεν πήρε.
5: Λες θα τον πάρει.
0: Τι. Όχι, δεν θα τον πάρει. Ο Γιαννούλης, εσύ, άμα πει αύριο πάω στον Ολυμπιακό, πάει. Από το φόβο του να πούμε, μήπως οι ουρακοτάγκοι τον κακολογήσουν, θα σταματήσει το ποδόσφαιρο. Σου λέει, πού θα δουλέψω εγώ. Θα με πούνε, πήγε στον Ολυμπιακό, δεν αναλαμβάνεις κανένα πόστο. Σου λέει, ο Βιερίνη ανέλαβε πόστα, ο Μάτος ανέλαβε πόστα, όλοι τρώνε εδώ, εγώ δεν θα τρώω. Και καλά κάνει, σου λέει, το σκέφτεται. Γιατί να πάω για δύο χρόνια στον Ολυμπιακό και να κλείσω την πόρτα μετά. Με τον πάω που είναι οικογένεια και τα λοιπά. Καλά σκέφτεται. Και εγώ το ίδιο θα έκανα.
5: Όχι, καλά.
0: Καλά, γιατί το συμβαίνω του κοιτάει.
5: Πολύ αργούνε, ρε Κώστα.
0: Αργούνε. Αργούνε.
5: Τι τώρα. Πάνε εδώ στα 5 εκατομμύρια και πάρτε τώρα. Δηλαδή,
1: τι είναι 5 εκατομμύρια τώρα, σιγά τα ψίχουλα.
5: Τέλος πάντων. Να είστε καλά, ρε παλικάρια. Γεια σας.
1: Και εσύ. Άντε, πήγε να πάρεις την ταυτότητα και τα λέμε αύριο. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τένια Δήμου, τον Κώστα Πετροτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Πρώτο ο Θεός, θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώμα. Με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη! Με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη! Προλάβετε!
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
16: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
21: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
22: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
23: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
24: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
25: Κύριε Αντώνη,
24: ναι.
25: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
24: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
26: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
27: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
28: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
27: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
28: Και?
27: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
28: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
27: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
28: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
30: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Ιβκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 9 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη, 95 και 5 εκπομπή, τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Όπως κάθε μέρα, με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπασβαρέλα, Κώστα Πετροτό στα μικρόφωνα, με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο κοντρόλ σήμερα, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη και με τις μπανάνες ντόλ, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας, να μας συντροφεύουν σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλους. Με επικαιρότητα, έτσι, Super League, δεύτερη ισοψηφία, Μαρινάκης, Αλαφούζος, Προεδρία. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία, συνέντευξη, έκπληξη έχουμε για
0: και,
1: μετά.
0: Και γιατί φαίνεται ότι πάμε προς Αλαφούζο.
1: Αυτό γιατί φαίνεται πως πάμε προς Αλαφούζο. Για να δούμε, για να δούμε. Ναι, ναι, ναι. Μεταγραφές. Έχουμε μεταγραφές. Έχουμε μπάσκετ. Έχουμε ποδόσφαιρο. Έχουμε.
0: Συνέντευξη Σαντα Μαρία πριν από λίγο.
1: Ναι, θα την ακούσουμε
0: στο
1: σε λίγο.
0: Κανάλι του ΠΑΟΚ και μία συνέντευξη έκπληξη. Την οποία ετοίμασε η Τάνια Δήμου και θα έχουμε έναν καλεσμένο. Νομίζω πολύ αγαπημένο πρόσωπο στους φίλους του ΠΑΟΚ. Λίγο μετά τις 5.30 εδώ, ζωντανά στον αέρα του Μετρόπολης για να συζητήσουμε μαζί του και να πούμε νομίζω ενδιαφέροντα πράγματα για τον Δικέφαλο. Λοιπόν, έχουμε πολλά, έχουμε και ρεπορτάζ, θα δώσουμε το τι συμβαίνει με την υπόθεση Χατζηδιάκου που είναι ψηλά στα μεταγραφικά, τον παροξισμό που συνεχίζεται για το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, τις κινήσεις του Τέλη Μιστακίδη και την επικείμενη μεταγραφή του Λιόπουλου. Δεν αλλάζουν τα δεδομένα σε σχέση με αυτά που λέγαμε, τουλάχιστον η δική μου πληροφορία λέει αυτό, ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι σφιχταγκαλιασμένος από τον ΠΑΟΚ. Μόνο αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει να ανοίξει την αγκαλιά του για να φύγει, δεν θα καταλήξει στο ΠΑΟΚ Sports Arena, αν και έχω την αίσθηση ότι η αυριανή μέρα θα είναι μια καθοριστική μέρα με θετική άβρα για αυτή την μεταγραφή, την επιστροφή του Τολιόπουλου στον ΠΑΟΚ. Γιατί κάποιοι το ξεχνάνε, βέβαια έχει συνδέσει το όνομά του νομίζω έτσι με
1: επαγγελματικά με τον Άρη.
0: Πιο δυνατό αποτύπωμα αγωνιστικό με τον Άρη. Αλλά πριν τον Άρη έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ. Οπότε νομίζω ότι για όποιον από τους δύο και να ερχόταν θα μιλούσαμε για επιστροφή.
1: Θα έχουμε ετοιμάσει και μια συνέντευξη, έτσι, πάνω,
0: έχουμε
1: στην
0: και συνέντευξη πάνω στην
1: υπόθεση Τολιόπουλο με προπονητή ο οποίος δούλεψε έτσι από την αρχή με τον Βασίλη Τολιόπουλο, που εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εμένα πάντα μου άρεσε αυτό το τσαγανό, αυτό το πείσμα, αυτό το θράσος που είχε αρκετές φορές έτσι ο Βασίλης Τολιόπουλος με τα σουτ που έκανε, τα κρίσιμα σουτ και που έπαιρνε ενέργειες και κινήσεις μέσα στο γήπεδο σε κρίσιμα σημεία, είτε με τον Άρη, είτε με τον Εθνική, είτε με τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τι υπόθεση στη συνέντευξη τύπου Κώστα, ναι, και στον Άρη. Αυτό. Γιατί έχουμε και Άρη, έτσι.
0: Σωστό, έχουμε και Άρη. Απλά για τον Τολιόπουλο που έλεγε, το πιο ελπιδοφόρο είναι η εμφανίση του στους τελικούς του πρωταθλήματος. Σε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος ήταν μέτριος.
1: Αυτά να τα πει στον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος τον είχε ξεχάσει, έτσι.
0: Βλέπεις όμως ότι ούτε ο Μπράντοβιτς το μέτρησε τόσο. Ο Τολιόπουλος έδειξε πολύ δυνατό στίγμα στους τελικούς. Ήταν από τους κορυφαίους, μάλλον ο κορυφαίος νομίζω.
1: Στο Game 5 ήταν ο πρώτος σκόρ του Παναθηναϊκού με 21 πόντους.
0: Ίσως ο Όσμαν με τον Τολιόπουλο να ήταν και δύο καλύτεροι παίκτες του Παναθηναϊκού σε αυτή τη φάση.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Αυτός που παίρνει ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Το λέω γιατί. Μετά το πρώτο σοκ που ξέρεις, την πρώτη αντίδραση είναι και η πιο αυθόρμητη, πιο ανθρώπινη, να το πω έτσι. Βλέπω μια προσπάθεια από κάποιους να πείσουν, φαίνεται ότι ενόχλησε κάτω στην Αθήνα ή προσπαθούν τουλάχιστον να μαζέψουν λίγο τις εντυπώσεις για τον Παναθηναϊκό και να πούνε ότι, ξέρετε, δεν τους πολύ ήθελε ο Παναθηναϊκός και επειδή δεν τους πολύ ήθελε ο Παναθηναϊκός, εύκολα μπορούσαν να φύγουν και να πάνε στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και προφανώς. Αν δεν πήγαινε ο Όσμαν, λέω την πιο χαρακτηριστική περίπτωση γιατί έχει τελειώσει κιόλας, να πει στο Γιαννακόπουλο ότι εγώ έχω πρόταση με 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τον ΠΑΟΚ, τη στιγμή που έπαιρνε 1,7 στον Παναθηναϊκό, και αυτό το πράγμα να αναγκάσει τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού ή να πρέπει να δώσει παραπάνω ή να αναγκαστεί να προχωρήσει τη διαδικασία της μεταγραφής, δεν θα γινόταν μεταγραφή. Άρα ήταν ο παίκτης που ήθελε, όχι ότι ο Παναθηναϊκός τον είχε στα ζήτητα, ειδικά τον Όσμαν, εγώ λέω και τον Τολιόπουλο. Και ξαφνικά ας πούμε βρέθηκε μια ομάδα και τον έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Γιατί κάπως έτσι τώρα επαναλαμβάνω, μετά από 2 μέρες τα λένε αυτά. Η πρώτη αντίδραση εκείνη την ημέρα ήταν δεν το πιστεύουμε, έτσι.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι μερικές φορές πώς θέλεις να περάσεις ένα θέμα.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Εντάξει, είναι μερικές φορές πώς θέλεις να περάσεις ένα θέμα. Είπαμε για τον Άρη, έτσι, για τη συνέντευξη τύπου, την οποία έτσι θα δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει στο ποδοσφαιρικό Άρη, γιατί έχουμε και από μπασκετικό Άρη εξελίξεις. Θα δούμε τι προκύπτει και με την περίπτωση του Ρόμπινσον Εύλ. Θα δούμε και για τον Ηρακλή. Θα σας πούμε και μια ιστορία έτσι από Ισπανία για τον Ντάνι Μουνιώθ. Δεν έχουμε ακόμη κάτι νεότερο όσον αφορά τις μεταγραφές. Υπάρχει όμως μια ιστοριούλα που έχει τη σημασία της πριν από έναν χρόνο για το 19χρονο αριστερό μπακ του Ηρακλή, που αναμένεται να φορέσει τα κιανόλευκα από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Γενικά υπάρχουν έτσι θεματάκια, αν και θα έλεγα, Κώστα, ότι η χθεσινή μέρα ήταν πιο έτσι γεμάτη, θα έλεγα, από ειδησιογραφία, αλλά και
0: προς
1: σήμερα...
0: το παρόν τουλάχιστον.
1: Ναι, προς το παρόν. Προς το παρόν,
0: του Χατζηδιάκου, ναι. Οι πληροφορίες το φέρουν πολύ κοντά.
1: Ότι είναι κοντά δηλαδή.
0: Υπάρχει βέβαια ένα μπλέξιμο, το είχε αναλύσει ο Γιώργος Καστάνης με ένα ρεπορτάζ σχετικά με το πώς προσπαθούσαν να κάνουν ένα
1: συμψηφισμό
0: με τη μεταγραφή του Κοτάρσκι. Η πληροφορία είναι, και να πω γιατί πριν από λίγο επικοινώνησα και με Δανούς συναδέλφους που ουσιαστικά μεταφέρουν και αυτοί την ίδια αίσθηση, ότι είναι πάρα πολύ κοντά και σύντομα θα κλείσει μεταγραφή. Εκεί που είχαμε φτάσει στη διαπραγμάτευση και το είχαμε μεταφέρει είναι ότι Χατζηδιάκος είχε μια συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και η Κομιχάγη είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά σε ένα ποσό 200.000 ευρώ. Κάποια στιγμή δόθηκε εντύπωση ότι κλείνει αυτό. Δεν είχαμε μάθει όμως για την οριστική συμφωνία, δεν ξέρω αν είναι ακόμη ένα μικρό ποσό, τέλος πάντων, το οποίο απασχόλησε τις δύο πλευρές και καθυστερεί τη συμφωνία. Χθες προέκυψε και μια πληροφορία η οποία πήγαινε μεταξύ Ελλάδας και Δανίας, ότι προσπαθεί η Κοπενχάγη πρώτα να βρει τον αντικαταστάτη του Χατζηδιάκου και μετά να δώσει το οριστικό ok για τη μεταγραφή. Όπως και να έχει, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Δανία προκύπτει πληροφορία ότι είναι θέμα χρόνου, ίσως και θέμα ωρών, η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χατζηδιάκου. Δηλαδή δεν βλέπουν και οι Δανείοι ένα τόσο μεγάλο εμπόδιο που μπορεί να καθυστερήσει άλλο αυτή τη μεταγραφή. Και μέσα σε όλα βέβαια η πώληση του Χόρχε Σάντσες, όπως τη δίνουν οι Μεξικανοί, δεν βλέπω να υπάρχει καμιά διάψευση από τον ΠΑΟΚ, στην Άτλας Γκουαδαλαχάρα. Εκεί θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Λέγεται ότι το ποσό θα είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Και επαναλαμβάνω κάτι για να το έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Αρχικά είχε προκύψει ένα δημοσίευμα που μιλούσε για οικονομικό πρόβλημα σχέση με τον ΠΑΟΚ. Το διέψευσε η ΠΑΕ και ο ατζέντης του με δηλώσεις. Συνέχισαν όμως το Μεξικό να λένε ότι έχει κάποια θέματα με το συμβόλαιό του και θέλει να φύγει ο Σάντσες. Αυτό έμενε έτσι, γραφόταν στο Μεξικό. Τώρα προκύπτει η συμφωνία ότι πωλείται ο Σάντσες και επιστρέφει στην πατρίδα του. Και μένει να επισημοποιηθεί το deal για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, με απορίες όμως γιατί αυτός ο παίκτης δεν παραμένει περισσότερο και δεν επενδύει αγωνιστικά πάνω του ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Έχει ανακοινωθεί ο Ελουστόντο, ήρθε χθες ο Τάχα Άλλη, ανακοινώθηκε ο Σαντα Μαρία. Θα έχουμε και τις δηλώσεις του ποδοσφαιριστή πρώην πλέον της Βαλένθια, θα είναι σχεδόν έτοιμες. Έχουμε τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου που είναι θέμα χρόνου. Περιμένουμε και την ανακοίνωση από Τάχα Άλλη, όπως είπες, Χατζηδιάκου, αλλά πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, Κώστα, γιατί μιλάμε για θέμα άμεσης επικαιρότητας, ακριβώς. Η ισοψηφία στη Λίγκα, Μαρινάκης, Αλαφούζος, Προεδρία Σούπερ Λίγκ, ολομέτωπη επίθεση διαβάζω του Μαρινάκη σε Ιβάν Σαββίδη, δεν ξέρω. Θα μας τα πει καλύτερα όμως ποιος, Κώστα.
0: Ο Σάββας Ολιβάνης, ο οποίος τα αποκάλυψε όλα και στο Sport Αλληγή που τον διαβάσαμε. Σάββα, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ναι, ούτε σήμερα βγήκε λευκός καπνός, αλλά είχαμε έτσι πολλά παρατρόγουδα, θα έλεγα.
1: Σου, ναι, για πες.
2: Ναι, να ξεκινήσω με την αρχή. Πριν αρχίσει η εκλογική διαδικασία, το λόγο πήρε ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είπε ότι έχουμε παρεθεί από αυτήν την αντιπαλότητα του πράσινου με τον κόκκινο, του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, του κύριου Μαρινάκη με τον κύριο Αλαφούζο. Γι' αυτό λέει καλό και τους δύο να μην θέσουν υποψηφιότητα και να βρούμε ένα πρόεδρο κοινής αποδοχής, προκειμένου να συνεχίσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ενωμένο. Ο κύριος Μπέος το είπε, ο Αχιλλέας το άκουσε. Ο Δής δηλαδή ασχολήθηκε με τη συγκεκριμένη πρόταση. Τέθηκαν οι δύο υποψηφιότητες. Τα μπλοκ έμειναν τα ίδια, δηλαδή είχαμε 7 ψήφους ο κύριος Αλαφούζος, 7 ψήφους ο κύριος Μαρινάκης. Το λόγο πήρε τότε ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ, που για πρώτη φορά, το θυμάμαι εγώ τουλάχιστον άλλη φορά, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Γκαγκάτσης, ο οποίος πρότεινε να αναλάβει την προεδρία την επόμενη μάλιστα σεζόν ο κύριος Αλαφούζος και την μεθεπόμενη ο κύριος Μαρινάκης, έτσι ώστε να εκτονωθεί λίγο η κατάσταση και να βρεθεί μια λύση. Και μάλιστα και ο κύριος Γκαγκάτσης είπε ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ενωμένο. Ο κύριος Αλαφούζος αποδέχτηκε άμεσα την πρόταση του κύριου Γκαγκάτση, όχι όμως και ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι, μάλλον πρότεινε, να εκλεγεί πρόεδρος η Κάτια Κοξένογλου, η CEO της ΠΑΕ Ατρόμητος. Ούτε και αυτή η πρόταση του κύριου Μαρινάκη πέρασε, δηλαδή γενικά είχαμε πολλές αρνήσεις στις προτάσεις που έγινε. Και τότε ο κύριος Μαρινάκης πήρε το λόγο, έκανε υποστήριξη ότι η πρόταση του κύριου Γκαγκάτση ήταν τιμένη. Είπε σε ελεύθερη μετάφραση ότι ο κύριος Σαββίδης, θέλω να του πω πολλά μπράβο, συγχαρητήρια, γιατί κάνει μεγάλη προσπάθεια, μεγάλο αγώνα να εκλεγεί πρόεδρος της Super League ο κύριος Αλαφούζος. Mm-hmm. Έκανε λόγο για πολιτικές πιέσεις, για πολιτική εμπλοκή στις εκλογές της Super League. Είναι κάτι το οποίο, εφόσον ισχύει, δεν μας ξενίζει καθόλου, γιατί γενικά όταν έχουμε στην The Club ή κάλπη σε κάποιον αθλητικό φορέα, υπάρχει συνήθως ενδιαφέρον να την εκάστοτε κυβέρνηση. Και γενικά δεν πήγαν τα πράγματα, δηλαδή.
0: Σαββά,
2: ήρεμα.
0: Αληθεύει ότι χαρακτηρίστηκε στημένη από πλευρά ΣΕΠΟ η πρόταση για το μία χρονιά ο ένας, μία χρονιά ο άλλος?
2: Το είπα.
1: Από πλευρά Μαρινάκη.
2: Ναι, από την πλευρά του κύριου Μαρινάκη υπόθηκε ότι η πρόταση του κύριου Γκαγκάτση είναι στημένη. Mm-hmm. Για μένα πάντως είναι μια πρόταση η οποία θα έδινε μια λύση.
0: Εντάξει,
1: η αλήθεια είναι ότι καλή φαίνεται.
2: Δεν την έχω διαβάσει, αλλά έχει κάνει μια μεγάλη έκταση διαρροή ΕΠΟ για το συγκεκριμένο θέμα. Και μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει ασκήσει ήδη τα προεδρικά καθήκοντα τρεις φορές, ενώ ο κύριος Αλαφούζος καμία, και γι' αυτό πρότεινε ο κύριος Γκαγκάτσης να εκτελέσει την επόμενη σεζόν, τη νέα σεζόν, καθήκοντα πρόεδρο ο κύριος Αλαφούζος. Και γενικά άφησε να εννοηθεί ότι αν δεν βρεθεί λύση στις αυριανές εκλογές που έχουν οριστεί 3,5 ώρα,
0: θα πάρει θέση. Έτσι όπως το θέτεις, ναι, έτσι όπως το θέτεις, εγώ καταλαβαίνω ότι ψηφίζει Αλαφούζο.
2: 100%.
0: Ναι, δηλαδή όταν λέει ότι δεν έχει βγει ποτέ ο Αλαφούζος και τρεις φορές ο Μαρινάκης και σας πρότεινα το μία σε μία, τώρα πάμε για Αλαφούζο.
1: Άρα,
2: μάλιστα, επειδή το ανέφερες αυτό, να πω ότι για μένα δεν θα είναι έκπληξη αν ο κύριος Μαρινάκης δεν κατέβει αύριο. Γιατί
0: αν αποσυρθεί,
2: αν
0: δηλαδή
2: κατέβει, ναι, τότε θα έχουμε 8-7, δηλαδή θα έχουμε νίκη του κύριου Αλαφούζου, ναι, με την ψήφο της ΕΠΟ.
0: Μάλιστα. Άρα λες, για να μην γίνει καν ψηφοφορία, μην χρεωθεί ήττα στην πράξη, ας πούμε, έστω και...
2: Όχι, και μόνο στον ανυποψήφιο του κύριου Μαρινάκη θα γίνει, ο κύριος Αλαφούζος, συγγνώμη, θα γίνει ψηφοφορία.
0: Ναι, εντάξει, αλλά να μην υπάρχει ψηφοφορία, πρόταση Μαρινάκη στο τραπέζι, με αυτή την έννοια.
2: Ναι, ναι. Όλα αυτά βέβαια με τα δεδομένα τα έχουμε σήμερα τώρα, έτσι, γιατί αύριο είναι μια άλλη μέρα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε δει μεγάλες ανατροπές. Απλώς λέω με το ρεπορτάζ που έχουμε μέχρι τώρα, εφόσον γίνουν εκλογές, πρόεδρος θα είναι 99,9% ο κύριος Αλαφούζος με την ψήφο της ΕΠΟ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είναι ενδιαφέρον. Και αυτό πάμε, είπαμε, διετία.
2: Διετία, ναι. Ναι. Απλώς εδώ να αναφέρω ότι όταν το 2006, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, ιδρύθηκε η Super League, υπήρχε έτσι μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των προέδρων ότι μια διετία θα ήταν πρόεδρος από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ κτλ. Αυτό τηρήθηκε στην αρχή, αλλά μετά το 2010, που είναι πλάκι στα ποδοσφαιρικά δρόμενα ο κύριος Μαρινάκης, δεν ισχύει. Και είπα και πριν ότι ήδη ο κύριος Μαρινάκης διεκδικεί για τέταρτη φορά την προεδρία της Super League.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό έχει αλλάξει πολλές φορές. Δηλαδή, έχουμε δει κατά καιρούς διάφορες, ναι, λογικές να επικρατούν στη Λίγκα, οι οποίες τηρούνται για ένα διάστημα και μετά αλλάζουν.
2: Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν έχουν ποτέ εκλέξει.
0: Σωστό. Ναι, και ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή είχε πιεστεί, του είχε προταθεί, δεν το επέλεξε ποτέ να το.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, ας πούμε, ότι όλοι οι μεγάλοι έχουν περάσει από τα πόστα. Πόσα χρόνια είναι αυτό, και να κλείσουμε, Σάβα, πόσα χρόνια είναι που το κυνηγάει ο Αλαφούζος να βγει?
2: Όχι, είναι η δεύτερη σεζόν, γιατί την προηγούμενη είχε εκλεγεί πρόεδρος ο κύριος Μπουτζικάρης, ο οποίος μάλιστα δεν ολοκλήρωσε καν τη θητεία του και παραιτήθηκε. Στις προηγούμενες εκλογές είχε θέσει πάλι υποψηφιότητα και είχε χάσει 7-6 από τον κύριο Μαρινάκη.
1: Άρα λοιπόν αύριο 3:30 το μεσημέρι θα γνωρίζουμε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου το νέο πρόεδρο της Λίγκας.
2: Απλώς ένα τελευταίο να πω ότι αν εκλεγεί πρόεδρος ο κύριος Αλαφούζος.
0: Ναι.
2: Δύο θα είναι οι βασικές του κινήσεις. Η πρώτη να προσλάβει CEO η Super League, γιατί δεν έχει γενικό διευθυντή να τρέχει την καθημερινότητα, και ένας μεγαλοπαράγοντας όπως είναι ο κ. Μαρινάκης, κ. Αλαφούζος, δεν μπορεί να ασχολούνται κάθε μέρα με τη Super League. Και το δεύτερο θα επιδιώξει να επιστρέψει το καθεστώς κεντρικής διαχείρισης σε ό,τι έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων. Δύσκολο, απλώς εγώ λέω ότι κινήσεις θα κάνει. Θα το προσπαθήσει.
0: Okay.
1: Ωραία, σαν βασικό.
0: Θα έχεις ρεπορτάζ για το, πώς το λένε, το στατιστικό πρόεδρος και κατάκτηση τίτλου από την ομάδα του. Τι ποσοστό έχουμε.
2: Ναι, δεν ξέρω
0: αν το έχεις προχειρό, να το κάνεις μετά αυτό όταν βγει. Να δούμε τι πιθανότητες έχει ο Αλαφούς να το πάρει μετά.
2: Για να δούμε.
0: Κατάκτηση τίτλου από την ομάδα του. Τι ποσοστό έχουμε.
2: Ναι,
0: δεν ξέρω αν το έχεις προχειρό, να το κάνεις μετά αυτό όταν βγει. Να δούμε τι πιθανότητες έχει ο Αλαφούς να το πάρει μετά.
2: Για να δούμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Σάββατο Λιβάνιο. Εξηγήσαμε γιατί όλα δείχνουν Αλαφούζο. Η διαρροή της ΕΠΟ νομίζω ξεκάθαρα δείχνει ότι από τη στιγμή που δεν δέχτηκε την πρόταση για ένα συνένο Μαρινάκης, οδεύουμε προς το να ψηφίσει ομοσπονδία,
1: ναι, με το μέρος
0: τον Γιάννη Αλαφούζο. Άρα έστω με 8-7 ή αν δεν κατέβει καθόλου Μαρινάκης, να έχουμε πρόεδρο Γιάννη Αλαφούζο. Αυτά με τις εξελίξεις στην τον πλέον ηχηρό τρόπο. Αυτό που είχε φανεί από πέρυσι και από τα play-off και πιο πριν, ότι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός δεν έχουν εκείνη την καλή συνεννόηση, να το πω έτσι, που είχαν την άνοιξη του 24. Έτσι, ότι
1: πόσο εύκολα μπορούν να αλλάξουν τελικά τα δεδομένα, αλλά και οι συμμαχίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ και χρόνια λοιπόν, από τότε που έχουν ισχυροποιηθεί έτσι, ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ακόμα περισσότερο έτσι Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, βλέπουμε πολύ εύκολα που αλλάζουν οι ισορροπίες αλλά και οι συμμαχίες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κώστα Μπαπτίστε Σανταμαρία.
0: Μπαπτίστε Σανταμαρία και λέω Αριτζέλο Στόντο.
1: Μπαπτίστε Σανταμαρία, δηλώσεις, παρουσίαση. Πάμε να δούμε τι λέει.
0: Ενδιαφέρον πράγματα και για το Λύση που ήταν μαζί στο πρωτάθλημα.
3: I'm very happy to join this club, this city, and I hope so to play fast. For me, everything, because it's a great club in Greece. They play Europa every year, and for me, it's a good opportunity to play for this team. Yes, of course, I speak about a lot of guys, a lot of people, and the first with the coach and the director, of course. It's difficult to speak about myself, but I'm strong player, I'm aggressive player, and I have quality for playing the foot, so I think I'm competent. Because the first is the trainer, because I speak with him, and the second, because I like when I play against Osasuna, the team, the tactic, and I think it's good for me to join this club. I never play here, but I know a lot of people say to me in PAOK, the fan, it's crazy, but the atmosphere, it's unbelievable. Of course, I hope so to see you quickly. I'm very happy to join the...
0: Λοιπόν, μας είπε ο Άρη, συγγνώμη, κόλλησα με τον Λουστό του, ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, καταρχάς ότι του άρεσε να έρθει εδώ πέρα, γιατί είναι μια σπουδαία πόλη, είναι σπουδαίος ο σύλλογος καταρχάς, ο ΠΑΟΚ έχει ακούσει πολύ καλά πράγματα για τον κόσμο το φανατικό. Είπε ότι μίλησε και με τον αθλητικό διευθυντή, το λέω Μάτος, και με τον Αλέσιο Λύση. Λέει, τον είχα αντίπαλο και μου άρεσε ο τρόπος που αγωνιζόταν η Οσασούνα στα παιχνίδια που έπαιξε με την ομάδα μου, ας πούμε, με τη Βαλένθια. Περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν ποδοσφαιριστή, ο Σανταμαρία, που του αρέσει να παίζει δυναμικά, έχει ποιότητα με την μπάλα στα πόδια, οπότε πιστεύει ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Και στο τέλος είπε ότι μου έχουν πει ότι η φίλα του ΠΑΟΚ είναι τρελή, η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη, και έστειλε και ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ, αυτό που έστειλε και προηγουμένως μέσα από το γήπεδο, ότι ελπίζει να τους δει σύντομα και να τους έχει κοντά του. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι συνειδητοποιημένος ο Σανταμαρία, ότι είναι πολύ συνειδητή επιλογή να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ξέρει σε ποια ομάδα ήρθε, σε μια ομάδα με ιδιαίτερο στάτους που έχει υψηλούς στόχους, και νομίζω και ο ίδιος έχει την εμπειρία να ανταπεξέλθει.
1: Δεύτερη
0: πάνω
1: επιλογή
0: σε αυτό.
1: Κώστα του ΠΑΟΚ, και η δεύτερη η οποία προέρχεται από ισπανικό πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: σωστό.
1: Ο Αρίτζε Λουστόντο και ο Μπατίστ Σανταμαρία προέρχονται από τη Λα Λίγκα.
0: Και προπονητής. Τρίτη επιλογή. Άρα όλοι αυτοί
1: και
0: μαζί
1: προπονητής. Σωστό,
0: γνωρίζονται.
1: Σωστό,
0: έτσι,
1: σωστό.
0: Γνωρίζονται και ξέρει ο ένας λίγο τη σκέψη του άλλου. Άρα δεν είναι τελείως άγνωστοι,
1: ναι,
0: που είναι βασικό για να κερδίσει,
1: ναι,
0: τον χρόνο πάνω.
1: Είδα ότι πήρε το νούμερο 7 στη φανέλα,
0: σωστό,
1: ο Σανταμαρία, και είδα ότι το συμβόλαιό του είναι για έναν χρόνο, αλλά προφανώς

0: δεν καταγράφεται το 1-1.
1: Αυτό γράφτηκε σαν πληροφορία. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν υπάρχει 1-1. Θα το δούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι λίγο νεφελώδες. Εγώ απλά για να το κλείσουμε το θέμα του χαφ, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει κι άλλο χαφ και ακούγεται η πληροφορία.
0: Πάλι και αυτός από Ισπανία.
1: Ότι έρχεται ελεύθερος αυτός από Ισπανία. Ναι. Επειδή έπαιξε πάρα πολύ το όνομα του Σίμπο, του Γκανέζου, του από Σίμπο. Την Οβιέδο που έμεινε ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Είχα μια επικοινωνία με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή,
0: ναι,
1: ο οποίος μου είπε ξεκάθαρα δεν θα έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Από ό,τι κατάλαβα δηλαδή από την απάντηση, έγινε διαπραγμάτευση, έγινε μια συζήτηση, αλλά είτε από πλευρά ΠΑΟΚ, εγώ νομίζω από πλευρά ΠΑΟΚ, είτε από την δική του πλευρά. Το θέμα προσπεράστηκε. Άρα δεν υπάρχει πλέον το όνομα Σίμπο του Γκανέζου διεθνή μέσου που έμεινε ελεύθερος από την Οβιέδο στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Το λέω γιατί πήρα απάντηση από τον ατζέντη του πολύ ξεκάθαρα και δεν νομίζω ότι επιδέχεται αμφισβήτηση. Να πω πριν πάμε στο διάλειμμα ότι υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς υποδέχεται και υπάρχει εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του Ομοτενάση. Μια φιλοσοφία που συναντάς στη Lexus και μπορείτε τώρα να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in hybrid electric και all electric τεχνολογίες της Lexus. Μην χάσετε την ευκαιρία να το ζήσετε και εμείς πάμε διάλειμμα για να ακούσουμε flash, και δελτίο flash, για το Μουντιάλ.
2: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
2: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
1: Καλησπέρα σας. Γαλλία και Ισπανία μετρούν αντίστροφα για το μεγάλο ραντεβού στον απόψινό πρώτο ημιτελικό στις 10 το βράδυ στο Άρλινγκτον του Τέξας. Οι Ισπανοί μετρούν 7 νίκες, ένας αγώνας έχει λήξει ισόπαλος και δύο φορές κέρδισαν οι Γάλλοι στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις τους σε όλες τις διοργανώσεις. Πρέπει να παραμείνει ήρεμος και να το απολαύσει χωρίς άγχος. Η μεγάλη μέρα του Λαμίν Γιαμάλ στο παγκόσμιο κύπελο δεν έχει έρθει ακόμα. Δήλωσε για τον 18χρονο επιθετικό της Μπαρτσελόνα ο προπονητής Ισπανίας Λουίς Ντελαφουέντε. Η Ισπανία είναι μια ανάσα από το να εσωφαρίσει το παγκόσμιο ρεκόρ με τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και παράταση. Την επίδοση κατέχει η Εθνική Ιταλίας με 37 αγώνες αίτη του και η Ρόχα πέραν της πρόκρισης στον τελικό στοχεύει να φτάσει στον ίδιο αριθμό. Ο Ισμαήλ Έλφαθ από τις ΗΠΑ ορίστηκε να διευθύνει τον αυριανό ημιτελικό ανάμεσα στην Αγγλία για την Αργεντινή. Ο 44χρονος διετής έχει ήδη σφυρίξει στους αγώνες Ιαπωνία, Ολλανδία, Ουρουγουάη, Ισπανία και Βραζιλία, Νορβηγία, δείχνοντας συνολικά 6 κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα!
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
11: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
12: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Πεινάω. Για πού είμαι?
17: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
16: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
23: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
24: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
25: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
26: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
25: What?
27: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
29: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
30: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
31: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
32: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
33: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
34: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95&5. Η Greco Strom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρείτε μοναδικές προσφορές σε όλα όσα χρειάζεστε για ένα καλύτερο ύπνο και ένα πιο όμορφο σπίτι. Περάστε σήμερα στο κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή επισκεφτείτε το grecostrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και τώρα οι εκπτώσεις παίρνουν ακόμα μεγαλύτερο νόημα αφού με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Η πιο ωραία περίοδος του καλοκαιριού σας περιμένει στην Greco Strom. Στη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ ο Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
1: Λοιπόν, να μεταφέρω...
2: Εμείς όμως θα πάμε από Καλαμαριά Κύπρο, Τάνια.
1: Κύπρο, έτσι. Πριν πάμε να δώσω τη λεπτομέρεια που δίνει ο Απόστολος Ιρανίδης, η πληροφορία από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ έρχεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται ο Όσμαν στην Θεσσαλονίκη, και να δώσω και την πληροφορία ότι οι εξελίξεις πιθανόν αύριο με το Λιόπουλο, γιατί επιστρέφει και ο Γιώργος Τσιάρας. Οπότε αύριο θα έχουμε αναμενόμενα εξελίξεις. Άρα νομίζω προς το τέλος της εβδομάδας μπορεί να έχουμε πακέτο μεταγραφών για τον ΠΑΟΚ.
0: Αφήνουμε όμως τον μπάσκετ, να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Τον είχαμε χάσει τώρα μερικούς μήνες λόγω της παρουσίας του στην Κύπρο, στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, αλλά το βρήκαμε, έχει και ρεπό σήμερα. Οπότε είναι μια
2: γύρισε
0: πολύ
2: και από την Ολλανδία, από ό,τι μου είπε.
0: Είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για να μιλήσουμε με τον Μπράντον Τόμας. Μπράντον, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μπράντον.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Τι κάνεις?
0: Σε ευχαριστούμε πολύ καταρχήν.
3: Τίποτα, εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι και νιόπαντρος. Να πούμε συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάντως, τα έχετε καταφέρει περισσότεροι παίκτες που ήσασταν στον ΠΑΟΚ, ακόμα και εσύ που έφυγες. Βρήκατε Ελληνίδες γυναίκες, έτσι. Δεν σας άφησαν να φύγετε.
3: Δεν μ' άφηνε.
0: Δεν σ' άφηνε.
3: Ο γιος μου είναι από Ελλάδα.
0: Από Ελλάδα.
1: Σωστό. Τώρα είσαι δεμένος με Ελλάδα.
0: Έχεις δεύτερη πατρίδα τώρα.
3: 100%. Mm-hmm.
1: Πώς είναι τα πράγματα, πώς περνάς στην Κύπρο? Τώρα είναι η δεύτερη χρονιά, έτσι.
3: Ναι. Τώρα θα είναι τη δεύτερη χρονιά εδώ και είμαστε πολύ καλά, γιατί έχουμε λίγο ηρεμία, είναι καλή η ζωή, δεν είναι πολύ διαφορετικό από την Ελλάδα, mm-hmm. την αλήθεια, mm-hmm. γιατί ο κόσμος μιλάει σχεδόν την ίδια γλώσσα, λίγο τραγουδάν, αλλά είναι σχεδόν την ίδια γλώσσα και είμαστε πολύ καλά, γιατί έχουμε καλή ομάδα, περνάμε καλά, έχουμε υγεία που είναι το πιο σημαντικό και είμαστε πολύ καλά, την αλήθεια.
1: Σου λείπει Θεσσαλονίκη?
3: 100%. Αυτή χρόνο δεν μπορούσα να πάω στη καλοκαίρι, γιατί είχαμε το γάμο στη Μαγιόρκα και η γυναίκα μου, ναι, ήρθε εχθές από εκεί, αλλά εγώ δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω, αλλά θέλω πάρα πολύ να πάω όταν έχω ρεπό και λίγες μέρες για να πάω εκεί, να βλέπω το κόσμο που τόσο αγαπάω και ο κόσμο που μου έδειχνε τόσο αγάπη και τόσο σεβασμό.
0: Μπράντο, σου δείχνουν ακόμα την αγάπη τους, έτσι, φαντάζομαι, με μηνύματα, με τηλέφωνα.
3: Πάντα συνέχεια, και γι' αυτό όταν μιλάω με τη γυναίκα μου και την πεθερά μου, πάντα της λέω το ίδιο πράγμα, ότι είναι τόσο το αγάπη που με δείχνουν, και μέχρι και τώρα η γυναίκα μου πήγε στη Θεσσαλονίκη με το μωρό και μου λένε, με ρώτησαν για το μωρό τι όνομα έχει και είπε Μπράντον, και με κάλεσαν στο εστιατόριο ή στο καφέ, ξέρω εγώ τι ήταν. Και μέχρι εκεί το βλέπεις τι αγάπη
1: μεγάλη
3: μου έχει δείχνει, και αυτό είναι η χαρά, γιατί κάτι καλό κάναμε και κάτι εγώ τους σέβω πάρα πολύ, τους σέβομαι πάρα πολύ, και αυτό σημαίνει κάτι καλό.
1: Ο πεθερός όμως είναι Ηρακλής.
0: Τώρα μια που έπιασες για το μωρό.
1: Έτσι δεν είναι.
3: Δεν μπορεί να ξέρει από βάλα.
1: Μην κάνει.
2: Ναι, αλλά εγώ και ο μικρός, και το μικρό τον είδαμε κασκόλ του Ηρακλή.
1: Μην κάνει το μικρό Ηρακλή όμως εκεί.
3: Αυτό το είχα εξηγήσει λίγες μήνες πριν. Ο πεθερός μας έδωσε, ο πεθερός μου

0: Στέφαν ήταν εκεί. Ήταν σίγουρα ο ΣΒΑΠ, τον είδα.
1: Ναι, ο Στέφαν ήταν ο... Δεν μπορούσε να έρθει κάποιος από, το... από την ομάδα, από το ΠΑΟ, γιατί είχαν λίγο ρεπό και... και κάτι πράγματα να κάνουν, αλλά ήταν ο ΣΒΑΠ, ο Ράφα Σουάρες, ο Σάστρε, ο Αντρέ Ρικάρδο και πολλοί κόσμο από Θεσσαλονίκη.
0: Ο Σάστρε ήρθε εκεί τώρα, στο ΑΠΟΕΛ, έτσι, θα έρθει εκεί.
1: Έτσι διάβασα, δεν ξέρω άμα έχει κλείσει ή όχι, πρέπει να το, να το κάνω τηλέφωνο, να το κάνω κλείσει, αλλά άμα θα κλείνει εδώ το έχω κοντά, γιατί είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ και είναι από Μαγιόρκα σαν εγώ και έχουμε πολύ καλό σχέση.
0: Μπράντον, όταν ήρθε στο ΠΑΟΚ, το θυμάμαι γιατί ήμασταν προετοιμασία στην Ολλανδία και όταν ανακοινώσαν το όνομα Μπράντον, η αλήθεια είναι δεν το πήραν με τόσο καλό μάτι. Σου λέει,
1: το ξέρω.
0: Το ξέρεις αυτό, έτσι. Και κατέληξες να φύγεις με τέτοια αγάπη και πρωταθλητής. Αυτό είναι το φοβερό.
1: Η βάλα δυστυχώς ή ευτυχώς είναι έτσι πάντα. Μέχρι να δείχνεις ό,τι έχεις σαν ποδοσφαιριστής, ο κόσμος μπορεί και από όνομα δεν σε ξέρει τόσο ή δεν ξέρουν τι έχεις κάνει ή δεν ξέρουν τι έχεις περάσει στη ζωή ή στη μπάλα. Εγώ, ας πούμε, πήγαινε στο ΠΑΟΚ. Μετά από 9 γκολ στη Μάλαγα, δεύτερη κατηγορία, που είναι πολύ δύσκολα στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, αλλά και πριν στη Μάλαγα είχα περάσει ένα δύσκολο τραυματισμό στο γόνατο, που ήμουν εκτός 9 μήνες ή κάτι τέτοια, και ήταν μέσα στο COVID που περίμενα 2 μήνες, 3 μήνες να κάνω χειρουργείο. Λοιπόν, ο κόσμος δεν ξέρει φυσικά τα πάντα και σωστό. Καταλαβαίνω απόλυτα, μπορείς να σκεφτείς, α, ο Μπράντον δεν είναι ο Βλάχοβιτς από τη Γιουβέντους, φυσικά δεν είναι, αλλά... Μέχρι να με δεις να παίξω, ο κόσμος μιλάει. Φυσικά πρέπει να μπορεί να μιλάει. Αλλά μετά νομίζω που σε 3 χρόνια εκεί έδειχνα που μπορούσα να είμαι σημαντικός παίκτης για το ΠΑΟΚ. Έχω περάσει απίστευτη στιγμή εκεί στην Ελλάδα. Αγαπάω το ΠΑΟΚ, αγαπάω του λαού του ΠΑΟΚ και νομίζω το κόσμο το ίδιο πράγματα.
0: Είναι το παιχνίδι με τον Άρη η πιο δυνατή ανάμνησή σου στο γήπεδο?
1: 100% και το παιχνίδι που σίγουρα ποτέ στη ζωή μου ξεχάσω.
0: Δεν το ξεχνάς,
1: αλλά ήταν σαν όνειρο, δεν το πίστευα, γιατί και το σκεφτείς πριν το παιχνίδι να κάνεις ή να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα, να μου πεις νωρίτερα και σου λέω δεν υπάρχει να βάλω γκολ και να δίνω ένα assist για να κερδίσουμε 2-1.
0: Ειδικά ήταν αυτή όνειρο. Τη φάση με τον Τάισον και με τον Κωνσταντέλια που πατάς την μπάλα στον Τάισον στο τέλος, φαντάζομαι πρέπει να την έχεις δει, δεν ξέρω, χιλιάδες φορές.
1: 100%.
2: Και γενικότερα εκείνες οι στιγμές ήταν οι καλύτερες, νομίζω, έτσι. Και έτσι, η αποθέωση έτσι, που υπήρξε μετά από τον κόσμο.
0: Η παρέα παραμένει σε μεγάλο βαθμό, αλλά φύγαν και πολλοί. Και με πιο ηχηρή αποχώρηση που λέμε, το Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν το περίμενες να φύγει ο Λουτσέσκου.
1: Δεν είναι που δεν το περίμενα ή το περίμενα, γιατί ο Ρασβάν είναι πολλά χρόνια στο ΠΑΟΚ και όλοι οι άνθρωποι, σίγουρα σε ένα μέρος μπορεί να είναι κουράσει, μπορεί να ο κόσμος κουράσει, μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά είμαι σίγουρος που ο Ρασβάν ήταν ο καλύτερος προπονητής που μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ από πρωτάθλημα, από titles που λέμε. Αυτό ο άνθρωπος πρέπει να έχει ένα άγαλμα εκεί στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο.
0: Άγαλμα, λες, στο Λουτσέσκου, στην Τούμπα, φοβερό.
1: 100%, γιατί τέτοιο προπονητής, πάλευα μόνο για το ΠΑΟΚ με όλη το κόσμο που από Αθήνα, από κάποιος μέρος που πάντα αυτός προσπάθησε να παλεύει μόνο για την ομάδα, ναι, για τους υπαίκτες που είχα.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Τσαλακώθηκε ο Ρασβάν, δηλαδή και με την ΑΕΚ κοντραρίστηκε και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό.
1: Πάντα αυτός πάντα ήταν για να μας βοηθάει, για να παλεύει για μας, και αυτό εγώ σου λέω ειλικρινά, γιατί ήμουν εκεί μαζί του και για μένα ήταν σαν το πατέρας μου, το έχω πει πολλές φορές. Και είναι πολύ καλό προπονητής, δεν είναι τύχη. Ό,τι κέρδισε.
0: Τι σας κάνει και σας κερδίζει έτσι στους παίκτες ο Λουτσέσκου? Τι σας κάνει, όλοι ερωτευμένοι με τον Λουτσέσκου είστε?
1: Με είναι αλήθεια. Είναι ένα άνθρωπο που δεν θέλω να είμαι πολύ κουραστικός πάντα όταν το λέω και όταν με παίρνετε. Αλλά αυτό ο άνθρωπος, εσείς το βλέπετε σαν προπονητής και πάντα όταν κάνετε το βίντεο μετά από το παιχνίδι, πρέπει να μιλάτε μαζί του. Αλλά εγώ το έχω δει κάθε μέρα εκεί στη Μεσήμβρια πόσο βοηθάει τον κόσμο, πόσο ενδιαφέρει για την

0: την οικογένεια, πώς όλα. Και αυτό ο άνθρωπος, μπορώ να το υπονομίσω, που είναι πάμπλουτος. Άμα δεν θέλει, τα αρχίδια, συγγνώμη για τα λόγια, αλλά τα αρχίδια του μπορούσε να πει. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, με τόσα που έχει κερδίσει και η οικογένεια, αυτός όλη την ώρα ενδιαφερόταν τα οικογένεια, τα...
1: Ήταν δίπλα σας δηλαδή, ήταν δίπλα σας σε όλες τις στιγμές.
0: Πάντα. Και αυτό είναι, βλέπεις από έναν άνθρωπο πόσο μεγάλος είναι, πόσο καρδιά έχει, πόσο σεβασμό και του ενδιαφέρει η υγεία, του ενδιαφέρει ο ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα. Λοιπόν, η βάλα είναι σημαντική για τη ζωή μας, αλλά το άλλο πράγματα που κάποιος δεν το βλέπουν, εγώ το βλέπω και ήταν απίστευτο.
2: Είναι προς τιμή σου που λες αυτό το πράγμα. Και πρόσεξε, ήρθες χωρίς να είσαι επιλογή Λουτσέσκου. Με τον Μπότο είχες έρθει, έτσι. Ο Μπότος είχε φέρει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Μπράντον, μίλησες μαζί με τον Λουτσέσκου όταν έφυγε, του στείλες κάποιο μήνυμα?
0: Μιλάω. Δεν είναι πως μιλάω κάθε εβδομάδα, αλλά κάποιες φορές στον χρόνο μιλάω μαζί του. Ξέρω πόσο με αγαπάει και πόσο τον αγαπάω εγώ. Το έπαιρνα κάποιες φορές τηλέφωνο για κάτι πράγματα. Λόγος όταν το πατέρα σου πέθανε και όλα αυτά, και ήμουνα δίπλα, προσπάθησα να ήμουνα δίπλα και του έδειχνε το αγάπη και το σεβασμό που τον έχω, και αυτός πάντα ήταν δίπλα μου επίσης τους καλώς στιγμής και τους κακώς στιγμής.
3: Μπράντον, καταρχάς είσαι σίγουρα Ισπανός, γιατί τα ελληνικά σου φίλια είναι πάρα πολύ καλά. Χωρίς πλάκα τώρα.
2: Είσαι ο ξένος που έχει μάθει πιο γρήγορα τα ελληνικά από οποιονδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει άλλο δεύτερος.
0: Δεν ξέρω να το πω εγώ, αλλά είμαι πολύ έξυπνος.
3: Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο. Μιλούσαμε πριν με τον Κώστα και λέγαμε, ο ΠΑΟΚ παίρνει προπονητή Ισπανό. Και οι δύο πρώτες του μεταγραφές είναι παίχτες που έχουν παίξει στη Λα Λίγκα, έτσι. Και ο Ελουστόντο και ο Σανταμαρία. Δεν ξέρω, έχεις εικόνα, έχεις άποψη.
2: Έχεις άποψη για τον, τον Λύση σαν προπονητή?
0: Εγώ νομίζω πως γιατί ο προπονητής ήταν στη Λα Λίγκα πέρυσι.
3: Ο Σασούνα, ναι.
0: Τους έχει δει και τους ξέρει και είναι καλός μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να βοηθάνε τον ΠΑΟΚ να είναι πάντα εκεί πάνω, να προσπαθεί να κερδίσουν titles και τίτλους και τέτοια. Και εγώ από εδώ κάνω δύναμη για αυτό πράγματα, γιατί πάντα είμαι κοντά και κόσμο που αγαπάει το ΠΑΟΚ, και είμαι πάντα εκεί με το τηλέφωνο. Και μακάρι να είναι κοντά σε όλα που μπορεί να κερδίσει το ΠΑΟΚ, όλα τους τρόφις αυτή χρόνο. Και είναι νομίζω καλός παίκτης που έχουν υπογράφει και μακάρι να βοηθούν το ΠΑΟΚ.
2: Εσύ τώρα που τον βλέπεις τον ΠΑΟΚ, είδες τον παρακολουθείς, πέρυσι τι έφτιαξε και δεν πήρε ο ΠΑΟΚ ένα τίτλο? Για σένα που τον έβλεπες από μια απόσταση.
0: Αλήθεια, τι μπορώ να πω, δεν ήμουν μέσα εκεί στην αποδυτήρια.
2: Τι έλειπε, ρε παιδί μου, σε σχέση με αυτό που έβλεπες, τι έλειπε?
0: Νομίζω που ήταν ο λόγος που δεν πήραν τίποτα, νομίζω εγώ, από έξω που το είδα, είναι στιγμές που έπρεπε να είναι καλή η ομάδα, ήταν πολύ τραυματισμός. Και σημαντικός παίκτης σαν το Σίφκο, που το είχα δει εδώ στο Κύπρο, είχαμε κάνει φαγητό εδώ στο Κύπρο και μιλούσα λίγο μαζί του και μιλούσα με το ΜΕΙΤΕ και όλα αυτά. Το καλύτερο στιγμή, το σημαντική στιγμή που είχαν, ήταν κάποιος τραυματισμένος.
2: Ναι, ήταν μεγάλη τραυματισμή αυτή. Και του Ζίβκοβιτς και του ΜΕΙΤΕ ήταν πολύ χτυπητή τραυματισμή.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι δύο σημαντικοί παίχτες για την ομάδα και πολύ σημαντικοί. Και ήταν τραυματισμένος χωρίς ρυθμό, χωρίς παιχνίδια. Και φυσικά θέλεις, αλλά κάποιες φορές δεν μπορείς. Άμα δεν παίρνεις λεπτά στη γήπεδο και ρυθμό, είναι δύσκολο.
2: Ο ΜΕΙΤΕ είναι παρεξηγημένος. Το λένε αργό το ΜΕΙΤΕ. Εσύ τι άποψη έχεις? Γιατί λες ότι είναι σημαντικός.
0: Ο ΜΕΙΤΕ είναι κρακ. Είναι απίστευτο ο ποδοσφαιριστής. Αυτός άμα θέλει πέσει μόνο στο μέση στο γήπεδο. Αλλά πρέπει να έχει το ρυθμό, πρέπει να χωρίς τραυματισμός. Και φυσικά το ένιωθα πέρυσι που είχα κάτι τραυματισμό και το ένιωθα η ομάδα επίσης.
2: Mm-hmm. Δηλαδή εκεί στη θέση του, ας πούμε, είναι άρχοντας που λέμε. Τον έχεις και αισθάνεσαι σίγουρος.
0: Για μένα που έχω κερδίσει πρωτάθλημα μαζί του 100%. Γιατί έχω κάνει προπόνηση μαζί του, έχω κερδίσει παιχνίδια και ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα άμα είναι καλά.
2: Ναι.
0: Στη φόρμα του.
1: Τι σου λείπει περισσότερο από εδώ, από την Ελλάδα, από τον ΠΑΟΚ? Τι είναι αυτό που σου λείπει περισσότερο?
0: Χαλκιδική.
2: Είδα, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Τα πάντα, φυσικά. Έχουμε καλή ζωή εδώ, αλλά είναι αλήθεια ότι στη Θεσσαλονίκη όταν σε δείχνουν, όπως είπα πριν, τόσο αγάπη, υπεθερά, είναι εκεί όλα η οικογένεια από τη γυναίκα μου, φίλος που έχω εκεί. Όλα μου λείπει πάρα πολύ. Είναι υπέροχη ο κόσμος από Θεσσαλονίκη. Πάντα το λέω που εγώ είμαι από Μαγιόρκα και θέλω να μένω Μαγιόρκα. Αλλά άμα δεν είχα Μαγιόρκα για να μένω, δεν είχα καμία
3: πώς το λέτε, πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, ναι.
0: Για να μένω εκεί στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν αλήθεια απίστευτο. Ήταν απίστευτο.
2: Πες μας και για το Βιερίνια λίγο. Έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Έχει γίνει τώρα γενικός διευθυντής. Πώς το βλέπεις?
1: Είσαι το λέω σας τέλεχος. Και με το λέω μάτος δεν ήταν.
2: Το λέω, δεν το πρόλαβε.
1: Δεν το πρόλαβε.
0: Έχω και μιλήσει μαζί του κάποιες φορές.
2: Με τον Αντρέ.
0: Ναι. Εκτός από ότι ήταν ο αρχηγός και η ποιότητα που έχει σαν ποδοσφαιριστής, δεν το έχω δει πολλές φορές στην καριέρα μου. Μετά σαν άνθρωπος είναι για το ΠΑΟΚ. Αγαπάει τόσο η ομάδα. Τους σέβουν όλοι πάρα πολύ. Τους σέβονται. Και πάντα θέλει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχει καλύτερος άνθρωπος για να είναι σε αυτή τη θέση που έχει τώρα, για να βοηθάει την ομάδα, γιατί αυτός καταλαβαίνει μπάλα, ξέρει μπάλα, έχει παίξει τόσα χρόνια και ξέρει σίγουρα τι εστιάζει ο ΠΑΟΚ, σε τι τρόπο μπορεί να βοηθήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Και κάποιες φορές όταν μπορώ να μιλάω μαζί του, μιλάω, γιατί είναι ένα άνθρωπος που αγαπάω και με βοήθησε πάρα πολύ όταν ήμουν στο ΠΑΟΚ.
2: Πες μας και για Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας τώρα είναι, δεν ξέρω, τα μαθαίνεις. Θα γίνει δεύτερη φορά μπαμπάς. Έτσι, είναι νωρίς παντρεμένος και με παιδιά κι αυτός.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρα και το έχει συζητήσει και με τους ανθρώπους της ομάδας. Λέει, εγώ δεν θέλω να πάω έξω. Θέλω να μείνω στο ΠΑΟΚ, να είναι εδώ. Περνάει καλά, βέβαια
0: εγώ,
2: τώρα τελευταία είπε ότι...
0: Το έχω μιλήσει μαζί του, όταν εγώ πήγαινα εκεί στο ΠΑΟ και έχω μιλήσει μαζί του και του είπα κάποιες φορές, γιατί είναι ένας από τους μεγάλους ταλέντους που έχω δει στο ποδόσφαιρο, στην καριέρα μου, που έχω 14 χρόνια από θρηστής επαγγελματίας, και του είχα πει γιατί δεν πας φεύγεις από εδώ και πας σε κάτι ομάδα...
3: Ισπανία, Ιταλία.
2: Ένας παλιός προπονητής του ΠΑΟΚ.
0: Πρωτάθλημα. Και αυτός είχα ξεκάθαρο, το είχα στο μυαλό που θέλει να είναι εκεί, θέλει να μένει στη Θεσσαλονίκη, να είναι στο ΠΑΟΚ. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά και φυσικά άμα αυτός θέλει αυτό πράγματα ήμουνα μαζί του. Mm-hmm. Και είναι υπέροχος άνθρωπος, ένα από τους μεγάλους ταλέντες που έχετε δει σίγουρα στην Ελλάδα και εγώ σίγουρα στην καριέρα μου. Και είναι υπέροχος, δεν μπορώ να πω τίποτα κακό για αυτός.
2: Αυτό που έκανε στον Άρη την τρίπλα, εσύ την έκανες αυτή την προσποίηση?
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα.
3: Εντάξει, άλλη θέση όμως, έτσι.
2: Εντάξει, άλλη θέση.
3: Να πούμε καταρχάς ότι ο Μπράντον πέρσι ήταν μέσα στην καλύτερη εντεκάδα του Κυπριακού Πρωταθλήματος.
2: Παραλίγο να πάρουν και κύπελο.
1: Να το ρωτήσουμε και για την ομάδα του και για τους στόχους.
3: Πρωτάθλημα θα πάρετε, Μπράντον? Μπορείτε να πάρετε?
0: Μπορούμε να πάρουμε φυσικά. Είμαστε από τις καλύτερες ομάδες.
3: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
0: Συγκινήσαμε λίγο περίεργα τα πρώτα 50 όταν εγώ ήρθα από διακοπές και συγκινήσαμε το πρωτάθλημα. Αλλά μετά είχαμε μπορεί και 16 παιχνίδια χωρίς να χάσουμε ή 17. Κάναμε πολύ καλό σεζόν. Ήμασταν εκεί μέχρι το τέλος. Δυστυχώς το κύπελο το χάναμε σαν το ΠΑΟΚ. Στο τελικό του κύπελο, αλλά έχουμε πολύ καλή ομάδα. Μπορούμε να παλεύουμε για όλα και αυτό θα κάνουμε φέτος.
2: Εσείς δεν ήσασταν φαβοροί. Παίζατε με την Πάφο. Η Πάφο ήταν φαβορή. Ο ΠΑΟΚ ήταν φαβορή με τον Όφη.
0: Ήταν φαβορή, αλλά για μένα την παίξαμε τέσσερις φορές στην πρωτάθλημα και playoff. Δεν μας κέρδισε ούτε μία παιχνίδι.
2: Ούτε στο τελικό. Νομίζω κύπελο, παράταση δεν πήγε. Στην παράταση χάσατε.
0: Το τελικό σκύπελο που χάσαμε με το Πάφο, αλλά για μένα δεν ήταν καλύτερα ομάδα από εμάς.
2: Ναι, όχι, στην παράταση δεν κρίθηκε. 0-0, δεν ήταν η κανονική.
3: Extra time,
2: δεν κρίθηκε. Ή στην κανονική διάρκεια.
0: Όχι, μας κέρδισε νωρίτερα.
2: Α, νωρίτερα, εντάξει, λάθος δικό μου.
3: Και πρέπει να ήταν και λίγο, είχε λίγο ένταση εκεί, είχε λίγο έτσι.
0: Α, είχαμε κάτι βουνιές, κάτι κόκκινο για μένα.
3: Είχε!
0: Ναι.
1: Σήμερα τι βλέπεις, η Ισπανία θα κερδίσει τη Γαλλία, θα προκριθεί?
0: Αχ, δύσκολα είναι, γιατί είναι αλήθεια ότι εγώ έχω δει και Ισπανία και Γαλλία. Ναι. Και η Γαλλία τους βλέπω ένα ομάδα πολύ, πολύ δυνατή ομάδα και στη άμυνα και στη θέση του επιθετικούς. Αλλά μακάρι, γιατί εμείς έχουμε καλή ομάδα επίσης. μακάρι να κερδίσουμε εμείς.
2: Παίξε ο Γιαμάλ λίγο, δεν έπαιξε μέχρι τώρα.
3: Δεν έχει κάνει ούτε ένα καλό μάτς.
0: Τώρα δεν έχει κάνει τίποτα σημαντικό, μακάρι σήμερα είναι η μέρα.
2: Μάλιστα. Πες μας για κάτι τελευταίο για να χαλαρώσουμε. Τον αδερφό τον έχει εκεί στην Κύπρο. Σας μπερδεύουν και εκεί.
0: Όχι.
2: Πάλι καλά.
0: Είναι ο αφεντικός εκεί στο εστιατόριο του Μαγιόρκα και δουλεύει το καλοκαίρι τώρα. Έχουμε ανοιχτό το εστιατόριο στη Μαγιόρκα.
2: Α, ωραία. Γιατί έχεις μπέρδεμα στη Θεσσαλονίκη. Έβγαινε ο αδερφός σου έξω, πέραν τηλέφωνα εδώ στα ραδιόφωνα, μας λέγανε ξενύχτησε ο Μπράντον.
1: Όταν θα έρθουμε στη Μαγιόρκα, θα έρθουμε στο εστιατόριο.
2: Ναι.
0: Πρέπει να έρθετε.
1: Βέβαια.
0: Θα σας αρέσει πάρα πολύ.
2: Ωραία.
0: Είστε καλεσμένοι όλοι.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, Μπράντος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι γερός και εσύ και η οικογένειά σου, Μπράντον.
1: Σ' αφήνουμε να απολαύσεις το ρεπό σου. Να είσαι καλά.
2: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, απολαυστικός Τόμας Μπράντον από την Λεμεσό. Πολύ ωραία πράγματα είπε. Και για Λουτσέσκου, για Κωνσταντέλια, για όλους παίκτες, για όλα.
1: Ήταν πολύ ωραία συνέντευξη.
2: Αυθόρμητος και απλός όπως είναι πάντα. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και πριν πάμε διάλειμμα να πούμε ότι φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way. Το Μετρόπολης 95 και 5 σου χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές σου διελεύσεις. Μπαίνεις τώρα στο metrospo.gr, βρίσκεις τη σχετική ανάρτηση, συμπληρώνεις φόρμα συμμετοχής μαζί με τη λέξη κλειδί e-way. Για να μάθεις αν κέρδισες, συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος 12 το μεσημέρι για τη live κλήρωση.
4: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Isomat ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: 64 χρόνια μετά την τραγωδία του Μαρακανάσο, η Βραζιλία έμελε να ξαναζήσει μια δεύτερη και ακόμη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ταπείνωση μέσα στο σπίτι της. Το 2014 η διοργάνωση επιστρέφει στη Βραζιλία και μοναδικός στόχος για τη Σελεσάου του Νεϊμάρ δεν μπορεί να είναι άλλος από τον τίτλο. Μεταξύ άλλων και για να ξεπλύνει την τροπή του Μαρακανά. Στον ημιτελικό με τη Γερμανία όμως οι Βραζιλιάνοι έζησαν το απόλυτο σοκ. Οι Γερμανοί του Γιώακιμ Λεβ κυριάρχησαν σκοράροντας 5 γκολ μέσα σε 18 λεπτά. Ο Μίροσλαβ Κλόζ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ενώ Σίρλε, Κρός και Μίλλερ συμπλήρωσαν το σκηνικό του ανεπανάληπτου εφιάλτη για τη Σελεσάου. Το κοινό στο Μινεράο πάγωσε βλέποντας τη Σελεσάου να καταραίει ολοκληρωτικά γνωρίζοντας την ιστορική συντριβή με 7-1. Το αποτέλεσμα αυτό έμεινε ως η μεγαλύτερη ήττα της Βραζιλίας στην ιστορία του Μουντιάλ.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
14: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Την ίδια ώρα ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Με περιοδίες ανά την Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι επιχειρεί η Μαρία Καριστιανού να βάλει φρένο στην καθοδική πορεία που σημειώνει το κόμμα της σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά και από τις αποχωρήσεις τελεχών. Νεκρό εντοπίστηκε ένα ζευγάρι στον Πειραιά με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών να κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Πρόκειται για 28χρονο και 27χρονη, τις ορούς των οποίων εντόπισε ο πατέρας του άνδρα. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, γνωστοποιώντας την απόφασή του με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Στο μεικτό όρκο το δικαστήριο παραπέμπεται η Ειρήνη Μουρτζούκου προκειμένου να δικαστεί για τους θανάτους τριών βρεφών και για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας της πρώην συντρόφου της. Στην τελική ευθεία πέρασε η δημιουργία επώνυμης έδρας τοπικής αυτοδιοίκησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα ο πρίτανης του Ιδρύματος καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Ιγνάτιο Γκαϊτετζίδη, παρουσία μιλών του ΔΣ της Ένωσης των Καθηγητών του Τμήματος. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
13: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
15: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
19: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδης το κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
25: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
24: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
25: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
24: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
27: Κύριε Αντώνη,
26: ναι.
27: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
26: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
28: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Και αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε, γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Στο νέο Lexus Corner Thermis ανακαλύψει έναν κόσμο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Γνωρίστε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο Compact LBX, το Premium SUV NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Thermis, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στην Θεσσαλονίκη. Και να πάμε να πιάσουμε λίγο τα μπασκετικά μας, επαναλαμβάνοντας την πληροφορία ότι είναι πιθανόν αύριο να έχουμε εξέλιξη με την επιστροφή του Γιώργου Τσιάρα και στη μεταγραφή του Λιόπουλου για τον ΠΑΟΚ. Μας έδωσε ο Απόστολος Σιρανίδης την πληροφορία ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται ο Οσμάν στην Θεσσαλονίκη. Και,
1: άρα θα ανακοινωθεί και επίσημα.
0: Θα ανακοινωθεί
1: έτσι.
0: Και επίσημα, και νομίζω πρέπει να δούμε αν μπορεί να φέρει και κάτι το ταξίδι του αθλητικού διευθυντή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην Αμερική, στο Las Vegas, αν μπορεί να προκύψει και από εκεί κάποιος στόχος. Πάμε να ρωτήσουμε και έναν πολύπειρο συνάδελφο στα μπασκετικά, τον Δημήτρη τον Καρίδα, αν μαθαίνει κάτι επιπλέον για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει προκύψει στο ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κοιτάξτε να δείτε, το Las Vegas είναι μια διαδικασία λίγο βραδιφερειγής. Δηλαδή, μπορεί να αποφέρει ωφέλη σε μια ομάδα και ειδικά σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που δεν ψάχνει κατά ανάγκη τρελά πράγματα αυτή τη στιγμή, γιατί ήδη έχει κάνει αρκετές και εντυπωσιακές μεταγραφές, ψάχνει κάποια δυνατά συμπληρώματα στο ρόστερ του, μπορεί δηλαδή να του προσφέρει άμεσες λύσεις, μπορεί όμως να μην του προσφέρει και τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν παίχτες στο Las Vegas που ενδεχόμενα θα ήταν ιδανική σήμερα για τον ΠΑΟΚ και για πολλές άλλες ελληνικές ομάδες, αλλά ο πρώτος στόχος τους είναι να προσπαθήσουν στο NBA. Γι' αυτό λέω ότι είναι βραδιφλεγής ιστορία. Βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλεονέκτημα. Λειτουργεί αυτή τη στιγμή με τη λογική του bull market που λένε στα χρηματιστήρια.
2: Κάνει δημόσιες σχέσεις βασικά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ εκεί.
3: Και δημόσιες σχέσεις κάνει και δίνει την παρουσία του, αλλά κυρίως αν κάτι αρέσει πάρα πολύ στον Τρινκερί και το έχει απολύτως ανάγκη, ο ΠΑΟΚ απλά θα πετάξει μια προσφορά στο τραπέζι, η οποία πιθανώς θα είναι πιο ανταγωνιστική από οποιαδήποτε άλλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα του ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Ξεκάθαρα κάνει δήλωση προθέσεων και δύναμης οικονομικής ο κ. Μητσοτάκης.
1: Επιθετικό μάρκετινγκ το λέω.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Bull έχει market. Μπει στην αγορά. Bull market, όπως
3: λογική bull market. Ότι μπαίνει, ας πούμε, έχει μπει με τη λογική ότι θέλω να φτιάξω ομάδα, θέλω να φτιάξω τώρα, έχω τα λεφτά, έχω τα χρήματα και θα τα δαπανίσω για να φύγει η ομάδα. Τόσο απλά δηλαδή, πιο απλά δεν γίνεται.
0: Από ό,τι ξέρουμε,
3: λέω ότι μπορεί να περιμένουμε από το Las Vegas κάτι, μπορεί να μην περιμένουμε και απολύτως τίποτα, να είναι όντως δημόσια σχέση.
0: Ναι, να είναι
3: εδώ,
0: ρίχνουν το σπόρο για να μου αποδώσει αργότερα, ας πούμε.
3: Ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις ομάδων που πηγαίνουν κάθε χρόνο στο Las Vegas, δημιουργούν μια data, ας πούμε, παικτών που βλέπουν εκεί, οι οποίοι δεν παίζουν στην Ευρώπη, παίζουν στην G League ή παίζουν εκτός Ευρώπης, γιατί υπάρχουν και πρωταθλήματα εκτός Ευρώπης, και κάποια στιγμή που είναι διαθέσιμοι ή που τους έχει ανάγκη η ομάδα, έχει, ας πούμε, μια εικόνα σχηματίσει για να πάει αυτό το φλερ τώρα που λένε ότι έχει ο Ολυμπιακός με τον Γκαρσία. Είναι περσινό στην πραγματικότητα αυτό, δεν είναι φετινό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν γνωρίστηκαν φέτος οι δύο πλευρές. Έχουν ξεκινήσει από πέρσι κάποιες συζητήσεις. Το ίδιο πράγμα, ας πούμε, επενδυτικά μιλώντας, μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, ο κόσμος περιμένει κάτι τώρα. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, έχει ξεσηκωθεί, ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι πρώτη φορά, νομίζω, στην ιστορία του ΠΑΟΚ με τόσο δυνατούς αντιπάλους που ακούγεται τόσο πολύ το όνομα του ιδιοκτήτη, η δυναμική του και γίνονται αυτές οι κινήσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος ακολουθεί.
3: Ναι. Έψαχνα στη μνήμη μου και διορθώστε με, μπορεί να πω κάτι που είναι λάθος, αλλά έχω την αίσθηση ότι τέτοια προσδοκία ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο στον κόσμο, και στο γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ, είχε να δημιουργήσει εδώ και 25 χρόνια από την εποχή του Πατατούδη. Από εκείνη την ομάδα τη φοβερή που είχε φτιάξει ο Πατατούδης, αλλά τελικά η ομάδα αυτή έμεινε στα μισά για άλλους λόγους. Δεν έμεινε γιατί δεν ήταν καλή ομάδα ή γιατί δεν ήταν καλοί παίχτες, αλλά γιατί πολύ απλά κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης είχε τα χέρια ψηλά και
1: δεν ναι, μπορούσε. Δεν ήταν γερά τα θεμέλια.
0: Δεν ήταν
1: γερά,
0: εδώ είναι τελείως.
1: Το θέμα είναι πόσα χρόνια έχει ομάδα της Θεσσαλονίκης να κάνει μεταγραφή από ομάδα της.
0: Δεν έχει ξαναγίνει μεταγραφή.
1: Μεταγραφή εννοώ να δώσει λεφτά, έτσι.
0: Πρωτοκλασά το παίχτη να τον πάρει έτσι με αγορά.
3: Μπορώ να σας πω με μεγάλη ακρίβεια ότι αυτό έχει να συμβεί από τότε. Από την ομάδα του Μπατατούδη. Mm. Την εποχή εκείνη είχε πάρει, νομίζω ότι ο τελευταίος μεγάλος παίκτης που πήρε ομάδα της Θεσσαλονίκης από την Αθήνα, mm-hmm. με λεφτά, μεγάλη μεταγραφή που είχε κάνει η αίσθηση τότε, ήταν η μεταγραφή του Άγγελου Κορονίου το 2000.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν θυμάμαι άλλη μεταγενέστερη μεταγραφή, ήταν από τον ΠΑΟΚ, ήταν από τον Άρη, που να πήρε παίκτη από την Αθήνα, από αθηναϊκή ομάδα, και να έκανε τόση φασαρία. Ο Κορονίου ήταν εν ενεργεία διεθνής εκείνη τη στιγμή, ήταν ο playmaker της Εθνικής. Εντάξει, δεν έπαιζε ο Κορονιός στον ναι. Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν ήταν αλλά... επίπεδο Οσμάν, ας πούμε, εντάξει, okay, αλλά ήταν ένα ναι. πολύ δυνατό χαρτί, ας πούμε, εκείνη την περίοδο.
3: Επίσης, παρότι δεν τον πήρα απευθείας από τον Παναθηναϊκό, υπάρχει, να σας θυμίσω ότι υπάρχει η ιστορία ενός άλλου Τούρκου παίχτη που πήγε στον ΠΑΟΚ, του Ιμπραήμ Κουτουλάη.
0: Ναι,
3: βέβαια,
0: σωστό.
3: Είχε μεσολαβήσει ένας χρόνος που ο Κουτουλάη είχε φύγει από τον Παναθηναϊκό, είχε παίξει στην Τουρκία και ξαναγύρισε στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας.
0: Mm-hmm.
3: Δεν ήταν δηλαδή άμεση απόκτηση.
2: Απευθείας, ναι, και με αγορά.
0: Δημητρή, ναι, κάτι, αλλά... κάτι τελευταίο. Επειδή μας είχες κάνει την προηγούμενη φορά μια ανάλυση και είπες ότι πρέπει να ο ΠΑΟΚ να δει και κάποια στελέχη τα οποία να είναι... να τον εκπροσωπήσουν, είτε μιλάμε για κληρώσει ζητών, είτε μιλάμε για διεθνείς οργανισμούς ή και εδώ τέλος πάντων στον ΕΣΑΚΕ. Θέλω λίγο να μου σχολιάσεις τον τρόπο που κινείται, που φαίνεται ότι είναι στο αποτέλεσμα εντυπωσιακά γρήγορα. Δηλαδή, είναι ο Τρινκέρι, ζητάει απευθείας από τον Μιστακίδη, υπάρχει ένας Τσιάρας που είναι για να διεκπεραιώνει τη δουλειά και τρέχουν μεταγραφές με χρόνο απίστευτο για τον ΠΑΟΚ.
3: Εντάξει, για τις μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει κάνει τα πάντα όντως πολύ γρήγορα. Πολύ σωστά με βάση τις επιλογές του προπονητή του και το τι προσφέρει και η αγορά, γιατί μην ξεχνάμε ότι και εγώ θα ήθελα να δω τον Μάικλ Τζόρνταν τα καλά του στην
0: ναι,
3: Ελλάδα.
0: Ναι, και με βάση το ότι είναι μια ομάδα EuroCup η οποία προσπαθεί να δείξει ότι είναι για πολύ πιο ψηλά ως προοπτική.
3: Είναι μια ομάδα EuroCup που λειτουργεί σαν ομάδα ήδη της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
3: Είναι μια ομάδα που τυπικά θα πρέπει να παίξει, γιατί αυτό είναι, δεν μπορεί να τα αλλάξει, να παίξει μια χρονιά στο EuroCup. Εγώ υποστηρίζω και σας το λέω τώρα και να κρατήσετε το που λένε σε όλο το ντοκουμέντο για να το παίξετε του χρόνου τέτοια εποχή, ότι ακόμη και αν ο ΠΑΟΚ δεν κατακτήσει το EuroCup, γιατί εγώ δεν τα θεωρώ δεδομένα αυτά, το ότι φτιάχνει μια καλή ομάδα...
2: Δεν σημαίνει ότι και μια... η τίτλη είναι δεδομένη, ναι βέβαια.
3: Σε μια λίγα όπως το EuroCup που έχει άλλες 15 καλές ομάδες, δεν σημαίνει ότι... Okay, είναι ένα πράγμα ενθουσιασμός, ένα πράγμα το καλά πάει, το καλά πάει υπόθεση, ένα πράγμα ωραία ομάδα είναι αυτή που θα δούμε, και ένα άλλο πράγμα ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει καμία εγγύηση πουθενά. Είδαμε και κατά διαστήματα στο EuroCup πολύ καλές ομάδες να μην καταφέρουν να το κερδίσουν. Θέλω να πω όμως το εξής, δεν πάω στο αρνητικό σενάριο. Αυτό που λέω δεν είναι αρνητικό, δεν βγάζει απεσιοδοξία. Θέλω να πω ότι ακόμη και αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να είναι στον τελικό του EuroCup για να πάρει μία από τις δύο θέσεις, πιστεύω ότι αν δείξει αυτό που περιμένουμε να δείξει μέσα στο γήπεδο και θεωρηθεί, που εμείς ξέρουμε ότι θα θεωρηθεί, αλλά αυτό πρέπει
0: να το δούμε και στην πράξη,
3: να γίνει
0: ναι.
3: κτήμα και της Ευρωλίγκας,
0: ναι, ναι.
3: δηλαδή να πιστεί η Ευρωλίγκα. Δεν είναι να πιστεί ο Καρίδας για αυτό το πράγμα. Ο Μποντιρόγκα πρέπει να πιστεί.
0: Σωστό.
3: Ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια φερέγγια υπόθεση, δεν είναι μια φωτοβολίδα οικονομικά και όλα τα σχετικά. Σας το λέω από τώρα ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου, ακόμη κι αν δεν πάρει το EuroCup, θα πάρει μία από τις δύο ή περισσότερες wildcard που θα δώσει η Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω τον αριθμό αυτή τη στιγμή, δεν τον ξέρω τι Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα.
3: Προτρέχω μέχρι το σενάριο του δύο wildcard. Γιατί μπορεί να είναι και παραπάνω. Αλλά δεν το ξέρουμε τώρα.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: Καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, και από τον Δημήτρη Γαρίδα να πάμε σε ένα από τους πρώτους προπονητές του Βασίλη του Τολιόπουλου, ο οποίος είναι μια εντυπωσιακή περίπτωση αθλητή, με βάση την εξέλιξη που έχει και αγωνιστικά και στα συμβόλαιά του οικονομικά. Και νομίζω χαίρεται πάρα πολύ γι' αυτό ο κύριος Γιώργος Καλαφατάκης, τον οποίο είχε στον Ίκαρο. Έτσι είναι, κύριε Καλαφατάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα, ναι.
0: Τον είχατε μικρό τον Βασίλη τον Τολιόπουλο.
4: Τον πήρα, ήταν στο εφηβικό του Πανιωνίου. Και εγώ είχα πάει στον Ίκαρο στα μέσα της χρονιάς, οπότε τον είδα να παίζει στον Πανιώνιο εφηβικό. Που παίζανε στην Εσκανά στα τελικά τότε Ίκαρος Πανιώνιος. Και τον πήρα στον Ίκαρο στην Α1 την επόμενη χρονιά. Που συνέχισε που έγινε Ίκαρος Χαλκίδας.
0: Ναι.
4: Δηλαδή ήταν 17 χρονών περίπου.
0: Περιμένατε αυτή την εξέλιξη που έχει τώρα και να φτάσει να είναι πρώτο θέμα εδώ για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, που θα πάει ο Τολιόπουλος?
4: Ναι, το περίμενα, να σας πω την αλήθεια, γιατί έχει ένα πιστεύω και ένα θράσος το οποίο δεν το συναντάς εύκολα. Σε αθλητή και σε αυτή την ηλικία που τον είχα, έτσι. Απίστευτη η συγκέντρωσή του σε αυτό που κάνει και το θράσος του, δηλαδή σαν να είναι μεγάλος παίχτης εφτασμένος. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Ναι. Και με αυτό πορεύεται. Είναι βασικό χαρακτηριστικό αυτό στην καριέρα του, το θράσος.
4: Ναι. Και αυτό που εγώ έλεγα μέχρι πρότινος, μέχρι να πάει δηλαδή στον Παναθηναϊκό και στην εθνική ομάδα όταν τον καλέσαν για πρώτη φορά, το πρώτο του παιχνίδι δεν ήταν αντάξιο της κλάσης του και της προσωπικότητάς του. Αλλά αν θυμάστε και με τον Ολυμπιακό όταν έπαιζε λίγο όσο έπαιζε, ήταν πάντοτε, είχε αυτό το θράσος, είχε την αυτοπεποίθηση. Σούταρε και πάντα σούταρε και τάβαζε, δεν είναι απλό σούταρε.
0: Ναι.
4: Έτσι είναι σημαντικό αυτό. Και έπαιρνε δύσκολα σούτ και παρότι ήταν μικρός και τότε δεν είχε και το ρόλο. Νομίζω επί Σφαιρόπουλου πρέπει να ήταν στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτός ο χαρακτήρας νομίζω ότι είναι αυτός που τον οδήγησε εδώ. Παρότι είναι, δεν έχει ύψος μεγάλο και πολλοί το κοστολογούν ότι δεν είναι και αμυντικά. Σωματικά δεν μπορεί να καταξιωθεί, αλλά αυτό είναι το χάρισμα που έχει στην επίθεση, αυτή την αυτοπεποίθηση, αυτή τη λύση που δίνει στις δύσκολες στιγμές, ότι δεν φοβάται και ότι έχει αποτελεσματικότητα. Δεν είναι μόνο ότι παίρνει το τελευταίο σουτ, είναι παίρνει το τελευταίο σουτ και δεν βάζει τις περισσότερες φορές. Αυτό έχει δώσει νίκες και νίκες μέχρι τώρα. Αυτό έδειχνε και πίστευα δηλαδή μετά το πρώτο παιχνίδι ότι δεν μπορεί να παίξει στην ομάδα αν δεν έχει να έρχεται δηλαδή και να κάνει δεύτερο ρόλο. Να είναι συμπληρωματικός, ότι είναι ηγέτης. Με το που πήρε το χρόνο, νομίζω από τη δεύτερη αγωνιστική κιόλας, από τη δεύτερη του συμμετοχή ήταν, έβαλε 20 και πόντους αν θυμάμαι καλά με την εθνική και εκεί καθιερώθηκε.
0: Καθιερώθηκε και στον Παναθηναϊκό, εξελίχθηκε κάπως έτσι. Μόλις άρχισε να παίρνει χρόνο. Στο τέλος τα play-off ήταν από τους καλύτερους.
1: Κότσα, μήπως αδικήθηκε κιόλας από τον κότσα Ταμάν.
2: Λοιπόν, γι' αυτό και θέλει να φύγει.
4: Περιμένετε να σας πω κάτι σημαντικό. Έπαιξε με τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μέσα στο ΣΕΦ και ήταν καταπληκτικός. Στο πρώτο, νομίζω, στο πρώτο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Και μετά παίζει ο Ολυμπιακός με τη Βιλερμπάν. Δηλαδή τα μάτια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν έχουν καμία σύγκριση Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν. Και ήταν εκτός αποστολής. Αυτό για ένα παίχτη, ας πούμε, που θέλει την ψυχολογία, που είναι στο ανέβασμά του, που ήταν πρώτο του παιχνίδι στον Παναθηναϊκό, να του κόψει το επόμενο.
0: Τη φόρα, ναι.
4: Τη φόρα είναι πολύ. Δηλαδή, πολλοί παίχτες έχουν βγει έξω από τα νερά τους και χάσαν την αυτοπεποίθησή τους και τον εαυτό τους. Παρ' όλα αυτά, αυτός ήταν εκεί. Ήταν εκεί. Δηλαδή, και δεν έπαιξε καθόλου, ήταν εκτός αποστολής με την Βιλερμπάν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μπορεί να του κόψει ψυχολογία. Και παρόλα αυτά, όποτε του δόθηκε ευκαιρία, όποτε μπήκε μέσα, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, δεν ανταποκρίθηκε. Ενώ δεν ανταποκρίθηκε, μπορεί να μην έχει την ευστοχία που θα περιμέναν όλοι. Γιατί περιμένουν από ένα παιδί να μπει μέσα και να αλλάξει το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να σηκώνεις τέτοιο βάρος.
0: Για σας υπάρχει δίλημα τώρα, Πάο Κάρης, αν ήσταν στη θέση του Τολιόπουλου? Φαίνεται, το ρεπορτάζ λέει ότι είναι πιο κοντά στον ΠΑΟΚ και λόγω καλύτερης οικονομικής προσφοράς, ίσως και γιατί του δούλεψε περισσότερο ο ΠΑΟΚ την υπόθεση του. Και ο Άρης κάνει μια σφίνα έτσι προς το τέλος. Εσείς θα κάνατε. Ο ΠΑΟΚ δείχνει μια δυναμική λόγω Μιστακίνη να ρίξει πάρα πολλά χρήματα στην αγορά, όπως έγινε και με τον Όσμαν τώρα.
4: Καλά, και ο Άρης όμως.
0: Και ο Άρης έχει ανεβάσει πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε έχει αυτό, ναι. Πολλά. Εννοείται.
4: Νομίζω το δίλημα του θα είναι ψυχολογικό και συναισθηματικό όσον αφορά, γιατί στον Άρη.
0: Έχει δεθεί περισσότερο. Σωστό.
4: Έδωσε τα πλήρη διαπιστευτήριά του και έκανε πολύ μεγάλες χρονιές. Mm-hmm. Αλλά το οικονομικό, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι, νομίζω το 96 είναι, είναι 30 χρονών και μπορεί να σκέφτεται και το οικονομικό, το οποίο δεν μπορείς να μην το βάλεις στη ζυγαριά όταν είσαι 30.
0: Εννοείται, επαγγελματίας είσαι αθλητής.
2: Άρα από τη μία ζυγίζεις το οικονομικό και από την άλλη το συνέστημα.
4: Με το συνέστημα τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν έχει οδηγήσει πολλούς στη σωστή απόφαση.
2: Στη σωστή απόφαση.
0: Εντάξει,
4: γιατί
0: και...
4: εσύ μπορεί να αποφασίζεις συναισθηματικά και τέτοιο και τελικά να σε αδειάζουν.
0: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλοι παίχτες στο μπάσκετ ειδικά αλλάζουν πιο εύκολα ομάδες. Είτε να το δούμε από το Σπανούλη, τον ίν προπονητή της Εθνικής και του Άρη, έτσι. Και αυτός άλλαξε ομάδες. Γενικώς.
4: Και ο Σλούκας άλλαξε.
0: Και ο Σλούκας άλλαξε. Ναι, εντάξει.
4: Και σε παρελθόν, ο οικονόμου έφυγε τον Λούκα. Ο Παπα-Νικολάου. Ναι.
2: Τώρα πλέον δεν υπάρχουν αυτά στους επαγγελματίες.
4: Αυτή τη στιγμή νομίζω και έτσι όπως διαμορφώνονται οι ομάδες και τα ρόστερ, κάθε χρόνο καινούριο ρόστερ, δεν έχει. Δηλαδή λες έχει ένα τριετές, ένα τετραετές συμβόλαιο και τελικά όμως δεν ακολουθείται.
0: Σωστό.
4: Σπάει. Δηλαδή τα συμβόλαια είναι για να σπάνε.
2: Κύριε Καλαφατάκη, και ένα σχόλιο γενικότερα για το μπάσκετ. Βλέποντας τις ομάδες και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να έχουν δυναμώσει τόσο πολύ και τον Ηρακλή βέβαια να έχει επιστρέψει εδώ και ένα χρόνο στη μεγάλη κατηγορία.
4: Το μπάσκετ εδώ και δύο χρόνια περνάει νομίζω άνθηση μεγάλη. Και οικονομική άνθηση. Πέφτουν πάρα πολλά λεφτά. Θα γίνει ένα πραγματικά πιστεύω ανταγωνιστικότατο πρωτάθλημα τη νέα χρονιά, γιατί όπως είπατε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θεωρώ δεν χτυπάνε μόνο την πρώτη της Ευρωλίγκα, αλλά νομίζω και το NBA Europe. Νομίζω ότι και αυτό θα έχουν και από εκεί πρόταση πιστεύω. Και όταν από τον Στονάρη πίσω είναι ο Αντετοκούμπο, στον ΠΑΟΚ είναι το Σιάο του φίλου του, όταν ο ΠΑΟΚ έχει τέτοιο μέγεθος ιδιοκτήτη, όπως είναι ο Μιστακίδης, ο Ηρακλής επανήλθε με κόσμο απίστευτο που είναι τεράστια η δύναμή του, δεν έχει μεγάλο γήπεδο θα μου πείτε. Αλλά βλέπουμε και ο Ηρακλής ήταν απαραίτητος πιστεύω για την Α1, αρκεί να έχει υγιή διοίκηση. Το πρόβλημα του Ηρακλή πάντα είναι η διοίκηση. Από τότε που φύγανε Χαΐτογλου, πιστεύω αυτός ήταν. Ήταν η χρυσή εποχή του
2: μπάσκετ, ναι.
4: Νομίζω περνάει, έχεις κατανεβάσματα που οφείλονται στη διοίκηση. Το αγωνιστικό νομίζω με σωστή διοίκηση διορθώνεται. Έχει έναν κόσμο καταπληκτικό που θεωρώ ότι οι τρεις αυτές ομάδες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στα επόμενα χρόνια. Έχουμε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, η οποία ακολουθεί από κοντά. Οπότε έχουμε ήδη 6 πολύ δυνατές. Και όλες οι υπόλοιπες είναι πάρα πολύ αξιοπρόσεκτες και πολύ ανταγωνιστικές. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο
0: πρόγραμμα. Μπορεί να αμφισβητηθεί από φέτος το δίπολο για τον τίτλο?
4: Δύσκολο το βλέπω.
0: Δύσκολο.
4: Αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο να πηγαίνεις στο Αλεξάνδριο ή στο Παλατάκι και να κερδίσεις.
0: Και να παίρνεις νίκη.
2: Και δεν θα είναι τα μάτς που βλέπαμε κάποτε με 20 και 30 πόντους, τώρα θα παίζονται στα ίσια τα παιχνίδια.
4: Όχι. Το μόνο πράγμα. Εντάξει, πέστε.
1: Κόλτσε, χάσαμε λίγο.
0: Χάσαμε τώρα λόγω του αέρα.
4: Λέω, το μόνο πράγμα που δεν μου πολύ αρέσει, γιατί πέστε με λέω ρομαντικό, είναι το θέμα ότι δεν έχουμε Έλληνες παίχτες.
0: Δεν έχουν πολλούς Έλληνες, ναι.
4: Όχι πολλούς, σχεδόν καθόλου.
0: Δεν έχουμε, ναι.
4: Και αυτό που θα μας οδηγήσει, το να ελληνοποιούμε παίχτες και να πάρουμε ένα μετάλλιο και να ξαναπάρουμε με τεχνική, μα δεν λέει κάτι.
0: Ναι.
2: Όλοι πρέπει να βγάζουμε και παίχτες.
0: Μάλιστα.
4: Κάνουμε εντωμεταξύ όλα αυτά τα χρόνια οι ακαδημίες. Τα personal, όλα αυτά που τα καν που γίνονται, όλα αυτά που γίνονται στο αναπτυξιακό από κάτω είναι απίστευτα. Έτσι είναι οργανωμένα πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι αξιοποιήσιμα να λέμε.
0: Δεν μπορούμε να βγάλουμε στη βιτρίνα παίχτες.
4: Πώς να βγάλεις, για να βγάλεις παίχτη όμως.
0: Πρέπει να παίζει, ναι. Πρέπει να παίζει, ναι, έτσι.
4: Πρέπει να τον βάλεις. Όταν εσύ πας από το ασφαλούς στις έτοιμες, τις δόκιμες λύσεις και θα χάσεις με τον ακριβό σου ξένο ή τον 35η Έλληνα, για να έχεις δικαιολογία, δεν λέει κάτι.
0: Μάλιστα, σωστό.
4: Ευχίζεις για το μέλλον. Αυτό είναι το λάθος.
0: Σωστό.
4: Πιστεύω όλων. Γιατί θέλουν τη νίκη, τη γρήγορη διάκριση.
1: Τα άμεσα αποτελέσματα.
4: Μπράβο. Αυτό το πράγμα όμως θα σου δώσει μια χρονιά. Πόσα χρόνια θα έχεις να... Αν δηλαδή, οπότε, αν έχετε δει πόσες ομάδες, έρχεται ένας ιδιοκτήτης επενδυτής, μόλις φύγει διαλύεται.
0: Σωστό. Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
4: Είναι σημαντικό αυτό, θεωρώ. Είναι σημαντικό, αλλά άλλοι έχουν το καρπούζι, άλλοι έχουν το παχύ.
0: Ωραία.
2: Έχετε δίκιο.
0: Να είσαι καλά, κότς.
4: Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα, ακούσουμε και τίτλους αθλητικών ειδήσεων με τον Αχίλιο Έξαρχο και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιών για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
9: Παράθυρο στα σπορ.
10: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου της Super League, καθώς προέκυψε και πάλι ισοψηφία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους, Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο. Να μοιραστούν τη διετία οι δύο υποψήφοι, η δάλωση ΕΠΟ θα πάρει θέση στην επόμενη διαδικασία, πρότεινε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Στημένη η πρόταση της ΕΠΟ, ο Σαβίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο Αλαφούζος, απάντησε με εχμές ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στην απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη και ενός ακόμη παίκτη για τη μεσαία γραμμή στρέφονται πλέον μεταγραφικά στον ΠΑΟΚ μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σάντα Μαρία και την άφιξη του Τάχα Άλλη. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, μου άρεσε η τακτική και ο τρόπος παιχνιδιού του Λύση. Απίστευτη η ατμόσφαιρα της Τούμπας, το μήνυμα του Γάλλου Μέσου. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις μετά την επαναφορά της αποστολής στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Προτεραιότητα η απόκτηση αριστεροπόδαρου στόπερ και ακολουθούν αριστερός και δεξιός μπακ. Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφει η αποστολή, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα. Ο κόσμος του Άρη να αγκαλιάσει την προσπάθειά μας, το μήνυμα που έστειλε μέσω συνέντευξης τύπου ο νέος εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ, Άκης Παρταλίδης. Και τυπικά παρελθόν από τον Ηρακλείο, Στέφανος Σουλούκος, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Πανσεραϊκό μαζί με τον αμυντικό Μανώλη Αλιατίδη. Στο μπάσκετ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τσέντι Όσμαν για τα τυπικά της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. Ξεκαθαρίζουν οριστικά μέσα στο επόμενο 48ωρο τα ζητήματα των Νουά και Ρόμπινσον Έρλ στον Άρη. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξύφη τους απόψε το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σέντρα στις 10, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Τρίτο ημίχρονο.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Ατλακόλ!
7: Ατλακόλ!
17: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
18: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
23: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
24: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
25: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
26: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
25: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
26: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 186.300 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 124.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 420.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως αποβάλλουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
2: Λοιπόν, επιστρέφοντας, να πούμε ότι ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε έναν χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο Compact SUV LBX, το Premium SUV NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ, Lexus Corner Θέρμης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, στην Θεσσαλονίκη φυσικά. Και πάμε στο Βασίλη
3: Ντομάστορα. Πάμε στο Βασίλη Ντομάστορα να δούμε και να σχολιάσουμε, έτσι, αν θέλει και ο ίδιος φυσικά, τις εξελίξεις της Super League 1 με αφορμή την Προεδρία.
4: Αλλά και
3: αν θέλει,
4: άλλο υπάρχει για
3: ό,τι άλλο, και αν θέλει να σχολιάσει φυσικά και την δήλωση Ινφαντίνο για τις 64 ομάδες στο Μουντιάλ, έτσι. Βασίλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα.
5: Α ξεκινήσουμε από αυτή τη σκέψη που υπάρχει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Βεβαίως, σε κάθε απόφυγη Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Βεβαίως, σε κάθε απόφαση.

0: σε περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο και αυτό θα βοηθήσει πολύ στην εγχώρια ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι όλα γίνονται περισσότερο για τα κέρδη και λιγότερο για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, γιατί αν ήταν τόσο μεγάλη η ευαισθησία της FIFA για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε περισσότερες χώρες, θα μπορούσε να πάρει μία απόφαση σαν αυτή την οποία συζητάει για το 2030, πολλά χρόνια νωρίτερα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία σε αυτήν την τετραετία για το Παγκόσμιο Κύπελο που τελειώνει το Σάββατο θα έχει κέρδη 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως αυτά τα χρήματα δεν θα τα κρατήσει όλα στο ταμείο της. Το μεγαλύτερο μέρος θα τα μοιράσει στις ομοσπονδίες για την αύξηση της διαδικασίας ανάπτυξης του ποδοσφαίρου, αλλά 13 δις είναι ένα τεράστιο ποσό και προφανώς αυτό το ποσό η FIFA θέλει να το διευρύνει στο παγκόσμιο κύπελο του 2030. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέγεται και στην σχετική ταινία. Σκεφτεί κάποιος ότι μόνο τα διαλύματα ανυδάτωσης έδωσαν στον David Beckham περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια κέρδη από την προβολή ή αν προτιμάτε την αξιοποίηση των διαλυμάτων για διαφημιστικά σποτ. Ίσως, να το δούμε και λίγο σοβενιστικά, αυτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, να δώσει μια χρυσή ευκαιρία και στην ελληνική ομάδα να φωνάξει και πάλι παρόν σε μια μεγάλη διοργάνωση. Φεύγουμε από αυτό το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κάνουμε την αποτίμηση μετά τον τελικό, ανεξαρτήτως από το ποια ομάδα θα κατακτήσει το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Ένα μεγάλο παιχνίδι μας περιμένει σήμερα το βράδυ στις 10, κάτι το οποίο ίσως να μας προειδεάσει για το ποιος θα είναι ο τελικός νικητής σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση. Πάμε στην κόντρα που υπάρχει στην Super League για την Προεδρία και είναι μια ακόμη απόδειξη ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων, δεν υπάρχει σύμπνοια με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα του πρωταθλήματος, να γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες θα αλλάξουν αυτό το οποίο βλέπουμε κάθε χρονιά. Υπάρχουν πράγματα που αξίζει να γίνουν στη Λίγκα, αλλά για να γίνουν αυτά θα πρέπει να φύγουν, κατά την ταπεινή μου άποψη, παράγοντες από εγωιστικές λογικές, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες οδήγησαν για δεύτερη φορά στην ψηφοφορία.
1: Βασιλή,
0: ναι.
1: Έχουμε μία εξέλιξη την οποία δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσουμε. Έχει στείλει επιστολή ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που την έχει κοινοποιήσει από ό,τι βλέπω και στον Θόδωρο Θεοδωρίδη. Θέλει να μην είναι πρόεδρος ο Αλαφούζος στη Λίγκα για να μην έχει τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού η Λίγκα, όπως λέει χαρακτηριστικά η επιστολή του, και προτείνει τρία πρόσωπα που θεωρεί ο ίδιος, όπως λέει, ότι είναι κοινής αποδοχής, τους κυρίους και κυρία, την κυρία Κοξένογλου από τον Ατρόμητο, τον κύριο Λισάνδρου από την ΑΕΚ και τον κύριο Μποροβίλο από τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη με την επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη, επαναλαμβάνω, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, όπως βλέπει και ο ίδιος, μάλλον ότι δεν θα είναι αυτό στην Προεδρία, από ό,τι φαίνεται, με βάση εξελίξεις και μετά όσα μας είπε και ο Σάββας Ολιβάνιος. Πάντως αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη.
0: Είναι εξελιγμός, γιατί όπως είπατε κι εσείς, ότι βλέπει ένα διέξοδο.
2: Άρα δεν θα κατεβάσει υποψηφιότητα, Βασίλη, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Προφανώς, ναι. Προφανώς. Ξέρετε, ήταν ένα σενάριο που το είχαμε συζητήσει μετά την πρώτη εκλογική διαδικασία, ότι ίσως πάμε σε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο της άλλης πλευράς, η οποία και θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα κάνει αποδεχτεί την πρόταση του κ. Μαρινάκη ή αν θα μείνει στην υποψηφιότητα του κ. Αλαφούζου. Το συμπέρασμα που βγαίνει, και αυτό κάνει την άποψή μου το δυσάρεστο, είναι ότι οι 14 εταίροι κρίνει ο καθένας με τα δικά του, θα έλεγα, ιδιωτελή συμφέροντα και όχι με τα συμφέροντα της Λίγκας για το πού θα δώσει την ψήφο του. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί προβληματισμό. Βεβαίως θα μου πείτε ότι τα προηγούμενα χρόνια έβγαινε παψηφί ο πρόεδρος ο κ. Μαρινάκης. Συμφωνώ, αλλά δεν υπήρχε αντίπαλο δέος. Μόλις βγήκε στο προσκήνιο η δεύτερη υποψηφιότητα, τότε βγήκαν και τα μαχαίρια από τις θήκες. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν συνάδελφο, ο οποίος ζει στη Γαλλία, Έλληνας βέβαια, ο Αλέξανδρος Σοκοτής, ο οποίος θα μας δώσει λίγο το κλίμα που επικρατεί, γιατί η Γαλλία θεωρείται από όλους το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση
1: του. Όλοι λένε ότι έχει το πιο πλούσιο.

0: Αλέξανδρε, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις, εδώ βρίσκεις η Γαλλία, πού είσαι?
2: Αθήνα είναι.
1: Αυτό το καιρό είμαι Αθήνα. Εγώ πηγαίνω, έρχομαι μεταξύ των δύο χωρών και αυτό το καιρό βρίσκομαι Αθήνα. Να επενθυμίσουμε ότι σήμερα είναι εθνική γιορτή στη Γαλλία, 14 Ιουλίου. Και περιμένει όλη η χώρα πώς και πώς τον αγώνα σήμερα το βράδυ. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός βέβαια, αγωνία, σεβασμό βέβαια απέναντι στην Ισπανία, η οποία όπως είπε ο Ντιντζι Ντεσάν, ο προπονητής της Εθνικής, είναι το φαβορί.
0: Ναι.
1: Είναι το φαβορί, το είχε πει πριν στη διοργάνωση, το ξαναείπε χθες. Δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο το πιστεύει 100% ή είναι και τρόπος να βάλει λίγο πίεση πάνω στην Ισπανία. Πάντως όλοι περιμένουν ένα πανέμορφο ποδοσφαιρικό αγώνα βέβαια μεταξύ δύο από τις καλύτερες εθνικές ομάδες που υπάρχει αυτό το καιρό.
0: Η Γαλλία, η οποία έχει τρομερή ποιότητα σε σχέση με τον προηγούμενο Μουντιάλ, έχει προσθέσει και άλλους παίκτες. Βλέπουμε τον Ολίσε, βλέπουμε τον Ντουέ, τον Μπαρκολά. Αλλά δείχνει και όρημη ταυτόχρονα. Εγώ τη βλέπω πιο όρημη. Παρότι το είχε πάρει πριν 8 χρόνια, τώρα είναι μια ομάδα που με τα νέα παιδιά που έχει, δείχνει να έχει και την οριμότητα να διαχειριστεί. Καταρχάς
2: δείχνει η Κώστα συνέχεια, γιατί το 18 πήρε το Μουντιάλ,
0: ναι.
2: Το 22 ήταν στον τελικό, και τώρα το 26 είναι στα ημιτελικά ήδη και έχει
0: δείχνει
2: αυτό το
0: βάθος. Δείχνει και μια άνεση στη διαχείριση των αγώνων, δηλαδή τα παίρνει τα μάτς και σχετικά εύκολα, αν ξέρεις εκείνο το μάτς με την Παραγουάη που πάλι δεν απειλήθηκε, που πήγε στα νεύρα και παίζαν πολύ βρώμικα οι Παραγουανοί. Όλα τα υπόλοιπα μάτς φαίνεται να τα διαχειρίζεται άνετα η Γαλλία.
1: Ναι, συμφωνώ αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής είναι ο ίδιος τώρα μια δεκαετία, πάνω από δεκαετία. Έχει φτάσει σε τρεις συνεχόμενους ημιτελικούς. Μπορεί και έναν τρίτο συνεχόμενο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Έχει πάει τελικό του Euro, έχει πάει ημιτελικό του Euro. Δηλαδή είναι μια εθνική ομάδα η οποία τα τελευταία δεκαετία είναι top, δηλαδή προφανώς υπάρχει μια συνέχεια χάρη στον προπονητή αλλά και σε κάποιους παίκτες που είναι εκεί και γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά θεωρώ από πλευρά της Ομοσπονδίας για να ανανεώνουν τα ταλέντα.
0: Αυτό πώς γίνεται, πες μας λίγο Αλεξάνδρε, πώς δουλεύει η Ομοσπονδία η Γαλλική και έχει τόσα πολλά ταλέντα σε αυτό το επίπεδο?
1: Είναι επαγγελματικά. Υπάρχει στο Παρίσι και γύρω από το Παρίσι πάρα πολλές ομάδες και υπάρχει ένα σύστημα που προσέχουμε πάρα πολύ τα ταλέντα και μετά προσπαθούμε. Βέβαια είναι πολύ απαιτητικό επίσης, πρέπει να το πούμε, δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά υπάρχει μια δουλειά από την αρχή, δηλαδή από όλες τις πόλεις που υπάρχουν στη Γαλλία, τις συνοικίες και τα λοιπά, έχει πάρα πολλές ομάδες ποδοσφαίρου και μετά γίνεται μια δουλειά ώστε να γίνει μια εξέλιξη των ταλέντων που υπάρχουν στη χώρα. Θεωρώ ότι ναι, υπάρχει οριμότητα επίσης. Μην ξεχνάμε ότι κάποιοι παίκτες που αναφέρατε μόλις τώρα που είναι πιο νέοι, όπως είναι ο Ντουέ, ο Μπαρκολά, ακόμα και ο Ζαΐρ Εμερί που μπήκε μόνο το τελευταίο μάτς, είναι παίκτες που παίζουν στη Παρί τα τελευταία χρόνια και πήρανε δύο Champions League back to back, το οποίο και αυτό παίρνει επίσης μια, θα έλεγα, έξτρα δύναμη και οριμότητα στην Εθνική Γαλλίας. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ που ήταν κύραγος των δύο Champions League είναι και χρυσή μπάλα, οπότε όλα αυτά μαζί πίσω από τον Μπαπέ δημιουργούν ένα ρόστερ το οποίο είναι προφανώς από τα καλύτερα που υπάρχουν, που υπήρχαν ίσως και ποτέ, θα έλεγα εγώ, για την Εθνική Γαλλία.
0: Πες μας και κάτι τελευταίο, επειδή παρακολουθείς πολύ τη συζήτηση στη Γαλλία. Τι απάντηση δίνουν οι Γάλλοι στο γιατί ο Εμπαπέ είναι τόσο καλός με την Εθνική και παίρνουν και τίτλους και δεν μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα στη Ρεάλ Μαδρίτης? Και μάλιστα έφυγε από την Παρί για να πάρει Champions League και δεν τα παίρνει με την Παρί, δεν τα παίρνει με τη Real Madrid και τα παίρνει Παρί αφού έφυγε ο Εμπαπέ.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο σε κλαμπ, σε ομάδες και το ποδόσφαιρο σε εθνική είναι πολύ διαφορετικό. Οι άνθρωποι συζούν όλο τον χρόνο μαζί στη Παρί, στη Real, σε οποιαδήποτε ομάδα, και στις εθνικές είναι μόνο κάποιες εβδομάδες το χρόνο, το πολύ δηλαδή. Και τώρα στο πλαίσιο ενός Μουντιάλ, ο Μπαπέ είναι, θέλει να έχει, να αναλαμβάνει το ρόλο του αρχηγού, όπου και να είναι, και νομίζω ότι του ταιριάζει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος με την εθνική, όπου ο προπονητής, ο Ντεσόν, καταφέρνει πάρα πολύ καλά να το διαχειρίζεται, και όλοι οι παίκτες γύρω-γύρω παίζουν και το ίδιο παιχνίδι. Είναι, νομίζω, εκεί υπάρχει κάτι που λειτουργεί πολύ σωστά και πολύ καλύτερα από ότι μπορεί να λειτουργεί στις ομάδες στις οποίες παίζει. Νομίζω ότι το παγκόσμιο, το έχει πει κιόλας, η Εθνική Γαλλία, η φανέλα της Εθνικής Γαλλίας και το παγκόσμιο κύπελλο είναι ότι πιο σημαντικό υπάρχει για τον ίδιο. Ναι. Οπότε όταν έρχεται η ώρα του Μουντιάλ, δηλαδή στη Γαλλία είναι προς εκατομμύρια άτομα που εκνευρίζονται με τον Εμπαπέ όλο τον χρόνο, γιατί θεωρούν ότι είναι ντίβα, γιατί θεωρούν ότι είναι δικτάτορας, γιατί θεωρούν ότι όπου και να πάει γίνεται λίγο μπέρδεμα και τα λοιπά. Την ώρα όμως που ξεκίνησε, από τη στιγμή δηλαδή που ξεκίνησε το Μουντιάλ, πρώτο μάτς με τη Σενεγάλη, όλοι άλλαξαν γνώμη και υποστηρίζουν φουλ τον αρχηγό της Εθνικής Γαλλίας.
2: Καταρχάς, Αλέξανδρε και Κώστα και Τάνια, είναι ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίζεται ξεκάθαρα ο Ντεσάν. Εγώ δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς που τον έβγαλε αλλαγή και κάνει υπόκληση. Ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας υποκλίνεται στον Εμπαπέ. Για μένα είναι θέμα διαχείρισης.
0: Είναι και αυτό που λέει ο Αλέξανδρος. Έχουν καταφέρει οι Γάλλοι, η Εθνική, να είναι πάνω απ' όλα. Πιο πολύ και από τους Γερμανούς.
2: Πρέπει να είναι.
0: Πιο πολύ και από τους Άγγλους, που κάποτε και οι Άγγλοι το είχαν αυτό, αλλά λόγω του ότι πάει
2: εξαιρετικά. Το έχουν ακόμα οι Άγγλοι.
0: Επειδή η Premier League όμως έχει ξεφύγει, βλέπεις ότι έχουν απορροφηθεί πολύ από τους συλλόγους. Οι Γάλλοι, παρότι έχουν μια υπερομάδα όπως είναι η Paris Saint-Germain, η Εθνική Γαλλία είναι, το πρώτο. Είναι το brand name. Είναι αυτό που κάτω από το οποίο μπαίνουν τα πάντα. Αυτό το έχουν καταφέρει και πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
1: Ναι, και νομίζω να προσθέτω και ότι αυτό νομίζω ότι μπορεί να ισχύει σε κάθε ομάδα. Δηλαδή, ας πούμε, που κάνουμε, λέμε για την Παρί, επίσης η Παρί, αν κατάφερε να πάρει δύο Champions League, είναι ότι όλοι οι παίχτες κατάλαβαν ότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Και αυτό χάρη στο Λουσερί και στην Παρί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλοι οι παίχτες, όσο καλοί και να είναι, έχουν καταλάβει ότι θα πάρουν τροπέα μόνο και μόνο εάν βάλουν το ομαδικό πριν από το ατομικό. Και εγώ νομίζω λίγο πολύ παίζει και με την Εθνική Αργεντινής. Που εντάξει, είναι ο Μέση, αλλά θέλω να πω, η Εθνική Αργεντινής δεν είναι. Δεν θα έλεγα εγώ ότι είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη ομάδα του κόσμου. Αλλά παίζουν όλοι σαν τρελοί για την Εθνική, για τη φανέλα τους και για το Μέση. Και κάπως καταφέρνουν να φτάσουν τόσο ψηλά. Θέλω να πω ότι. Εγώ εκεί πιστεύω. Η Εθνική Γαλλία πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά έχει καταλάβει ότι έχει απίστευτο ταλέντο και θέλει να βάλει όλη τη δύναμη για τη φανέλα και για το ομαδικό και τα έγκο να έρθουν σε δεύτερο βαθμό.
2: Συμφωνώ, Αλέξανδε, μαζί σου, γιατί πέρα από την ποιότητα των Γάλλων που είναι αδιαφυσβήτητη, έτσι, η Αργεντινή πραγματικά, πέρα από το ταλέντο που έχει ο Μέση, πέσουν με το πάθος. Είναι μεγάλο, το μεγάλο τους προσόν.
0: Κάνε μας και μια πρόβλεψη, να κλείσουμε με αυτό, Αλέξανδρε. Τι βλέπεις το βράδυ?
1: Εγώ θα πω 3-1 για τη Γαλλία.
0: 3-1.
2: 3-1, θα πούμε 4 γκολ.
1: Μακάρι.
0: Να σε καλά.
1: Να δούμε γκολ, να υπάρχει αγωνία και να πάει μέχρι τέλος η Γαλλία να πάρει και ρεβάνς εναντίον στην Αργεντινή.
0: Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μάτς. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν,
2: θα τα πει βεβαίως μετά η Τάνια. Απλά προφυλακίστηκαν οι δύο της Μαρφίν, έτσι, να ξέρεις.
0: Πολύ μεγάλη είδηση που μπορεί να φέρει και εξελίξει σε μια τεράστια μεταγραφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η μεταγραφή του Λεάντρο Τροσάρ από την Άρσεναλ στην Μπεσίκτας. 20 εκατομμύρια ευρώ δίνει η τουρκική ομάδα στους κανονιέρηδες.
2: Τουρκική ομάδα Μπεσίκτας, η οποία είναι τριτοτέταρτη.
0: Ο διεθνής Βέλγος να πάει στην Μπεσίκτας ανακοινώθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δημιουργείται ανάγκη για απόκτηση εξτρέμ και ένα από τα ονόματα που είναι ψηλά στη λίστα της Arsenal είναι ο Χρήστος Τζόνης, που
2: ξεκάθαρα,
0: αν το καταφέρει,
2: ο δρόμος,
0: αν το καταφέρει θα είναι η κορυφαία μεταγραφή, διότι δεν θα πάει σε μια τυχαία ομάδα. Θα πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας στα χρόνια του κορυφαίου πρωταθλήματος που λέγεται Premier League. Θα είναι εντυπωσιακή μεταγραφή για τον Τζόλι.
2: Το
0: αυτή.
2: Θέμα για μένα, Κώστα, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρασε από την Αγγλία,
0: έτσι,
2: και πάει με μεγαλύτερες δάφνες ακόμα.
3: Για να αποδείξει, γιατί εκεί είχε και τον τραυματισμό.
0: Θα αλλάξει το στάτους, νομίζω, και του ίδιου του Τζόλι και θα δώσει μεγάλη βαρύτητα και στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σαν οντότητα. Είναι πολύ μεγάλο. αυτό το deal αν γίνει, θα το περιμένουμε.
2: Έχει παίξει βέβαια Έλληνας εκεί, έτσι.
0: Έχει παίξει Έλληνας, ναι, εννοείται. Έχει παίξει
2: Έλληνας. Απλά τώρα ο Τζόλης κάνει μεταγραφή.
0: Είναι στο τόπι Άρσεναλ. Είναι κορυφαία ομάδα. Για φύγει από κάτω City, για φύγει από κάτω United, έτσι τους πάντες.
3: Λοιπόν, έχουμε μία είδηση.
2: Ναι, είναι σοβαρή.
3: Που δεν έχει ξανασυμβεί. Εγώ πρώτη φορά τουλάχιστον που ασχολούμαι και με τόσες ομοσπονδίες. Λοιπόν, η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας είναι ραγδαίες εξελίξεις, καθώς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε στην ανάκληση της ειδικής άδειας αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου, έπειτα από έλεγχο πραγματοποιήθηκε στα βιβλία, έτσι, που έπρεπε να έχουν. Υπάρχουν παρατυπίες πάρα πολλές, από ό,τι διαβάζω εδώ, και έγινε ανάκληση της άδειας της Ομοσπονδίας της Πυγμαχίας.
0: Θα το δούμε με λεπτομέρειες αύριο το θέμα αυτό. Να δώσω και μια
3: πληροφορία. Θα δούμε, θα προσπαθήσουμε λεπτομέρεια... να κάνουμε μια επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Έτσι.
0: Και μια πληροφορία που αφορά στο Μακεδονικό που εξετάζει τον Στέφαν Σέποβιτς, ένα παίκτη που έχει περάσει από τον Μπάζ Γιάννα 36 ετών, αλλά με μεγάλη θητεία έχει περάσει από την Παρτιζάν, από την Σαμπτόρη, από την Μπριζ. Θα είναι σημαντική μεταγραφή.
2: Στον
0: Μπάζ Γιάννα, ναι. Έχει περάσει, θα είναι σημαντική μεταγραφή για το Μακεδονικό. Κάπου εδώ κλείνουμε. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων να ακολουθούμε την Τάνια Δήμου. Αμέσως μετά διάλειμμα και έρχονται Γιάννη Σερβίνη και Μιχάλη Σαρόπουλο για ένα απολαυστικό επόμενο δύο ώρο. Να είστε καλά.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώμα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Εις βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Πρόκειται για τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν την Παρασκευή σε Κυψέλη και Χαλάνδρη. Ο ένας 42χρονος, γόνος πλούσιας οικογένειας, εμφανίζεται να έχει φύγει από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και να ασχολείται με την οικογενειακή επιχείρηση και ο δεύτερος 42χρονος εργάζεται ως εναερίτης. Το δρόμο για τη φυλακή πήρα μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Την ίδια ώρα ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Οσία Ξένη της Περαίας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 6 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Στο σημείο έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τούμπα σχετικά με τα στενά του Ορμούς και ανακοίνωσε αλλαγές στη στρατηγική των ΗΠΑ εγκαταλείποντας το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η νέα προσέγγιση για τα στενά του Ορμούς συνοδεύεται από την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια. Με περιοδίες ανά την Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι επιχειρεί η Μαρία Καριστιανού να βάλει φρένο στην καθοδική πορεία που σημειώνει το κόμμα της όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά και από τις αποχωρήσεις τελεχών. Νεκρό εντοπίστηκε ένα ζευγάρι στον Πειραιά με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών να κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Πρόκειται για 28χρονο και 27χρονη της ορού των οποίων εντόπισε ο πατέρας του άνδρα. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, γνωστοποιώντας την απόφασή του με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
15: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
22: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
23: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
24: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
23: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
24: Και?
23: και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ ρε Ζωζό?
23: Να πάμε κι εμείς λεφτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
24: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
19: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
25: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
26: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
25: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
27: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
30: Πείτε μου κυρία Σούλα.
29: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
30: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
31: Σίγα την κομισιόν.
29: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
30: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
29: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
32: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
33: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ! Εδώ στη θέση μας Μετρόπολης 95,5 Μιχάλη Σαρόπλος στο μικρόφωνο απέναντι μου Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στη Μέκα του ραδιοφωνικού πολιτισμού για ένα ακόμη απόγευμα εδώ στο γήπεδο αυτό με Μαρία Λάμπρου στην γραμματιακή υποστήριξη και όλους εμάς τον αγώνα θα έλεγε κανείς σήμερα Τρίτη 14 του Ιούλη. Ποιος θα δώσει τέτοιο αποκλειστικό 14 του Ιούλη αντί να είναι ο απέναντι μου στη Σιθωνία να λιάζεται που θα φύγει διακοπές 64 μέρες ο Λευτέρης. Είναι εδώ και βλέπει τα βρωμό μου τράμου να πούμε Τρίτη απόγευμα. Δηλαδή μιλάμε για τρομερό. Δεν πληρώνεται αυτή η απόλαυση, Λευτέρη. Δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα πραγματικά. Είναι κάτι από το οποίο θεωρώ κτιμόδοκο και ρέπω στην άποψη πως δεν υπάρχουν αρκετά λεφτά για να πληρωθεί. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα σε αυτή τη μέκα του ραδιοφωνικού πολιτισμού, σε μια εκπομπή κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικού αθλητικής υφής. Σε αυτή την εκπομπή ραβούργη μας, σε ένα σεμέι ραδιοφωνικό, σε ένα κέντημα, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, αν εκπομπή ήταν φαγητό, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Πάντως, σίγουρα θα είχε μεζέ, πώς τα λένε αυτά, το καρπάτσιο. Με θες και καρπάτσιο, βρε. Δεν ξέρεις τι είναι το καρπάτσιο. Δεν ξέρεις, ε. Όποια χώρα είναι. Τσαρμαρίνοβο είναι, ότι μου αρέσει να ούσε. Τσαρμαρίνοβο είναι. Λοιπόν. Από πού είναι το καρπάτσιο, έχει πάρα πολύ. Να τώρα θα σε βοηθήσω, ας πούμε. Καρπάτσιο έχει εδώ τώρα. Υπάρχει ένα χωριό. Ένα χωριό. Εδώ τώρα θα φανεί και η ποιότητα της εκπομπής. Στο οποίο γίνεται η γιορτή της Καραβίδας. Λοιπόν. Θέλω να μου πεις, σε σένα απευθύνομαι, γιατί ο κόσμος αποκλείεται να το ξέρει. Μόνο εσύ αν θα το ξέρεις, γιατί είσαι και κοσμογυρισμένος και θα βοηθήσω κιόλας περισσότερο. Η γιορτή της Καραβίδας γίνεται σε ένα χωριό στην Έδεσα. Ποιο είναι αυτό το χωριό, αν έχεις ψυχή. Αν πραγματικά έχεις αφενός το γνωσιολογικό υπόβαθρο, β' την ψυχή, γ' την ικανότητα και δέλτα τα κοχώνες, θα το πω έτσι απλά, να βρεις ποιο είναι το χωριό. Μιλάμε για μια χωριουδάρα. Μην νομίζετε ότι είναι κανένα παραθαλάσσιο τώρα και στην Έδεσα σας είπα. Λοιπόν, για να δω πόσοι είναι κοντά. 9.55 γράφετε, αφήνετε να κοινά το μήνυμά σας αποστολή. Στο 54.301 Μετρόπολης, 9.55 στο Facebook. Και σαρώκα το Παύλα Μάικ στο Instagram. Συνήθως για να σε βοηθήσω στο συγκεκριμένο μέρος το πανηγύρι είναι προς 15 Αύγουστο. Προς 15 Αύγουστο. Ξέρω ότι εσύ το 15 Αύγουστο θα είσαι στην Κουάλαλουμπούρ να πούμε. Θα λούζεσαι στην Τζακάρτα. Θα ρίχνεις ζεστό νερό παραδεισένιο στο κορμάκι σου το σπάνιο. Το καταλαβαίνω, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς δηλαδή 15 Αύγουστο άντε να πάμε εκεί στο συγκεκριμένο στην Έδεσα. Άντε να πάμε για να πω στο λένε για να ξέρω εγώ και μια ζέρβη, μια πλατάνη. Θα δούμε. Όπως έλεγε η Γιάννη, θα δούμε φίλε. Λοιπόν, όπως και να έχει, θα είμαστε προετοιμασμένοι γιατί έρχεται ένας Αύγουστος να. Και όταν λέω να, εννοώ ολογλιστράς ακόμα ρε. Σέλι ολογλιστράς. Πού να τα πούνε αυτά. Πού να δώσουν τέτοιο. Τέτοια ενημέρωση στο λαό. Πού να δώσουν τέτοια ενημέρωση. Λοιπόν, δύο πράγματα δεν πρέπει να χάσεις το καλοκαίρι. Την Άρνησα, ένα. Τα Βρυτά. Μην γελάς, τα Βρυτά. Αν κάνουν πανηγύρι εκεί, τα Βρυτά οπωσδήποτε. Και γάμα και στη γιορτή της Καραβίδας. Θα μου φυλάς, θα έρθεις εδώ και το λέω και στον κόσμο. Δηλαδή, όλοι θα είναι στο Κακαήλι, άλλος θα είναι στη Σικιά, στη Χαλκιδική. Άλλος θα είναι στο Μαρμαρά, θα βρε. Αν με θυμηθείς. Αυτό ποιος το λέει. Δύο στα δύο. Αν δεν βρεις ούτε το χωριό, αν δεν βρεις ούτε το τραγούδι, ξέρεις, λίγο θα αρχίσεις στην ψυχή μου μέσα να χτυπάνε κάποια red flags. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στο μπουφί, το red flags. Αλλά εγώ θέλω από σένα να το. Αλλά δεν λέει αν με θυμηθείς, λέει αν με χρειαστείς. Δηλαδή, ήμουν πολύ κοντά, αλλά για να μην σε μπερδέψω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έχουμε να πούμε. Σάντα Μαρία, Σάντα Κούλουμα, Σάντα Σόνια, Χατζηδιάκους έχουμε, Καλάμπρια προβλήματα, εκλογές Super League, κυνηγιώνται μεταξύ τους ποιος έχει το πιο χαλαρό, το πιο σφιχτό, το πιο compact team που δεν θα χρειαστεί, που δεν θα παραχωρήσει. Στον Τολιόπουλο, Τολιοπουλιάδα. Αυτό τώρα ξέρεις τι θέλει, ε? Nissan Sunny. 11 η ώρα το βράδυ. Κρέμονται δύο γούνινα ζάρια τον καθρέφτη του κεντρικού. Επικάλυψη τιμονιού. Καθίσματα Αλκαντάρα, πώς το λένε.
1: Όταν οι πόρτες όλες κλείσουνε για σένα και όταν τα όνειρά σου σβήσουν ένα
0: χαλασμένο παράθυρο συνοδηγού και το αριστερό να κατεβαίνει με μοχλό μέχρι τη μέση.
1: Εγώ θα με δω αν με χρειαστείς. Αν με χρειαστείς.
0: Τσιγάρο και το μισό χέρι έξω από το παράθυρο. Που ξέρεις ότι άμα το κατεβάσεις για να το ανεβάσεις σε βγει η πίστη, αλλά λες δεν πειράζει να το κατεβάσω. Κατεβάζεις όλο το πα... Είσαι μέσα στο σάνι, απλωμένο το χέρι απ' έξω.
1: Εγώ θα είμαι δίπλα σου πάντα.
0: Και να ταξιδεύεις για την επισκοπή. Να ούσεις. Πίσω η φαμίλια να κοιμούνται τα μωρά. Η γυναίκα δίπλα να παίζει με το κινητό. Εσύ να σκέφτεσαι πώς θα ξεπληρώσεις το δάνειο. Να έρχονται από πέραν την Ιταλία και εσύ να ταξιδεύεις για επισκοπή. Oh. Να, να ταξιδεύεις για... πώς το λένε, που έχει συνεχόμενα πανηγύρι. Πρωί βράδυ, τη μια μέρα έχει απόγευμα, την άλλη έχει... βράδυ τη μια μέρα, νομίζω Ζέρβη, να πηγαίνεις στη Ζέρβη. Ταρφή, βράδυ πανηγύρι να το προλάβουμε. Επίσης παιδιά πάτε το προλάβουμε. Βράδυ, Σάββατο και Κυριακή πρωί, οι ίδιοι. Δεν προλάβει να κοιμηθεί το συγκρότημα. Πέφτω κοστάρα και σκέπνω μια και καλή τη Δευτέρα.
1: Όσο κι αν με πρόδωσε.
0: Νισάν Σάνι. Μουστάκι. Μουστάκι παχύ μπαμπάτσικο. Όχι Πετρουλάκης. Το άλλο το μαμά. Να κάτσε ο Μουστακαλίτσα και ζωκινή. Ναι, φραπές τέτοιο. Βρίσιμο μέσα από το στόμα να μην ξυπνήσουν τα παιδιά. Έτσι με... Πώς μεγαλώσαμε εμείς, γιατί λέει τα μισά λεφτά τα τρώμε σε ψυχολόγους και τα άλλα μισά τα τρώμε στο αλκοόλ. Γιατί τα είχαμε λυμμένα όλα τα προβλήματα. Καθόταν την ημάνα σου συνοδηγός, μιλήσεις εσύ, άκουγες εσύ πίσω τι να λέγεις τη μάνα σου. Μην μιλήσεις καλύτερα, άστο. Εσύ έκανες το ψόφισο μέχρι να φτάσετε, θα προλάβουν το πανηγύρι. Δεν σ' άντων. Εδώ η εκπομπή έχει ανοίξει θέμα. Έχουμε ήδη λαό ο οποίος επικοινωνεί. Τιμόνι γούνινο. Ναι. Γιάννη μου, τιμόνι γούνινο. Τιμόνι γούνινο, πώς το λένε, και σκυλάκι ενδεχομένως πάνω στο παρμπρίζ που να κουνιέται το κεφάλι. Αλλά αυτά ήρθανε κατόπιν. Επίσης ήθελες το ταμπλό εικονοστάσι. Προσοχή εδώ, δεν κρίνω την πίστη κανενός. Σας κάνω μια εικόνα. Αν δεν είχε στο παρμπρίζ, στο ταμπλό του αυτοκινήτου, over 4,5 εικόνες, δεν ξεκινούσε το ταξίδι. Και καλά έκανε ο άνθρωπος. Εγώ δεν κρίνω. Δεν είμαι εδώ για να κρίνω. Είμαι εδώ γιατί αυτό έχω στα. Έχω στα μάτια μου. Και μετά έρχεται εκείνη η σκηνή που λέει. Παίρνω σκηνή και πνίγουμαι εγώ. Που θα φεύγανε ο Μπουλάς. Ο Μπουλάς θα έφευγε, πώς το λένε, με το Ζουγανέλη. Θα φεύγαν οι δυο τους. Και λέω, κύριε, όχι. Να μείνω εγώ εδώ, όχι. Ξεφουσκώνω τα λάστιχα εγώ. Βάζω σκηνή και πνίγουμε εγώ. Και μάλιστα λέει μια ατάκα εδώ τώρα για τα σκυλιά της εκπομπής. Που λέει, βάζω κάτι στο καρμπιρατέρ. Λέει για να χρηστεύσει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα γιατί υπάρχει πολλή κινητικότητα. Τιμόνι γούνινο, σωστά. Ωραία, άρνησα, ναι, γεια σου το Λάρα μου. Τι λες τώρα, ποιότητα, άρνησάρα φίλε. Άρνησα το όλη μου, ό,τι καλύτερο. Τιμόνι γούνινο, επικό μήνυμα το συγκεκριμένο. Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Πέτρο. Για να μην ξεφύγει και μια μεθυσμένη καραβίδα. Γράπα down Canada και ένα καφάσι Amstel. Ναι, έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, Ρινό και Ραπορόδο. Γεια σου, ρε Πετράν. Γεια σου, ρε Πετράν. Με ντάτσουν καντάδα και κυλίμια απογουμένησα. Άσχημα, ό,τι καλύτερο. Ο Θωμάς. Ναι, ρε φίλε Θωμά. Είσαι μεράκλης. Είσαι πολύ δικός μου άνθρωπος. Και το γράφω και στα αγγλικά. Αυτό είναι το χωριό. Αναφερόμουν φυσικά στο νησί, ο φίλος ο Μιχάλης. Καλησπέρα, χαιρετήματα από Άρνησα. Να το. Σ' ακούμε παρέα με τη γιαγιά. Ω, την αγάπη μου. Νησί Εδέσης και τις δύο μέρες εκεί. 13, 14, 15. Άρνησα, γερά όπως πάντα, λέει ο φίλος ο Μάικ. Έλα, ρε Αρνησάρα. Έλα, ο λαός. Τώρα το μόνο που μένει είναι να εμφανιστούν από τα Βρυτά. Από τα Βρυτά και από τη Ζέρβη. Αυτό μας μένει. Βάλε κάτι πιο δύσκολο. Το νησί, λες, ισχύει το νησί, λογιά στο Ανασάρα μου. Το νησί Εδέσης, παιδιά, γιορτή της καραβίδας, αξίζει εκεί οπωσδήποτε. Ο φίλος ο Παναγιώτης. Θέλει και ένα πατέρα, πρόσεχε. Να δώσω την καλησπέρα μου που είσαι εδώ και στο φίλο το Θόδωρο. 64 μέρες άδεια. Μόνο το 1/3 θα πάρει, λέει ο φίλος ο Θόδωρος από τον Τέλαγουαρ. Η αλήθεια είναι, Θοδωρή μου, αγόρι μου, που λείπει το έτερον ήμιση, εδώ βλέπεις και μου στέλνει μηνύματα με έχει ξεσαλώσει κάτω στην άφακτο. Είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Όταν σου λέω σε δαιμονιώδη κατάσταση. Μακάρι να μπορούσατε να δείτε τα έπι, το τι ετοιμάζετε. Όπως και να έχει, η άδεια είναι ιερή. Δηλαδή και οι 78-80 μέρες που έχει ο μέσος εργαζόμενος στη διάθεση να πάρει άδεια, είναι ιερές. Ιερές. Τώρα βέβαια μην κοιτάς που δεν τις παίρνουμε όλες. Μην κοιτάς που δεν τις παίρνουμε όλες, αλλά και λέει 78-80, γιατί κρίνω παραδείγματος χάρη του Θανάση τον πολίτη εδώ, ο οποίος το έχει κάνει ανάποδα. Δηλαδή παίρνει δουλειά από την άδεια. Δηλαδή όλοι πηγαίνουμε, δουλεύουμε και παίρνουμε 23-25 ημέρες άδεια και ο Θανάσης κάνει άδεια και παίρνει δουλειά. Δηλαδή έρχεται εδώ 26-28 μέρες, 30, μετά, κάτσε ρε, πώς θα δουλέψει. Έχω να τον δω το Θανάση από τότε που Νεκρά Θάλασσα ήταν άρρωστη. Από τότε που έβαλε γκολ σε τελικό ο Άρης, από τότε έχω να τον δω. Έχω να τον δω από τότε. Δηλαδή, μα δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό. Όπως και να έχει, υγεία σε όλους. Πάρα πολύ προετοιμάζεται για τις άδειές σας. Φορτώνετε αυτοκίνητα τέτοια αου-αου, για πόρους με σάγκαλα. Άλλους προορισμούς έτσι πιο μαγευτικούς. Όσο μεγαλώνω, αρχίζω και πιστεύω ότι, καλά φίλε Λευτέρη και φίλοι ακροατές, ότι το βουνό είναι ιδανικότερος προορισμός από τη θάλασσα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη ροπή την είχα και από πιο μικρός, αλλά αρχίζω να δικαιώνω τον εαυτό μου. Τώρα τρομερό ακούγεται αυτό, ότι είχα πάλι δίκιο. Αρχίζω να δικαιώνω τον εαυτό μου, και που δεν είναι και κάτι πρωτόγνωρο στο να έχω δίκιο. Έτσι, κοντολογίζω να μην μακρηγορούμε, long story short. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά νομίζω ότι το βουνό, δηλαδή, έχει μια ομορφιά. Δηλαδή να είσαι πάνω, ας πούμε, και τίγκα εκεί που να πέφτει δροσιά, να θέλει ζακετάκι, να είσαι στο βαρικό, ας πούμε, βράδυ 2 η ώρα 3, να ακούγεται από πίσω έτσι ένα το μάτι είναι, να ακούγεται, εσύ να έχεις πει καμιά 15 ρετσίνες και να ξέρεις ότι θα πας να κοιμηθείς εκεί και να είσαι ωραίος, ή ας πούμε να είσαι, ξέρω εγώ, σε καμιά Άρνησα, γιατί έχει ένα κριτικό και ποντιακό γλέντι τώρα ταυτόχρονα βλέπω. Να ακούς κανένα περίεργο έτσι, κανένα όμορφο, κανένα ιδιαίτερο, κανένα ποντιακό έτσι. Αδά στον κόσμο, αγαπώ ένα Θεό και σένα. 3 η ώρα το πρωί, ας πούμε. Και να λες, δεν πάνε να ζεσταίνουν οι άλλοι που με θέλουν να με πάνε στα μεσάγκαλα στους νέους πόρους. Λιτόχωρο, επάνω, τίγκα. Βρυτά, Τσαρμαρίνοβο, δηλαδή παλιό Άγιαθα, παντού, Δράμες, εκεί Λευκό, παντού. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό. Τα μπάνια του λαού, ρε Σαρό, έχεις ακούσει πολλοί να λένε το σκι του λαού, το βουνό είναι για αρχόντους. Ισχύει αυτό. Και μαγνητάκι παπά μην τρέχεις, λέει ο φίλος ο Πάνος και μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Ναι, ισχύει. Και μαγνητάκι παπά μην τρέχεις, θέλει οπωσδήποτε. Ναι, ισχύει. Δεν λένε ποτέ το σκι του λαού. Τα μπάνια του λαού λένε. Απλά τα μπάνια του λαού, θα σου πω τι γίνεται. Θα πάω εγώ τώρα Δεν θα πω περιοχή, θα πω εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Με το που θα πλησιάζω στο beach bar, θα βγει ένας τύπος με λινά από πάνω μέχρι πάνω, από πάνω μέχρι κάτω, σαν τον Ερίκο Πετιλόνο όπως ήταν παλιά, έξω να με προϋπαντήσει, να μου πει ναι, παρακαλώ, τι θα θέλει ο κύριος. Α, το πω αδερφέ, μια ξαπλώστρα, ναι, εγώ δύο άτομα είμαστε με την κυρά, να πούμε, με τη σύζυγο. Θα πει, θα πατήσει το χέρι στο ακουστικό, λες και μιλάει με Σπάρτη, λες και δεν βλέπει τις ξαπλώστρες.
2: Έχουμε κάτι για το. Ναι, στο κάτω δύο.
0: Και θα γυρίσει να μου πει, αγαπητέ, δεν έχουμε κάτι. Θα πρέπει να περιμένετε 54 λεπτά. Θέλετε να περάσετε στο καθιστικό. Αρχικά, γιατί δεν λες μία ώρα, ρεζάβλακα. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί λες, δεν λες μία ώρα, ρεζάσπαν, και με λες 54 λεπτά. Αβεζάσπαν, πραγματικά. Πες με ότι θες μια ώρα. Και δεύτερον, εσύ που με λες να πάω να κάτσω στο σαλονάκι, έχει ξαπλώστρες εκεί, τις βλέπω άδειες. Ποιος θα πάει εκεί να κάτσει? Και την ώρα που αρχίζει να ψιλομανουριάζεις, βγαίνει μια κοπελίτσα, καστανό μαλλί, μπλε μάτι, με φακούς, με προσθετική, έχει βάλει τριάρι παραδοσιακό, με παρεό κορμί και αλάτι, κάσπρα πουλιά, και λέει, με θήκες στα δόντια. Λες και ήταν, πώς το λέγανε αυτόν τον παραγωγό στο ραδιόφωνο, που πω, τέλος πάντων, ένα παραγωγό που είχε βάλει τα δόντια, ήταν πιο λευκά, άνοιγε το στόμα του και φώτιζε σαν τους πυλώνες από τον Απόλλωνο Καλαμαριάς, που είχαν βάλει θήκες μέχρι και στα αυτιά. Έρθε κατά πάνω, στη βλέπεις και τρομάζεις σαν κουνέλι χοντρό. Είστε πάρα πολύ τυχεροί. Θα μπορέσουμε να σας βολέψουμε. Είναι δύο άτομα, δεν είστε? Ναι, λέω, πόσο τυχεροί είμαστε. Και σε πηγαίνει στην ξαπλώστρα και σε λέει 50 ευρώ, όχι κατανάλωση, 50 ευρώ χρέωση. Και δεν φεύγω εγώ σαν τάκλιν, με τάκλιν σαν τον Κολτσίδα, να τη σηκώσω δύο μέτρα από το έδαφος. Και ας πάει στο βάρ μετά. Ας πάει μετά και θα καλύψω και το στόμα μου και θα πω το θέλω. Και να με αποβάλει με τους νέους κανονισμούς. Καθίστε καλά, έχετε τρελαθεί. Ακόμα και σε παραλίες κοντά στη Θεσσαλονίκη, δεν από ονόματα και τα λοιπά, μην παρεξηγηθεί κανένας, γιατί έχετε γίνει και ευερεύστη. Με βάζετε κάτι 30 ευρώ και δεν βάζουν κατανάλωση. Δηλαδή που ξέρεις ότι άμα θα πάει ένα γουρνοζεύγαρο να στρωθεί στην παραλία, δύο κλαμπ, μια κοκακόλα, ένα ποτάκι, δύο καφέ θα τα πάρει. Θα σε κάνει κατανάλωση. Αλλά τον ελέγχετε τον άλλο 50 ευρώ χωρίς κατανάπλα. Ρε πίσω, γόριλα. Ρε πίσω. Πίσω, μωρή ξεμαλιασμένη. Πίσω, μωρή αλεπού ξεμαλιασμένη, βρήκε σε μένα. Λοιπόν, διάλειμμα κομισό. Και επιστρέφουμε. Έχουμε παράθυρο, έχουμε αχίλιο έξαλλο, γιατί είναι έξαλλος και αχίλιος. Και επανερχόμαστε τόσο λίγο.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ψηφοφορία για την ανάδειξη προέδρου στη Super League, καθώς προέκυψε ξανά ισοψηφία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο. Πρόταση για επιλογή προέδρου κοινής αποδοχής μεταξύ των Κάτια Σκοξένογλου, Μινάλης Άνδρου και Γιώργου Μποροβίλου, προκειμένου να μην καθορίσει τον επόμενο πρόεδρο της Λίγκας, η ΕΠΟ, με την ψήφο της κατέθεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. «Εν αγνία μου η πρόταση, Μαρινάκη, είμαι κάθετα αρνητικός», η πρώτη αντίδραση εκ μέρους του Μινάλης Άνδρου. Στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Παντελή Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη και την προσθήκη ενός ακόμη παίκτη για τη μεσαία γραμμή, στρέφονται πλέον στον ΠΑΟΚ μετά το αίσιο φινάλε με Σαντα Μαρία και την άφιξη του Τάχα Άλλη. «Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, μου άρεσε η τακτική και ο τρόπος παιχνιδιού του Λύση, απίστευτη η ατμόσφαιρα της Τούμπας, το πρώτο μήνυμα του Γάλλου Μέσου. Αύριο η επάνωδος στις προπονήσεις μετά την επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Προτεραιότητα η απόκτηση αριστεροπόδαρου στόπερ και ακολουθούν αριστερός και δεξιός μπακ. Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφει η αποστολή, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα. Ο κόσμος του Άρη να αγκαλιάσει την προσπάθειά μας. Το μήνυμα που έστειλε μέσω συνέντευξης τύπου ο νέος εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ, Άκης Παρταλίδης. Στο μπάσκετ, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τζέντι Όσμαν για τα τυπικά της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. Ξεκαθαρίζουν οριστικά μέσα στο επόμενο 48ωρο τα θέματα των Νουά και Ρόμπινσον Έρλ στον Άρη. Στον Παναθηναϊκό θα παραμείνει μέχρι το 2030 ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, οριστικά παρελθόν από την Μπαρτσελόνα ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Ντουμπάι. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξύφη τους απόψε το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σέντρα στις 10, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής όλα μέσα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Μετρόπολη 95,5 Μιχάλη Σαρόπουλο μαζί σα έω και τι 8.30 δεδομένων των ειδικών και τη εκπομπή για το Μουντιάλ. Απέναντί μου Λευτέρη Χατζηπαντελίδη σε δαιμονιώδη κατάσταση και αυτό. Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη με ένα σώμα, μια ψυχή και μια φωνή. Εδώ για να τα πούμε όλα. Έχουμε μηνυματάκια, θα τα διαβάσουμε και κατόπιν θα προχωρήσουμε γιατί έχουμε να πούμε. Έχουμε και Μουντιάλ, έχει και αναμετρήσει. Έχει. Τις... Πανικός γίνεται. Ήμασταν έτοιμοι, αυτογκολάκηδες. Ήμασταν τώρα εδώ για το αυτογκολ της σεζόν. Λοιπόν, να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο του Βασιλιά σου Βασιλάκη, γεια σου Μαρτσέτ. Γεια σου Βασιλάκη μου, την αγάπη μου, βαθιά υπόκληση. Και ελπίζω να ανταμώσουμε λίγαν συντόμως. Στο φίλο του Μπάρι, ο οποίος δίνει την καλησπέρα του, κυράρα. Γεια σου ρε κύριο, καλώς τένα. Με το καλό, δεν αργεί. Και θα ανταμώσουμε. Θα πιαστούμε εκεί τσούκου τσούκου. Και γράπα. Και γράπα και χορός. Και μην χαθούμε. Και έρχεται και ένα τετραήμερο φωτιά. 17-18 ξύλο νερό, 19-20 μελίτη. Και μεταμόσχευση σηκώτη μετά την Τρίτη. Χάλκια δεν έχω χρώματα, χρυσές νότες. Εκεί θα γίνει παρακακάο. Όποιο, και για περίμηχθεί το. Σηκωθείτε από τη Βάνια Σκαμπό, ανάκλητρα. Λοιπόν, θα πάμε να τα δούμε όλα. Πρώτα απ' όλα, να κάνουμε την βόλτα μας και από τις ειδήσεις σήμερα. Περιμένουν, λέει το Χατζηδιάκο, ακόμα ο τρόπος με τον οποίο ξυπνά ένας φίλος του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζοντας τις ειδήσεις που έρχονται σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ είναι ο Dr. Jekyll, Mr. Hyde, πλέον. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, θα έρθει ο Γιαννούλης, ο Χατζηδιάκος, ο Σάντα Μαρία και ταλαιπωρία που κάνει και ομοιοκαταληξία με τον Σάντα Μαρία. Θέλω τον Γιαννούλη να πάει. Υπάρχει, λέει, και ένα ενδεχόμενο ο Γιαννούλης δεν να μείνει και στην Augsburg. Ναι, κι όμως. Βέβαια δεν ακούτε πρώτα από εμάς, πρώτα από μένα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει πέσει και στα αυτιά τα δικά σας. Διότι λέει η Άγκσμπουργκ είναι ακατεβατόπουλος. Πώς ήταν ο Χαλακατεβάκης από την σειρά. Η Άγκσμπουργκ λέει είναι ακατεβατόπουλος. Και δίκαια θα σου πω εγώ. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει στο δόγμα του πάμε λαού λαού. Να ξεκινήσουμε από χαμηλά. Να χρησιμοποιήσουμε χμήτη δόρατο στο γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής θέλει να φύγει από τη Γερμανία. Και να θέλει να φύγει ο Γιάννουλης. Και να θέλει να φύγει ο Γιάννουλης. Να και ρίξτε του Γιάννουλη. Εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός, έδωσε 5 κολλητά. Ανέβηκε λίγο ο ΠΑΟΚ και η Γκοτζάρεβα, η βασίλισσα των διαπραγματεύσεων ή και όχι, η οποία θα έχει ένα διαφορετικό ρόλο ή και όχι, γιατί θα αναλάβανε του Μαζάτος ή και όχι. Με τα πολλά αυτό το δόγμα και του Παπαμίγου, όραμα, προσπάθεια, τα συναυή αυτά που έβαζε στα Facebook και τα βλέπαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και παθαίνανε να φυλαξεί, ξυπνούσαν το πρωί με ξανθήματα στη πλάτη. Επειδή όπου έβαζε στα Facebook και τα βλέπαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και παθαίνανε να φυλαξεί, ξυπνούσαν το πρωί με ξανθήματα στη πλάτη. Επιδιώκανε

Λίγκ περήφανη. Έκανε και δόθηκε και μια συνέντευξη σήμερα στον Άρη, τον κύριο Παρταλίδη. Ο νέος εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης, ο Άκης ο Παρταλίδης, οριοθέτησε εμπορικούς και οικονομικούς στόχους της εταιρείας. Δεν φταίς εσύ, Άκη Παρταλίδη, και το λέω πάρα πολύ ξεκάθαρα, γιατί εσύ δεν φταίς. Δεν φταίς. Το πρόβλημα δεν εστιάζει να ζει τα καλύτερα μπορεί να κάνεις. Και δίκαια θα πω εγώ ότι αυτά τα πράγματα που είπε έχουν και μια, βάση, έχουν και μια, ορθή προσέγγιση τόσο για, για το κομμάτι των συνεργασιών, όσο και για, και για τους στόχους που έχει. Έτσι θα πρέπει να λειτουργούν οι εταιρείες. Αυτά που είπε δηλαδή ήταν ο ορισμός μιας τεχνοκρατικής προσέγγισης. Βέβαια έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος στο λήμα ορθολογισμός, μάλλον στη λέξη ορθολογισμός, μπορεί να λογίζεται και αντώνυμο. Τουλάχιστον μέχρι και σήμερα που μιλάμε 14 του 7 2026. Έχει δείξει δηλαδή ότι εσύ μπορεί να λες αυτό, αλλά μπορεί να σε πει και άλλα νούμερα από τις φόρμες που θα αγοράσεις για να βάλεις την μπουτίκ. Δηλαδή, εγώ αυτό το οποίο εισέπραξα είναι έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ένα πολύ μελετημένο και ξεκάθαρο σκεπτικό, να χαρώ, και έκανε μια πολύ ορθολογική και ρεαλιστική προσέγγιση του πώς πρέπει να λειτουργεί η ΠΑΕ στο κομμάτι το εμπορικό και στα πλάνα τα οποία έχει στη διαχείριση της δυναμικής. Δηλαδή φάνηκε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνώση του αντικειμένου, ήταν και στην, εργαζόταν και στην ΚΑΕ χρόνια. Είναι γνώση του αντικειμένου άνθρωπος. Δυστυχώς για αυτόν μπήκε σε μια θέση στην οποία έχει να διαχειριστεί έναν άνθρωπο ο οποίος η σχέση του με την οργάνωση είναι όσοι έχω σχέση εγώ με τους σπόρους τσία και το αβοκάντο. Το πλέον σημαντικό σε μια επιχείρηση είναι να μπορείς να κάνεις καταμερισμό εργασιών, να μπορείς να παίρνεις ανθρώπους και να τους ορίζεις υπεύθυνους σε πόστα. Απλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν εσύ δεν έχεις την διάθεση να παρέμβεις στη δουλειά τους. Αν πάρω εγώ το Λευτέρη και του πω, Λευτέρη, σήμερα έχεις να μαζέψεις ροδάκινα από εδώ. Δηλαδή να ξεκινήσεις, όχι άστα ροδάκινα γιατί έχουν χνούδι, ό,τι πιο χυδαίο. Νεκταρίνια, έχεις να μαζέψεις νεκταρίνια από εδώ μέχρι τη 17 Νοέμβρη. Ξεκινήσει ο Λευτέρης να τα μαζεύει ο άνθρωπος. Και εμφανιστώ εγώ στη μέση και εδώ, καλά, τι κάνεις εδώ. Ποιος είπε να πας μέχρι τη 17 Νοέμβρη. Ο τρελός. Προς τη Ροδάνδη έπρεπε να πας. Ανάποδα. Δηλαδή, το δύσκολο στο κομμάτι της επιχείρησης είναι να μπορούμε να κάνουμε stick στις συμφωνημένες αποφάσεις. Γιατί όταν δεν μπορείς να μείνεις και να ακολουθήσεις ένα πλάνο, παύλα, δόγμα το οποίο έχεις ορίσει, μια στρατηγική το οποίο έχεις ορίσει, στο τέλος της ημέρας η ανακατοσούρα θα τα φέρει όλα μπροστά σου. Αυτό συμβαίνει με το συγκεντρωτισμό. Ο συγκεντρωτισμός, αυτό είναι το συναντούσαμε πάρα πολύ και στο κομμάτι το πολιτικό αλλά και στο κομμάτι το οικονομικό στη Ρωσία. Συγκέντρωση εξουσιών, ένας άνθρωπος να κάνει τα πάντα. Όποια εταιρεία είναι απόλυτα ανθρωποκεντρική, και δεν εννοώ να μην φαίνεται ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από την επιχείρηση, αυτό ίσα είναι το ιδεατό στο κομμάτι του να ανοίξεις μια επιχείρηση και να δουν πραγματικά το όραμα και τους στόχους της. Αλλά όσοι θεωρούν ότι με το συγκεντρωτισμό μπορούν να προχωρήσουν, τα αποτελέσματα είναι ορατά, τα βλέπει κανείς στον Άρη. Μπορεί να τα βρει και σε άλλες ομάδες. Απλά τώρα συζητάμε για τον Άρη. Μπορεί να τα δει και σε άλλες ομάδες. Τι έκανε ο συγκεντρωτισμός. Και όσο τα στελέχη θα λειτουργούν ως κυματοθράφστης της εκάστοτε διοίκησης, τότε αυτό το πράγμα δεν θα έχει τα αποτελέσματα τα οποία θέλουν οι ομάδες κυρίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε την αγάπη μου στο φίλο το Βασίλη. Και τι λες ρε εσύ, Αντρίκο μου? Όχι και δυστυχώς ρε, όχι και δυστυχώς, είναι χαρούμενα τα παιδιά και θα πάνε να δουν Σπανούλη.

Θα πάνε να δούνε, θα πάνε να δούνε φέτος εκεί και πώς το λένε, Μουκόκα. Θα δουν ωραία πράγματα. Μπίρτς, προσοχή στο δρόμο. Δημητρίεβιτς, έχει Γιώβιτς, προσοχή στο δρόμο, αντρίκο μου. Να οδηγάτε με ασφάλεια, γιατί και Αλέξη έχω, έχω και Αλέξη. Έχω και Αλέξη τα μάξη. Λοιπόν, Αλεξάρα, φιλιά πολλά. Καλό δρόμο. Να προσέχετε, γιατί εσείς πάτε τώρα για καμιά, για καμιά τρέλα πάτε εκεί με τα νηψάκια. Για καμιά βουτιά πηγαίνετε τα μωρά να το ευχαριστηθούν. Γιατί φέτος δεν θα βρουν διαρκές ούτε με έτσι. Not even with αίτηση. Κλείνω λοιπόν αυτό το κομμάτι και λέω ότι τα όσα είπε ο κύριος Παρταλίδης σήμερα, πράγματι αν του επιτρέψουν να τα φέρει σε πέρας, να τα φέρει σε πέρας, τότε θα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ θετικό. Δεν το θεωρώ, εύκολο. Λοιπόν, ο φίλος ο Κυριάκος έρχεται. Αγόρι μου, Κυριάκο μου, γλυκία, καλώς τον. Καλησπέρα, Μάικ. Καλά το είπε σήμερα, ρέπει προς το αυτοκόλλη ισχύει. Αναφέρθηκε στο ροδάκινο και το είπε ότι πιο χιδαίο. Εντάξει, φίλε, έχει χνούδι και είναι δύσκολο για τους καλομαθημένους. Αλλά όχι χιδαίο. Χιδαίο! Το ροδάκινο, το ροδάκινο και το βερίκοκο. Για να μην νομίζεις ότι προσωποποιώ το πρόβλημα. Να μην το αντικειμενοποιούμε το σκύλο. Λοιπόν, το πρόβλημά μου εμένα έγκυται στο χνούδι. Δηλαδή το ροδάκινο, άμα μου το καθαρίσεις, το τρώω. Αρκεί τώρα και μόνο που το λέω, ανατριχιάζω την αίσθηση της κυμολίας στο χέρι. Την κυμολία και το χνούδι από το ροδάκινο και πετιέται ένα συνταμός άνθρωπος με τον οποίο έχω να κάνω. Και αναφέρομαι φυσικά στο Λευτέρι και μου λέει, εδώ τρως μοσχαροκεφαλή. Σε ενοχλεί το χνούδι από το ροδάκινο. Είναι κρίμα. Πόσο είναι τόνι σε Λευτέρη, που έχοντας περάσει 47 καλοκαίρια δεν έχεις βάλει τη γλώσσα σου σε μυαλό από αρνί ή από μοσχάρι, ή να φας μάγουλα με γλώσσα με πιπέρια και τα αλάτια της. Είναι κρίμα που πραγματικά μετά από 47 ολόκληρα καλοκαίρια δεν είπες, εγώ δεν δικαιούμαι να ζήσω σε μια βαλχάλα των γεύσεων. Δικαιούσα. Ζεις, όχι. Τι προτιμάς να φας? Προτιμάς να φας τα εύκολα, τα του εμπορίου, τα μελέ. Λοιπόν, στα επιστρέφω όλα μέχρι τέλους, όλους τους χαρακτηρισμούς και όλο αυτό το, θα το πω, το ρηχό γευσηγνωστικό ταπεραμέντο το οποίο διαθέτεις. Δηλαδή, νομίζω στη γευσηγνωσία είσαι σαν τη Βεριά. Είναι, και μου απαντάει ότι είμαι όπως είσαι εσύ με τη μουσική. Ναι, δεν ήξερα να ακούω τους Σεπουλτούρα. Δεν ήξερα να ακούσω τους Gotham Priest, Jesus Christ, Superstar, Παραμαρίμπο να πούμε. Που τα μάθατε όλα. Δηλαδή θεωρώ ότι οι γευστικοί σου κάλικες φωνάζουν βοήθεια εδώ και χρόνια. Και επίσης, προς επίρρωση των όσων επισημέναμε, αν δώσεις σε 10 ανθρώπους ροδάκινο και σε 10 νεκταρίνη, αν οι 8 προτιμήσουν το ροδάκινο, προσωπικά εγώ θα σκεφτώ το ενδεχόμενο να γίνω ψιλοβίγκαν για 2 μήνες. Ξέρεις γιατί? Γιατί δημιουργεί μια αίσθηση στο χέρι, το χνούδι κακιά. Όχι κακή, κακιά. Πρόβλημα. Προβλέμα. Βέβαια, αυτό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μαστίζει, αλλά επειδή έρχεται καλοκαίρι, να ξυπνήσω, να είμαι λιωμένος εκεί στην παραλία με 2 ομπρέλες, εκεί στο ναυάγιο, στην επανομή, μπροστά από εκεί από το Δημήτρη, από το Ρίγα, εκεί στην καντίνα, να έχω πάρει 4 νεκταρίνια λευκόσαρκα, να έχουμε φάει καμιά 20 κιλά μπριζόλες ή τίποτα ψάρια ή καμιά στήρα έτσι πασιά-πασιά, χοντρή, η μπριζόλα της θάλασσας να πούμε στήρα, ψαρού, να ξυπνήσω. Να φάω 6 νεκτάρια, 6 όχι ένα, 6. Και να πέσω στη θάλασσα με τα ζουμιά να τρέχουν πάνω σε αυτό το αλαβάστρινο. Το κορμί αυτό το αγαλματένιο. Και να φύγουν τα ζουμιά μέσα στη θάλασσα. Υπάρχει κάτι καλύτερο? Πού είναι το ροδάκινο σε όλο αυτό? Πού είναι το ροδάκινο? Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να έχω εκεί να έχει κάψα? Εγώ να έχω το κεφάλι από το αρνί να του μιλάω σαν το Σέξπιρ. Να του απαγγέλω σάδι.
όπως απήγγειλε Σάδη. Πώς το λέγανε, μωρέ. Τους στίχους του Σάδη που απήγγειλε. Σε ποια ελληνική ταινία είναι που... Της Απαγγέλο Σάδη, της φοιτήτριας. Εσύ την ξέρεις, ελληνική ταινία είναι, ρε. Όπου αρχίζει το... Αρχίζει η καθημερινότητά μου και γίνεται πάρα πολύ δύσκολο βάση του μνημονικού. Είναι γνωστή η ελληνική ταινία που πηγαίνουν και αυτός παραγγέλνει ελληνικό, ρε. Που θέλει να φάει γλυκό αλλά παίρνει ελληνικό. Τέλος, θα το θυμηθώ. Μέχρι να το θυμηθώ όμως, και επειδή το Αλτσχάιμερ μας κοιτά κατάματα και επειδή ο λαός θα σπεύσει να δώσει τη γνώση, η πολυτέλεια δεν χρειάζεται να κάνει θόρυβο. Το ολοκένουργιο Zikr 7 GT μόλις έφτασε στην Ελλάδα για να μας συναρπάσει. Σκανδιναβική αισθητική με τεχνολογία που κάνει κάθε διαδρομή ξεχωριστή. Διπλά κρύσταλλα σε όλα τα παράθυρα για κορυφαία ηχομόνωση. Πανοραμική ηλιορροφή που πλημμυρίζει την καμπίνα με φυσικό φως και ένα εσωτερικό σχεδιασμένο για απόλυτη άνεση και ηρεμία. Γιατί ένα πραγματικό Grand Tourer δεν σε μετακινεί απλώς, σε ταξιδεύει. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7 GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Βοτανίων, Πηλαία. Αποκτήστε το από 43.990 ευρώ.

πάντως και στα παιδάκια και στα, και στα μωρά νομίζω περισσότερο αρέσουν τα, τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια παρά τα ροδάκινα. Και ξέρεις τι θα ήθελα να κάνουμε, έτσι μιας που είμαστε και σε λίγο πιο καλοκαίρι, να μου για να πριν προχωρήσουμε. Ποιο φρούτο είναι το αγαπημένο των παιδιών θεωρείς? Δηλαδή όταν ήσουν παιδί, ποιο ήταν το φρούτο το οποίο σε ενθουσίαζε να φας? Οι φράουλες, φράουλες. Λοιπόν, εγώ θα το κρατήσω αυτό και θα πάμε, θέλω και από τον κόσμο έτσι τις σκέψεις τους. Φράουλες, κεράσια, καρπούζι, πεπόνι, πώς τα λέγανε τα άλλα τα... που ήταν... θα το θυμηθώ, θα μου έρθει. Κούμλα, όχι κούμλα, όπου κούμλα. Ήτανε μικρά αυτά ρε παιδί μου. Όχι τις βανίλιες, σαν βανίλιες, δαμάσκινα. Δαμάσκινα. Δηλαδή, από όταν ήσασταν παιδιά, ποιο είναι το φρούτο το οποίο σας ενθουσίαζε, ας πούμε. Έλεγες τα φας φρούτο, φυσικά κανένα παιδί δεν θα αντάλλασε το παγωτό με το φρούτο, δεν το συζητάμε. Αλλά θέλω να δω ποια θα ήταν η προσέγγιση. Μπράβο ρε Αντρικό. Τυποκάλεσε το δρανείο με βουτιουκλάκι και Κωνσταντίνου. Ναι ρε Αντρέα μου καλέ. Για ρώτα λίγο τα ανήψια εκεί. Ο Κωνσταντίνος στην Αλίκη, την αγάπη μου στον Τζερόνιμο τον αγαπημένο. Ποιο ήταν το φρούτο το οποίο σα συνάρπαζε έτσι ως παιδιά και τώρα που μεγαλώσαμε τα πράγματα είναι αλλιώτικα? Μοσχαροκεφαλή και μετά νεκταρίνη για σβήσιμο. Νίκο μου, χασάπακλα της καρδιάς μας. Ναι ρε αδερφέ, πόσο δίκιο έχεις. Δηλαδή μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας. Βέβαια, να δώσω την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος δίνει την καλησπέρα του και αυτός. Ο Κυριάκος, ο οποίος γράφει, ο Κωνσταντίνου είναι στο ξύλο, βγήκε από το βαράτσο. Ναι ρε Κυριάκο, μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας και εσύ. Λοιπόν, θα τα διαβάσουμε όλα. Βλέπω υπάρχει ήδη συμμετοχή για το κομμάτι του φρούτου. Απλά, όταν μεγαλώσαμε, εγώ θα πω ότι πλέον είμαι σε μια φάση που το καρπούζι με το τυρί για μένα είναι φάρμακο. Δηλαδή, να γυρίσεις στο σπίτι, να ψιλοφυσάει, γιατί μας έχει κάνει και σχετικά νορμάλ Ιούλιο. Να κάτσεις με το μποξεράκι στο μπαλκόνι ή με κανένα βερμούδα, για να μην γίνουμε. Να σε φυσάει ο αέρας και εσύ να έχεις κόψει μια φετάρα τυρί με το καρπούζι, να τρως, να πέφτουν τα ζουμιά εκεί στα μουσούδια σου, να σε φωνάζει και ανεπρόκοπε ρε μάλιγες χρέ, ρέχουν τα ζουμιά, γουρούνι και τέτοια, και εσύ να τρως την καρπουζάρα σου, να φτύνεις και τα κουκούτσια από τον μπαλκόνι από κάτω, να περνάει κανένας ταλέπορος 2 ώρες το βράδυ, έτσι, με το τι, δεν υπάρχει ρε φίλε. Βαλκάνια 2.0, δεν ανήκουμε στη Δύση, στα Βαλκάνια ανήκουμε. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύεται. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πεινάω. Για πού είμαι?
17: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
16: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
18: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
19: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
18: Και όταν φεύγεις?
19: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
0: Ποιο είναι αυτό με το κινητό στο χέρι?
1: Πώ βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνει δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικεί έω και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώ δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
24: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
23: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
24: Και?
23: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
24: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
23: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
28: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Μετρόπολης 95,5 επανήλθαμε. Εδώ στη θέση μας, Μιχάλης Σαρόπουλος στο μικρόφωνο, Γιάννης Τσιράπης στη ρύθμιση του ήχου, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production και Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Θα πάμε μαζί έως και τις 8.30, δηλαδή για περίπου 22 λεπτά ακόμη. Δικά σας μηνύματα και πάμε μια ψηλή και στον ημιτελικό, τον πρώτο ημιτελικό που γίνεται σήμερα στις 10. Να δώσω γρήγορες καλησπέρες στο φίλο τον Δημήτρη. Μοσχαροκεφαλή σε ξυλόφουρνο και φρούτο φυσικά τα κεφτεδάκια, λέει ο Δημήτρης. Καλησπέρα μονακύρινο. Τι ωραία προσέγγιση έκανες φίλε Δημήτρη. Πως ο δικός μου άνθρωπος το έχεις. Εμένα με ενθουσίαζαν, λέει ο φίλος ο έτερος Δημήτρης, φρούτα που μπορούσα να κλέψω από δέντρα πιτσιρικάς από τις γειτονικές αυλές. Αυτό θα το λέγανε στη σιταριά guilty pleasure. Δηλαδή, αν θα πας στη σιταριά και θα τους ρωτήσεις ποια είναι η πιο συνηθισμένη φράση που έχετε εδώ, θα σου πούν το guilty pleasure. Τελειώσατε. Τελειώσατε, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αλλά είναι ωραίο να είναι το δέντρο από μέσα από την αυλή, να βγαίνουν οι καρποί απ' έξω και εσύ να κάνεις την παραδοσιακή ψηριστική. Ο φίλος ο Βασίλης καταθέτει την άποψή του και έχει απόλυτο δίκιο. Την καρδιά του καρπουζιού, δηλαδή, αυτό το πάρα πολύ, το πάρα πολύ τρυφερό κομμάτι στο κέντρο του καρπουζιού, για το οποίο γινόταν η μάχη στο σπίτι ενδεχομένως, απλά θα στο εκμυστηρευτώ, ας πούμε, ότι ποτέ δεν έμαθα με ποιον τρόπο ιδανικά μπορείς να καταλάβεις το καλό καρπούζι. Σε λέει ο άλλος λαϊκή, θα πρέπει να το χτυπάς και να κάνει έναν πιο κεντρικό ήχο. Τι σημαίνει ένα πιο κεντρικό ήχο? Δηλαδή δεν ήταν ποτέ, θα μου πεις σιγά την επιστήμη. Ποτέ δεν έχει καταλήξει. Καταρχάς τον νεκταρίν και το ροδάκινο αδελφάκια. Δεύτερον, όποιος θέλει να φάει εκλεκτά, τρώει ροδάκινο. Οι υπόλοιποι τρώτε άλλα. Είναι αδέλφια, συμφωνούμε ότι είναι αδέλφια. Τα πυρηνόκαρπα αυτά. Απλά εγώ θα προτιμώ το ένα το αδελφάκι. Ο Κώστας. Τυποκάρια στο θρανίο, σωστό. Λάβδας καθηγητής, τον είχε στήσει ο Παγιανόπουλος. Ναι, ρε Κώστα μου γλυκέ. Σάδι, αγάπη μου. Ναι, ισχύει, έτσι ακριβώς. Ο Τζόρνταν. Μάικα, καλησπέρα. Εγώ πάλι δεν γουστάρω την εκτρανία καθόλου. Και αρρωστώ με τα ροδάκια, τα χνουδωτά και ειδικά θέλω να είναι μαλακό. Ταινία δεν θυμάμαι. Αλλά είναι ο Κωνσταντίνου. Όχι ο Μιχάλης, με τη φανέλα. Το αγαπημένο μου παιδί ήταν το Πεπόνι. Ωραίο το Πεπόνι. Συμφωνώ για Πεπόνι. Είναι. Δεν είναι στο κρέμ ντε λα κρέμ μου. Δεν είναι δηλαδή απόλυτο. Δεν πετάω τα ρούχα μου, δεν τα σκίζω τα ηματιά μου, δεν τα διαρριγνύω. Θεωρώ όμως ότι ήταν επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό ήταν κάτι που δοκίμασα. Για όσους δεν το έχετε κάνει, δοκιμάστε. Να πάρετε το καρπούζι και να στάξετε πάνω λεμόνι. Δηλαδή όπως θα βγει παγωμένο το καρπούζι από το ψυγείο, δοκιμάστε να ρίξετε λεμόνι. Μην το κάντε λύσα. Να περάσετε πάνω από τα κομμάτια, πόσα θα βάλετε. 18-22 κομμάτια καρπούζι, ας πούμε, για να φάτε για βράδυ, κάτι λαβρύ. Να περάσετε από πάνω λίγο λεμόνι. Θα με θυμηθείς. Θα πεις, έχει δίκιο το γουρούνι. Ναι. Λέω φίλος ο Ανδρέας. Φυσικά και ήταν το καρπούζι, γιατί το κουβαλούσε ο πατέρας μου και το καθάρισε η μάνα μου. Εν τω μεταξύ έχουν βρει. Γεια σου, Ανδρέα. Έχουν κάνει και καρπούζια τα οποία ήταν από μέσα κίτρινα. Και τα καρπούζια κίτρινα είναι και τέτοια. Είχανε κάνει μια παραλλαγή, δεν ξέρω πόσοι το έχετε δει, στην Ιαπωνία και λοιπά, που πήρανε το καρπούζι, μπορεί να γίνει και σε άλλη χώρα, και κάνανε το εσωτερικό του κίτρινο. Και το καρπούζι άρεσε, είναι και τα συνάφη τα γνωστά τα δικά μας. Λοιπόν, η τρόμαυρο θέτρα, λέμε. Δεν ξέρω αν το έχετε, αν έχετε υποπέσει στην αντίληψή σας, αλλά στα δικά μου μάτια, επειδή κάπου σκρόλαρα προσφάτως και μου το πέταξε, λέω, κάτσε να δούμε περί τίνος πρόκειται. What's the matter over there, ας πούμε. Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Βασίλη και προχωράμε για να τσεκάρουμε λίγο και τα του Μουντιάλ, γιατί σήμερα έχει τον πρώτο ημιτελικό. Έχει την πρώτη αναμέτρηση, η οποία θα καθυλώσει, δεδομένο είναι. Το περιμένει όλος ο πλανήτης, ο ποδοσφαιρόφιλος πλανήτης, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου. Δεν τους ενδιαφέρει καν. Η Γαλλία με την Ισπανία στις 10 συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στο 2.30 έχει ανοίξει, βρίσκεται αυτή τη στιγμή, όχι έχει ανοίξει, βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο άσος του Γάλλου και μέσω όρο δηλαδή.
Και στο 3-10 βρίσκεται το πλωδί της Ισπανίας. Τώρα, πιθανές ενδεκάδες. Με Μανιάν, αριστερά Ντίνιε, δεξιά Κουντέ, Ουπαμεκανό και Σαλιμπά στο κέντρο της άμυνας. Ραμπιό, Τσουαμενί, μπροστά Τσολί, σε αριστερά Μπαρκολά, δεξιά Ντεμπελέ και κορυφή Εμπαπέ. Ενώ για τους Ισπανούς, Ουνάι Σιμών κατά τα δοκάρια, Κουκουρέ για αριστερά, Πόρο δεξιά, Κουμπαρσί με Λαπόρτο στο κέντρο της άμυνας, Ρόδρυ Πέδρη στα χαφ, Όλμο μπροστά τους, δεξιά Γιαμάλα, αριστερά Μπαένα και κορυφή ο Ιαρθάμπαλ. Εδώ τώρα γίνονται κάποια ερωτήματα. Βασικά ας πάμε λίγο στην προσέγγιση την συγκεκριμένη. Ο Γάλλος, όποιον και να βάλει μπροστά, δηλαδή αν βγάλει τον Μπαρκολά, αν βγάλει τον Μπαρκολά και επιλέξει κάτι άλλο στο αριστερό άκρο της επίθεσης, όπως το λένε τώρα, ο Ντεμπελέ παίζει τον πάλι, ο Ντουέ, πάλι παιχταρά βάζει. Δηλαδή αυτό το σημάδι, αυτή η εντύπωση που μας έχει δώσει η Γαλλία μέχρι τώρα στο τουρνουά είναι της πιο πλήρους ομάδας της διοργάνωσης. Αν σήμερα έπαιζε με κάποια εκ των Αγγλία ή Γερμανία, θεωρώ ότι ο Άσος θα πήγαινε κάτω από 2,5 φράγκα. Δηλαδή μπορεί να βλέπαμε σε ένα πιθανό Γαλλία-Αγγλία 2-10 και σε ένα Γαλλία-Αργεντινή αντίστοιχα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από εκεί πλευρά του μπράκετ, του πίνακα εν πάση περιπτώσει, όπως συζητήσαμε για τις προάλλες, βγάζει μια κόπωση. Και οι Γάλλοι έχουν δείξει ότι μπορεί για 30 λεπτά να εκτιμούν, να διαχειρίζουν την κατάσταση, να μετρούν, να κόβουν, και με το που θα θελήσουν να ανεβάζουν ρυθμούς, να τους τα βάλουν όλα μέσα και τα σώματα πια όλα. Και τα μπορμπουνοφάζουν. Πάω. Την ίδια στιγμή θεωρώ ότι κάτι ακόμα που συμβάλλει στο να μην είναι πιο χαμηλός ο άσος της Γαλλίας είναι το ότι αντιμετωπίζεται τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί στο τουρνουά έχουν δείξει μια πολύ compact, όπως έλεγε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, τον οποίο αποχαιρετήσαμε για τα Εμιράτα. Μια πολύ compact εικόνα. Και όπως είπε και ο Λαμίν Γιαμάλ, γιατί έκανε κουβεντολό και τα λεγόμενα παραδοσιακά mind games που λένε και στη Σκοτούσα και στο Αχλαδοδοχώρο το λένε κυρίως αυτό, αλλά στη Σκοτούσα το λατρεύουν, ότι αυτοί πρέπει να ανησυχούν, οι Γάλλοι δηλαδή, γιατί δεν μας έχουν κερδίσει. Άρα όλα αυτά δείχνουν ότι προσπάθησε ο Γιαμάλ να τους κάνει και λίγο, να τους εντριγκάρει, να τους δημιουργήσει, να τους βάλει ζυζάνια, να σπείρει ζυζάνια στο μυαλό τους. Οι Ισπανοί μπορούν να τους διαχειριστούν τους Γάλλους. Μπορούν, το έχουν αποδείξει. Θα παίξει ρόλο το momentum 1, η τύχη 2. Θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες που μπορούν να εξουδετερωθούν. Θα πήγαινα με ισοπαλία. Είναι από τα λίγα παιχνίδια τα οποία θα έβλεπα στο κομμάτι της ισοπαλίας. Μέχρι και το τέλος νιώθω πραγματικά ότι η αναμέτρηση θα είναι ομάδες που αλληλοεξουδετερώνονται και θα περίμενα περισσότερο να πάω στο live βάση εικόνας. Και δεν θα πήγαινα στη διαδικασία να πάρω κάτι πριν. Τώρα, το να πάρεις παραδείγματος χάρη 2 σουτ στην εστία Mbappé και over-under να πας και με το over 2,5, να το δεχτώ. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν. Δεν θα πήγαινα με τελικό αποτέλεσμα. Όπως επίσης θεωρώ ότι μπορεί να δούμε και καρτούλες. Αν και στο φετινό τουρνουά οι κάρτες μας έχουν πληγώσει. Κάτι το οποίο θα είχε ενδιαφέρον, προσοχή τώρα, θα ήταν να πάμε με τα κορνεράκια σε όλο το μάτς. Θα δίνει λίγο τώρα, αλλά εστιάστε. Με κορνεράκια στο μάτς να πάμε στο over 9,5 corner
σε over 2,5 γκολ, δηλαδή over το match, και ένα σουτ του Ρόδρη στην εστία. Ενώ το δεύτερο που θα πήγαινα έτσι στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι να πάω σε κάρτες, και παράλληλα να γίνουν σουτ στην εστία και από τις δύο ομάδες. Το line, δηλαδή δεν ξέρω που είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά θα πήγαινα με αρκετά σουτ στην εστία. Τώρα, σαν πρόκριση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Γαλλία είναι στο 1.75 και ο Ισπανός είναι στο 2.10. Χτες, αν θυμάμαι καλά, ο Ισπανός ήταν στο 2.20. Χτες, αν θυμάμαι καλά, ο Ισπανός ήταν στο 2.20. Σήμερα είναι στο 2.10. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ισπανία έχει ένα value το να πάρει σε έναν διπλασιασμό. Βέβαια θα κρίνουμε και αργότερα, απλά δεν θέλω να πάω στο σημείο. Όπως και να έχει, για να το κλείσουμε, επειδή ο Σαλβαδοριανός διαιτητής στην συγκεκριμένη αναμέτρηση πιστεύω θα το βάλει το χεράκι του στην κάρτα, τα πήγαινα με τις κάρτες, δεν θα το φοβόμουν. Τον περιμένουμε από τον Σαλβαδόρ να δούμε ποια θα είναι η προσέγγιση του στο μάτς. Ένας διαιτητής ο οποίος έχει σφυρίξει ήδη και 3 παιχνίδια στο Μουντιάλ. Για να ενδεχομένως για όσους δεν έχουν ενημέρωση, να πούμε ότι θα έχει σαν βοηθούς του τους Νταβίτ Μωράν και Αντώνιο Πουπίρο, ενώ τέταρτος θα είναι ο Γκλεν Νίνμπεργκ, ενώ ο Μπάρτον έχει σφυρίξει, όπως είπαμε, 3 αγώνες στην φετινή διοργάνωση. Το Τουρκία Παραγουάη, το Ιαπωνία-Σουηδία, ενώ σφίριξε και το Ελβετία-Κολομβία. Και μάλιστα είναι ο διαιτητής ο οποίος στο Τουρκία-Παραγουάη έδωσε την κόκκινη με το μιλητό, αν δεν κάνω λάθος. Ήτανε πρωί Σαββάτου ξημέρωμα και μάλιστα είχα πάει να δω το μάτς εκεί στον Αλιούτα της εκπομπής και έχουμε καθίσει και είναι και τον βλέπω αυτόν τον τύπο, μια μυστήρια φιγούρα. Πρέπει να είναι αυτός που έχει δώσει την κάρτα στο συγκεκριμένο, εάν θυμάμαι καλά. Παίζει ρόλο διαιτητής, σαν Σαλβαδόρ είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα διευθύνει τη σημερινή αναμέτρηση. Τώρα, για να προχωρήσουμε στα σημαντικά, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95,5. Η Greco Strom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρείτε μοναδικές προσφορές σε όλα όσα χρειάζεστε για έναν καλύτερο ύπνο και ένα πιο όμορφο σπίτι. Περάστε σήμερα στο κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή επισκεφτείτε το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και τώρα οι εκπτώσεις παίρνουν ακόμα μεγαλύτερο νόημα, αφού με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Η πιο ωραία περίοδος του καλοκαιριού σας περιμένει στην Greco Strom. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύασμο και Καλαμαριά.

την τελική ευθεία για την εκπομπή. Θα κάνουμε μια βόλτα και από τις τελευταίες ειδήσεις. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό, πρόβλημα με τον Καλάμπρια που δεν θα ανέβει. Για το φιλικό είχε ένα θέμα στον Μινίσκο. Ο Καλάμπρια θα περιμένει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να δουν πώς θα εξελιχθεί η περίπτωσή του. Ενώ είχαμε και εκλογές για τη Super League. Ζούμε στην πιο ωραία χώρα του πλανήτη. Στην πιο ωραία χώρα του πλανήτη ζούμε. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ τυχεροί. Έχει γίνει ένα ξεφωνημεντάν. Ο Μαρινάκης κράζει τον Αλαφούζο, κράζει Γκαγκάτσι, προτείνει Λισάνδρου, προτείνει Μποροβίλο, γίνεται μια κατάσταση. Ενώ πέρσι βλέπαμε ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη διοικητική εγκύτητα ανάμεσα, και λέω διοικητική γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος δεν ήταν ποτέ κοντά, αλλά ενώ βλέπαμε πέρσι μια διοικητική εγκύτητα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, βλέπουμε αυτό το πράγμα να υπάρχει πλέον μια σοβαρή και ξεκάθαρη απόσταση. Και το λέω αυτό στο κομμάτι του το διοικητικό, γιατί αυτά ήταν τα στοιχεία που βλέπαμε πέρσι. Γιατί στο κομμάτι του κόσμου νομίζω ότι υπάρχει απόσταση. Έχει λοιπόν γίνει έχει βγάλει μια επιστολή μετά την εκ νέου ισοπαλία μεταξύ των δύο παραγόντων. Και γράφει ο Μαρινάκης: με γνώμονα το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για να αποφύγουμε την τοξικότητα που θα επιφέρει μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφο της ΕΠΟ που θα αποτελεί θεσμική εκτροπή αλλά και στίγμα για το συνεταιρισμό, θα ήθελα να προτείνω ως πρόσωπα κοινής αποδοχής για την Προεδρία της Super League, πέραν της κυρίας Κοξένογλου, πάει ατρόμητος, τους κυρίους Λισάνδρου και Μποροβίλο. Ερώτηση τώρα εδώ. Συγγνώμη που διακόπτω έτσι. Θεωρεί ο κύριος Μαρινάκης ότι μπορεί να αποτελέσει φάρμακο για την τοξικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Θεωρεί δηλαδή ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν έχει ρίξει νερό στο μήλο της τοξικότητας? Ερώτημα. Αν το θεωρεί αυτό, καλά κάνει και προτείνει κάτι τέτοιο. Καλά κάνει και προτείνει κάτι τέτοιο. Μετά από αυτό θα μπορούσαμε, ας πούμε, να πάρουμε και μια δήλωση από τον Εσχυλία Μπέο. Όχι πως έχει καμία σχέση με τον κ. Μαρινάκη. Και τα τρία λοιπόν πρόσωπα αυτά χαίρουν τις εκτίμησεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα ενώνει η εμπειρία διοίκησης του συνεταιρισμού μας, αλλά και επιτυχίες στις ομάδες τους. Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννα Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός, αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του στα χρόνια της παρουσίας. Δεν θα ήθελα την ίδια τύχη με τον συνεταιρισμό. Δηλαδή, τι λέει? Κοίτα να δεις που θα πούν οι Παναθηναϊκοί ότι για σαν του. Που δεν νομίζω δηλαδή, ούτε καν σε ταινία. Χρησιμοποιεί δηλαδή την εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός επί παρουσίας Αλαφούζου και λέει: δείτε πως τα έκανε στον Παναθηναϊκό, θα τον αφήσουμε να τα κάνει και στη Super League. Μακριά από εγωισμούς και παλιές λογικές, θα πρέπει να βρεθεί ένας αυτόνομος δρόμος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, μακριά από την τοξικότητα, την εξάρτηση από πολιτικές και φρενικές πιέσεις. Τι λες, ρε Βαγγέλη? Πώς το έπεσε αυτό, ρε Βαγγέλη? Τι λες, ρε Βαγγέλη? Θα το ξαναδιαβάσω, εγώ δεν πιστεύω. Μακριά από εγωισμούς και παλιές λογικές, θα πρέπει να βρεθεί ένας αυτόνομος δρόμος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, μακριά από την τοξικότητα και την εξάρτηση από πολιτικές και κυβερνητικές πιέσεις. Κάτσε, Βαγγέλη, εσύ είσαι? Ποιος κρούει τη θύρα? Ταυτόχρονα, λέει, πρέπει να προστατευτεί το όποιο κύριος διαθέτει ΕΠΟ από ένα διασυρμό που έχει αποφασίσει ήδη να υποστεί ο πρόεδρός της μετά από επανειλημμένες πιέσεις του κυρίου Σαββίδη. Γίνεται δηλαδή, όπως θα το χαρακτήριζαν παλιά στα χωριά, το σύστριγκλο. Εκεί που υπήρχε μια κοινή ροπή που η ΑΕΚ ήταν απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, με Παναθηναϊκό να είναι ψηλό την προηγούμενη χρονιά, διοικητικά πάντα, φέτος βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει τα γράμματα, έχουν πάει από τη μία πλευρά Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και είναι απέναντι Ολυμπιακό. Δηλαδή, το γνωστό και ως, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ελλάδα, χώρα του φωτός. 2.0. Δεν μιλάμε. Κάποια στιγμή πρέπει να υποθούν. Πάντως, αυτό το οποίο διαπιστώνω και το διαπιστώνω με πολύ μεγάλη χαρά είναι ότι πάρα πολύ ενδιαφέρονται για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα χαζούς και δεν αναφέρουμε στο προηγούμενο θέμα, αλλά σε αυτό που θα ανοίξουμε τώρα, πάρουμε κι αλλού. Ναι,
η νέα μπίζνα των medium στη Ρωσία με ένα ξόρκι λιγότερη βενζίνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν ευδοκιμεί μόνο στην Ελλάδα το παραχάζιο είδος. Έχουν και στη Ρωσία. Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία άνοιξε το δρόμο σε αυτόκλητους μάγους και medium που υπόσχονται με αμοιβή να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου. Τελειώσατε! Στις κρεβατάρες σας! Μη! Η Ρωσία αντιμετωπίζει λέει, το διάστημα αυτό μια πρωτοφανή κρίση καυσίμων. Οι ουκρανικές επιθέσεις σε θηλυστήρια βαθιά στη ρωσική επικράτεια της χειρονομικής κατάστασης. Ναι! Και λέει, υπόσχονται λιγότερη κατανάλωση με τελετουργίες. Άιντε ρε, επιτέλους ρε! Ρε ένας μάγος να σώσει τη βενζίνη. Αδερφέ, μπορεί να το βολέψεις λίγο να έχει γαλακτομπούρο και κάθε μέρα στο ψυγείο. Μεταξύ αυτών λέει είναι η υποτιθέμενη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου ενός οχήματος ακόμα και μετατραπή της απλής βενζίνης σε βενζίνη ψηλότερων προδιαγραφών. Πού πας καμιά φορά στο βενζινάδικο και σε λέει ο μάστορας, αδερφέ, να σε βάλω 100 στάρα, έχει προσφορά. Και το λες, όχι φιλέ, την απλή βάλε. Και σε λέει ο άλλος, μα να σου βάλω την 100 στάρα, έχει προσφορά. Τώρα το medium θα στη βάζει μόνο του. Και το λες, αδερφέ, δεν θέλω. Θέλω την απλή, δεν. Όχι την 100 στάρα. Σύμφωνα λέει με τους ισχυρισμούς ορισμένων medium, η αύξηση κατανάλωση καυσίμου δεν οφείλεται απαραίτητα σε μηχανική βλάβη, αλλά σε κάποια κατάρα τη γριά. Αγοράκια μου, πουλιά. Λοιπόν, αλλά σε κάποια κατάρα αρνητική ενέργεια ή ακόμη και σε αντικείμενα που κάποιος άφησε μέσα στο αυτοκίνητο. Αντί να επισκεφτούν συνεργείο για έλεγχο κινητήρα, οι πελάτες καλούνται να πραγματοποιήσουν ειδικές τελετουργίες. Γιάμα, σαν το Hightower. Οι οποίες λέει, όπως υποστηρίζουν, μόνο έτσι οι ίδιοι μπορούν να τις τελέσουν. Για τις υπηρεσίες αυτές, ζητούν αμοιβή που μπορεί να φτάσει έως 16.000 ρούβλια, δηλαδή 180 ευρώ. Σε περίπτωση, μάλιστα, μάγισσα φέρεται να είπε σε πελάτη ότι έχει πέσει κατάρα στο ρεζερβουάρ με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερο καύσιμο από το φυσιολογικό, προσφέροντας φυσικά και την πνευματική λύση έναντι της αμοιβής. Κατάρα στο ρεζερβουάρ. Μιλάμε τώρα, αν η βλακεία ήταν δέντρο, θα είχε κάμπο. Δεν είμαστε μόνο εδώ. Υπάρχει παντού. Ορισμένοι εκπρόσωποι του εσωτερικού ισχυρίζονται ακόμη ότι μπορούν να αλλάξουν τα οκτάνια από 92%. Να καταλάβετε τι γίνεται. Σας τα είπα, αυτή η εκπομπή σας ανοίγει τα μάτια. Κάπε εδώ. Η σημερινή τελετή έλαβε τέλος. Παίρνουμε την άκουσα για τα αποδυτήρια. Αχίλλειος έξαρχος. Και κατόπιν Μουντιάλ. Εκπομπή για το Μουντιάλ. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο, λίγο μετά τις 7.30. Προσοχή στα medium.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, είναι και επίσημα εδώ και λίγα λεπτά ο Τάχα Άλλη, ο 28χρονος Σουηδός εξτρέμ, ο οποίος αποτελεί την τρίτη μεταγραφική προσθήκη του δικεφάλου, υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τη νέα του ομάδα. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, μου άρεσε η τακτική και ο τρόπος παιχνιδιού του Λύση, απίστευτη η ατμόσφαιρα της Τούμπας, το πρώτο μήνυμα του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Αύριο η επάνωδος στις προπονήσεις μετά την επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη από την Ολλανδία. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League αύριο το μεσημέρι θα ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο σχετικά με τον επόμενο πρόεδρο της Λίγκας μετά τη νέα ισοψηφία Μαρινάκη Αλαφούζου και στη σημερινή ψηφοφορία. Έναν εκ των Κάτιας Κοξένογλου, Μινά Λισάνδρου και Γιώργου Μποροβίλου για πρόεδρο κοινής αποδοχής πρότεινε ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού. Να μοιραστούν τη διετία οι δύο υποψήφοι, πρότεινε από την πλευρά του ο Μάκης Γκαγκάτσης, ξεκαθαρίζοντας πως σε διαφορετική περίπτωση η ΕΠΟ θα καθορίσει τις εξελίξεις δια της ψήφου της. Ιδιαίτερα κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Προτεραιότητα η απόκτηση αριστεροπόδαρου στόπερ και ακολουθούν αριστερός και δεξιός μπακ. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε η αποστολή καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Πτολεμαΐδα. Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάγνουσον, ο οποίος απασχόλησε τους κιτρινόμαυρους. Στο μπάσκετ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τζέντι Όσμαν για τα τυπικά της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. Ξεκαθαρίζουν οριστικά μέσα στο επόμενο 48ωρο τα θέματα των Νουά και Ρόμπινσον Έρλ στον Άρη. Στον Παναθηναϊκό θα παραμείνει μέχρι το 2030 ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, οριστικά παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Ντουμπάι. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξύφη τους απόψε το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, σέντρα στις 10, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί εκπομπή για το Μουντιάλ με τον Γιώργο Στράντζαλη.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Παρασκευάς Ίκε, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς Ίκε, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σιγά την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
19: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
21: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
20: Τώρα.
21: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης και αυτή είναι η σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet. Το ταξίδι πλησιάζει στο τέλος του. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα μήνα. 48 εθνικές ομάδες κυνήγησαν και συνεχίζουν να κυνηγούν κάποιες από αυτές το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό όνειρο, στο διευρυμένο και μεγαλύτερο για την ώρα τουλάχιστον τουρνουά στην ιστορία. Σήμερα έχουν απομείνει μόνο 4 εθνικές ομάδες: Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και Αργεντινή. 4 ποδοσφαιρικές σχολές, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω, 4 διαφορετικές ιστορίες, 4 ομάδες που άντεξαν στην πίεση, στις δυσκολίες, στις ανατροπές, στην πίεση μιας διοργάνωσης που μας χάρισε μέχρι στιγμής τα πάντα. Τώρα όμως αρχίζει, ειδικά για αυτές τις ομάδες, όχι ειδικά, μόνο για αυτές τις ομάδες, το πιο απαιτητικό κομμάτι του τουρνουά. Η μη τελική δεν είναι απλώς 2 ακόμη παιχνίδια. Είναι βραδιές που χαρίζουν μοναδικές στιγμές, είναι βραδιές που χωρίζουν τους πολύ καλούς από τους πραγματικά μεγάλους. Είναι παιχνίδια 90 λεπτά, αν θέλετε 120 λεπτά μαζί με την παράταση, αν οδηγηθούν τα παιχνίδια στην παράταση. Παιχνίδια που γεννούν ήρωες, γράφουν ρεκόρ, μένουν χαραγμένα γενικώς στη μνήμη μας. Και η αυλαία φυσικά ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ, Γαλλία-Ισπανία, μία αναμέτρηση που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ο τελικός του φετινού Μουντιάλ. Η παγκόσμια φιναλίστ από τη μία και απόλυτα σταθερή δύναμη των τελευταίων ετών, η Γαλλία, απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, σε μία μάχη γεμάτη ποιότητα, γεμάτη ταλέντο και προσωπικότητες παγκόσμιας κλάσης. Γι' αυτό και σήμερα στην εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup θα δούμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον πρώτο αυτόν ημιτελικό. Πώς έφτασαν μέχρι εδώ οι δύο ομάδες, ποια είναι τα μεγάλα αγωνιστικά κλειδιά αν θέλετε, ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κάνουν τη διαφορά και γιατί η απόψινή βραδιά ίσως αποδειχθεί η σημαντικότερη μέχρι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ. Ούτως ή άλλως απομένουν 3 παιχνίδια, οι 2 ημιτελικοί και ο τελικός, να μάθουμε τον νέο πρωταθλητή κόσμου. Και η ιστορία αρχίζει να γράφεται από σήμερα. Βέβαια, τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησέ τα τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Πριν περάσουμε στην ανάλυση του ημιτελικού, αξίζει να θυμηθούμε λίγο το πώς έφτασαν μέχρι εδώ οι δύο μονομάχοι. Από τη μία η Γαλλία, η πιο σταθερή ομάδα για πολλούς και για μένα προσωπικά του φετινού Μουντιάλ. Οι τρικολόρ ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με το απόλυτο 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Τερμάτισαν πρώτοι και έδειξαν από πολύ νωρίς μάλιστα ότι διαθέτουν ίσως το πιο πλήρες ρόστερ της διοργάνωσης. Νίκη με Σενεγάλη, νίκη με Ιράκ, νίκη με Νορβηγία. 11 η συγκομιδή τερμάτων υπέρ των Γάλλων στην διαδικασία στο μονοπάτι των ομίλων. Στα νοκάουτ συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, δεν τον χάλασαν, δεν τον άλλαξαν. Ξεπέρασαν το εμπόδιο της Σουηδίας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, το 3-0. Απέκλεισαν στη συνέχεια την μαχητική κατά τα άλλα Παραγουάη σε ένα παιχνίδι που χρειάστηκε από την πλευρά των Γάλλων υπομονή και χαρακτήρα. Στα προημιτελικά λήγησαν το Μαρόκο με 2-0, παίρνοντας δίκαια το πρώτο εισιτήριο για την τετράδα. Και μέχρι στιγμής έχουν αποδείξει, είναι αλήθεια, οι Γάλλοι ότι μπορούν να κερδίσουν με διαφορετικούς τρόπους, άλλοτε με την εκρηκτική επίθεση αν θέλετε που διαθέτουν, την ποιότητα στην επίθεση, άλλοτε με την εμπειρία τους, άλλοτε με την ικανότητά τους, εκρηκτική επίθεση αν θέλετε που διαθέτουν, την ποιότητα στην επίθεση, άλλοτε με την εμπειρία τους, άλλοτε με την ικανότητά τους

έφτασε στους ημιτελικούς με συνέπεια όμως και έχοντας μια ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα. Η Ρόχα τερμάτισε επίσης στην κορυφή του ομίλου, χωρίς να εντυπωσιάσει όμως σε όλα τα παιχνίδια, αλλά έδειξε πως ξέρει να παίρνει αυτό που χρειάζεται κάθε φορά. Ισοπαλία, θυμίζω, και πρώτη έκπληξη της διοργάνωσης στην πρεμιέρα των ομίλων με το πράσινο ακροτήρι το 0-0. Ξέσπασμα κόντρα στη Σαουδική Αραβία το 4-0, νίκη 1-0 με την Ουρουγουάη. Στα νοκάουτ απέκλεισε την Αυστρία 3-0, στους 16 πέρασε το πιο δύσκολο τεστ μέχρι σήμερα, είναι η αλήθεια, επικρατώντας της Πορτογαλίας σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον γκολ του Μερίνο, ενώ στα επρεμιτελικά απέκλεισε το Βέλγιο πάλι με γκολ του Μερίνο στο 88 και πήρε το εισιτήριο ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για την Ισπανία στα τελευταία παιχνίδια. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε μπορεί να μην έχει την εκρηκτικότητα της Γαλλίας, διαθέτει όμως το πιο αναγνωρίσιμο αγωνιστικό στυλ της διοργάνωσης, θα έλεγα. Υπομονή, κατοχή μπάλας, κυκλοφορία της μπάλας και προσπάθεια να επιβάλλει το δικό της ρυθμό απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Και κάπως έτσι αυτές οι δύο ομάδες συναντιούνται απόψε το βράδυ στις 10 με κοινό προορισμό φυσικά μια θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την ερχόμενη Κυριακή, θυμίζω, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου 19 Ιουλίου. Βέβαια, η διαδρομή τους έφερε μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα όμως δεν παίζουν ρόλο όσα προηγήθηκαν, αυτά που αναφέραμε αν θέλετε. Στους ημιτελικούς δεν μετράει ποιος έφτασε πιο εύκολα μέχρι τον ημιτελικό. Αυτό που μετράει είναι ποιος θα αντέξει περισσότερο όταν η πίεση χτυπάει κόκκινο, όπως απόψε το βράδυ. Πριν περάσουμε στα μεγάλα αγωνιστικά κλειδιά, να δώσω τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Λοιπόν, επίσημες ενδεκάδες αναμέτρησης για τη Γαλλία: Μενιάν κατά από την εστία, Ντίνου Παμεκανό, Σαλίμπα Κουντέ στην άμυνα, Ραμπιότσο Αμενή, Ολίσε Ντεπελέ Μπαρκολά και Κιλιάν Εμπαπέ. Για την Ισπανία: Σιμών κάτω από την εστία, Πόρο Κουμπαρσί, Λαπόρτ Κουκουρέγια στην άμυνα, Ρόδρι Φαμπιάν Ρουίθ, Όλμο, Γιαμάλ Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Αυτές είναι οι δεκάδες των δύο ομάδων για το απόψινό παιχνίδι. Βασική Τσουαμενή και Μπαρκολά, χωρίς εκπλήξεις γενικότερα. Περιμένουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και τώρα, ποια είναι τα αγωνιστικά κλειδιά αν θέλετε. Γιατί απόψε συγκρούονται, όπως θα καταλάβετε, όπως έχετε δει τουλάχιστον, σε όλη αυτή τη διαδρομή της διοργάνωσης, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι προφανώς ποιος έχει τους καλύτερους παίκτες, γιατί και οι δύο εθνικές ομάδες έχουν αστέρια, έχουν παίκτες παγκοσμίου κλάσης. Είναι ποια ποδοσφαιρική φιλοσοφία θα επιβληθεί απόψε. Η Γαλλία με το κάθετο παιχνίδι, τις εκρηκτικές μεταβιβάσεις που έχει, την ταχύτητά της, την ατομική ποιότητα που έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι η αλήθεια, με λιγότερη κατοχή, περισσότερη ουσία στο παιχνίδι της, η Ισπανία, η οποία είναι μια ομάδα με κατοχή μπάλας, με κυκλοφορία, με υπομονή, με επιμονή, με έλεγχο του ρυθμού και πίεση ψηλά. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί σε λίγη ώρα. Και αν θέλετε να βάλουμε τις δύο ομάδες σε μια σκακέρα, γιατί τέτοια παιχνίδια δεν κρίνονται μόνο στην ποιότητα, κρίνονται και στις λεπτομέρειες, στις επιλογές των προπονητών, στις μονομαχίες που πολλές φορές δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Η πρώτη κίνηση για την Ισπανία με βάση τα όσα έχουμε δει θα είναι η κατοχή μπάλας. Η Ισπανία θα προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα όσο περισσότερο μπορεί στα πόδια της, να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, να μην αφήσει ουσιαστικά τη Γαλλία να βρει χώρους. Η απάντηση της Γαλλίας, νομίζω ότι οι τρικολόρ δεν έχουν πρόβλημα, το έχουν δείξει αυτό, να δώσουν κατοχή μπάλας, το έχουν αποδείξει πολλές φορές.
περιμένουν το λάθος.

λάθος και χτυπούν κάθετα με δύο ή τρεις πάσες. Και νομίζω ότι εκεί θα πάει το παιχνίδι, ανάλογα φυσικά και το πώς θα ξεκινήσει, αλλά νομίζω ότι εκεί θα πάει το παιχνίδι, δηλαδή με την Ισπανία να προσπαθήσει να κρατήσει μπάλα, τη Γαλλία να δίνει χώρους αλλά να περιμένει το λάθος για να χτυπήσει με δύο-τρεις πάσες γρήγορη μετάβαση στην επίδεση, να χτυπήσει στην κόντρα. Το σημείο κλειδί πιστεύω ότι θα είναι η μεσαία γραμμή. Εκεί θα δοθεί ίσως η σημαντικότερη μάχη του αγώνα. Υπάρχουν οι παίκτες και από τις δύο εθνικές ομάδες που μπορούν να κάνουν φυσικά την διαφορά. Αν η Ισπανία κυκλοφορήσει ανενόχλητη την μπάλα, δηλαδή χωρίς να έχει πίεση εκεί, θα έχει το πλεονέκτημα. Αν η Γαλλία κλέψει όμως και βρει χώρους, μπορεί να γίνει προφανώς εξαιρετικά επικίνδυνη, γιατί ακριβώς έχει τους παίκτες, ειδικά μεσοεπιθετικά, με ατομική ποιότητα, με μία-δύο ενέργειες μπορούν να αλλάξουν όλη την ιστορία του αγώνα. Σε προσωπικό επίπεδο φυσικά υπάρχουν οι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αυτό που λέμε να τεινάξουν το σχέδιο στον αέρα με μία ενέργειά τους, από τη μία ο Κιλιάν Εμπαπέ φυσικά. Χρειάζεται μια στιγμή μόνο για να αλλάξει ένα παιχνίδι. Από την άλλη, ο Γιαμάλ που παίζει με ωριμότητα πολύ μεγαλύτερη από την ηλικία του, έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται τις μεγάλες σκηνές όπως είναι η σημερινή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Γιαμάλ μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει σε επίπεδο αριθμών, σε επίπεδο σταθερότητας και διάρκειας το τουρνουά που θα περιμέναμε οι περισσότεροι. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει την ιστορία ενός αγώνα. Θα καταφέρει λοιπόν η Ισπανία να επιβάλλει το ρυθμό της ή η Γαλλία θα βρει τους χώρους που αναζητά. Όποια χώρα απαντήσει, όποια εθνική απαντήσει πρώτη σε αυτό το ερώτημα, νομίζω ότι θα είναι αυτή που θα κάνει και το αποφασιστικό βήμα για τον μεγάλο τελικό.

Δύο εθνικές ομάδες με πολλή ποιότητα, τόσο ομαδικά όσο και ατομικά, με αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που μπορούν να γίνουν σημείο αναφοράς σε κάθε 90 λεπτό. Από τη μία είπαμε ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δεν κυνηγά απλώς έναν ακόμα τελικό, κυνηγά να αφήσει το αποτύπωμά του στην ιστορία των Μουντιάλ, να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ του τουρνουά. Κάθε γκολ πλέον το φέρνει πιο κοντά στα μεγαλύτερα ονόματα που πέρασαν ποτέ από την διοργάνωση. Έχει βάλει στόχο να το πετύχει. Είναι από τους superstar και του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Από την άλλη είπαμε ο Γιαμάλ, το ποδόσφαιρο του δίνει απόψε μια ευκαιρία, όσο ελάχιστοι έχουν στην ηλικία του, να γίνει για παράδειγμα ο άνθρωπος που θα κάνει τη διαφορά απόψε στο γήπεδο. Αν κάνει μεγάλη εμφάνιση που τη χρωστάει, αυτή είναι η αλήθεια, το έλεγα και νωρίτερα, μπορεί να αλλάξει και όλη την αφήγηση του τουρνουά ή τη δική του σε προσωπικό επίπεδο ή αν θέλετε και της χώρας του. Ο Ρόδρυ επίσης είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για την Ισπανία. Μπορεί να μη γεμίσει τα highlights, αλλά είναι ο σημαντικότερος παίκτης της Ισπανίας, ο πιο αθόρυβος αλλά σημαντικότερος ταυτόχρονα παίκτης της Ισπανίας. Μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό και αν το κάνει αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι η Ισπανία μπορεί να αποκτήσει και πλεονέκτημα. Από την άλλη, για τους Γάλλους δεν υπάρχει μόνο Μπαπέ, φυσικά υπάρχει ο Λίσε, ο κορυφαίος δημιουργός της διοργάνωσης, ένα ακόμα παιχνίδι, ένας ακόμα ημιτελικός και μπορεί να γράψει ιστορία στις assist. Υπάρχει βέβαια και ο Ντεμπελέ, αν θέλει ταχύτητα η Ισπανία, αν θέλει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο, μπορεί νομίζω να τη βρει πολύ εύκολα και από τον Ντεμπελέ. Είναι οι άνθρωποι ανάμεσα στους 22, μεταξύ των 22 ποδοσφαιριστών, νομίζω που μπορούν να αλλάξουν την μοίρα ενός ημιτελικού, ενός παιχνιδιού όπως το απόψινό, μέσα σε μια στιγμή. Και αλήθεια είναι ότι αν θέλετε να βάλουμε και τίτλους, νομίζω σήμερα παίζει η καλύτερη επίθεση της Γαλλίας προφανώς, που δημιουργεί και τις μεγαλύτερες και τις περισσότερες ευκαιρίες, κόντρα στην καλύτερη άμυνα του τουρνουά που είναι, αν μη τι άλλο, η Ισπανία.

0: μια
1: βέβαια τα τελευταία χρόνια η Γαλλία είναι αυτή που σε τέτοια παιχνίδια έχει το πλεονέκτημα, γιατί είναι ο τρίτος σερί μη τελικός της Γαλλίας. Γράφει ιστορία και σε αυτό το κομμάτι η Γαλλία. Λίγες χώρες το έχουν καταφέρει. Η Ισπανία επιστρέφει στην τετράδα σε παγκόσμιο. Ο Εμπαπέ που πλησιάζει ιστορικά ρεκόρ, ο Λίσε κυνηγάει τον Πελέ, ο Ντεσάν από την πλευρά του κυνηγά και αυτός την παρουσία του σε ακόμα ένα τελικό. Η Ισπανία ως γκρουπ θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από πολλά χρόνια. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι που το περιμένουν όλοι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αυτό ωστόσο το παιχνίδι θα απαντηθούν και κάποια ερωτήματα. Θα κερδίσει η κατοχή η ταχύτητα? Θα βρει η Ισπανία τον τρόπο να περιορίσει τον Εμπαπέ? Θα επιβληθεί το πλάνο του Ντεσάν ή το πλάνο του Ντελαφουέντε? Σε λίγες ώρες θα έχουμε όλες αυτές τις απαντήσεις που βάζουμε και θέτουμε στη σημερινή εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet μέσα στο γήπεδο. You were born here in this place. You belong. Η παράδοση είναι ελαφρώς υπέρ της Ισπανίας. 38 αναμετρήσεις μετρά 18 νίκες έναντι 13 της Γαλλίας. Όμως αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι οι αναμετρήσεις που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη όλων, γιατί υπάρχουν και αυτές. Η πιο πρόσφατη, για παράδειγμα, πριν από περίπου ένα χρόνο στον ημιτελικό του Nations League. Ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Η Ισπανία θυμίζω ότι είχε προηγηθεί ακόμη και με 5-1. Η Γαλλία όμως που δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά της έφτασε μία ανάσα από μία ιστορική ανατροπή, μειώνοντας σε 5-4 στις καθυστερήσεις. Ίσως το πιο θεαματικό παιχνίδι των τελευταίων χρόνων ανάμεσα στις δύο εθνικές. Είχε προηγηθεί ο ημιτελικός στο Euro του 2024, αν θυμάστε, εκεί όπου ο Γιαμάλ είχε συστηθεί ουσιαστικά σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με εκείνο το εκπληκτικό του γκολ. Η Ισπανία επικράτησε με 2-1 και φυσικά υπάρχει και μια αναμέτρηση που οι φίλοι του ποδοσφαίρου δύσκολα ξεχνάμε, το Μουντιάλ του 2006, όταν η Ισπανία είχε φτάσει με φόρα στα νοκάουτ. Απέναντί της βρήκε έναν Ζινεντίν Ζιντάν αποφασισμένο να γράψει τότε το μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του. Οι Γάλλοι ανέτρεψαν το σκορ, επικράτησαν με 3-1 και είχαν ανοίξει το δρόμο για την πορεία που τους οδήγησε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Τρεις διαφορετικές εποχές, αλλά τρεις ιστορίες, τρεις αναμετρήσεις που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Και επειδή πλησιάζουμε στην ώρα του μάτς, είσαι ξύπνιος? Γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature pre-built για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα σε περιμένουν, απλά να κλικάρεις και να παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr.

Αύριο βέβαια θα στραφούν όλα τα βλέμματα στον άλλον ημιτελικό, στο δεύτερο ημιτελικό, Αγγλία-Αργεντινή. Ο Χάρι Κέιν, ο Λιονέλ Μέση, η μεγαλύτερη ίσως ποδοσφαιρική αντιπαλότητα των τελευταίων δεκαετιών, το τελευταίο εισιτήριο που θα κριθεί για το μεγάλο τελικό. Αύριο θα έχουμε το χρόνο φυσικά στην αυριανή μας εκπομπή να αναλύσουμε αυτόν τον ημιτελικό διεξοδικά. Σήμερα όμως όλα αρχίζουν από τη μάχη της Γαλλίας με την Ισπανία με φόντο το μεγάλο τελικό. Γι' αυτό ας μείνουμε στο σήμερα, γιατί απόψε παίζονται χρόνια δουλειάς, μια ολόκληρη ποδοσφαιρική φιλοσοφία, τα όνειρα εκατομμυρίων φιλάθλων σε Γαλλία και Ισπανία και φυσικά μια θέση στο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Από αύριο θα μιλάμε για μία φιναλίστ, θα γνωρίζουμε τη μία φιναλίστ, απόψε θα μάθουμε ποια είναι. Μέχρι τότε ας απολαύσουμε το ποδόσφαιρο, ας απολαύσουμε τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό σε μία ώρα από τώρα, γιατί όταν φτάνεις τόσο κοντά στο τρόπαιο κάθε λεπτό γράφει ιστορία. Και εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι την τελευταία σέντρα, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, μέχρι να μάθουμε ποιος θα ανέβει στην κορυφή του κόσμου εδώ στο Μετρόπολης 95,5 στην εκπομπή σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet. Μέχρι τότε, καλό σας βράδυ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8.30.

0: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας Γιάννης Τσιράπης. Θα συμπορευτούμε για το επόμενο δίωρο μαζί. Και φυσικά, βεβαίως, δεν κάνατε λάθος εχθές, γιατί σήμερα μας πιάνετε όλοι και μας λέτε τι έγινε χθες. Λέω, αυτό που έγινε χθες είναι η αρχή της τριλογίας. Άρα σημαίνει ότι σήμερα θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, μόνο που θα το βάλουμε λίγο και σε ένα άλλο μοτίβο, έτσι για να υπάρχει και κάποιο παραπάνω ενδιαφέρον, να σταματήσεις τα ηχητικά όχ και βαχ και βουχ και τέτοια. Λοιπόν, γιατί κανένας δεν ξέρει τι τον περιμένει. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε, ξέρετε το μοτίβο μας, δεν χρειάζεται να σας πω. Είπαμε, οι επιθυμίες σας γίνονται πραγματικότητα. Σε πραγματικό χρόνο είμαστε το μοναδικό ραδιόφωνο που μπορεί να σας το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να σας κάνουν και άλλα πράγματα, αλλά δεν σας το λέμε από τώρα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragamoropapaki@gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Έτσι, γραμμέ δεν θα έχουμε προς το παρόν και ενδεχομένως να μην έχουμε και καθόλου. Λοιπόν, μαέστρο, αβάντι.

Ναι, ναι Μαρία, ναι, ακριβώς όπως το λες, έτσι, αυτό που ρωτάς είναι θετικό. Καλησπέρα, ήδη στην παρέα λες και περιμένατε. Έτσι, λες και το περιμένατε, έχετε τους λόγους. Λοιπόν, επιθυμίες σας είπαμε είναι πραγματικότητα. Κάνουμε τα χθεσινά, έτσι, τα ρέστα που λέμε, έχουμε τα ρέστα σήμερα. Και όχι μόνο. Λοιπόν, υπάρχουν τραγουδιστές, παιδιά, οι οποίοι, εντάξει, δεν μας απασχολούν πάντοτε, ας πούμε, με τρομερές επιτυχίες. Παράδειγμα, οι πρωτοκλασάτρε, παιδί μου, δηλαδή αυτά που τα ακούσω ανά πάσα στιγμή, ας πούμε. Δηλαδή, Καράς, Φακιανά, δεν ξέρω, καταλάβω την πρώτη γραμμή. Δηλαδή. Υπάρχουν, ας πούμε, τραγουδιστές οι οποίοι έχουν κάνει τραγούδια, έχουν κάνει επιτυχίες, είτε μέσω του κινηματογράφου, είτε μέσω της τηλεόρασης. Και άλλοι είναι καθαρά ραδιοφωνικοί, ας πούμε, δεν βλέπονται. Δηλαδή δεν θα τους δεις ποτέ στα μπουζούκια, σε μπουάτ, πουθενά δεν τους έχεις δει. Νομίζω ένας από αυτούς τους τραγουδιστές που δεν ξέρω λες ποτέ, δεν ξέρω αν έκανε μπουζούκι βέβαια, νομίζω στην Αθήνα μπορεί να έχει κάνει, εδώ πέρα πάνω δεν έκανε. Ήταν κάποτε ένας Λάκης Αλεξάνδρου με κάτι γυαλιά, νομίζω ότι διοπτροφόρος. Ναι, Λάκης Αλεξάνδρου, νομίζω κάπως έτσι, τώρα μου ήρθε αυτός. Υπάρχουν επειδή μου ρε παιδί μου ποδοσφαιριστές, λέω. Πού, λέει και το στόμα μου. Τραγουδιστές, καλά, υπάρχουν και ποδοσφαιριστές τραγουδιστές, δεν είναι έτσι. Αλλά οι τραγουδιστές αυτοί πραγματικά σε αγγίζανε με κάποια τραγούδια. Έχουμε έναν τέτοιον τραγουδιστή, ο οποίος φυσικά δεν ήταν στην εποχή του, ήταν από τους σούπερ, αλλά αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση ήταν ότι έπαιζε και σε μια ελληνική, σε ένα ελληνικό σίριαλ. Και περισσότερο τον ξέραμε από εκεί και από εκεί τον μάθαμε. Είμαστε έτοιμοι, Γιάννη? Γιάννη, είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? Αν είμαστε. Ποιο? Όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι, εκεί που είπαμε.

Λοιπόν, έτσι, ποιο θα το θυμόταν τώρα τον Καφάση? Ποιο, θυμάστε σε ποια ταινία έπαιζε? Ούτε τι θυμάστε. Το μόνο που θυμάστε είναι κανένα offside, κανένα έτσι. Για τέτοια είμαστε πρώτοι και καλύτεροι. Πρέπει να διαλέξει τη ζωή σου, ρε παιδί. Κατά κάποιο τρόπο, Γιάννη μου, έτσι φαντάζομαι το ξέρει και εσύ, ότι πρέπει να διαλέξει τι θε να είσαι, α πούμε. Θε να είσαι απόγονο του Λεωνίδα ή ο απόγονο του Εφιάλτη. Διαλέγει και παίρνει αυτέ τι περιπτώσει, νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο, α πούμε. Κάποτε έλεγε ο μεγάλο δάσκαλο, τον οποίο το φιλοξενήσαμε λίγο πριν πεθάνει εδώ, Σαράτη του Καργάκο, δεν ξέρω αν το θυμάστε την εκπομπή εκείνη, που γύρισε και είπε, τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν την Αντιγόνη, μαθαίνουν την Ισμήνη. Και τώρα εσύ που το είπες, κύριε Σαράντη, τότε ποιος κατάλαβε τι έκανε η Αντιγόνη, η οποία δεν διδάσκεται κιόλας, αλλά έκανε η Ισμήνη. Φυσικά και όχι ακόμα. Έτσι, φυσικά. Λοιπόν, άρα αυτό έτσι προσδιορίζει κατά κάποιο τρόπο και το πώς θέλουμε να είμαστε και τι πιστεύουμε εμείς ότι είμαστε. Γιατί εμείς άλλα πιστεύουμε και πραγματικά, παιδιά, βγάζουμε τον μανδύ όταν πάμε σπίτι και λέμε: πω, πω, καλά πέρασα και σήμερα. Έκανα τον ηθοποιό. Είμαστε έτοιμοι, μαέστρο? Αβάντι.

Λοιπόν, σε ποια ταινία έπαιζε? Έπαιζε στη γειτονιά μας. Εσείς δεν τη θυμάστε τώρα αυτό το σύριαλ που έπαιζε τότε? Ήταν ο Παπαγιαννόπουλος, η Ουρανία, Πέντε Κρίκοι και ένα Τάλιρο. Παίζανε ηθοποιοί οι οποίοι, εντάξει, μεγάλος ο κόσμος αυτός. Και είχε ένα περίεργο, ο Καφάς, ξέρετε ότι ήταν καψοβατάκιας, έτσι γνωστό αυτό. Λοιπόν, είχε όμως και περίεργο όνομα στο σύριαλ, μας λέει ο Ιερώνυμος, ο οποίος προφανώς την έζησε εκείνη την εποχή. Και θυμάσαι πώς λέγεται ο Γιάννης? Άστε Γιάννη, τζάμπα σε ρωτά, για το όνορε. Ιωνάθαν. Το έχεις ακούσει ποτέ το όνομα αυτό? Ιωνάθαν. Πού το έχεις ακούσει? Έχεις δηλαδή φίλο που λέγεται Ιωνάθαν? Αποκλείεται. Δεν το πιστεύω. Άλλο με... Τώρα είναι... Δεν υπάρχει στα ελληνικά δρόμενα, εντάξει, ναι, ναι. Τι παίζει τώρα δηλαδή? Ναι, τι? Μπράβο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο που είπαμε. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα παιδιά, θα σας αφήσω να ονειρευτείτε μέχρι να πάμε στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: παράγοντες στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Λοιπόν, τώρα δεν θα είναι η συνέχεια το η ίδια, να φανταστείτε, έτσι, γιατί τα πράγματα θα βαρύνουν μετά τις 10. Λοιπόν, να υπενθυμίσω βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Και όρο για καμόρα, παπάκι, gmail.com. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω εξαιρετικά αυτό που θα ακούσετε σε όλους εσάς που ίσως μερικές φορές λησμονείτε την καταγωγή σας. Έχουν αλλάξει τα χρόνια, προσπαθούν να αλλάξουν τα πάντα στη ζωή μας. Κάποιοι θα μείνουν πίσω, κάποιοι θα προχωρήσουν, κάποιοι θα μείνουν σταθεροί. Εσείς έχετε το δικαίωμα να διαλέξετε και όχι μόνο να διαλέξετε, να κάνετε οτιδήποτε. Θέλω να ακούσετε ένα απόσπασμα από μια γιαγιά η οποία έχει φύγει από την Σμύρνη και μας περιγράφει μέσα σε ένα λεπτό το πώς σκοτώνανε τον κόσμο. Θέλω να το ακούσουμε και θα συνοδευτεί και με το ανάλογο τραγούδι μετά.
1: Εκεί μέσα στην Αναμπαμπούλα που μας κυνηγούσαν οι Τούρκοι στην παραλία της Σμύρνης να είναι γέροντες. Δεν μπορούσαν να βαδίσουν και να είναι τα πτώματα ένα μέτρο, να πατάς απάνω στους άλλους για να προχωρείτε. Πώς να προχωρήσει ο κόσμος που βάζανε ζώνη για να διαλένε τα κορίτσια, να διαλένε τα παλικάρια. Φορούσες δαχτυλίδι στο χέρι, δεν περιμένανε να το βγάλεις, τάκ με το μαχαίρι σου το κόβανε. Φορούσες κουλαρί και τάκ τα αυτί σου το κόβανε. Και οι Αμερικανογάλοι ρίχνανε τους προβολείς να φέγγει καλύτερα στην παραλία για να διαλέγουνε τις νέες και τους νέους. Και δε από πάνω από τα μέγαρα που ήταν στην παραλία ρίχνανε βραστά νερά. Αυτά θα κάνανε οι Εβραίοι για να μαζεματίσουν. Δεν έφτανε η φωτιά που κεγότανε, δεν ξέραμε που να πάμε. Ρίχνανε και τα ζεματιστά νερά.

Και οι Αμερικανογάλοι ρίχνανε τους προβολείς να φέγγει καλύτερα στην παραλία για να διαλέγουν τις νέες και τους νέους.

Αχ, τα ακούτε έτσι. Εμείς έχουμε αγαπήσει τους τσέτες μας, έτσι, τους Εβραίους μας, όλα αυτά εδώ πέρα που έχουν κάνει. Μόνο καλό δεν κάνανε τελικά στον ελληνισμό, αλλά ο Έλληνας, γι' αυτό σας είπα ότι έχει διαλέξει πλέον τι θέλει να γίνει στη ζωή του. Να και επειδή η σύγχρονη ιστορία μας είναι τέτοια που σε οδηγεί από μόνη της, ρε παιδί μου, και επειδή έχουμε μάθει να είμαστε λίγο στην εύκολη πλευρά, πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως λέμε, έτσι έχουμε διαλέξει αυτό το δρόμο, τον οποίο βλέπετε ότι τις περισσότερες των περιπτώσεων βρισκόμαστε σε αδιέξοδα. Θα μου πεις τώρα αυτό το κλισέ, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Ποτέ δεν έχει διέξοδα όμως. Αδιέξοδα δεν έχει, αλλά δεν έχει και διέξοδα. Εγκλωβισμένη σε μια ψεύτικη δημοκρατία. Το λέμε για να το πούμε, όχι για κάτι αστείο. Πάντως όλοι μας ζούμε με ένα όνειρο.

Κοιτάξτε, είναι η ώρα, Γιάννη, που 14:15, έτσι, γιατί πρέπει να πιούμε και κάτι. Έτσι, αύριο θα είναι το πάρτι με τους πάγους, γιατί ακούει και ο άλλος τώρα, σε λέει, δεν με πήραν αυτοί τηλέφωνο να έρθω. Καταλάβες, ας τα κρατήσει για αύριο τα παγάκια, έτσι, να έρθει εδώ με τα παγάκια του αύριο. Αν δεν φέρει παγάκια, να μην έρθει καθόλου. Τώρα προς το παρόν δεν έχουμε παγάκια, έχουμε κάτι άλλο, το οποίο πίνεται παγωμένοι.

Ένας ακροατής χαρίζει μια πρόσκληση σε ένα άτομο για αύριο στην Μονή Λαζαριστών, όπου εμφανίζονται οι Σίβηροι Corporation. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται για την εκδήλωση στη Μονή Λαζαριστών για τους Σίβηροι Corporation, μπορεί να καλέσει στο σταθμό για να παραλάβει την πρόσκληση και να πάει κουτραντάν, κυρίες και κύριοι, στην εκδήλωση. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Αυτή είναι η επικοινωνία. Οι εραστές είναι πάντοτε γνωστοί. Υπάρχουν άγνωστοι εραστές στη ζωή μας.

Άρα, τι τραγούδι ήταν αυτό, ρε φίλε, τι μας θυμήσατε να πούμε, μας πήγατε πολύ πίσω να πούμε τότε που τραγουδούσανε. Τώρα δεν τραγουδάνε, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά, δεν χρειάζεται ξανά λέμε. Καλησπέρα και στον Τίμη, στα Τρελά Νερά, στον κύριο Νίκο από το Ασπρόμαυρο Περιστέρι. Θα γίνουν και τα δύο, νομίζω, θα γίνουν και τα δύο. Χρήστο, δεδομένο θα ήταν ότι θα γράφαμε. Τι νομίζατε, άντε. Λέει ο Βασίλης να έρθω κι εγώ αύριο. Θα βάλω τα ποτά τους με ζέδες, τα ξηροκάρπια, αλλά δεν μπορώ να φέρω τα παγάκια. Να τα βάλει, λέει ο Νίκος. Έχω την εντύπωση ότι αν θα ξεκινήσετε και οι δύο, θα βρεθείτε κάπου στον δρόμο και θα χαθείτε στη μετάφραση. Έτσι, δεν πρόκειται να βρεθείτε ποτέ εδώ. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάμε λοιπόν τώρα έτσι, σε έναν πώς το λένε, άμπαλο τραγουδιστή, μάλλον άφωνο. Έτσι, θεωρώ ότι δεν είχε ποτέ φωνή και έχει βγάλει τόσα και τόσα ωραία τραγούδια. Avanti maestro.

Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε μια μορφή ενός τραγουδιστή, ο οποίος νομίζω ότι εγώ δεν θυμάμαι άλλο τραγουδικό του. Γιάννη, θυμάσαι που είσαι και του ρεπερτορίου. Με αυτό έγινε όμως φίρμα, δεκαετία του 90, και τα ελληνικά κλαμπς, έτσι, που υπήρχαν τότε, κάνανε πάταγο με αυτό το τραγούδι. Αβάντη.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
7: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Τώρα δεν το λες, αλλά τέλος πάντων. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και να το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι Gmail. Ισπανία, ξεκίνησε το παιχνίδι έτσι ο πρώτος ημιτελικός. Γαλλία, Ισπανία, είμαστε στο 0-0 κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και εμείς είμαστε εδώ ακάθεκτοι. Τώρα βεβαίως να πω και το εξής απλό, ότι μερικές φορές με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω. Έτσι δεν είναι, Γιάννη μου? Για να σε ακούσω.

0: Τώρα το θέμα, ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Ότι εγώ, Γιάννη μου, όπως βλέπεις, είμαι ένας πέδαρος, έτσι δεν είναι? Τι θα μπορούσε να ζητάει ένας πέδαρος? Εδώ είναι η απορία. Για να δούμε, για να ακούσουμε μάλλον.
1: Εγώ δεν πάω Μέγαρο.

Γι' αυτό σου λέω ότι είμαι σαν πέταρος, αλλά ξέρεις, είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν εκπληρώνονται. Ένας από αυτούς είναι, ξέρεις, και ο έρωτας. Μερικές φορές, λίγες φορές έχεις ερωτευτεί και δεν έχει εκπληρωθεί ο έρωτάς σου, το όνειρό σου. Λίγες φορές. Για να μην πω ότι περισσότερες φορές είναι που έχεις πατώσει σε κάποιες τέτοιες φάσεις της ζωής σου. Για να ακούσουμε.

έχουμε πάρα πολλά, πάρα πολλές προσφορές. Θέλετε να έρθετε και να κάνετε και να ράτε. Κοιτάξτε να δείτε λίγο. Εδώ για να έρθετε υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Μία προϋπόθεση είναι να μην καπνίζετε. Έτσι έχουμε πολύ σοβαρά θέματα εδώ με το τσιγάρο. Και το δεύτερο είναι να μην πίνετε. Γιατί θα πίνουμε εμείς, καταλάβατε τώρα, δεν το κάνουμε έτσι ας πούμε. Αν δεν πίνετε και δεν καπνίζετε, είστε ευπρόσδεκτοι, εφόσον βέβαια περάσετε και τα ανάλογα τεστ. Γιάννη, εσύ τι λες?

δώσει, γιατί έχουμε πέναλτι για την Ισπανία, κυρίες και κύριοι. Ούτε καπνίζετε, ούτε έτσι, ούτε θα με σκέφτεστε, ούτε τίποτα. Μπορείτε να έρθετε, είστε καλοδεχόμενοι. Λοιπόν, ο Γιώργος Θάμπαλ, ό,τι να είναι, όχι ό,τι να είναι, όχι ό,τι να είναι. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, γιατί... Οι μεγαλύτεροι έρωτες είναι οι ανεκπλήρωτοι. Δεδομένο, 100%, τι, το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, στον ημιτελικό, παιδιά, από ό,τι βλέπω, είναι αυτός ο πολύ ωραίος ο διαιτητής, αυτός που είναι λίγο γραφικός, δηλαδή ένας κοντούλης μαύρος. Παίζει πάρα πολύ ωραίος, δεν είμαι, σοκολά είναι. Δεν είναι dark chocolate, είναι σοκολά. Λοιπόν, για να δούμε το πέναλτι όμως και μετά θα... Λοιπόν, άμα μπει το call, Γιάννη, μάλλον αν εκτελεστεί το πέναλτι, μπει δεν μπει, εγώ πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο. Έτσι, αυτό να το ξέρεις. Το λέω από τώρα, μη με πεις μετά μου σου του και ξέρω εγώ κτλ. Θα με πας στο αεροδρόμιο. Θα με πας στο αεροδρόμιο. Ωραία, εντάξει. Γιώργος Θάμπαλ, κυρίες και κύριοι, έτοιμος να εκτελέσει την Γαλλία. Για να δούμε όμως, δεν βλέπω να έχει πάρα πολύ αυτός ψυχολογία, δεν τον βλέπω. Είναι. Όλοι είναι δαγκωμένοι τώρα. Δεν ξέρω αν βλέπουν όνειρα φίλε αυτοί τώρα, για να δούμε. Παίρνει φόρα και σουτάρει και... Γκολ! 1-0 η Ισπανία, κυρίες και κύριοι, ανοίγει το σκορ με τον Γιώργο Θάμπαλ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε αεροδρόμιο, Γιάννη. Δεν κρατιέμαι.

λέω κάτι. Κοιτάξτε τώρα, είναι να κάτσει φρόνημα, ας πούμε, αλλά μετά θα αναρωτιέσαι, αφού κάθεται φρόνημα τώρα, γιατί δεν μου μιλάει. Έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω ότι είναι φυσιολογικό. Όταν λες τον άλλον κάτσε φρόνημα, μετά την απορρίσεις και λες, τώρα γιατί δεν μου μιλάει.

0: είμαι καλά.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Σε Γιάννη με παιδεύεις ρε φίλε, με τυρανάς. Με τυρανάει και η Ισπανία, τυρανάει και τη Γαλλία τώρα, κοντά στο δεύτερο γκολ και δεν το έκανε να πούμε. Μα στεναχωράει λίγο, αλλά θέλω να για να δούμε. Αλλά εσύ σταμάτα ρε φίλε να με τέτοιο να πούμε. Σταμάτα, με παιδεύεις συνέχεια ρε φίλε, με τυρανάς. Χαλάρωσε λίγο να πούμε. Έχεις να πεις κάτι? Όχι, αν έχεις να πεις κάτι να μας το πεις να πούμε. Ξέρεις με ποιον τρόπο.

Όχι, Παναγιά μου, με έχει καναστατώσει να πούμε. Είπαμε χθες ότι είχαμε μηνύματα, αλλά σήμερα δεν ξέρω γιατί έχει περισσότερα μηνύματα από χθες. Ίσως αγγίζει περισσότερο το τραγούδια τον κόσμο. Πάντως είδες, παρότι είναι εύθυμα σαν μουσική επένδυση, πάλι για πόνο μιλάνε, πάλι για, να μην πω, για απογοήτευση μιλάνε, για πολλά μιλάνε. Αυτός εδώ που θα τραγουδήσει γιατί μιλάει, ξέρει.

Εντάξει, γουστάρεις, δεν γουστάρεις. Το θέμα δεν είναι άμα γουστάρεις εσύ. Το θέμα είναι αν γουστάρει και το άλλο σου μισό. Σε γουστάρει όμως. Εδώ είναι το θέμα μας.

0: έτσι, Νίκο Μελτσακάκη, Νίκ Μιλ κατά κόσμον. Έτσι και στο Facebook, τα λέω καλά κύριε Νίκο.
1: Ναι, χαρά τα λες. Οι Γάλλοι δεν μας τα λένε καλά.
0: Οι Γάλλοι τα είπαμε αυτά από χθες, ότι η Ισπανία θα αποκριθεί και θα το σηκώσει κιόλας. Αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να το κερδίσει και η Αργεντινή με ένα 0. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι θα προκριθεί η Αγγλία με τον νου τους. Βασικά, πριν πούμε οτιδήποτε, να πω το εξής. Εάν θέλεις να έρθεις, φίλε, δύο πράγματα πρέπει να κάνεις αύριο.
1: Για μένα.
0: Γιατί γελάς?
1: Το ένα το φαντάζομαι, το δεύτερο πες.
0: Το ένα το φαντάζεις, το οποίο είναι πιο, για πες.
1: Να μην έρθω με άδεια χέρια.
0: Δεν, όχι. Δεν είναι. Έχουμε εμείς τα δικά μας τα χέρια, είναι γεμάτα πάντα εδώ, να ξέρεις. Το πρώτο πράγμα είναι, απαγορεύεται για όση ώρα θα είσαι στο σταθμό το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο είναι το ποτό.
1: Αποτελείωσες. Κανονικά όμως.
0: Γι' αυτό σε λέω να έρθεις, κατάλαβες.
1: ήξερες εσύ να βρεις τον τρόπο. Καλά είναι δυνατόν να είμαι μαζί σου εκεί.
0: Ναι.
1: Να βάζεις τραγούδια.
0: Ναι.
1: Studio 69.
0: Στούντιο 51, δεν σου αδούν.
1: Μου λες, έχει αλλάξει στυλ εκπομπή, δεν ξέρω τι κάτι.
0: Είπαμε, έχουμε τριήμερο, έχουμε τριλογία εκπομπής. Μουσική και τα λοιπά, χαλαρωτική, γιατί μετά θα αρχίσουν τα κιουστράπια.
1: Μετά θα σκάνει βόμβες οι μεταγράφες.
0: Πατακιούτα, πατακιούτα.
1: Επειδή γίνονται πάρα πολλές για να μην τις ακούνε.
0: Θα έχουμε πολλές.
1: Απότομα. Ναι.
0: Θα έχουμε πολλές. Θα έχουμε πολλές μεταγραφές.
1: Εννοείται.
0: Θα ακουστούν και στα μπαμ μπούμ στο μπάσκετ και έχει πράγμα. Έχει
1: πράγμα.
0: Έχει.
1: Και μετά. Και γενικώς έχει πολύ πράγμα γίνεται. Οπότε θα έχει πολλά θέματα.
0: Ναι, θα έχει. Απλά είπαμε να το χαλαρώσουμε λίγο, γιατί έβλεπα ότι ο κόσμος είναι λίγο φορτισμένος χωρίς λόγο. Αν και έχει λόγο βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Είπαμε λίγο να το χαλαρώσουμε. Με την ευκαιρία που είναι και ο Γιάννης εδώ που νιώθει.
1: Πάνω στην επιλογή των τραγουδιών είναι.
0: Καλά, τώρα τι επαγγελματίες είμαστε.
1: Δεν το συζητάω, έτσι.
0: Καλά, εδώ θα ήμασταν αν δεν ξέραμε τι μας γίνεται.
1: Άμα σου πω ότι το μεσημέρι με το γιο μου ακούγαμε το άγνωστο φίλε αυτό το.
0: Ναι, αυτό
1: και,
0: φίλε,
1: και ξαφνικά το βάζεις και λέει ο γιος μου, είναι δυνατόν να βάλει αυτό το τραγούδι, λέει.
0: Είναι φίλε ύμνος.
1: Απίστευτο να πω.
0: Είναι ύμνος. Όντως είναι ύμνος. Και είναι και πολύ ωραίος ο Άγγελος. Είναι από τα σπάνια τραγούδια.
1: Αυτό είπα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Το ξέρω τον Άγγελο χρόνια. Τότε η φωνή του ήταν και από το ξεκίνημα ήταν πολύ καλή. Και πάλι μου άρεσε η φωνή του. Μοιάζει πιο πολύ στο Στράτο από το που λέει.
0: Ναι, καλά. Άλλο, εντάξει, πέραν αυτού, ρε παιδί μου, εγώ λέω ότι είναι από τις καλές εκτελέσεις του Άγγελου. Γιατί όλα τα τραγούδια δεν είναι. Εντάξει.
1: Είναι ανάλογα. Αν έχει
0: αλλά
1: όρεξη.
0: Ταιριάζει, εδώ ταιριάζει πολύ. Φίλε.
1: Αν έχει όρεξη, ναι.
0: Αυτό ξαναπες το. Εγώ δεν ήθελα να το πω, το είπες εσύ κομψά. Δηλαδή,
1: το είπα κομψά, ξέρεις εκεί που πάμε καμιά φορά εκδρομή, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Το πιάσες το πονό.
0: Όχι, καθόλου.
1: Είναι ανάλογα με τα κέφια.
0: Ναι, τι να μισείς.
1: Πώς το βλέπεις το δεύτερο ημίχρονο τώρα?
0: Ισπανία βλέπω, φίλε, είναι πιο έτοιμη.
1: Εάν δεν κάνω λάθος, ένα γκολ έχουν φάει μόνο. Ή δύο.
0: Ισπανία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν το είδα. Δεν το ψάξα.
1: Ή ένα ή δύο γκολ έχουν φάει μόνο.
0: Και το 1-0 νομίζω ότι είναι εντάξει τώρα εδώ, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει και 2-0.
1: Θα μπορούσε να έχει και 2-0.
0: Ναι.
1: Μα δεν έχει ευκαιρία η Γαλλία.
0: Οι Γάλλοι δεν υπάρχουν στο γήπεδο.
1: Καλά, το πέναλτι το συζητάμε. Άλλο που κάνει είναι εντάξει για γέλια.
0: Εντάξει, φίλε, είναι για γέλια, αλλά είναι σε μέρο που δεν βλέπει. Ο Γιαμάλ έξυπνα βάζει το σώμα του και αναγκαστικά. Είναι λογικό το πέναλτι δηλαδή.
1: Καλά, ρε Πασκάλη. Είναι δυνατόν με τελικό μου ότι αν να παίζει από το Ελ Σαλβαδόρ για δει.
0: Και όμω. Είναι και ο γραφικό αυτό, έτσι.
1: Οπότε μην ξανακούσω κανένα όλο το χειμώνα να μιλάει για διαδυσία.
0: Σκέψη, χείρι, φίλε.
1: Ποτέ μην κάνει κανένα παράπονα. Εδώ βάλανε από το Ελ Σαλβαδόρ, εδώ στον ημιτελικό. Πού τον ανακάλυψαν αυτό, να το παίζουν εσύ.
0: Ρε φίλε, δεν παίζει ρόλο. Μπορεί,
1: όμως,
0: να, είναι, μπορεί να είναι. Φίλε, να σου πω κάτι. Τι σχέση είχαμε με το Ελ Σαλβαδόρ με την ικανότητα του διαιτητή.
1: Και όμω, ακόμη το φάουλ που έκανε γύρισμα, έτσι, που ναι. Δεν το έδωσε.
0: Το δικαιολόγησε.
1: Ναι.
0: Είναι επίπεδο διαιτητής, μην το βλέπεις έτσι.
1: Εκεί εγώ κατάλαβα την επίπεδο. Μόνο με την κίνηση που έκανε, άλλαξε την απόφασή του.
0: Λίγο ξεκάθαρα.
1: Δεν μας έχει τίποτα. Ελ Σαλβαδόρ, άντε πάνε να κουνηθείς εκεί.
0: Θα σε στείλουν σαν την ίστας.
1: Άστο. Λοιπόν, εγώ θα κάνω πρόβλημα.

0: πίστεψε ότι αυτό το μάτι θα γυρίσει.
1: Θα κερδίσει η Γαλλία.
0: 1-1 ή θα λήξει 1-1.
1: Όταν είναι 1-1 δεν γυρνάει. Του γυρνάμε, λέμε, να προηγηθεί. Έτσι να κάνει την ανατροπή.
0: Έχει και παράταση, έχει φάει πολλά μάτια. Αν σου φάρει η Γαλλία.
1: Κοίταξε, άμα δεν φάει δεύτερο. Πάντω η Γαλλία δεν ψήνει. Στο πρώτο μήκρον δεν σε ψήνει.
0: Πάντω συνεχίζει ο Γιαμάλ να μην υπάρχει στο γήπεδο.
1: Ο Γιαμάλ δεν υπάρχει στο γήπεδο, το πήρε το πέναλτάκι του.
0: Το πήρε, να μου πει, πήρε το πέναλτι, έβγαλε κανένα δύο παλιέ ψιλοασίστ.
1: Κοιτάξτε, ο Γιαμάλ, αν ήθελε να είναι κάτι ιδιαίτερο, σήμερα έπρεπε να κάνει παπάδε, γιατί του δίνεται ευκαιρία να κάνει παπάδε.
0: Σήμερα ακριβώς. Ειδικά τώρα που είναι και το σκορ 0-1, που ευνοεί το Γιαμάλ, έτσι. Στην αντεπίθεση. Να φύγει από την άλλη μεριά, να την κόψει αριστερά όπως το Ρόμπεν και να κάνει τη δουλειά που πρέπει να μπορεί, που ξέρει να κάνει καλά. Αλλά δεν το κάνει. Γι' αυτό το ψάχνουν. Αν παρατήρησες, οι παλιές είναι μακρινά δεξιά απέναντι. Συνέχεια. Ψάχνουν, πα και τον βρούνε και κάνει αυτό που κάνει. Στην Ρόμπεν. Κόψει μου την μπάλα αριστερά και πάρ' το. Αλλά το θέμα είναι ότι. Μπροστά δεν υπάρχει Ντεμπελέ, δεν υπάρχει Εμπαπέ, τίποτα. Σήμερα ολίσε.
1: Ισπανία, φίλε.
0: Πολλά λάθη ολίσε σήμερα. Ενώ ήταν από του καλύτερου μέχρι τώρα, έτσι.
1: Πρόσεξε να δει τώρα. Παίζει τώρα με μία από τι κορυφαίε, αν όχι την κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη.
0: Το είπα στο δεκάλεπτο, λέω. Υποτίμησα πάρα πολύ την Ισπανία. Εγώ.
1: Βέβαια, φίλε. Τώρα η Ισπανία σου είπαν φαβορή. Άσχετα που βάζαμε Γαλλία και τέτοια. Για μένα είναι, φαβορί, είναι το νούμερο ένα φαβορί αυτή τη στιγμή. Να σηκώσει κιόλα.
0: Και χωρί τα ονόματα έτσι που υπήρχαν πάντα κάποτε στην Ισπανία.
1: Θέλω, όπω είπαμε και τον Μπέργκε, τον Νορβηγό.
0: Ναι, τον είναι... είδα που μου είπε, τον παρατήρησα. Ναι.
1: Βλέπω σήμερα, φίλε, τον Ροντρίγκο και λέω, ρε φίλε, τι ευτυχία να έχει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή στην ομάδα σου. Τον αρχηγό τη Εθνική Ισπανία. Απέρτε κινήσει, μυαλό, μοίρασμα μπάλα, ανέβασμα. Τι είναι αυτά, τι κατσίκια βλέπουμε εμεί, ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο.
0: Εγώ προχτές που είδα το φιλικό του Παναθηναϊκού, τα μάτια μας που ήταν συνέχεια, χωρίς να κάνει τίποτα, στον Ντεφράι. Μόνο που τους έδειχνε.
1: Ξέρουν να παίζουν αυτοί.
0: Μα να σου πω κάτι. Τους λένε τους άλλους τι να κάνουν με τα μάτια τους, λένε πού να δώσουν την μπάλα. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Αυτοί οι παίκτες ξεχωρίζουν, ρε παιδί μου. Αυτοί οι παίκτες. Μιλάμε για πείρα, μιλάμε για ξέρουν μπάλα οι άνθρωποι. Και έχεις κάτι άλλο που τρέχουν μέσα 90 λεπτά και δεν κάνουν τίποτα. Τρέχουν άσκοπα δηλαδή. Μα τελείως άσκοπα.
1: Τέλος
0: πάντων. Έχουμε καμιά μεταγραφή στον ΠΑΟΚ?
1: Όχι, την ησυχία. Έχουμε συμφωνημένο το Λιόπουλο, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν ανακοινώνεται ακόμα.
0: Μάλλον θα έρθει πακέτο και μάλλον.
1: Μάλλον δεν πάει κι άλλο.
0: Θα σου κάνω μια πρόβλεψη.
1: Για τον Τόρσεϊ.
0: Όχι, Έλληνας είναι κι ο άλλος.
1: Μπα. Κάνε μια πρόβλεψη, δεν χάνεις τίποτα.
0: Από μία αρχίζει.
1: Δεν πιστεύω.
0: Πόσο να σε βοηθήσω ακόμα.
1: Όχι, είναι το αγαπημένο παιδί του μπαμπά Γιαννακόπουλου και δεν τον ανενώσαν μόνο και μόνο για ένα τρίποντο που είχε βάλει τότε σε έναν μητελικό, σε ένα Final Four. Εξαιτίας αυτού παίζει στον Παναθηναϊκό συγκεκριμένος. Γιατί φίλε, εγώ τον θεωρώ λίπος μπασκετικά, δηλαδή βρεμένη εφημερίδα δεν μπορεί να επιδείξει. Με αυτό το ανάστημα, με αυτό τον όγκο και δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ.
0: Επειδή εσύ το κατέχεις πιο πολύ με το μπάσκετ, τόσα χρόνια που παίζει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή παίζει για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι.
0: Έχει βοηθήσει μερικές φορές, η αλήθεια είναι έτσι. Ναι. Αλλά
1: τα λεφτά που παίρνει αυτός.
0: Τα λεφτά που παίρνει δεν είναι για τα λεφτά.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Δεν είναι για αυτό το
1: λεφτά. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
1: Είναι για να αυτοκτονήσω, φίλε. Ναι. Εγώ όταν έμαθα και τα λεφτά που παίρνει και για ποιο λόγο, λέω, είμαι λίγο πριν τα πρόθυρα.
0: Δεν ήξερα τον λόγο, δεν το ακούω.
1: Γι' αυτό είναι. Είπα ότι δεν θα φύγεις ποτέ από τον Παναθηναϊκό.
0: Αν είναι έτσι, επειδή εγώ έμαθα ότι είναι για φεύγα, τότε με μπερδεύεις τώρα.
1: Εγώ σου είπα τι είπε ο Παύλος, ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι. Έτσι.
1: Στο Θανάση.
0: Οπότε άστο, δεν το συζητάμε καν τότε.
1: Ναι.
0: Εκεί θα κλείσει.
1: Μάλλον, ναι. Εγώ σου είπα ότι παίζουν άλλα δύο ονόματα από αυτά που ακούγονται για τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Το ένα όνομα είπαμε ότι είναι ο Τολιόπουλος, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και τα άλλα δύο ονόματα είναι, το ένα είναι του Ντόρσεϊ, όπου οι δικοί του άνθρωποι θα συναντηθούν, είναι στο Las Vegas και ενδεχομένως να συναντηθούν και από πλευράς ΠΑΟΚ με τον Τζιάρα.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος είναι ο Βαλαντσιούνας, το οποίο εντάξει, εγώ το θεωρώ λίγο ουτοπικό να έρθει, ας πούμε.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Αλλά είναι ένας προθάλαμος που καταδεικνύει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει το τρόπαιο. Και φυσικά την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα.
0: Κοίταξε, αν στην πραγματικότητα ασχολείται με το όνομα που είπες, έτσι, μόνο που ασχολείται και θέλει, Είναι μεγάλη υπόθεση, το ζητάμε καν έτσι.
1: Φίλε, έχει λεφτά αυτή τη στιγμή διαθέσιμα. Αυτό είναι το βασικό σε έναν ο οποίος θέλει να κάνει αίσθηση και
0: το
1: να κάνει
0: πράγματα. Το θέμα είναι για αυτόν να έρθει στην Ευρώπη, άμα θέλει να έρθει στην Ευρώπη, έτσι.
1: Ο Βαλαντσιούνας.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, μερικά πράγματα στη ζωή μας γίνονται με λεφτά. Αν δεν φτάνουν τα λεφτά, θέλει πιο πολλά λεφτά. Κοίταξε, και αν δεν φτάνουν και αυτά, ναι, θέλει πάρα πολλά λεφτά, άρα γίνεται.
0: Και εκεί παίρνει πολλά λεφτά, ρε Πασκάλη. Τώρα πόσα λεφτά θα τον δώσει για να έρθει τώρα.
1: Τα ποσά που ακούτε στο NBA δεν είναι τα λεφτά τα οποία παίρνουν.
0: Ναι, γιατί είναι εφορία, ξέρω.
1: Έχει μεγάλη εφορία, κοντά στο 50% πράγμα. Είναι η εφορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τα παίρνουν από αλλού. Από τις επενδύσεις που κάνουν, από τα τράστ που υπάρχουν.
0: Διαφημίσεις, ιστορίες, ναι. Οπότε δηλαδή στην ουσία μπορεί να πάρει και τα ίδια λεφτά εδώ και περισσότερα. Έτσι πώς το λες.
1: Μα θα είναι ξεκούραστα.
0: Ναι.
1: Θα είναι ξεκούραστα.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: 28-29.
0: Α, έχει κόμμα. Έχει μέλλον.
1: Ναι, ρε φίλε, σου είπα για τον Βαλατσιούνα, για τον ΠΑΟΚ. Εγώ βλέπω αυτό ότι είναι ένας προθάλαμος εξελίξεων στον ΠΑΟΚ για αύριο μεθαύριο. Δηλαδή φτιάχνω τώρα την μαγιά. Και θα το απολαύσω του χρόνου, παραχρόνου κτλ. Δηλαδή, άμα τώρα σου σκάσει μύτη και σε πει την μεθαύριο, ανακοινώνει, παράδειγμα τώρα, έτσι λέμε και κανένα αστείο, Ντόρσεϊ, Βαλαντσιούνας και Τολιόπουλο, δεν θα έχει ουρά, ρε φίλε, για τα διαρκείας.
0: Πρέπει να ξεκινήσει μια μέρα να χτίζει γήπεδο.
1: Κάπου εκεί. Μπορεί να πάρουμε την Τούμπα λίγο, να την κλείσουμε, ξέρω εγώ, και να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Ξεκάθαρα. Εδώ στο Παναθηναϊκό δεν φτάνουν αυτό το γήπεδο που έχει με αυτούς που έχει. Σκέψου να γίνουν αυτές τις αλλαγές εδώ που λες.
1: Είπα, αν έχουν διάθεση να το κάνουν, θα πρέπει να κάτσουν να συνεργαστούν. Με ποιους να μιλήσει όμως από εκεί πέρα μέσα?
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κόσμος. Γι' αυτό και βλέπεις και κάτι που ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Και οι τρεις μεγάλες ανώνυμες εταιρείες στην Αθήνα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, τι έχουν κάνει? Έχουν δικούς τους ερασιτέχνες. Η ΠΑΕ. Σαν να έχουν αγοράσει τους ερασιτέχνες για να μην τους είναι εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός εξαιρείται λίγο γιατί ο Γιαννακόπουλος έχει τον ερασιτέχνη. Εκεί λίγο δεν μπορείς να πας να πουλήσεις μαγιά.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή βοηθάει και πάρα πολύ και ο Λαφούζος.
1: Κοίταξε, ο Λαφούζος βοηθάει την εταιρεία του.
0: Ναι.
1: Ο Γιαννακόπουλος, φίλε, τι είναι. Εμείς είπαμε ότι μπορεί να τους βοηθάει και ο Γιαννακόπουλος. Όλα πιθανά είναι.
0: Το έχω σκεφτεί και εγώ. Εκεί είχα δει μπάλα από τα εκατομμύρια, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Λοιπόν, κλείσε γιατί πρέπει να κλείσουμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, δεν θα δώσουμε τίποτα για αύριο γιατί περιμένουμε αυτό,
1: έτσι,
0: εννοείται.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Αύριο το βράδυ θα πούμε.
1: Έγινε
0: Πασχαλ, καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα και όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που τρέχαμε στις αλάνες, που μυρίζαμε το γιασεμί στις αυλές. Καλή η νοσταλγία, αλλά όταν πρόκειται για τα κουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις του, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπες στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Windows της Alumil. Καινούργια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα. Λοιπόν, εμείς τώρα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την παρέα, μια πολύ όμορφη παρέα όπως κάθε βράδυ. Και φυσικά αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγούδι κλεισίματος, κύριε Τσιράπη, ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Θα τα πούμε, θα συνεχίσουμε αύριο, να ξέρετε, αναλόγως και πείτε αυτά. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Για τις πιο απολαυστικές κωμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Metropolis!

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: αρχίσαμε. Α, εντάξει. Ανάβει φωτάκι εδώ πέρα, τσακ, κατευθείαν. Οπότε αρχίσαμε μάλλον. Ωραία. Λοιπόν, άρχισε και το δεύτερο ημίχρονο. Γαλλία-Ισπανία 0-1 είναι, 48 λεπτό πλέον. Για να δούμε τι θα δούμε και στο ματσάκι του Μουντιάλ που θα παρακολουθήσουμε παρέα έτσι το δεύτερο ημίχρονο. Καλησπέρες και από εμάς, από εμέ και από τον κύριο Δίτσι Ράπη, ο οποίος θα είναι τεχνικός και ψυχολογικός υποστηρικτής σε αυτήν την πρώτη ώρα. Λέω και ψυχολογικός διότι με Γαλλία-Ισπανία σε εξέλιξη μπορεί να είμαστε εδώ πέρα δύο χωρίς τον κούκο. Δηλαδή, αν και δεν θέλω να το πιστεύω, δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν είστε συντονισμένοι στην εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων λόγω του Μουντιάλ εδώ πέρα, της νέας τάξης πραγμάτων. Το θεωρήσουμε σκάνδαλο αυτό και ντροπής πράγμα. Λοιπόν, εξωγήινη, άνοιξε εσύ λίγο πριν φύγεις εκεί πέρα, άνοιξε λίγο το κονδύο. Να ακουγόμεθα πιο δυνατά. Εξωγήινους θέλει ο κύριος Τσιράπης. Τον βλέπω και αυτό να ναι, έχει αρχίσει να ακούει την εκπομπή αρκετά συχνά και τον βλέπω επηρεασμένο. Λοιπόν, ναι, αν έχετε τίποτα κάνα θέμα για εξωγήινους που θέλει ο κύριος Τσιράπης ή γενικότερα κάνα θέμα οδοστρωτήρα καταπέλτη, ρίχτε εκεί πέρα στις μηνυματιέρες να δούμε τι άκρη θα βγάλουμε. 9.55 κενό το σχόλιο, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τελευταία, ομολογώ, έχουμε ψιλοξεσαλώσει με τις αναρτήσεις. Σήμερα, μάλλον χθες είχαμε ανεβάσει πάλι με τον Όλαν ταινία, έτσι, τον Χατσίκο. Ήταν η επόμενη ταινία, θα έρχονταν coming soon. Ο Χατσίκο τον υποδίονταν ένας ρινόκερος. Σήμερα ανεβάσαμε την επόμενη ταινία του Νόλαν που είναι η νέα εκδοχή του Τιτανικού. Ναι, οπότε ρίχτε καλησπέρες και σχόλια κάτω από εκεί αν είστε εδώ και δεν βλέπετε το Μουντιάλ του Διαβόλου, για να δούμε έτσι πώς θα το πάμε και απόψε. Εν τω μεταξύ, τώρα που είμαστε, για να δούμε λίγο μια προσπάθεια από τη Γαλλία για κάθετη του Εμπαπέ, αλλά όχι, κόβουνε. Οι Ισπανοί πάντα 0-1, φτάσαμε στο 50 λεπτό με αυτά και με τα άλλα. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, μιας που ήμασταν στα της επικοινωνίας μέσω φουμπού του κύριου Ζούκεμπερκ, να πούμε και την είδηση, την είδα πριν λίγο, δέχτηκε, λέει, νέα αγωγή, αυτή τη φορά από πρώην υπαλλήλους. Γιατί όπως υποστηρίζουν τώρα, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσει, λέει, και να στοχοποιήσει άτομα που είχαν προβλήματα υγείας, ώστε να βρει πάτημα και να τα απολύσει στο πλαίσιο της μείωσης προσωπικού. Έτσι υποστηρίζουν, επαναλαμβάνω, αυτοί που του κάναν την αγωγή. Χοντρό αν ισχύει. Είναι, πώς το λέγανε και παλιά, το ευγονική. Δεν είναι και ευγονική ακριβώς, αλλά μέσος πλην σαφώς παραπέμπει, έτσι. Από το μετανθρωπισμό το περιμέναμε, σήμερα μας προκύπτει. Λοιπόν, Ισπανοί μια ευκαιρία διώχνουν οι Γάλλοι, ο Γιαμάλ ήτανε offside, ούτε καν ευκαιρία, offside έδωσε. Ναι, ωραία, λοιπόν, άντε πλάκα καιρό έχουμε να πιάσουμε κάνα τέτοιο. Μας φάγανε οι εξωγήινοι και τα ούφο εδώ, που λέει και ο κύριος Ζητσιράπης, αλλά έχει κι άλλα, ευγονικές, μετανθρωπισμοί, πράγματα, θάματα, κάποτε τα πιάναμε αυτά. Ωραία είναι. Τώρα τα έχουμε λίγο, έχουμε μετατοπίσει το ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό? Αμάν.
1: Η παρουσία εξωγήινων και τα φαινόμενα UFO έχουν απασχολήσει την ανθρωπότητα για δεκαετίες.
0: Αυτό ήταν όλο και όλο. Και εγώ λέω θα είχα μια αποκάλυψη αποκαλυπτική. Αλλά, ναι, εντάξει. Δεν έχετε, τελευταία είναι αυτά τα καινούργια τα βίντεο που βγάλανε. Έχει κανένα δυο έτσι ενδιαφέροντα. Περιμένουμε να δούμε. Μην με προκαλείς, αρχίσω πάλι τα ίδια. Έχουμε εδώ πέρα κρατημένα πολλά για τέτοια θέματα, είπαμε. Έχουμε εδώ ενδελεχώς εντρυφήσει εκεί πέρα, είπαμε, στις φυλές των εξωγήινων που έχουμε. Άσε, μην με προκαλείς, θα πω πάλι τέτοια. Λοιπόν, 0-1, 52 λεπτό. Τι λέγαμε τώρα, τίποτα δεν λέγαμε. Λοιπόν, ναι. Καλά, και αυτό τώρα που, έτσι που είπαμε στην αρχή, που δεν είναι ευγονική βέβαια, αλλά αυτό που έκανε ο Ζούκεμπερκ, αν το έκανε, έτσι που βρήκε ποιοι πάλι είχαν προβλήματα υγείας για να τους απολύσει και να μειώσει το προσωπικό, είναι, εντάξει, έχει ζουμί και αυτό, γιατί, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έρχονται πράγματα Και για να έρθουν πράγματα, ξέρετε τι θέλω να πω τώρα, κάτσε γιατί έφαγα φλασιά. Πολλές φορές ανοίγουμε συζητήσεις, διαμαρτυρόμαστε, ψάχνουμε να βρούμε έτσι αιτίες, ψάχνουμε να βρούμε, ξέρεις, σκοτεινά δωμάτια που πίσω από κουρτίνες γίνονται διάφορα κτλ. Υπάρχει όμως κάτι που νομίζω είναι πολύ απλό. Στη θεωρία τουλάχιστον να το συλλάβουμε, ότι ό,τι και αν έρθει θα πρέπει να κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω που θα κάτσει η μπύλια, ποιος θα είναι ο κόσμος της επόμενης, της μεθεπόμενης ημέρας. Έτσι κι αν θα γίνουν όλα αυτά που κατά καιρούς εδώ πέρα λέει, μιλάτε και με τον Πασχάλη και μπορεί κάποιοι να φοβόμαστε, να φοβάστε κλπ. Αλλά νομίζω ότι μέχρι να καθίσει η μπύλια εκεί που είναι να κάτσει, όπου και αν κάτσει, θα πρέπει να αλλάξουν πολλά στον κόσμο το σημερινό. Δηλαδή θα πρέπει να μειωθούν ή και να εκλείψουν πολλές καταστάσεις, πολλά από τα σημερινά κοινωνικά πρότυπα, για να έρθει νέα εποχή ομαλά, όποια και αν είναι αυτή, θα πρέπει να έρθουν και μεγάλες αλλαγές στον ίδιο τον άνθρωπο. Και δεν εννοώ μόνο να αλλάξει μυαλά του τύπου, να γίνει πιο προοδευτικός κτλ. Εγώ πιστεύω ότι ένα από αυτά που θα πρέπει να γίνουν για να δεχτεί ευκολότερα τις αλλαγές είναι να απογοητευτεί από τη ζωή του. Να απογοητευτεί ακόμα και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή βλέπουμε τώρα κάποιες καταστάσεις με συνεχόμενες κρίσεις και ακατανόητους χειρισμούς κτλ. Έχω την εντύπωση ότι για να έρθουν οι μεγάλες αλλαγές θα πρέπει να υπάρχει μία μίνιμουμ συνένεση από τις κοινωνίες, για να μην μπορούν να φτάσουν να τις επιζητούν οι κοινωνίες τις μεγάλες αλλαγές. Όταν όμως οι κοινωνίες δεν είναι φτιαγμένες για τις μεγάλες αλλαγές, νομίζω ότι είναι ένας ο τρόπος για να έρθουν αυτές οι αλλαγές κάποια στιγμή. Έτσι, ότι για να αλλάξουμε δηλαδή το βαρέλι, θα πρέπει πρώτα να ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού στο οποίο βρισκόμαστε. Έτσι, να πω παράδειγμα, πώς να υποκαταστήσεις, ας πούμε για παράδειγμα, το Θεό, αν δεν τον αποδομήσεις πρώτα. Πώς να γίνεις Θεός στη θέση του Θεού, εμέσως πλην σαφώς, νικώντας, ξέρω εγώ, τη γύρανση, νικώντας το θάνατο, αυτά όλα που προσπαθούν να πετύχουν. Έτσι. Πώς να αλλάξεις δηλαδή πράγματα που ξέρεις, δεχόμενος ένα νέο κόσμο, εάν πρώτα, ξέρω εγώ, μέσα σου δεν έχουν γίνει κάποιες διεργασίες, κάποιες διαδικασίες. Νομίζω ότι η απογοήτευση είναι μία από τις διαδικασίες αυτές. Δηλαδή ότι συνειδητά πρέπει να έρθει μια απογοήτευση απέναντι στα πράγματα, στις καταστάσεις, απέναντι στον ίδιο τον άνθρωπο ενδεχομένως, για να έρθουν και τα επόμενα στάδια. Τώρα θα είναι ο μετανθρωπισμός, θα είναι κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πριν από αυτό. Αλλά οι ριζικές αλλαγές γύρω μας χρειάζονται και αλλαγές μέσα μας. Οπότε κάποια πράγματα ίσως και να εξηγούνται. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Από το Ζούκεμπερκ το ξεκινήσαμε, που απολύει κόσμο επειδή βρήκε πάτημα, επειδή είναι άρρωστη, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τις καταγγελίες, έτσι, των ίδιων των υπαλλήλων. Την κλείνουμε την παρένθεση. Αν χρειαστεί, μπα πιάσουμε και κάνει τέτοιο αργότερα. Μεταανθρωπισμός που λέγαμε πριν, ο Νίτσε δεν τον είχε ουσιαστικά σε επίπεδο φιλοσοφικό και τα λοιπά, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και ένα ακόμα να πω τώρα, επειδή πιάστηκα από το Ζούκεμπερκ και αυτό που έκανε, επειδή λέγαμε επικοινωνία εδώ για τα social media και το θυμήθηκα, θυμάστε που είχε γίνει, που εντάξει γίνονταν και γίνεται ακόμα η κουβέντα για τα social media, για τους περιορισμούς στους ανηλίκους, και είχε ανοίξει μια συζήτηση για το κατά πόσον είναι σωστό και μια άλλη συζήτηση για το κατά πόσον είναι εφικτό. Και είχαμε πει ότι κάποιοι που δοκίμασαν περιορισμούς στα social δεν είχαν και πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, τώρα βγαίνει η Αυστραλιανή, εκεί πέρα στην Αυστραλία, που ίσως είναι και οι πρώτοι που το δοκίμασαν, ψιλοφιάσκο λέει, δεν μπορούν να το πετύχουν αυτό που θέλουν. Τα παιδιά βρίσκουν τρόπους, είτε με προγραμματάκια εναλλακτικά που κλωνοποιούν και τα λοιπά, είτε με απλές πατέντες του τύπου ότι κάνουν προφίλ δηλώνοντας άλλη ηλικία. Πάντως βρίσκουν τρόπους να παρακάπτουν τους περιορισμούς και να μπαίνουν κανονικά στις πλατφόρμες, να γράφονται, ας πούμε, κλπ. Παρέθεση τώρα, λοιπόν, μέσα σε όλα. 9.55 κενό το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Έρχομαι σε λίγο να δω αν έχετε στείλει κανένα Να δούμε λίγο τι μας λέτε κι εσείς, τι θέματα βάζετε. Το μάτς είναι, παραμένει στο 0-1, 57ο λεπτό. Γαλλία-Ισπανία 0-1. Και για να δω λίγο εδώ τι μας λέτε. Ωραία. Άντε ρε Ζούκη, μας έκρυψε πάλι μερικά. Για τον Μπαγάς. Ωχ. Αφού τα εμφάνισα, γιατί δεν τα δείχνεις. Κρυμμένα από τη σελίδα. Αφού τα εμφάνισα. Άρα, άνοιξαμε άλλες δουλειές σήμερα. Δείχνει, ήρθαν 5-6 εδώ πέρα, αλλά εγώ βλέπω τα 3. Ενώ τα βλέπα τα άλλα, κάτσα να δω από το κινητό λίγο. Ρε Ζούκη, θύμωσες που είπαμε για την αγωγή που έφαγες από τους... Κι άλλο γκολ. Ισπανία, 2-0. 0-2. Για κάτσε να δούμε το replay. 58ο λεπτό. 0-2. Για κάτσε να δούμε το replay και να δούμε τι γίνεται με τα μηνύματα εδώ. Γιατί μέχρι ψες κάποια τα έκρυβε και έπρεπε να μπω στη διαδικασία της επανεμφανίσεως. Αλλά τώρα βλέπω τα επανεμφανίζω και πάλι δεν μου τα δείχνει. Για να δούμε στο κινητό. Το κινητό δείχνει περισσότερα. Τι πράγμα είναι αυτό ρε παιδάκι. Λοιπόν, κάτσε να έρθω να δω από το κινητό εδώ πέρα και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. 0-2 επαναλαμβάνω, η Ισπανία. Να πούμε, το καθαρίζει νωρίς είναι ακόμα. Είμαστε 59ο λεπτό. Γαλλία, Ισπανία 0-2. Κοιτάει ο Ντεσάμπ εκεί πέρα τα τάμπλετ και τα λοιπά. Να δει τη φάση, για να τη δούμε και εμείς τώρα που δεν προλάβαμε το live καλά. Λοιπόν, ήταν μια συνδυασμένη προσπάθεια έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το 1-2. Δεν υπάρχει κάτι ύποπτο στη φάση, οπότε ναι, σίγουρα μετράει. Λοιπόν, ναι, σίγουρα μετράει, σίγουρα η Ισπανία είναι μπροστά με 2 γκολ διαφορά και σίγουρα πλέον είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση. Λοιπόν, μηνύματα. Καλησπέρες στον Άγγελο, νάτος, πάω κάρα ρε. Καλησπέρες και στον Νούλη, καλή βραδιά μας εύχεται. Ο Γρηγόρης επίσης την καλησπέρα, ο Κωνσταντίνος από Κιλκής. Τι λες, εισιτήριο κούτρα. Thievery Corporation. Αύριο είναι. Μονή Λαζαριστών. Άμα θέλει κανείς, λέει, να του στείλει μήνυμα να επικοινωνήσει μαζί του. Εισιτήριο κούτρα, ε. Μάλιστα. Ωραία. Ο Νίκος. Φταίει ο Νόλαν Ρεμίρλες που δεν έβαλε το Τζάκι Τσάν να παίξει την Οδύσσια. Το Τζάκι Τσάν, ε. Το Τζάκι Τσάν τον έχει στο διαδίκτυο τέτοιο. Τον έχουν κάνει μία αφίσα ότι παίζει τους Σουλιώτες. Έχει και ταινία Σουλιώτες με πρωταγωνιστή τον Τζάκι Τσάν. Ωραία είναι αυτό. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Τι άλλη ταινία θα μπορούσε να κάνει αυτός. Σήμερα βάλαμε τον Τιτανικό, την αφίσα του Τιτανικού από Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος Τιτανικός όμως είναι ένα αεροπλάνο που πέφτει στη θάλασσα, που βυθίζεται. Ναι, εντάξει, είχαμε μια ποιητική αδεία και εδώ. Πώς κάνετε έτσι. Λοιπόν, Παναγιώτης εδώ την καλησπέρα του. Τραγουδάκια μετά, παιδιά, να δούμε. Ακόμα νωρίς είναι. Μη στάνετε από τώρα, να δούμε λίγο. Να βάλουμε τίποτα ισπανικά τραγουδάκια σήμερα, άμα προκριθεί η Ισπανία. Γιατί όχι. Μαν, τώρα τι θυμήθηκα. Τώρα που λες για τραγούδια. Καταρχάς, μη στέλνετε από τώρα τραγούδια, είπαμε στα τελειώματα. Ναι, να δούμε αν θα βάζουμε και τι θα βάζουμε. Να, χθες πάλι ήταν ωραία η κουβέντα. Τα άφησα, πήγε μέχρι 2 η ώρα. Δεν βάλαμε τίποτα. Να δούμε. Όπα, 3-0. Οχο, αλλά offside. Γιαμάλ έβαλε γκολ. Τον πέρασε σαν σταματημένο το στόπερ της Γαλλίας. Πλασεδάκι στα δίχτυα. Ο διαιτητής δίνει offside μετά από υπόδειξη του επόπτη. Ο Γιαμάλ λέει όχι, όχι, όχι. Το ίδιο λένε και στην κερκίδα. Δείχνει σίγουρος ότι καλύπτονταν. Για να δούμε λίγο το replay. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Δεν έχει προς το παρόν replay. Δεν ξέρω αν έχει και τσέκ από το VAR. Δεν βλέπω κάτι. Τέλος πάντων, 0-2 παραμένει. 62ο λεπτό. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπε ο Παναγιώτης για τραγούδι, και θα δούμε μετά τι θα βάλουμε. Α, ξέρεις τι έχει, τώρα θυμήθηκα. Για να μου τη φάση. Τώρα έχει ένα replay. Τώρα με γυμνό μάτι φαίνεται να είναι ένα κλικ μπροστά. Για να δούμε αν θα έχουμε και από το VAR τσεκάρισμα τελικά. Ο Γιαμάλ επιμένει ότι δεν είναι. Συνεχίζεται το παιχνίδι, δεν βλέπω να έχει κάτι. Δεν μας δείξαν εκεί πέρα γραμμές και τέτοια. Αλλά συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά. 0-2, 62ο λεπτό. Ναι, τώρα που είπε για τραγούδι, αυτό ξέρετε είναι ωραίο θέμα και μεγάλο. Πριν που βάζετε τραγούδια όπως ερχόμανε, άκουσα τον συνάδελφο να λέει ότι έχει αρκετά μηνύματα και περισσότερα από τη χθεσινή εκπομπή που βάλετε πάλι τραγούδια, και να κάνει τη διαπίστωση ότι ίσως να έχει να κάνει με το είδος των τραγουδιών, επειδή ήταν τραγούδια που είχαν μέσα, ρε παιδί μου, στίχους που παραπέμπουν σε καημό κτλ. Αυτό μπορεί να το κάνουμε πολύ ωραίο θέμα συζήτησης, ξέρετε. Έχει πολύ ζουμάκι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει μία... Τώρα θα το ονομάσω εγώ με δικό μου... Κάπως λέγεται, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πώς. Θα το ονομάσω εγώ με ένα δικό μου τρόπο. Υπάρχει αυτό που λένε η κουλτούρα του Νταλκά, την οποία ο Έλληνας όχι απλά την αγαπάει, τη λατρεύει. Η κουλτούρα του Νταλκά. Και έχει να κάνει και με τα τραγούδια, αλλά έχει να κάνει και με τη γενικότερη, ας πούμε, συμπεριφορά. Δηλαδή, το ότι μας αρέσει, ρε παιδί μου, να ψάχνουμε να βρούμε λίγο έτσι το κακό, το μαύρο, να το ανακυκλώνουμε, να το απλώνουμε. Έτσι, το μαύρο να το βλέπουμε πιο μαύρο, το γκρι να το βλέπουμε και αυτό μαύρο. Ναι, το άσπρο να το βλέπουμε γκρι και πάει λέγοντας. Και αυτό βγαίνει και στη μουσική. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι. Εντάξει, εγώ με τον Καζαντζίδη δεν είμαι φαν, ας πούμε, αλλά καταλαβαίνω, παραδέχομαι ότι είχε φωνάρα, ξέρω εγώ, ότι ήταν σούπερ, έτσι, για το είδος του. Αλλά σκέφτομαι, θα μπορούσε άραγε σε κάποια άλλη χώρα να έχει την επιτυχία που είχε, να είναι το νούμερο ένα? Το ίδιο και με κάποιες ταινίες, με κάποιους πρωταγωνιστές του κινηματογράφου. Με αφορμή τώρα την ατάκα του Καμόρα το λέω, που έλεγε για τα τραγούδια που στέλνατε πολλά μηνύματα επειδή ήταν νταλκαδιάρικα. Έτσι, κάτι Ξανθόπουλη, κάτι διάφορα, κάτι Κούρκουλη, κάτι τέτοια. Γενικά, αυτό, ξέρετε, έχει μεγάλη, ας πούμε, ουρά σαν θέμα. Μεγάλη για να τον Επαπέ, καλή προσπάθεια, σουτ, διώχνει ο τερματοφύλακας Γαλλίας ή απευθείας out. Ωραία προσπάθεια από αριστερά, έκανε προσποίησης, έκανε το σουτ, τελικά ναι, ο τερματοφύλακας της Γαλλίας, λέω, της Ισπανίας, έδιωξε την μπάλα από τη γωνία του κόρνερ, το οποίο εκτελείται με πάσα. Η Γαλλία έχει ανέβει λίγο τα τελευταία λεπτά. Σουτ, νέο κόρνερ για τους Γάλλους, 65ο λεπτό, Γαλλία-Ισπανία 0-2. Για να δούμε λίγο και το κόρνεράκι. Το κόρνεράκι, έλα. Έλα και να πάμε διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Το κορνεράκι εκτελείται, τακουνάκι. Η μπάλα αυτή τη φορά είναι out. Λήξεις συναγερμού. Λοιπόν, ωραία. Επικαιρότητα δεν είδαμε καθόλου, δεν πειράζει. Πάμε λίγο έτσι χαλαρά, τσιριμπίμ τσιριμπόμ, τώρα που είναι και το match. Και μετά τις 12 τα βλέπουμε καλύτερα και τα θέματα εδώ. Εντάξει, από αθλητικά, αυτά που ξέραμε λίγο πολύ. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Αν βλέπω metrosport.gr πάνω το βίντεο, η ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Τάχα, το οποίο βίντεο ήταν πολύ πετυχημένο, δεν ξέρω αν το είδατε, αν δεν το είδατε να το δείτε. Νομίζω ότι μαζί με αυτό του Γιακουμάκη πέρσι, που το είχαν κάνει η μεξικάνικη σαπουνόπερα τύπου, είναι επίσης πάρα πολύ πετυχημένο. Έτσι, μπορείτε να, αν δεν το είδατε, πραγματικά να το δείτε, αξίζει. Το βίντεο της συμφωνίας με τον Τάχα Άλλη, που τον έχουν κάνει Σπίτι Γκονζάλες. Λοιπόν, στα υπόλοιπα δεν βλέπω να έχει κάτι σε σχέση με τα του αθλητικού μικρόκοσμου έτσι πολύ φρέσκο. Με τον Λιόπουλο δεν έχει κάτι, περιμένουμε. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, τα έξω αθλητικά, χαμούλης εκεί πέρα με το Ιράν, φαύλος κύκλος, αντίπεινα. Δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, δεν φαίνεται να υπάρχει εκτόνωση στον ορίζοντα και οι τιμές παραμονεύουν. Έτσι έβλεπα τώρα που ερχόμουν, βενζίνη στο 1700 και κάτι είχε πάει. Ας συνεχιστούν τα βιολιά. Λογικά το επόμενο διάστημα θα έχουμε και πάλι θέματα. Λοιπόν, ναι, η Αμερική χτυπάει ξανά, λέει. Είπα, χτυπούν ξανά περιοχές στο Ιράν. Δεν ισχύει το μνημόνιο που είχαμε υπογράψει. Πάει η εκεχηρία. Και τέτοια πράγματα ωραία. Ναι. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο έτσι πολύ φρέσκο η επικαιρότητα. Βέβαια, έχει κάποια θέματα στα οποία μπορούμε να σταθούμε. Ο καλό σου από Γαλλία. Εμπαπέ ήτανε. Μάλλον Εμπαπέ πρέπει να ήτανε. Ωραίο το σουτ, ναι. Εμπαπέ ήτανε. Στο ύψος της μεγάλη. Α, όχι, out, ήτανε corner. Βρήκε ο αμυντικός και την έβγαλε corner. Αλλιώς μπορεί να πήγαινε και μέσα. Για να δούμε λίγο και το corner και να πάμε διάλειμμα. Εκτελείται και πάλι με πάσα. Το τριγυρίζουν οι Γάλλοι, έχουν ανεβάσει μέτρα στο γήπεδο, ψιλοπιέζουν τους Ισπανούς, νέα προσπάθεια, νέο σούτ, νέο διώξιμο και πάλι η Γαλλία προσπαθεί, ψιλομονότερμα είναι τα τελευταία λεπτά, σέντρα, καθαρίζει ο τερματοφύλακας των Ισπανών, 68 λεπτό παραμένει το 0-2. Λοιπόν, αυτά, να πάμε σε ένα διαλυματάκι μπαμ μπαμ και να επανέλθουμε για τα περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Το μάτσα παραμένει 0-2, 72ο λεπτό. Γαλλία-Ισπανία 0-2. Γίνονται και αλλαγές τώρα εδώ. Οι Γάλλοι βάζουν, βγάζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, 54-301, Μετρόπολης 95-5 κάτω από την ανάρτηση. Φωτίτσες, τι είναι αυτό? Όχι, δεν το έρωνα αυτό. Νωρίτερα εντωμεταξύ είχαμε πάλι στη Θεσσαλονίκη, είχαμε κάποιες φωτιές και πάλι. Νομίζω για τις θερμοκρασίες που έχουμε, που δεν είναι πολύ ανεβασμένες ακόμα, δεν τις λες και λίγες τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει μέχρι τώρα. Παρένθεση. Και δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς. Είχαμε στην Περαία, στο Πλαγιάρι, δεν θυμάμαι αν ήταν και κάπου αλλού. Και εντάξει, το 112 να βαράει αβέρτα. Εν τω μεταξύ, φωτιές ήταν, ας πούμε, στην Περαία και στο Πλαγιάρι. Και το 112 να βαράει στην Τούμπα, για παράδειγμα, που ήμουν εγώ. Το κινητό ήου ήου ήου ήου. Και μάλιστα συμβαίνει και το εξής παράδοξο. Εγώ, ας πούμε, έχω δύο συσκευές. Η μία είναι η κανονική που παίρνω και τα τηλέφωνα. Και έχω και την παλιά που δεν την πέταξα. Έτσι για να τη χρησιμοποιώ σαν ταμπλετάκι, ρε παιδί μου, επειδή είναι και εύκολη, για να μην κρατάω το τάμπλετ που είναι μεγάλο. Α, όταν λίγο μπορεί να ξαπλώνω, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, να έχω το κινητό να σερφάρω και για να περνάει η ώρα να βρίσκω κανένα θέμα για την εκπομπή, ξέρω εγώ, να το αποθηκεύω αν προκύπτει κλπ. Και το ένα το κινητό, στο ίδιο σπίτι, έτσι. Το ένα το κινητό να βαράει το 112 και το άλλο μη βαράει. Τούμπα, έτσι. Πλαγιάρι και Περαία οι φωτιές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Όχι, δεν είχαμε κάτι, είδα τώρα, αλλά ήταν λίγο πιο από προηγούμενη κατάσταση είδηση. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο έχουμε? Τώρα που είπα για Θεσσαλονίκη, εντάξει, έχουμε και κάτι εξελιξούλες σε σχέση με το μετρό που την επέκτασε. Τώρα τι θα γίνει, θα δοθεί, δεν θα δοθεί. Άνοιξε μεγάλη κουβέντα. Τα κοιτούσα λίγο να δω τι ισχύει. Στην πιστοποίηση, λέει, θα κριθεί αν θα παραδοθεί 28 Ιουλίου. Δύσκολο, βέβαια. Αλλιώς θα μετατεθεί για κάποιες εβδομάδες. Είναι μια εταιρεία από το εξωτερικό, αυτή που τέλος πάντων είναι η αρμόδια για να ελέγχει κάποια πράγματα και να βγάζει πιστοποίησεις. Δύο διαφορετικές, λέει, πρέπει να εκδώσει. Για να λειτουργήσει η επέκταση της Καλαμαριάς 28 του μήνα, θα πρέπει οι πιστοποίησεις να εκδοθούν μέχρι τις 24, έβλεπα, πράγμα που δεν είναι και πολύ εύκολο. Και για την Πόντου, τώρα την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθούν οι προσφορές, λέει, από τρεις ελληνικούς κατασκευαστικούς ομίλους, τους μεγάλους τους γνωστούς, με χρονοδιάγραμμα 12 μήνες το έργο, η διάνοιξη. Και μέσα στον Αύγουστο είναι να υπογραφεί και η πρόσκληση για κάποιες πρόδρομες εργασίες, όπως λέγονται, για την επέκταση στα δυτικά. Όταν λέμε πρόδρομες εργασίες, είναι να χαραχτούν οι διαδρομές, τα πρώτα τοπογραφικά, κάτι μελέτες αρχαιολογικές και τέτοια πράγματα. Αυτό με το μετρό. Για Θεσσαλονίκη μεριά, τώρα που πιάσαμε, έχουμε και μία φασαρία να έχει ξεκινήσει. Θα το παρακολουθήσουμε λίγο, γιατί έχει να κάνει με το νερό. Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη φασαρία έχει να κάνει με αντιδράσεις δημάρχων και τοπικών φορέων γενικά, που έχουν να κάνουν με Χαλκιδική, με Θεσσαλονίκη, για την ψήφιση του νομοσχεδίου που έρχεται σε σχέση με το νερό, που μέσα σε όλα θα έχει και την ένταξη, να το πω, την υπαγωγή που λέγεται πιο σωστά, των δικτύων ίδρυυσης στην ΕΙΑΘ. Που τα βάλουν όλα σε ένα. Καταγγέλνουν οι δήμαρχοι, τέλος πάντων, και γενικά οι τοπικοί φορείς, ότι όλα έχουν γίνει ευνηδιαστικά χωρίς να υπάρξει κάποια διαβούλευση και διαμαρτύρονται. Λένε ότι είναι αντισυνταγματικό αυτό, λένε ότι μπαίνει με τον τρόπο αυτό, ας πούμε, θα μπουν στο περιθώριο οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Λένε ότι έτσι όπως πάει να γίνει θα χαθούν χρήματα και αρμοδιότητες από την τοπική αυτοδιοίκηση, και ότι η όλη ιστορία αυτή με την συγχώνευση γίνεται χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες οικονομοτεχνικές μελέτες και χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για τις μελλοντικές τιμολογήσεις του νερού. Δηλαδή αφήνονται υπονοούμενα ότι θα ανέβουν αρκετά τα τιμολόγια του νερού έτσι όπως πάνε να το κάνουν. Λοιπόν, μέσα σε όλα έχουμε και αυτά εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, την ερωτική. Στην Ελλάδα μας, που δεν είναι πλέον και τόσο ερωτική, συνεχώς βγαίνουν στοιχεία για τη βόδα του δημογραφικού. Βγαίνουν στοιχεία καινούργια ή αναλύονται κάποια που έχουν προκύψει. Τώρα το καινούργιο, έτσι που είδε το φως επικαιρότητας, είναι ότι οι γεννήσεις μέσα σε 17 χρόνια μόλις μειώθηκαν περίπου στο μισό.
44% δηλαδή, έτσι για την ακρίβεια να το πούμε, από το 2009, 44% κάτω οι γεννήσεις ήταν ο μέσος όρος περίοδου 2008-2009 ήταν 117.000 και πλέον έχουν φτάσει τις 65. Και η μέση ηλικία απόκτησης παιδιών αυξάνεται συνέχεια. Ήταν το 2008 30,2 έτη βλέπω, τώρα έχει φτάσει 32,3. Έτσι, και υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που, εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να τα επαναλάβουμε, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Δηλαδή, έτσι μόνο δύο θα πω σε τίτλους που τα κράτησα γιατί μου έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση. Το ένα είναι ότι από το σύνολο των ληξιαρχικών υπηρεσιών που έχουμε στη χώρα, που είναι 882, ενώ η Ισπανία χάνει ευκαιρία με κεφαλιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή out, παραμένει το 0-2, από τις 882 υπηρεσίες ληξιαρχικές, οι 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση μέσα στο 2026. Από τις 882, οι 717. Και το άλλο, ότι 3 στα 4 νοικοκυριά δεν έχουν παιδί. Έτσι, για την Ελλάδα μιλάμε, όχι ότι στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετικά τα νούμερα. Συν ότι μειώνονται οι γάμοι, συν ότι μειώνονται τα σύμφωνα συμβίωσης, συν ότι, τέλος πάντων, έτσι, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά. Και τα έχουμε ξανασυζητήσει γιατί δυστυχώς, πέρα από το οικονομικό ζήτημα που είναι ίσως το πιο βασικό, υπάρχει και μια μεγάλη αλλαγή στην αντίληψη των πραγμάτων, έτσι, για το μοντέλο ζωής, κυρίως από τις γυναίκες. Όχι ότι οι άντρες δεν έχουν αλλάξει μυαλά, οι εργένιδες πλέον είναι περισσότεροι από ποτέ, αλλά οι γυναίκες ακόμα περισσότερο από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταγράφεται, ακόμα και αν έχουν την οικονομική άνεση, είναι πλέον αρκετές έως πολλές αυτές που προτιμούν να μην κάνουν οικογένεια. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, το ανέφερα γιατί μέσα στη μέρα βγήκε για τις γεννήσεις στην Ελλάδα ότι μειώθηκαν στα τελευταία 17 χρόνια 44%. Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα μήνυμα σιγά σιγά, αν έχει έρθει κάτι άλλο. Έχει διάφορα θεματάκια στα οποία μπορούμε να σταθούμε. Κάτσε λίγο να δούμε τι άλλο μας λέτε κι εσείς. Νίκος, καλησπέρες. Ο Στέλιος εδώ. Ο Τάσος επίσης από Γιάννη εδώ τις καλησπέρες. Ο Κώστας μας λέει, μάντεψε ποιος είναι. Ναι, μάντεψε, λέει, ποιος είναι στο Παρίσι απόψε και βλέπει παρέα με τον Γάλλο πρόεδρο, όπα, τον αγώνα Ισπανίας-Γαλλίας στις εορταστικές εκδηλώσεις. Ναι, αλήθεια εκεί είναι. Δεν ήξερε και ο Μακρόν, δεν ρώταγε. Δεν ήξερε και δεν ρώταγε. Μάλιστα. Ναι. 81ο λεπτό είμαστε εντωμεταξύ. Γαλλία-Ισπανία 0-2. Ο Ντεσάμ κατεβάζει εκεί τα νεράκια το ένα πίσω από το άλλο. Κύριος Ιδρώτας τον έχει πιάσει. Λοιπόν, και ο Δημήτρης τις καλησπέρες του. Όσον αφορά, λέει, τα τραγούδια και τις ταινίες, πιστεύω ότι κάθε περιοχή σηκώνει, περιοχή ή χώρα, σηκώνει, λέει, και τα αντίστοιχα έργα ή τραγούδια. Για χώρα μάλλον λες, γιατί παρακάτω λέει, δύσκολα κάπου αλλού να έκανε καριέρα ο Ξανθόπουλος ή ο Καζαντζίδης αντίστοιχα. Ναι. Αυτό το είπαμε γιατί όντως αυτό χωράει κουβέντα, ξέρετε. Κάτσε λίγο με τη Γαλλία. Μια προσπάθεια εδώ, ένα σούτ, αλλά διώχνει ο τερματοφύλακας. Ναι, αυτό το είπαμε γιατί πριν που βάλατε τραγούδια εκεί πέρα με το Μπασχάλι που παίξατε μερικές παινιές, τον άκουσα σε κάποια φάση να λέει ότι είχε πολλά μηνύματα και περισσότερα από τη χθεσινή μέρα που επίσης βάλατε παινιές. Και προσπαθούσε να καταλάβει αν μπορεί να παίζει ρόλο που είναι πιο νταλκαδιάρικα τα τραγούδια. Και εκεί πάνω, ρε παιδί μου, έκανα εγώ το σχόλιο ότι ότι στην Ελλάδα υπάρχει αυτό που λέμε η κουλτούρα του νταλκά, η οποία έχει να κάνει και με τα τραγούδια, εννοείται, αλλά και όχι μόνο. Έτσι, και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, ξέρετε, γιατί θεωρώ ότι είναι και μια πολύ μεγάλη παγίδα από κάποια στιγμή και μετά. Και δεν είναι, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα, να μην τα ανοίξω τώρα αυτό, αλλά δεν είναι μόνο ότι έχουμε μία ροπή προς τη μαυρίλα, προς την ανακύκλωση, προς τη μεγέθυνση της κτλ. Είναι ότι
Ακόμα ας πούμε και αν κάποιος, να θυμήθηκα τον Αθερίδη τώρα, που τόλμησε να πει μια καλή κουβέντα για το Χρυσοχοΐδη, τώρα που γίνονται εδώ πέρα οι εξελίξεις εδώ πέρα που έχουμε με τη Μαρφίν, και βγήκανε, πέσανε να τον φάνε κανονικά, επειδή είπε μια καλή κουβέντα. Ένα μπράβο ρε παιδί μου που έγινε αυτό που έγινε. Το ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε τολμήσει να πει, να γράψει κάτι καλό. Δηλαδή και εμείς εδώ στην εκπομπή, αν πούμε μια είδηση που είναι καλή, κατευθείαν θα έχει αντιδράσεις. Κατάλαβες? Όχι έτσι, όχι αλλιώς. Και όχι, πρόσεξε, και όχι αντιδράσεις που είναι ρε παιδί μου αντιδράσεις του τύπου δεν τα λες σωστά, αλλιώς είναι τα πράγματα. Δεν είναι ότι αυτός που αντιδρά έχει να αντιτάξει κάτι. Αντιδρά απλά γιατί δεν του αρέσει να ακούει την καλή είδηση. Γιατί θέλει να ακούει τη μαύρη την είδηση. Γιατί προφανώς πιστεύει ότι, ξέρεις, κουβέντα στην κουβέντα, μαυρίλα στη μαυρίλα, θα θυμώσει ο ένας με τον άλλο και θα έρθει η επανάσταση, ας πούμε. Φαντάζομαι ή κάζω. Εκεί το αποδίδω εγώ τουλάχιστον. Έτσι. Και γι' αυτό όποιος πει καλή κουβέντα, κατευθείαν του κολλάει ταμπέλα, ξέρω εγώ, ότι είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Είσαι ελεγχόμενος, είσαι το ένα ή το άλλο. Ναι. Αυτό με τη μαυρίλα το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Κάποια στιγμή. Γιατί είναι άλλο πράγμα να υπάρχουν κάποια προβλήματα και να τα αναλύεις και να ψάχνεις να βρεις και να ανησυχείς, έτσι. Και είναι άλλο πράγμα τελείως να χάνεσαι μέσα στα διέξοδα, να το επιδιώξεις αυτό το πράγμα. Είναι άλλο πράγμα γιατί νομοτελειακά μετά έρχεται η εξάντληση με τον καιρό, έτσι. Δηλαδή υπερφορτώνεται η κατάσταση, η ψυχή μέσα, και κάποια στιγμή έρχεται η κούραση, και κάποια στιγμή μετά την κούραση έρχεται η παθητικότητα, και κάποια στιγμή έρχεται η παρέτηση, και κάποια στιγμή δεν πιστεύεις πουθενά, και μπλα μπλα μπλα. Μην τα ανοίξουμε πάλι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Οπότε έχει πολύ μεγάλη διαφορά το να βλέπουμε τα προβλήματα με τρόπο επικοδομητικό από το να τα βλέπουμε και να τα αντιμετωπίζουμε και να τα ανακυκλώνουμε με τρόπο στήρο. Έτσι, και να πετιέται το μπαλάκι των ευθυνών συνέχεια αλλού, έτσι, και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, την κλείνουμε την παρένθεση αυτή. Είπαμε και άλλη φορά, καμία κοινωνία που είναι άρρωστη δεν μπορεί να αλλάξει αν πρώτα δεν καταλάβει ότι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει υπεύθυνη είναι η ίδια που πήρε τις αποφάσεις που πήρε κατά καιρούς ή που έδειξε την ανοχή που έδειξε κατά καιρούς. Έτσι, τώρα με αφορμή και τα τραγούδια εδώ που λέγαμε, η ίδια που πήρε τις αποφάσεις που πήρε κατά καιρούς ή που έδειξε την ανοχή που έδειξε κατά καιρούς. Έτσι, τώρα με αφορμή και τα τραγούδια.

0: και μετά, μετά τις 12 να τα πιάσουμε και καλύτερα να τα απλώσουμε τα θέματα ω αν τον τρέχανα. Θα έχει τελειώσει και το μάτς. Λοιπόν, οπότε, Γιάννη, άμα θέλει κανείς μπορείς να πάρεις γραμμές. Εντάξει, αν θέλει κανείς να τηλεφωνήσει, είμαστε 86ο λεπτό, Γαλλία-Ισπανία 0-2. Η Γαλλία προσπαθεί, αλλά δεν βλέπω να βγάζει καμία ευκαιρία δυνατή. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο σιγά-σιγά, άμα θέλει να περάσει κανείς. 2310-90-90-90 για ό,τι θέλετε. Πάμε έτσι χαλαρά, καμία καλησπερούδα. Καλησπερούδα, ωραίο. Για καμία καλησπερούδα, αν έχουμε περίσευμα. Και μετά βλέπουμε και τα θέματα, λίγο τα απλώνουμε και καλύτερα. Λοιπόν, 90-90-90, 9-55 κενό το μήνυμα, 54-301, Μετρόπολης 95-5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Το μάτς είπαμε είναι στο 0-2. Πάμε να πάρουμε το τι.
1: Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ναι, στις 24 προς 25 Φεβρουαρίου του 1942, οι σιρήνες αεροπορικής επιθέσεως ενεργοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες. Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία άνοιξε πυρ εναντίον ενός αγνώστου αντικειμένου.
0: Οπα.
1: Ενός αγνώστου αντικειμένου.
0: Δεν τσιράπησε. Πρέπει να σε μονιμοποιήσουμε στην εκπομπή εσένα. Τελικά
1: που βρισκόταν στον ουρανό.
0: Ναι.
1: Που βρισκόταν στον ουρανό.
0: Μας ταιριάζεις πολύ τελικά και δεν το ξέρεις ούτε εσύ, μου φαίνεται. Ωραία, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα. Αν έχετε και κανένα θέμα για ούφο εδώ, γιατί σέρνει, βλέπω ο συνάδελφος δύο μέρες τώρα. Αν έχετε και τίποτα για άτια. Εντάξει. Λοιπόν, 2310-90-90-90, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Πολύ καλησπερούδια.
0: Πολύ δεν ξέρω, μα είναι γιατί η γραμμή είναι χαλιούδια.
2: Πώς ακούγομαι καμπάνα από το ράδιο που το έχω πέσει λίγο για να ακούω.
0: Δεν ξέρω, εγώ σε ακούω βαθιά πάλι.
2: Σοβαρά.
0: Ναι. Τέλος πάντων,
2: πες. Από άλλο τηλέφωνο.
0: Έλα τώρα, σ' ανέβασε τέρμα, έλα, πες τα.
2: Καταρχήν, πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εγώ, φίλε, την εκπομπή σου γενικά και από άλλους δεν την χαλαλίζω για να δω. Αφού δεν παίζει η εθνική μας, δεν χαλαλίζω. Είμαι κολλημένος εδώ στο Μητρόπολο, όπως λες, και πάρα πολύ συγχρόνως. Μπορεί να βλέπουν το μάτι, αλλά βλέπουν οι συνοκρατές που βρίσκουν, μιλάω έξω Κώστα. Πάντα σας έχουν ανοιχτό και σας ακούνε, να ξέρετε.
0: Μάλιστα.
2: Γιαννάρα, Γιαννάρα της πάρα μου, για εξωγήινους, τώρα μιλάμε πάλι τα ίδια. Με έχει κάνει και το ηχητικό, ρε Κώστα, στο σχολάρι Λαγκαδά.
0: Βέβαια, έχουμε μαρτυρία από τον ακροατή για το σχολάρι. Την έχεις ακούσει τη μαρτυρία?
2: Πάντα, σοβαρό,
0: όχι,
2: παιδάκι,
0: δεν την έχει. Πες το στα γρήγορα, σε ένα λεπτάκι να πάμε στον επόμενο. Πες το, γιατί ο Διτσιράπης δεν έχει ακούσει τη μαρτυρία που είχαμε ως εκπομπή σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση.
2: Πες το. Το 1981. Στην περιοχή σχολαρίου που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο λίμνες Φορώνια και Βόλβη.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ακριβώς στη μέση. Κατεβήκανε με ένα κάπως, ήταν τέσσερις.
0: Ναι,
2: τέσσερις. Μέτρα.
0: Τρεις εξάμετροι μου είχες πει την άλλη φορά. Τέσσερις γίνανε τώρα.
2: Αλλά ξέρετε, δεν μιλούσαν για να καταλάβω τι γλώσσα, πώς ναι. Είναι αυτή, ρε παιδί μου. Αυτό είχα πορεία. Αλλά φοβήθηκε, το έβαλε στα πόδια και αυτοί φύγανε Κώστα μέχρι που να σκώσει κεφάλι μου και ξαφανιστεί. Μα την Παναγία, να μην προλάβω να ξημερώσω.
0: Ναι, αλλά ήταν εξάμετροι.
2: Είμαστε και λίγο ποδοσφαιρικά που είναι ο ημιτελικός. Εγώ είχα ότι θα το έπαιρνε η Γαλλία, αλλά έπεσε έξω και καλά. Είχα σκοπό να βάζα και αρκετά λεφτά, καλά που δεν έβαλα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι.
2: Φυλάκια, καλή
0: φυλάκια, φυλάκια.
2: Βαραβά, βγάζει να σε γουστάρω, ρε ψυχούλα μου.
0: Καθίστε καλά. Καθίστε καλά. Ναι, έλα. Είδες μαρτυρία, κύριε Διτσιράπη. Στο σχολάρι είτε έχει δει εξωγήινους ούφο κατέ, αλλά έτρεξε, δεν τον έκοψε να κάτσει, να τους πάρει καμία δήλωση. Και μας είχε πει ήταν 3 εξάμετροι ή 6 τρίμετροι, αυτό το θυμάμαι.
1: Ο Γιώργος Γκάρμαν, πρώην πιλότος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, πετώντας στον ουρανό της Βόρειας Δακότα την 1η Οκτωβρίου του 1948, παρατήρησε ένα αναβοσβήνον φως στον ορίζοντα.
0: Αναβοσβήνον, σαν αναφράζον δηλαδή που λέμε. Μάλιστα, χαίρετε. Έπεσες, εδώ είστε.
3: Καλησπέρα σας, κύριε.
0: Ναι, τι κάνετε, χαίρετε.
3: Τι γίνεται, τι κάνετε.
0: Ένα εδώ ψάχνουμε τα αναβοσβήνοντα φώτα του ουρανού.
3: Μπράβο. Εγώ είμαι για τα γήινα προβλήματα, δεν είμαι για τα εξωγήινα.
0: Μάλιστα. Σε λάθος εκπομπή πήρατε, μου φαίνεται.
3: Σε λάθος, αλλά εσύ έθιξες για τις ανεκπλήρωτους έρωτες και για τις αγάπες, να πούμε και για όλα αυτά.
0: Σήμερα είπαμε τέτοιο πράγμα εμείς.
3: Εμείς επίσης αυτό, δεν είπες ότι αναπαράγουμε περισσότερο την...
0: τη μαυρίλα, εσύ το πας στο ερωτικό. Ναι, ναι. Φυσικά. Εντάξει, για πες.
3: Την καψούρα.
0: Την καψούρα, τον ταλκά.
3: Ξέρεις πόσες κασέτες και πόσα CD έχω γράψει για αυτό το πράγμα?
0: Όταν λες τραγούδια,
3: Βέβαια.

0: Το ραδιόφωνο εννοείς, ναι.
1: Βεβαίως. Και είναι πολύ καλύτερα και από τα γνήσια.
0: Ναι. Το έκανες και εσύ αυτό, και εγώ το έκανα όταν ήμουν μικρός. Καθόμουν με τις ώρες πότε θα πετύχω τραγούδι για να κάνω κασέτα.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Και για καταστάσεις τις οποίες είναι ανεκπλήρωτοι. Εκεί γράφεις τα καλύτερα κομμάτια. Θέλει λίγο ουισκάκι βέβαια. Και όχι τις διαφημίσεις, να μην βάζεις διαφημίσεις μέσα, ξέρεις.
0: Πιο πολύ τι πληγώνει, ο ανεκπλήρωτος έρωτας ή ο έρωτας που έχει προδώσει? Ποιο ταιριάζει έτσι πιο νταλκαδιάρικο τραγούδι, για ποια περίπτωση?
1: Εντάξει, και τα δύο είναι πολύ βαρύ, ρε φίλε. Εντάξει, ο ανεκπλήρωτος είναι αυτός ο οποίος, ας πούμε, δεν έχει εκπληρωθεί ποτέ και θα ήθελες να κάνεις κάτι μαζί του, αλλά δεν το έχεις προλάβει για κάποιο χύψη λόγο να το πετύχεις και να το κάνεις. Και ο άλλος, επειδή σε έχει προδώσει και νιώθεις πληγωμένος, γιατί έχεις επενδύσει πάνω σε αυτόν, τον άνθρωπο που είσαι μαζί, και σε πλήγωσε.
0: Τώρα μου είπες μία λέξη...
1: Είτε με κάποιον άλλον, είτε με τον καλύτερο σου φίλο, είτε με οτιδήποτε. Δηλαδή αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ σκληρό, όπως και να έχει.
0: Ναι. Εχθές που μας έδωσε μία πάσα, χθες δεν ήτανε, και πήγε η κουβέντα σε αυτά που ήθελες, χθες δεν ήτανε? Ή προχθές.
1: Χθες ήτανε, ναι.
0: Ναι. Επειδή είπες πληγώσει και μίλησες για, για κέρατο ουσιαστικά, και δεν προλάβαμε να τα πούμε μαζί γιατί πήρες πρώτος. Πώς σου φαίνεται, ναι, αυτό που ανοίξαμε την κουβέντα χθες, ότι ο άνθρωπος, ενώ είναι ένα πολυγαμικό, έχει πιεστεί να ψηθεί ότι πρέπει να λειτουργεί ως μονογαμικό?
1: Κοίταξε, εγώ τι να σου πω τώρα. Εγώ από τη φύση μου είμαι άνθρωπος ο οποίος, όταν είμαι με κάποιον, είμαι με αυτόν.
0: Ναι.
1: Και...
0: Το μυαλό. Και το μυαλό είναι σταθερό, ας πούμε, βράχος.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Ναι, γιατί έχει να κάνει και με το ηθικό, και με το ηθικό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το πράγμα το έχω παρατηρήσει, χωρίς να θέλω να θίξω τις γυναίκες, ότι οι γυναίκες δεν το έχουν. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, άμα θέλουν να την κάνουν, θα την κάνουν και θα πάρεις χαμπάρι. Στο έχω ξαναπεί.
0: Έφτασε να είναι πιο τσαμπερδόνες, δηλαδή οι γυναίκες πιο τσαμπερδόνες από εμάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Πήγα για καφέ σήμερα. Και σε κάποια φάση με την κοπέλα που μου έκανε καφέ,
0: ναι,
1: τη γνώρισα. Ρε παιδί μου, τη γνώριζα από παλιά. Μπούρου τον Ατάλο, από εδώ από εκεί, γυρνάει και μου λέει, είδες? Λέω, τι να δω? Μέσα στο, πώς το λένε, μέσα στη χαρτοπετσέτα που είχε μέσα το, τη σοκολάτα που με έκανε δώρο, είχε και το τηλέφωνο του μέσα. Λέω, εντάξει, αυτό εσείς το πετυχαίνετε με ένα κλικ, να κάνετε με το δάχτυλο του μικρού σας του χεριού, θα το καταφέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι. Άρα, για πάμε λίγο και στο επιμήθειο, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα.
1: Ποιο είναι το επιμήθειο?
0: Εσύ θα μας πεις. Πώς το κλείνουμε δηλαδή. Ναι.
1: Άρα οι γυναίκες έχουν περισσότερη ευκαιρία στο να κάνουν κάτι χωρίς εσύ να το πάρεις μυρωδιά, από ότι ο άντρας.
0: Έχει αλλάξει κάτι ως προς τις γυναίκες, πιστεύεις, ή απλά απελευθερώθηκαν και βγαίνει αυτό?
1: Όχι, πάντα το είχαν.
0: Ναι, απλά τώρα άλλαξαν δηλαδή, οι εποχές δηλαδή.
1: Ας πούμε, ρε παιδί μου, είναι μαζί σου και δεν τα πάνε. Και τώρα, για το χύψη λόγο, τις περισσότερες φορές δεν τα πάτε καλά. Έχεις το πέσω μέρος του κεφαλιού της όμως και την καβάντα της.
0: Ναι, αλλά τελικά αυτό πάντα το είχαν, ή τώρα το παρατηρείς ότι χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει η τάση αυτή?
1: Τώρα έχει γίνει μόδα.
0: Ναι, άρα έγινε μόδα γιατί παλιότερα, άλλαξαν αυτές ή γιατί...
1: Υπήρχε, αλλά τώρα έχει γίνει πολύ πιο εύκολο,
0: ναι,
1: να το πω.
0: Μάλιστα.
1: Πανεύκολα.
0: Οκ. Okay. Ωραία. Να είσαι καλά.
1: Φιλιά, θα τα πω.
0: Τα λέμε. Καλημέρα. Καλό βράδυ μάλλον ακόμα. Καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος Γκάρμαν, πρώην πιλότος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, πετώντας στον ουρανό της Βόρειας Δακότα την 1η Οκτωβρίου του 1948, παρατήρησε ένα αναβοσβήνον φως στον ορίζοντα. Αποφάσισε να πλησιάσει και να το εξετάσει και ακολούθησε μία αεροπορική μάχη όπου το UFO φαινόταν να αποφεύγει συνεχώς τους πυροβολισμούς του. Τελικά το UFO εκτοξεύτηκε προς τα πάνω και εξαφανίστηκε στον ουρανό, αφήνοντας τον Γκάρμαν να αναρωτιέται τι είχε πραγματικά συμβεί.
0: Αυτά. Κύριος Τσιράπης είναι σε μεγάλη φόρμα τελευταία. Τι να σε κάνω που δεν σε έχω πιο συχνά εδώ. Όταν καμιά φορά το κάνουμε American το bar, δεν πειράζει. Θα το κάνουμε καμιά άλλη μέρα με καμιά αφορμή. Λοιπόν, να βάλουμε λίγες στροφές. Πάμε διάλειμμα. Είμαστε 96 λεπτό. Μένει άλλο ένα. Καθυστερήσεις. Γαλλία-Ισπανία 0-2. Λοιπόν, φύγαμε. Έλα, στροφούλες και τα λέμε σε λίγο.

0: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Έλα, που είμαστε. Κάτσε να ανοίξουμε τα κουμπάκια. Καλησπέρα, καλημερούδια. Εδώ είμαστε. Έλα, άνοιξε, τσακ. Ωραία. Λοιπόν, έλα, καλησπέρα, καλημέρες. Πάμε για δεύτερη ώρα στα 4 μετά τις 12 πλέον. Τετάρτη 15 Ιουλίου. Με αυτά και μετά άλλα. Βλαδίμηρος πώς τη λένε, Βλαδιμήρα. Ναι, Βλαδίμηρος Βλαδιμήρα. Κύρικος και Ιουλίτα. Ιουλίτα, ε. Εγώ τη Μαρουλίτα ήξερα. Ιουλίτα δεν ξέρω. Τη Μαρουλίτα από τη Φρουτοπία. Πώς το έλεγε. Και ένα στιχάκι. Ποιος το είχε γράψει. Ένας που τη γούσταρε. Μαρουλίτα, Μαρουλίτα. Πιο γλυκιά και από τα βλήτα. Το άλλο το θυμάμαι. Του ονείρου οπτασία. Δώσ' μου λίγη σημασία. Κάπως έτσι. Πρέπει να ήταν ή ο Βρασίδας το κρεμμύδι με επιφύλαξη ή ο άλλος, ο Εμίλιος το Μήλο. Θα κάνουμε συμπληρωματικό ρεπορτάζ εδώ για να το διασταυρώσουμε δημοσιογραφικός ποιος ήταν. Έτσι με την εγκυρότητα που μας διακρίνει. Λοιπόν, πάμε επαιτίους. Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Και Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα της ημέρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή λέει εδώ, για τα θύματα της κλιματικής κρίσης. Άντε πάλι. Αφού δεν υπάρχει κλιματική κρίση, είπαμε, είναι της νέας τάξης παραμύθι, είναι των σιωνιστών, των μασόνων, των Ροκφέλλερ, του Χαράρη, του Σβάμπ και του Μπράντον Τόμας. Μαζί με τον Σβάμπ αυτός. Τα φωνάζει η εκπομπή χρόνια και χρόνια αυτά. Αδέρφια, διαδώστε. Δεν υπάρχει τίποτα έτσι. Διαδώστε τώρα που προλαβαίνουμε. Γιατί μετά από 15-20 χρόνια δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν θα έχουμε φτύσει κανένα γάλα της μάνας μας με αυτά που θα ζούμε. Καλά, άμα γίνει κανένα τέτοιο, άμα τελικά ζωρίσουν τα πράγματα ακόμα περισσότερο μετά από 15-20 χρόνια, μετά ξέρετε, έτσι εύκολο είναι. Θα πούμε ότι τελικά υπήρχε κλιματική αλλαγή, αλλά τη δημιούργησαν. Τη δημιούργησαν με μυστικά όπλα που ελέγχουν τον καιρό και τέτοια. Βέβαια. Μιας που είπαμε για καιρό, κάτσε να δούμε αν έχουμε τίποτα σήμερα, μην μας φέρουν κανένα καύσωνα εδώ μέσα των μυστικών όπλων. Κομψή κομψά. 34. Με ήλιο μπόλικο λέει και κάτι λίγα συννεφούδια. Μάλιστα. Τον Αύγουστο λέει θα έχουμε το μετεό, έγραφε. Ο Αύγουστος αναμένεται να είναι πιο καυτός από το κανονικό. Εντάξει, τώρα θυμήθηκα μια, χθες ήταν προχθές πότε ήταν, μια συζήτηση που είχαμε με έναν ακροατή, ο οποίος σε κάποια φάση είχε πει ότι εγώ δεν τα τρώω αυτά ρε παιδί μου, η γη πάντα ξέρω εγώ έκανε κλιματικούς κύκλους και τα λοιπά. Και κουβέντα στην κουβέντα, όταν μετά κλείσαμε ας πούμε τη συζήτηση και είχαμε πάει διάλειμμα, θυμάμαι, όταν γυρίσαμε είχα κάνει μια προτροπή του τύπου ότι που και που καλό είναι να ψάχνουμε λίγο μερικά πραγματάκια έτσι στοιχειοδός. Δηλαδή καλό είναι το πτυχίο του Πανεπιστημίου της Ζωής, καλά είναι αυτά. Έτσι και κάποιες πηγές, ξέρω εγώ, αντισυστημικές που βλέπουν πίσω από όλα σκοτεινά σχέδια, αλλά να κάνουμε και ένα ψαχτηράκι εμείς από μόνοι μας. Που και που λίγο έτσι ψήλο ανεξάρτητο. Γιατί πλέον είναι και εύκολο, δηλαδή όχι τίποτα άλλο με τα εργαλεία που υπάρχουν. Δεν θέλει χρόνο πολύ, δεν τίποτα. Ας πούμε για το εν λόγω θέμα τώρα, μιας που είναι η επέτειος που είπαμε για τα θύματα της κλιματικής κρίσης που λέει εδώ, για το θέμα το συγκεκριμένο, είναι πάρα πολύ εύκολο να τσεκάρει κάποιος συγκεκριμένα τις αλλαγές που συντελούνται, ξέρω εγώ, χρόνο με το χρόνο. Από την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας, της μέσης, γιατί πάλι προχθές που είχε έρθει η κουβέντα έλεγε κάποιος ότι πάντα είχε ζέστη και τα λοιπά και
Τέλος πάντων, ναι, η μέση είναι. Η μέση είναι το θέμα. Δεν είναι ότι είχαμε 35 και τώρα έχουμε 50. Η μέση θερμοκρασία είναι το θέμα. Έτσι είναι, τους χειμώνες είχαμε μείον 2, μείον 5, ξέρω εγώ. Και τώρα με το ζόρι φοράμε μπουφάν. Αυτά είναι που αποσυντονίζουν τη γη. Και βέβαια ότι έχουν ανέβει και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, εννοείται και αυτό. Αλλά εντάξει, αλλά αυτά μπορούμε πολύ εύκολα να θέλουμε να τα τσεκάρουμε, θέλω να πω. Από την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας, από το λιώσιμο των πάγων, από την άνοδο της στάθμης, ξέρω εγώ, των θαλασσών, μέχρι την αύξηση που έχουν τα φαινόμενα τα καιρικά, τα ψηλοακραία, σε συχνότητα, σε ένταση κλπ. Μέχρι τις επιπτώσεις που υπάρχουν από όλα αυτά και έρχονται και βρίσκουν και το πορτοφόλι μας, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές στα προϊόντα εκεί πέρα λόγω της κατάστασης, είναι τέλος πάντων. Είπαμε, είναι γνωστό ότι έχουν υπάρξει και άλλες κλιματικές αλλαγές, αλλά θα έπρεπε επίσης να είναι γνωστό ότι κάθε άλλη κλιματική αλλαγή που υπήρξε χρειάστηκε εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια, είπαμε, για να φτάσει στο σημείο αυτό που έχει φτάσει η συγκεκριμένη κατάσταση που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, οι αλλαγές αυτές που έχουν έρθει στα 60, 70, 80 χρόνια αυτά, στο παρελθόν χρειάζονταν χιλιάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες. Σε αυτό έχουν συμφωνήσει, ξέρετε, ακόμα και οι αρνητές. Δηλαδή, ακόμα και ο Φόσκολο, ξέρω, συγχωρεμένος, που ήταν ο νούμερο ένα αρνητής, που ήταν φανατικός υποστηρικτής των ορυκτών καυσίμων, ακόμα και αυτός παραδέχονταν από κάποια στιγμή και μετά, αν δείτε τα βίντεο του, ότι όντως υπάρχει κλιματική αλλαγή, και η αμφισβήτηση ήταν, ας πούμε, στο αν τελικά για την αλλαγή αυτή φταίει το διοξίδιο του άνθρακα που παράγει ο άνθρωπος. Αυτός εντωμεταξύ ήταν και καθηγητής σε Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αν θυμάμαι καλά, που είχε ειδικότητα στη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Ας πούμε ότι είναι τυχαίο αυτό. Λοιπόν, ναι, πάντως τυχαίο δεν είναι σίγουρα ότι το 97% των επιστημόνων του κλίματος λέει ότι τα στοιχεία είναι αδιάσυστα, και ότι πλέον πάνω από 50% στην ατμόσφαιρα, σε σχέση με την εποχή την προβιομηχανική, όπως λέγεται, ότι ο άνθρακας πλέον έχει φτάσει να είναι πάνω από 50%, πάνω από διπλάσιος δηλαδή, σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Και αυτό από μόνο του μπορεί να μην λέει τίποτα, αλλά οι χημικές αναλύσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι ο μεγάλος όγκος του άνθρακα προέρχεται από την καύση των ορυκτών. Έχουν μετρήσει τα ισότοπα εκεί πέρα του άνθρακα, και μέσα από εκεί βρίσκουν ότι η μεγάλη αλλαγή, ξέρω εγώ, η μεγάλη αύξηση στην ατμόσφαιρα που υπάρχει σχετίζεται με την καύση των ορυκτών και όχι με κάποιες φυσικές πηγές, όπως θα μπορούσαν να είναι τα ηφαίστεια ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και για τον ήλιο που λένε κάποιοι ότι οφείλεται εκεί η άνοδος θερμοκρασίας, ούτε και αυτό ισχύει, γιατί αν η υπερθέρμανση του πλανήτη οφείλονταν στον ήλιο, θα ζεσταίνονταν όλα τα στρώματα της ατμόσφαιρας. Εδώ λέει ζεσταίνεται μόνο το χαμηλότερο, έτσι, που λέγεται, ξέρω εγώ, τροπόσφαιρα. Το υψηλότερο, που είναι και πιο κοντά στον ήλιο υποτίθεται, η στρατόσφαιρα, αντιθέτως ψύχεται. Οπότε μάλλον δεν στέκει και αυτό με τον ήλιο. Όλα δείχνουν ότι οι αλλαγές που βιώνουμε έχουν να κάνουν, συμπίπτουν, ας πούμε, με την βιομηχανική ανάπτυξη. Από τότε που μπήκε στη ζωή μας η βιομηχανία, σιγά σιγά, έτσι, έχουμε κάποιες αλλαγές, και όλα δείχνουν ότι οι αλλαγές αυτές θα είναι πολύ περισσότερες τα επόμενα χρόνια, και όλα δείχνουν θα περάσουμε και ζόρικα τα επόμενα χρόνια, και επειδή τα φαινόμενα τα ακραία θα ενταθούν, και επειδή θα έχουμε εκεί στη βιοποικιλότητα, όπως το λένε οι επιστήμονες, θα έχουμε προβλήματα, γιατί θα εξαφανιστούν ήδη που δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν, και έτσι, άνοδος θερμοκρασίας ωκεανών, όξυνση ωκεανών, ζητήματα και με τα θαλάσσια οικοσυστήματα, λειψιδρία θα μεγαλώνει, επισητιστικά ζητήματα λόγω της μείωσης της αγροτικής παραγωγής θα έχουμε, αυτά τα νιώθουμε στο πορτοφόλι όλα αυτά, προβλήματα υγείας θα αυξηθούν ομοτελειακά, θερμοπληξίες, καρδιακά, ασθένειες που μεταφέρονται από ζώα, από έντομα κλπ.
Τουρισμός θα πληγεί, προφανώς, ειδικά σε μέρη σαν τα δικά μας στη Μεσόγειο που είναι η πρώτη σε υπεθέρμανση, επειδή οι τουρίστες θα ζητούν πιο δροσερά περιβάλλοντα και μπλα μπλα μπλα. Έτσι, μεταναστευτικές ροές λόγω των κλιματικών προσφύγων, όπως λέγονται, και αυτά τα νέα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, ας συνεχίσουμε να σπάμε πλάκα με τα θέματα αυτά όσο προλαβαίνουμε ακόμα. Τα παιδιά μας δεν ξέρω αν θα έχουν την ίδια διάθεση να σπάσουν πλάκα με αυτά. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Για κάτσε να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα και να προχωρήσουμε. Το μάτς τελείωσε, έτσι, 0-2. Γαλλία, Ισπανία, 0-2. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Love.

0: Για να κάνουμε και το ρεφρεσάκι να δούμε λίγο που ευρισκόμεθα. Ευρισκόμεθα στον... όχι τον Αστέριο, κάτσε λίγο μου χάσω τη σειρά πάλι. Ευρισκόμεθα στον... λοιπόν, στον Κωνσταντίνο. Την καλησπέρα. Ο Νίκος τι λες? Α, για την παλιά συσκευή που τη χρησιμοποιώ σαν τάμπλετ. Θα μας βρει η πρεσβειοποία, ναι, σιγά σιγά. Θα μας βρει και η πρεσβειοποία. Ήδη λίγο τα γραμματάκια θολώνουν ώρες ώρες. Τα κοντινά. Έτσι ένα κλικ, όχι τίποτα φοβερό, αλλά... Καλησπέρες και στον Κώστα. Τι είναι αυτό, για τη συναυλία? Μάλιστα, προτείνει και τραγούδι. Για τη συναυλία, εγώ όχι και δεν μπορώ. Αλλά άμα θέλει κανένας, λέει, έχει εισιτήριο για Thievery Corporation. Συναυλία, λέει, εισιτηριάκι κούτρα, αν θέλει κανείς να του στείλει μήνυμα. Λοιπόν, ο Αστέριος από Φιλαδέλφια. Τουρκία και Αίγυπτος αρνήθηκαν την είσοδο σε κρουαζιέρα. Ναι, αυτό έχει και μέρες που έγινε. Τώρα πού βρίσκεται? Α, της LGB τάδερ κοινότητας, ΛΟΑΤΚΙ. Το Scarlet Lady βρήκε, λέει, καταφύγιο στην Κρήτη. Ναι, κατέπλευσε στον κόλπο της Ούδας στην Κρήτη, αφού του αρνήθηκαν την είσοδο Τουρκία και Αίγυπτος κατά τη διάρκεια της Μεσογειακής κρουαζιέρας. Και πολύ μεγάλο ρε σε Αστέρι. Το ζουμάκι. Ποιο είναι το ζουμάκι? Οι διοργανωτές, λέει, χαρακτήρισαν τις διαδοχικές αρνήσεις. Οι διοργανωτές της κρουαζιέρας της ΛΟΑΤΚΙ τις διαδοχικές αρνήσεις ως πρωτοφανείς στην ιστορία της εταιρείας, ενώ το ταξίδι συνεχίστηκε τελικά με αναθεωρημένο πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε και την Κρήτη. Μάλιστα. Ωραία, κάνω refresh, ό,τι άλλο έχει έρθει ή ήρθε ή θα έρθει, το βλέπουμε. Τώρα, εντάξει, δεν πιάσαμε πολύ επικαιρότητα, είχε και το μάτς την πρώτη ώρα, το πήγαμε χαλαρά. Ας ανοίξουμε καμία γραμμούλα αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. Και βλέποντας και κάνοντας, έχει εδώ θέματα κρατημένα που μπορούμε να καταπιαστούμε. Να πιάσουμε εδώ και το μπουρουμπούρου αν θέλετε. Να βάλουμε και τις μουσικούλες μας. Εντάξει, καλοκαιράκι είναι, σιγά σιγά. Θα το χαλαρώνουμε κιόλας, έτσι θα έρχονται και οι άδειες σιγά σιγά. Λοιπόν, οπότε ανοίγουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς τώρα μέχρι και μισή. Και βλέποντας και κάνοντας ανάλογα με τις διαθέσεις. 2310-90-90-90 955 κενό το μήνυμα, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Καλησπέρες και στον Πέτρο. Α, για την κουλτούρα Μπουταλκά που λέγαμε πριν, να τα αφήσουμε για μετά. Ναι, ναι, γιατί πιαστήκαμε τώρα κάποιοι που δεν ακούγαν και βλέπαν το ματζά καταλάβουνε. Άσε να πάρουμε καμία γραμμή και τα βλέπουμε και αυτά. Λοιπόν, ναι ρε παιδί μου, είπαμε ότι με αφορμή κάποια τραγούδια που σχαλίασε και ο Πασχάλης πριν που βάζατε κάποιες μουσικές, ότι είχατε στείλει αρκετά μηνύματα, ίσως γιατί ήταν η τραγούδια ταλκαδιάρικα. Και κουβέντα στην κουβέντα έκανα εγώ μετά έτσι ένα σχόλιο. Γι' αυτό που λέγεται κουλτούρα του Νταλκά, που πάντα σαν Έλληνες το είχαμε, ας πούμε, και στη μουσική, αλλά και όχι μόνο. Γι' αυτό τώρα το λέει. Και ναι, αναρωτήθηκα σε ποια άλλη χώρα, ας πούμε, θα μπορούσε να κάνει τόσο μα τόσο μεγάλη καριέρα ο Καζαντζίδης. Έτσι, ο οποίος είναι κορυφαίος φυσικά, δεν το αμφισβητώ. Έτσι, αλλά δεν ξέρω και αν σε άλλη χώρα θα μπορούσε να είναι το νούμερο ένα. Ή και κάποιες ταινίες ελληνικές παλιές, έτσι, τύπου Ξανθόπουλου και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι. Και άστο τώρα, ναι, γιατί περιμένουν και τις γραμμές. Να το πιάσουμε καλύτερα μετά. Γιατί πέρα από όλα αυτά που είναι καθαρά θέμα προτιμήσεων μουσικών ή κινηματογραφικών ή οτιδήποτε, έχει και εφαρμογή στην καθημερινότητα, έτσι, και νομίζω ότι είναι και μια, από κάποια στιγμή και μετά, είναι και μια μεγάλη παγίδα αυτό το πράγμα, έτσι, η κουλτούρα του Νταλκά με την έννοια της της ροπής προς την μαυρίλα, την εξάπλωση της μαυρίλας. Νομίζω ότι είναι μεγάλη παγίδα και το λέω και με αφορμή τον Αθερίδη που είπε κάποια πράγματα και τον σκίσανε μόνο και μόνο επειδή είπε κάτι καλό. Είχε μια άποψη ρε παιδί μου, είπε μπράβο στο Χρυσοχοίδη για αυτό που έγινε με τη Μαρφίν. Τον έχουν αλλάξει τα πετρέλαια. Μιλάμε τώρα για, μην πω τώρα, αν δεν έχετε δει, ξέρω εγώ, ευχές μέχρι και για αρρώστιες και τέτοια. Έτσι. Και αυτό συμβαίνει πάντα. Ότι, εγώ τώρα, άμα βγω να πω μια είδηση καλή, πω για την οικονομία. Βγήκε αυτό, ξέρω εγώ. Μας αναβάθμισαν ή το ένα ή το άλλο. Θα βγουν 10 να κράξουν. Κατάλαβες, γιατί έχουμε αυτό. Έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό. Πιστεύω για συγκεκριμένους λόγους. Έχει αιτίες δηλαδή, οφείλεται κάπου αυτό. Πάμε να πάρουμε γραμμούλες και τα βλέπουμε αυτά, αν θέλετε, και μετά. Λοιπόν, 90-90-90, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ορίστε.
1: Γεια σου, αδερφέ.
0: Γεια.
1: Κωνσταντίνος από Κιλκή.
0: Καλώς τον.
1: Τώρα, άμα σε κράξω, μπορώ καταρχάς λίγο να εκφέρω την άποψή μου.
0: Ξέρω εγώ. Πες την.
1: Γιατί...
0: Την άποψή σου είναι να με κράξεις.
1: Και τα δύο.
0: Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Δύο σε ένα. Δηλαδή, ανέφερες μία λέξη που κάπου αναφερόσουν και ανέφερες τη μία λέξη αρνητής. Για μένα είναι πολύ λάθος αυτό.
0: Για ποιο θέμα το είπα, γιατί δεν θυμάμαι. Αρνητής σε σχέση με τι?
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ναι, και?
1: Αλλά το ανέφερες. Για μένα είναι λάθος να αναφέρουμε αρνητής κάτι κάποιου. Δηλαδή εγώ να σου δώσω ένα...
0: Α, για το φόσκολο που είπα ότι ήταν αρνητής της κλιματικής αλλαγής. Από εκεί το άκουσες μάλλον, ναι. Ο καθηγητής ο φόσκολος, ναι, για πες.
1: Για ποιο λόγο να αναφέρουμε τη λέξη αρνητής? Αυτό εκ της φύσεως μας προκαλεί αρνητική άποψη, δε Κώστα. Για ποιο λόγο να το κάνουμε? Έχουμε τόσο ωραία εκπομπή και κάνουμε. Για ποιο λόγο να το αναφέρουμε αυτό? Σαν αρνητής.
0: Κάτσε ρε φίλε, εγώ όταν αρνούμε κάτι αρνητής λέγομαι. Ποιο είναι το κακό πάνω σε αυτό? Βγαίνει ο καθηγητής ο συγκεκριμένος που ανέφερα, που τώρα έχει πεθάνει βέβαια, και λέει δεν υπάρχει κλιματική, μάλλον υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά δεν είναι ανθρωπογενής. Είναι αρνητής αυτού του πράγματος. Ποιο είναι το κακό?
1: Όχι, ωραία. Και εγώ που αρνούμε να φάω τώρα κόπρανα ζώων, ας πούμε. Είμαι αρνητής κοπράνων ζώων, έτσι με αποκαλείς?
0: Δεν σε καταλαβαίνω, Νίκο, και επειδή είδα και ένα μήνυμά σου χθεσινό, το είδα μετά γιατί δεν προλάβα να τα διαβάσω όλα, θα σου πρότεινα κάποια πράγματα λίγο να τα σκέφτεσαι και δεύτερη φορά, γιατί ξέρεις, είναι άλλο πράγμα να λέμε την άποψή μας και άλλο να κρίνουμε ή να κράζουμε κάποιον όπως λες. Χθες πήγες να μου συγκρίνεις από ό,τι είδα στο μήνυμα την ομοφιλοφιλία που πήγε κουβέντα εκεί με κάποιες αρρώστιες τύπου καρκίνου και τι άλλο είχες πει και σύνδρομο Down. Δεν είναι και πολύ. Θέλει μια δεύτερη σκέψη πριν πούμε κάποια πράγματα. Οι αρρώστιες προκαλούν κάποιες επιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Ψυχολογικές, οργανικές κτλ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να συγκρίνει με μια αρρώστια που σκοτώνει με μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, ναι, έλα, συνέχισε για να προχωρήσουμε.
1: Φυσικά και μπορούμε, γιατί τα περισσότερα αυτά που όπως ο καρκίνος, όπως ο. Και η ομοφιλοφιλία. Τέλος πάντων, επειδή δεν παράγονται κάποια ιστρογόνα κατάλληλα, είναι κληρονομικά. Και όπως γνωρίζουμε...
0: Η ομοφιλοφιλία είναι κληρονομική, λες?
1: Κατά το 90%...
0: Ναι. Αυτό που το έχεις δει και το λες? Το λες έτσι επειδή το πιστεύεις ή το έχεις δει κάπου?
1: Όχι, φυσικά και δεν... Το λέω επειδή έτσι μου ήρθε αυτό.
0: Το έχεις δει κάπου δηλαδή?
1: Φυσικά.
0: Έχω μεγάλη περιέργεια να μου πεις κάποια στιγμή που το είδες να το δω κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, να προχωρήσουμε. Έχουμε κάτι άλλο για σήμερα?
1: Θα προχωρήσουμε, Κώστα.
0: Έγινε.
1: Να ζητήσω συγγνώμη που καταχράστηκα για το χρόνο.
0: Όχι, εντάξει, δεν καταχράστηκες. Απλά να προλάβουμε άλλους δύο. Απλά ξέρεις τι, είναι καλύτερο νομίζω γενικά τώρα, δεν το λέω για σένα, το λέω με αφορμή αυτό που είπες εσύ. Είναι καλύτερο να λέμε την άποψή μας, τη διαφωνία μας και να μην πηγαίνουμε σε κόντρες επί προσωπικού. Καταλαβες, γιατί όταν βγαίνεις εσύ και λες εγώ να κράξω τον άλλον και ο άλλος μετά θα πρέπει να απαντήσει και δεν βοηθάει κάπου, μπορείς να πεις τη διαφωνία σου, γενικά το λέω έτσι. Νομίζω έχει καλύτερο νόημα έτσι γιατί βγαίνει και συζήτηση. Ενώ αν πηγαίνεις με τον άλλον δεν βγαίνει κάπου. Σε ευχαριστώ.
1: Συγγνώμη εάν το πήρες έτσι κατά...
0: Όχι ρε, τι να πάρω, μια παρέα είμαστε. Πάει. Εδώ με άλλους μαλών, μετά ξαναβρίσκουμε μια, δεν είπες τίποτα, άλλη μόνο.
1: Αυτό...
0: Έτσι, αλλά για να πεις τον άλλον ότι να σε κράξω, σημαίνει ότι το θέμα για τον οποίο θα τον κράξεις, το έχεις ψάξει, το ξέρεις καλύτερα. Κατάλαβες, είναι πιο σίγουρο, να το πω έτσι, και δημιουργεί λιγότερες εντάσεις γενικά, να πεις ότι έχω μια διαφορετική άποψη, άκου και εμένα. Και προχωράει η κουβέντα μια χαρά, κατάλαβες, ούτε εντάσεις ούτε τίποτα. Έγινε.
1: Δεν είναι άποψη, είναι γνώμη.
0: Να.
1: Επειδή έχω και το email σου, θα σου στείλω αυτό που μου ζήτησες, θα σου στείλω...
0: Ωραία. Εγώ λοιπόν λέω ότι η ομοφιλοφιλία είναι κληρονομική κατ' ελάχιστο ποσοστό. Στείλε μου να μου πεις πού το είδες ότι είναι 90%, ότι οφείλεται 90% σε κληρονομικούς παράγοντες. Έτσι, τα λέμε. Καλημέρα για να προλάβουμε άλλους δύο. Τα λέμε. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Ναι.
2: Είδα το Μουντιάλ σήμερα, πραγματικά η Ισπανία είναι εξαιρετική ομάδα, εντάξει, 7 Αυγούστου. Το μόνο που δεν μου άρεσε που έγινε σε σημαίνει πόσο δημοσιογράφος από τον Σαλίκ περνάτανε, θα έπρεπε για να ντρέπονται οι Αύγουστοι απλά, γιατί η Νορβηγία την αδικήσανε ξεκάθαρα πράγματα. Δεν θα νόησα, θα έπρεπε για να ντρέπονται με δικιά του. Εξαιρετική ομάδα. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν το είδα το μάτσο ολόκληρο, αλλά εντάξει, ναι, έχω ακούσει και εγώ ότι υπάρχουν παράπονα.
2: Γιατί όπως στην Κυφρετία θα πρέπει να ντρέπονται που λάθονται στο ποσοστό. Δηλαδή αδικία μεγάλη και η Ισπανία είναι εξαιρετική, δεν λέω τεχνίτες. Τώρα για το τελικό δύσκολα τι να κάνουμε.
0: Σήμερα πώς το είδες, δίκαιο?
2: Δίκαιο.
0: Το 0-2.
2: Ναι, θα πρέπει, γιατί ακούγεται που λένε διάφορα.
0: Γιατί και εγώ εδώ στο στούντιο τώρα έβλεπα, αλλά εντάξει, χαζόβλεπα, δεν μπορούσα να δω καλά. Ναι, για πες.
2: Που λέει μόνο το χρήμα δεν είναι ευτυχία και το χρήμα το πολύ το χρήμα.
0: Okay.
2: Όπως είπε και η δικηγόρη μας σήμερα, όλοι έχουμε 400 ευρώ. Για όπως είπε και ο κύριος Σουρός, καλά έλεγε ο συγχωρεμένος. Του ξέρω τι γίνεται. Μια χαρά σου πάλι.
0: Οκ, τα λέμε. Καλημέρα. Bye. Χαίρετε. Ναι. Μας ακούτε?
3: Ναι.
0: Ορίστε, ναι.
3: Να πω μερικά πράγματα.
0: Να πείτε.
3: Πρώτα απ' όλα, να μην πειράζεται ο αρνητής. Ψεκασμένοι και αρνητές να χαίρεται να τον λένε κάποιοι. Είμαστε αυτοί που εκφράζουμε την αλήθεια και για την πηγή της γνώσης. Η γνώση προέρχεται και η εξέλιξη και προήλθε από την αμφισβήτηση και από τη διερεύνηση. Το να αποδέχεσαι κάτι επειδή φοβάσαι αυτούς που το εκπέμπουν ή δεν ξέρεις ή δεν μπαίνεις στον κόπο να ψάξεις, είναι χειρότερο. Το να είσαι αρνητής δεν είναι κακό. Απλώς πρέπει να συνοδεύεται από την αμφισβήτηση και από τη διερεύνηση, που είναι η πηγή της γνώσεως, όπως έλεγε ο καημένος ο Σωκράτης. Και τη μεγαλύτερη βλακία να λες, όταν λέγεται κάτι θα βγει. Το να λες αυτό που θέλουν κάποιοι, ή να φοβάσαι να πεις το αντίθετο, ή να σε μάθουμε να αποδέχεις αυτό που λέει πλειοψηφία, δεν είναι ούτε δημοκρατία, ούτε εξέλιξη, ούτε πρόοδος. Είναι χαϊβανίτιδα. Και ας ενοχλούνται κάποιοι. Δεύτερον, λέτε κάποιοι, όχι και κάποιοι, και το λένε και οι κυβερνήσεις, το λένε και οι πολιτικοί και πανηγυρίζουν. Μας αναβάθμισαν οι οίκοι, οι τοκογλύφοι, οι πιστοληπτικοί οργανισμοί. Και έχουν καταφέρει στον κόσμο και να πανηγυρίζουν ακόμα και οι κυβερνήσεις. Και ο κόσμος να το δέχεται. Και κάποιοι που λέμε ότι είμαστε χαϊβάνια όλοι μας, γινόμαστε και κακοί. Είναι δυνατόν να πανηγυρίζεις γιατί βγαίνει ένας οίκος τοκογλυφικός, επειδή είσαι καλοπληρωτής ή ακόμα καλύτερα και από καλοπληρωτής, είσαι κορόιδο, σε παίρνουν και περισσότερα από όσα πρέπει να δώσεις πίσω για να πανηγυρίζεις. Τι να το πούμε, να κάνουμε τους καλούς, να κάνουμε τους ευγενικούς ή να παραμείνουμε πρόβατα όπως μας θέλουν. Είναι ντροπή για μια χώρα και για δημοσιογράφους και για κυβερνήσεις να βγαίνουν και να πανηγυρίζουν και να λένε μας αναβάθμισαν οι οίκοι. Και να το περνάνε στον κόσμο σαν επιτυχία και αυτός ο κόσμος θα πάει να ψηφίζει. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε τι μας φταίει. Αντί να πρέπει να δανειστούμε και για ποιους δανειζόμαστε και πού πάνε τα λεφτά, πανηγυρίζουμε αυτοί που τα τρώνε τα λεφτά. Και τα κατανέμουν σε αυτούς που θέλουν και τα πληρώνουν τα πρόβατα. Θα βγουν πέντε άνθρωποι που με κάποιο επίπεδο και με τίτλους, γιατί εμείς και που τα λέμε, μας απειλείται, μας απειλούνε, γινόμαστε γραφικοί, γινόμαστε προκλητικοί. Πού είναι οι επιστήμονες και οι άνθρωποι των γραμμάτων να βγουν να πούνε πέντε αλήθειες? Σε ποια τριτοκοσμική χώρα πανηγυρίζεις επειδή είσαι καλός δανειολήπτης, όταν μπορείς να έχεις τα πάντα και σε έχουν καταντήσει να μην παράγεις τίποτα και σου γυρίζουν ότι είσαι και τεμπέλης? Και όταν αυτός που σου έστησε το να μην παράγεις τίποτα τον έχεις εθνικό ευεργέτη ακόμα, δεν τρομάς να πεις κατά το Ανδρέα κουβέντα. Κανείς δεν ξέρει στοιχειώδη οικονομικά. Στην οικονομία και πλούτος μιας χώρας δεν είναι το τι παράγω. Πλούτος λογίζεται στα οικονομικά βιβλία του γυμνασίου το τι μπορείς να παράξεις. Βάσει των πρώτων υλών που διαθέτει ο γεωγραφικός σου χώρος, βάσει του κλίματος, βάσει και των διαφόρων άλλων πλεονεκτημάτων. Όχι το τι παράγεις. Μας έχουν πουλήσει το παραμύθι ότι δεν παράγουμε τίποτα, γι' αυτό πρέπει να τα δεχτούμε όλα όσο μας κάνουν. Κανείς δεν λέει την αλήθεια. Ότι μας έχουν καταντήσει κάποιοι που το μόνο λάθος αυτού του λαού είναι ότι τους έχει και εθνικούς ευεργέτες ακόμα και σήμερα, 40 και 50 χρόνια μετά. Μας έχουν κάνει να μην παράγουμε τίποτα, μας έχουν επιβάλει με τις ποσοστώσεις, με τα πάντα να μην παράγουμε τίποτα και μας λένε και τεμπέληδες. Και το χρησιμοποιούν και σαν άλοθη, δεν παράγεται τίποτα, πρέπει να τα δέχεστε όλα. Δηλαδή πρέπει να είσαι απόφυτος του Χάρβαρντ για να καταλάβεις τα στοιχειώδη οικονομικά. Ποια άλλη χώρα έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από την Ελλάδα να παράγει τα πάντα. Τα πιο βασικά προϊόντα με συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους άλλους. Θες εκτινοτροφία, θες σε παραγωγή γης, θες σε αλληλεία, θες σε ναυσιοπλοεία, θες και στην πιο αένα η βιομηχανία. Έχουμε την πιο βαριά βιομηχανία του κόσμου που είναι ο τουρισμός. Πάντα ο κόσμος θα θέλει να κάνει διακοπές. Πάντα θα θέλει να ριλαξάρει. Αλλά ακόμα και αυτόν δεν τον αξιοποιούμε όπως πρέπει. Γιατί είμαστε χαϊβάνια και δούλοι. Ποιος θα τα πει αυτά. Και πουλάμε ακόμα το παραμύθι στον Έλληνα και περιμένουμε να σωθεί αυτός ο τόπος. Ποιος τόπος δεν παράγει τίποτα. Δεν σε αφήνουνε να παράξεις τίποτα. Γιατί στα παίρνουνε. Και γιατί σε έχουν αποθήκη πλούτου. Και του ρουφάνει όποτε θέλουν και όπως θέλουν. Είναι δυνατόν να πανηγυρίζουμε το 2026 άνθρωποι που έχουν βγάλει στο γυμνάσιο να βγαίνει ο Πρωθυπουργός ο εκάστοτε της χώρας και να πανηγυρίζουν και οι Υπουργοί Οικονομικών μας αναβάθμισαν οι οίκοι και να μην τρεπόμαστε. Θα βγει κανένας που ξέρει στοιχειώδη οικονομικά να πει πέντε αλήθειες.
0: Εσύ που ξέρεις λες ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό, έτσι.
3: Είναι ντροπή να σου λένε ότι αναβαθμίστηκες στους οίκους των τοκογλύφων. Αξία είναι να μην έχεις ανάγκη να δανειστείς. Και όταν έχεις τις δυνατότητες να μην έχεις ανάγκη να δανειστείς, τότε πρέπει να πανηγυρίζεις. Να αξιοποιείς αυτές τις δυνατότητες.
0: Θα ήθελα την άλλη φορά, γιατί τώρα πρέπει να πάμε διάλειμμα. Σάφησα τα είπες και συμφωνώ σε πάρα πολλά από αυτά που είπες. Αλλά αν θέλεις μια μέρα λίγο πιο εξειδικευμένα να μου πεις πώς θα μπορέσουν να ανέβουν οι μισθοί πραγματικά, όχι τσουκουτσούκο όπως ανεβαίνουν, αν ας πούμε δεν αναβαθμιστούμε κι άλλο από τους οίκους που λες ότι δεν παίζει κανένα ρόλο.
3: Είναι αέρας. Τα λεφτά είναι αέρα.
0: Ναι, αλλά με αυτόν τον αέρα λειτουργούν τα οικονομικά συστήματα.
3: Ποιος σας είπε, είναι μέσα.
0: Ο Μάσκ έχει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη περιουσία του κόσμου και αν του πεις.
3: Είναι αντίκρισμα. Είναι
0: δώσε μου μετρητά τόσα, δεν έχει να στα δώσει γιατί είναι αέρας.
3: Ο κόσμος νομίζει ότι τα χρήματα είναι μια αποθήκη από ένα υλικό που ο καθένας παίρνει ένα μερίδιο. Λάθος. Το χρήμα είναι τίποτα, είναι ένα χαρτί.
0: Σε ευχαριστώ, περάσαμε την ώρα από το διάλειμμα. Μιλάμε αρκετά. Να είσαι καλά, τα λέμε πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ τώρα είπε πολλά που εγώ θεωρώ ότι έχει δίκιο, έτσι. Αλλά κάποια στιγμή μέσα στη διάθεση ας πούμε να τα βγάλουμε όλα ξέρεις στραβά χάνουμε και το κομμάτι ξέρεις είναι τα ξερά και τα χλωρά. Εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό οι οίκοι να μας αναβαθμίζουν. Εννοείται. Διότι αν δεν γίνουν αυτά, δηλαδή αν δεν φτάσουμε σαν Ελλάδα εκεί που πρέπει σε επίπεδο δημοσιονομικών, δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβουν οι μισθοί πραγματικά. Δεν υπάρχει. Μάλλον αυτός που λέει ότι δεν έχει καμία σημασία που αναβαθμίζουν οι οίκοι είναι αυτός που δεν ξέρει από οικονομία τελικά. Παρότι στο γενικό πλαίσιο που είπε, συμφωνώ. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε. Μπαμπαμ.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
5: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Με Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, σε δύο λεπτά και όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί και πάλι. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω κι εγώ άλλα είχα σκοπό να πούμε, αλλά εντάξει, το πάμε όπως θέλετε. Έχουμε πει πολλές φορές σε σχέση τώρα και με αυτά που είπε ο τελευταίος ο φίλος που είναι πολύ σοβαρά, ότι υπάρχει μια κατάσταση που είναι δεδομένη. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κατάσταση? Ο πλούτος που παράγεται συγκεντρώνεται στα χέρια των λίγων, έτσι, των πολύ λίγων κιόλας. Λοιπόν, θα επαναλάβω τη φράση, την κλισέ, που τη λέω συνέχεια επίτηδες για να, για να μένει κιόλας και να μπορούμε λίγο να συνεννόμαστε, που λέει ο λόγος, ότι παιδιά, αυτή η στάνη αυτό το τύρι βγάζει. Ωραία, είναι ουτοπία να περιμένουμε κάτι διαφορετικό μέσα από αυτό το πράγμα που έχει φτιαχτεί, μέσα από αυτό το μοντέλο που έχει ακολουθηθεί στην οικονομία την παγκόσμια και γενικώς. Δηλαδή, κάπου ξέρεις, είναι λίγο και ψευδαίσθηση μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο να περιμένουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Και τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, όταν ας πούμε έχουμε μία άποψη ή μία πορεία οτιδήποτε, είναι καλό, αυτό που είπα και στον προηγούμενο φίλο, δηλαδή είναι άλλο να βγαίνεις και να λες επιθετικά ότι εγώ λέω αυτό, αυτό και αυτό και όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν το πιστεύει, είναι πρόβατο, και άλλο να βγαίνεις και να λες εγώ πιστεύω αυτό, μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να έχω και άδικο, αλλά ακούστε με ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω αυτό. Λοιπόν, πραγματικά είμαι πολύ περίεργος, επειδή εύκολα λέμε πράγματα, πώς περιμένουμε να ανέβουν οι μισθοί αν δεν φτάσουν οι οίκοι αξιολόγησης να μας ανεβάσουν κι άλλο. Πώς δηλαδή, γιατί αυτό γίνεται, αυτό που έγινε τώρα πριν, γίνεται πάντα. Δηλαδή, εμείς νομίζουμε ότι η οικονομία είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει με τη δική μας τσέπη. Αν περνάμε καλά εμείς, άμα δεν περνάμε, άμα τη βγάζουμε, άμα τη βγάζουμε. Και όποτε ακούμε κάτι για τα δημοσιονομικά του κράτους, αυτομάτως το αποδομούμε. Και σας ρωτάω λοιπόν, πραγματικά αν κάποιος ξέρει να το πει, γιατί εγώ δεν ξέρω, ρε παιδί μου, είμαι άσχετος. Υπάρχει περίπτωση να στρώσει η οικονομία της τσέπης μας εάν δεν στρώσουν πρώτα τα δημοσιονομικά? Το πιστεύετε? Αν δεν μας ανεβάσουν οι οίκοι αξιολόγησης, που λέει εδώ πέρα ο φίλος ότι είναι άχρηστο και το λένε, ξέρω εγώ γιατί και εγώ δεν ξέρω τι. Ναι, αυτό δεν έχει άδικο. Εννοείται ότι το λένε και για τις εντυπώσεις. Αλλά ουσία έχει αυτό το πράγμα? Εγώ τώρα, ας πούμε, που θα πέσει το δημόσιο χρέος και άλλο, έστω και σε ποσοστό ΑΕΠ, πρέπει να πω καλό είναι, ή να πω ότι δεν είναι καλό και δεν με νοιάζει, επειδή ξέρω εγώ σαν Κώστας μπορεί να χρωστάω δύο δάνεια και τρεις πιστωτικές, ξέρω εγώ, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και επίσης, το ότι δεν παράγουμε τίποτα, έτσι που επίσης σχολιάστηκε, εντάξει, η αλήθεια είναι παράγουμε πολύ λιγότερα από αυτά που θα μπορούσαμε. Νομίζω έτσι είναι αυτό που είναι λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει μια κουβέντα, δεν μας αφήνουν, λέει, να παράξουμε. Ναι. Δεχτήκαμε τις ποσοστώσεις, όντως. Έχει κάποιος εικόνα τι λεφτά πήραμε γι' αυτό και τι λεφτά θα μπορούσαμε να έχουμε βγάλει αν είχαμε μεγαλύτερη παραγωγή? Για να έχει και μια βάση, έτσι, να υπάρχει μια βάση στην κουβέντα. Δεν μας αφήνουν να παράξουμε, ξέρω εγώ, γιατί δεχτήκαμε τις ποσοστώσεις, ναι. Τα λεφτά αυτά που πήραμε όλα αυτά τα χρόνια για να έχουμε μικρότερη παραγωγή, γνωρίζει κανείς έτσι μέσα σ' άκρες πόσα πάνω κάτω είναι για να μπορούμε να ζυγίσουμε το σύν και το πλήν? Πόσα πήραμε, άσχετα που δεν τα αξιοποιήσαμε, πόσα πήραμε και πόσα θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει εάν είχαμε μεγαλύτερη παραγωγή, αν δεν δεχόμασταν τις ποσοστώσεις? Υπάρχει άνθρωπος που θα γίνει πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα που θα πει όχι στις ποσοστώσεις και στο εύκολο ευρωπαϊκό χρήμα? Δείξτε το μου ποιος είναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Για ό,τι θέλετε, 2310-90-90-90, αν έχουμε τίποτα έτσι, είτε για αυτά που ακούστηκαν είτε για ό,τι άλλο θέλετε. 9.55 κενό 54-301, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Πάντως, εγώ ξαναλέω, κατά τη γνώμη μου, είναι σουρεάλ να περιμένουμε σε ένα κόσμο, έρχομαι γραμμές, σε ένα κόσμο που από τη φύση του είναι άδικα φτιαγμένος, να περιμένουμε δικαιοσύνη, να περιμένουμε καλή ποιότητα ζωής για όλους και όχι για τους λίγους. Έτσι, από τη στιγμή που το πράγμα έχει φτιαχτεί με τον τρόπο που έχει φτιαχτεί. Έτσι, μια κοινωνία δηλαδή που πρημιοδοτεί τις ανισότητες με πολύ συγκεκριμένους τρόπους και λόγους. Αν θέλετε μπορούμε να ξαναπούμε δύο πραγματάκια. Υπάρχει μια εξίσωση που τη λένε οι οικονομολόγοι, είναι πολύ χαρακτηριστική και εξηγεί το γιατί παράγονται ανισότητες. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα και αν θέλετε τα βλέπουμε και αυτά. Σοβαρά είναι και αυτά. Εντάξει, εννοείται. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Καλούτσικα εσείς πώς θα πάτε?
1: Δόξα το Θεώ, δόξα το Θεώ. Λέει ο μικρός στον μπαμπά. Μπαμπά, λέει, αργούμε να φτάσουμε στην Αμερική. Σκάσε και κολύμπα, του λέει. Το κατάλαβες, Κωστή μου?
0: Έτσι πρέπει να γίνει.
1: Σκάσε και κολύμπα. Λοιπόν, σε ποιες χώρες δεν χρωστάνε? Ποιες χώρες δεν χρωστάνε?
0: Τι με ρωτάς, όλες χρωστάνε.
2: Έλα ρε Αλεκό.
0: Τι έγινε, μας πιάσανε?
1: Φέγαμε τώρα.
0: Τι, να πάω στον επόμενο και να έρθω μετά, τι θες?
1: Πάνε λίγο, ναι, ναι.
0: Καλά, έλα, ήρθε ο Αλέκος. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα, Βρανά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, γεια.
3: Μπορώ να μιλήσω για θα με κόψεις?
0: Γιατί να σε κόψω?
3: Ξέρω κι εγώ.
0: Εγώ που να ξέρω.
3: Θα πω κάτι για τα ραδιόφωνα. Πρωινές εκπομπές και απογευματινές δεν επιτρέπουν απλούς πολίτες να μιλήσουν. Βάζουν τραγούδια ενώ μπορούν να κάνουν κοινωνικό έργο, να ξυπνήσει αυτός ο κόσμος. Τώρα κι εσύ, θα σου πω, θα σου κάνω κριτική. Δεν είσαι και από τους καλούς, αλλά μια παροιμία λέει, κοντά στους τυφλούς λέει, ο μονόθαλμος είναι αετός.
0: Ναι.
3: Βγάζεις κανένα που και που. Αλλά δεν τον αφήνει σωστά να μιλήσει. Ήθελα να θίξω, να σχολιάσω για τα κόμματα, τα μικρά κλπ. Νομίζω δεν έχουν καμία διαφορά με το Μητσοτάκη. Ενώ μπορούν να πάρουν ψήφους, δεν απευθύνονται εκεί που πρέπει. Δεν απευθύνονται στο στεγαστικό που έχει τεράστιο πρόβλημα η Ελλάδα και η Ευρώπη. Δεν απευθύνονται να αλλιεύσουν ψήφους στους συνταξιούχους που παίρνουν μια πενιχρή σύνταξη, που μπορούν να έχουν πάρα πολλά επιχειρήματα. Και επίσης υπάρχει και ένα πρόβλημα στην Ελλάδα και με τις τράπεζες. Λοιπόν, τώρα για το οικονομικό, με δύο λόγια δεν μπορεί να πει κάποιος λεπτομέρειες και τα λοιπά, να δώσει εξηγήσεις. Το θέμα είναι ότι όλο το κακό στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από το στεγαστικό. Α, επίσης υπάρχει μια υπηρεσία, πώς να το πούμε, που πουλήθηκε η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, φίλε μου. Το έχουν δώσει στο management σε Αυστραλούς. Δεν μπορείς να επισκεφθείς τα γραφεία τους. Μιλάνε μέσα από δωμάτια, είναι αόρατοι. Θέλουν να γίνονται ηλεκτρονικά, που πρέπει να είσαι αετός στον υπολογιστή και να ξέρεις και αγγλικά. Αυτό εδώ πέρα δεν έχει απόδοση. Σήμερα ήμουνα στη ΔΕΗ και ήταν ανθρώποι που ήθελαν κάποιες υπηρεσίες, κάτι στις δουλειές να τους τελειώσει η ΔΕΗ, και είναι έτοιμοι να πάνε στον εισαγγελέα να τους κάνουν αγωγές, ρε φίλε. Ο άλλος για μια υπογραφή την έστειλες ηλεκτρονικά και δεν έκανες, και πηγαίνουν και πληρώνουν σε διάφορους λογιστές ή ηλεκτρολόγους και τα λοιπά 20 και 30 ευρώ. Αυτά δεν τα βλέπουν αυτοί που είναι μέσα, οι εξυπνάκηδες αυτοί στη Βουλή μέσα, και παίρνουν 10 χιλιάρικα μισθό και επιβάλλουν στους άλλους να ζήσουν με 700 ευρώ. Εγώ, ρε φίλε, άμα θα βγω πρωθυπουργός θα τους βάλω αυτούς να ζήσουν με 700 ευρώ, να πηδάνε από τα μπαλκόνια.
0: Εμένα μπορείς να μου τα κάνεις 1000.
3: Αυτοί όλοι σου γουρατζίδες που βγαίνουν με αυτοπεποίθηση θεϊκή, να πούμε. Θα τους φύγει μαγιά άμα το κάνουν αυτό. Αν οργανωθεί ο κόσμος. Αν μπορούν να συνονοηθούν. Αλλά υπάρχουν κόμματα που είναι χειρότεροι από το Μητσοτάκη. Δεν βγαίνουν καθαρά να μιλήσουν. Θέλουν να αλλιεύσουν ψήφους, νομίζουν θα αλλιεύσουν ψήφους από τους μεγαλοδιοκτήτες ή από τους ολιγάρχες. Δεν παίρνετε ψήφους από εκεί πέρα, ούτε τον πυρετό τους θα πάρετε.
0: Μάλιστα.
3: Θα πάρετε ψήφους από τους αδυνάμους που είναι οι πολλοί και υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Πόσες φορές να το πούμε. Και κάνουν πνεύμα και μιλάνε αόριστα. Να μιλήσουν συγκεκριμένα. Τι θα κάνουν με τη στέγαση. Τι θα κάνουν με τις συντάξεις. Τι θα κάνουν με τις τράπεζες. Τι θα κάνουν με τις συντάξεις. Τι θα κάνουν με τις τράπεζες.

0: λίγο, αυτό θα πω και τελειώνω.
1: Ναι.
0: Τον έχουν εκβιάσει, έρχονται φοιτητές εδώ να νοικιάσουν σπίτι και δίνει τεράστια ποσά στα ενίκια, στα επιδοτήσεις. Δηλαδή το σπίτι το κάνανε μπίζνα, ρε φίλε.
1: Φυσικά.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Φυσικά. Όλα είναι μπίζνα. Ό,τι είναι ακρίβεια είναι και μπίζνα ταυτόχρονα. Γιατί είναι η εύκολη λύση για να έρχονται λεφτά στο κράτος. Να είσαι καλά, πρέπει να προχωρήσουμε, έτσι. Δεν σε διέκοψα που είπες, άφησα τα είπες όλα. Τα λέμε πάλι. Καλημέρα. Είσαι, καλημέρα.
2: Έλα.
1: Έλα, πες τα υπόλοιπα.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο αυτό που είπαμε το σκάσε και κολύμπα. Αλλά αν ψάξουμε.
1: Όχι, πώς το εννοείς.
2: Δούμε...
1: Άμα είναι ρεαλιστικό, όπως θες, πες το, αλλά πώς το εννοείς.
2: Είναι ρεαλιστικό.
1: Είναι αυτό που λέγανε κάποιοι ότι όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, ας πούμε.
2: Α, μπράβο. Προσαρμόζεσαι. Προσαρμόζεσαι ως άτομο, ως οικογένεια, ως κοινότητα, ως έθνος.
1: Κάτσε ρε μας τώρα, προσαρμόζω όταν υπάρχει μια κατάσταση δύσκολη μεν, αλλά να βλέπεις να βγάζει κάπου. Αν ο άλλος, να τώρα ο προηγούμενος ας πούμε, δεν βλέπει να βγάζει κάπου. Αυτόν πώς θα τον πισκάσει και η κολύμπα, αφού δεν πιστεύει αυτό που υπάρχει.
2: Μισό λεπτό, έχεις δίκιο σε αυτό. Μισό λεπτό. Λοιπόν, εάν ψάξουμε όλες τις αυτοκρατορίες που περάσαν τις μεγάλες δυνάμεις, αυτό το πράγμα γινόταν. Και συνεχίζει να γίνεται. Όπως είπες, αυτή η στάνη, αυτό το τυρί βγάζει. Έχουμε τη δύναμη να τα αλλάξουμε? Όχι.
1: Γιατί δεν έχουμε?
2: Δεν είναι να πολεμήσεις το Μητσοτάκη και την παρέα του, να κάνεις και επανάσταση και με τα όπλα και με αυτά να κατέβεις δρόμο, να το ρίξεις. Άντε και ανέβει και ο επόμενος. Τι θα κάνει? Θα πολεμήσει με τη δυναστεία των μεγάλων, του κεφαλαίου?
1: Όχι βέβαια. Όσο η χώρα είναι εξαρτημένη, και όσο εξαρτημένη, όταν λέω, και από τις μεγάλες δυνάμεις του εξωτερικού και από τις μεγάλες δυνάμεις του εσωτερικού ολιγάρχες, ναι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
2: Κώστα, θα πάρει από τους πλούσιους να δώσει στους φτωχούς? Θα τα πάρουν τα εργοστάσια τους?
1: Φυσικά.
2: Και τα λεφτά και θα σηκωθούν.
1: Όπου δοκιμάστηκε, απέτυχε.
2: Είδες λοιπόν.
1: Όποια χώρα το έκανε, είδε τους πλούσιους να μειώνονται σε ένα χρόνο 30 και 35%. Και τα πήραν πίσω άρον-άρον τα μέτρα.
2: Ψηφίσαν και στην Κούβα, στην Πίνα, να πούμε, και σε όλα τα κράτη που θέλαν να επιβάλλουν τον κομμουνισμό, να διώξουν τους πλούσιους στο κεφάλαιο και...
1: Ωραία. Άρα, για πάμε και στο διατάφτα.
2: Εντάξει. Λοιπόν, ένας φίλος, δεν μπορώ, δεν αντέχω εδώ πέρα, λέει, θα πάω στην Ολλανδία. Πήγε στην Ολλανδία και του λέω, τι έγινε τώρα, σταμάτησες να είσαι χαϊβάνι, γιατί εδώ μας έλεγες ότι είσαι χαϊβάνι στην Ελλάδα. Και εδώ λέει μία από τα ίδια είναι, έτσι νιώθω, λέει. Πάτε όπου θέλετε. Και να σου πω και το τελευταίο. Εγώ δεν ξέρω ούτε αγγλικά, ούτε γαλλικά, ούτε πτυχίο έχω στα χέρια μου, τίποτα, τίποτα απολύτως. Πόσα λεφτά πρέπει να παίρνω το μήνα δηλαδή? Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο τα λεφτά που παίρνεις το μήνα, είναι και τα λεφτά που πρέπει να δίνεις για να βγάζεις το μήνα.
2: Είπαμε,
1: υπό άλλες συνθήκες με τα 800 ευρώ θα τη βγάζαμε. Πάπλο. Τώρα δεν τη βγάζεις ούτε με 1000.
2: Όσο είναι το πάπλωμά σου, τόσο απλώνεις και τα ποδάρια σου.
1: Αυτό που δεν θέλουν να καταλάβουν κάποιοι είναι ότι για να μεγαλώσει το πάπλωμα θα πρέπει τα δημοσιονομικά που λέμε να πάνε καλά. Οπότε το να ακούμε ότι πέφτει το χρέος και εμείς να ψάχνουμε να βρούμε για να πούμε ότι δεν πέφτει σε πραγματικό ποσοστό αλλά πέφτει μόνο επί του ΑΕΠ. Ή ότι μας αναβάθμισε ένας οίκος και να βγαίνουμε να λέμε αυτά τα λένε, ξέρω εγώ, στα πρόβατα κτλ. Δείχνουμε ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
2: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις.
1: Κλείσε, μιλάμε πολλή ώρα. Να πάρουμε και τους υπόλοιπους πρέπει.
2: Κλείνω. 10 δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, το 32 και τα κοχρεωρήσια που έχουμε να πληρώσουμε δεν λέγεται. Θα πηγαίναμε και σε άλλο μνημόνιο.
1: Εντάξει.
2: Οπότε τα χρήματα που περισσεύουν, αντί να τα μοιράσουμε όπως λες, και είναι κακό αυτό. Ό,τι μπορεί κάνει, μοιράζει στους φτωχούς, στις αδύνατες τάξεις. Λοιπόν, αποπληρώνουμε δάνεια με υψηλό επιτόκιο να πάρουμε με χαμηλότερο. Αυτό το παιχνίδι γίνεται.
1: Καλά, αυτό χωράει μεγάλη κουβέντα. Άστο τώρα γιατί μιλάμε και πολλή ώρα, έτσι. Τα λέμε, καλημέρα. Τα λέμε. Αυτό χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα. Άμα πάρεις 10 οικονομολόγους, οι 5 μπορεί να πούνε το Α ή 5 το Β. Ότι αν τα ρίχναμε στην πραγματική οικονομία από το να αποπληρώνουμε δάνεια, η ανάπτυξη που θα έρχονταν θα έφερνε περισσότερα χρήματα για να έχουμε να δώσουμε. Εντάξει, έχει βάση αυτό που λέει ότι το 2032 υπάρχει βουνό μπροστά, γιατί ξεπαγώνουν τόκοι 250 εκατομμυρίων, αν θυμάμαι. Βέβαια, έχει γίνει μια συμφωνία να μην τα δώσουμε όλα, μπραβ. Έτσι, και πάλι όμως είναι βουνό. Έχει μια βάση αυτό. αλλά είναι το ένα κομμάτι του κάδρου. Μην είμαστε σίγουροι ότι είναι. Δηλαδή υπάρχουν ερμηνείες σε αυτό, υπάρχουν εκδοχές.

0: περιοχές. Εδώ ειδικοί, ξέρω εγώ, επί των οικονομικών και έχουν μεταξύ τους διαφορετικές απόψεις. Παρακαλώ, ναι.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε, καλά είσαι.
0: Έλα ρε Αλεξάνδρε, καλά είσαι.
1: Καλά, εδώ και στο καλά.
0: Μπράβο, όλα καλά, έτσι. Γιατί έχεις καιρό να πάρεις, έλα, καλά.
1: Άκου να σου πω, άκου να σου πω. Λοιπόν, την πήρες καταρχήν την εικόνα που σου ήθελα.
0: Α, εσύ ήσουν, είδα Αλέξανδρο, σε πάνω κατάλαβα μάλλον εσύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Θα μιλήσω για ένα λεπτό και θα πω ορισμένα πράγματα για να καταλάβεις τι εσύ άνθρωπος και τι εσύ όν στον πλανήτη. Θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Ότι ο άνθρωπος είναι αυτοκαταστροφικός, καταστρέφει το σύμπαν, ενώ τα ζώα τα πειράζει, άμα δεν τα πειράξει δεν σου κάνουν τίποτα. Η μουσική ημερεύει και το πιο λιοντάρι, εδώ φιλοδραματές, δεν θα μάζουν λιοντάρια. Στα τσίρκο που βλέπαμε παλιά.
0: Ναι.
1: Γιατί μικρός πήγαινα, μικρός, είχε βαλσαμωμένα ζώα στην έκθεση, αν θυμάσαι. Και μας πήγανε στο Σουμανίδη, την τρίτη δημοτικού που ήμουν εγώ, μας πήγανε και είδαμε στο Σουμανίδη το λεωφορείο που κόπηκε στα δύο και είχε μέσα αίματα. Έχω να πω ένα πράγμα. Αγαπάτε αλλήλους, γιατί ο Χριστός αγαπούσε αλλήλους. Μη σκοτώνετε ο ένας τον άλλον, γιατί ο ένας προσπαθεί να φάει τον άλλον. Είναι ζούγκλα, η πραγματική ζούγκλα. Ήταν ο παράδεισος, εδώ στην Κο είναι παράδεισος. Και άμα θες, έλα κάτσε εδώ στην Κο, να τα παρατήσεις όλα, όπως είπε και το Ραπτόπουλο. Γιατί ο Ραπτόπουλος είναι, έμαθα ότι είναι πολύ άρρωστος και λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Όχι ρε, τι πολύ άρρωστος. Εντάξει, είχε ένα πρόβλημα μια χαρά τώρα.
1: Σ' αγαπώ. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, μη στεναχωριέσαι, τα ξέρω όλα. Τα μάθα από κοντά. Θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Άμα χάσει τον πατέρα σου, τη μάνα σου και τέσσερα ξαδέρφια, θα μάθεις τι εσύ άνθρωπος. Γιατί η αδερφή μου, ξέρεις τι μου είπε. Είμαστε στα χαρτιά αδέρφια. Καλό βράδυ. Υγεία πάνω.
0: Γεια σου Αλεξάνδρε, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα!
2: Εγώ είμαι?
0: Ναι, ναι, τώρα σε ακούω. Καλημέρα.
2: Ο Λεωτάβρος! Ο Λεωτάβρος, ελέγχο!
0: Αποφασισμένος για όλα είναι σήμερα. Ναι, για πείτε.
2: Χαιρετίσματα καταρχήν να δώσω στο φίλο μου τον Γιώργη. Και στον άλλο τον Γιώργο που τον κλείνεις. Και στον Κλειφ το φιλαράκι μου να δώσω χαιρετίσματα στον Κλειφ. Λοιπόν, καταρχήν πρώτο θέλω να σου δώσω μια απάντηση από μια χτεσινή σου συζήτηση με έναν τρομερό ακροατή που βγήκαν δύο χτες. Ο ένας μίλησε για την Ελλάδα και για τα δόγματα και αυτός που μιλήσατε πάλι για αρχαία Ελλάδα μίλησε, αλλά το πήγατε και στη γυναίκα και κάποια στιγμή είχατε μια είχατε μια πορεία γιατί οι γυναίκες απολαμβάνουν τον οργασμό πολύ περισσότερο από τους άντρους και μείνατε σε ερωτηματικό και ίδιο. Θα το απαντήσουμε αυτό σήμερα, αλλά πρώτα πάμε να πούμε λίγο για την οικονομία. Λοιπόν, Κώστα, καταρχήν να πούμε ότι η αξιολόγηση είναι εταιρείες οι οποίες βαθμολογούν τα κράτη και τις εταιρείες αν μπορούν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Δηλαδή, αν τα οικονομικά τους είναι τέτοια, ώστε να μπορούν να ξεχρεώνουν τα δανεικά που παίρνουν. Γιατί αυτό ο συσχετισμός έχει να κάνει με τα δανεικά από τις τράπεζες που παίρνει το κάθε κράτος και κάθε επιχείρηση. Η βαθμολογία αυτή αξιολόγηση έχει 20 κατηγορίες. 20. Εμείς βρισκόμασταν το 2009 στην πρώτη, Α3 συν, δανειζόμασταν. Ελεύθερα οι τράπεζες με πολύ χαμηλό επιτόκιο και δανειζόντουσαν όλες οι τράπεζες. Δεν υπήρχαν επενδύσεις. Δανεικά παίρναμε. Θα σας αφήσουμε το παραμύθι με τις επενδύσεις, θα το εξηγήσουμε σε λίγο. Δανεικά παίρναμε φτηνά, φτηνό χρήμα. Και το χρήμα είναι ένα προϊόν σαν το ψωμί. Εμείς αυτή τη στιγμή από την 21 βαθμίδα που ήμασταν το 10 που μας ρίξανε, έχουμε πάει στη 10 τώρα. Στη 10 είμαστε, δηλαδή 3 β. Έχουμε ακόμα να ανεβούμε όλα τα β και να ανεβούμε και όλα τα α για να φτάσουμε ψηλά, να πούμε ότι θα παίρνουμε δανεικά με χαμηλό επιτόκιο. Ακόμα μας παίζουν μπάλα όπως θέλουν, δηλαδή όπως εσένα. Σε παίζει μπάλα η τράπεζά σου όταν χρωστάς και σε παίρνει τηλέφωνο να πας στη στιγμή και σου λέει αυτή τη στιγμή ανέβηκαν τα επιτόκια, με πληρώνεις παραπάνω. Αυτή τη στιγμή κατέβηκαν τα επιτόκια, δεν σου τα κατεβάζω τα επιτόκια. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με την Ελλάδα. Όσον αφορά και τα έσοδα του κράτους που θα ανεβάζουν το μισθό, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τον δανεισμό. Εντάξει. Άσχετα αν η Ελλάδα τα έχει συνδέσει όλα τη ζωή της με τα δανεικά. Ένα κράτος ζει όχι από τα δανεικά, ζει από τα έσοδά της από τα λιμάνια. Τα λιμάνια τα δικά μας είναι ελληνικά. Όχι. Κινέζοι, Ρώσοι, Άγγλοι. ενέργεια. Έχουμε κανένα δικό μας το δημόσιο, έχει την ενέργεια δικιά της. Όχι. Όλα τα έχουν ιδιώτες και το αέριο το δίνει τώρα στην Αμερική. Έχουμε αεροποδρόμια για να έχει έσοδα το κράτος. Όχι. Μόνο το Ελευθέρως Βενιζέλος έχει 30% και αυτό το κάνει κοινοπραξία με άλλη εταιρεία. Έχουμε τους δρόμους, δηλαδή πληρώνει το κράτος, παίρνει λεφτά τα διόδια. Όχι. Τα έχει δώσει και εκτέλνα. Δηλαδή, αν δείτε, κύριοι, το τι έχει γίνει μετά τα μνημόνια και οι συμβάσεις όλες αυτές που έχουν υπογραφτεί, την πραγματικότητα να δούμε και να μην πάμε τώρα σε αερολογίες, την πραγματικότητα να δούμε, θα δείτε ότι μετά τα μνημόνια για 10 δισεκατομμύρια ευρώ πουλήθηκαν τα πάντα. Τα πάντα για 10 δις. Πού πουλήθηκαν? Στους δανειστές. Όπου είχαμε βαθμίδα τι καλύτερη. Α3 συν. Τον επόμενο χρόνο μας είπανε, δεν μπορείτε να πληρώσετε, γιατί δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. Γιατί δεν μας δώσαν δανεικά να πληρώσουμε. Εφόσον παίρνεις δανεικά για να πληρώσεις, άρα ζεις με δανεικά. Εφόσον εσύ παίρνεις δανεικά και δεν πληρώνεις, άρα σου κόβω τα δανεικά. Άρα δεν έχεις λεφτά. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Αυτό το κράτος με το μόνο τρόπο που μπορεί να ζει είναι τι, μόνο με την εφορία. Δεν έχει άλλο έσοδο. Γι' αυτό σου φορολογεί το χαρτζηλίκι στα παιδιά σου, γι' αυτό σου φορολογεί, πες το τα δανεικά, μα δώσει δανεικά σε φορολογεί, και ακόμα και να μας φορολογείς και για τον αέρα που καταπίνουμε, αναπνέουμε. Αυτό κατάφερε να κάνει η Ευρώπη. Να παράγει ένα κράτος τι. Πού να παράγει? Το κράτος δεν μπορεί να παράγει κάτι. Το κράτος θα δανείζεται, θα παίρνει και θα δίνει σε εμάς τους ιδιώτες να αναπτυσσόμαστε εμείς για να παίρνει εφορία από εμάς. Όταν όλα τα έχει απολέσει αυτό το κράτος, στους δανειστές μας, εμείς τότε τι λεφτά να βγάλουμε? Και όσον αφορά και όσο για τους οικονομολόγους που λένε ότι ο Μητσοτάκης 7,5 δις καλά κάνει και τα ξεχρεώνει, εγώ θα έλεγα να δούνε όταν μια επιχείρηση παίρνει δανεικά, αναπτύσσεται πώς? Όταν παίρνει μηχανήματα. Έτσι θα αναπτυχθεί μια επιχείρηση. Όταν παίρνω μηχανήματα, επενδύω στην επιχείρηση. Όταν εσύ παίρνεις δανεικά για να ξεχρεώσεις τα δανεικά, δεν είναι επένδυση αυτή, δεν είναι κάτι καλό. Πώς θα παράγεις λεφτά για να πληρώσεις τα λεφτά? Με δανεικά πάλι. Με δανεικά μια ζωή θα είσαι από κάτω πιασμένος, γερά θα σε έχουνε. Από κάτω τα χαμνά θα τα έχουνε γερά πιασμένα πάντα. Όταν δεν το καταλάβετε αυτό, τότε θα συζητήσουμε και για οικονομία. Απλά είπαμε τα απλά. Και πάμε τώρα για το μεγάλο θέμα. Να απαντήσουμε γιατί.
0: Ω, πήγαμε 5 λεπτό, ρε, εσύ. Περιμένουν κι άλλοι.
2: Ένα λεπτό. Ο Θεός Κώστα τα πάντα εν σοφία τα έφτιαξε. Έτσι λένε. Έτσι και ο Θεός στη γυναίκα έδωσε ένα όργανο που είναι μόνο για την απόλαυση. Ο άντρας το μόριό του δεν το έχει μόνο για την απόλαυση, το έχει για να τεκνοποιεί, για να ουρεί και για να απολαμβάνει το σεξ. Η γυναίκα έχει ένα όργανο ένα που είναι μόνο για το σεξ. Ο κλιτορευτικός σωλήνας. Καταλάβατε όλοι. Αυτό το όργανο που εμείς βλέπουμε μόνο το πάνω μέρος του οργάνου του σωλήνα είναι καθαρά και μόνο για την απόλαυση της γυναίκας. Και εμείς στην Ελλάδα και οι χριστιανοί ορθόδοξοι έχουν πάει τόσο πίσω τη φύση της γυναίκας που την απόλαυση της γυναίκας την είχαν αμαρτία. Όταν ο ίδιος ο Θεός έδωσε μοναδικό όργανο στη γυναίκα να απολαμβάνει το σεξ. Εμείς δεν το έχουμε αυτό.
0: Οκ, άστο το σκίσαμε. Τα λέμε την άλλη φορά τα περισσότερα. Άρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα μας όλη την παρέα.
0: Καλημέρα. Έβαλε τόσα πράγματα. Μόνο από αυτά που είπε, μία εκπομπή μπορούμε να βγάλουμε. Αλλά τώρα τι να προλάβουμε. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Είναι 1:01 και γυρίζω και ανοίγουμε και πάλι γραμμές, αν θέλετε, σε 2 λεπτάκια. Έτσι, εσείς που είστε λίγο, τσακ, έρχομαι σε 2 λεπτά.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Λοιπόν, πριν έρθω γραμμές και πάλι, να πω λίγο, βλέπω δύο πάσες αν θέλετε για τα τελειώματα. Να βάλουμε καμιά μουσικούλα. Η μία είναι, μας έρχεται από τις γεννήσεις, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, έτσι τίποτα σε χαλαρό αν θέλετε ελληνικό. Και η άλλη μας έρχεται από τους θανάτους, είναι Μάνος Χατζηδάκης. Αν ψήνεστε από κάτι από τα δύο, το βλέπουμε. Εντάξει, αν θέλετε δώστε καμία ιδέα. Λοιπόν, εγώ μια κουβέντα να πω και ανοίγουμε γραμμές και πάλι. Τώρα βέβαια το βαρύναμε λίγο, πήγαμε στην οικονομία, επειδή το ξεκίνησε και ένας φίλος στην συζήτηση πριν. Αλλά οκ, okay, εντάξει, είναι και αυτά σημαντικά, είναι και αυτά χρήσιμα. Επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα το ότι είμαστε, πώς το είπε ο φίλος πριν, ότι είμαστε ουσιαστικά δεσμευμένοι ρε παιδί μου, γιατί έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα. Τώρα δεν μπορώ να το πιάσω, να το ανοίξω πολύ, γιατί περιμένετε από ώρα. Θα πω λίγο έτσι μια φράση μόνο και αν θέλετε μια μέρα το αναλύουμε και παραπάνω, γιατί είναι και λίγο εξειδικευμένο. Είναι αυτή η εξίσωση που σας έλεγα ότι έχουν οι οικονομολόγοι για να μπορούν να εξηγούν εύκολα κάποια πράγματα σε σχέση με το μοντέλο που έχουμε επιλέξει. Και αυτό που θα πω τώρα θα ίσχυε ακριβώς το ίδιο, ακόμα και αν δεν χρωστούσαμε δραχμή, ακόμα και αν δεν είχαμε ξεπουλήσει στους δανειστές αυτά που πουλήσαμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα λεπτό σημείο το οποίο είναι το εξής, ότι με το μοντέλο αυτό που έχουμε επιλέξει, που έχουμε στήσει την κατάσταση, όχι ως Ελλάδα, μόνο γενικά, ότι ο πλούτος από τα λεφτά που πέφτουν στις επενδύσεις, δηλαδή για να το πω πιο σωστά, ο πλούτος από την επένδυση των χρημάτων, έτσι, ο πλούτος από την επένδυση των χρημάτων που βγαίνουν, είναι πολύ μεγαλύτερος από τα χρήματα που προκύπτουν από την παραγωγή, η οποία παραγωγή ορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τους μισθούς. Εντάξει, ποιοι κάνουν τις μεγάλες επενδύσεις? Οι πλούσιοι. Αυτό σημαίνει κάποια πράγματα από μόνο του, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να είναι κατανοητό. Θα το πιάσουμε μια άλλη μέρα, να το πούμε λίγο καλύτερα. Το ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε πουλήσει σχεδόν τα πάντα είναι μια πραγματικότητα, αλλά το ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, ό,τι και να κάνουμε, νομίζω ότι είναι και μια υπερβολή ταυτόχρονα. Γιατί αυτά που λέμε τόσο εύκολα ότι πουλήσαμε, επί της ουσίας δεν τα πουλήσαμε. Ή τουλάχιστον δεν πουλήσαμε τα περισσότερα εξ αυτών. Είναι άλλο να εκχωρείς κάτι σε περίπτωση που, εντάξει, είναι άλλο να νοικιάζεις κάτι για κάποια χρόνια και να ωφελείσαι από αυτό, από τα έσοδα που βγαίνουν, και είναι άλλο να έχουμε, ξέρω εγώ, μία δημόσια εταιρεία και να τη δώσουμε στους ξένους για να την εκμεταλλεύονται αυτοί και εμείς να μην παίρνουμε τίποτα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Γιατί τώρα και εγώ πολλά θέλω να πω και προσπαθώ να τα πω με δύο φράσεις και στο τέλος δεν θα καταλάβετε και εσείς τι εννοώ. 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. Με αφορμή τέλος πάντων και ένα φίλο πριν που είπε δύο πράγματα σε σχέση με την κατάσταση στην Ελλάδα και την οικονομία. Θα επιμείνω σε κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μία φτωχή χώρα. Επιμένουμε να την αντιμετωπίζουμε μία φτωχή χώρα, ως μία φτωχή χώρα, επειδή έτσι ενδεχομένως νιώθουμε κάποια πράγματα μέσα από την αντιμετώπιση αυτή. Η Ελλάδα δεν είναι μία φτωχή χώρα. Είναι μία χώρα που παράγει σοβαρές ανισότητες. Αυτό το πράγμα, αυτή η γενίκευση υποσυνείδητα ότι είμαστε φτωχοί, ξέρω εγώ όλοι, ξέρετε τι γίνεται, έρχεται και μας συμβιβάζει με το πρόβλημα σε ένα επόμενο στάδιο. Γιατί? Γιατί μας οδηγεί σε λογικές του τύπου, από κάποια στιγμή και μετά, επειδή απογοητευόμαστε, ότι αυτή είναι η κατάσταση, όλοι οι ίδιοι είναι, τα έχουν πουλήσει όλα, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να γίνει τίποτα κλπ. Κλπ. Κλπ. Και μετά φτάνεις να αναρωτιέσαι πώς γίνεται να μην υπάρχει γενικευμένη αντίδραση, ξέρω εγώ, που έλεγε ο φίλος πριν ότι το σύστημα λέει διάφορα, ξέρω εγώ, για να προφατοποιεί και να, ξέρεις, να κατεβάζει τους τόνους, ας πούμε, και έτσι μέσα από αυτό ο κόσμος να είναι σε καταστολή. Δεν καταλαβαίνουμε ότι οι ίδιοι, μάλλον πέρα από το ότι η εξουσία χειραγωγεί έτσι για να έχει όντως τον κόσμο σε καταστολή, και εμείς οι ίδιοι, ο κόσμος τέλος πάντων, φροντίζουμε για την αυτοχειραγώγησή μας. Μέσα από αυτό που περιγράψαμε στην αρχή με άλλη αφορμή. Μέσα από το ότι θέλουμε, όχι απλά έτσι το διαπιστώνουμε, το θέλουμε κολλασμένα, ρε παιδί μου, να τα βγάζουμε όλα τόσο μαύρα, πολύ πιο μαύρα από όσο πραγματικά είναι. Δηλαδή και γκρι να είναι κάτι, θα το πούμε μαύρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε γραμμούλες μέχρι και μισή και μετά βάζουμε και κανένα τραγουδάκι. 23, 10, 90, 90, 90 και μια μέρα, αν θέλετε να πιάσουμε και τα οικονομικά λίγο καλύτερα, μπορούμε έτσι λίγο να βρω και εγώ δύο πράγματα να φέρω, να τα πούμε και λίγο έτσι πιο εξειδικευμένα, μέχρι εκεί βέβαια που μπορούμε, έτσι, γιατί ούτε ειδικοί είμαστε ούτε το παίζουμε. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Ορίστε, ναι.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί να μην πιάσουμε και τώρα τα οικονομικά, τι υπάρχει.
2: Άμα έχεις να πεις κάτι, ελεύθερα.
3: Εγώ πάντα με στοιχεία μιλάω, αλλά θα κάνω μια εισαγωγή πρώτα, γιατί με πειράζει πάρα πολύ, δηλαδή τρελαίνομαι όταν ακούω, βγαίνουν διάφοροι, δεν ξέρω τώρα, δεν λέω αν είναι ζωόφιλοι άνθρωποι, δεν ξέρω, μπορεί να μην δίνουν και καμιά σημασία, το ότι βάζουν σε σύγκριση το, ας πούμε, γιατί λέει πρέπει να καταδικάζονται άνθρωποι οι οποίοι πειράζουν τα ζώα. Εδώ λέει δεν καταδικάζονται, άρα να τους αφήσουμε ελεύθερους να πειράζουν τα ζώα. Μήπως να πειράζουν και τους γέρους, μήπως, δηλαδή γιατί να πειράζουν τους γέρους και όχι τους νέους, να βάζουμε μια όλα σε σύγκριση, δηλαδή το ζώο είναι κατώτερο από τον άνθρωπο, άρα μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ο γέρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του, άρα και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Το γέρο γιατί δεν το βάζουν σε σύγκριση, γιατί δεν βάζουν κάποιες άλλες κατηγορίες ανθρώπων σε σύγκριση παρά βάζουν τα ζωάκια. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή βάζουν, λένε γιατί να καταδικάζεται κάποιος να τρώει κάποιο μεγάλο πρόστιμο. Και ποιος είσαι εσύ που θα πεις ποιο είναι αναλογικά, ποια είναι η τιμωρία που θα πρέπει να φάει κάποιος αν πειράζει το οτιδήποτε. Αυτό θα το βάλει ο νομοθέτης, θα το βάλουν αυτοί που ξέρουν, θα το βάλουν οι ειδικοί. Εσύ πώς γέρεις ρε άνθρωποι και λες γιατί να βάλουν τιμωρία.
2: Εντάξει, η γνώμη του είναι, τι να κάνουμε. Όλοι δεν έχουμε μία εικόνα για κάτι, όλοι έχουμε γνώμη, θέλουμε, δεν θέλουμε. Εντάξει,
3: γιατί δεν είναι. Υπάρχει σύγκριση και κάτι άλλο.
2: Ωραία, κάτι για την οικονομία θα έλεγες, αν θες να το πεις να προλάβουμε, πες το.
3: Από και για την οικονομία. Ναι. Λένε τώρα εδώ για παράδειγμα, για την οικονομία, έχω μπροστά τα στοιχεία που λένε για την παραγωγή. Τα στοιχεία τι λένε, όσο ήμασταν προμνημονίου που κάναν ό,τι θέλανε εδώ πέρα, ήταν οι κυβερνώντες οι Έλληνες. Το 2008 τα στοιχεία λένε. Εισαγωγές, 61 δις,
2: ναι.
3: Εισαγωγές 17. Πόσο είναι αυτό, μπορείτε να μου...
2: Πάμε για να προλάβουμε και τους τελευταίους. Πες λίγο το συμπέρασμα. Δώσε μας να καταλάβουμε.
3: Άμα αφήσετε όμως να πω, θα μιλάω τα στιγμή, άμα θέλετε να κλείσω.
2: Μα ρώτησες κάτι και σου λέω πες το αυτό από μόνος αφού το ξέρεις.
3: Τους αφήνεις τους άλλους. να μιλάνε επί 5 λεπτά, δεν τους διέκοψες καθόλου και μου λες εμένα πάνε γρήγορα. Δηλαδή,
2: δεν σου είπα κάνε γρήγορα, με ρώτησες ή έκανες μια εξίσωση και λες πόσο βγαίνει αυτό. Και σου λέω πες το, ανέπτυξε το.
3: Λέγανε τις μυθοπλασίες τους. Λέγανε ότι δεν υπάρχει παραγωγή στην Ελλάδα. Με επιμνημονίου, επαναλαμβάνω, εισαγωγές, εξαγωγές, 61 εκατομμύρια το 2008, προμνημονίων. Μετά 61 εκατομμύρια εισαγωγές, 17 δισεκατομμύρια εισαγωγές. Πόσο είναι? 3,5% πάνω οι εισαγωγές που είχανε, που είχε αυτή η χώρα. Πάμε το 2012, μετά μνημονίων. Εισαγωγές, εξαγωγές, 30 με 20. Πόσο μειωθήκαν οι εισαγωγές? Στο 1,5% κατευθείαν με τα μνημόνια που μας κάνανε οι ξένοι, αυτοί οι κακοί οι ξένοι που δεν μας θέλουν. Είδατε τι έγινε με τα μνημονίων. Λίγο που πήγαμε να πάρουμε το σωστό το δρόμο, να μπούμε κι εμείς σε μια φάση νομιμότητας και όχι παρατυπιών, αμέσως αυξήθηκε η παραγωγική δράση. Άρα για ποια μας λένε αυτοί που βγαίνουν και λένε ότι δεν μας αφήνουν και δεν... Μα αυτοί με τα μνημόνια προσπαθούν να σε βάλουν σε ένα ίσιο δρόμο. Εσύ δεν θες να μπεις στα μνημόνια. Να πω και ένα παράδειγμα, να δούμε πόσο αυτοί ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπό τους. Είναι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Άμα βγαίνει η κυβέρνηση τώρα, αύριο μεθαύριο, και λέει κόβω εγώ την κάθε επιχορήγηση στο κάθε μεγάλο επιχειρηματία, Σαββίδης, Μαρινάκης, Αλαφούζος, να φτιάξουν τα γήπεδά τους. Ξέρετε πώς θα βγουν στους δρόμους, κύριε Κώστα μου, για διαμαρτυρίες? Όλος ο κόσμος, όποιος είναι παοξής θα βγει, όποιος είναι αριανός θα βγει, όποιος είναι Παναθηναϊκός θα βγει. Άμα πει αυτά τα λεφτά, εγώ θα τα χρησιμοποιήσω για να βάλω έναν άστιγο να το φτιάξω ένα σπίτι ή να πάρω τα αδέσποτα απ' έξω ή να φτιάξω ένα νοσοκομείο. Ξέρετε πώς θα βγουν για διαμαρτυρία? Κανένας. Όλοι θέλουν, όλοι αγαπάνε το κεφάλαιο εδώ σε αυτή τη χώρα. Άρα αφήστε αυτές τις ψευδολογίες κατά μέρος. Κοιτάξτε να βγαίνετε και να χτυπάτε κατά πρόσωπο αυτούς που έχουν τα λεφτά. Δηλαδή το κεφάλαιο ποιο είναι? Το ότι βγαίνει η κάθε περιφέρεια, βγαίνει ο κάθε δήμος, βγαίνει η κάθε αρχή και δίνει πρώτα τα λεφτά για να φτιαχτούν γήπεδα. Αυτό όμως δεν το αναφέρετε. Βγείτε να το αναφέρετε, να πείτε όχι, δεν θα δίνουν τα λεφτά για γήπεδα, για αθλητικούς.
2: Ξέρεις από πού έρχονται αυτά τα λεφτά?
3: Αυτά τα λεφτά που δίνουν οι πλούσιοι.
2: Ξέρεις ότι η περιφέρεια δεν δίνει σχεδόν τίποτα για γήπεδα, τα δίνει για τους περιβάλλοντες χώρους, δεν μπορεί να δώσει για να γίνει το γήπεδο. Να λέμε πράγματα που τα έχουμε λίγο. Να έχουμε και μια εικόνα, έτσι, στοιχειοδός. Σε ευχαριστώ, πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, εντάξει.
3: Όχι. Γιατί τώρα το πάτε και εσείς με το κεφάλαιο? Άρα και εσείς με το κεφάλαιο είσαστε.
2: Ό,τι καταλαβαίνεις, φίλε. Ευχαριστώ, πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ψάξε να δεις η περιφέρεια τι λεφτά δίνει. Για τις αναπλάσεις τα δίνει τα λεφτά. Δεν μπορεί να δώσει για μια ιδιωτική εταιρεία για να ανεβάσει γήπεδο. Μπορεί να δώσει ένα πολύ μικρό κομμάτι, πολύ συγκεκριμένα. Ψάξε λίγο να δεις. Μη μου λες εμένα με το κεφάλαιο είμαι. Εγώ τουλάχιστον έκανα και αυτή τη δουλειά ένα διάστημα και διάβασα τον αναπτυξιακό νόμο και το τι γίνεται με τα γήπεδα. Η περιφέρεια δίνει για τον περιβάλλοντα χώρο, για τις αναπλάσεις. Τώρα με υπορτιμολογίες και τα λοιπά μπορεί να γίνουν και μαμουνιές και να τα ρίξουν, ξέρω εγώ, οι ιδιοκτήτες και στο γήπεδο το ίδιο. Αλλά τυπικά τα λεφτά αυτά δίνονται για αναπλάσεις και τα λεφτά αυτά έρχονται από την κακιά Ευρώπη. Δεν έρχονται από τους φόρους τους δικούς σου και τους δικούς μου. Εντάξει, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Ναι,
2: ορίστε.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Λίγο πιο δυνατά γίνεται, κάτι έχετε hands free, κάτι έχετε και ακούγεστε χαμηλά.
4: Ναι, κάτσε λίγο να...
2: Άμα βγαίνει, καλά θα ήταν.
4: Λοιπόν, θέλω να πω κι εγώ για το θέμα που έθεσε ένας συνακροατής για τη ΔΔΕ. Είπε βέβαια ΔΕΗ, εγώ νομίζω για τη ΔΔΕ ήθελε να πει. Η ΔΔΕ, επειδή είχα και εγώ το ίδιο πρόβλημα τώρα, σήμερα και το τελειώσαμε. Δηλαδή, έχουμε ένα σπίτι χτίσει, το οποίο είχαμε προσωρινό ρεύμα. Και δεν τέλειωσε, ας πούμε, δεν προλάβαμε να το κάνουμε και πήραμε παράταση. Πήγαμε σε ηλεκτρολόγο, μας έστειλε ο μηχανικός, μας έκανε και ένα χαρτί, πήγαμε στον ηλεκτρολόγο, Μας πήρε 70 ευρώ ο ηλεκτρολόγος όμως, μόνο το σχέδιο, λέγω, δεν... Και από εκεί και πέρα, για να βρεις άκρη, πώς θα ανεβάσεις το σύστημα στη ΔΔΕ, αυτό την υπογραφή, την ψηφιακή υπογραφή και το ένα και το άλλο, μιλάμε, θέλει να είσαι αυτοί οι φίλοι σου που παίρνουν ο AI και αυτοί, μπορεί και να τα καταφέρουν. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, εμείς κάναμε κάποια βήματα, έτσι, με τον κόμπι, την ψηφιακή υπογραφή, παίρνουμε μετά, πρέπει αυτό να σας το στείλουμε κάπως, υπαλλήλους, έτσι και πέρα, γιατί ακριβώς, ενώ πρώτα, όταν κάναμε την πρώτη σύνδεση, πήγαμε στη ΔΔΕ του Λαγκαδά, κανονικά τα δώσαμε τα χαρτιά και τελειώσαμε. Δηλαδή, κανονικά, υπάλληλος εκεί πέρα, λέει, α, δεν ξέρουμε, λέει, τι δεν ξέρεις, τι δεν ξέρεις. Δηλαδή, τι είναι αυτή, δηλαδή τους βάλανε, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι Αυστραλιανή εταιρεία το πήρε, αλλά τους βάλανε εκεί πέρα, δηλαδή χώσανε και η Νέα Δημοκρατία τα δικά της παιδιά, δηλαδή, και τώρα σηκώνουν το τηλέφωνο και δεν ξέρουνε. Τι δεν ξέρεις, άμα δεν ξέρεις τι κάθεις εκεί πέρα. Τι κάθεις εκεί πέρα, δηλαδή, άμα δεν ξέρεις να απαντήσεις τι πρέπει να κάνουμε. Και μετά ξανά παίρνανε, λέει, δεν το ανεβάσατε τελικά, δεν το ανεβάσατε, και τι να κάνουμε εμείς τώρα, πότε αναγκαστήκαμε, για να μην τα πω, λέω, να πάμε σε ιδιωτικό, πήγε σε ΚΕΠ, λέει, το ΚΕΠ αυτά είναι με ιδιωτικό και μας δεν μπορούμε, εμείς με το δημόσιο, λέει. Πήγαμε στο ιδιωτικό ΚΕΠ και επικοινώσαμε για να το κάνουμε. Δηλαδή, εντάξει, και μας βγήκε μια ιστορία, γιατί πληρώσαμε και στο ΚΕΠ, πληρώσαμε τον ηλεκτρολόγο, ένα πράγμα δηλαδή το οποίο ήταν πολύ πιο φτηνό, ρε παιδί μου. Εντάξει, τον ηλεκτρολόγο τον πληρώναμε, αλλά τώρα σε πω δεν σε έκανε και τη δουλειά σου στην ουσία. Πραγματικά δηλαδή αυτά που διαφημίζουν σαν ψηφιακά καινούργια συστήματα και επαναστάσεις και τέτοια είναι κουραφέξαλα. Εγώ αυτό ήθελα.
2: Ναι, είχε πει κάποτε ένας οικονομολόγος γνωστός ότι επί της ουσίας δεν ψηφιοποιήσαμε το κράτος, ψηφιοποιήσαμε την γραφειοκρατία. Απλά την κάναμε ψηφιοποιημένη. Ναι,
4: άμα δηλαδή να δεις τον Viber που μέσα στον ηλεκτρολόγο τι χαρτιά ήθελε, τι χαρτιά τόσο για να κάνει όλα αυτή.
2: Ναι, ναι, απλά γίνονται ηλεκτρονικά. Εντάξει,
4: αυτό που λέει να τα χαρτιά και λέει αν δεν καταλάβεις μεσημεριάσαμε και το παλιό σκέτο που έλεγε ο Χάρη Κλή.
2: Να σε καλά φίλε, εύχομαι όχι άλλα μπερδέματα.
4: Ναι, να σε πω όμως και ένα άλλο πράγμα. Γιατί κάποιος υπόθηκε και είπε, ρε παιδί μου, ότι για το τέτοιο, ότι με τις εταιρείες οι οποίες που βαθμολογούν, ξέρω εγώ, έτσι, και ότι δεν πρέπει να χουστάμε και αυτά. Δηλαδή και αυτό θα ήταν τιμή για μια χώρα, αλλά μην χουστάει. Έτσι δεν είναι. Πώς το είπε, ρε παιδί μου. Αυτός όμως, επειδή τον ακούω εγώ και τις απόψεις του, όμως άμα τον πεις για κομμουνισμό, εγώ ας πούμε ξέρω μια χώρα που δεν χρωστούσε, παραδείγματος χάρη η Ρουμανία, χρωστούσε μάλλον, τα ξεχρέωσε, έτσι, και μετά όταν ξεχρέωσε ο Τσαουσέσκου ό,τι χρωστούσε, τον δολοφονήσανε, έτσι, μέσα στο κανιόνι, ο άνθρωπος ας πούμε, τους πήραν τους μάλλον χωρίς δίκη,
2: καλά, ναι, εντάξει, τώρα μιλάς και για κάποια άλλα χρόνια.
4: Τελέσανε τους 200 που μισέστηκε σε Αριανή κατά αυτόν τον τρόπο. Και άμα, δηλαδή είχε και ντοκιμαντέρ, του το είχε δείξει τηλεόραση και μάλιστα θέλω να μας δείξει πόσο κακό είναι και στην ουσία τι λέγανε οι άνθρωποι.
2: Πρέπει να σε ευχαριστήσω για να προλάβω και τους υπόλοιπους.
4: Τέλος πάντων,
2: έτσι, να είσαι καλά.
4: Συγγνώμη άμα καταχράσεις.
2: Όχι, όχι, εντάξει. Απλά για να προλάβουμε κάνα 2-3 ακόμα, γιατί είναι και 21 και 22 πάμε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Παιδιά, και επιχειρηματίες να πάρετε μεγάλους, έρχομαι στον επόμενο, που το φυσάνε που λένε, δεν θα δείτε να κάνουν τις επενδύσεις εύκολα με μετρητά. Πάλι δάνεια παίρνουν. Δεν είναι το θέμα να μην χρωστάς. Το θέμα είναι να βγάζεις περισσότερα από αυτά που δανείζεσαι. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Κανένας δεν δίνει, έπεσες, κανένας δεν δίνει τα μετρητά του τα ωραία. Όταν μπορεί να τα πάρει δανεικά με φτηνό επιτόκιο και μέσα από την επένδυση να βγάλει περισσότερα. Παρακαλώ, ναι, ορίστε.
5: Καλά, Κώστα μου.
2: Γεια σου, καλημέρα.
5: Λεύγιστον.
2: Τι κάνουμε. Καλώς. Καλά, καλά, φίλε.
5: Καλά είμαστε. Λοιπόν, κοίταξε, βασικά χαιρετίσματα στον Ταύρο. Μεγάλη γενέα, Ταύρε. Καλό. Καλό βράδυ να έχεις και στο Γιώργη, το φίλο του. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε μια οικονομία περίεργη. Εντάξει, χαμηλή παραγωγικότητα σε πολλούς τομείς. έχουμε μεγάλη εξάρτηση στον τουρισμό και στις υπηρεσίες, στην παροχή υπηρεσιών. Είναι πράγματα που τα έχουμε αναλύσει σε πολλές εκπομπές. Εντάξει. Mm-hmm. Έχουμε πλέον και υψηλό κόστος στέγασης και ενοικίων, έχουμε ακρίβεια σε βασικά αγαθά, μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, με το brain drain, ας πούμε, να ελοχεύει όλο και προπολύει. Τα καλύτερα μυαλά φεύγουν από τη χώρα. Okay. Έχουμε υψηλό ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις, για νοικοκυριά, γραφειοκρατία. Ένα σύστημα δικαιοσύνης περίεργο έως επικίνδυνο. Έχουμε χαμηλές ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και το έχω δείξει πολλές φορές αυτού. Αλλά παρά αυτά, πάλι υπάρχουν ευκαιρίες τις οποίες, για ανάπτυξη μιλάμε τώρα, τις οποίες πάλι κρύβουμε τα μάτια. Δηλαδή, θα πω στον κλάδο της τεχνολογίας, στον κλάδο, ας πούμε, των AI factories, τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη. Σοβαρές επενδύσεις και σωστά αρχιτεκτονικά πλάνα στην πράσινη ενέργεια. Ανάπτυξη στην αμυντική βιομηχανία, τώρα κατοικινείται. Αυτό είναι μια ευκαιρία ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, αλλά και να δημιουργήσουμε και εξωστρέφεια. Δηλαδή να φθούν άνθρωποι απ' έξω να αγοράσουν τεχνολογία. Ενίσχυση της ναυτιλίας και το logistics. Ξέρουμε τι γίνεται με την ναυτιλία. Αυτό το κρυφτό με τους μεγάλους της ναυτιλίας. Αναβάθμιση λιμανιών και σιδηροδρόμων. Ακόμη έργα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, με ερωτηματικό. Και λέγοντας Βόρεια Ελλάδα, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα εκεί από αυτά που είχαν πει κατά καιρούς. Προσέλκυση, επίσης δηλαδή, θα πάμε πάλι στην τεχνολογία. Προσέλκυση μέσω από κάποια βήματα πρέπει να γίνουν και προσέλκυση, ας πούμε, κολοσσών τεχνολογίας στην Ελλάδα. Και επίσης μια σοβαρή διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την βιομηχανία. Να. Δεν, είμαστε ακόμη σε στάδιο, τα λέμε, τα ξανασυζητάμε, υπήρχαν υποσχέσεις.
2: Τώρα άνοιξα λίγο να το βρω, επειδή είπες για την παραγωγικότητα, είμαστε στο 60 με 65% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Τελευταίες θέσεις δηλαδή σταθερά, 60 με 65% του μέσου όρου.
5: Ναι, όχι, δηλαδή θα πρέπει κάποια πράγματα να τα δούμε σοβαρά.
2: Δηλαδή πρέπει να ανέβουμε 40% σχεδόν για να πιάσουμε το μέσο όρο. Αυτά. Με μπάσκετ είχαμε τίποτα. Ναι. Κάνα τελευταίο κυκλοφόρησε ή είπα.
5: Ο Τόλιο είναι πολύ κοντά, λένε. Κοντά σε μάτια, δηλαδή θα καταλάβουμε. Ναι. Και έμαθα και κάτι άλλο τώρα το βράδυ και βασικά. Αν είναι αυλή την προεδρία της Ροστόφου Σαββίδης.
2: Έγινε αυτό τελικά. Δεν το ξέρω.
5: Έρεση. Ναι.
2: Το είδες από πηγή που θεωρείς ότι είναι αξιόπιστη.
5: Ψά, ναι, δηλαδή πόσα site, ας πούμε, αθλητικά.
2: Ναι, τώρα έγινε το βράδυ αργά, Δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
5: Ναι, ναι.
2: Θα δηλαδή... το τσεκάρουμε λίγο.
5: Θα πω αυτόν γκολ. Έτσι όπως είναι η κατάσταση στην ΠΑΕ, αυτόν γκολ μεγάλο.
2: Ναι, μάλιστα.
5: Επικοινωνιακό αυτόν γκολ.
2: Ναι, εντάξει. Να το δούμε λίγο, το τσεκάρουμε.
5: Ναι. Καλό βράδυ.
2: Οκ, σε ευχαριστώ. Πάντως από την άλλη, πριν κλείσεις, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα και για το θέμα το οικονομικό και τη ρευστότητα κτλ. Από την άλλη μεριά, επενδύσεις ανακοινώνονται. Τώρα τη μέρα που πέρασε για το ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. Πριν λίγες μέρες τους μάζεψε στη Σουρωτίνα, τους πει ότι κάνουν και νέα. Πώς το λένε, και νέα παραγωγική μονάδα. Αυτό δεν το λέω μόνο για καλό, εννοείται ότι είναι καλό από τη μία, αλλά από την άλλη, κάπου λίγο ξέρεις, αποδυναμώνει και το άλοθη των προβλημάτων. Όταν βολεύει, έχουμε, ξέρω εγώ, και ρευστότητα και τα πάντα, και όταν δεν βολεύει, υπάρχει πρόβλημα. Το λέω τώρα, είναι διπλής όψεως αυτό. Τώρα για τη Ροστόφ, οκ, και αυτό είναι διπλής όψεως. Από τη μία μπορεί κάποιος να το πάρει στραβά, από την άλλη δείχνει ότι είναι καλά. Έτσι, γενικά, σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι.
6: Εγώ μιλάω.
2: Ναι, χαίρετε.
6: Καλημέρα, ήρθε η ώρα μου να μιλήσω.
2: Ήρθε η ώρα σας, ναι.
6: Λοιπόν, ακούγεται λίγο παράξενο, δεν ξέρω, μιλάω από Bluetooth. Είμαι...
2: το παλεύουμε, εντάξει, το παλεύουμε, ακούγεσαι.
6: Βασικά θα απευθυνθώ και στο κύριο για τις εξαγωγές. Κάνουμε κριτική, δεν κάνουμε αυτοκριτική. Γιατί δεν είναι καλό το ράδιο. Αν δεν είναι καλό το ράδιο, αλλάζουμε σταθμό. Απλά πράγματα. Στο χέρι μας είναι. Δεν ναι.
2: Εντάξει, μωρέ. Άμα είναι η κριτική επικοδομητική, καλό είναι. Δεν είναι απαραίτητο να πάμε κατευθείαν στο να αλλάξουμε σταθμό. Αρκεί να το λέμε γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση. Να μην το λέμε για να βγάλουμε κακία, ας πούμε, οτιδήποτε.
6: Είπε για άλλο. Θα σου πω τώρα για τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
6: Κρίνουμε τι κάνει το κράτος ή δεν κάνει, δεν μας αφορά αυτό. Εμείς τι κάνουμε. Θεωρώ ότι θυμάσαι που πετούσαμε τα φρούτα και παίρνανε επιδοτήσεις. Το θυμάσαι αυτό.
2: Ναι.
6: Αναρωτήθηκε κανείς γιατί μας επιδοτούν να πετάξουμε τα φρούτα τότε. Οι Ευρωπαίοι. Γιατί εγώ έκανα εξαγωγές φρούτα, όχι εξαγωγές εγώ, οδηγός διεθνών μεταφορών είμαι. Με 4 καρπούζια φρούτα τα πάντα μέχρι και τεξτήλ και τώρα μειώθηκαν. Μόνο εξαγωγές κάνουμε. Απάντηση στον κύριο για τις εξαγωγές. Γιατί? Γιατί είχαμε το εύκολο χρήμα να πάρουμε και να τα πετάξουμε. Ποιος φταίει? Εμείς φταίμε. Πάμε στους πολιτικούς. Ανά 4 χρόνια ψηφίζουμε. 45 χρόνια ίδιοι είναι και ίδιοι. Μας έχουν φτάσει εδώ που μας φτάσανε. Γιατί συνεχίζουμε και δεν κάνουμε την αλλαγή? Στο χέρι μας δεν είναι. Άρα γιατί μην κρίνουμε τους άλλους, να κρίνουμε τον εαυτό μας. Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε. Και δεν μας θέει κανείς άλλος. Οι αριθμοί τώρα που λένε για ισοζύγια και τέτοια για μένα περιτά είναι. Υπάρχει απλό. Άμα θέλουμε αλλάζουμε τον εαυτό μας εμείς, ξεκινάμε από τον εαυτό μας για να αλλάξει όλη η Ελλάδα. Αν περιμένουμε οι άλλοι να αλλάξουνε, δεν αλλάζει.
2: Μάλιστα.
6: Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
2: Έχω να πω ότι, εντάξει, στη θεωρία καλά είναι αυτά, αλλά στην πράξη δεν ξέρω ποιος έχει διάθεση να αλλάξει. Εγώ δεν έχω γνωρίσει και πολλούς στη ζωή μου που να έχουν διάθεση να αλλάξουν πραγματικά. Όταν λέμε να αλλάξουμε, εννοούν να αλλάξουν όλοι οι άλλοι να γίνουν σαν και εμάς.
6: Να μην κάνουν κριτική. Ας αλλάξουμε εμείς. Σου έφερα το παράδειγμα. Εγώ το θυμάμαι και αναρωτιόμουν. Γιατί όλοι τρέχουν να πάρουν επιδοτήσεις και μάλιστα τα διπλοζυγίζανε τα φορτία για να πάρουν πιο πολλά. Και δεν σκέφτηκαν ότι αν αύριο μεθαύριο του φύγει ο πελάτης από τη Γερμανία ή την Ισπανία ή οπουδήποτε, όπως φύγανε. Και δεν παίρνει από εμάς καρπούζια, πορτοκάλια. Πού θα τα δίνω εγώ? Θα μου δίνουν επιδοτήσεις για ένα χρόνο. Άραγες κάποια παγίδα και τον πάω πιο απλά. Εγώ αν σου δίνω δανεικά εσένα, δεν θα υποψιαστείς ότι κάτι θέλω? Ή επιδοτήσεις δωρεάν, κάτι θα θέλω, δεν θα δίνω έτσι. Δεν θα δίνω γιατί σ' αγαπάω. Εδώ αδερφός σε αδερφό δεν δίνει εύκολα. Πόσο μάλιστα οι ξένοι. Γι' αυτό ας διορθώσουμε τον εαυτό μας πρώτα. Και μετά να μιλήσουμε για τα...
2: Εγώ θα έλεγα να δούμε τι κάνανε και κάποιες ξένες χώρες που επίσης πήραν επιδοτήσεις πολλές, για να δούμε και τη διαφορά. Για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Γιατί εύκολα τα ρίχνουμε πάλι στους κακούς τους ξένους. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
6: Όχι, οι ξένοι δεν φταίνε και επειδή τη χάνει να περνάω Ρουμανία και εδώ υπάρχει φτώχεια. Και μεγάλη φτώχεια για το κύριο.
2: Ναι.
6: Αλλά επενδύουν, δεν τα αφήνουν έτσι.
2: Ωραία, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
6: Έγινε.
2: Τα λέμε, γεια. Παρακαλώ, χαίρετε.
7: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Αποδέχομαι την κληρονομιά του πατέρα μου για ένα μικρό χωραφάκι και η εφορία το εκτιμάει 950 ευρώ το μέτρο.
2: Ναι.
7: Λοιπόν, η δικαστική απόφαση όμως που έχω στα χέρια μου, ο δικαστής λέει ότι αυτό εκτιμάται 800 ευρώ το μέτρο.
2: Χάνετε λίγο το σήμα, δεν ξέρω αν μπορείτε να μετακινηθείτε, γιατί μία ακούγεται και μία χάνετε λίγο τα λόγια.
7: Ναι, μ' ακούτε τώρα?
2: Ναι, ναι, για πάμε να δούμε.
7: Λοιπόν, αποδέχομαι ένα μικρό χωράφι του πατέρα μου.
2: Ναι, ναι, ακούστηκε αυτό.
7: Ναι, λοιπόν, η εφορία το εκτιμάει, έπρεπε να πληρώσω φόρο για 950 ευρώ το μέτρο. Ο δικαστής που έκανα το δικαστήριο λέει ότι αυτό εκτιμάται 800 ευρώ το μέτρο. Η εφοριακός, η διευθύντρια που κάνει το, που βγάζει το φόρο, εγώ λέει θα το βάλω με το μεγαλύτερο έτσι επειδή το θέλω. Το καταλάβατε?
2: Ναι.
7: Για πείτε μου τώρα τι κάνουμε.
2: Δεν ξέρω, με το λογιστή σας μιλήσατε γι' αυτά?
7: Στην εφορία έκανα και... Έκανα τα χαρτιά για να αποδεχθώ το χωράφι.
2: Ναι, ναι.
7: Πέσανε ο πατέρας μου. Και ο δικαστής που έβγαλε την απόφαση λέει 800 ευρώ το μέτρο. Όχι,
2: ναι,
7: λέει,
2: το κατάλαβα.
7: Η διευθύντρια. Εγώ θα το βάλω.
2: Ναι, λέω, μιλήσατε με κάποιον που να γνωρίζει τα θέματα για να σας πει αν όντως ήταν μια άδικη απόφαση. Αν μπορούσε δηλαδή να το βάλει για λιγότερα.
7: Μια στιγμή λίγο. Το δικαστήριο λέμε, δικαστική απόφαση.
2: Ναι, το κατάλαβα.
7: Τι μεγαλύτερο από το δικαστήριο? Τι μεγαλύτερο από το δικαστήριο?
2: Ναι, και τελικά σε ποια τώρα πού είναι η υπόθεση αυτή?
7: Τίποτα, το παλεύουμε, δεν χωρίς να ξέρουμε τι μας γίνεται. Άκου, για παραγωγικότητα, τώρα παράγουμε έργο. Άντε βρες μου λύση και πες μου κανένα νέο τηλεφωνικά κάθε βράδυ 11 με 2.
2: Ναι. Άμα
7: βρεις κάτι πες μου.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή δύναμη. Yeah. Λοιπόν, θα βάλουμε, ήρθαν δύο τραγουδάκια βλέπω από Χατζηδάκη. Το πάμε λες Χατζηδάκη? Λίγο, εντάξει, το πάμε ωραία και τι έγινε. Καλά, λοιπόν, πάω ένα διάλειμμα. Αν έχετε κάτι, επειδή σαν σήμερα είπαμε, τι έκανε, σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή. Κάτσε γιατί μπερδεύτηκα, είχαμε και Κυλαϊδόνη. Χατζηδάκης, ναι, σαν σήμερα το 94 έφευγε από τη ζωή και Κυλαϊδόνης έρχονταν στη ζωή το 43. Οπότε θα βάλουμε μερικά τραγούδια από Χατζηδάκη. Πάμε, αν έχετε έτσι κάνα 2-3 που θέλετε, μου λέτε να τα κοτσάρουμε και αυτά, έτσι. Άντε πάμε και βλέπουμε και την ημέρα τι έχει, τα μηνύματα και τα περισσότερα τα τηλεφωνικά τα λέμε και αύριο. Λοιπόν, διάλειμμα, έλα διάλειμμα, μπαμ μπαμ και γυρίζουμε.
0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη παραγγελιά. Δεν ξέρω αν ακούστηκε καλά, το άκουσα λίγο επειδή ήταν και παλιό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να προχωράμε. Έβαλα εγώ 3, 4, 5 στη σειρά. Έτσι, αυτά που θυμήθηκα, αυτά που ήξερα. Από Χατζηδάκη, έτσι. Αν θέλετε κανένα που είναι και λίγο ιδιαίτερο το στυλ, δεν συνηθίζουμε να βάζουμε τέτοια. Αν σας έρθει καμία ιδέα, μου λέτε. Ένα για το κλείσιμο, έτσι, κάποιο καλό, αν έχετε ειδικά κάποια σκέψη. Εντάξει, άνοιξω και μια γραμμούλα, αν θέλει κάποιος μέσα από γραμμή, και αν είναι και κανένα μήνυμα, μπαμ μπαμ. Ακούσουμε καμιά στροφούλα λίγο στο ενδιάμεσο. Λοιπόν, βλέπω ένας γρήγορος πυρίδι. 90-90-90, αν είσαι για τραγούδι, φίλε, για πες μας, καλημέρα.
1: Μουσική αστυνομία εδώ.
0: Για πείτε μας. Για πείτε.
1: Θα το βάλεις όλο το τραγούδι όμως.
0: Χατζηδάκης είναι. Έλα, θα κλείσουμε με αυτό, πες το.
1: Τώρα νυφούλα μου χρυσή.
0: Τώρα νυφούλα μου χρυσή. Εντάξει.
1: Είναι από το ματωμένο γάμο.
0: Εντάξει, ελπίζω να το πετύχω, να το βάλουμε ολόκληρο. Έγινε. Για να κλείσουμε με αυτό.
1: Έγινε.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Την νυφούλα τη χρυσή, έτσι. Κάτσε να τη βρω λίγο και την νυφούλα τη χρυσή.

Λοιπόν, την Ιφούλα τη Χρυσή τη βρήκα από Μητσιά. Μας κάνει, πιστεύω. Κάτσε λίγο να το προχωρήσουμε κιόλας, γιατί θα κόψουμε καμιά φλέβα στο τέλος. Για πάμε και στο Περιστέρι το άσπρο. Λοιπόν, και βλέπω λίγο την ημέρα και πάμε τελευταία μηνύματα και τα περισσότερα από αύριο. Λοιπόν, 15 Ιουλίου. Βλαδίμηρος Βλαδιμήρα, Ιουλίτα και Κύρικος. Εμείς με Ιουλίτα είμαστε, γιατί μας θυμίζει, είπαμε, τη Μαρουλίτα από τη Φρουτοπία.

Και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων και ημέρα, λέει, Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της κλιματικής αλλαγής. Σαν σήμερα μέσα σε όλα, είχαμε και τον Γκάλι να παίρνει μεταγραφή από τον Άρη στον Παναθηναϊκό. Το 92 έγινε αυτό. Λοιπόν, αυτά δεν έχει και πολλά. Έχει δηλαδή, αλλά δεν έχει τίποτα αμάν αμάν. Λοιπόν, Χατζηδάκη βάλαμε, είπαμε, γιατί σαν σήμερα το 44 έφευγε από τη ζωή, γεννήθηκε το 25, έφυγε το 44 από πνευμονικό είδημα, οξυπνευμονικό είδημα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν είναι του γούστου σας, αλλά ήταν κορυφαίος συνθέτης, τραγουδοποιός, πιανίστας ήταν, ποιητής ήταν, ό,τι θες ήταν. Τα 4 του χρόνια, λέει, ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική. Τώρα τα άνοιξα, εδώ τα βλέπω. Είχε ξεκινήσει κάνοντας μαθήματα πιάνου και μετά συνέχισε μαθαίνοντας βιολί και ακορντεόν. Και σε κάποια φάση το 1932 μετακόμισε στην Αθήνα με την οικογένεια. Αλλά με το που μετακόμισαν, λίγο μετά οι γονείς χώρισαν και λίγο πιο μετά σκοτώθηκε και ο πατέρας του σε αεροπορικό δυστύχημα. Και έτσι αναγκάστηκε να εργαστεί πολύ σκληρά από την πολύ νεανική ηλικία. Ήταν από φορτοεκφορτωτής, βλέπω εδώ σε λιμάνι, στο εργοστάσιο εκεί πέρα του Φίξ, λέει, Παγοπόλης. Υπάλληλο σε φωτογραφείο έκανε, βοηθός νοσοκόμος έκανε σε στρατιωτικό νοσοκομείο κλπ. Και την ίδια στιγμή σπούδαζε κιόλας τα μαθήματα τα θεωρητικά. Τα ανώτερα κιόλας θεωρητικά μαθήματα μουσικής και σπούδαζε επίσης και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στον τομέα της φιλοσοφίας. Δεν το τελείωσε βέβαια το πανεπιστήμιο. Και τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μην μπούμε πολλά περισσότερα, γνωστό το μουσικό στίγμα του. Πολλά τα τραγούδια που έγιναν επιτυχίες και μάλιστα αρκετά εξ αυτών ήταν και κινηματογραφικά.

Και πέρα από τα τραγούδια τα πολλά που έγιναν επιτυχίες, ήταν και πολλές οι απόψεις του που, έτσι, επειδή ήταν ανατρεπτικές, ας πούμε, για κάποιους, που δημιούργησαν μεγάλες συζητήσεις και αντιδράσεις. Ένα από αυτά που έχουν μείνει στην ιστορία, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό, σε κάποια φάση, και ενώ το ρεμπέτικο ήταν απαγορευμένο, το 48, είχε κάνει μια διάλεξη, μια ομιλία κάπου, και είχε εξυμνήσει το ρεμπέτικο τραγούδι και είχε τότε σηκωθεί θύελλα αντιδράσεων, ας πούμε, γιατί τώρα κοινωνία συντηρητική τότε, ρεμπέτικα ξέρετε γιατί μιλούσαν, γι' αυτό και είχαν απαγορευτεί, και γενικά, ας πούμε, είχε πει τα καλύτερα για το ρεμπέτικο τραγούδι. Ήταν έτσι ένα από αυτά που είχε σηκώσει πολλές αντιδράσεις. Αλλά και γενικά, επειδή ήταν άνθρωπος της φιλοσοφίας, δηλαδή είχε σπουδάσει και φιλοσοφία, άσχετα που δεν τελείωσε το πανεπιστήμιο, επειδή τη φιλοσοφούσε τη ζωή, είχε πει και πράγματα που έτσι έμειναν, σαν γνωμικά, σαν... Α, βλέπω εδώ τώρα μερικά που άνοιξα. Η μουσική, λέει, χρειάζεται τρία πράγματα. Τέχνη, τεχνική και βιώματα. Δύο οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού. Ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός. Τι άλλο είπε? Δόξα είναι η επιταγή που δεν πρέπει να εξαργυρώνει σε χρήμα. Όταν συνηθίζεις το τέρας, αρχίζει να του μοιάζεις, και δυστυχώς έχουμε συνηθίσει το πρόσωπο του τέρατος, είχε πει. Μεγάλη αλήθεια. Ιερό έχω να περιφρονώ τις συνήθειες των πολλών. Τη λογική του κράτους, την ηθική, σε εισαγωγικά, των συγγενών μου, και να αγαπάω με πάθος τους κυνηγημένους, τους ανορθόδοξους και τους αναθεωρητές. Εδώ μοιάζουμε λίγο με τον Χατζηδάκη. Και εγώ με τις συνήθειες των πολλών δεν τα έχω πολύ καλά. Και αντιθέτως θεωρώ, ναι, έτσι, και εγώ έτσι νιώθω ότι καμιά φορά πρέπει να βγάζω μία ασπίδα, τέλος πάντων, όσο μπορώ, στους κυνηγημένους, μειονότητες και τα λοιπά. Τι άλλο λέει? Τους ανορθόδοξους και τους αναθεωρητές, έτσι.

Α, και αυτό, και εδώ μαζί είμαστε. Ο άνθρωπος λέει πιστεύει, πάντα μάλλον θα πιστεύει, πως τα όνειρά του θα δικαιωθούν, αλλά και πάντα θα αγνοεί πως ο ίδιος τα καταστρέφει με το να ξυπνάει κάθε πρωί και όχι μία και μόνη φορά για πάντα. Ωχ, αυτό άμα το πω θα μαζευτούν από κάτω. Άκου τι άλλο είχε πει. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, λέει το γνωστό εμβατήριο, αλλά όποτε το άκουγα εγώ μέσα μου σκεφτόμουν ότι αυτό τελικά σημαίνει ότι και ποτέ δεν θα αναστηθεί. Το πιάσες το υπονοούμενο, σου λέει είναι τόσο άρρωστη η Ελλάδα που αν δεν πεθάνει δεν υπάρχει περίπτωση να αναστηθεί. Παρελάσεις, εθνικό φρονολογίδρια, παραστάσεις και σχολικές γιορτές ενισχύουν την ιδιότυπη φασιστική μας κληρονομιά, το περίφημο «Πας μη Έλλην βάρβαρος». Και όλες οι επαναστάσεις, λέει, καταλήγουν στην κατάκτηση της ανεγκέφαλης κυρίας που λέγεται εξουσία, η οποία ως γνωστόν δημιουργεί δίκαιον μακράν των ονειρικών στόχων μιας επανάστασης. Άρε Χατζηδάκη, τελικά ήμασταν πολύ φίλοι αδερφοί κουμπάρι και δεν το ξέραμε. Αυτό που λέμε καμιά φορά και εμείς για τις αντιδράσεις και τις δράσεις, το πόσο σε αυτόν τον κόσμο έτσι όπως έχει γίνει οι επαναστάσεις δύσκολα πλέον μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα από τη στιγμή που οι κοινωνίες είναι χειραγωγημένες και εύκολα εξαγοράσιμες και αποπροσανατολισμένες και απογοητευμένες και όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά και με Χατζηδάκη τα λίγα.

Λοιπόν, τι δεν είπαμε για τη μέρα, τον Κερούλη. Κερούλης ημέρας ρεπετησιών μέχρι 34 και με μπόλικο ήλιο και κάποια ελάχιστα συννεφούδια. 34 σήμερα, 34 αύριο, 35 Παρασκευή, Σαββατοκύριακο 36. Εντάξει, έχει μια φασαρία ξεκινήσει με την μετεωρολογική υπηρεσία. Τους κόψανε, λέει, τις 7 ημέρες προβλέψεις μέχρι 3 μέρες τώρα. Και τρελάθηκαν οι μετεωρολόγοι και φωνάζουν. Βέβαια δεν ξέρω πόσο δίκιο έχουν, γιατί για να πω και την αλήθεια μου τη μαύρη, επειδή χρόνια παρακολουθώ τον καιρό λόγω της εκπομπής μετά τις 12 που λέμε, ας πούμε, τι γίνεται, πραγματικά είναι πολλές οι φορές πλέον που πέφτουν έξω όταν κάνουν ένα άνοιγμα κάποιων ημερών για να προβλέψουν. Και αυτό, ξέρετε, συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, επειδή εγώ πάντα βράδυ έκανα σχεδόν. Εντάξει, έκανα και άλλες ζώνες, αλλά από τα 20 χρόνια τα πολλά περισσότερα ήταν βράδυ και όταν άλλαζε η μέρα. Οπότε αυτό το παρακολουθούσα πάντα και το έχω παρατηρήσει και εγώ. Δηλαδή κάποτε, που υποτίθεται ήταν και τα παλαιότερα χρόνια, τεχνολογία πιο πίσω από ό,τι είναι σήμερα κλπ. Κάνανε προβλέψεις έτσι λίγο πιο μακροπρόθεσμες και συνήθως έβγαιναν. Τώρα στη δεύτερη μέρα, στην τρίτη μέρα, μπορεί να χαθεί η μπάλα. Να τα αλλάξει το μετεό που βλέπω εδώ, ας πούμε. Να τώρα, πώς σας είπα, μέχρι το Σαββατοκύριακο, να τα αλλάξει 10 φορές. Ξέρετε αυτό που οφείλετε. Σε 10 φορές. Ξέρετε αυτό που οφείλετε.

0: βρω.
1: Λοιπόν, για πάμε και στα τελευταία μηνύματα σιγά σιγά.
0: Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λίμα.
1: Πρέπει να έχουμε μείνει στον Αστέριος εδώ, το Θάνο. Προημερών είχαμε, λέει, πολιτική αντιπαράθεση για τη 13η σύνταξη τελικά. Η γελιογραφία αναβάζει. Τελικά το κράτος, λέει, τελικά το κόστος θα λυθεί με την ποδοσφαιρική τεχνολογία. Τι είναι αυτό? Α, για το πόσο κοστίζει η 13η, θα μας το πει το ΒΑΡ. Λένε δύο μπαρμπαδάκια εκεί.
0: Γεμίζει από παιδιά.
1: Λοιπόν, ο Κώστας από το Κιλκής, είχα... εσύ. Είχα άδικο, λέει η Κωνσταντίνε, η ομοφιλοφιλία. Τι λες, φτάνει το 40% της κληρονομικότητας. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από το ακροατήριο, λέει πρωτίστως. Αυτό το 40 πάλι που το βρήκες, πραγματικά στείλ το μου αν μπορείς. Γιατί εγώ έχω δει ότι είναι πολύ λιγότερο. Πάντως 90 δεν είναι σίγουρα, ναι, που υπόθηκε πριν. Λοιπόν, καλημέρα και στο Ινάνση. Νάτι και φίλοι μας εδώ, η εκπρόσωπος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Φιλενάδα, πολύ μεγάλο όμως ρε εσύ, δεν μπορούμε τόσο μεγάλα. Για κάτσε, τι έγινε τώρα, τι σε έπιασε? Τι ατοπήματα καταλάβατε, λέει, τι είπε, ποιος όμως τώρα τόση ώρα μετά? Με τα λεγόμενά του, λέει, οι φιλοδιαφορετικοί άνθρωποι είμαστε άρρωστοι. Εμείς οι ανώμαλοι, λέει, έχουμε τα γονίδια των γονέων μας, αυτό εκ του προημίου αυτοαναιρεί όλες αυτές τις θεωρίες περί ανομαλίας και ευθύνης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για την υπογεννητικότητα. Παράδειγμα, αν η μάνα, η γιαγιά μου, η θεία μου, λέει, μπορεί να ήταν λεσβίες, ο θείος μου, ο παππούς μου και ο μπαμπάς μου μπορεί να ήταν γκέι, βγήκα εγώ τρανς. Άραγε πού είναι η υπογεννητικότητα σε τρεις γενιές όταν η δική μου οικογένεια στη δική μου οικογένεια ο ΑΕΟ. Ποια γονίδια, λέει, νομίζω ότι όλοι κάναμε βιολογία. Τι σχέση έχουν τα γονίδια, το DNA, τα χρωμοσώματα με τις ορμόνες που εκφύσεως σε αρκετούς ανθρώπους υπάρχουν αντιστρόφως του βιολογικού φύλου? Και λέει εδώ τώρα και κάποια άλλα πράγματα, υστερόγραφο, τις ανομαλίες, λέει, και τις διαστροφές των φυσιολογικών σε εισαγωγικά. Ο τύπος τις έχει υπόψη, τώρα δεν θυμάμαι, πραγματικά δεν θυμάμαι για ποιον, για ποιον λες, άκουσα και τόσα, είπαμε πολλά και δεν θυμάμαι. Επίσης, λέει, το έχω ξαναπεί, η Epstein και Michael Jackson δεν ήταν ΛΟΑΤΚΙ. Τα παρατημένα στα ορφανοτροφία δεν είναι ΛΟΑΤΚΙ γονέων, αλλά φυσιολογικών. Όχι, λέει, τώρα πες μου.

Τώρα θα με κάνεις να εκμυστερευτώ κάτι. Κάποιες φορές όταν έρχεται κουβέντα και μπορεί να αφορά κάποιες μειονότητες, τώρα εδώ ας πούμε τους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας,

Πολλές φορές, ας πούμε, προσπαθώ να πάρω μια θέση που είναι ελαφρώς υπερασπιστική, αλλά θα το πω τώρα στα ίσια όπως το νιώθω. Για να είμαι και ειλικρινής, δεν το κάνω μόνο ή δεν το κάνω τόσο γιατί νιώθω την ανάγκη να υπερασπιστώ τη συγκεκριμένη μειονότητα. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό που είπε ο Χατζηδάκης, που βάζουμε και τα τραγούδια του εδώ, υποτίθεται. Ότι αν, ας πούμε, το τέρας πάψει να σε ενοχλεί, αυτομάτως έχεις γίνει σαν κι αυτό. Προσπαθώ κατά καιρούς να πω κάποια πράγματα. Και γιατί νιώθω ότι αν μπορούμε να υπερασπιστούμε το δίκαιο, πρέπει να το κάνουμε. Και με το να παίρνουμε εικόνες που είναι απομονωμένες, ας πούμε, και δείχνουν ένα μικρό κομμάτι του κάδρου, έτσι είπαμε, προκειμένου, παράδειγμα, όταν κάποιος σκέφτεται ΛΟΑΤΚΙ και θέλει να κατακρίνει, θα σκεφτεί αυτόν που βγαίνει στα Gay Pride με τα τέτοια απ' έξω και προκαλεί κτλ. Έτσι, δεν είναι αυτή όμως η μεγάλη εικόνα. Αυτό είναι το 1%, το 2%. Εντάξει, αλλά ξαναλέω ότι πολλές φορές όταν μπορεί να θέλω να υπερασπιστώ, ή κάποιες φορές μιλάμε για τους μετανάστες κτλ. Έτσι, και πάλι λέω το ίδιο πράγμα, ότι δεν είναι όλοι τζιχαντιστές, ίσα ίσα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα αντικειμενικά. Δεν το κάνω μόνο γιατί νιώθω ότι θέλω να υπερασπιστώ τη συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα. Το κάνω και γιατί η κοινωνία έχει περάσει έτσι κάποια πρότυπα μέσα στα οποία έχουμε μεγαλώσει και δεν καταλαβαίνουμε, ας πούμε, επειδή ακριβώς έχουμε μεγαλώσει μέσα σε αυτά και τα έχουμε συνηθίσει, ότι άθελά μας μπορεί να παίρνουμε μέσα μας ένα κομμάτι του τέρατος, που λέει και ο Χατζηδάκης. Αυτό, το κλείνουμε εδώ. Μην το αγαπάτε το τέρας. Όσο και ας προσπαθούν να σας θυμώνουν κάποιοι, μην πέφτετε στην παγίδα να το αγαπάτε το τέρας ή να το ανέχεστε. Λοιπόν, κλείνω με τον Tom Tom. Δεν προλαβαίνουμε κιόλας τώρα, αλλά δεν το βρήκα και από άλλη εκτέλεση. Την Ιφούλα που ήθελε ο φίλος, το βρήκα από Μητσιά, μια χαρά θα είναι. Θα κλείσουμε με αυτό. Α, ήταν και το αγαπημένο της μητέρας σου. Απολάκι, παπά το θες. Δεν το βρήκα στον υπολογιστή και τώρα δεν προλαβαίνω να ψάξω και στο YouTube. Είναι και 56 πήγαμε. Εντάξει, το βάζω από Μητσιά που το έχω έτοιμο. Το ακούμε ολόκληρο που σας αρέσει. Και με αυτό αποχαιρετούμε για να πούμε τα περισσότερα αύριο.

Λοιπόν, καλή συνέχεια με τον κύριο Νεζίπα. Ευχαριστώ για την παρέα. Πάμε με αυτό που ζητήσατε το τελευταίο, την Ιφούλα εδώ πέρα, τη Χρυσή. Για να δούμε την Ιφούλα. Χρυσή είναι, Χρυσή είναι, ναι. Η Ιφούλα η Χρυσή, από Μανώλη Μητσιά. Καλό υπόλοιπο βραδιάς. Αύριο στις 11 και πάλι.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Για τις πιο απολαυστικές κωμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπερίζω τους βαρυπινίδες των Ερτζιανών. Κάτσε να βάλω τα ακουστικά να το παίξω προφεσιονάλκα. Δηλαδή επαγγελματίας, πως λένε εκομουνιστέ, προφεσιονάλκα. Να γίνω κι εγώ ένας μικρός επαγγελματίας. Μπάς και γύρω ποτέ στη ζωή μου, διότι θα μας φάει ο ερασιτεχνισμός, ο αματερισμός. Αματέρ, όπως λέμε, κομπρεσέρ. Je vais à la montagne, mon chéri. Welcome everybody. Απόφοιτος βοηθός σχολής Χιλιγιάργης του Χάρβαρ στα Μπιμπλίκια. Ναι, ζήπα Στέφανος στην Μεσεντζέρι στα γραμ Στεφανάρας για τρόπους επικοινωνίας. Τα κεντρικά είναι εδώ στο Μετρόπολη, στο Λάγκλι της Βιρτζίνια. Όχι στο Λάγκλι της Βιρτζίνια του Τέχας, αλλά πιο πάνω από τη Λαμπράκη, Κωνσταντινοπολίτικα.

Ζεβέ αλα μοντάνια εμπαπέ. Ο ελτρεναδόρ, ελμεχόρ, ελζουγαδόρ. Στο τελικό του Μουντιάλ. Κύριε Εμπαπέ και κύριε Ντερσάμπς, Ζενέγκο προ πάσιλ βουμπλέ.

Ναι, καλά, πρέπει να πάρω και τη τηλεφώνα μπροστά για να διαβάσω μηνύματα. Μόνο λέω εδώ ο κουρούμπα γλαστρόπι επικοινωνία, αλλά πάρε για τη messenger μπροστά να έχεις, βαράει ο κόσμος μηνύματούδια, ρε φίλε. Θέματα εκπομπής δεν υπάρχουν σήμερα. Και καμία μέρα δεν υπάρχουν. Ελεύθερο το θέμα σήμερα, όπως σε κάθε άλλη εκπομπή. Αλλά σήμερα είναι εντελώς ελεύθερο. Βαριέμαι μέχρι και κουτσομπολιό να σε κάνω. Δηλαδή να πιάσω κανένα αρμυρόν. Προτιμώ να μιλήσω σήμερα για κάτι που πονάει, αλλά να το πάω σε πιο light. Ξέρω ότι το 80% που ακούτε αυτή τη στιγμή, αν θα πάτε διακοπές, μπορεί να έχετε κάνα κοινωνικού τουρισμού και εκείνο δίνεις να πούμε, λες πάρει και τα κουπόνια και συζητάει και άλλα 70 ευρώ ξενοδόχος. Τέτοια πολυτέλεια έδωσαν αυτά τα κουπόνια του λαού για να πάει τα μπάνια του. Αλλά λέω σε περίπτωση, γιατί στην Ελλάδα μόνο με το αν μιλάμε και πάντα το εάν προσεγγίζει το καλό μέρος, γιατί προς τη μιζέρια και το κακό είναι στάνταρ. Αλλά γι' αυτό θα πω πάλι εάν, γιατί μόνο με εάν λειτουργούμε. Εάν λοιπόν εσείς που ακούτε αυτή την εκπομπή και είστε το ίδιο με εμένα, στην οικονομική δηλαδή κατάσταση, εάν λέω είχατε απλά λεφτά, όχι τρελά νούμερα. Δηλαδή θέλω να μου πεις ένα νούμερο, ρε Στεφ, τώρα αυτή τη στιγμή εγώ ήθελα ένα χιλιάρικο για να περάσω 5 μέρες εκεί να κάνω αυτό και αυτό. Ή ο άλλος ήθελα, ξέρω εγώ, 500 ευρώ για 3 μέρες. Εγώ ξέρω εγώ θέλω 1500 και τη βγάζω 10 μέρες. Δηλαδή υπήρχε επίδομα Δίας, πάρτε 1,5 χιλιάρικο στον κόσμο, ας πούμε, έτσι, γιατί είμαστε καλοί ανθρώποι και με αυτά που σας κάναμε και σας πήραμε τα λεφτά θέλουμε να σας αποκαταστήσουμε την ψυχούλα σας. Πώς θα τον περνούσε ο καθένας αυτό το έργο, πώς θα την έβγαζε και πού. Πεις τώρα να είχα κανένα μύριο να πούμε να παίξω κανένα μήνα διακοπές στο Μονάκο, άστο, αυτά είναι για αλληνοί ανθρώποι. Αυτοί είναι για αυτούς που είναι το 5% και πρέπει το 95% να τρέχουν για αυτούς.

αστοχία κουμπιού. Λάθος ποντισιόμετρο. Γράψε λάθος. Καλημέρα τον κύριο Τάσο. Καλημέρα και ο Ρεβουάρ, γράφει ο Βάτραχος. Καλημέρα Στέφα αδελφέ μου, μας την έκανε η Γαλιδούλα σήμερα τρίπλα λέει. Αλλά χωθέ, παίζει κανένα τραγούδι καρά, το τηλεφώνησέ μου, το έχω ανάγκη σήμερα. Και εγώ έχω ανάγκη από 10.000 ευρώ, αλλά δεν κάνω έτσι. Πάρε λίγο κλαρίνο που θες τώρα και μπιλκάρα τέτοια ώρα. Άμα έχεις ανάγκη ειδικά μπιλκάρας, www.youtube.gr.

γελάζει εσύ ρε Δημητράκη. Άσε τώρα. Ήτανε μπασινά στο κόρερ Βολπλανέ. Ήτανε εν ρηπή οφθαλμού το Βολπλανέ.

Τι κάνει αυτή η ψυχούλα, Καραδί μας. Καραδί μα, φυλαξικιούρι, τι πού είσαι. Τι κάνει ο μεγάλος. Έχει κανένα πατρόλ έτοιμο να πάω να καβαλήσω, να βγω καμιά γύρα.

Το απολωλός πρόβατο της εκπομπής εμφανίστη μετά από καιρό. Δεν σε πρόλαβα χθες, ο Κούλης πήγε στην Γαλλία για την παρέλαση και τσετερά. Ευχήθηκε να το πάρει η Γαλλία, γι' αυτό έφαγε δύο τεμάχια από την Ισπανία. Χαιρετώ το ακροατήριο, γεια σου Φούρναρη Αρτινέ. Dallas Mavericks.

Καλό ξημέρωμα να έχουμε, Στεφ, εδώ από τις παρυφές του Παγκαίου. Στον Άγιο Χριστόφορο, λέει, δώσε πόνο. Παντός, όχι, πόντος παντού. Πόντος. Έλα ρε, είμαστε στο ίδιο χωριό, 50 χιλιόμετρα διαφορά. Είσαι στον επόμενο Άγιο Χριστόφορο του νομού Όρια Καβάλας Δράμας εκεί. Ο Άγιος Χριστόφορος στο νομό Καβάλας είναι βασικά ο άλλος, το άλλο το χωριό. Λοιπόν, άλλος ο Άγιος Χριστόφορος εκεί σύνορα είναι της Δράμας, στο νομό ανήκει στο νομό Δράμας ή στο νομό Καβάλας. Έτσι για τη λεπτομέρεια. Σωστός, στην Δράμα, στην Καβάλα νίκη. Για γράψε μου λίγο.

Έλα ρε τη μαέστρο, πιάσε μια την πύρα ρε. Τα θέλει ρε, τα στολίδια. Καλημέρα, καταφωνεί καλόστονα. Στεφ, καλημέρα, πότε αρκίσει ταλαιπωρία με τις εκπομπές? Αρκίσει ταλαιπωρία. Γεια σου Μάρκο. Μια ζωή ταλέπα Μάρκο.

Καλημέρα φίλε Στέφα, πάω τον Ban Alpha 7. Από τότε που ανέβηκα Γερμανία έμαθα Χριστούγεννα, Πάσχα και άδεια. Δεν θα ξεχάσω το πρώτο καλοκαίρι με την τώρα γυναίκα μου. Ετοιμαζόμασταν για διακοπές και έπαθε τουρμπίνα του τρακτέρ. Άστα λέει δράμα. Έκαψε τουρμπίνα το Στάγερ, το Ντόιτς. Ασυνεργάτησης. Μάλιστα, κερνάς πρωινό, οπότε περάσει από εδώ. Έχω την άλλη τη φίρμα που τους ξέρει όλους, δε μεκ. Έχουμε μέτωπο. Τέτοιο μέτωπο βάλουμε μπροστά. Άστο.

Και δεν μιλάς καλύτερα για την αγάπη και την καψούρα σήμερα? Γιατί να μιλήσω για την αγάπη και την καψούρα, κύριε Τζερό? Πάτησες κανένα τσαλί, κανένα αγκάθι, πόνεσες? Το ξέρω, λέει, είσαι καλό σε αυτό το έργο. Και μωρή κάμπια, καημό, το έχω να βάλεις και λίγο καρά. Όποια θες, καλημέρα. www.youtube.gr. Και έχεις την παραγγελιά που επιθυμείς, φίλε, και την ακούς εκείνη την ώρα και δεν δίνεις λογαριασμό στο nobody. Εδώ εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε τα αγαθά. Θέλεις παραγγελιά, donate εδώ, PayPal, τραπεζικός λογαριασμός, Στεφανάκο, τσίμπα αυτό. Πώς φτιάχνανε παλιά, παραγγελιά κύριε, χάρτωσε το εργαλείο να την ακούσεις. Αλλιώς www.jabeole.gr. Να είμαστε και λογικοί, μην είμαστε και πλεονέκτε. Και μην το αρχίσετε στο αλλιώτικο, αποδεχτήκατε καπιταλισμό, δημοκρατία, δούνε και λαβίν. Άμα ήτανε να έπαιζα κι εγώ, παιδιά, εδώ είμαι για επιλογές, έτσι κι αλλιώς κομμουνισμό έχουμε. Πάω εκεί το 8ωρο δουλεύω, 6ωρο, με φτάνουν τα λεφτά, κάνω ότι δουλεύω, κάνω ότι με πληρώνουν. Εγώ τώρα ξέρω ότι βγάζουμε 15 ώρες υδρότα κάθε μέρα. Τώρα τι μου λες εσύ?

μεγάλη σαν το Δένγια που συναντήθηκε το μεγάλο αντισμήναρχο του διοικητή. Λέει ο κύριος Δένγια συναντήθηκε, λέει. Ευχαριστούμε, λέει, τα εύσημα. Μπράβο, παιδί μου. Πάρε τους σταυρούς, πάρε τα μετάλλια. Μη με στέλνει το μήνυμα. Ναι, μπράβο, καλό παιδί, βάλει με γαρά. Τα μετάλλια τα έχουμε πάρει. Να δούμε. Να δούμε επί του πρακτέους κινήσεις, κύριοι και κυρίες. Άκου τώρα τι είπε ο μεγάλος υπουργός, το μεγάλο διοικητή της 335 Μοίρα Τίγρης. Του εξέφρασα τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε, καταφέρνοντας να προσγειώσει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που χειριζόταν παρά τη σοβαρή βλάβη που παρουσίασε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα για την συνάντηση, ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους. Βρε σκρολάρω προς τα κάτω, βρε ξανά μανά, βρε εκεί δεν κατέβηκαν ερώδες, να έκανε αυτό η πιλοτάρα, να δεν κατέστρεψε το αεροπλάνο, να δεν χτύπησε κανείς, δεν είχαμε καμιά απώλεια στο έδαφος. Ρε το έτσι, βρε το αλλιώς, το παρατάφτα δεν το βλέπω. Ηλική αμοιβή δεν βλέπω, μόνο συγχαρή και ευγές και συγχαρητήρια. Αντισμήναρχε Χατζόπουλε, όταν η σπιτινωρικά κυρά συζητήσει τον Νίκιο ή τα παιδάκια σου και δεν ξέρω αν έχεις γερά, να είναι αν έχεις και είσαι παράδειγμα πατήρ, όταν συζητήσουν παγωτά από το σούπερ μάρκετ, δήλωσε τα θερμά ευχαριστήρια και δες παιδιά, εγώ στο Instagram από τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Δένδια, έχω και μετάλλιο. Πάρε να δω αυτό το μετάλλιο, μπορείς να πάρεις 5 παγωτά για τα παιδιά. Το ίδιο ισχύει και για πολλούς διευθυντάδες. Βάζω εγώ τώρα έτσι σαν παράδειγμα τον πιλότο. Στη θέση του μπορεί να είναι κάποιος οικοδόμος, κάποιος αστυνομικός, κάποιος ραδιοφωνικός παραγωγός, λέω. Εκεί στις οικίες μην έρθετε και με ζητήσετε τον ίδιο. Θα σας πω, ακούστε εκπομπές, θα πληρωθείτε στο YouTube, εκεί ξέρεις τώρα. Τι να παίξουμε τώρα, να το συνεχίσουμε έτσι λες. Τι ζητάει ο λαός? Μπίλι καρά πάντως δεν βάζω για να τη σπάσω στο Τζερόνιμο πιο πολύ, γιατί μη κουνιέται ρε παιδί μου. Excuse me, για το γκουχου γκουχου. Κάτσε να βάλω λίγο Balkan ελληνικό. Έλα, έλα παιδί μου.

Έστι μου ξανά ότι μ' αγαπά. Αφιερωμένο στα παιδιά με τα Σκόντα Οκτάβια χωρίς κταίο. Τα Μερσεντές για τα Ασημή χωρίς κταίο. Γεια σας κύριε Γιάννη. Αν τους κύλες τις ημερομηνίες ήσανε κοντά. Εδέθη το έργο. Μ' ακούει ο κύριος Τζοβάνι με τη Μέρτσε. Να περάσει από εδώ με τα μεσονύχτια. Έχω κρύα αλφα φίξε και ότι την πύρα θέλει τη μαστόρι. Μαζί τον όμορφο εκεί το τον Αριανό. Ο κουκλεντέ. Μόνο τα μαλλινουάμι μας φέρετε, γιατί τα είχαμε μια εβδομάδα πριν μεσημέρι βράδυ εδώ πέρα. Και το Λάμπρο γνώρισα και το Μάιλο, όλα ευγενέστατα μαλλινουά. Μη γελάτε ρε, σας βλέπω.

Εκλεκτών μεζεδομπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Ποιότης ταχύτης, αντίληψης εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Όλα αυτά στον Εύωσμο. Εκλεκτών μεζεδομπολίων τρούφα.

Έχω μια καινούργια εφεύρηση. Το πρώτο, ναι, καλά ακούτε, μην πάει το μυαλό σας εκεί που νομίζετε ότι θα πάει και θα σας πω. Το πρώτο ρομπότ πουλί. Κολυμπάει και πετάει χωρίς να αλλάξει μορφή. Ναι, το γνωστό πουλί ρομπότ.

Εκεί στα πανεπιστήμια του MIT, αυτή η μηχανική MIT Technologia δημιούργησαν τον πρώτο ρομπότ, λέει, στο μέγεθος πουλιού. Δεν μας διευκρινίζει, μετά είδα τη φωτογραφία. Κολυμπά καταδύεται και απογειώνεται χωρίς να αλλάζει σε χύμα, χωρίς να γίνεται Optimus Prime, αγαπητοί ακροατές. Μόλις 250 γραμμάρια το πουλάκι, το οποίο μπορεί να κολυμπά, να καταδύεται και να απογειώνεται ξανά χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα φτερά του. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, είναι το πρώτο ρομπότ στο μέγεθος πουλιού που ολοκληρώνει τον κύκλο χωρίς έλικες, πόδια ή μηχανισμούς αλλαγή μορφής. Όλο αυτόν τον κύκλο χωρίς να διαμορφωνα αλλαγή. Είναι Transformers που σου είπα. Μελέτησαν τώρα αυτοί 100 είδη πουλιών με φτερά, λέω, και κάνανε μία μίξη των 100 πουλιών. Πήρανε όλα τα θετικά από τα πουλιά και κανένα αρνητικό και έκαναν το πρώτο πουλί ρομπότ. Τώρα τι θα βοηθήσει αυτό το πουλί ρομπότ? Απλά το έκαναν γιατί είναι MIT, σου λέει, ρε φίλε. Ό,τι εφεύρηση γίνεται, πρώτα από το MIT έρχεται. Μας πάρουν εμάς τη δόξα για τα πουλιά.

0: πικρινά.
1: Εντάξει, σοβαρό και αστείο. Δεν έχω ακούσει καμιά Ελληνίδα να απαγγέλει τόσο με ωραία φωνή βουλγάρικα τραγούδια. Έτσι, γιατί λέμε βουλγάρες βουλγάρες, αλλά είναι και για Μέγαρο η κυρία με τον τόνο της φωνησιάς, λέει το ρογκ.

Ανατροπή σκάφους στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στην θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτό το βλέπουμε μεσημεριανό το έργο. Σύζυγος του 69χρονου στάθηκε πιο τυχερή, λέει, καθώς διασώθηκε από ιδιώτη που βρισκόταν στην περιοχή και κατάφερε να τη βγάλει με ασφάλεια από τη θάλασσα.

Τελευταία ενημέρωση ήταν 9.30 το βράδυ. Το μεσημέρι έγινε αυτό. Οι έρευνες συνεχίζονται. Δεν έχουμε κάτι μια ενημέρωση για τον 69χρονο. Θα μάθομεν.

Τρία πρώτα σκάφη του λιμινικού, ελληνική ομάδα διάσωσης, ελικόπτερο σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και όχημα του λιμινικού ξηράς. Κάτσε να κάνω refresh, να δούμε αν έχουμε κανένα νέο από τον 69 ετών. Ατυχήσασα.

Τι λέει εδώ ο φίλος, ο διοικητής πιάτσας λέει, δηλαδή με λίγα λόγια έχεις πάει στη Βουλγαρία 25 χρόνια πριν με 3 καλσόν μπικ και μια κούτα Μάλμπορο, ναι, και με 500 δραχμές ο σερβιτόρος έφερνε το ουίσκι, το μπουκάλι με κουτσό. Βεβαίως τα πέρασε και αυτά τα χρόνια νεαρέ. Πονηρέ Τζερόνιμο.

Αλλά αυτό με το 500άρικο και το κουτσό δεν είναι 15 χρόνια πριν, είναι 30 χρόνια πριν. Μην νομίζεις ότι είναι όλα τόσο σύντομα. Αυτά που λες βάλε 30 χρόνια πριν, δεν είναι 15, μεγαλώσαμε. Ή έγραψες 25, για να δω. Όχι, έχεις δίκιο, 25 εκείνη, στα 30 κοντά βέβαια. 15 σε αδίκησα. Θα παραδεχθώ το λάθος μου κύριε διοικητά, είσαι μέσα, ναι, οι ημερομηνίες σας είναι προσιτά σωστές. Αν μου πας 25 χρόνια, ναι, βάλε και καμιά πεντάδα ακόμα, 95, 96, 97 εκείνα, να είμαστε στάνταρ, ναι, ναι. Η μία κούτα Μαλμπόρο,

Θυμάται κανείς τον Tom Hanks που έφτιαχνε τον πιλότο τον Σάλι, που έριξε το αεροπλάνο στο ποτάμι μέσα και έσωσε τους επιβάτες. Ο αληθινός πιλότος, ο 75χρονος πρώην πιλότος, μοιράστηκε την είδησή του την προσωπική στην ιστοσελίδα, ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ και είναι στα αρχικά στάδια της νόσου. Σάλι Σάλεμπέργκερ το κανονικό όνομα, και εκεί εξίσου η ταινία με τον Τόμ Χάνκς, ο πιλότος Σάλι. Ο αναφέρει το BBC ότι το δήλωσε στην προσωπική του ιστοσελίδα. Η διάγνωση έγινε πρόσφατα και ότι η νόσος βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, γράφει ο ίδιος. Πόσοι, μάλλον ποιος δεν έχει δει την ταινία, ας πούμε, που τον προσγείωσε, προσταλάσσωσε, προσνείωσε μάλλον στο νερό, στο ποτάμι εκεί πέρα της Νέας Υόρκης. Και σώθησαν όλοι, και στο έργο προσπαθούσαν να πούν γιατί δεν γύρισε στο αεροδρόμιο, αφού είχε βλάβει ο κινητήρας, δεν έφταναν λέει τα μέτρα, όχι θα μου πάρει τα μέτρα, και είμαι λέει μάστορας και τον προσγείωσα στο νερό και δεν είχαμε απώλειες. Τελικά το κάνανε σε εξομοιωτές, τέτοια δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσει ποτέ αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Και απεδείχθη σωτήριος.

και εξηγεί ο πιλότος και λέει αυτό σημαίνει στα αρχικά στάδια, λέει, μπορεί να μην μου έρχεται εύκολα, λέει, κάποιο όνομα, αρχίζω, λέει, να, σαν και εγώ ρε παιδί μου, καμιά φορά βλέπω φάτσα και λέω το όνομα, λες να είμαστε νωρίς στο Αλτσχάιμερ. Και λέει έχω διηγηθεί ότι δεν κοιμάμαι τόσο καλά, αλλά βρίσκομαι στην άκρη αυτού του μακρινού ταξιδιού. Άρε μας τώρα να μας πεις και τα υπόλοιπα. Σάλι Σάλι Μπέργκερ.

Είδα και κάτι φωτογραφίες δημοσιεύδεις του κυρίου Νεϊμάρ και του κυρίου Βίνι Τζουρού. Πολύ στεναχωρημένους τους είδα μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιαλίτο. Ο ένας πήγε σε τουρνουά πόκερ να παίξει κανένα κουμάρι και ο άλλος ήταν με τα πίνα κολάντα και τα μοχίτα. Τώρα δείτε φωτογραφίες τι είχε επάνω στα και τι τάδευε πάνω στα γόνατά του ο κύριος Βίνι Τζουρού, που κλαίει πολύ που αποκλείστηκε από το Μουντιαλίτο. Σκασμένο το είδα το παιδί. Έχει να κοιμηθεί μια εβδομάδα. Γιατί θέλεις να φύγεις, που θα πας στο Μουντιάλ να καθίσεις? Όχι, μάνα, θα πάω για κουμάρι. Όχι, εγώ θα φύγω για διακοπές, βακάνς.

Άμα δεν ξέρετε τι είναι το ΦΕΚ, ρωτήστε τον Μπρίστο Βαραγιάννη, θα σας πει. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν στο περισσοριστικό σώμα σε σχέση εργασίας δημόσιου δικαίου για θητεία διαρκείας 7 ετών. Η διαδικασία επιλογής και η μοριοδότηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Τι είχαμε το πει για το ΑΣΕΠ? Το καλύτερο μοντάρισμα. Όπως το 50% θα πιάνει η συνέντευξη. Απαραίτητα προσόντα για προσλήψεις. Λοιπόν, τι πρέπει να έχεις εσύ που με άκους και θες να πας στο δημόσιο? Μυρίζουν εκλογές. Πρέπει να πληρείτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις και γενικά προσόντα. Να είστε Ελλήνιδοι πολίτες. Να μην είστε πάνω από 30. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ, δηλαδή οπότε καλά κάνω. Δεν με πιάνει το έργο, οπότε μπορώ να κράζω άφοβα. Άμα με έπιανε και εμένα, θα την έφτιαχνα βούβα τη δουλειά. Πρωθυπουργέ, και εγώ καλό παιδί, με βάλε με να συσβήσω καμιά φωτιά. Άσε, ξέρω, δεν θα με βάλει σε μένα γιατί μπορεί να στην ανάψω. Κατοχήν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλου πτυχίου ή διπλώματος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λύκειο ή ΕΚ, etc. Λύκειο ή ΕΚ ή μεδαπής, ή αλλιώς λέει ισότιμο τίτλο ή αλλοδαπτής, αλλοδαπής λέει σε αντίστοιχη ειδικότητα. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω ότι πρέπει να είσαι Έλλην πολίτης και αλλοδαπή ειδικότητα. Λογικά κάποιος σπουδαγμένος στο εξωτερικό, έτσι. Δηλαδή να είναι Έλλην υπήκοος πολίτης και να έχει σπουδάσει στο εξωτερικό. Αυτός μην τους βάζει μέσα τζάμπα. Αυτοί είναι, όσοι είναι σπουδαγμένοι στο εξωτερικό, είναι ήδη εκεί που πρέπει να είναι. Μην στεναχωριέστε για αυτούς. Εκείνος που πονά, καταλαβαίνει φίλος.

Απαραίτητη η κατοχή ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατηγορία Γ. Οι άνδροι δεν πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατηγικές τους υποχρεώσεις. Να διαθέτουν άρτια σωματική διάπλαση καλή υγεία, η οποία θα πιστοποιηθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με βάση τις προβλεπόμενες ιατρικές αγανόματευσεις. Να μην φέρνουν τατουάζ, δερματοστιξία ή οπές από διάτρηση σώματος σε εξωτερικά εμφανή σημεία κατά την φορώντας τη στολή. Μακριμάνικο δηλαδή θα φοράτε μια ζωή όσοι είστε τατουατζίδες, όσοι έχετε αυτοί κάνει αυτά τα μανίκια, τα τέτοια. Καθαρό ποινικό μετρό δεν ξέρω πόσοι μπορεί να βρείτε. Πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία. Οι θρησκευτικές τους δοξασίες δεν πρέπει να εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για όσους υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως εποχικοί πυροσβέστες, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους για πειθαρχικούς λόγους ή πλαστά δικαιολογητικά. Για τους πρώην εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, να μην έχουν χάσει την ιδιότητα με υπηρεσία

Η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες στο ΑΣΕΠ θα γίνει με βάση το σύστημα μόριο δότησης που ορίζει η προκήρυξη. Δείτε αναλυτικά πώς συγκεντρώνται τα μόρια τώρα. Γιατί υπάρχει θέμα, έτσι. Πώς θα έχουν τώρα 600, λέει, θα πάρουμε. Μπορεί να έχει κάνει και 6 εκατομμύρια αιτήσεις. Πόσοι μήναν στην Ελλάδα, δηλαδή κάτω του 30. Δύσκολα να είναι τόσοι. Εκπλήρωση ιδιωτικών υποχρεώσεων, εφέδρων αξιωματικών, ειδικές δυνάμεις κτλ. Η προεδρική φρουρά, αν έστει κάνει δηλαδή κομάντο σε ένα κάτι, τρε παιδί μου, ειδικές δυνάμεις, 5 μόρια. Αριθμός των αντιπυρικών περιόδων κατά τις οποίες ο υποψήφιος είχε την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης, 4 μόρια ανά περίοδο. 3 μόρια για κάθε έτος που ήσουν εθελοντής.

κοντήσεις στο πυροσβεστικό σώμα. Συν τρία μόρια αν έχεις δίπλωμα over γάμα. Άλλα τρία εάν έχεις γάμα επαγγελματικό.

Πέντε μόρια αν κάποιος συγγενής σου, αλφα, πατέρας, αδερφός, έχει πέσει στο καθήκον της πυροσβεστικής. Πέντε μόρια αυτά.

Ο πατέρας σου είναι ανάπηρος 67% και έχει υποστεί τρομοκρατική συνέπεια τρομοκρατικής οργάνωσης 4 μόρια. Γονέας πολύτεκνης οικογένειας 3 μόρια, γονέας τριών τέκνων 2 μόρια. Τέκνο, αν είσαι παιδί πολύτεκνης οικογένειας, 1,5 μόριο παίρνεις. Αν είσαι τρίτεκνη οικογένειας υποψήφιος, δηλαδή έχεις και άλλα δύο αδερφάκια, 1 μόριο.

Ο αριθμός των καλούμενων θα ισούται με τις προκυρισόμενες θέσεις προς αυξημένος κατά τουλάχιστον 30%. Δηλαδή 30% του 600 πόσο είναι, δια το 3 βάλε 200, βάζουμε εκεί 30%, 2, 3, 6, σιγά μια 200 άτομα έτσι, 200 και κάτι, όχι 200 παρακάτι, 200 και κάτι. Συν αυτούς, γιατί θα υπάρξουν παραιτήσεις, τέτοια ιστορίες, ξέρω εγώ, δεν νομίζω να είναι τόσο αριθμός.

0: Αυτοί που θα βρίσκονται εκτός ορίων των 600 δεν θα διοριστούν παρά μόνο αν έχει φύγει κάποιος, αν έχει αφήσει την θέση του έτσι, για αναπλήρωση κενών. Δηλαδή φύγει εθελοντικά, δεν θέλω να καθίσω, δεν μ' αρέσει και φεύγω.
1: Αγάπη θέλω μόνο και τίποτα άλλο πια. Τα λόγια είναι φτώχεια και ο έρωτας φωτιά.
0: Πάμε τώρα στο δύσκολο έργο. Υποψήφοι θα εξεταστούν κατά τα εξής αγωνίσματα με τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια επιτυχίας. Έλξη σε μονόζυγο 3 και πάνω, 3 και κάτω δεν περνάς. Στις 2,5 δηλαδή, όχι. 16 δευτερόλεπτα για να τρέξεις, να περπατήσεις τα 100 μέτρα, δεν μας νοιάζει πως θα τα κάνεις. Μέχρι 16 δευτερόλεπτα είναι το όριο. 3,5 μέτρα άλμα εις μήκος με φόρα. Χωρίς φόρα ούτε το ντόγλου το κάνει. 1 μέτρο ύψος, 1,05 για την ακρίβεια. Το χιλιάρι 4,20. Τίμιο 4,20 το χιλιάρι. Για έναν ως 30 και ως ένα 40. Μέχρι και εγώ που είμαι 47, 4,20 το χιλιάρι το κάνω ρε φίλε.

Θα σε πάρεις ένα 25 κιλό βάρος, ένα βαράκι 25 κιλά και θα πρέπει σε 50 δευτερόλεπτα να το μεταφέρεις σε απόσταση 100 μέτρων. Κατοστάρι με 50 κιλό. Καλά με 25 κιλό. Καλά αυτό το κάνω στο πιτς φιτίλι, εύκολο. Είχα πέσει μικρό στη Χίτρα. Για να μην σε βάζω πολλά άλλα το πίπερα, ξέρεις ακτινογραφίες θώρακους, πνευμολολόγους, μικροβιολόγους, ανάλυση ούρων και τέτοια, αλλά αυτά πρέπει να τα έχεις έτοιμα. Παθολόγος, καρδιολόγος, ορθοπαιδικός, νευρολόγος, οριλά, δερματολόγος, γενικού χειρούργου, ψυχιάτρου και οφθαλμίατρου. Όλα αυτή τη χαρτούρα πρέπει να τη συγκεντρώσεις. Αμάρε, τι ρε. Ρε εσύ. Όλο αυτό για να τα κάνουμε δεν θα ασχοληθεί κανένας. Και πώς θα μαζευτούν οι 700, αυτοί οι 600, όλοι αυτοί τις εξετάσεις, τόσο θα βρούμε. Τους 600 δηλαδή θα βρούμε G.I. Joe. Αυτά που θέλεις είναι για G.I. Joe, ρε φίλε. Επειδή κουράστηκα, θα πάω να χτυπήσω ένα κοκτέιλ στο Beach Bar Restaurant εμπλώς στην Κάριανη, διότι με αυτές τις δοκιμασίες και τη χαρτούρα για να γίνω fire worker με πονέσαν το κεφάλι. Beach Bar Restaurant εμπλώς στην Κάριανη, αγαπητοί ακροατές, για να πάω σε μια απέραντη παραλία με αχρέωτες ξαπλώστερες, χρυσή αμμουδιά, καφεδάκι, κοκτέιλάκι και μόλις πεινάσεις στο restaurant επάνω με τους εκλεκτούς μεζέδες, με τη θέα Καλιφόρνια, αλλά πάντα τιμές επαρχίας. Beach Bar Restaurant εμπλό Κάριανη Καβάλας. Αν δε μ' αγαπήσεις λιγάκι πιο βαθιά,

0: Λόγια, λόγια, λόγια.
1: Καλημέρα στο φίλο μου Τεκνολογία, γεια σου Γιαννάκο. Αποκαλεί καλησπέρα άρχοντα. Ωρε παιδί μου, τι τίτλος τιμής. Ναι ρε Βάτρα, και αυτοί θέλουν κομάντο. Οι κάδες σαν και σένα να πούμε. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά. Λόγια, λόγια, λόγια. Λόγια, λόγια, λόγια. Καλημερίζω Βόστον, καλημέρα, χαίρε Στεφ, λέει, τώρα έβαλες δύσκολα. Καλημερίζω τον καλυμπολίτη Ζόρζ, που για αυτούς εκεί πέρα είναι afternoon. Αφιερωμένο στον Technology Απαντέλο με την εξωγήινη ταξάρα του.

Μερσί μπογκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Να ευχαριστήσω για άλλη μια βραδιά την το Ρούφα, το Maxim Catering και το Beach Bar Restaurant Emblo για την παρέα που ήταν μαζί στην βραδινή εκπομπή και σήμερα, tonight. Κάτσε, με επιτέθω και αν και τζιτζίκια τώρα, κάτσε να το κοπανίσω μια. Μικρό τζιτζίκι πάνω στο πλήκτρο, ρε φίλε. Την ώρα που ανεβάζω ήχο. Σημαδιακό. Υπάρχω. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικό στο πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο. Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Αύριο πάλι την ίδια ώρα τα γνωστά, έτσι εμείς εδώ κρυφά και πονηρά. Καλή συνέχεια με το Μετρόπολης πάντα στα τρανζιστοράκια. Ακολουθούν μουσικές επιλογές Τζοβάνι Τιχίλη και θα εμφανιστεί ο άρχοντας κάπου στη μέση της νυχτός.

Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία προπάντων. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά. Τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα